συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη και από μια στρατιωτική νίκη. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε σήμερα, αναφερόμενο στο ότι οι Ιρανοί ήταν αναστατωμένοι για τις

0: προσθέτοντας ότι δεν έχει συμφωνήσει ακόμη, επειδή πρέπει να εξασφαλίσει μερικά ακόμη σημεία. Εν τω μεταξύ, χθες βράδυ, με ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Όπως έγραψε, είχε μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και με τη Χεσμπολάχ μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες. Το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ, κατέληξε ο Τραμπ. Κανείς Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει μιλήσει ποτέ με τη Χεσμπολάχ ευθέως ή μέσω μεσολαβητών, αφού η οργάνωση χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, εάν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Δήλωσε επίσης ότι η συγκεκριμένη θέση του Ισραήλ παραμένει αμετάβλητη, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί κανονικά σύμφωνα με το σχεδιασμό του στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεσμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Οι λιβανικές αρχές έλαβαν την επιβεβαίωση της αποδοχής εκ μέρους της Χεσμπολάχ της αμερικανικής πρότασης που προβλέπει την αμοιβαία παύση των επιθέσεων, ανέφερε η ανακοίνωση της πρεσβείας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Προεδρία του Λιβάνου. Νωρίτερα, χθες, βουλευτής της Χεσμπολάχ είπε σε τηλεοπτικό σταθμό ότι η Χεσμπολάχ θα στηρίξει μια πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλο το Λίβανο ως προάγγελο της αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων και πρόσθεσε ότι η οργάνωση θα παρακολουθεί εάν εφαρμοστεί η κατάπαυση των εχθροπραξιών τις επόμενες ημέρες. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στη Ρώμη να παρακολουθεί και να κατοπτεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας. Η δραστηριότητά του κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να υπάρξει επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ιταλικής και της Ελληνικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό και στη σύλληψή του από τις Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στη Βρετανία στις 19 Ιουνίου. Στο ρόλο της Ελλάδας, στη διεθνή ναυτιλία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026. Σε ό,τι αφορά τα στενά τορμούς, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σαφές μήνυμα προς τα τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Καθημερινής, ο αρμόδιος εκπρόσωπος Γκιγιόμ Μερσιέ ανέφερε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον προστατευόμενο αυτό τόπο. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 10 ώρα Ελλάδας, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας στη Νότια Ιταλία και με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση της Νότιας Ιταλίας αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνεώνουν ασθενείς και το μεσημέρι προς απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής υπηρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλό μήνα, Δευτέρα και αργία σήμερα του Αγίου Πνεύματος και Πρωτομηνιά, 1η Ιουνίου.
1: Πρωτομηνιά, βασική υπόθεση και πρώτη μέρα του καλοκαιριού.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Άρα μπορούμε να πούμε ότι επισήμως ξεκινάμε τους 3 μήνες του καλοκαιριού, το καλοκαίρι της Ελλάδας, νομίζω μας βοηθάει να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι.
0: Και με αρκετό κόσμο εκτός Αθήνας, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία αυτό το τρίμερο για αρκετό κόσμο να ξεκουραστεί, για τον κόσμο που δεν έχει την υποχρέωση την οικογενειακή των πανελληνίων εξετάσεων, γιατί είναι πολλά παιδιά που ξεκίνησαν και θα συνεχίζουν την μεγάλη μάχη που δίνουν για τις εξετάσεις προκειμένου να εισαχθούν στα πανεπιστήμια όλη αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ότι θα είναι και το κυρίαρχο θέμα σε πολλές από τις ελληνικές οικογένειες.
1: Καλές επιτυχίες, καλό κουράγιο. Εντάξει, θα έχουν την ευκαιρία αργότερα.
0: Και ψυχραιμία, κυρεμία. Και
1: σωστό, ψυχραιμία. Σωστό.
0: Δεν έχουμε συστηθεί.
1: Έτσι το αποφεύγουμε. Δημήτρη. Το αποφεύγουμε.
0: Ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης.
0: Και μαζί και χώρια.
1: Και του Αγίου Πνεύματος και την Πρωτομηνιά. Μέσα λοιπόν.
0: Απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Χατζιωαννίδης. Μέρα που είναι, μέρα αργίας, είμαστε εδώ. Μπορείτε να επικοινωνείτε όπως κάνετε κάθε μέρα μαζί μας το 210-4800-170-174 ή μέσω του ίντερνετ, δηλαδή πατώντας skyradio.gr και αναζητώντας το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σας». Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Τα τηλέφωνα σηκώνει η κυρία Ελένη Μπουλιέρη, ενώ την μουσική επιμέλεια της εκπομπής μας έχει η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Οι μουσικές επιλογές είναι επιλογές της και νομίζω είναι πάντα επιτυχημένες, Δημήτρη.
1: Και δροσερές τώρα που έχουμε καλοκαίρι.
0: Είναι μία μέρα σήμερα, Δημήτρη, πέραν της αργίας, που έχει ενδιαφέρον γιατί σαν σήμερα ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και έχει ενδιαφέρον γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αυτή που επί της ουσίας και καθόρισε σε προηγούμενη περίοδο αλλά και σε δύσκολη περίοδο για τους Έλληνες, αλλά και καθορίζει τη ζωή μας, έτσι, την καθημερινότητά μας.
1: Παίζει ρόλο συνεχώς. Πώς τους ήρθε η επιφύτηση, συνδυάστηκε, αν και από ό,τι θυμάμαι γενικά οι διαμαρτυρόμενοι και η Καθολική Εκκλησία γιορτάζουν αλλιώς την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ούτως ή άλλως εμείς συνεχίζουμε και πιστεύω ότι ελπίζω να έχουμε και εμείς την επιφύτηση όπως την είχαν οι μαθητές για να κάνουν σοβαρή δουλειά. Και
0: είναι
1: να
0: μεγάλη πάντως γιορτή για την Ορθοδοξία, η γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Και για τους ανθρώπους, παλιά είχε καθιερωθεί να είναι αργία για τους ανθρώπους του πνεύματος, όσους ασχολούνταν στο παρελθόν με μη χειρονακτικές εργασίες. Οπότε αργούσαν πάντα οι δημοσιογράφοι, οι εκπαιδευτικοί και το δημόσιο. Το δημόσιο παντού κολλάει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Σωστό.
0: Και αργεί πάντα. Και νομίζω ότι μαζί με αυτό και ο ιδιωτικός τομέας, σιγά σιγά τα μαγαζιά, όταν δεν έχεις αγοραστές, δηλαδή είναι διακοπές, δεν έχεις και τη δυνατότητα να είσαι ανοιχτός. Οπότε καθιερώθηκε ως αργία, θρησκευτική και εν τέλει εθνική αργία.
1: Και μια τέτοια μέρα, από ό,τι βρήκαμε τέλος πάντων, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο γερή μνήμη. Γεννήθηκε και ο Ντάντε Αλιγκέρι, όπως τον λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί, ο Δάντης όπως λέμε εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Ένα και κορυφαίο πρόσωπο για την ποίηση στην Ιταλία.
0: Μια κορυφαία προσωπικότητα επίσης έχει γεννηθεί, όχι τόσο μεγάλου βεληνικούς, αλλά υψηλής επιδραστικότητας, η Μέρλιν Μονρόε. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα, την 1η Ιουνίου του 1926. Και μια που είπαμε Μέρλιν Μονρόε, σήμερα θα έλεγα, και έχουμε και τη χαρά να το κάνουμε, θα έλεγα να μην ασχοληθούμε με τα τρέχοντα πολιτικά, τα οποία εντάξει σήμερα λίγο υποχωρούν. Και
1: να κάνουμε λίγο αναζητήσεις, λίγο πιο πνευματικές και πιο πολιτισμικές.
0: Ναι, να πάμε σε ζητήματα τα οποία είναι ζητήματα του πνεύματος, του πολιτισμού, και θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με τον Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο για τα σύγχρονα τα του πολιτισμού, δηλαδή όχι τον αρχαιολογικό πολιτισμό, τον κύριο Ιάσονα Φωτήλα, ο οποίος ασχολείται με ό,τι αφορά το θέατρο, τις παραστατικές τέχνες, το βιβλίο και άλλα πολλά. Νομίζω είναι αυτά που αφορούν τη δική μας καθημερινότητα και όχι μόνο τη μουσιακού χαρακτήρα καθημερινότητα. Και να τον αναζητήσουμε στο τηλέφωνο και πολύ σύντομα θα τον έχουμε για να συζητήσουμε όλα τα ζητήματα τα του σύγχρονου πολιτισμού.
1: Έψαχνα να βρω κανένα κοινό στοιχείο τώρα με τον κύριο Φωτήλα και τελικά βρήκα, για να σου κάνω ένα μπάσιμο λίγο, είδα ότι σπούδασε στην Ιταλία.
0: Α, μάλιστα. Δεν το,
1: και
0: δεν
1: μάλιστα
0: το
1: στη Ρώμη. Στη Ρώμη.
0: Δεν το ήξερα ότι είναι.
1: Οπότε θα το πούμε ότι είμαστε λίγο πατριωτάκια σε πολλά εισαγωγικά.
0: Καλημέρα κύριε Φωτίλα και χρόνια πολλά για την ημέρα.
1: Και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.
2: Στους ακροατές σας, σε όλους τους συμπολίτες μας, ήρθε η θεία φώτιση του Αγίου Πνεύματος να μας φωτίσει όλους.
0: Λέγαμε πριν ότι είστε και Ιταλοτραφείς στα νιάτα σας, όπως ο Δημήτρης Τούμπος, οπότε βρήκατε και κοινές έτσι καταβολές.
2: Η αλήθεια είναι ότι όχι απλώς ότι είμαι, γιατί αυτό πολλοί το μπορούν να το επικαλεστούν. Είμαι λάτρης κιόλας και ευγνώμων. Ο Δημήτρης μπορεί να με καταλαβαίνει γιατί το έχει ζήσει, ευγνώμων σε αυτό που μου προσέφερε η Ιταλία.
1: Γι' αυτό το αναφέραμε και επειδή οι Ρώμοι, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη, από ό,τι φάνηκε και από τη Ρώμη πήρατε το δρόμο προς τον πολιτισμό και στις αναζητήσεις τις καλλιτεχνικές.
2: Αλλά έτυχε.
0: Κάπου ήταν προγραμματισμένο γιατί.
2: Είχα η ενασχόλησή μου, επειδή ξέρεις εσύ και η αγάπη μου και η ενασχόλησή μου πολλά χρόνια με ερασιτεχνικά πάντα, με το θέατρο και την υποκριτική. Αλλά και αυτό δεν έγινε. Αν πρέπει να πω ποιο με έβαλε στην πολιτική, είναι ο Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Σας έβαλε στην πολιτική, κύριε Υπουργέ.
2: Ναι, ως... με σήκωσε από τον καναπέ μου.
0: Ναι, και αντιδράσατε, ας πούμε, από το.
2: Σε αυτό που άκουγα, σε αυτό το πόσο άκοπα, εύκολα όλα μπορεί να γίνουν.
0: Είχαμε προγραμματίσει το πολιτικό σκέλος της συζήτησής μας, να το αφήσουμε για το τέλος, αλλά έτσι όπως μας τσιγκλάτε. Έτσι όπως μας τσιγκλάτε, πώς είδατε το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τις αναγγελίες και την επικοινωνιακή, αν θέλετε, ανακοίνωση του κόμματος του κύριου Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς θα μου επιτρέψετε να πω κάτι το οποίο το έχω σκεφτεί, δεν το έχω ακούσει, αλλά πραγματικά το πιστεύω. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας, τουλάχιστον εγώ, δεν το έχω συναντήσει όλα τα χρόνια που θυμάμαι και νομίζω στα μεταπολιτευτικά χρόνια. Δεν έχουμε ξανασυναντήσει τόσο εγωιστή και αγνώμονα πολιτικό άντρα. Υπό την έννοια του ότι έφτασε στο σημείο να ξεφτυλίσει ένα κόμμα, μια παράταξη, συντρόφους, να τους υποβαθμίσει. Καλά, το ότι και αυτοί έχουν περιδευτεί που το δέχτηκαν.
0: Εντάξει, αυτοί είναι. Εκείνοι όμως κάνουν την αντίστοιχη επιλογή. Δηλαδή, αν οι ίδιοι αισθάνονται ασφαλείς.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπήρξε ένα συνδυασμό πραγμάτων. Υπήρξε ένα κομματικό μηχανισμό, λέω παλιότερα, ο οποίο ήταν ήδη έτοιμο και έψαχνε έναν ηγέτη να τον οδηγήσει. Και τον βρήκε, γιατί ο κύριο Τσίπρα είναι ιδιαίτερα χαρισματικό πρόσωπο. Και ένα λοιπόν άνθρωπο νέο, άπειρος, άγνωστος, αλλά χαρισματικός, βρήκε έναν έτοιμο μηχανισμό και ένας μηχανισμός που ήταν έτοιμος αλλά δεν είχε το πρόσωπο να τον οδηγήσει και αυτά όλο βγήκε και απέδωσε. Σήμερα έρχεται να ξεφτυλίσει όλο αυτό το οποίο έκτισε και ο ίδιος και είχαν χτίσει και οι προηγούμενοι. Αυτή είναι η άποψή μου. Ξαναλέω, πρώτα απ' όλα να ρωτήσω κάτι. Τι σημαίνει παρετήσου τώρα και είσαι μια χαρά στο κόμμα μου. Αλλά αν δεν παρετηθείς τώρα δεν είσαι. Αυτό είναι το κριτήριο. Ή το αν αυτός ο άνθρωπος το σου κάνει, δεν σου κάνει, έχει δοκιμαστεί.
0: Να ρωτήσω, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά να ρωτήσω. Εντάξει, αφήστε, αυτό είναι επιλογή των βουλευτών ή των στελεχών του νέου κόμματος. Σε ό,τι αφορά όμως τον κύριο Τσίπρα ως πολιτικό αντίπαλο.
2: Τώρα, να φτάσω και σε αυτό. Αφού λοιπόν είπα αυτό το οποίο εγώ έτσι μου έκανε εντύπωση ιδιαίτερα για το χαρακτήρα του ανδρός, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι κατά τα άλλα είδα το ίδιο ακριβώς πράγμα, την ίδια ρητορική. Τα ίδια ακριβώς λόγια, το ίδιο μίσος, την ίδια τοξικότητα, το ίδιο πλαίσιο του ότι όλα θα γίνουν εύκολα και άκοπα και με λεφτά που δεν ξέρουμε ακριβώς πού θα τα βρούμε. Αυτά που δεν άλλαξε κάτι. Αλλάζει το όνομα, ακόμα και το όνομα για μένα έχει πολλά θέματα. Κοροϊδεύει, και λέει κοροϊδεύει υπό την έννοια ότι προσπαθεί να ψαρέψει σε διάφορα. Δεν έχει στεγανά. Μπορεί να πάει από παντού. Ένα νέο παιδί που το βλέπει σκέφτεται ή την Ελλάδα ή την αστυνομία.
0: Μάλιστα.
2: Δεν σκέφτεται πάντως τον Ελλάς.
1: Τουλάχιστον, το γεγονός ότι στην εκδήλωση που έκανε τις προάλλες ο κύριος Τσίπρας, το ότι την εισαγωγή την κάνανε δύο καλλιτέχνες γνωστοί, νομίζω κάτι προσπάθησε να κουμπίσει τον πολιτισμό για να έρθω προς τα δικά σας τα νερά, κύριε Φωτίλα.
2: Ναι,
1: τώρα τα πολιτικά θα έχουμε χρόνο.
2: Αλλά πριν πας, θα μπορούσα να τις έχουν διαβάσει καλύτερα.
0: Ναι. Πριν πας τα πολιτιστικά, Δημήτρη, εγώ να το ρωτήσω και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θεωρείτε ότι θα αλλιεύσει ψηφοφόρους από τον δικό σας χώρο? Θεωρείτε ότι θα αλλάξει τον χάρτη στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας ή θα απευθυνθεί σε συντηρητικότερα ακροατήρια?
2: Είναι... κοιτάξτε, φάνηκε καταρχάς ότι πήγε να πάει προς τα δεξιά, της είπανε πολύ δεξιά. Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι η όποια στήριξη προς αυτό το κόμμα θα έρθει από περιθωριακές δυνάμεις, όχι από δυνάμεις συστημικές, από αντισυστημικές, και υπάρχουν και από εδώ, υπάρχουν και από εκεί.
0: οι οποίες όμως είναι ικανές να του δώσουν μια δυναμική.
2: Να μπει στη Βουλή, ναι, πιστεύω, μάλιστα. Ναι.
0: Αλλά μέχρι εκεί πιστεύετε, όχι ναι, να έχει.
2: Κάτι... Εγώ αυτή είναι η εκτίμησή μου, μάλιστα, ότι ναι, μάλιστα, μέχρι εκεί. Ο κύριος Τσίπρα, βέβαια, για να δούμε και την ένδυα του πολιτικού, της πολιτικής αντιπολίτευσης εν γέννη στο τοπίο, εγώ πιστεύω ότι θα είναι εύκολα δεύτερος.
0: Μάλιστα. Να δούμε. Να δούμε λοιπόν. Πάμε τότε στα πολιτιστικά.
2: Με όλα αυτά σας περιέγραψα και δεν θα έπρεπε, γιατί είναι αντίθετο αυτό που λέω. Και αύριο φίλε, αφού τώρα μας λες ότι είναι τόσο κακό, γιατί θα είναι δεύτερος. Γιατί υπάρχει μια απόλυτη ένδυα σε όλο το τοπίο της αριστεράς και του αριστερά. Δεν ξέρω πώς θα το προσδιορίσω.
0: Πάμε λοιπόν στα πολιτιστικά. Κρατάμε την πρόβλεψή σας. Θα την ξαναδούμε όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, όπου θα έχουμε τη χαρά να τα ξανασυζητήσουμε αυτά. Πάμε στα πολιτιστικά. Μιλήσατε για την Ιταλία. Ξέρω ότι ήσασταν στην Ιταλία το προηγούμενο διάστημα, όπου η Ελλάδα ήταν τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Τωρίνου. Βλέπουμε ότι γίνονται αρκετά πράγματα στον σύγχρονο πολιτισμό και στις παραστατικές τέχνες, όπου έχετε εξαγγείλει και θα λειτουργήσει η Ανώτατη Σχολή Παραστατικών.
2: Και δεν έχουμε εξαγγείλει, έχουμε νομοθετήσει.
0: Έχετε νομοθετήσει, αλλά επί της ουσίας ακόμα δεν έχει λειτουργήσει.
2: Ναι, σωστό. Βέβαια αυτό δεν είναι δική μας δουλειά, είναι δουλειά πλέον του Υπουργείου Παιδείας. Πάντα βέβαια πείτε είναι μας... δική μας συνεργασία, που ξέρουμε λίγο το χώρο και μπορούμε να είμαστε υπουργικοί.
0: Πείτε μας για την Σχολή Παραστατικών.
2: Να πω, γιατί πραγματικά είναι κάτι για το οποίο καμαρώνω πολύ, γιατί και εγώ είχα την τύχη και τη δυνατότητα να συμμετέχω στην ολοκλήρωση αυτής της μεγάλης μεταρρύθμισης ενός διαχρονικού αιτήματος και να είμαι και εγώ μέρος της ομάδας εργασίας. Ξέρετε, καταρχάς να πούμε ότι το μεγαλύτερο είναι ότι δημιουργείται πλέον.
0: Δηλαδή
2: ένα
0: είναι μια ανώτατη σχολή,
2: ένα
0: πανεπιστημιακή σχολή, όπου μπορεί κάποιος να σπουδάσει.
2: Αμυγός performer, κάτι που δεν υπήρχε ποτέ, γιατί δεν μιλάμε για θεατρολόγους, δεν μιλάμε για ιστορικούς θεάτρου, δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα, μιλάμε για performer, ανθρώπους δηλαδή που ανεβαίνουν στη σκηνή και εκτελούν. Και στις μία από τις τρεις παραστατικές τέχνες.
0: Η επιλογή θα γίνεται με ποιον τρόπο, με ποια κριτήρια τον.
2: Αυτό λέω λοιπόν. Το πρώτο θέμα που έγινε λοιπόν, ποιοι θα το κάνουν αυτό. Είπαμε λοιπόν ότι δεν μπορούν παρά να το κάνουν οι καλύτεροι. Είναι οι καλύτεροι σε αυτές τις τρεις τέχνες οι πέντε μεγάλοι κρατικοί μας φορείς. Δηλαδή το Εθνικό μας Θέατρο, το Κρατικό Βορείο Ελλάδος, η Λυρική Σκηνή, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, το ΟΔΙΟ, αυτοί που είναι. Αυτοί είναι οι καλύτεροι. Άκουσα από την αντιπολίτευση ότι γιατί αυτούς τους καταργεί στην ουσία. Γιατί δεν τους αφήνεις να λειτουργούν και φτιάξε το πανεπιστήμιο σου. Μα είμαστε σοβαροί. Δηλαδή θα φτιάχναμε, κάντε το εικόνα, ένα πανεπιστήμιο που θα έβγαζε ας πούμε ηθοποιούς και θα έπρεπε να βάλουμε τους καλύτερους που έχουμε για να πάμε στο πανεπιστήμιο. Αφού το πανεπιστήμιο είναι το ανώτερο που έχουμε, θα πρέπει να πάνε και οι καλύτεροι. Και δίπλα θα είχαμε ένα εθνικό θέατρο που έχει τους καλύτερους και οι οποίοι όμως θα δίνανε πτυχίο ΙΕ.
0: Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα. Άρα είναι η διασύνδεση των εμβληματικών.
2: Λοιπόν, το πανεπιστήμιο θα αποτελείται από πέντε τμήματα. Τμήμα Εθνικό Θέατρο για το θέατρο, τμήμα Κρατικού Βορείου Ελλάδος, τμήμα για την ορχιστρική τέχνη, λυρική σκηνή, τμήμα για τη μουσική. Άρα αυτοί οι πέντε φορείς αναλαμβάνουν. Και για να είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι απλά στα λόγια, αλλά αυτοί στην ουσία θα κάνουν τα κουμάντα μέσα εισαγωγικά σε αυτό το πανεπιστήμιο, τα δύο όργανα που είναι τα μεγαλύτερα όργανα του πανεπιστημίου, δηλαδή το Συμβούλιο Διοίκησης, η Σύγκλητος που λέμε, και το Καλλιτεχνικό Συμβούλιο, έχουν απόλυτη πλειοψηφία οι καλλιτέχνες και όχι τα μέλη ΔΕΠ. Και για να είμαστε ακόμα πιο σίγουροι ότι κανείς δεν θα μείνει απ' έξω, λέμε ότι για να διδάξεις αυτό το πανεπιστήμιο δεν χρειάζεται να πληρείς τα κριτήρια του μέλους ΔΕΠ όπως τα ορίζει ο νόμος μας. Θα αρκεί μόνο και μόνο το καλλιτεχνικό σου έργο που θα το κρίνει και θα το προτείνει το Καλλιτεχνικό Συμβούλιο, που είναι η πλειοψηφία σου, και θα το αποφασίσει το Συμβούλιο Διοίκησης, που πάλι είναι η πλειοψηφία σου.
0: Ωραία, και πότε θα λειτουργήσει η σχολή?
2: Κανονικά πρέπει να λειτουργήσει το 27-28.
0: Το κανονικά γιατί το λέτε, δηλαδή υπάρχει
2: το λέω
0: πρόβλημα?
2: Ότι, όχι, αυτό είναι αυτό που έχουμε προβλέψει. Δεν ήθελα να πω κάτι άλλο. Δεν είχα κάτι.
0: Ωραία. Με το καλό λοιπόν και να είναι και οι καλύτεροι καθηγητές.
2: Σας είπα, δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Είναι πλέον Υπουργείο
0: Παιδείας. Προφανώς. Μακάρι λοιπόν να ξεκινήσει,
2: αλλά
0: να ξεκινήσει
2: ότι
0: σωστά.
2: Μαζί με αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Ήρθε η αποκατάσταση μια διαχρονική αδικία. Τα πτυχία των καλλιτεχνών που είχαν δει μια πολιτεία να τα αντιμετωπίζει ως πτυχία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Είχαμε και κινητοποίησεις στο παρελθόν σχετικά με
2: πάρα
0: αυτό
2: πολλές,
0: το ζήτημα.
2: Ο κόσμος βγήκε στα κάγκελα δικαίως. Ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας, έβγαλε μια απόφαση στην οποία όχι συμμορφωθήκαμε. Εμείς το πήγαμε πολύ παραπέρα από αυτό που μας υποχρέωνε το Συμβούλιο Επικρατείας. Φτιάξαμε μια καινούρια πλέον κατηγορία που είναι η ΚΑΕ, η οποία είναι ανάμεσα στη ΔΕΛΤΑΕ και στην ΜΠΕ, αυτό μας υποχρεώνει το ΣΤΕ. Μάλιστα. Αλλά εμείς πήγαμε παραπέρα και είπαμε ότι αυτοί που θα είναι στην ΚΑΕ και ναι, θα μπουν σε έναν ΑΣΕΠ, το αμοιβολόγιο τους και η εξέλιξή τους θα είναι ως βάση, θα ξεκινάει από το ΤΑΕ.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε
2: μια ιδιωτική σχολή τριετούς φοίτησης θεάτρου και πάει στον ΑΣΕΠ.
0: Που δίνεται
2: πιστή εξελικτικά και μισθολογικά ως ΤΑΕ. Αυτό δεν μας υποχρέωνε καμιά απόφαση. Αυτό είναι δικό μας.
0: Το καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ. Να κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε στη γραμμή και επιστρέφουμε πολύ σύντομα και πάλι θα είμαστε μαζί. Και πριν διακόψουμε για τις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω για την Big Win, τον περήφανο μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, η οποία σε βάζει στον πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η Big Win είναι κοντά στον Ολυμπιακό, είναι ρυθμιστής η ΕΕΠ και συμμετέχουν άτομα άνω των 21 ετών.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την πεποίθησή του πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, η οποία όπως ανέφερε θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σήμερα στο ABC News. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε σήμερα, αναφερόμενο στο ότι οι Ιρανοί ήταν αναστατωμένοι για τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου. Χθες βράδυ, με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επαύξηση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολάχ και κατέληξαν πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Από την πλευρά του, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, αν η Χεζμπολάχ θα σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν, φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Σαφές μήνυμα προς τα τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε και Έλληνας πολίτης. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:10 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας στην νότια Ιταλία και με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση της νότιας Ιταλίας αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή εκτεταμένες ζημιές. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρούτης
0: και μαζί και χώρια, και έχουμε στο τηλέφωνο, είχαμε και πριν την διακοπή, τον Υφυπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Ιάσονα Φωτήλα. Μας μιλούσε για την ανώτατη σχολή παραστατικών τεχνών. Εγώ θέλω να τον πάω σε πιο πεζά ζητήματα.
1: Γιατί... Να το κλείσουμε όμως λίγο αυτό, ναι. Να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό το εξής. Είπατε για το 27-28, αυτό σε... Προφανώς μιλάμε για μετά τις εκλογές. Αυτό μας λέτε τώρα, για να το δέσω λίγο και με το πολιτικό σκηνικό.
2: Θα ήθελα 30 δεύτερα να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα για την παραστατικές.
0: Βεβαίως, βεβαίως, ναι.
2: Έλεγα λοιπόν ότι έρχεται αυτός ο νόμος να αποκαταστήσει την αδικία, λέγοντας τι. Ότι όσοι από το 2003 και μετά έχετε αποφοιτήσει από μία τρία ετούς φοίτησης ιδιωτική ή δημόσια σχολή θεάτρου, χορού, μουσικής, οδείου δηλαδή, και βλέπετε τώρα τα πτυχία σας υποβαθμισμένα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα με ένα πρόγραμμα που θα το παρακολουθήσετε εύκολα, ανέμακτα και μάλιστα με δυνατότητα εξ αποστάσεως, γι' αυτό ακριβώς διαλέξαμε το ΕΑΠ, διότι απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες. Εκείνος που έχει τελειώσει πριν 20 χρόνια πέσει θέατρο κάθε βράδυ και κάνει πρόβες.
0: Ναι, και δεν μπορεί να μετέχει κάθε μέρα σε.
2: Δεν μπορεί να πηγαίνει διαζώσεις τώρα, αν του βρούμε μια θέση στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, για να κλείσει ένα χρόνο και να κάνει το πτυχίο του πανεπιστημιακό. Μπορεί όμως το ΕΑΠ. Δια αποστάσεως να καταφέρει να τα συνδυάσει όλα και έτσι σε ένα χρόνο από την ώρα που θα κάνει την εγγραφή του, όποιος θέλει, δεν υπάρχει λύμη, θα μπορέσει να κάνει το πτυχίο του επιπέδου 6.
0: Ωραία. Να σας πω όμως, επειδή απασχολεί ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού και ήσασταν αναλυτικότατο, θα σας περάσουμε και σε πιο έτσι, ευρύτερα θέματα. Ρώτησε ο Δημήτρης γιατί μετά τις εκλογές του 27-28 και όχι πριν, εάν υπήρχε.
2: Εμείς θέλει ένα χρόνο για να γίνει ένα πανεπιστήμιο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Ωραία. Μια χαρά. Και συζητούσαμε πριν κατά τη διάρκεια των ειδήσεων με τον Δημήτρη Τούμπο, μου έλεγε ότι περνάει από το Ακροπόλ, το ξενοδοχείο.
1: Να μας πει ο Υπουργός.
0: Ναι, και είναι.
1: Πώς βλέπει να προχωράει.
0: Δεν προχωράει τόσα χρόνια το Ακροπόλ.
2: Το κάνετε λάθος. Δεν ξέρω.
0: Περάσαμε απ' έξω.
2: Για να απαντήσω. Και τα δύο. Είμαι σίγουρος ότι δεν είστε.
0: Θα σας πω.
2: Το παίρνω ως πάσα.
0: Διαβάζω ότι κάτι γίνεται, αλλά επί της ουσίας δεν έχει ενταχθεί στους ρυθμούς της πόλης το Ακροπόλ που όλοι θα περιμέναμε.
2: Ακούστε λοιπόν. Όπως όλοι γνωρίζουμε, να το γνωρίζουν και οι ακροατές μας, το Ακροπόλ στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Το Ακροπόλ, για να ξέρει ο κόσμος.
2: Είναι το ξενοδοχείο απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο.
0: Το εμβληματικό ξενοδοχείο.
2: Είναι το κτίριο, εκείνο το τεράστιο και το πολύ σημαντικό που έγιναν και οι πρόβοικοι. Πήρε ο κάμεραμάν τα στιγμία που απάντησε.
0: Για το Πολυτεχνείο. Ακριβώς την ημέρα της πτώσης της πύλης του Πολυτεχνείου.
2: Αλλά πέραν τούτου είναι ένα μνημείο, ένα στολίδι που έχει φιλοξενήσει βασιλείς και πρωθυπουργούς και προέδρους.
0: Το οποίο τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται?
2: Το αγόρασε το Υπουργείο Πολιτισμού, έγινε ιδιοκτήτης το 2019-2020. Έκτοτε έγιναν κάποιες προσπάθειες, χάθηκαν κάποια, παρόν έχει σημασία τώρα, και έμεινε κολλημένο. Ήταν έτοιμο το κτίριο, δεν ήθελε καμία περαιτέρω διόρθωση. Βέβαια, μετά από το 20 μέχρι πέρυσι, ήθελε κάποια μέρα μέτρια, ας το πούμε, αλλά αν τα αφήναμε, μετά θα ήθελε πολύ περισσότερα. Αυτά έγιναν, έχουν γίνει και δύο εκδηλώσεις μέσα στο ισόγειο και ήδη την ώρα αυτή που μιλάμε είναι στον αέρα ο διαγωνισμός προκειμένου να γίνει ο εξοπλισμός που χρειάζεται και εγώ θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του έτους μπορούμε να έχουμε πλέον ένα νέο οργανισμό.
0: Ωραία.
2: Να το πω κάπως έτσι, έναν εθνικό κόμβο σύγχρονου πολιτισμού, να το πω ένα μίνι πομπιντούρ.
0: Και πρακτικά λοιπόν αυτό θα είναι δημόσιος χώρος, δηλαδή θα γίνονται εκδηλώσεις εκεί, θα μπορεί
2: θα
0: να συμμετέχουν οι πολίτες.
2: Θα γίνονται εκθέσεις, θα γίνονται μαθήματα, θα γίνονται στούντιο, θα γίνονται οτιδήποτε, θα έχει μία κυρίαρχη θέση, ίσως θα έλεγα, το οπτικο-ακουστικό κομμάτι, στο οποίο μπορούμε πούμε, να είναι το επόμενο θέμα μας, γιατί αυτό έχει πολύ σημαντικά πράγματα να πούμε. Με επίκεντρο λοιπόν τον οπτικο-ακουστικό, αλλά με ένα κέντρο πολιτισμού. Θα μπει χειροτεχνία, θα μπουν διάφορα πράγματα.
0: Και θα είναι ανοιχτό στους πολίτες της Αθήνας αυτό. Θα είναι ανοιχτό στους πολίτες της Αθήνας.
2: Βεβαίως, θα έχει και καφετέρια και εστιατόριο και απ' όλα.
0: Και θα είναι ελεύθερη είσοδος για τους πολίτες.
2: Βεβαίως και θα είναι ελεύθερη είσοδος.
0: Άρα να το περιμένουμε
2: αγωνία. Αυτό θα δημιουργηθεί ένας οργανισμός, μια διοίκηση, ένας καλλιτεχνικός διευθυντής.
0: Αυτά είναι δικιά σας η γραφειοκρατία, είναι δικά σας ζητήματα τα οποία πρέπει να τα προχωρήσετε.
2: Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο μετά θα πάρει και αποφάσει επιμέρους στο πώς θα το καταφέρουμε. Δεν θα σας πω ακριβώς εγώ τώρα πώς θα λειτουργήσει.
1: Καλά, δεν λέμε να μας πείτε το πρόγραμμα.
2: Είναι σαφώς ελεύθερο και προσβάσιμο για όλους τους Έλληνες και θα είναι ένα κέντρο, ένας κόμβος σύγχρονου πολιτισμού.
1: Άρα θα είναι ένας οργανισμός με τους δικούς του επικεφαλής και το δικό του οργανόγραμμα και τον προγραμματισμό, σωστά.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία, εντάξει. Άρα θα το περιμένουμε πότε αυτό, στο τέλος του χρόνου, είπατε.
2: Ελπίζω ότι εφόσον δεν έχουμε θέματα, γιατί εγώ δεν είμαι με τις ενστάσεις και με τα δικαστικά και όλα αυτά και πάει καλά.
0: Και σε αυτό, ενστάσεις και τέτοια, κύριε Υπουργέ. Παντού
2: ενστάσεις
0: και
2: καθυστέρηση. Αυτό δεν είναι να κάνει με εμάς.
0: Όχι, προφανώς, μα δεν είναι. Εντάξει, σωστό είναι και αυτό. Και μια που λέτε
2: για... Να πούμε όμως, μιας και μιλήσαμε για οπτικοακουστικά.
0: Πριν μου πείτε για τα οπτικοακουστικά, υπάρχει πολλή συζήτηση, γκρίνια, κριτική κλπ. Για την ταινία της Οδύσσειας του Νόλαν, μεγάλη παραγωγή, η οποία όμως, επειδή έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΚΟΜΕΔ, το ελληνικό κράτος.
2: Γκρίνια για το πρόγραμμα της Ωραίας Ελένης.
0: Ναι, αλλά από την άλλη είναι σαν το Τζίπρα, δηλαδή η αρνητική δημοσιότητα είναι καλή δημοσιότητα, άρα σπρώχνει κόσμο στα ταμεία. Υπάρχει μια συζήτηση γύρω από αυτό, αν το ελληνικό...
2: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι όταν εμείς εγκρίναμε δεν ξέραμε, ούτε μας είχε πει, ότι είχε υποχρέωση να μας πει ο
1: σκηνοθέτης. Είναι προφανές αυτό, εντάξει.
0: Αν ξέρατε, δηλαδή δεν θα εγκρίνατε, είναι το ερώτημα. Δεν θα χρηματοδοτούσατε.
2: Δεν ξέρω τι θα έκανε ο ΕΚΟΜΕΔ. Εγώ, αν ήμουν ΕΚΟΜΕΔ, θα ενέκρινα. Και θα ενέκρινα γιατί. Διότι να σας το πω πολύ απλά. Ο Νόλαν είναι ένας τεράστιος σκηνοθέτης. Άμα του έλεγα εδώ, όχι φίλε, φύγε, θα πήγαινε κάπου αλλού. Δεν θα άλλαζε την Ωραία Ελένη να την κάνει άσπρη και να μου κάνει ένα το χατήρι. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Ο ΕΚΟΜΕΔ δηλαδή για να κάνει.
2: Μια Οδύσσεια σε μια άλλη χώρα και όχι στην Ελλάδα. Με μια Ωραία Ελένη μαύρη.
0: Για να καταλάβουμε,
2: εγώ,
0: ο ΕΚΟΜΕΔ.
2: Πιστεύω λοιπόν ότι επειδή δεν μπορώ να αλλάξω τη γνώμη του Νόλαν, ούτε είναι η δική μου δουλειά, ούτε έχω την πρόθεση
0: ούτε πρέπει,
2: να αλλάξω το σκηνοθέτη, αλίμονο άμα ο υπουργός πήγαινε να αγγίξει το καλλιτεχνικό έργο του καθενός. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω είναι να έρθει η Οδύσσεια στην Ελλάδα.
0: Να ρωτήσω
2: και
0: τώρα.
2: Νομίζω όλοι το θέλουμε. Να
0: είναι
2: πω
0: αλήθεια.
2: Λοιπόν ότι ο Νόλαν μας εύκοστησε εμάς σαν ΕΚΟΜΕΔ μέσω του Cash Rebate, του εργαλείου που του δώσαμε την επιστροφή των χρημάτων, 6 εκατομμύρια. Με νούμερα έχει επιστρέψει συνολικά στην αγορά περί τα 14.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, ο ΕΚΟΜΕΔ χρηματοδοτεί κάποιες παραγωγές εξωτερικές μεγάλων σκηνοθετών και παραγωγών, οι οποίες γίνονται στην Ελλάδα, αν καταλαβαίνω σωστά. Προβάλλεται η χώρα
2: και παραγωγές ή και συμπαραγωγές.
0: Ή και συμπαραγωγές.
2: Και ελληνική παραγωγή μέσα.
0: Μάλιστα. Και εγώ μιλάω κυρίως για τις ξένες παραγωγές. Θα μας πείτε και για τις ελληνικές. Ουσιαστικά προβάλλεται η Ελλάδα μέσα από τις παραγωγές και τις ταινίες αυτές και επιστρέφεται το μέσω του τουριστικού προϊόντος.
2: Όχι αυτό μόνο. Αυτό είναι εκείνο που δεν έχω προσμετρήσει όταν θα είπα 14. Την προβολή μας έξω. Εγώ μίλησα για λεφτά κανονικά. Δηλαδή, λεφτά. Κοιτάξτε, όταν ο Νόλαν έρχεται στην Ελλάδα,
0: δηλαδή,
2: και ο απλός κόσμος μας ακούει. Όταν ο Νόλαν έρχεται στην Ελλάδα να γυρίσει 3-4 μήνες σε κάποια μέρη που έχει επιλέξει, από τους 1000 εργαζόμενους που δουλεύουν για αυτό το project, οι 800 δεν είναι Αμερικάνοι.
0: Μάλιστα.
2: Είναι Έλληνες. Δεν θα πάνε να φέρει καμεραμάν, υπολείπτες, ηλεκτρολόγους από την Αμερική ο άνθρωπος να τους έχει εδώ. Θα βρει εδώ. Άρα αυτό ήδη είναι θέσεις εργασίας που παίρνουν για αυτό το διάστημα Έλληνες τεχνικοί από όλα τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικό ακουστικό και τον κινηματογράφο. Επίσης, όταν ήρθε ο Νόλαν και έμεινε 3 μήνες στην Ελλάδα, εκεί που έμενε όλο αυτό το συνεργείο των ανθρώπων που σας περιέγραψα, τρώγανε, ψωνίζανε, ζούσανε. Αυτό είναι έξτρα. Είναι κρίματα.
1: Είναι το οικονομικό αποτύπωμα.
2: Είναι μελέτες δηλαδή. Ωραία. Άρα όλα αυτά, καταρχάς υπάρχει μια μελέτη που δεν αμφισβητείται και λέει ότι κάθε ευρώ που επενδύουμε στον οπτικοακουστικό τομέα μας επιστρέφει στη συνολική οικονομία 4,1.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ μεγάλος ο πολλαπλασιαστής.
2: Και γι' αυτό
0: σημαντικός.
2: Στο πενταετές πλάνο που παρουσιάσαμε στον Πρωθυπουργό και στο Υπουργικό Συμβούλιο, εξασφαλίσαμε 800 εκατομμύρια για τα επόμενα 5 χρόνια. Αλλά σε αυτό να πούμε ότι δεν αφήσαμε απ' έξω, δεν το είδαμε μόνο εμπορικά, δίνοντας αυτό το εργαλείο μόνο για να προσελκύσουμε, το οποίο από μόνο του είναι τεράστιο. Να σας θυμίσω ότι παλιότερα, από το Λογαγό Κορέλι μέχρι τη Μαμαμία, πέρασαν χρόνια για να δούμε ταινία. Έτσι.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Και σήμερα έχουμε κάθε 2-3 μήνες μια μεγάλη παραγωγή. Τώρα πάλι έχουμε τον Brad Pitt με το Έλλην Πάρις.
0: Να πούμε, για να είμαστε δίκαιοι, να πούμε ότι το δρόμο τον άνοιξε η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, που έδωσε κάποια κίνητρα για ξένες παραγωγές και πολύ καλά κάνετε εσείς και τον συνεχίζετε και με πολύ μεγάλες γενναίες χρηματοδοτήσεις.
2: Αλλά να πούμε λοιπόν ότι στους Έλληνες δημιουργούς, σε εκείνο που παλιά λέγαμε ελληνικό κέντρο κινηματογράφου, το οποίο δεν έχει οικονομικά κριτήρια, έχει άλλα εντελώς κριτήρια,
0: πολιτιστικά
2: αλλά και στήριξη του κλάδου αμυγός, εκεί λοιπόν από τα 4 εκατομμύρια τα οποία παίρναν αυτοί οι άνθρωποι κάθε χρόνο το 19 και γκρινιάζανε και αυτό καλά κάνανε και δουλειά τους είναι η δουλειά τους να γκρινιάζουν και η δικιά μου να τους ακούω και να ικανοποιώ εκείνο που μπορώ από εκείνα που μου λένε. Άρα φτάσαμε στα 15 μαζί με αυτό το πρόγραμμα.
0: Και συνήθως είναι,
2: δηλαδή, 15
0: είναι
2: από 4.
0: Παραγωγές οι οποίες προβάλλονται μέσω των τηλεοπτικών σταθμών ή ντοκιμαντέρ.
2: Και των σταθμών και του σινεμά και των πλατφορμών.
0: Άρα υποστηρίζεται ουσιαστικά την ελληνική παραγωγή.
2: Οι που δεν πάνε στο Castle Bay, που είναι οικονομικά τα κριτήρια, αλλά πάνε στο παλιό κέντρο ελληνικού κινηματογράφου, που είναι κομμέρ πλέον, με κριτήρια άλλα. Εκεί λοιπόν δεν θα πέρναγε αν ήξερα ότι ήταν μαύρη η ωραία Ελένη και το έφερνε μέσω του ελληνικού κέντρου. Ένα Έλληνα, α πούμε.
0: Καταλαβαίνω.
2: Εκεί θα κοβότανε. Γιατί εκεί υπάρχει το κριτήριο που μου δίνει. Όχι τη δυνατότητα, την υποχρέωση να δω άλλα πράγματα και όχι οικονομικά.
0: Εκεί όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι η ελεύθερη έκφραση είτε είναι από το εξωτερικό είτε είναι από την Ελλάδα θα πρέπει να διαφυλάσσετε. Έστω και αν.
2: Σαφώς δεν θα απαγορεύσω την ελεύθερη έκφραση. Αλλά ένα εργαλείο το οποίο έχει φτιαχτεί και με υποχρεώνει από την νομοθέτησή του.
0: Σωστό.
2: Να κηρύσω 1, 2, 3, 5.
0: Ναι, βάζετε εσείς τις προδιαγραφές.
2: Να μην το χρηματοδοτήσω.
0: Καταλαβαίνω.
2: Να μην το επιτρέψω.
0: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Πάμε όμως και στα πιο απτά. Γιατί και
2: να πούμε λοιπόν επίσης, θέλω να το πούμε, γιατί πραγματικά είναι αναθρησιαστικά καλό. Κάτι το οποίο δίνει όλη τη δύναμη αυτού που γίνεται. Να πούμε λοιπόν ότι ένα άλλο έργο είναι το έργο μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης που μας δίνει την πολιτιστική συνταγογράφηση. Δηλαδή τη δυνατότητα να συνταγογραφείτε πλέον από σήμερα. Ένας ψυχικά ασθενής να βλέπει παραστάσεις δωρεάν. Από την αρχαία Ελλάδα το ξαλάγαμε σήμερα. Αλλά είναι απίστευτο. Και υπάρχει και μια μεγάλη επένδυση στη χειροτεχνία. Και αυτό θέλω να το πω. Φτιάξαμε 19, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, 19 σχολές χειροτεχνίας. Μάρμαρο, ξύλο, υφαντό.
0: Οι οποίες,
2: μία από αυτές είναι στη Φλόρινα.
0: Οι οποίες σχολές
2: όταν
0: μπορούν
2: ο Νόλαν, ακούστε το αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Όταν ο Νόλαν, ο μεγάλος σκηνοθέτης, λοιπόν, έφτασε στη Φλόρινα γιατί είχε ανάγκη γυρισμάτων εκεί, επισκέφθηκε αυτή τη σχολή μαθητείας που φτιάξαμε και ζήτησε από τα παιδιά να του φτιάξουν δύο σπαθιά της αρχαίας Ελλάδος. Τα φτιάξανε μέσα σε τρεις ημέρες και τους είπε ότι αυτά και αυτά που θα σας ζητήσω θα τα φτιάξετε και θα παίξουν στην Οδύσσια στο Hollywood. Τα παιδιά του πρώτου έτους της σχολής συνοτεχνίας στη Φλόρινα που έγινε με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης θα βρεθούν τα έργα τους στο πρώτο έτος που είναι να παίζουν στο Hollywood. Πείτε μου αν δεν ανατριχιάζετε λίγο.
0: Κοιτάξτε, είναι σημαντικό αρκεί να κατοχυρώσουν δικαιώματα επί της παραγωγής και να μην γίνει ένα εμπορικό προϊόν που τα παιδιά δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα. Είναι τιμητικό να πάνε τα έργα αυτά στο Hollywood και είναι σημαντικό το ότι φτιάξατε.
2: Είναι και αυτή η διάχυση. Δηλαδή δεν έχετε κανένα. Μπορεί το ένα να βοηθήσει το άλλο. Ναι. Να πούμε ότι δημιουργήσαμε και δημιουργούμε πλατφόρμες για το σύγχρονο πολιτισμό και δεκάδες έργα αναβάθμισης, εννοώ προς την έννοια του πράσινου και του προσβάσιμου, σε όλα τα κρατικά μας δομές, μουσεία, θέατρα, πινακοθήκες.
0: Μακάρι λοιπόν ο πολιτισμός πέραν των υποδομών να γίνει και ένα με την ελληνική κοινωνία, δηλαδή να γίνει οικείος στον μέσο πολίτη και το μουσείο το οποίο πολλές φορές είναι απρόσωπο, αλλά και ο σύγχρονος πολιτισμός να γίνει, να ενταχθεί στην καθημερινότητα, αν θέλετε και στην εκπαίδευση των Ελλήνων πολιτών. Κάνετε αυτό που οφείλετε να κάνετε, γιατί μετά από πολλά χρόνια πέφτουν χρήματα στον πολιτισμό και τον σύγχρονο πολιτισμό, δηλαδή μας δίνει και αυτή την δυνατότητα.
2: Βέβαια, να θυμίσουμε κάτι το οποίο το λέει και η ίδια υπουργός και μου το θυμίζει και είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να την έχουμε υπόψη μας. Περίπου το 80% των χρημάτων που μας δίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε το σύγχρονο πολιτισμό είναι έσοδα από το κομμάτι του κλασικού πολιτισμού μας.
0: Είναι αλήθεια αυτό, γιατί λέγαμε στην εκπομπή της Πέμπτης στο ραδιόφωνο ότι το 1 τρίτο του ΑΕΠ της χώρας έμεσα ή άμεσα στηρίζεται από τον τουρισμό. Άρα και ο τουρισμός, ένα μέρος του τουρισμού είναι και ο πολιτιστικός τουρισμός που η Ελλάδα έχει ως μήτρα του αρχαίου πολιτισμού, ως μήτρα μάλλον της δημοκρατίας και των διαφόρων αξιών που χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό, όλα εδράζονται εδώ. Δημήτρη,
1: με την εμπειρία που έχετε τώρα 2 χρόνια σχεδόν στο Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο για μας νομίζω και όσους έχουν μια στοιχειώδη προσέγγιση ρεαλισμού, ο πολιτισμός είναι μεγάλο θησαυροφυλάκιο για τη χώρα ετούτη και νομίζω ότι όπως εξηγήσατε το προσπαθείτε και το σπρώχνετε και σε έκταση και σε προοπτική. Θα ήθελα να πω το εξής, από την εμπειρία σας, οι φορείς πολιτιστικοί στη χώρα, ιδιαίτερα στη σύγχρονη τέχνη κτλ., έχουν πολλαπλασιαστεί, έχουν δυναμώσει, γίνονται πιο ποιοτικοί. Πώς το βλέπετε?
0: Οι ιδιωτικοί φορείς εννοείς?
1: Ευρύτερα, ναι, ευρύτερα.
2: Ναι, κοιτάξτε, οι κρατικοί φορείς νομίζω δεν χρειαζόντουσαν ιδιαίτερο δυνάμωμα, χρειάζονταν μεγαλύτερη στήριξη να μπορούν να προβάλλουν τη δουλειά τους παρά έξω και να την μάθουν περισσότεροι. Ποιοτικά δεν νομίζω ότι διαδόντουσαν πολλά, είναι ούτω ή άλλω κάτι. Είμαστε από του καλύτερου στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά η ιδιωτική, ναι. Και ξέρετε, σε αυτό ήρθε και βοήθησε το Δημιουργική Ελλάδα. Δηλαδή, να το δώσω να το καταλάβετε. Μέχρι το 2019 δίνονταν περί τα 6-6,5 εκατομμύρια για του συλλόγου και όλε τι ομάδε για να κάνουν δράσει πολιτιστικέ, κυρίω στην περιφέρεια. Σε όλες τις τομείς, χορό, μουσική, φεστιβάλ, βιβλίο.
0: Ως επιχορηγήσεις, ας πούμε.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά δίνονταν χωρίς κανένα κριτήριο. Να πούμε έτσι, για το πω λίγο χοντρικά, αν είχε κανένα βουλευτή, κανένα υπουργό.
0: Εντάξει, αυτά είναι η παλιά Ελλάδα που θα έπρεπε να αφήσουμε.
2: Όχι, η παλιά με το 19 ήταν, με συγχωρείτε. Mm-hmm. Το 19 λοιπόν ήρθε η Μενδώνη και είπε ότι παιδιά, πώς θα δίνουμε 6,5. Όχι, θα δίνουμε 7,5 από αύριο. Αλλά θα φτιάξουμε κανονικά, θα πρέπει να μπει σε μια πλατφόρμα, να γραφτεί στα σωματεία που μπορούν να επιχορηγηθούν, να κάνει την πρότασή σου, η οποία θα έχει αρχή, μέση και τέλος.
1: Άρα έχετε διαμορφώσει ένα μητρό, α το πούμε έτσι.
2: Τόσο και θέλω τόσα. Και μάλιστα, θα ελεγχθεί πιθανά, γιατί δεν μπορεί να γίνει βέβαια πάντα και παντού δεν υπάρχει, αλλά πιθανότατα θα ελεγχθεί αύριο για αυτό το οποίο έκανε, αν σωστά τα πήρε τα λεφτά.
0: Εντάξει, συζητάμε για το αυτονόητο, συζητάμε για το αυτονόητο, το οποίο όμως ευτυχώς που έγινε.
1: Πολλές φορές δεν περπατάει.
0: Ευτυχώς που έγινε όμως, αλλά εγώ να ρωτήσω κάτι επί του αυτονόητου. Έχει κριθεί κάποιος από τους φορείς που έχει διοργανώσει μια εκδήλωση ως αναποτελεσματικός και να ζητήσετε πίσω τα χρήματα που κακώς επιδοτήθηκαν, για παράδειγμα.
2: Έχει συμβεί, δεν θα με βάλετε τώρα, βέβαια, στην ονοματολογία.
0: Εντάξει, όχι, προφανώς όχι. Προφανώς
2: όχι.
0: Άρα αρχίζει να λειτουργεί αυτό το σύστημα και είναι θετικό το ότι λειτουργεί. Εγώ θέλω.
2: Δεν θέλω να το πω γιατί πολιτικό σημείο πρέπει να πω και αυτό. Ότι αυτό είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζει εν τέλει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τις άλλες παρατάξεις. Δηλαδή κάνει πράγματα και δεν τα λέει. Οι άλλοι λένε πράγματα που δεν κάνουν.
1: Καλά, τώρα 7 χρόνια κυβερνάτε εσείς βέβαια, αλλά εντάξει, είναι και λογικό να παρουσιάσετε. Άλλωστε και σήμερα μια συζήτηση που κάνουμε, μπορείτε να παρουσιάσετε αυτά που λέμε τώρα και να τα ακούσουν και οι ακροατές μας.
2: Μισό λεπτό. Βγαίνουν βουλευτές και βουλεύτριες και λένε ότι εμείς βγήκαμε στο δρόμο και σκίσαμε τα ρούχα μας για να προφυλάξουμε τον κινηματογράφο, όπως το λέγανε στην Αθήνα, Γιώργο, τον Παλάσκα, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι.
0: Ο κινηματογράφος ο οποίος το Ιντεάλ λέμε στην Πανεπιστημίου.
2: Το Ιντεάλ. Εμείς ήρθαμε να προστατεύσουμε όχι το ιντεάλ, όλους αυτούς που μπορούν να χαρακτηριστούν ιστορικοί κινηματογράφοι, τερινοί και σημερινοί, αυτούς που λέμε και μονή αίθουσα, για πώς φτιάχνοντας μια πλατφόρμα όπου οποιοδήποτε έχει ένομο συμφέρον, που μπορεί να είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος, γιατί δεν είναι πάντα ο ιδιοκτήτης που θα κάνει το ακίνητό του, μπορεί λοιπόν να καταθέσει τα στοιχεία που χρειάζονται και η χρήση αυτού του ακινήτου να περιοριστεί και να αποκλειστικά μόνο στη χρήση κινηματογράφου.
0: Εντάξει,
2: ο
0: βέβαια.
2: Ο θα αποζημιωθεί με τον νόμο περί απαλωτριώσεων.
0: Ναι, βέβαια.
2: Δεν βασικώσει πολιτικά. Αλλά αυτό θα σώσει τους κινηματογράφους, τους ιστορικούς.
0: Θα σώσει τους κινηματογράφους, τους ιστορικούς.
2: Ας πούμε, λέω η κυρία Αναγνωστοπούλγα, μου λέει, εμείς αυτό είναι λίγο, θέλουμε παραπάνω. Εμείς βγήκαμε στον δρόμο για το Ιντεάλ.
0: Εντάξει, αυτό θα σώσει.
2: Η κυβέρνηση όταν βγήκανε στον δρόμο για το Ιντεάλ. Οι κυβερνήσεις δεν βγαίνουν στον δρόμο, νομοθετούν.
0: Ναι, αυτό θα σώσει. Θα σώσει τον.
2: Μνημονιακή, νομοθετήσετε για την προστασία των ιστορικών κινηματογράφων.
0: Έχετε δίκιο, αλλά αυτό θα σώσει το κτίριο, το κέλυφο, την εμπορικότητα του κινηματογράφου. Δυστυχώς θα την σώσει η σύγχρονη συγκυρία, γιατί το κοινό πια προσανατολίζει σε πολύ.
2: Τη χρήση του κτίριου σώζει. Δεν σώζει το κτίριο. Τη χρήση.
0: Αλλά σκεφτείτε όμως.
2: Δεν μόνο στη χρήση κινηματογράφου.
0: Ναι,
2: άρα ένα θερινό κινηματογράφο που κάποιο ιδιοκτήτη σκέφτεται να τον δώσει για αρχή την πολυκατοικία, θα του το απαγορεύσει
0: θα
2: αυτό.
0: Το απαγορεύσει.
2: Και η γειτονιά θα έχει μόνιμα θερινό κινηματογράφο.
0: Ναι, εγώ αυτό που λέω είναι ότι αυτά τα θέματα δυστυχώς τα ρυθμίζει πια η ελεύθερη αγορά. Ο κινηματογράφος πρέπει να έχει και θεατές.
2: Η αγορά θα ρυθμίσει το πόσο νίκη θα πληρώσει και θα μπει, το ποιο, πόσα εισιτήρια θα κόβει, το αν θα είναι υποχρεωτικά κινηματογράφος ή όχι. Δεν το ρυθμίζει η αγορά.
0: Το ρυθμίζει. Εντάξει, όχι. Εννοώ το ιντεάλ. Αν δεν έχει θεατές και είναι μόνο ένας κινηματογράφος, θα είναι μόνο ένας κινηματογράφος μουσιακού
2: αν
0: χαρακτήρα.
2: Αν δεν έχει θεατές,
0: αυτό
2: και
0: λέω.
2: Εμείς το έχουμε κρίνει ότι υποχρεωτικά πρέπει να είναι κινηματογράφος, θα πρέπει να το επιδοτήσουμε. Όπως επιδοτούμε
0: τα
2: δρομολόγια των τρένων εκεί που θέλουμε να φτάσουν, αλλά δεν έχουμε πολλούς πελάτες.
0: Καταλαβαίνω. Και επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο μέχρι να κλείσουμε,
2: αλλά
0: μία
2: δεν
0: κουβέντα.
2: Δεν αυτό αυτή τη στιγμή. Το
0: όχι, όχι.
2: Το
0: αλήθεια, αλήθεια είναι. Απλώς το λέω. Μία κουβέντα έχουμε ένα λεπτό για το βιβλίο. Εμένα από ιδιοτέλεια ήθελα να σας ρωτήσω.
2: Λοιπόν, το άφησα και τα λεπτά δε... γιατί θα ήθελα να είσαι και μάρτυρα.
0: Είμαι μάρτυρα, όντω.
2: Γιατί υπήρξε τουλάχιστον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελιβίπ.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι και είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του Ελιβίπ. Θέλω να μου πείτε.
2: Δουλειά που έχει γίνει.
0: Πολύ, πολύ σημαντική δουλειά. Μία κουβέντα μόνο για την φιλανομία.
2: Του πρώην οργανισμού πριν συγχωνευτούν, που όχι απλά ο κ. Μακουνάκης να του αποδώσω τα εύσημα, δεν μπορούσε να προσδιορίσει τι έχει, δεν μπορούσε να προσδιορίσει τι χρωστάει και τι δεν έχει.
0: Αλήθεια, όλα αυτά είναι αλήθεια, αλλά το βιβλίο πώς θα γίνει οικείο στην μέση οικογένεια? Υπάρχουν κάποια προγράμματα φιλαναγνωσίας?
2: Καταρχάς με εργαλεία, τα οποία είναι οικονομικής φύσης και υπάρχουν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης ξεκινήσαμε, έδωσαν αποτελέσματα και αποφασίσαμε ότι θα συνεχίσουν και πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα από το ΚΟΔΟΕ ή από άλλα εργαλεία που θα βρούμε. Όπως είναι το Greek Lit, δηλαδή η δυνατότητα να δώσουμε σε συγγραφείς μας που έχουν γράψει ένα βιβλίο στα ελληνικά,
0: η δυνατότητα να μεταφραστεί στα εξωτερικά.
2: Με έξοδα του Υπουργείου, του ΕΛΙΒΙΠ.
0: Είναι σημαντικό. Εγώ κρατάω και άλλη μια δράση που θεωρώ επίσης σημαντική του ΕΛΙΒΙΠ, την δανειστική βιβλιοθήκη μέσα στο μετρό, που ο κόσμος έρχεται και παίρνει δωρεάν βιβλία, τα διαβάζει και τα επιστρέφει και φέρνει τα δικά του βιβλία. Και αυτό είναι μια πολύ ωραία δράση, η οποία εντάσσεται στην καθημερινότητα της πόλης της Αθήνας.
1: Πιο άμεση επαφή
2: που έχουμε στα μεγάλα σαλόνια, στις διεθνείς εκθέσεις, όπου είναι πρωταγωνιστική σιγά-σιγά.
0: Είχαμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε και τον κύριο Μπακουνάκη στην εκπομπή και να προβάλλουμε την συμμετοχή μας στις μεγάλες εκθέσεις, που πράγματι η Ελλάδα επιστρέφει σε έναν χώρο που είναι δύσκολος, αλλά επιστρέφει και επιστρέφει δυναμικά. Και κάπου εδώ να σας ευχαριστήσουμε, γιατί ολοκληρώσαμε
2: τον χρόνο. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα και τόσο χρόνο.
0: Ήταν πολύ παραγωγική η συζήτησή μας.
1: Να είστε καλά.
0: Είστε η συμπάθειά του Δημήτρη Στούμπου, γιατί ασχολείστε με θέματα τα οποία.
2: Είναι αμοιβαίο, παρόλο που δεν συμφωνούμε σε όλα. Πολλά,
1: δεν χρειάζεται να συμφωνούμε
2: είναι.
1: Σε όλα. Εκείνο που είναι γεγονός, είπαμε ότι η δουλειά στον πολιτισμό αφήνει αποτύπωμα και αφήνει αποτύπωμα για όλους μας, όποιες και να είναι οι διαφωνίες.
2: Προφανώς όμως θέλω να ελπίζω ότι η συμπάθεια δεν είναι από εκείνη την ώρα και μετά, έρχεται και λίγο πιο πίσω.
0: Να σας ευχαριστήσουμε, να σας καλημερίσουμε. Καλό μήνα στους ακροατές μας. Εγώ λίγο πριν κλείσουμε, να σας ενημερώσω για την ΔΕΗ. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Και κάπου εδώ, Δημήτρη, φτάσαμε στο τέλος. Ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Είχαμε τον Υφυπουργό Πολιτισμού, μας είπε για όλες τις δράσεις που
1: έχουν
0: αναλαμβάνει.
1: Έχουν έρθει κάποιες φλογίτσες στο πεδίο του πολιτισμού.
0: Πάντως ήταν μαχητικότατος στην δικιά του έτσι προσέγγιση των ζητημάτων.
1: Θα παρακολουθήσουμε και τη συνέχεια. Χαιρετούμε.
0: Την καλημέρα μας,
1: και
0: την
1: αγάπη
0: μας, και αύριο πάλι μαζί.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σήμερα στο ABC News, δήλωσε πως πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε σήμερα, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Δεν είναι απλό θέμα. Μιλάμε για μια πραγματική μεγάλη χώρα, το Ιράν, που πρέπει να συνάψει συμφωνία. Υπάρχει τεράστια εχθρότητα, ανέφερε. Δεν είναι πλέον εύκολο για αυτούς, αλλά ούτε και για εμάς. Όσον αφορά στο πότε θα ολοκληρωθεί και θα συμφωνηθεί το μνημόνιο κατανόησης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ επανέλαβε, νομίζω ότι μιλάμε για την επόμενη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι δεν έχει συμφωνήσει ακόμα, επειδή πρέπει να εξασφαλίσει.

0: Αχ, ευθέωση μεσολαβητών, ενώ η οργάνωση χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά των Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτηση του δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Δήλωσε επίσης ότι η συγκεκριμένη θέση του Ισραήλ παραμένει αμετάβλητη, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί κανονικά σύμφωνα με το σχεδιασμό του στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας πάυσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Οι λιβανικές αρχές έλαβαν την επιβεβαίωση της αποδοχής εκ μέρους της Χεζμπολάχ της αμερικανικής πρότασης που προβλέπει την αμοιβαία πάυση των επιθέσεων, ανέφερε η ανακοίνωση της πρεσβείας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Προεδρία του Λιβάνου. Νωρίτερα χθες, βουλευτής της Χεζμπολάχ είπε σε τηλεοπτικό σταθμό ότι η Χεζμπολάχ θα στηρίξει μια πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλο το Λίβανο ως προάγγελο της αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων και πρόσθεσε ότι η οργάνωση θα παρακολουθεί εάν εφαρμοστεί η κατάπαυση των εχθροπραξιών τις επόμενες ημέρες. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν, φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στη Ρώμη να παρακολουθεί και να κατοπτεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας. Η δραστηριότητα του κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να υπάρξει επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ιταλικής και της Ελληνικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό και στη σύλληψή του από τις Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στη Βρετανία στις 19 Ιουνίου. Στο ρόλο της Ελλάδας, στη διεθνή ναυτιλία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026. Σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζου, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Σαφές μήνυμα προς τα τύραννα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Καθημερινής, ο αρμόδιος εκπρόσωπος Γκιγιόμ Μερσιέ ανέφερε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον προστατευόμενο αυτό τόπο. Ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους δέχθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, με τις Ουκρανικές αρχές να προτρέπουν τους κατοίκους να ασπεύσουν στα καταφύγια. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από συντρίμμια πολυκατοικίας, τμήματα της πόλης του Κιέβου έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε διάφορες περιοχές του Κιέβου, ενώ μια 9-όροφη πολυκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε προειδοποιήσει για ενδεχόμενα νέας μεγάλης ρωσικής επίθεσης, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις προειδοποιήσεις αεροπορικών συναγερμών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, αίθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι προς το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά, αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα Επιρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της Ανατολικής Υπηρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους, καλό καλοκαίρι να έχετε στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-00-170 έως 4.

0: Έχετε καταλάβει τώρα τι γίνεται τώρα εδώ, τι να σας πω. Καταρχάς ένας φούρνος γκρέμισε εδώ λίγο πιο κάτω, διότι ο Νότης δουλεύει την αργία του Αγίου Πνεύματος. Ένα το κρατούμενο.
1: Την είχα κοπανίσει ρε Βασίλη την προηγούμενη.
0: Και δεν φτάνει που δουλεύει. Ακούστε τι τραγούδι διάλεξε για να πούμε καλό μήνα. Λούζε τη αγάπη μου στο Γουαδαλκιβίρ.
1: Επειδή έρχομαι από τη Σεβίλη, την πολύ όμορφη Σεβίλη που είναι και ο Γουαδαλκιβίρ.
0: Και εμείς τη φταίμε ρε Νότι.
1: Αν το συζητήσουμε.
0: Καλά κάνεις, δεν καθόσουν εκεί.
1: Πρέπει να πάτε εκεί, είναι απίθανο μέρος. Απίθανο μέρος.
0: Η Σεβίλη.
1: Ναι, η Σεβίλη. Ναι. Ναι, η πρωτεύουσα στην
0: Ελλάδα. Πέρασες καλά από ό,τι κατάλαβα.
1: Ήταν πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία. Καταπληκτικά κτίρια, καταπληκτική ιστορία, ωραίο φαγητό, ωραία περπατήματα.
0: Ναι, εμείς τη φταίμε.
1: Δεν φταίτε σε τίποτα εσείς.
0: Που μας κοτσάρισε στο Μπιτσιά πρωί-πρωί. Φίλος μας είναι ο Μανώλης. Αλλά δεν είναι τραγούδι, ρε φίλε, για μία ώρα το μεσημέρι.
1: Εντάξει. Ρε,
0: πάει ο κόσμος. Σηματοδοτούμε
1: κάτι.
0: Άλλος κόσμος γυρνάει από το τριήμερο.
1: Υπάρχει λοιπόν εκεί στο παλάτι της, του Φερντινάντου, όπως λέει, πιανού ήταν και της Σαβέλας. Mm. Ένα δωμάτιο. Στο οποίο πηγαίναν όλοι αυτοί οι θαλασσοπόροι και καταθέτανε τα χαρτιά τους, φτιάχνανε χάρτες και τους λέγανε πού είχαν πάει. Πήγαινε και ο Μαγκελάνος, ο Χριστόφορος Κολόμβος και όλα τα μέλη του πληρώματος που σώνονταν από τις αποστολές. Και υπήρχαν άνθρωποι εκεί οι οποίοι ξέρανε από γεωγραφία και γράφανε τις παρατηρήσεις τους. Και έτσι καταλάβανε, ας πούμε, ότι ο άλλος πήγαινε, νόμιζε ότι βρίσκεται στις Ινδίες, αλλά είχε πάει στην Αμερική. Αλλά είναι καταπληκτικό το δωμάτιο άμα το δεις. Γιατί είναι όλο χάρτες και όλο διάφορα πράγματα τα οποία κάποτε γράφανε και σχεδιάζανε τον κόσμο.
0: Το καταλάβαμε ότι πέρασες καλά στη Σεβίλη.
1: Πέρασα καλά.
0: Μην μας ζαλίζεις τώρα με όλα αυτά. Καμιά επαφή για το κόμμα έκανες.
1: Βέβαια. Βέβαια. Πήγα εκεί, θέλανε οπωσδήποτε να πω για τον τίτλο. Λέω ο τίτλος είναι μυστικός, θα τον πούμε αργότερα.
0: Είναι υπό επεξεργασία ο τίτλος, ναι. Διότι ο δικός μου είναι πολύ τολμηρός, ο Νότης θέλει να βάλουμε ένα τίτλο, ναι. Σαν τα τραγούδια που παίζει.
1: Ήρθαν εκεί οι Κοτσιδέιρος.
0: Θα ψάχνουμε την ψήφο μας να βρούμε.
1: Ήρθαν οι Κοτσιδέιρος να μας συναντήσουν, είπα δεν έχουμε συνεργασία με τους
0: Κοτσιδέιρος. Όχι, τι δουλειά έχουμε εμείς αυτά. Επειδή με ρωτάτε, ούτε με τους Κοτσιδέιρους έχουμε και τους Ποδέμους και όλους αυτούς, ούτε με κάτι κόμματα τύπου Φιδείας και τέτοια που κοιτάνε απλώς να περνάνε καλά και τρέχα γύρευε. Λοιπόν, τώρα αργία του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε καταδικαστεί να κάνουμε εκπομπή. Είπαμε να την κάνουμε. Κανονικά θα την έκανε μόνο ο Νότης, αλλά την λυπήθηκα. Λυπήθηκα κι εσάς. Οπότε είπα, ας πάω κι εγώ, αφού έμεινα στην Αθήνα.
1: Διαφώτιση κτλ. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα στηρίζω.
0: Του Αγίου Πνεύματος, ναι, και του Ινού Πνεύματος. Εσύ πιο πολύ είσαι του Ινού.
1: Γιατί είναι μεγάλη γιορτή σήμερα τη
0: Χριστιανοσύνης.
1: Τι δηλαδή, γιατί έγινε
0: αυτό.
1: Εμφανίστηκε το Άγιο Πνεύμα σε κάποιους.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή.
0: Δεν μπορώ τώρα να σου κάνω ανάλυση για να με δουλεύεις μετά.
1: Δεν ξέρω, τα νεότερα παιδιά που
0: ένα βιβλίο, τα νεότερα παιδιά δεν έχουν καμία σχέση.
1: Ναι.
0: Το μόνο που έχουν σχέση είναι ότι σήμερα είναι αργία. Που αργία είναι μόνο για τους ανθρώπους του πνεύματος, τα μαγαζιά λειτουργούν κανονικά, αλλά τώρα στην Ελλάδα θα βρούμε εμείς αργία και θα πούμε πια, και τα μισά μαγαζιά κλειστά είναι. Τα σούπερ μάρκετ ανοίξανε. Ανοίξανε και κάτι εμπορικά, πέρναγα το πρωί, είδα βαράγανε κάτι μύγες αυγουστιάτικες.
1: Είναι τρελό και παράλογο, αφού λείπει όλος ο κόσμος.
0: Σήμερα δεν είχε νόημα. Ας το κάνουμε τελείως αργία, ωραίο τριημεράκι είναι, προετοιμασία για το καλοκαίρι.
1: Και γιατί τα παιδιά έχουν και εξετάσεις.
0: Το καλοκαίρι έφτασε, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, η θάλασσα ζεστάθηκε. Μπορείτε να μπείτε.
1: Φοράμε παπούτσια χωρίς κάλτσες, κοντομάνικα κτλ.
0: Αυτά,
1: και ετοιμαζόμαστε.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Η μέρα είναι μεγάλη. Το ωραιότερο πράγμα που συμβαίνει αυτή την περίοδο είναι ότι νυχτώνει 9 η ώρα το βράδυ, παιδιά.
1: 10 και μισή στην.
0: Άντε πάλι.
1: Στη Σεβίλη. Ήτανε μέρα. 10 και μισή. Τρελό.
0: Γιατί τόσο αργά νυχτώνει.
1: Γιατί είναι μακριά. Είναι από την άλλη μεριά.
0: Δεν έχουμε μια ώρα διαφορά.
1: Ναι, αλλά
0: το γύρισε στο ρολόι.
1: Αργή.
0: Ή κοίταγε στην Ελληνική.
1: Αργή ο ήλιος από εκεί να πέσει. Όπως και στην Αγγλία, ας πούμε. Είναι πολύ.
0: Η Αγγλία είναι πιο βόρεια, ρε Νότι, γι' αυτό. Και στη Φιλανδία τώρα είναι όλο μέρα. Αλλά στη Σεβίλη είναι τόσο πιο βόρεια από την Ελλάδα και νυχτώνει τόσο αργά.
1: Δεν ξέρω αν είναι θέμα βορρά.
0: Ρε, το άλλαξε το ρολόι ή το έχει στην ελληνική
1: δεν
0: ώρα.
1: Δεν αλλάξει το ρολόι, αλλάζει μόνο του.
0: Α, έχει και τα σύγχρονα ρολόι. Λοιπόν. Μπορεί να βάλεις ένα τραγούδι να ξεκινήσουμε την εκπομπή, ναι, γιατί τώρα εδώ
1: πήγε στραβά.
0: Με πήρε ο ύπνος, ρίξε.

0: Να σου πω.
1: Ένα ο Τσίπρας πήγε με λευκό σακάκι, πήγε στο.
2: Α, εσύ δεν άνοιξε ούτε site ούτε τίποτα.
1: Φεύγουμε ή δεν φεύγουμε.
2: Άρα, μεγαλύτερο.
1: Αυτό είναι στο rebranding. Το λευκό κρασακάκι το φοράει.
2: Πήγε να καταθέσει τη διακήρυξη του κόμματός του στον Άριο Πάγο.
1: Με
2: και
1: λευκό
2: έβαλε
1: σακάκι.
2: Ένα λευκό. Δεν είναι ακριβώς λευκό. Είναι κρέμ, ξέρω εγώ τι απόχρωση είναι αυτή. Αλλά
1: για
2: ναι.
1: Να σερβίρεις είναι.
2: Αυτό είναι σίγουρα το έχει κάνει δώρο κάποιος. Μάλλον η γυναίκα του. Και σου λέει τώρα το έκανε δώρο, μην το βάλω πουθενά. Πού άλλο να το βάλει. Και
1: μπορεί,
2: το έβαλε το πρωί
1: το
2: και πήγε
1: πει, πρέπει να εμφανίσει λευκά κασακάκια.
2: Άσε από το αυτό που έχασες είναι ότι η Καριστιανού πήγε μια μέρα νωρίτερα και κατέθεσε τη διακήρυξη του κόμματός της με 650 υπογραφές. Ναι. Ενώ έλεγε ότι μάζεψε χιλιάδες. Ο Τσίπρας λέει επίσης ότι μάζευσε χιλιάδες υπογραφές, αλλά κατέθεσε 300. Και είδα χτες, γιατί τώρα κάθε μέρα κάτι κάνουν και στο κόμμα του Τσίπρα για να δείξουν το ρεύμα που υπάρχει. Είδα ότι ανακοίνωσαν κάποιους ανθρώπους του πνεύματος που συνυπογράφουν, κάτι τραγουδιστές, κάτι τέτοιο.
1: Σήμερα, το Αγίου Πνεύματος ανακοίνωσαν.
2: Όχι, το ανακοίνωσαν το Σάββατο.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά πάλι λαό δεν βλέπω. 5-6 ήταν.
1: Καλά, δεν θα έχει λαό το Τσίπρα. Κυβέρνηση ήταν. Θα έχει κόσμο μπόλικο.
2: Δεν ξέρω.
1: Και η συγκέντρωσή του ήταν πολύ καλή. Έτσι, εκεί που την έκανε και με φόντο την Ακρόπολη.
2: Αλλά. Κοιτάξτε, από αύριο ξυρίζουν τον γαμπρό, λένε στο νησί μου.
1: Έτσι,
2: διότι
1: ακριβώς.
2: Από αύριο βγαίνουν οι κανονικές δημοσκοπήσεις.
1: Δεν θα βγάλει άκρη. Προς δημοσκοπήσεις. Σου θυμίζω ότι κόμματα άλλα, δεν χρειάζεται άλλων εποχών, τις πρώτους δύο μήνες είχαν 20%, 18%.
2: Όλα τα νέα κόμματα δείχνουν έτσι.
1: Και μετά κάποια από αυτά δεν κατεβήκαν καν σε εκλογές.
2: Εντάξει, αλλά αυτό δημιουργεί ήδη κάποιες παρενέργειες. Να σας πούμε, μεσαύριο θα έχουμε τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Την περιμένω κι εγώ. Είχαμε και μια κουβέντα με τον Γιώργο τον Αράπογλου. Φαίνεται ότι σε αυτή τουλάχιστον τη δημοσκόπηση το κόμμα του Τσίπρα
1: θα είναι δεύτερο, φαντάζομαι.
2: Θα είναι πάνω από
1: εντάξει,
2: το Πασόκ.
1: Το θέμα είναι αν τα κόμματα.
2: Δεν ξέρω, μην είναι και Καριστιανού πάνω από το Πασόκ.
1: Και αυτό μπορεί να είναι.
2: Ναι,
1: αλλά είναι ότι όταν κάτσει η σκόνη, που θα είναι. Διότι ξέρεις, ακούω Τσίπρας, δεν αλλάξει τίποτα. Κανένα σακάκι έχει αλλάξει. Τα ίδια λέει με τότε. Προσπαθεί να μην φέρει ανθρώπους από το ΣΥΡΙΖΑ μέσα για να μην του πούνε ότι είσαι ίδιος με αυτό που ήσουν πριν.
2: Νότι, δεν έχει καμία σημασία τι λες εσύ, εγώ
1: προφανώς.
2: Ή κάποιος άλλος. Α, και το Άξον έχει δημοσκόπηση σήμερα, μου λέει, από την ναι. Opinion Poll. Από σήμερα θα πλημμυρίσουμε στις δημοσκοπήσεις.
1: Το θέμα είναι τι θα λες, τι λέει ένα καινούριο κόμμα. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, να μεταφερθούν, λέει, τα χρήματα από τους πλούσιους στους φτωχούς.
2: Μα
1: εύκολο είναι αυτό. Πώς
2: έχει
1: θα γίνει.
2: Καμιά σημασία. Τα ίδια δεν έλεγε και το 2015.
1: Τα ίδια που είδα, αλλά κοίτας.
2: Και πήρε 36%.
1: Τι κάνα, που πήγε η χώρα όμως. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Γιατί τώρα τι έχει καταλάβει. Σε τι έχει αλλάξει.
2: Εγώ ξέρω ότι υπάρχει ένα περίπου, θα το πω χοντρά-χοντρά, 30% που είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Το άλλο 70 δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία με τίποτα. Άρα κάτι άλλο ψάχνει.
1: Εντάξει, ψήφισε. 41 έχει φτάσει η Νέα Δημοκρατία.
2: Ας το 41, πάει
1: το
2: αυτό.
1: Το Πασόκ επίσης έχει ένα γύρω στο 15% νομίζω.
2: Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Ότι ο μόνος που μπορούσε να απειλήσει τον Τσίπρα είναι το Πασόκ.
1: Καλά.
2: Και το Πασόκ δεν έχει καταλάβει τίποτα. Θα το καταπιεί ολόκληρο ο Τσίπρας, διότι δεν βλέπω ένα νεύρο, κάτι διαφορετικό. Άσε που έχει βγει αυτός ο Δούκας τώρα και είπε κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι το Πασόκ τώρα μπορεί να το υιοθετήσει.
1: Μα το Πασόκ προσπαθεί ως τώρα να πει ότι εμείς είμαστε, δεν έχουμε καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα άμα αφήνουν κάποιους ανθρώπους.
2: Ξέρεις τι είπε ο Δούκας.
1: Δεν άκουσα. Ότι
2: το πω με δικά μου.
1: Στις δεύτερες εκλογές θα συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι απλώς να συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ και αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει μεγαλύτερο ποσοστό. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας.
1: Ο
2: ΕΛΑΣ. Ας
1: το
2: ΣΥΡΙΖΑ. Ξέχνα το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο ΕΛΑΣ, ναι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καμιά εβδομάδα ζωή ακόμα. Ο ΕΛΑΣ πάρει παραπάνω από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, είναι αυτό. Ο Τσίπρας αρχηγός.
2: Θα είναι πρωθυπουργός στην κυβέρνηση την προοδευτική ο Τσίπρας. Ωραία. Τώρα, για να μην τζακωθούμε με τον Δούκα.
1: Ο κύριος Δούκας, δεν καταλαβαίνω εγώ. Το Πασόκ δεν έχει καμία σχέση με.
2: Εγώ δεν έχω ακούσει και κανέναν το Πασόκ όμως να του πει τι λέει.
1: Έχει δίκιο σε αυτό. Μα αυτό είναι το μεγάλη αποτυχία του Πασόκ είναι αυτή. Όσο είχε διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε ανοησίες, δεν πήρε ούτε με ένα πόντο. Δεν βγήκανε μπροστά να δείξουν, προσπαθούσαν να δείξουν ότι είναι αριστεροί. Mm-hmm. Αντί να καταλάβουν ότι ο κόσμος ο οποίος θα τους ψηφίσει είναι ο κόσμος ο οποίος ψήφισε το Μητσοτάκη και τώρα του έχει γυρίσει την πλάτη. Αν φτάσουμε εκεί.
2: Και γιατί να μην είναι δεύτερος ο Τσίπρας λοιπόν, άμα το Πασόκ δεν έχει κάτι να πει.
1: Μα μπορεί να είναι. Εγώ λέω όμως ότι είναι ό,τι θέλουμε θα ψηφίσουμε. Και τα θέλει το κεφαλή μας. Έτσι, άμα πάμε να ψηφίσουμε Τσίπρα. Γιατί την προηγούμενη φορά ο Τσίπρας έκανε. Θα μπορούσε ο Τσίπρας να είχε κάνει το σωστό. Γιατί θυμίζω ότι το Φεβρουάριο, όταν εν πάση περιπτώσει ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είχε δεχτεί το μνημόνιο το οποίο το υπέγραψε το Σεπτέμβριο, η χώρα θα είχε βγει 2 χρόνια νωρίτερα από το μνημόνιο.
2: Το μνημόνιο Χαρδούβελη, λες.
1: Το μνημόνιο που υπέγραψε ο Τσίπρας. Το υπέγραψε το Σεπτέμβριο. Τσίπρας, αφού 6 μήνες είχαμε κάνει αυτή την παλαβή διαπραγμάτευση.
2: Όχι
1: χάθει
2: μόνο
1: όλα.
2: Αυτό, και στο τελευταίο επεισόδιο του Χιλιοστού, σήμερα σας θυμίζω ότι είναι το κρίσιμο επεισόδιο, να το παρακολουθήσετε όλοι, που έχει τίτλο «Μέσα ή έξω», δηλαδή καταγράφει τα γεγονότα του δημοψηφίσματος. Άρα είναι πολύ σημαντικό να το θυμηθούμε. Στο περασμένο επεισόδιο ο Γιούγκερ έλεγε ότι η διαφορά ήταν 380 εκατομμύρια και για 380 εκατομμύρια, επειδή δεν μπόρεσαν να τα γεφυρώσουν οι τότε κυβερνώντες του ΣΥΡΙΖΑ, πήγαμε σε ένα μνημόνιο που σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος μας κόστησε 100 δισεκατομμύρια.
1: Θυμίζω ότι η διαφορά επί Χαρδούβελ ήταν 1 δις περίπου,
2: ναι.
1: Και του κάνανε χάρη του Τσίπρα, επειδή είναι μια καινούργια κυβέρνηση,
2: και το κατεβάσανε στα 380.
1: Θα μπορούσε εύκολα να λύσει όλα αυτά τα θέματα. Σε 1 χρόνο από τότε θα είχε βγει στις αγορές ο Τσίπρας. Mm. Και η χώρα δεν θα είχε χάσει 100 δις και ούτε θα είχαμε φάει όλο αυτό που φάγαμε όλα αυτά τα χρόνια.
2: Και θα είχαν ψαλιδιστεί, δεν θα είχαν ψαλιδιστεί οι συντάξεις. Δεν θα είχαμε capital control, δεν θα είχαμε όλη αυτή την περιπέτεια.
1: Και δεν θα είχε. Η χώρα πήγε εκεί που πήγε. Αλλά δεν κολλώσανε.
2: Παρόλα αυτά.
1: Κεφάλι τους. Και τώρα έρχονται και λένε. Δεν λένε, τα κάναμε στραβά. Λένε, ο Τσίπρας λέει, τα έκανα όλα καλά εγώ. Και επιμένω, έτσι έπρεπε να γίνουν. Και αυτοί φταίγανε, οι αχαήρευτοι που είχα μαζί μου.
2: Παρόλα αυτά που λες, υπάρχει κάποιος κόσμος ο οποίος λέει, εγώ Μητσοτάκη δεν ψηφίζω με τίποτα, άρα θα ψηφίσω ένα άλλο κόμμα που μπορεί να απειλήσει τον Μητσοτάκη. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που θα δούμε τις επόμενες ημέρες, οι περισσότεροι από αυτούς πάνε στον Τσίπρα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Okay.
2: Αν θα αντέξει ο Τσίπρας μέχρι το τέλος να είναι δεύτερος και αν θα είναι στις εκλογές δεύτερος, θα το δούμε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Ο Πάγκαλος έλεγε πολύ ωραία ότι ο ελληνικός λαός ξέρει να αυτοκτονεί.
2: Ναι.
1: Σε πολλές εποχές της ιστορίας της Ελλάδας. Έτσι.
2: Επίσης είναι ένας γρίφος για μένα το κόμμα Καριστιανού, γιατί και αυτό λέμε εμείς απλοϊκά ότι δεν έχει πνοή, ότι θα ξεφουσκώσει.
1: Καλά, τι ξέρει τώρα αλλά... Καριστιανού. Ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει τη χώρα. Ξέρει τουλάχιστον τι γίνεται. Πού είναι το Υπουργείο Οικονομικών, πού είναι η Βουλή και πού είναι το Υπουργείο Εξωτερικών. Η κυρία Καριστιανού είναι και καινούργια, δεν μπορεί να ξέρει τίποτα από αυτά τα θέματα. Και δεν έχει καμία πολιτική εμπειρία.
2: Λοιπόν, για το τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά και γενικώς στο χώρο της αριστεράς, θα μας τα πει, γιατί έχουμε νεότερα δεδομένα, ο Αντώνης Ατζολέτος μετά την διακοπή και τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την υπεποίθησή του πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, η οποία όπως ανέφερε θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σήμερα στο ABC News. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε σήμερα, αναφερόμενο στο ότι οι Ιρανοί ήταν αναστατωμένοι για τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου. Χθες βράδυ, με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολάχ και κατέληξαν πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν παίρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, με τις Ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8 τραυματίες στην Ουκρανική πρωτεύουσα και 4 νεκρούς σε επίθεση στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασιλισιώτης.
0: Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι μαζί μας, διότι από αύριο αναμένονται κοσμοϊστορικές αλλαγές, εντός εισαγωγικών το λέω, στη Νέα Αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι αρχίζει να συμβαίνει αυτό που περιμέναμε. Η μαζική μετανάστευση είναι και εποχή που τα αποδημητικά πτηνά μεταναστεύουν, των βουλευτών προς το κόμμα του Τσίπρα. Για πάμε λίγο να τα δούμε αναλυτικά, Αντώνη.
2: Λοιπόν, καταρχάς στη Νέα Αριστερά αύριο, εκτός απροόπτου, αναμένουμε να βγει ένα κείμενο στη δημοσιότητα που θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους 7 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Μερόπη Τζούφη, η Θεανό Φωτίου και ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ.
0: Έχεις μάθει απ' έξω, μπράβο. Ωραίος.
1: Η δουλειά του είναι.
0: 7 από τους 11
2: συνολικά. 7 από τους 11. Θα φύγουν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, θα ανεξαρτητοποιηθούν και θα εξηγούν τους λόγους και το χάσμα που υπάρχει και τη διαφορετική άποψη με την ηγεσία μαζί τους.
0: Τώρα το ανακάλυψαν ότι έχουν χάσμα.
2: Όχι.
0: Γιατί όσο δεν ήταν ο Τσίπρας δεν είχαν κανένα χάσμα.
2: Όχι, όχι. Το έχουν ανακαλύψει από τότε που έφυγε ο Χαρίτσης από την Προεδρία. Πολύ πιο νωρίς. Και από το συνέδριο.
0: Καλά, πριν κανένα μήνα, 1,5 πόσο ήταν.
2: Εντάξει, λίγο πιο πολύ.
1: Και άρα και τώρα γιατί πάνε στο Τσίπρα.
2: Ανακοινώνουν την εξαρτητοποίησή τους. Καταρχάς.
0: Γιατί με τον Τσίπρα έχουν μια ελπίδα να βγουν βουλευτές. Ενώ με τον Νέα Αριστερά δεν έχουν καμία. Απλό είναι.
1: Ναι, αλλά πόσο Τσίπρα έχει ένα άλλο κόμμα που είναι διαφορετικό, αλλά πάλι θα έχει αυτούς τους ίδιους μέσα. Τον Τζανακόπουλο.
0: Γιατί εσύ τι περίμενες, ότι θα βρει άλλους.
2: Εντάξει, μέχρι τώρα δεν έχεις δει τους ίδιους πάντως. Έχεις βγει όλο καινούργια στελέχη και σαν αναπληρωτές εκπροσώπους και εκπροσώπους.
1: Πήρε 5 άτομα. Έβαλε 5 άνθρωποι μπροστά. Αλλά ως βουλευτές τους ίδιους θα πάρει.
0: Αν κατέβουν οι νέοι απέναντι στον Αχτσιόγλου, στην Αχτσιόγλου, τον Τζανακόπουλο και την Ηλιόπουλο, ποιος θα βγει.
2: Ναι, εντάξει, προφανώς θα είναι μοιρασμένοι. Προκειμένου να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτό, σε αυτές τις 4-5 που ανέφερες και άλλοι 5-6 κορυφαίοι από το
1: τέλος πάντων, έκανα ένα άλμα εγώ. Αυτοί λοιπόν τώρα θα ανεξαρτητοποιηθούν, ναι. Θα κρατήσουν τους μισθούς τους μέχρι να γίνουν εκλογές.
0: Αυτό έχω πρόβλημα. Ο Τσίπρας δεν έχει πει όποιος με ακολουθήσει πρέπει να παραδώσει την έδρα του.
2: Ναι. Έχει μιλήσει.
0: Δεν θα το κάνουν όμως.
2: Όχι, θα αναξαρτητοποιηθούν. Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον.
1: Θα περιμένουν να προκυριστούν οι εκλογές και θα πάνε.
0: Και γιατί δεν το κάνουν. Όχι μόνο για τα λεφτά.
1: Αλλά
0: γιατί αυτοί, αν αναξαρτητοποιηθούν, τις θέσεις τους πιθανότατα καταλαμβάνουν κάποιοι που ήταν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σου θυμίζω ότι αυτοί
1: σε ένα
0: κόμμα κατέβαιναν.
1: Αν παραιτηθούν.
0: Ποιος αναλαμβάνει στη θέση τους.
1: Κάποιος άλλος που ήταν κάτω από αυτούς.
0: Ναι.
1: Αλλά θα χάσουν και τα 7 χιλιάρικα. Δεν είναι για λίγο αυτό. Πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι.
0: Άρα.
2: Άρα σε αυτή τη φάση αναξαρτητοποίηση μαζί τους θα υπάρχουν και άλλα στελέχη που θα φεύγουν από τη Νέα Αριστερά. Είναι διαφορετική η οπτική τους, σαφώς. Αλλιώς το βλέπει ο Γαβρίλης Σακελαρίδης ότι πάμε ριζοσπαστικά και αυτόνομα. Αλλιώς το βλέπουν οι άλλοι ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις και προφανώς και με τον Αλέξη Τσίπρα. Και εντάξει, είναι γεγονός πως κάποιοι θα βρεθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από όλους αυτούς που παραιτηθούν.
0: Δηλαδή αυτοί για να ανεξαρτητοποιούνται, πιστεύεις ότι έχουν μιλήσει ήδη με τον Τσίπρα και τους έχει πει ναι, εσάς σας θέλω. Ή κάποιοι φεύγουν για να εκβιάσουν την αποδοχή προσχώρησής του στο κόμμα του Τσίπρα.
2: Φεύγουν γιατί διαφωνούν καταρχάς. Φεύγουν γιατί ο Γαβρίλης Σακελαρίδης βγαίνει συνέχεια και μιλάει αντίθετα προς την κίνηση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και εκείνοι δεν συμφωνούν. Άρα λοιπόν ναι, περιμένουμε, δεν ξέρω αν έχουν μιλήσει. Προφανώς το λογικό λέει ότι κάποια επαφή θα πρέπει να έχει υπάρξει, έτσι. Δεν γίνεται.
0: Τσιόχλου, Τζανακόπουλος, Χαρίτσης και Ηλιόπουλος σίγουρα έχουν μιλήσει.
1: Και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης θα κάτσει στην Νέα Αριστερά με τους 3-4 που έχει ακόμα. Θα προσπαθήσει να κατέβει.
0: Και όσους μείνουν από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και
0: στο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο δεν γίνεται.
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι το εξής τώρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κεντρική επιτροπή.
1: Πότε?
2: Την Κυριακή. Και πολιτική γραμματεία την Πέμπτη, νομίζω. Περιμένουν να δώσει ένα σήμα ο Φάμελος. Τώρα εγώ δεν περιμένω να πάρθει κάποια απόφαση την Κυριακή ότι πάμε με τον Τσίπρα ή δεν πάμε με τον Τσίπρα. Αυτά ο κανόνας λέει στην αριστερά τόσα χρόνια ότι δεν έχουν ληφθεί ποτέ τόσο γρήγορα αποφάσεις. Όμως σίγουρα περιμένουν ένα σήμα από το Φάμελο η πλειοψηφία ότι ναι, σαφώς πρέπει να βρούμε τι θα κάνουμε με τον Τσίπρα. Εδώ πέρα τώρα υπάρχουν βουλευτές.
0: Ο Φάμελος ο ίδιος δεν έχει μιλήσει 10 φορές για την ανάγκη ενός συνολικού προοδευτικού κινήματος.
2: Ναι, αυτό τι σημαίνει. Ο Τσίπρας δεν πάει με κόμματα. Ο Τσίπρας δεν πάει με κόμματα, έχει πει.
0: Προοδευτικό κίνημα. Όχι, μα δεν θα πάει. Και ο Φάμελος δεν θα πάει ως ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα.
2: Ως Φάμελος θα πάει.
1: Τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ ποιος θα την κρατήσει.
2: Ναι, άρα λοιπόν εδώ πέρα πρέπει να αποσαφινιστεί αυτό. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ
1: με κάποιο τρόπο το κτίριο
2: θα αναστείλει τη λειτουργία του, αλλά θα παραμείνει ένα ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν τα λεφτά και αυτά που λες και τα ραδιοφωνικοί σταθμοί και η Αυγή δεν θα πάνε στην Ελλάς. Θα παραμείνουν εκεί πέρα ανενεργά για κάποιο διάστημα. Ή θα γίνει ενσωμάτωση η πρόταση του Χατζησοκράτη, που δεν εστερνίστηκαν πολύ, είναι αλήθεια. Να, όλοι μαζί και τα περιουσιακά στοιχεία στον Τσίπρα.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι.
2: Υπάρχουν.
1: Η Ρεναδούρου, άκουσα, ο παπάς. Ναι.
0: Πολλάκες, όσους δεν παίρνει μαζί το Τσίπρα. Ναι. Γιατί άμα του πάρει και αυτός, θα έκανε το ΣΥΡΙΖΑ πάλι.
2: Πώς θα γίνει όμως, άμα υπάρχει απόφαση του συνεδρίου ότι με κάποιο τρόπο εμείς θα ενσωματωθούμε και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει σε αυτές τις εκλογές να μείνει λίγο στην άκρη, η πλειοψηφία αποφασίζει. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πάρει το κόμμα Πολάκης, εκτός αν αρχίζουν να αποχωρούν και του αφήσουν το κόμμα. Υπάρχει και αυτό επίσης.
0: Μέχρι τώρα αυτό έχει γίνει. Αν θυμάσαι παλαιότερα κόμματα, την Ένωση Κέντρου, το Κοδισό, μετά τη Δημά. Θα θυμάσαι όλα αυτά.
1: Πες
0: όλα αυτά τα κόμματα. Έφευγε επικεφαλής, πήγαινε να πολιτευτεί, άλλος με τη Νέα Δημοκρατία, άλλος με το Πασόκ, και έμενε πίσω ένας που κράταγε τη σφραγίδα και τη χρηματοδότηση, μέχρι που διαλυόταν όμως, γιατί τώρα αυτά τα κόμματα δεν έχουν καμιά πνοή όταν αρχίζουν και διαλύονται.
1: Ναι, εδώ πέρα όμως λοιπόν έχουμε ένα κόμμα που έχει ένα κτίριο, έχει δηλαδή ιδιωτικούς σταθμούς, έχει το ένα, έχει το άλλο. Έχει μια δομή. Mm. Αυτή η δομή θα την πάρει ο Τσίπρας ή θα την κρατήσει.
0: Πώς θα την πάρει ο Τσίπρας, ο Τσίπρας είναι άλλο.
1: Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει σε εκλογές με αυτή τη δομή και με τους 4-5 που θα μείνουν πίσω, ή τι θα γίνει.
0: Εγώ υπολογίζω ότι κάποιοι θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτούς που δεν θέλει ο Τσίπρας, θα κάνουν πόλεμο στο ΣΥΡΙΖΑ και στο τέλος θα γίνει κανένα κομπρεμί και μεταξύ τους να πάνε όλοι μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό υπολογίζω ότι θα γίνει.
2: Απλώς πριν 10 μέρες. Πριν το κόμμα Τσίπρα, μιλάγαμε για ένα ΣΥΡΙΖΑ που είναι στο 4-5%. Ναι. Τώρα μιλάμε για ένα ΣΥΡΙΖΑ που είναι στο 1,5%.
0: 1,5% ναι. Τον έδειχνε η τελευταία δημοσκόπηση.
1: Καλά. Εντάξει, δεν ξέρουμε πώς θα είναι.
0: Πάντως να... δεν έχει καμιά τύχη ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Προφανώς δεν έχει τύχη. Αλλά έτσι δεν είναι αριστερά. Τα πιάνουν τώρα. Ο Τσίπρας σηκώθηκε και έφυγε. Δηλαδή, με συγχωρείς. Είναι λίγο τρελό.
0: Περιφέρεια.
1: Είχαν 17,8%. Έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε και έκανε σπουδές, έκανε rebranding, ξαναγύρισε, έχουν φτάσει όλοι στα 2-3% και τώρα θα ξαναγυρίσουν πάλι, δηλαδή είναι σχιζοφρένεια.
0: Από τη μέρα που φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμάσαι τι σου έλεγα, ότι ο Τσίπρας θα γυρίσει, από τη μέρα που φύγει ο Τσίπρας.
1: Προφανώς.
0: Σου έλεγα, ο Τσίπρας κάποια στιγμή θα γυρίσει, θα το σπάρει όλους πίσω, θα συγκολλήσει τα κομμάτια και θα πουλάνε κάτι καινούριο, κάτι που δεν είναι καινούριο. Αλλά πρόσεξε τώρα, θα σου το πω περιφέρεια-περιφέρεια. Εμείς εκεί στη Λέσβο, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δύναμη. Δηλαδή,
1: πάντα η έδρα είχε δύναμη.
0: Πάει έδρα. Ωραία. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβο, τι θα κάνουν. Θα κατεβούν με τον ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχουν καμία τύχη ή θα πάνε με τον Τζίπρα, μπας και χτυπήσουν την έδρα.
1: Φαντάζομαι θα πάνε με τον Τζίπρα που είναι πιο ισχυρός.
0: Και αυτό θα γίνει σε όλες τις περιφέρειες.
1: Γιατί χρειαζόταν να γίνει όλο αυτό.
0: Στην Άρτα. Στην Άρτα βγάζει έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά.
1: Ο Τσίπρας έχασε και πήρε 17-8. Θα μπορούσε να πει: παιδιά, δεν μ' αρέσει ο Πολάκης, πήγε σπίτι σου. Δεν μ' αρέσει η Δούρου, πήγε σπίτι σου. Δεν μ' αρέσει ο παπάς. Και εγώ σε εσύ μ' αρέσει. Ελάτε εδώ, εσείς οι υπόλοιποι. Θα κάνουμε ένα κόμμα. Μα τι το χρειαζόταν όλο αυτό, το μπέρδεμα.
0: Εντάξει,
1: και το rebranding.
0: Για να κάνει rebranding.
1: Λέει κάτι καινούριο. Εσύ τον παρακολουθεί. Δεν έχω βρει κάτι καινούριο να έχει πει από τώρα.
2: Τώρα η πολιτική είναι και εντυπώσεις έτσι. Δεν είναι το ίδιο να φτιάξει ένα καινούριο κόμμα σε ένα καινούριο κτίριο με καινούργια πρόσωπα μπροστά στη βιτρίνα και από το να πάρεις τον ΣΥΡΙΖΑ και να παλεύεις να διώξεις αυτούς που δεν θέλεις και με τι αφορμή να τους διώξεις. Κατάλαβες. Ενώ τώρα απελευθερώνεις.
1: Με την αφορμή ότι είσαι ο αρχηγός. Αρχηγικό κόμμα γίνει έτσι αλλιώς αριστερά.
2: Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Υπάρχει ο χρυσός κανόνας του μάρκετινγκ. Ο νούμερο ένα. Για να πουλήσει ένα προϊόν ή πρέπει να είναι καλό το περιεχόμενο ή πρέπει να είναι καλό το περιτύλιγμα.
1: Ωραία.
0: Ιδανικά θα πρέπει και τα δύο να είναι καλά για να σαρώσει το προϊόν. Άμα το περιεχόμενο δεν είναι καλό, τι κάνεις, αλλάζεις το περιτύλιγμα.
1: Εντάξει.
0: Αυτό έκανε.
1: Αλίμονο όμως αμάς ο κόσμος να πάει να ψηφίσει πάλι το περιτύλιγμα χωρίς να έχει κάτι εκεί πέρα
0: με το δικό σου το μυαλό.
1: Ναι, με το δικό μου το μυαλό.
2: Το δικό σου το μυαλό.
1: Διότι περί τι λέγμα ψηφίσαμε εκεί. Έλεγαν απίθανα ψέματα.
2: Τι σημασία τότε έχει.
1: Ότι θα χτυπηθούν τα μνημόνια, ότι η Ευρώπη δεν θα τολμήσει να μας αγγίξει διότι θα καταρρεύσει και διάφορες απίθανες παραλαπίπες.
2: Ένα μήνα πριν την Κολοτούμπα του δημοψηφίσματος ψήφισε το 68%.
1: Να φύγουμε από την Ευρώπη ουσιαστικά. Ναι.
2: Αλλά ψάχνεις τώρα. Εσύ πιστεύεις αυτό το 68% έχει πεθάνει. Ζει ανάμεσά μας. Το βλέπεις, το βλέπουμε, το μυρίζουμε.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πάρουμε μαθήματα το πού πηγαίνει ο κόσμος. Και να μην είμαστε εμείς σαν παλαβή μόνοι μας.
2: Εσύ το λες αυτό.
1: Εγώ το λέω αυτό.
2: Που έχεις δουλειά, έχεις μια περιουσία, έχεις 5 σταθερές στη ζωή σου. Κάποιος που δεν έχει τίποτα να ελπίζει, έχει 500 ευρώ στην τράπεζα ή 50 ευρώ στην τράπεζα. Η δουλειά του δεν είναι ασφαλής.
1: Ναι, αλλά πρέπει να ακούει τι λέει ο Τσίπρας.
2: Να πάτε να χαθείτε όλοι
1: μαζί. Ωραία, δεν πρόκειται να του τα δώσει ο Τσίπρας τα λεφτά αυτά.
2: Δεν έχει σημασία. Είναι σαν την καθήκα.
1: Θα τα υποσχεθεί βέβαια ο Τσίπρας. Έτσι υπόσχεται ότι θα σας δώσω λεφτά. Ελάτε.
2: Είναι καθήκα του γείτονα. Okay. Γιατί εντάξει, είναι καλύτερη.
1: Πάμε πολύ καλά. Μου.
2: Αυτό είναι. Άρα εσύ λες ότι για μένα τη Νέα Αριστερά τα φαινόμενα διάλυσης θα φανούν αύριο.
0: Ναι, λογικά αύριο.
2: Για τον δε ΣΥΡΙΖΑ πιστεύεις ότι θα γίνει ακόμα μακριά κουβέντα πριν καταλήξουν κάπου.
0: Ναι, δεν περιμένω στην Κεντρική Επιτροπή. Θα είναι έκπληξη να πούνε κάνουμε αυτό, ψηφίζουμε, τελειώσαμε. Δηλαδή, ακόμα δεν έχει προχωρήσει πολύ ούτε οι ζυμώσεις. Βέβαια, και εκεί υπάρχουν.
2: Άκουσα την κυρία Δούρο στον Παύλο τον Τζίμα την περασμένη εβδομάδα που λέει θα είναι ολέθριο να πάμε και να ψηφίσουμε ένα κείμενο που θα προτείνει αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
2: Σωστά.
0: Ναι, αυτή είναι.
2: Αυτή η πρόταση θα κατατεθεί, υποθέτω.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν είμαι σίγουρος ότι, ναι, ότι είναι έτοιμα στελέχη να προτείνουν αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλώντας
2: όχι,
0: τους...
2: να μην αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η άλλη πλευρά.
2: Ναι.
0: Ναι, και τι σημαίνει αυτό. Άρα λοιπόν τι να γίνει, θα πει η άλλη πλευρά. Το θέμα ποιο είναι. Η πλευρά Πολάκη έχει μια καθαρή θέση. Με νύχια και με δόντια κατεβάζουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Η άλλη πλευρά που θέλει να πάει στον Τσίπρα δεν έχει μια καθαρή θέση.
2: Άρα δεν μπορεί να το πει και δημοσίως όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Κάποιοι το λένε δημοσίως.
2: Αυτοί που θέλουν να πάνε στον Τσίπρα δεν τολμάνε να το πούν στο δημοσίο. Παιδιά, τι συζητάμε τώρα στον Τσίπρα θα πάμε.
0: Αυτούς εγώ καταλαβαίνω θα τους βόλευε να γίνουν εδώ σύντομα εκλογές, να βρισκόταν μια φόρμουλα να γιατί αν πάει Απρίλιο. Και να παραιτηθούν δεν μπορούν από τώρα. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι αν δεν βρεθεί λευκός καπνός από την Κεντρική Επιτροπή ή δεν δοθεί μια κατεύθυνση, γιατί και αυτοί δεν περιμένουν λύση, εμείς σιγά σιγά θα ανεξαρτητοποιηθούμε επίσης.
2: Και εγώ αυτό περιμένω.
1: Ότι και άρα θα αφήσουν το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν σε τους 4, 5, 6, 10 που θα μείνουν πίσω. Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ εγώ πώς θα. Δηλαδή,
0: μπορεί να γίνει και αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω και ενδεχομένως αυτό να είναι κάτι που να θέλει ο Τσίπρας.
1: Ναι, αυτό εγώ.
0: Εγώ έφτιαξα, το έχεις πει και εσύ αυτό εδώ πέρα. Εγώ έφτιαξα το καινούριο, ο ΣΥΡΙΖΑ ο παλιός έμεινε απέναντι.
1: Μπορεί να και μετά τις εκλογές.
2: Φυσικά και τον βολεύει, για να μην πει, άμα τους πάρει όλους, θα πούμε.
1: Και μετά τις εκλογές, άμα πάει καλά ο Τσίπρας θα μπορείς να πει άντε ελάτε κι εσείς μέσα.
0: Ελάτε κι εσείς έτσι.
1: Έτσι, ναι.
0: Έτσι ναι, ναι.
1: Και εσείς και η Νέα Αριστερά.
0: Τώρα θα μου πεις βέβαια αν είναι 1,5-2%.
1: Κάτι είναι γι' αυτό.
2: Σιγά μην ασχοληθεί ρε Νότι. Ασχολήθηκε με τον Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης ακόμα 2% γράφει τις δημοσκοπήσεις.
1: Εντάξει, ο Βαρουφάκης έχει το τραβάει τη δικιά του γραμμή.
2: Ο Ανταρσία 2% γράφει. Δεν θα ασχοληθεί με αυτά.
1: Μπορεί. Σωστό όπως το λες.
2: Το ζήτημα είναι για μένα, τώρα που θα ψηλώσει ο Τσίπρας, γιατί θα ψηλώσει στις δημοσκοπήσεις, πώς θα αντιδράσουν αυτοί που χάνουν. Και κυρίως δύο κόμματα είναι που πλήττονται. Το Πασόκ, το οποίο προς το παρόν είναι σε απόλυτη σύγχυση, δεν βλέπω κάτι οργανωμένο να κάνει. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εκεί που φιγουράριζε
1: ποιος
2: μέχρι και δεύτερο κόμμα. Έχει πέσει κάτω.
1: Ένα
2: από
1: κόμμα το
2: 5%.
1: Οποίο είναι 3%. Ποιος ενδιαφέρεται. Το Πασόκ είναι ακόμα υπαρκτό. Έχει κυβερνήσει την χώρα.
2: Η ζωή.
1: Το Πασόκ θα πρέπει να, αν μέσα σε 2-3 μήνες είναι ο Τσίπρας πολύ μπροστά, θα πρέπει να κάνουν αλλαγές. Αυτό είναι δεδομένο.
2: Τι αλλαγές.
1: Δεν ξέρω. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Προφανώς ο Ανδρουλάκης δεν περνάει. Δύο χρόνια δεν έκανε τίποτα.
2: Ο αρχηγός ο οποίος εξελέγει με συνέδριο.
1: Θα βρούνε τρόπο.
2: Όταν αμφισβητήθηκε μετά το 23.
1: Μα με συγχωρείς, θα αυτοκτονήσουνε.
2: Εμένα ρωτάς.
1: Δεν νομίζω να αυτοκτονήσουνε.
2: Έχει πιο πολλούς φίλους εκεί. Ρώτας. Τι να σου πω.
1: Εγώ δεν ξέρω τι σκέφτονται αυτοί.
0: Τώρα τους πει και ο Δούκας, το βλέπετε.
2: Προς το παρόν πάντως κρύβονται.
1: Ήδη ο Δούκας λέει πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Η μεγάλη τρέλα.
2: Με την Πέρσα είπαμε να βγάλουμε σήμερα ένα Πασόκ, να το ρωτήσουμε.
1: Μα δεν ξέρω αν το Πασόκ θα κάνει, διότι το ΣΟΚ.
2: Καταρχάς δεν δηλαδή είναι
1: αργία. είναι αλήθεια ότι ο Ανδρουλάκης έχει εκλεγεί, είναι νόμιμος αρχηγός, δεν τον αμφισβητεί κανένας. Αλλά τι σημασία έχει όμως?
2: Και μπορεί να δεν με νοιάζουν.
1: Σε αμφισβητεί ο κόσμος.
2: Μετά τις εκλογές.
1: Αν δεν έχεις πέρασει. Πρέπει να το σκεφτείς κι εσύ.
2: Καλά, έρχονται και λένε ότι πριν μερικούς μήνες και Κωνσταντοπούλη ήταν πάνω από μένα. Περιμένετε.
1: Συμφωνώ μαζί τους. Γιατί και εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα που είναι, κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα θα ξεφουσκώσει.
2: Η Ελλάς εννοείς.
1: Η Ελλάς, με συγχωρείς.
2: Πρέπει να το συνηθίσεις.
1: Ναι, θα το συνηθίσω.
2: Όχι,
1: θα
2: ξεφουσκώσει. Έχει δίκιο. Η αλήθεια είναι, το λέει και η Ελλάς, δεν σου πάει να το πεις Ελλάς.
3: Το κόμμα δηλαδή, Ελλάς.
2: Δεν βρήκε μόνο και ένα όνομα ο άνθρωπος αυτός ο Χριστιανός.
1: Μόνο το ότι βρήκε το Ελλάς, το οποίο δεν λέει τίποτα. Λέει σε μερικούς λέει ελληνική αστυνομία. Σε κάποιους άλλους λέει Ελλάδα. Σε
3: κάποιους άλλους λέει αριστερή συμπαράταξη. Λοιπόν.
1: Συμπαράταξη είναι μια γλώσσα, λέξη που οι μισοί Έλληνες δεν ξέρουν τι σημαίνει. Συμπαράταξη. Καινούριο πράγμα είναι.
2: Γι' αυτό το έβαλε το συμπαράταξη, για να χωρέσει τα υπόλοιπα μέσα. Γιατί αλλιώς θα έπρεπε να το πει Ελλάς, Παύλα, Συμμαχία,
1: ο Θεός να βάλει το χέρι του.
2: Ναι, αριστερά και Άγιος ο Θεός.
1: Ο Θεός να βάλει το χέρι.
2: Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μου
1: βγαίνει. Το Άγιο Πνεύμα να βάλει το χέρι
2: δεν
1: του.
2: Δεν μπορεί. Λέω εύκολα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Αντιπλεύση Ελευθερίας. Το λέω. Ελλάς. Δεν μπορώ να το πω. Ναι, μου έρχεται στραβά να το πω Ελλάς. Πρέπει να βρει κάτι άλλο. Ας το πει.
3: Να βρει κάτι άλλο που κλείεται. Τελείωσε αυτό.
2: Τίποτα. Μια χαρά είμαστε. Αντώνη, σε
1: ευχαριστώ.
2: Δεν σας είπαμε τίποτα για αυτά που συμβαίνουν στην Αλβανία, γιατί διαβάζω πριν από λίγο έκανε κάποιες δηλώσεις ο Έντι Ράμα, με την οποία επιτίθεται στην ελληνική κυβέρνηση για την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες. Από τα λίγα που διάβασα καταλαβαίνω ότι ο κύριος Ράμα λέει πρώτον ότι δεν υπάρχουν ελληνικές περιουσίες, περιουσίες Ελλήνων στην περιοχή που γίνονται τα επεισόδια, στην Σβερνέκ, και από την άλλη κατηγορεί την Ελλάδα ότι κυνηγά τους Αλβανούς που δραστηριοποιούνται στη χώρα, στις φυλακές και στους δρόμους, λέει, βρίσκονται οι Αλβανοί που ζουν στην Ελλάδα.
1: Πώς είναι
2: ο Έντι Ράμα. Αναμένεται.
1: Στην Ελλάδα ζουν 700.000 Αλβανοί για όλα αυτά τα χρόνια.
2: Ναι.
1: Για ποιες φυλακές.
2: Μα δεν ψάχνεις τώρα. Ο Έντι Ράμα είναι ένας περίεργος πολιτικός, ο οποίος έχει πει του κόσμου τις χοντράδες, ναι. Μετά έρχεται εδώ και μας κάνει
1: το χαϊδεύουμε.
2: Το
1: χαϊδεύουμε όλοι.
2: Και τι να κάνουμε, να κάνουμε πόλεμο με την Αλβανία?
1: Δεν πάω να κάνουμε πόλεμο.
2: Αναμένεται μια σκληρή απάντηση.
1: Από εμάς εξαρτάται. Η Αλβανία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Πρέπει να δώσουμε και εμείς την κατάθεσή μας.
2: Έτσι όπως το πάει, δεν θα τη δώσουμε.
1: Ναι,
2: τουλάχιστον προς το παρόν.
1: Και εδώ πέρα είναι φανερό ότι καταπατάει τις περιουσίες τους. Και γιατί business αδελφέ.
2: Εγώ να σου πω, δεν έχω βγάλει άκρη τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Διότι η αλβανική κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας για τις περιοχές που διεκδικούν οι ντόπιοι. Και από την άλλη κάνει και εκείνος μια επένδυση, όπως αυτές που γίνονται και στην Ελλάδα, όπου διάφορα φαντ και μεγάλες εταιρείες πάνε να επενδύσουν στα φυλέτα της Αλβανίας, που είναι τα παραθαλάσσια.
1: Ακριβώς.
2: Και η προέκταση των...
1: Και βάζουν μπρος τους Αμερικάνους να φαίνονται, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω άκουγα τον Μπελέρη που λέει ότι πίσω από αυτά βρίσκεται η κυβέρνηση της Αλβανίας.
2: Ναι.
1: Και να περάσει πιο εύκολα δηλαδή.
2: Αλλά εντάξει, το τι θα κάνει στη χώρα του, okay.
1: Άξι, αλλά αν εκεί υπήρχαν άνθρωποι.
2: Αλλά να αρχίζει να βαράει την Ελλάδα τώρα
1: που ζούσαν 100-200 χρόνια και είχαν περιουσίες. Οποίες...
2: Έτσι λένε κάποιοι από τους ντόπιους, αλλά λέει δεν έχουμε χαρτιά γιατί τα βρήκαμε από τους παππούδες μας. Τώρα είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν δικαιολογούν όλα αυτά να βγαίνει ο Αλβανός Πρωθυπουργός να επιτίθεται κατά της χώρας μας.
1: Μα γι' αυτό το λόγο δεν είχαν βάλει και τον Μπελέρη μέσα.
2: Ναι.
1: Γιατί έλεγε όχι στην αξιοποίηση αυτών από την αλβανική κυβέρνηση.
2: Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει. Προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλα επεισόδια βέβαια. Τα επεισόδια έγιναν το Σάββατο. Αλλά το θέμα εξελίσσεται και σου λέω τώρα αυτό που κάνει τώρα ο Ράμα να επιτεθεί έτσι στην κυβέρνηση νομίζω θα προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky για να μάθετε και όλα τα νεότερα.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σήμερα στο ABC News, δήλωσε πως πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε σήμερα, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Δεν είναι απλό θέμα. Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη χώρα, το Ιράν, που πρέπει να συνάψει συμφωνία. Υπάρχει τεράστια εχθρότητα, ανέφερε, προσθέτοντας. Δεν είναι λοιπόν εύκολο για αυτούς, αλλά ούτε και για εμάς. Όσον αφορά στο πότε θα ολοκληρωθεί και θα συμφωνηθεί το μνημόνιο κατανόησης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ είπε ότι μιλάμε για την επόμενη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι δεν έχει συμφωνήσει ακόμα, επειδή πρέπει να εξασφαλίσει μερικά ακόμη σημεία. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, φέρεται να είπε ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη διακοπή των επιθέσεων σε όλα τα μέτωπα με έμφαση στο Λίβανο. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν όχι μόνο θα αποχωρήσει από τη διαδικασία διαλόγου, αλλά θα διταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Χθες βράδυ, εντωμεταξύ, με ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος, ανακοίνωσε πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Όπως έγραψε, είχε μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία.

0: δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Δήλωσε επίσης ότι η συγκεκριμένη θέση του Ισραήλ παραμένει αμετάβλητη, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί κανονικά, σύμφωνα με το σχεδιασμό του, στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, η πρέσβεια των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας σπάυσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Οι λιβανικές αρχές έλαβαν την επιβεβαίωση της αποδοχής εκ μέρους της Χεζμπολάχ της αμερικανικής πρότασης που προβλέπει την αμοιβαία πάυση των επιθέσεων, ανέφερε η ανακοίνωση της πρεσβείας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Προεδρία του Λιβάνου. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασιλείο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στη Ρώμη να παρακολουθεί και να κατοπτεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας. Η δραστηριότητά του κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να υπάρξει επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ιταλικής και της Ελληνικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό και στη σύλληψή του από τις Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στη Βρετανία στις 19 Ιουνίου. Στο ρόλο της Ελλάδας, στη διεθνή ναυτιλία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026. Σε ό,τι αφορά τα στενατορμούς, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Σεβές μήνυμα προς τα τύραννα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Καθημερινής, ο αρμόδιος εκπρόσωπος Γκίγιο Μερσιέ ανέφερε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον προστατευόμενο αυτό τόπο. Ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, με τις Ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8 τραυματίες στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ενώ σε επίθεση στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας υπήρξαν τουλάχιστον 4 νεκροί. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από συντρίμμια πολυκατοικίας, τμήματα της πόλης του Κιέβου έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε διάφορες περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ μια 9-όρεφη πολυκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμι Ζελένσκι, είχε προειδοποιήσει για ενδεχόμενο νέας μεγάλης ρωσικής επίθεσης, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις προειδοποιήσεις των αεροπορικών συναγερμών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ορεινά, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

0: και συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα να ξαναπούμε, είναι 2 Ιουνίου, έχουμε μπει στον Ιούνιο, καλή δύναμη, να είστε καλά όλες και όλοι, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. 2 Ιουνίου λοιπόν, καλημέρα σε όλους πλέον, καθώς επιστρέψαμε και ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας, καθώς εχθές κάποιοι ήμασταν και του πνεύματος, ήσασταν και του πνεύματος, οπότε είχατε και τις αργίες σας και τις παράταση του Σαββατοκύριακου, κάποιοι και σήμερα, Γιώργος Ψάλτης, λείπει σήμερα, αύριο θα επιστρέψει, οπότε μην έχετε καμιά αγωνία. Σήμερα ξανά ο Πέτρος Κυρκυλής κοντά σας, 6 με 8, ενώ κανονικά όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα και ο Παύλος Τσίμας κανονικά και φυσικά όλος ο Sky εδώ με όλη την ισογραφία και όλη την επικαιρότητα. Και εσείς λοιπόν καθώς επιστρέψατε, καθώς κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, 15 Αύγουστο πλέον ότι η επόμενη αργία, εντάξει, δεν είναι τίποτα νότιμο, δεν φτάσαμε στον Ιούνιο. Είναι Σάββατο. Εντάξει, ρε, δεν πειράζει. Είσαι και εσύ σαν τον Πιταρά που τα ψάχνει την προηγούμενη χρονιά, ψάχνει τι αργίες επόμενη. Όπως και να έχει. Εδώ θα είμαστε. Sky 100,3. Να είστε καλά. Καλή εργάσιμη εβδομάδα για όλους σήμερα, καθώς επιστρέψατε. Εκτός αν είστε από αυτούς οι οποίοι παίρνουν το πρώτο δεκαήμερο ή γενικότερα τον Ιούνιο την καλοκαιρινή άδεια, η μέρος αυτής. Οπότε, καλώς να είστε εκεί που είστε, να ξεκουράζεστε. Και πάντα όμως, ταυτί σας λίγο το έχετε στον Sky και αυτό είναι δεδομένο και αυτό είναι που κάνει τον Sky την μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα όλων των ραδιοφώνων, και να είστε καλά και πάντοτε υγιείς και δυνατοί. Εδώ λοιπόν θα είμαστε μέχρι και τις 6 όπως πάντα στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου, με όλη την ισογραφία και τα ρεπορτάζ, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών που ξεχωρίζουν και φυσικά η δική σας θεματολογία, τα δικά σας θέματα, οι δικές σας επισημάνσεις, καταγγελίες, όλα αυτά για τα οποία καθημερινά εδώ είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου είτε μέσω των μηνυμάτων σας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε στο καταγγελίες@sky.gr στέλνετε, και φυσικά τα δικά σας ζητήματα γίνονται και θέματα και ρεπορτάζ στον Sky. Ο Νότης λοιπόν, με τον Νότη Παπαγιαννάκο αυτό το πρωινό, στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο έτοιμη η κυρία Ελένη Μπουλιέρη να απαντήσει τα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Sky λοιπόν, επίσης μέσω κινητού και διαδικτύου, στέλνετε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας και σας απαντάμε και σας καλημερίζουμε και εμείς εδώ από το Νέο Φάληρο. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό και φυσικά ξεκινάμε με τη μεγάλη εικόνα των δεδομένων και το μεγάλο όπως οφείλουμε καθημερινά να σας παρουσιάζουμε την μεγάλη εικόνα των, όπως είπαμε, των ζητημάτων και των θεμάτων, με τη ρευστή που παραμένει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή, καθώς η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο επιλύει τις προσπάθειες των ΗΠΑ για την ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν εμφανίστηκε μετά και την χθεσινή συζήτηση και συνεδρία του Υπουργικού του Συμβουλίου και ενημέρωση που είχε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως ανακοίνωσε ότι η Ισραήλ και η Χεζμπολά έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, παρουσιάζοντας έτσι την εξέλιξη ως αποτέλεσμα των διπλωματικών του παρεμβάσεων. Ιρανικά τώρα κρατικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι η Τεχεράνη αναστέλει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ την ώρα που το Ισραήλ απειλούσε με επίθεση στο προπύργιο της Χεζμπολά στην Βηρυτό. Την ίδια στιγμή και πάλι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται κανονικά. Η Αμερικανική πρόταση λοιπόν, να ξέρετε, ότι προβλέπει αμοιβαία πάυση των επιθέσεων με το Ισραήλ, να σταματά τα πλήγματα, όπως είπαμε, στα νότια προάστια της Βηρυτού και τη Χεζμπολά, να απέχει από επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Ωστόσο, ο Νετανιάχου διευκρινίζει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει τις προγραμματισμένες επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολά δήλωσε ότι στηρίζει την εκεχηρία ως προάγγελο για αυτήν την τελική αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Οι φρουροί τώρα της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν με ανοίγμα νέων μετόπων λόγω των Ισραηλινών επιχειρήσεων, προειδοποιώντας ότι χάνουν την υπομονή τους. Ο κ. Ντόναλντ Τραμπ τώρα από την άλλη μιλάει στο ABC News και δηλώνει πως πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, και μάλιστα δήλωσε όλα αυτά ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη.

0: Μεταξύ στα υπόλοιπα έχουμε και δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν σε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον κόλπο στο στενά του Ορμούζ. Από τις περίπου 40 ναυτικών μιλίων από τα ανατολικά του Ουμκάσρ στο Ιράκ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως συμβαίνουν παράλληλα και την ώρα που η διπλωματία προσπαθεί να βρει λύσεις και να φέρει αποτελέσματα. Την ίδια ώρα έχουμε νέα στοιχεία που φέρνει στο φως εδώ ο Sky και ο Γιάννης Σουλιώτης για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στον Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Φέρνει, όπως είπαμε, στο φως ο Sky. Ακούστε, έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ. Από την άλλη, φυσικά, έχουμε χθες τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, να τοποθετείται στα εγγένεια της έκθεσης Ποσειδόνια 2026 για το ρόλο της Ελλάδος στη διεθνή ναυτιλία, με τις γεωπολιτικές εξέλιξεις αλλά και την πράσινη μετάβαση του κλάδου. Είναι σημεία στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε σαφές μήνυμα από την άλλη, επίσης, προς τα τύρανα, ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνοδεύονται άμεσα από την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον στην Αλβανία, με όλα αυτά που είχαμε τα επεισόδια από το Σάββατο. Και επίσης ρεπορτάζ και ο Χρήστος Νικολαίδης είναι στην περιοχή εκεί όπου σημειώθηκαν και τα επεισόδια. Από την άλλη, έχουμε και μια δημόσια αντιπαράθεση, η οποία στην αρχή δεν έγινε και απολύτως πιστευτή, μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ράμα, όπου οδήγησε ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τα επεισόδια στη Σβέρνιτσα και τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Από την άλλη, έχουμε τη νέα δημοσκόπηση εχθές της Opinion του Ζαχαρία Ζούπη, 8.30 με τον Άρη Πορτοσόλτε, εδώ ο Ζαχαρία Ζούπη. Σήμερα το βράδυ, μη χάσετε, με τη Λένα Φλιτζάνη πλέον στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky, τη δημοσκόπηση του Γιώργου Αράπογλου και της PALS, όπου θα αναλύσει όλα τα δεδομένα και όλα τα ευρήματα και βεβαίως τις δικές σας απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία έχει θέσει η PALS σε εσάς. Σήμερα λοιπόν στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη ο Γιώργος Αράπογλου και προφανώς όλη η ανάλυση της δημοσκόπησης. Έχουμε λοιπόν με 15 μονάδες διαφορά την Νέα Δημοκρατία και πρώτο τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρόθεση ψήφου με πάνω από το 30%. Τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας. Τρίτη η κυρία Καριστιανού. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε αυτό το πολιτικό σκηνικό το οποίο φέρνει πολλές αναταράξεις, με πιθανότητα ότι ο Παπαγιαννάκο, στο βαθμό που σε ενδιαφέρει, σήμερα να διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, να φεύγουν οι ιδρυτές της, αυτοί οι οποίοι διαφώνησαν τότε με τον ΣΥΡΙΖΑ, να φεύγουν προφανώς όπως προσπαθεί και ο Αντώνης Ατζολέτος να διερμηνεύσει και να μπει στα μυαλά των ανθρώπων του Αλέξη Τσίπρα αλλά και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, τι θα γίνει με αυτούς, εάν και εφόσον θα κατέβουν με τον Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες εκλογές. Αλλά από ό,τι φαίνεται, προκρίνονται άλλοι για τις τοποθετήσεις στις πρώτες θέσεις των ψηφοδελτίων στις περιφέρειες, όπου είναι ήδη, ας πούμε, για παράδειγμα, ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Χτσιόγλου και πολύ άρρη, ο κύριος Τζανακόπουλος. Αλλά φαίνεται πως θα είναι νέα στελέχη του κύριου Τσίπρα. Τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται, πραγματικά οι ίδιοι μάλλον ξέρουν. Αλλά και βεβαίως το Σάββατο, επίσης, είναι ότι Σαββατοκύριακο με την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά στο πολιτικό σκηνικό, σε αυτή την πολύ πολύ μεγάλη μαρμίτα η οποία έχει μπει μέσα η αριστερά και ανακατεύεται και τι ακριβώς θα βγάλει αυτό το φαγητό. Από την άλλη, έχουμε και τα εσωτερικά πραγματικά. Προς το παρόν, λίγα μαλλιοτραβήγματα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ για το αν θα πάει με τον ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, αν θα πάει μάλλον με τον Αλέξη Τσίπρα ή όχι, με τον κύριο Δούκα να είναι μπροστάρι σε αυτόν. Να το απαντάει η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Αμ, καιρός που διάλεξες. Όλα αυτά βεβαίως στα του ΠΑΣΟΚ. Πλούσιο το ρεπορτάζ. Φυσικά με τη γενοκτονία χθες στην Καλαμάτα και εκεί η Βασιά Γκανάρα με πλούσιο ρεπορτάζ, αλλά και όλο το αστυνομικό ρεπορτάζ μας δίνει τι ακριβώς έχει συμβεί και τι φαίνεται ότι συμβαίνει. Στο εισαγγελέα θα πάει σήμερα ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος, ενώ έχουμε σήμερα και την απολογία στον Ευρωπαίο Ανακριτή οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης από Θεσσαλονίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης έχουμε τη συνέχεια της δίκης Λιγκερίδη σήμερα, της δίκης μάλλον για τα Τέμπη. Αύριο της δίκης Λιγκερίδη θα μάθουμε και τι ακριβώς θα γίνει και ποια θα είναι η πρόταση του εισαγγελέα. Πολλά λοιπόν, αλλά και φυσικά. Νομίζω ότι αν δεν ανατριχιάσατε στα προηγούμενα επεισόδια, στο χθεσινό επεισόδιο του Χιλιοστού, πραγματικά ήταν όλη αυτή η αποτύπωση των τελευταίων ημερών πριν το δημοψήφισμα, μάλλον με την αναγγελία του δημοψήφισματος. Όλα αυτά θυμάστε, είναι μια υπέροχη νύχτα, μια υπέροχη μέρα ξημερώνει μετά από μια υπέροχη νύχτα. Όλα αυτά τα θυμάστε, τις δηλώσεις εκεί στις Νερατζιές. Αυτά λοιπόν κατέγραψε το Χιλιοστό εχθές, της Βικτώριας Ζενδερνού και της Ελένης Βαρδιτσιώτη. Την επόμενη Δευτέρα, το τελευταίο επεισόδιο, πραγματικά συγκλονιστικά πραγματικά όλες αυτές οι εξομολογήσεις των ανθρώπων οι οποίοι τότε ήταν στα πράγματα και λειτουργούσαν την χώρα για την Ελλάδα, αλλά και βεβαίως την Ευρώπη για τα υπόλοιπα ζητήματα. Κάπως έτσι λοιπόν περιγράφεται και διαγράφεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με τους τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αθηνά Μαράκη, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ και φυσικά, όπως πάντα, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Εδώ, στον Sky. Καλή σας μέρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σήμερα Τρίτη στο ABC News, δήλωσε πως πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που, όπως ο ίδιος είπε, έλυσε, αναφερόμενος ότι το Ιράν ήταν αναστατωμένο για τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου. Δεν είναι απλό θέμα, είπε. Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη χώρα, το Ιράν, που πρέπει να συνάψει συμφωνία. Υπάρχει τεράστια εχθρότητα πραγματικά. Δεν είναι λοιπόν εύκολο για αυτούς, αλλά ούτε και για εμάς, ανέφερε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Όσον αφορά πάντως το πότε θα ολοκληρωθεί και θα συμφωνηθεί το μνημόνιο κατανόησης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι νομίζω ότι μιλάμε για την επόμενη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι δεν έχει συμφωνήσει ακόμη επειδή πρέπει να εξασφαλίσει μερικά ακόμη σημεία. Από τα ABC News υπήρξε και ανάρτηση του ιδίου στο αγαπημένο του Truth Social στην πλατφόρμα αυτή. Ο πρόεδρος ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύρυθμο. Η δήλωση του Τραμπ απαντούσε στην ανακοίνωση του ημιεπίσημου Ιρανικού Πρακτορείου Τασνίμ, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη διέκοψε το διάλογο με την Ουάσιγκτον κυρίως λόγω των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά, ανακοίνωσε η συνάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση κάνουν λόγο για αναβολή της Ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στα νότια προάστια της Βηρητού και στο Λίβανο μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ της Αμερικής. Ένας Λιβανέζος πάντως αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Χεζμπολά ενημέρωσε τις ΗΠΑ μέσω του Προέδρου του Κοινοβουλίου. Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε απόψε ότι η Χεζμπολά δέχθηκε την Αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Κατόπιν αιτήματος πάντως της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ισραηλινή στρατιωτική προώθηση στο Νότιο Λίβανο. Κάλεσμα στο Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική αυτή κλιμάκωση στο Λίβανο, απεύθυνε και εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν για την Μέση Ανατολή. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα σε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον κόλπο σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά του Κάσρα του Ιράκ. Νωρίτερα, το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι το πλοίο δέχθηκε ένα βλήμα άγνωστης προέλευσης στη μία πλευρά με αποτέλεσμα να προκληθεί η έκρηξη. Νέα τώρα στοιχεία φέρνει στο φως για την υπόθεση 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν, φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στην Μεγάλη Βρετανία. Οι ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στην Ρώμη να παρακολουθεί και να κατασκοπεύει εγκαταστάσεις της Ισραηλινής εταιρείας. Η δραστηριότητά του κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να υπάρξει επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ιταλικής και της Ελληνικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, το όνομά του καταχωρήθηκε στο σύστημα της Ιντερπόλ ως υπόπτου για τρομοκρατική δράση. Η συγκεκριμένη αυτή εξέλιξη φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό και σύλληψή του από τις Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος, θα θυμίσουμε ότι αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου της Βρετανίας στις 16 Ιουνίου. Τον ρόλο της Ελλάδος στη διεθνή ναυτιλία, στις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στην πράσινη μετάβαση του κλάδου, αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές από τα Ποσειδόνια 2026. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα είχε σαν ύποπτο χρόνο, πριν από λίγους μήνες, αναδείξει ως κεντρικό θέμα της μηνιαίας Προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Όπως είπε, η επιλογή αυτή αποδείχθηκε προφητική, καθώς οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν τη σημασία της. Σε ό,τι αφορά τώρα το στενό του Ορμούζ, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερες ναυσιπλοείας χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σαφές μήνυμα προστατήρανε ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Εντωμεταξύ, σε δημόσια αντιπαράθεση, Τσίπρα Ράμα οδήγησε η ανακοίνωση ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τα επεισόδια στη Σβέρνητσα και τα δικαιώματα τη ελληνική εθνική μειονότητα. Ο Έντι Ράμα απάντησε προσωπικά στον πρώην Πρωθυπουργό, εκφράζοντα την έκπληξή του για τη στάση του νέου πολιτικού φορέα του. Η παρέμβαση του Αλβανού Πρωθυπουργού προκάλεσε νέα απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίο έκανε λόγο για αδικαιολόγητε αιχμέ περί εθνικισμού από τον Έντι Ράμα και υπερασπίστηκε τη θέση του κόμματό του. Πρώτη με ποσοστό 25,6% είναι η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Opinion Poll που για τον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον που παρουσιάστηκε εχθές, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα με 13%. Το κυβερνών κόμμα διατηρεί το προβάδισμα και την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος με 30,5%, ενώ η Ελλάδα ακολουθεί με 15,5%. Το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 12,6%, το Πασόκ παίρνει τέταρτο με 10,5% και ακολουθούν Κουκουέ 6,5%, η Ελληνική Λύση 5,9%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, ΣΥΡΙΖΑ 1,7%, Φωνή Λογικής 1,7%. Μέρα 25 1,5, Νίκη 1,4, Δημοκράτες 0,7, Νέα Αριστερά 0,5. Αναλυτικά η παρουσίαση εδώ με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, 8.30 με τον Άρη Πορτοσάλτε. Στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ, επιμένει ο Χάρης Δούκας μετά και τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας του Πασόκ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Με νέα δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτάσει τις θέσεις που υποστηρίζει σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ, υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του Πασόκ και στήριξη της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Έρχεται όμως με ανάρτησή της εχθές κυρία Διαμαντοπούλου και αναφέρει πως το Πασόκ δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Το Πασόκ, αναφέρει κυρία Διαμαντοπούλου, έχει αποφασίσει τον δρόμο του, αυτοδυναμία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης. Αγαπάμε το Πασόκ. Ας το αποδείξουμε. Ας στηρίξουμε την ενότητα, την αυτονομία και την πορεία προς την νίκη, καταλήγει η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Η έλευση Τσίπρα ταράζει το πολιτικό σκηνικό, εκτοπίζει δημοσκοπικά στην τέταρτη θέση του Πασόκ και προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αριστερά, με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά να μετρούν αντίστροφα για αποχωρήσεις βουλευτών. Κρίσιμη λοιπόν θεωρείται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου για το ΣΥΡΙΖΑ, με τα μέλη να καλούνται να πάρουν αποφάσεις για την πορεία του κόμματος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα, εκτός απρόοπτου, αναμένεται να προχωρήσουν 7 βουλευτές της αριστεράς έναν εξαιρετοποίηση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Μερόπη Τζούφη και Θεάνο Φωτίου και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Θα υπάρξει κείμενο που θα εξηγεί τους λόγους αποχώρησης. Ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, με τις Ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8 τραυματίες στην Ουκρανική πρωτεύουσα και 4 νεκρούς στην επίθεση από στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Στον εισαγγελέα της Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα 41 ετών καθομολογίων δολοφόνων 39χρονη συζύγου του μέσα στο σπίτι τους. Φέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων, ενώ οι μαθητές των γενικών ηλικίων παίρνουν τη σκυτάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμού. Σήμερα, 3η 2 του μηνός, θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στη Λάρισα. Και στην αθλητική επικαιρότητα, στην απόκτηση του Ολεξάντερ Ζουμπούκοφ προχώρησε η ΑΕΚ. Ουκρανός μεσοεπιθετικός αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο για τους κιτρινόμαυρους. Σήμερα, 5 το απόγευμα, στα Γιάννενα θα τελεστεί η εξόδους ακολουθία για τον Μάριο Οικονόμου. Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έφυγε χθες από τη ζωή ύστερα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε σημειωθεί στις 23 του μηνός. Ξεκινάμε λοιπόν με την παράθεση όλων των δεδομένων και πάμε φυσικά και ξεκινάμε με τον Μιχάλη Γνατίου και όλα συμβαίνουν στην Ουάσιγκτον με τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ και όλα αυτά τα οποία έχουμε για τη Μέση Ανατολή. Εχθές στο κεντρικό δελτίο, ο Μιχάλης Γνατίου.
1: Στο Λευκό Οίκο λοιπόν γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων από το πρωί για το Ιράν και το Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τον πόλεμο με άδεια του Λευκού Οίκου. Να μην κάνουμε λάθος σε αυτό το θέμα. Με άδεια του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την απόφαση της Τεχεράνης να τερματίσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Το είπε ο ίδιος σε μια σύντομη παρέμβασή του στο τηλεοπτικό δίκτυο NPC, αποκλείοντας την ίδια στιγμή και την επανάληψη του πολέμου. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι ακούμε συνέχεια πληροφορίες ότι δήθεν ο κύριος Τραμπ θα επιλέξει τελικά τον πόλεμο από την ειρήνη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι η απόφαση του Ιράν δεν σημαίνει ότι θα πάμε και θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες παντού εκεί.
2: Αλλά
1: ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς και χαρακτήρισε ατσάλι τον αμερικανικό αποκλεισμό. Ο κύριος Τραμπ σημείωσε ότι οι Ιρανοί είναι καλύτεροι διαπραγματευτές από μακητές, αλλά επανέλαβε: δεν μας έχουν ενημερώσει γι' αυτό. Εννοεί τη διακοπή των διαπραγματεύσεων.
2: Πάντως, Μιχάλη, σοφότερους δεν μας έχει κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και επειδή πολλές φορές βλέπουμε ότι ακολουθεί το ίδιο μοτίβο, την Παρασκευή να κάνει ειρήνη και τη Δευτέρα να κάνει πόλεμο, προφανώς εδώ είναι και ο παράγων αγορές.
1: Οπωσδήποτε είναι ο παράγοντα αγορές. Είδαμε ότι το χρηματιστήριο είναι ασασέρ αυτή τη στιγμή. Τα προβλήματα του είναι πολλά και στο εσωτερικό, αλλά ξέρεις, λένε, αποφάσισε, λέει, ότι θα τηρήσει από εδώ και πέρα σιωπή, δεν θα μιλά. Το λέει ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα του κλειστό, έτσι. Αυτό που περιμένουμε, όλες οι πληροφορίες πάντως συγκλίνουν ότι ο Λευκός Οίκος συζητά ήδη με την Πυρητό και τα Ιεροσόλυμα και η Κιχηρία με τη συμμετοχή και τη Χεζμπολάχ. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πληροφορία. Εάν σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα αλλάξει η στάση του Ιράν και θα συνεχίσει το διάλογο με τον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος Τραμπ τηλεφώνησε ήδη στον Νετανιάχου, αλλά ο Λευκός Οίκος δεν ενημέρωσε για το περιεχόμενο της συνομιλίας. Υποθέτουμε βέβαια ότι αφορά αποκλειστικά το θέμα του Λιβάνου, αλλά δεν πρέπει να αποκλείσει κανείς ότι φρέσκαραν και τα πολεμικά του σχέδια. Πάντως ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι θα περιμένει το Ιράν όσο θέλει, άρα δείχνει αποφασισμένος και το κάνει δημόσια να επιμένει στις διαπραγματεύσεις με τη Τεχεράνη. Κλείνοντας να πω ότι όμως, επειδή είναι απρόβλεπτος, επειδή συχνά αλλάζει απόφαση, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, μπορεί να αναγκαστεί να δώσει εντολή για να ξαναρχίσει ο πόλεμος με τη δικαιολογία ότι τον προκαλούν οι Ιρανοί.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Την πεποίθησή του πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, η οποία, όπως ανέφερε, θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη, εξέφρασε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σήμερα στο ABC News. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Σε δηλώσεις, το πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, φέρεται να είπε ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη διακοπή των επιθέσεων σε όλα τα μέτωπα, με έμφαση στο Λίβανο. Χθες βράδυ, με ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος, ανακοίνωσε παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολάχ και κατέληξαν πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Από την πλευρά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτηση του δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάλι καλημέρα. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Αν τώρα μπήκατε στην ακρόαση, διότι είναι και ήταν και η χθεσινή αργία του Αγίου Πνεύματος. Να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. Σας βλέπω εδώ με τα δικά σας μηνύματα. Πολύ πρωί, να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό στην Αυστραλία που ακούει. Είναι στην ακρόαση, συνδεδεμένη. Καλημέρα, Δημήτρη, καλό πρωινό. Ο Σωτήρης από τα Μελίσια, ο Τάκης από το Λαγωνίσι. Καλημέρα, Τάκη, λέει πραγματικά ανατριχιαστικό το τελευταίο. Το χθεσινό χιλιοστό, ενώ μας λέει επίσης ότι εχθές ερχόμενος από Δελφούς στην Λιβαδιά φάγαμε μια βροχούλα. Καλές διακοπές να πούμε επίσης στην κόρη και τον Νικολάκη. Πάνε μια εβδομάδα στη Σκύρο, εκεί λέει πυρέτσε 10 μήνους το 79, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, Τάκη μου, καλό πρωινό, καλές διαδρομές. Ο Τάσος Κάρλος, καλημέρα, καλό πρωινό. Και βεβαίως καλημέρα και στο νεόφυτο από το Πασαλιμάνι. Ελάς με δύο λάμδα το φαγράφει ο νεόφυτος. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε ότι περάσαμε τετραετία του ακατανόμαστου. Ποτέ. Εσύ το λες και βεβαίως οφείλουμε να το πούμε, αλλά και βεβαίως οφείλουμε να υπενθυμίζουμε τα πράγματα και ο καθένας μετά αντιλαμβάνουμε και αντιλαμβάνεται τι θα κάνει. Ενώ μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου και μέσω της Ελένης Μπουλιέρη μας λέει ο Γιάννης, ο αγαπητός φίλος, ότι αναβλύζει νερό στη λεωφόρα Αθηνών στο φανάρι Παπανδρέου ύψος Χαϊδαρίου. Οπότε θέλει προσοχή εκεί. Έχετε κατά νου. Οπότε ακούνε και βεβαίως και οι αρμόδιοι, είμαι σίγουρος, και θα έρθουν να πράξουν τα δέοντα. Είμαστε λοιπόν, είπαμε, νότι το πρωινό της Δευτέρας Ιουνίου, Οσίου Μαρίνου. Κάποιοι από τους Μαρίνους γιορτάζουν σήμερα. Ανατολή του ήλιου 6 και 3 πρώτα λεπτά. Δύση του ήλιου 42 λεπτά μετά τις 8 το απόγευμα. Και το 1891, παρακαλώ, υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. 1941, σαν σήμερα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσιλόγων του Τσολάκογλου και καθερείται. 1941, Γερμανία ληξιδοτιστέ εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων. 1960, είναι που ο Γιασέρ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, την PLO. 1971, η ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωταθλητριών και ιτάται με 2-0 στο 16ο τελικό της διοργάνωσης. Σαν σήμερα το 1740 γεννιέται ο Desant, γνωστότερος ως Μαρκίσος Desant. Το 1904 γεννιέται ο Τζόνι Βάισμίλερ, 5 φορές Ολυμπιονίκη στην Κολύμβηση και ηθοποιός. Θυμάστε, ο Ταρζάν, βεβαίως. Ενώ σαν σήμερα το 1940 γεννιέται ο Κωνσταντίνος ο δεύτερος, ο τελευταίος βασιλιάς των Ελλήνων. Το 1941 επίσης γεννιέται ο Charlie Watts, Άγγλος δράμερ των Rolling Stones. 1882 φεύγει από τη ζωή ο Γκαριμπάλντι, Ιταλός επαναστάτης, έτσι πατρίδα σου νότι. Το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Μπρους Μακλάρεν, νεοζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός ιδρυτής της Μακλάρεν που διαπρέπει τους αγώνες της Φόρμουλα 1. Ενώ το 2000, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε την τεχνική θεραπεία της μοιοπίας με λέιζερ. Και σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, μία είναι η φωνή.

Ο Φράγκη μας πάει πίσω το 1966 και η Κωνσταντίνα Βαρζάνη που το επέλεξε, διότι σαν σήμερα, Θεοδόσης Πάνου, μην τραγουδάς, όχι δυνατά, λίγο χαμηλόφωνα, ακούγεσαι μέχρι εδώ. Ο Φρανκ Σινάτρα λοιπόν και το τραγούδι Strangers in the Night βρίσκονται στην κορυφή των Βρετανικών Singles Chart. Σαν σήμερα λοιπόν το 1966. Καλημέρες.

δεκαετία που πραγματικά μεγαλουργεί και ο ελληνικός κινηματογράφος. Και έτσι λοιπόν, ένα τέτοιο musical έχουν φτιάξει και φέτος, μια πολύ ωραία παράσταση, ο Μιχάλης Λέμπαρος και ο Θανάσης Παπαθανασίου, και είναι εδώ μέσα από το Όλοι Μαζί Μπορούμε και προσφέρουν τρεις ημέρες μέσα στον μήνα για να μπορέσουν οι άνθρωποι και τα μέλη του Όλοι Μαζί Μπορούμε και οι φίλοι του Όλοι Μαζί Μπορούμε να δουν αυτή την παράσταση στο θέατρο Άλσος, στο κέντρο της Αθήνας. Μπείτε λοιπόν στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Κλείστε θέση σας για Πέμπτη, για Παρασκευή, με συγχωρείτε, 5 Ιουνίου, Σάββατο 6 Ιουνίου, αλλά και Πέμπτη 11 το μηνός. Το χωριό απέναντι στα θάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα βασιστήκαν και φτιάξαν ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πάρα πολύ ωραία θεατρική παράσταση. Νικολοκυθάμιν, ετοιμάζεσαι, έτσι καλημέρες, καλό πρωινό, σε περιμένουμε να σε δούμε μαζί με τον Μάνο, καλημέρα, καλό πρωινό Άνης Γιώγα, καλημέρα Παναγιώτη Στάθη, καλημέρα Νίκο Εποφάντη, καλό πρωινό Αλεξάνδρα Καημένου, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους, σε όλους τους φίλους εδώ, Κατερίνα Σαρέτη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Και σε κάτι που θα αρέσει περισσότερο θα το δώσει πάνω, διότι σαν σήμερα Νότι Παπαγιαννάκο, φτιάξεις τα πράγματα έτσι όπως τα ξέρεις.

0: Γιάννη Βάγκο, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλό μήνα. Με υγεία πάνω απ' όλα, όπως εύχεσαι και εσύ. Καλό πρωινό, να σε καλά, καλή δύναμη. Και έτσι, καθώς μας ταξιδεύουν οι Tears for Fears, είναι πολύ ωραίο ένα ταξίδι στον χώρο της μουσικής, αλλά και στον χώρο της ομιλίας, αλλά και στον χώρο της πλατφόρμας, όπου κανείς μπορεί να ακούσει αυτά τα οποία θέλει, με τον τρόπο που θέλει και όποτε το θέλει. Και μιλάμε για τα podcast. Και όλοι μαζί μπορούμε να μπαίνει στον κόσμο και τον podcast. Οπότε λοιπόν μπορείτε μέσα από το Spotify, το Apple Podcast και το site, όλοι μαζί μπορούμε να ακούσετε πράγματα, να ακούσετε πολύ ωραίες αφηγήσεις, πράγματα τα οποία αξίζουν να ακούσετε, ιστορίες ανθρώπινες, καθημερινές, όλα αυτά. Και βεβαίως βάζουμε ακουστικά, διαλέγουμε φωνή και γινόμαστε μέρος αυτής της πολύ πολύ μεγάλης συζήτησης, των podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μην χάσετε, μπείτε, είναι ένας πραγματικά πολύ ωραίος καινούριος κόσμος. Και θυμίζω και κλείνω με αυτές τις αναφορές ότι μην χάνετε καιρό, διότι πραγματικά το μετανιώστε, μας το σημειώνετε και εδώ ότι ήδη το έχετε κάνει κάποιοι από τους ακροατές μας. Κυρία Αφροδίτη Δαβρελίζια, καλημέρα. Σπύρο από την Πεντέλη και επίσης Βούλα από τον Παγκράτη. Μην χάσετε, κλείστε από τώρα τη θέση σας για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Είναι αφιερωμένη φέτος στον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Και μιλάμε για μια πλειάδα καλλιτεχνών. Κάποια ονόματα έχουν ήδη ανακοινωθεί. Έρχονται και πολλά πολλά άλλα να συμπληρωθούν, διότι το ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε με όλες και με όλους εσάς στο Παναθηναϊκό Καλαμάτα Μονοστάδιο είναι γεγονός, είναι θεσμός. 14 Σεπτεμβρίου φέτος, Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μιλάμε για Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρα, Βασίλη Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Λέντσα Λεγοπούλου και άλλοι που έρχονται πραγματικά με πολύ πολύ μεγάλη διάθεση. Όλοι αφιλοκερδός για τον ένα και μοναδικό Μάνο Λοΐζο. Σε αυτόν είναι αφιερωμένη η συναυλία του φετινή του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το μουσικό γεγονός χρονιάς, με τόσους καλλιτέχνες, ό,τι και να είναι το μουσικό γεγονός χρονιάς. Ποτέ δεν έχει τύχει τόσοι καλλιτέχνες να είναι σε αυτές τις συναυλίες και είναι μόνο συναυλίες του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ticketmaster.gr, Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr και όλα τα έσοδα, όπως ξέρετε, πάνε πάντα για τη δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για την προστασία του μοναδικού σε αυτό το οποίο όλοι βασιζόμαστε και να είναι πάντα υγιές για το περιβάλλον. Με άσε τους Tears for Fears, διότι θα πάμε σε κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον κατάσκοπο και αυτό το οποίο το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη από τον Sky για την Καθημερινή. Νέα στοιχεία για την υπόθεση 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Φέρνει στο φως ο Γιάννη Σουλιώτη, να τον ακούσουμε.
1: Έχουμε εξασφαλίσει και την φωτογραφία του. Φέρνουμε τη φωτογραφία του 46χρονου στο φως. Αυτός είναι ο Έλληνας ομογενής από την πόλη Τσάρκα της Γεωργίας, ο οποίος συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Όπως είναι ήδη γνωστό, εντοπίστηκε από τους Βρετανούς αστυνομικούς να παρακολουθεί τις κινήσεις ενός Ιρανού δημοσιογράφου που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο και ο οποίος είναι σφοδρός πολέμιος του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης. Αυτό που επίσης αποκαλύπτουμε ωστόσο σήμερα είναι ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είχε βρεθεί στο στόχαστρο των Ιταλικών αρχών 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί οι Ιταλοί τον είχαν εντοπίσει να κατοπτεύει τις εγκαταστάσεις μιας Ισραηλινής εταιρείας στη Ρώμη.
2: Το χαρτογράφησαν.
1: Ήταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και κινούνταν γύρω από τις εγκαταστάσεις συγκεκριμένης εταιρείας, προφανώς στο πλαίσιο κάποιας παρασκευαστικής ενέργειας για να γίνει κάποια τρομοκρατική επίθεση στο τέλος σε βάρος αυτής της συγκεκριμένης εταιρείας. Υπήρξε και επικοινωνία αλλά και αλληλογραφία ανάμεσα στην Ιταλική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία με την Ελληνική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και μάλιστα καταχωρήθηκε στο σύστημα της Ιντερπολ ως ύποπτος για τρομοκρατική δράση, στοιχείο που οδήγησε τους Βρετανούς στον εντοπισμό και την σύλληψή του. Να σου πω ότι θα βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 19 Ιουνίου, ενώ επίσης είναι χρήσιμο για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, να επισημάνουμε ότι το 2024 είχε γίνει μια απόπειρα δολοφονία σε βάρος ενός Ιρανού αντικαθεστωτικού δημοσιογράφου στο Λονδίνο από δύο πληρωμένους δολοφόνους που είχαν πληρωθεί σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα από τους φρουρούς της Επανάστασης.
0: Το ρόλο της Ελλάδος στη διεθνή ναυτιλία, στις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στην πράσινη μετάβαση του κλάδου, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός εχθές εκτενώς από τα Ποσειδόνια 2026. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα είχε σε ανύποπτο χρόνο πριν από λίγους μήνες αναδείξει ως κεντρικό θέμα της μηνιαίας Προεδρίας του Συμβούλου Ασφαλείας του ΟΗΕ την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Όπως είπε, η επιλογή αυτή αποδείχθηκε προφητική, καθώς οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν την σημασία της. Σε ό,τι αφορά τώρα τα στενά του Ορμούζ, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, να τον ακούσουμε χθες από τα Ποσειδόνια 2026.
3: Η ελληνική ναυτιλία
2: αποτελεί ένα εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί πολύ περισσότερο σε μια συγκυρία η οποία αναδεικνύει πιο έντονα από όσο ποτέ τα τελευταία χρόνια τη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία. Είναι ένα συντελεστής ισχύος για την πατρίδα μας, που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και την στρατηγική αυτονομία όχι μόνο της Ελλάδας, κύριε Επίτροπε, αλλά και της Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα μας έναν σημαντικό παίκτη με έναν κομβικό ρόλο διεθνώς. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούζ, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη, και τα στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό, προφανώς, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω, έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο.
0: Αλλάζουμε θέμα και σαφές μήνυμα προς τα Τυρανά ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα, μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Βέρνησας, κατά την οποία τραυματίστηκε ένας Έλληνας πολίτης. Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας και της ειρηνικής συνάθρησης αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας, τονίζει η Κομισιόν. Απαντώντας τώρα στη σχετική ερώτηση της εφημερίδας Καθημερινή, ο αρμόδιος εκπρόσωπος, ο κ. Μερσιέ, ανέφερε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον προστατευόμενο αυτό τόπο. Ο εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2025 είχε ήδη καταγράψει ανησυχίες για τις επανειλημμένες παρατάσεις του Λαβανικού νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων, επισημένοντας ότι αυτές εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχίες σχετικά με πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως σε προστατευόμενες περιοχές. Για το ζήτημα αυτό υπήρξε και μια δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και του κυρίου Έντι Ράμα, όπου οδήγησε σε ανακοίνωση, ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τα επεισόδια της Βέρνητσα και τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Ο Έντι Ράμα λοιπόν απάντησε προσωπικά στον πρώην Πρωθυπουργό, εκφράζοντας την έκπληξή του για τη στάση του νέου πολιτικού φορέα. Η πανέβαση του Αλβανού Πρωθυπουργού προκάλεσε νέα απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο για αδικαιολόγητες αιχμές περί εθνικισμού από τον Έντι Ράμα και υπερασπίστηκε τη θέση του κομμάτος του. Αγαπητέ Αλέξη, του είπε μεταξύ άλλων Νότι Παπαγιαννάκο, αγαπητέ Αλέξη Τσίπρα, ελπίζω να είσαι πολύ καλά. Συγγνώμη που σε ενοχλώ, αλλά θέλω να εκφράσω την έκπληξή μου για το πόσο γρήγορα ακόμη το νέο σου κόμμα συνέβαλε στη μετατροπή ενός εντελώς μεμονωμένου περιστατικού σε ζήτημα ευρύτερης πολιτικής σημασίας, απορρίπτοντας τα τεκμηρωμένα γεγονότα και δίνοντας έμφαση σε μισές αλήθειες. Αυτά μεταξύ άλλων, πώς αναφέρθηκε χθες ο κ. Έντι Ράμα προσωπικά στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Αλέξη Τσίπρα. Και πάμε στην κεντροαριστερά. Λέμε, Αλέξη Τσίπρας έφερε τα πάνω κάτω, έφερε την μεγάλη κουτάλα που ανακατεύει όλη την μαρμίτα της αριστεράς. Η έλευση λοιπόν του κ. Αλέξη Τσίπρα ταράζει το πολιτικό σκηνικό. Εκτοπίζει δημοσκοπικά στην τέταρτη θέση, σύμφωνα με τη χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion και του Ζαχαρία Ζούπη για το Action, το Πασόκ, και προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αριστερά, με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά να μετρούν αντίστροφα για αποχωρήσεις βουλευτών. Σε αυτό το σκηνικό έρχεται και το ξεκαθάρισμα λογαριασμών στη Χαρουλάου Τρικούπη, με τον κ. Χάρη Δούκα να αφήνει ανεορθάνητο το ενδεχόμενο συμπόρευση με το κόμμα της Ελλάς, του κ. Τσίπρα. Θα με ακούσουμε δεύτερο λεπτάκι.
3: Μετά την αμηχανία που προκάλεσε στη Χαριλάου Τρικούπη το ανοιχτό παράθυρο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης που άφησε ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος της Αθήνας επανέρχεται με ανάρτησή του, επιμένοντας τη συνεργασία με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις.
4: Θέσεις που σταθερά υποστηρίζω. Στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Ας τα κάνουμε πράξη. Δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις.
3: Οι εσωκομματικές αντιδράσεις δεν άργησαν. Η Άννα Διαμαντοπούλου με ανάρτησή της δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για όσα είπε ο Δήμαρχος της Αθήνας, χωρίς να τον κατονομάζει.
5: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Έχει αποφασίσει το δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.
6: Κυριακός υπερασπίστηκε τις αποφάσεις του Συνεδρίου. Δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης για οποιαδήποτε υποθετικά σενάρια για δεύτερες εκλογές. Οι πολίτες δεν θα αποφασίζουν με υποθέσεις.
7: Δεν μπορούμε να μιλάμε για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός όταν το Πασόκ έχει πρόεδρο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Γι' αυτό και στέκομαι στο ότι κανένας τέλεχος του Πασόκ δεν πρέπει να ανοίγει μια συζήτηση ένα χρόνο πριν τις εκλογές, η οποία δεν πρέπει να υπάρχει.
3: Η πλευρά Τσίπρα ξεκαθαρίζει ότι δεν μπαίνει σε συζήτηση περί συνεργασιών, ενώ ο Κώστας Τσουκαλάς άφησε εχμές για την εκπρόσωπο της Ελλάς που τις προηγούμενες μέρες ανέφερε ότι το Πασόκ δεν αποτελεί όμορο χώρο.
8: Ο κάθε πολιτικός χώρος να πάρει τις αποφάσεις του συγκροτημένα και με σοβαρότητα. Δηλαδή δεν μπαίνουμε καθόλου σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς από την αρχή, έχοντας κάνει αυτή τη διαδικασία μεταξύ μας, έχουμε αποφασίσει ότι επιθυμούμε να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις.
9: Η όμορφη χώρη είναι το κέντρο, η αριστερά και η κεντροαριστερά. Άρα αν εξαιρεί το νέο κόμμα τον εαυτό του από αυτήν την χωροταξία την πολιτική, δεν ξέρω και αν θα υπήρχε έτσι κι αλλιώς κάποια δυνατότητα.
3: Κρίσιμη θεωρείται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου για τον ΣΥΡΙΖΑ με τα μέλη να καλούνται να πάρουν αποφάσεις για την πορεία του κόμματος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα.
10: Θα δούμε τη μεγάλη εικόνα που λέει ενότητα αλλά και ανασύνθεση με ρόλο του Αλέξη Τσίπρα κρίσιμο, καθοριστικό, αλλά και με τις δικές μας επεξεργασίες οι οποίες έχουν να κάνουν και με την κυβερνητική μας εμπειρία και από εκεί και πέρα όλοι θα πάρουν τις ευθύνες τους.
3: Αύριο εκτός απρόοπτου αναμένεται να προχωρήσουν 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς σε ανεξαρτητοποίηση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Μερόπη Τζούφη, Θεανό Φωτίου και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Θα υπάρχει κείμενο που θα εξηγεί τους λόγους αποχώρησης, ενώ μαζί με τους βουλευτές θα παραιτηθούν και άλλα στελέχη του κόμματος. Σύμφωνα με ανάρτηση του συμπροέδρου του κόμματος Κόσμος, Νίκου Ράπτη, ο Πέτρος Κόκαλης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα που ίδρυσε στις αρχές Ιουλίου.
0: Τώρα, για το πόσο ανακατεύει την τράπουλα αυτή της αριστεράς με τη Νέα Αριστερά και όλες τις εξελίξεις που έχουν κοινό παρανομαστεί έναν, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν πρωθυπουργός, έχασε, έφυγε, παραιτήθηκε, άφησε και την έδρα, βεβαίως δεν το έχει κάνει άλλος, και τώρα ξανάρχεται και ανακατεύει τα πάντα. Δηλαδή, έφυγε ένας και διαλύονται δύο. Για να δούμε λοιπόν τι λέει ο Αντώνης Τζολέτος.
11: Υπάρχει μια αναμπούλα και υπάρχει γιατί μέχρι τώρα στο ΠΑΣΟΚ λένε γνωρίζαμε τη στρατηγική της νίκης επί της Νέας Δημοκρατίας έστω με μια ψήφο. Ακούσαμε από τον Χάρη Δούκα να μιλάει για τις δεύτερες κάλπες και αυτό έμεινε αρκετά, δηλαδή για το τι θα γίνει μετά τις δεύτερες εκλογές, με ποιο θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ. Και από τη στιγμή που δεν υπήρξε αλλαγή γραμμής του ΠΑΣΟΚ, αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Βεβαίως αυτό που είπε ο κύριος Δούκας έκανε ακόμα πιο σαφές ότι ουσιαστικά ο δεύτερος κερδίζει την πολιτική του επιβίωση. Θα ηγεμονεύσει της κεντροαριστεράς και ο τρίτος απλώς θα κληθεί μετά να ακολουθήσει.
12: Τώρα, εξέλιξη έχουμε και σε ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά. Να δούμε εκεί τι κληρώνει και πότε θα είναι άμεσες εκεί οι εξέλιξεις.
11: Ναι, στον ΣΥΡΙΖΑ το θέμα είναι υπαρξιακό. Δύο στρατόπεδα, το Σάββατο, Κεντρική Επιτροπή. Το ένα η πλειοψηφία που θέλει να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν ξέρουμε τον τρόπο ακόμα. Δεν υπάρχει φόρμουλα. Ούτε από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού υπάρχει κάποιο νεύμα. Και το άλλο η μειοψηφία, ο Παύλος Πολάκης, όπου εκεί είναι πιο ξεκάθαρα όμως τα πράγματα. Λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με νύχια και με δόντια θα κατέβει αυτόνομο στις εκλογές. Τώρα, όσον αφορά την Νέα Αριστερά, εκεί περιμένουμε τους 7 βουλευτές να αποχωρήσουν. Περιμένουμε
12: και εκπλήξεις δεν θα έχουμε. Θα παραδώσουν για την έδρα.
11: Δεν νομίζω. Μιλάμε για ανεξαρτητοποίηση και εδώ υπάρχει ένας μικρός αστερίσκος. Γιατί θυμίζουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει για παραίτηση. Άρα λοιπόν είναι αρκετό αυτό, ή είναι το πρώτο βήμα και μετά θα πέσουν όλοι στο τραπέζι? Γιατί μιλάμε για πρώην στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, που οι εκτιμήσεις λένε ότι θα πάνε στο κόμμα.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε σκάκα 100,3 και ερχόμαστε στην υπόθεση γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα με θύμα μια 39χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της μέσα στο σπίτι τους με τα ανήλικα παιδιά τους να βρίσκονται στο διπλανό δωμάτιο. Την αστυνομία ειδοποίησαν οι γείτονες που άκουσαν τις κραυγές, ο δράστης ομολόγησε το φωνικό και συνελήφθη. Σήμερα απολογείται. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Κάτια Νιάκαρη.
13: Πουλές και βαθιές μαχαιριές έφερε η 39χρονη Βασιλική που δολοφονήθηκε από τα χέρια του ίδιου της του συζύγου, όπως ομολόγησε την ώρα που τα δύο ανήλικα κοριτσάκια τους, 6 και 10 ετών, κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο.
14: Καλά τους έβλεπα μαζί, δεν γνώριζα και το είπα τα παιδιά, από ό,τι ξέρω τα έχουν στο νοσοκομείο, αλλά μου ζήτησε η αδερφή μου να τους πάω ρούχα.
13: Πρόκειται για την 5η γυναικοκτονία από τις αρχές του έτους. Ο 41 ετών γυναικοκτόνους, λογιστής στο επάγγελμα, φέρεται να ζήλευε την 39χρονη, θεωρώντας πως είχε εξωσυζυγική σχέση.
15: Πολύ ήσυχο παιδί, δεν είχα καταλάβει ποτέ μου ότι θα μπορούσε να κάνει αυτό το έγκλημα. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να το πιστέψω, σας μιλάω ειλικρινά.
13: Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιο καταγεγραμμένο ενδοοικογενειακό επεισόδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι καυγάδες τους ήταν συχνοί.
16: Και ενώ οι ένοικοι της πολυκατοικίας αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε ομηρικούς καυγάδες και μάλιστα ότι ο βράστης χτυπούσε τη γυναίκα του με ζώνη παντελονιού, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι κοιμόταν, ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του με το μαχαίρι πάνω από το κεφάλι του.
17: Παλέψαμε. Κατάφερα να της αρπάξω το μαχαίρι και τη σκότωσα.
13: Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν από πολίτες για φωνές από το διαμέρισμα της οικογένειας. Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις, εντοπίζοντας συγκεντρωμένους κατοίκους που ανέφεραν ότι είχαν σταματήσει οι φωνές.
18: Και μάλιστα μια γειτόνισσα εκεί είπε ότι είχε ακούσει μια γυναίκα να φωνάζει και να λέει ότι αν με ξαναχτυπήσεις με τη ζώνη, θα φωνάξω την αστυνομία.
13: Ο γυναικοκτόνος άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς φορώντας ματωμένα ρούχα. Στην κρεβατοκάμαρα εντοπίστηκε νεκρή η 39χρονη Βασιλική με πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι της από μαχαίρι.
19: Εγώ έτσι φωνές τις τελευταίες ημέρες, αλλά από τη μεριά της Βασιλής Σόλγας. Ίσως ήταν εκεί τα δωμάτια που συχνάζανε.
13: Το θύμα στο αριστερό του χέρι κρατούσε αποτυλαβή μαχαίρι με τους αστυνομικούς να εξετάζουν αν το τοποθέτησε ο σύζυγος και δολοφόνος της. Σαφείς απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση στη σωρό του θύματος.
0: Ο Αντρέας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου μας ενημερώνει ότι κινείται ανάποδα πατίνη στον Κηφισό προς Ποσειδόνο στο ύψος του Φαλήρου. Προσοχή λοιπόν, εσείς που κατέρχεστε, θα το βρείτε μπροστά σας ανάποδα, οπότε προσοχή, προσοχή. Ελεύθεροι τώρα αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί. Σήμερα επίσης συνεχίζεται και η δίκη για τα Τέμπη στην Λάρισα και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με αυτό το οποίο σας πραγματικά το λέτε και στα δικά σας μηνύματα για το πρώτο τελευταίο επεισόδιο εχθές του ντοκιμαντέρ στο Χιλιαστό με την Ελένη Βαρτσιώτη και τη Βικτώρια Δενερνού. Μέσα ή έξω. Αυτός είναι ο τίτλος, ήταν ο τίτλος του πέμπτου επεισοδίου, πρώτο τελευταίο της σας ντοκιμαντέρ. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ με 2 πολύ χαρακτηριστικά ηχητικά από την Μέρη Τούμπα.
20: Φως στις ημέρες που οδήγησαν στο δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015 ρίχνει το πέμπτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού υπό τον τίτλο «Μέσα ή έξω».
0: Ήμουν πολύ θυμωμένος ξαφνικά και μετά από αρκετές διαπραγματεύσεις που κάναμε, προχώρησα με την ιδέα του δημοψηφίσματος χωρίς να μας το πει. Η Μέρκελ και ο Λαντ ήταν εξίσου θυμωμένοι με μένα. Ναι. Ήταν εντελώς ανεύθυνο. Για εκείνον ήταν εγχώριο θέμα, για μας ήταν ευρωπαϊκό.
21: For him it was a domestic issue, for us it was a European one.
20: Στον πυρήνα του επεισοδίου, το ναι ή όχι του δημοψηφίσματος.
0: Τι σκεφτήκατε για την ερώτηση? Η ερώτηση ήταν ένα ψέμα, έτσι δεν είναι? Η ερώτηση ήταν, αν θέλετε, αυτή τη συμφωνία. Η συμβουλή μας είναι να πείτε όχι. Δεν υπήρχε καμία συμφωνία. Και υπήρχε και το ερώτημα, ποια ήταν η εναλλακτική. Κανονικά, όταν απευθύνεσαι σε ψηφοφόρους, λες, δεν είναι ανάγκη να το δεχτείτε, έχουμε καλύτερο σχέδιο. Αλλά δεν υπήρχε καλύτερο σχέδιο. Υπήρχε μόνο η αόριστη υπόσχεση καλύτερης συμφωνίας αν ψηφίσουν όχι. Ο κόσμος παραπλανήθηκε.
22: Στο σχέδιο Juncker, στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμαινε έξοδο από το ευρώ.
20: Το θρίλερ της περίοδου με το κλείσιμο των τραπεζών, τα capital controls και την πιθανότητα ενός Brexit φωτίζουν οι πρωταγωνιστές εκείνων των ημερών.
23: Εγώ δεν πιστεύω ότι θέλανε να μας βγάλουν το ευρώ. Θέλανε να τσακίσουν την κυβέρνησή μας. Δηλαδή θέλανε να φτάσουν τα πράγματα σε ένα σημείο όπου εμείς υπό το βάρος των εξελίξεων να καταρρεύσουμε και να έρθει μια άλλη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση τεχνοκρατών, στην οποία θα ανοίξουν αλληλογισμένα την κάνουλα της ρευστότητας.
24: Να σας το πω έτσι. Φοβόμαστε αιματοχυσία, να το πω έτσι. Άρα οι τράπεζες δεν τα αφήναμε να ανοίξουν. Εάν δεν κλείνανε με επίσημο τρόπο, με ΦΕΚ, είχαμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε, αλλά πολύ πιο επώδυνους.
25: Σαν τι?
24: Να αφαιρούσαμε τις άδειες από τις τράπεζες.
20: Το πέμπτο επεισόδιο με σπάνιο αρχιακό υλικό απόψε στις 9 το βράδυ στην τηλεόραση του Sky.
0: Όλα αυτά λοιπόν εχθές τα είδατε, αν όχι sky.gr στην ενότητα που έχει το εικονίδιο της τηλεόρασης, μπαίνετε, το βλέπετε και όπως όλα τα προηγούμενα επεισόδια. Την επόμενη Δευτέρα το τελευταίο επεισόδιο αυτού του πολύ πραγματικά συγκλονιστικότατου ντοκιμαντέρ και καταγραφή των δεδομένων από τους ίδιους πρωταγωνιστές. Δεν αφηγούνται τίποτα οι δύο συνάδελφοι, τα ακούμε και τα λένε οι ίδιοι πρωταγωνιστές τότε των ημερών αυτών. Ρωσική επίθεση είχαμε με βαλιστικούς πυράβλους. Δέχτηκε τα ξημερώματα σήμερα το Κίεβο με τις Ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8 τραυματίες στην Ουκρανική πρωτεύουσα σε επίθεση στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και μία 74χρονη γυναίκα. Εσείς που είστε τώρα στους δρόμους, να ξέρετε ότι έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο, 2 και 3 του μηνός, στην λεωφόρο Συγκρού, λόγω εκτέλεσης εργασιών. Θα πραγματοποιηθεί η προσωρινή και τεματική διακοπή της λειτουργίας της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Συγκρού, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φρατζή, έως το ύψος της συμβολής της με την λεωφόρο Ποσειδώνος, από τις 7 το πρωί στις 5 το απόγευμα, και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος, και από τις 10 το πρωί στις 5 το απόγευμα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φρατζή. Είχαμε και έναν ισχυρό σεισμό 6,2 βαθμών που σημειώθηκε στη 1 και 10 ώρα Ελλάδος, με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας, στη νότια Ιταλία, νότια Παπαγιανάκο, με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση της νοτίου Ιταλίας αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή εκτεταμένες ζημιές. Έξι ακριβώς, η Αθηνά Μαράκη έτοιμη, δελτίο ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά 2 ώρες κοντά στον Πέτρο Κυργυλής. Εδώ ο Άρης Πρωτοθράτης στις 8, 9 η ώρα, ένα πολύ ωραίο ραντεβού, πραγματικά με την ιστορία και πραγματικά με την πολιτική και τη σύγχρονη πολιτική ιστορία, με τον Άρη Πρωτοθράτη εδώ, δεν σας το λέω τον καλεσμένο, 9 η ώρα εδώ, συντονιστείτε. Να είστε καλά, εμείς στις 7 στο κεντρικό αναλυτικό μαγκαζίνο των 7. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σήμερα στο ABC News, δήλωσε πως πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Όσον αφορά στο πότε θα ολοκληρωθεί και θα συμφωνηθεί το μνημόνιο κατανόησης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ είπε ότι θα μπορούσε να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι δεν έχει συμφωνήσει ακόμη, επειδή πρέπει να εξασφαλίσει μερικά ακόμη σημεία. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, το Ιράν όχι μόνο θα αποχωρήσει από τη διαδικασία διαλόγου, αλλά θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Εν τω μεταξύ, χθες βράδυ, με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επαύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Όπως έγραψε, είχε μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και με τη Χεζμπολάχ μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες. Το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ, κατέληξε ο Τραμπ. Κανείς Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει μιλήσει ποτέ με τη Χεζμπολάχ ευθέως ή μέσω μεσολαβητών, αφού η οργάνωση χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, αν η Χεζμπολάχ θα σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Δήλωσε επίσης ότι η συγκεκριμένη θέση του Ισραήλ παραμένει αμετάβλητη. Ενώ παράλληλα ανέφερε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί κανονικά σύμφωνα με το σχεδιασμό του στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ δέχτηκε την Αμερικανική.

0: θέσεων στο Νότιο Λίβανο, με τις Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις να ανακοινώνουν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησαν δύο βλήματα που εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο. Παράλληλα, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου αναφέρθηκε σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στη Ρώμη να παρακολουθεί και να κατοπτεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας. Η δραστηριότητά του κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να υπάρξει επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ιταλικής και της Ελληνικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη φαίνεται να συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό και στη σύλληψή του από τις Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στη Βρετανία στις 19 Ιουνίου. Στο ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία και στις γεωπολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026. Σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζου, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί. Χθες ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10, στους οποίους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φρατζή έως το ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Ποσειδόνος. Από τις 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Ποσειδόνος και από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φρατζή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: σας ημέρα, βρε παιδιά. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Την πατήσατε, κύριε Νότι μας, ε. Δεν το περιμένατε αυτό, ότι θα είμαι εγώ εδώ στο μικρόφωνο του Sky 100.3, ε. Έχει ησυχία εδώ, κύριε Παπαγιαννάκο, ναι, δεν... απουσιάζει ο φασαριόζος της παρέας, ο κύριος Γιώργος Ψάλτης. Ο πολυλογάς της καρδιάς σας, κυρίες και κύριοι, θα είναι από αύριο και πάλι μαζί σας. Πέτρος Κυρκυλής στη θέση του αυτές τις ημέρες για να ξεκουραστεί ο άνθρωπος, να πάρει μια ανάσα. Εσείς εδώ πίστη στο Sky 100.3 στο ραδιόφωνο της πόλης. Είναι η πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Παλεύουμε να ξυπνάμε σε καθημερινή βάση από πολύ νωρίς. Τα έχουμε καταφέρει, δεν τα έχουμε πάει καθόλου άσχημα. Αλλά μην το κάνουμε και συνήθεια αυτό, ε, κύριε Παπαγιαννάκο, δεν θέλω τέτοιες ιστορίες. Δηλαδή έχουμε και δύο μικρά παιδιά, τα οποία το πρωί θέλουμε να τα βλέπουμε, να σηκωνόμαστε μαζί, να τρώμε πρωινό και ο καθένας μετά να παίρνει το δρόμο του, να πηγαίνει στη δουλειά του. Λοιπόν, καλό πρωινό και πάλι σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τον βρήκε το δρόμο, έφυγε σε συνότη μου, πήγες κάπου? Όχι, εδώ, μια χαρά. Στην έδρα σου, στη βάση σου, καλά έκανες. Λοιπόν, το χαρήκαμε που έλειψε πολλοί κόσμος και δεν έχουν επιστρέψει ακόμη και περισσότεροι. Θα γυρίσουν σήμερα, φαντάζομαι. Ο κύριος Δημήτρης Κολιομιχάλης νομίζω εργάζεται σήμερα, οπότε άμα τη εμφανίση του θα έχουμε και μία εικόνα και από το εθνικό δικό δίκτυο και από τους δρόμους εδώ του Λεκανοπεδίου, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό το κέντρο και σήμερα η Ελένη μας σας υποδέχεται στο φαγέ μας. 210-48-00-174 και Δημήτρης Γιαννήρης, κολόνα του Sky 100.3 τα πρωινά. Επιμέλεται δημοσιογραφικός όχι μόνο αυτήν εδώ την εκπομπή, όλες τις εκπομπές της πρωινής της ζώνης. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής και βεβαίως στη μουσική επιμέλεια όλων των εκπομπών του Sky 100.3. Ξαναλέω, εκτάκτος Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ω, ναι! Τρίτη σήμερα, η δεύτερη μέρα του Ιουνίου. Κύριε Παπαγιαννάκο και αγαπητοί ακροατές, μια χαρά μπήκε ο Ιούνιος με θερμοκρασίες που παραπέμπουν σε Ιούνιο, και αυτό σημαντικό, και αυτό το σημειώνουμε, το υπογραμμίζουμε, παιδιά, διότι τίποτα δεν είναι δεδομένο στην εποχή της κλιματικής κρίσης, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Βλέπω στο meteo.gr πως χθες η θερμοκρασία ξεπέρασε στη χώρα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ο Χριστός και η Παναγία, 36 βαθμούς Κελσίου. Στα Τρίκαλα η μέγιστη θερμοκρασία που κατέγραψε η υπηρεσία, 36,4 στα Τρίκαλα, μάλιστα έβρασαν εκεί. Έβρασαν Καρδίτσα 35,9, Τύρναβος 34,8, Στυλίδα Φθιώτιδας 34,8, Φάρσαλα 34,8, Λάρισα Χάλκη 34,3. Ω, ζέστη. Γι' αυτό είναι και ο χάρτης εδώ που βλέπω του meteo.gr κατακόκκινο στη Θεσσαλία και στην Κεντρική Ελλάδα. Ναι. Και εδώ είχαμε ζέστη, και εδώ στο Αθήνας. Τη ζέστη την είχαμε. Δηλαδή, εμείς στο σπίτι ανοίξαμε παράθυρα, μπαλκονόπορτες, τα πάντα όλα με τις σίτες μας, ωραία και οργανωμένα, να μην κάνουν καμία εισβολή τα κουνούπια και τρέχουμε μετά. Ναι, και τα ζωήφια, και τρέχει μετά η Κατερινούλα, τρέχει και η Κωνσταντινούλα και τρέχουμε και εμείς μαζί με τα κορίτσια μας. Οπότε, ναι, σιγά σιγά προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα του καλοκαιριού. Παιδιά, να δούμε αν αυτό που κυκλοφορεί ως φήμη και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί προς ώρας από τους μετεωρολόγους, ότι θα έχουμε δηλαδή ένα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι, θα το δούμε στην πράξη τις επόμενες εβδομάδες. Εγώ κρατώ μικρό καλάθι σε αυτά, παιδιά. Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι, φίλε μου που με ακούς. Ας τα δούμε στην πράξη και αναλόγως μετά θα κινηθούμε με τους ανεμιστήρες μας, τα air condition μας και γενικότερα αποφεύγοντας να κινούμαστε σε ώρες που θα έχει πραγματικά πάρα πολύ ζέστη. Ανατολή του ήλιου, 6 και 2 πρώτα λεπτά. Συνέβη, ναι, ανέτειλε ο ήλιος και σήμερα. Από τα πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς ούτε καν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δύση του ήλιου στις 8 και 43 πρώτα λεπτά. Χρόνια πολλά στον Έρασμο, τον Νικηφόρο και την Νικηφόρα που έχουν σήμερα την ονομαστική του σιορτή. Χρόνια πολλά, παιδιά, κάθε καλό. καιρός και σήμερα έτσι καλοκαιρινός θα είναι. Δεν θα ανέβει άλλο η θερμοκρασία, να ξέρετε. Δεν θέλουμε κι άλλο να ανέβει. Εδώ που τα λέμε, αν πιάσουν οι ζέστες από τώρα, τι θα κάνουμε μετά δηλαδή. Όχι. Αυτήν την ώρα τι έχουμε να δούμε λιγάκι κάποιες θερμοκρασίες. Το metro.gr πάντα μας βοηθά ώστε να σχηματίζουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει ανά την επικράτεια, με τους σταθμούς που έχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σας πω, μισό λεπτό να ανοίξει εδώ το σύστημα, με τις παρατηρήσεις από τους 564 ενεργούς σταθμούς. Ναι, είναι και πολύ, είναι και πολύ. Για να δούμε τι γίνεται, ας πούμε, στα Χανιά. Στα Χανιά έχουμε 11,1 βαθμούς Κελσίου. Στους Αγίους Πάντες, στην Αγία Παρασκευή 19,8, κοντά 20 δηλαδή. Άγιοι Θεόδωροι 17,1 βαθμούς Κελσίου. Είχαμε και μια φωτιά εκεί στους Αγίους Θεοδόρους χθες. Η υπηρεσία, η πυροσβεστική στις επάλξεις θα βρίσκεται τώρα, ναι. Δεν θα ησυχάσουν οι άνθρωποι αυτοί μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Άγιος Γεώργιος Αχαΐας 14,3 βαθμούς. Αίγιο 19,6. Αυτά είναι τωρινά δεδομένα που σας λέω, Φρέσκα όλα φρέσκα. Φάρσαλα 15,9. Δροσούλα στα Βραχνέικα 18,9. Δεν το λες και πολύ δροσούλα. Γρεβενά 9,9 βαθμούς Κελσίου. Α, αυτό το λες δροσιά. Αυτή είναι μια θερμοκρασία την οποία θα θέλαμε να έχουμε και εδώ, παιδιά. Να δροσιστούμε λιγάκι. Η Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 21,1 βαθμούς. Γιατί το συζέστηκε, κύριε παιδιά. Καλάβρητα 9,6. Καρπενήσι 10,7. Καρπενήσι. Να ήμασταν εκεί, κύριε Παπαγιαννάκο, Να ήμασταν εκεί. Τι άλλο, αυτά. Και Κηφισιά στα μέρη τα δικά μου 21,1 βαθμούς Κελσίου. Την έχει τη ζέστη του. Την έχει τη ζέστη του. Η Κηφισιά την έχει τη ζέστη της, ναι. Και γενικότερα θα έχει ζέστη και σήμερα και τις επόμενες ημέρες, να ξέρετε το νου σας. Αυτά σε σχέση και με τον καιρό. Πάντα θέλω, όταν ανταμώνουμε τα πρωινά, να σας δίνω μια εικόνα και σε σχέση και με τις θερμοκρασίες και με τον καιρό. Πάμε να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας. Εσείς εννοείται ενημερώνεστε σε χρόνο. Ντέτε! Λεπτό προς λεπτό, αν θα μπαίνετε στο sky.gr, ενημέρωση χωρίς τελεία και δίχως τέλος. Πρώτο θέμα αυτή την ώρα βλέπω έχουν οι συνάδελφοι τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Έχουμε παράλληλα μέτωπα και εύθραυστες συνομιλίες, διπλωματικό θρίλερ που αλλάζει κάθε ώρα. Εμείς όμως θα ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας από τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες στην Αλβανία, με αφορμή αυτή την επένδυση μαμούθ που θέλει να κάνει ο κύριος Κούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ στη Σβέρνιτσα, και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται αυτή την επένδυση ο Έντι Ράμα. Δημοκρατικότατος, όπως πάντα, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται μια κατάσταση ο Αλβανός πρωθυπουργός. Όσοι δεν το έχετε παρακολουθήσει, είχαμε σοβαρότατα επεισόδια το περασμένο Σάββατο στη Σβέρνιτσα. Είναι μια περιοχή κοντά στην Αυλώνα, η περιοχή της Βέρνιτσας, και ήρθε στο προσκήνιο μια αντιπαράθεση που στους κατοίκους εκεί της περιοχής και τους Έλληνες ομογενείς είναι γνωστή εδώ και 2 χρόνια, εξελίσσεται αθόρυβα. Εμείς τώρα ήρθε σε γνώση δική μας. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια που έχουν ανακοινωθεί ποτέ στην Αλβανία. Γίνεται λόγος για μια επένδυση που θα φτάσει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το μέγεθος της επένδυσης, η οποία συνδέεται με το γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρετ Κούσνερ. Υπάρχουν βεβαίως και αλβανικές εταιρείες που εμπλέκονται στο όλο project. Ξέρω αν σαν σκιάχτρο έχει βάλει μπροστά ο κύριος Ράμα τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι ώστε να μην κουνηθεί κανείς και να έχει και μια άλλη διάσταση, πολιτική διάσταση, η επένδυση αυτή. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως εδώ και 2 χρόνια υπάρχουν αντιδράσεις και από τους κατοίκους και από περιβαλλοντικές οργανώσεις. Αν θα είδατε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky την ανταπόκριση του Χρήστου Νικολαίδη, τον στείλαμε στην περιοχή εκεί της Αλβανίας. Μιλάμε πραγματικά για μια περιοχή απαράμιλου φυσικού κάλους. Έχει πολύ όμορφα μέρη στην Αλβανία. Αυτό το έχουν ανακαλύψει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί μεγάλοι επενδυτές. Γι' αυτό δεν είναι η μόνη περίπτωση που έχουμε αντιδράσεις για τέτοια φαραωνικά έργα. Γενικότερα πάνε να χτίσουν ξένοι επενδυτές όλο το παραλιακό μέτωπο της Αλβανίας. Μιλάμε για πολύ χρήμα. Έχουν βρει και ένα φιλέτο στη Μεσόγειο και θέλουν να το εκμεταλλευτούν. Οι τοπικές κοινωνίες εννοείται πως σε πολλές περιπτώσεις είναι και ευάλωτες ως προς αυτό, διότι υπάρχει πολύ φτώχεια και αν θα αρχίσεις να μοιράζεις χρήμα σε διάφορες υποβαθμισμένες περιοχές της Αλβανίας, θα αρχίσουν να κάνουν τούμπες. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε μια περίπτωση όπως της Ελλάδας. Εκεί στην Αλβανία είναι σε μια διαφορετική οικονομική κατάσταση. Ολόκληρη χώρα θα λέγε κανείς. Εδώ όμως δεν μιλάμε για μια κλασική διαμάχη γύρω από μια τουριστική επένδυση. Εδώ μιλάμε για μια υπόθεση που συνδυάζει ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας. Μιλάμε για περιοχή τύπου Natura πάνω στην οποία, μέσα στην οποία θέλουν να χτίσουν αυτοί οι επενδυτές. Μιλάμε όμως και για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα Αλβανών πολιτών με ελληνική καταγωγή, Ελλήνων ομογενών, περιουσίες δικές τους μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, δίχως όμως ο Έντι Ράμα να μπαίνει στη διαδικασία να αναγνωρίσει σε αυτούς τους ανθρώπους τα όποια ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Και ο άνθρωπος αυτός και η χώρα αυτή θέλουν να μπουν, παιδιά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτά τα μυαλά, τι να πω. Έκανε δηλώσεις χθες για το θέμα ο Έντι Ράμα, αναμενόμενο, διότι το θέμα, ξαναλέω, έχει πάρει διαστάσεις. Είχαμε μέχρι και παρέμβαση εκπροσώπου της Κομισιόν. Ο κύριος Ράμα επί της ουσίας δήλωσε άγνοια για την ύπαρξη Ελλήνων ομογενών στην ευρύτερη περιοχή. Είπε ότι δεν γνώριζε πως στην περιοχή κατοικούν Έλληνες ομογενείς, σημειώνοντας ότι άκουσε για πρώτη φορά σχετικές αναφορές μετά τα πρόσφατα γεγονότα. Δεν ήξερε, δε ρώταγε ο κύριος Ράμα, κοντζάν πρωθυπουργός και δεν ξέρει? Τον πιστεύουμε? Προφανώς και όχι. Προφανώς δεν τον πιστεύουμε, διότι είναι μια εκπεφρασμένη, αν θέλετε, άποψη και πολιτική του κυρίου Ράμα, που είναι 11-12 χρόνια στο τιμόνι της χώρας, στο τιμόνι της Αλβανίας, να διώξει με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, τους Έλληνες ομογενείς, να τους περιθωριοποιήσει. Είναι μια στρατηγική του στόχευση, θα έλεγε κανείς, του κυρίου Ράμα, και έχει φανεί αυτό και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλα γεγονότα που έχουν συμβεί και τα έχουμε καταγράψει στο πρόσφατο παρελθόν. Από τα επεισόδια, θα το έχετε ακούσει, τραυματίστηκε σοβαρά ένας Έλληνας ομογενής, δέχθηκε επίθεση από κάτι μπράβους εκεί επί της ουσίας, κάτι φουσκωτούς. Δεν ήθελε πολύ να γίνει το κακό και να έχουμε άλλα με το συγκεκριμένο άνθρωπο. Ευτυχώς απλώς τραυματίστηκε, δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο η ζωή του. Ο άνθρωπος αυτός μίλησε εδώ στο Sky, να τον ακούσουμε, κύριε Παπαγιαννάκο, τη μαρτυρία του.
1: Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καροτίδα πάρα πολύ δυνατά. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου και με τραβάγανε, με σέρνανε. Με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε. Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας.
0: Τον σέρνανε πραγματικά. Αν θα δείτε τα βίντεο που υπάρχουν, υπάρχουν τα βίντεο, τα παίξαμε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη. Α, πρώτο δελτίο της Λένας. Λένα μου, καλή επιτυχία, καλή αρχή, να σκίσεις, κούκλα μου. Λοιπόν, κλείνω αυτή τη μικρή παρένθεση, την οποία και άνοιξα. Τον σέρνανε σαν σακί με πατάτες. Σαν να μην είναι άνθρωπος. Και ξαναλέω, επειδή έφαγε ένα μπουκέτο στην καροτίδα, δεν θέλει πολύ να γίνει και το κακό. Τι να πω, ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Χώρα η οποία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή. Σε αυτή τη χώρα γίνονται αυτά. Υπήρχε, υποτίθεται, και αλβανική αστυνομία εκεί, στο ρόλο του παρατηρητή. Να ακούσουμε και την κόρη του ανθρώπου που ξυλοκοπήθηκε από του security.
2: Επιτέθηκαν στο πατέρα μου τρεις σεκιουριτάδες, τον χτύπησαν με μπουνιά στην καροτίδα και έπεσε κάτω και απλά τον σέρνανε, λες και είναι ένα σακί, για 500 μέτρα και τον βάλανε μέσα στο αυτοκίνητο και του βγάλανε όπλο του πατέρα μου. Προφανώς είμαι πολύ στεναχωρημένη γι' αυτό, αλλά είμαι και πάρα πολύ περήφανη για τον μπαμπά μου που βγήκε εκεί πέρα και δήλωσε ότι αυτά είναι δικά του, είναι δική του γη αυτή.
0: Είναι και δική τους γη. Η γη αυτή είναι γη των Ελλήνων ομογενών. Όμως αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο για το, την κυβέρνηση του Έντι Ράμα, για το αλβανικό κράτος, το οποίο έχει διαφορετικά σχέδια. Υπάρχει και μία ακόμη μαρτυρία την οποία θα ακούσουμε. Άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε εκεί στις διαμαρτυρίες, Έλληνας ομογενής, και αυτός δηλώνει εδώ στο Sky πως έχει διοκτησιακά δικαιώματα τα οποία θέλει να του τα αναγνωρίσει η αλβανική κυβέρνηση.
1: Δεν έχει βγει κανένας από το κράτος, μα κανένας να μας πει οτιδήποτε, ότι γίνεται αυτό, θα γίνει αυτό. Τρέχουμε 35 χρόνια από τότε που έγινε δημοκρατία, μετά το καθεστώς του Χότζα, η Αλβανία, ας πούμε, σε διάφορα σημεία, σε διάφορα γραφεία μας λένε ότι δεν υπάρχει νόμος για εσάς, γιατί το χωριό αυτό έχει εγκρεμότητες. Μας σέρνουν όλα αυτά τα χρόνια και ήρθε η ώρα σήμερα που βλέπουμε έναν θράχτη.
0: Μάλιστα. Να πούμε πως η περιοχή εκεί ξεχωρίζει για το φυσικό της σκάλος και τη βιοπικιλότητά της. Μια προστατευόμενη περιοχή ανάμεσα στη λιμνοθάλασσα της Νάρτας και τον ποταμό ΑΟ. Είχα δει πριν από ένα χρόνο, πρέπει να ήταν, ένα οδηπορικό του Σταύρου Θεοδωράκη για την εκπομπή την οποία κάνει, την εκπομπή Πρωταγωνιστές στον Αλφα. Σε όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο είχε βρεθεί ο Σταύρος Θεοδωράκης εκεί στην Αλβανία. Πραγματικά έχει πανέμορφες περιοχές, παιδιά. Πανέμορφες περιοχές, και είναι κρίμα εκεί να χτίσουν κάτι πεντάστερα ξενοδοχεία, από τα οποία, στα οποία μάλλον πρόσβαση θα έχουν λίγοι και κλεκτοί. Δεν θα έχει τώρα ο Κοσμάκης πρόσβαση. Τι να πω. Τέλος πάντων, αυτά σε σχέση με το θέμα αυτό. Έχουμε δύο ηχητικά ακόμη να τα ακούσουμε εντάχει. Να ακούσουμε τον Φρέντι Μπελέρη. Μίλησε εδώ στον Άρη Πορτο Σάλτε χθες το πρωί. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Υπάρχει μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να προσκαλεί όποιον επενδυτή θεωρεί αυτή ότι μπορεί να αναπτύξει τουριστικά την περιοχή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ντόπιους κατοίκους. Σε αυτή την περίπτωση, τους ντόπιους Έλληνες κατοίκους που είναι της Νάρτας και τους Βερνέτς. Βλέποντας τις εταιρείες που έχουν μπει μπροστά, δεν έχουν σχέση καθόλου με Κούσνερ, είναι αλβανικές εταιρείες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν έναν μπαμπούλα μπροστά για να μην αντιδρά ο κόσμος. Άρα, μιλάμε για πράγματα πρωτοφανή. Ο κύριος Ράμα όχι μόνο θέλει να τα κάνει αυτά, αλλά δεν θέλει να υπάρξει και διαφάνεια ο κόσμος να βλέπει τι γίνεται.
0: Έχουμε παρέμβαση και από την Κομισιόν με τον εκπρόσωπό της χθες να δηλώνει πως ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της ειρηνικής συνάθρησης, αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Καθημερινής. Είναι δηλώσεις του αρμόδιου εκπροσώπου της Κομισιόν, Γκιγιόμ Μερσιέ. Ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον προστατευόμενο αυτόν τόπο. Μη σκίσει κανένα καλσόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θορυβήθηκε τώρα ο Έντι Ράμα. Ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, ο υφυπουργός εξωτερικών, για αυτό το θέμα μίλησε χθες εδώ στους ατέριας τους.
4: Σε κάποιο βαθμό θυμίζει αυτό που έγινε με τον Μπελέρη, σε κάποιο βαθμό. Mm-hmm. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό αυτό το περιστατικό, η πρεσβεία μας στην Αλβανία έσπευσε να συνδράμει τους διαδηλωτές, τους Έλληνες ομογενείς, έσπευσε να φροντίσει για την υγεία του τραυματία Έλληνα, mm-hmm, και έκανε αυστηρή παρέμβαση στην αλβανική αστυνομία να διερευνήσει πλήρως το περιστατικό και να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και ποιος ευθύνεται για όλα αυτά τα έσχη που είδαμε.
0: Πραγματικά έσχη αυτά τα οποία είδαμε, και είχαμε και κόντρα του κυρίου Ράμα με τον κύριο Τσίπρα στο διαδίκτυο με αναρτήσεις που έκαναν μάλιστα. Φύγαμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, επιστροφή σε πολύ λίγο.
5: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
6: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
5: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
6: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
7: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Την πεποίθησή του πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Σε δηλώσεις του, πάντως, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιπάφ, προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν όχι μόνο θα αποχωρήσει από τη διαδικασία διαλόγου, αλλά θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Χθες βράδυ, με αναρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Γνωστοποίησε ότι συνομίλησε και με τον Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμπολάχ και κατέληξαν, όπως είπε, πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πάντως δήλωσε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Σαφές μήνυμα προς τα τύραννα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, βρε παιδιά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε εκτάκτως στην εκπομπή χωρίς περιστροφές. Συνεχίζουμε μουσικός με Rolling Stones, και αυτό γιατί σαν σήμερα, πριν από αρκετά χρόνια, ήρθε στον μάτι του το κόσμο ο Charlie Watts, ήρεμη δύναμη των Rolling Stones, ο drummer τους. Ο Charles Robert Watts γεννήθηκε στο εμπόλεμο Λονδίνο στις 2 Ιουνίου του 1941, μοναχογιός ενός φορτηγατζή και μιας εργάτριας. Μεγάλωσε σε μια δύσκολη εποχή, σε ένα προκατασκευασμένο σπίτι στο Wembley. Τα περισσότερα σπίτια τότε στο Λονδίνο είχαν καταστραφεί από τις αεροπορικές επιδρομές της Luftwaffe κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Στα 13 του άρχισε να μαθαίνει μόνος του drums και δεν άργησε να βρει το νόημα της ζωής στους Rolling Stones. Βεβαίως η μεγάλη του αγάπη, μέχρι και να φύγει από αυτόν εδώ τον κόσμο, παρέμεινε η jazz. Διακονούσε την αγάπη του αυτή όταν δεν έπαιζε με τους Stones.

0: Πάρε μηνύματα και κακό στο skyradio.gr. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι, Αλβανική Δημοκρατία. Γνωστό παλιό ανέκδοτο μου λέει ο Τάκης. Θυμάμαι αρχές του 90, υπουργός στην Αλβανία. Έκανε επίσκεψη στην Ελλάδα με το υπουργικό αυτοκίνητο και στα σύνορα οι Έλληνες τελώνες αστυνόμοι τον πληροφόρησαν ότι το υπουργικό όχημα ήταν προϊόν κλοπής. Κλαίω ακόμη. Ο Κώστας Παπαδάκης, καλημέρα Πετράνη, οι Αλβανοί είναι φίλοι μας. Είναι οι γείτονές μας πάντως, Κώστα μου, οπότε καλό θα ήταν να είχαμε καλύτερες σχέσεις, αλλά δεν είναι πάντα στο χέρι σου αυτό. Ο Στράτος, πείτε του Τουράμα ότι ούτε εμείς ξέρουμε πως υπάρχουν Αλβανοί οικονομικοί μετανάστες στην Ελλάδα, ναι. Ο Άρης, ελπίζουμε σήμερα να μας ενημερώσετε για την νομιμότητα της διαδικασίας με την οποία παραχωρήθηκε το κάστρο της Πύλου στον κύριο Κωστόπουλο. Ξέρω φτώχεια να μην έχει ένα κτήμα 3.000 στρεμμάτων. Δεν γνωρίζω το θέμα στο οποίο αναφέρεσαι, φίλε μου Άρη. Γεια σου Μαρία από την Πρώτη Σερών. Την καλημέρα μου και σε σένα. Ωραία παρέα μου, λέει, έχουμε και σήμερα 18 βαθμούς εδώ στην Πρώτη Σερών. Ευχαριστούμε Πέτρο, είσαι καλό μπαλαντέρ. Θα σε ήθελα να είσαι καθημερινός. Να είσαι καλά Μαρία μου, να είμαι καθημερινός, αλλά όχι από τόσο πρωί. Την καλημέρα μου και στον Γιώργο Κανίδη. Την καλημέρα μου και στον Θανάση από τη Νέα Σμύρνη. Καταλαβαίνω ότι μπήκε ο Αύγουστος όταν ακούω τον Κυρκυλή πρωί, μεσημέρι και απόγευμα στο ραδιόφωνο, ωστόσο το ημερολόγιο δείχνει 2 Ιουνίου. Άστα να πάνε, Θανάση μου. Ξεκινήσαμε από πολύ νωρίς φέτος από ό,τι φαίνεται. Άστα να πάνε. Μιλάμε για παγκόσμια ανατροπή. Ναι. Είναι πρόβα, παιδιά, εν ώψη του Αυγούστου και του 15 Αυγούστου. Καταλαβαίνετε τι κάνει τώρα η υπηρεσία. Αν και πρόβα, εμείς μετά από τόσα χρόνια δεν χρειαζόμαστε εδώ στο Σκάι 100,3. Να έρχεσαι πιο συχνά το πρωί. Καλημέρες, λέει ο Νίκος. Δεν σφάξανε, Νίκο. Και τι θα κάνουν τα καμάρια μου στο σπίτι, τι θα κάνουν. Γεια σου, Δημήτρη Κυλάκο. Καλημέρα και σε σένα, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης πάει για δουλειά από Γλυφάδας, πρόπυργο. Καλή εργασία, Δημήτρη μου, να σε καλά. Καλή εργασία, καλό δρόμο. Μέση Ανατολή για τη συνέχεια έχει το μενού. Έχουμε νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη φορά στο ABC News. Φαντάζομαι τηλεφωνική παρέμβαση θα είναι αυτή. Ως άλλος, Βασίλης Λεβέντης παρεμβαίνει σε τηλεοπτικές εκπομπές ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα κάνει αυτά. Το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί λέει πως θα έχουμε συμφωνία. Προσπαθεί να εκπέμψει αισιοδοξία για μία ακόμη φορά, για πολλωστή φορά, ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι τα βάσανά μας θα τελειώσουν κάποια στιγμή και πως θα έχουμε μία οριστική συμφωνία των Αμερικανών με τους Ιρανούς στο επόμενο χρονικό διάστημα. Λέει βέβαια σε αυτή του τη συνέντευξη ο Ντόναλντ Τραμπ πως πρέπει να εξασφαλίσει μερικά σημεία ακόμη. Δεν έχει υπάρξει δημόσια επιβεβαίωση από την πλευρά του Ιράν πως επίκειται συμφωνία άμεσα. Βεβαίως με τον κύριο Τραμπ, ξαναλέω, να έχει ανακοινώσει και στο πρόσφατο παρελθόν κάποια φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα, τα οποία όμως διαψεύστηκαν. Θυμίζω πως έχουμε εκεχηρία από τις 8 Απριλίου, οπότε σέρνεται όλη αυτή η κατάσταση κοντά 2 μήνες, και η επίθεση των Αμερικανών και των Ισραηλινών κατά του Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Βλέπετε σε τι τέλμα βρίσκεται η όλη κατάσταση και πόσο άκαρπες έχουν αποδειχθεί όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις που γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες, και εμείς μαθαίνουμε κάποια λίγα πράγματα. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ, κρατήσε το αυτό ως τη νεότερη εξέλιξη, δήλωσε στο ABC News πως την επόμενη εβδομάδα θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί ο τερματισμός του πολέμου με τη συμφωνία πλαίσιο των Αμερικανών με τους Ιρανούς να είναι υπό διαπραγμάτευση. Για να δούμε αν την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αυτή την συμφωνία. Πάντως τα όσα συμβαίνουν στο πεδίο έδειχναν προς μια άλλη διαφορετική κατεύθυνση, και το λέω αυτό γιατί είχαμε επέκταση επί της ουσίας των πολεμικών επιχειρήσεων των Ισραηλινών στον Λίβανο, γεγονός το οποίο φαίνεται πως εξόργησε τον Αμερικανό πρόεδρο. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρενέβη προσωπικά ο κύριος Τραμπ προκειμένου να αποτραπεί μια ευρείας κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση που θα άγγιζε ακόμη και την Βηρυτό. Υπήρξε επικοινωνία ζήτησε ο κύριος Τραμπ από τον κύριο Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια, με τον ίδιο να κάνει λόγο για μια πολύ παραγωγική συνομιλία που είχε με τον κύριο Νετανιάχου. Βεβαίως, αλλιώς μας τα λένε και αλλιώς μας τα μεταφέρουν οι δημοσιογράφοι του Άξιος, του αμερικανικού ειδησιογραφικού ιστότοπου, ο οποίος θα έλεγα φημίζεται για την εγκυρότητά του. Το Άξιος τι λέει, κυρίες και κύριοι, τι μεταδίδει τις τελευταίες ώρες? Μεταδίδει πως επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, έτσι δεν τα έβγαλαν αυτά από την κοιλιά τους, και μία ακόμη πηγή, όπως διαβάζω με γνώση της συνομιλίας Τραμπ-Νετανιάχου, λέει το Άξιος πως ο Τραμπ αντέδρασε έντονα απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό τρελό και τον κατηγόρησε για χαριστία. Και υπάρχει και ο διάλογος, η στιχομηθεία την οποία και μεταφέρει ο ιστότοπος, το Άξιος. Τι είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου, για ακούστε. «Είσαι μπιπ τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού». Αυτά είπε ο κύριος Τραμπ στον κύριο Νετανιάχου. Μάλιστα, πολύ καλά πάνε τα πράγματα εκεί, δεν το συζητώ. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε χθες στα Ποσειδόνια 2026 και στην ομιλία του δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και πώς από όλες αυτές τις μεγάλες, τις σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζεται η διεθνής ναυτιλία, επηρεάζεται προφανώς και η ελληνική ναυτιλία. Ο κύριος Μητσοτάκης, να τον ακούσουμε για τη θέση της Ελλάδας σε σχέση με το στενό του Ορμούς.
1: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούς, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη, και τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό, προφανώς, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω, έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μου στην Ελένη από την Καβάλα, τη Βούλα από το Παγκράτη, την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τον Ευγένιο από την Ίκια, τον Σπύρο από την Άνοιξη. Να σας θυμίσω πως κοντοζυγώνει η ώρα που θα έχουμε τη νέα μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Εννοείται, παιδιά, στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Πού άλλου θα χωρέσει τόσος κόσμος? Παναθηναϊκό στάδιο. Λοιπόν, το Όλοι Μαζί Μπορούμε σας προσκαλεί φέτος σε μια συναυλία ξεχωριστή, αφιερωμένη αυτή τη χρονιά στον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, για εκείνη την ημέρα δίνουμε ραντεβού, με το Καλλιμάρμαρο στάδιο να γεμίζει με διαχρονικές μελωδίες και τραγούδια που σημάδεψαν γενιές και γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που συνέδεσε την μουσική και με την κοινωνική ευαισθησία και με την πολιτική ιδεολογία και με την ποίηση και με την ιστορία, βεβαίως, αυτού του τόπου. Συμμετέχουν μεταξύ πολλών άλλων καλλιτεχνών η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Δαλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης. Σύντομα θα ανακοινώσουμε όλους τους καλλιτέχνες που είχαν την ευγενή καλοσύνη να συμμετάσχουν σε αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ticketmaster.gr, κλείνετε το εισιτήριό σας και βεβαίως αναζητείτε περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Εννοείται πως τα έσοδα της συναυλίας πάνε για καλό σκοπό. Αγοράζουμε δέντρα τα οποία θα αξιοποιηθούν στις επόμενες δεντροφυτεύσεις που θα προγραμματίσουμε από το φθινόπωρο και μετά. Μαζί μας αυτό το πρωινό και το ZAP Taxi Club για ένα ακόμη πρωινό. Ευχαριστούμε πολύ. Όσοι είστε ιδιοκτήτες ταξί, μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Και έτσι τι θα καταφέρετε, φίλοι ταξιτζίδες? Θα μειώσετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30%. Ω, ναι. Και θα μπορείτε να φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά με τους ταχυφορτιστές του δικτύου του ZAP Taxi Club σε Πειραιά Αεροδρόμιο Radio ACA, και βεβαίως έρχονται και άλλα σημεία φόρτισης. ZAPTaxiClub.gr για περισσότερες πληροφορίες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδικές. Και ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
13: Του αγοριού απέναντι.
14: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ΣΚΑ 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε εκτάκτως την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Πάμε να δούμε λιγάκι την πολιτική επικαιρότητα πώς διαμορφώνεται. Μετά και την είσοδο στην πολιτική σκηνή του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Χριστιανού, φαίνεται πως αλλάζει άρδιν το πολιτικό σκηνικό στον δρόμο προς τις εκλογές. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά με τον κύριο Απόστολο Πιστόλα, είναι αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Γεια σας κύριε Πιστόλα, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
15: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι λέτε, αναμένατε να υπάρχει ένα τέτοιο impact από τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού?
15: Ναι, ήταν απολύτως λογικό, διότι από τις ευρωεκλογές μέχρι σήμερα βλέπαμε μία στασιμότητα στο πολιτικό σκηνικό. Τη μόνη εναλλαγή ήταν το φούσκωμα και το ξοφούσκωμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Και βλέπαμε όμως παράλληλα ότι το 70% του κόσμου ήθελε καινούργια κόμματα. Οπότε περίμενες, και ήταν πολύ, πολύ μεγάλο το ποσοστό των αποφάσεων, οπότε περίμενες να έχει μία, αν θέλετε, αυτή την επίδραση που είχαν τα κόμματα. Αυτά βέβαια είναι νωρίς ακόμα, αλλά νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτό και με το κόμμα, εάν γίνει, του κυρίου Σαμαρά, ούτως ώστε να έχουμε μια πλήρης εικόνα. Τώρα, επίσης αυτό που έλειπε ήταν η κυβερνητική εναλλακτική, και ακόμα λείπει. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο θα μπορέσει να κοντράρει τη Νέα Δημοκρατία, αυτό θα γίνει πιστεύω μετά τις εκλογές του 27. Δηλαδή είμαστε ακόμα στο δεύτερο στάδιο της μεταβατικής περίοδου. Στο πρώτο είχαμε τη δημιουργία πολλών κομμάτων. Τώρα θα έχουμε το μάζεμα, δηλαδή για κάθε καινούριο που έγινε του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Χαριστιανού, αν γίνει και του κύριου Σαμαρά, θα κλείνουν περισσότερα από όσα γίνονται.
0: Ναι. Mm-hmm. Και κάπως έτσι οδεύουμε σε αυτό το οποίο περιγράφει ο κύριος Τσίπρας ως νέα μεταπολίτευση. Κύριε Πιστόλα, θα είναι ένας πολιτικός χάρτης και ένας εκλογικός χάρτης ενδεχομένως μετά τις εκλογές του 27 ή του φθινοπόρου του 26, που δεν θα έχει καμία σχέση με αυτά που γνωρίζαμε.
15: Δεν ξέρω αν θα έχει σχέση με αυτά που γνωρίζαμε, σίγουρα όμως θα είναι αλλαγμένος. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι δίπολο ή τρίπολο. Mm-hmm. Αυτό μένει να φανεί. Mm-hmm. Αυτό θα το ξέρουμε μετά το 27. Mm. Από τις κινήσεις των παικτών. Αν ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, καταφέρει μετά το 27 να μαζέψει παραπάνω κόσμο από το λεγόμενο κέντρο, το οποίο είναι δύσκολο, τότε μπορεί να αναδειχθεί ως πόλος. Παράλληλα, να δούμε τι θα κάνει και η Νέα Δημοκρατία.
0: Γιατί είναι δύσκολο για τον κύριο Τσίπρα, ποια θεωρείτε ότι είναι η χίλιος πτέρνα του, αυτό θέλω να μου πείτε. Θεωρείτε ότι είναι το παρελθόν του, όπως ας πούμε αποτυπώνεται το δικό μας ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, ή τα όσα λέει δεν πείθουν ένα κομμάτι των κεντρών ψηφοφόρων?
15: Ο κύριος Τσίπρας είναι αριστερός.
0: Ναι.
15: Έχει μέσα στο όνομα του κόμματος τη λέξη αριστερά.
0: Σωστά.
15: Αυτό είναι ένα εμπόδιο για κάποιους να τον ψηφίσουν.
0: Να βέβαια, πάει ένας κεντρός ψηφοφόρος και να ρίξει Ελλάς στις κάλπες. Ναι.
15: Σωστά. Mm-hmm. Βέβαια, έχει λιάνει πάρα πολύ το λόγο του.
0: Ναι.
15: Έβγαλε ανακοίνωση ακόμα και για αυτό που γίνεται στην Αλβανία.
0: Σωστό.
15: Δεν θα το έκανε αυτό παλαιότερα. Δηλαδή,
0: ναι, έχετε σηκώνει θέματα που νομίζω θα τα προσπερνούσε όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αναδεικνύει.
15: Πρέπει να δούμε το πώς θα. Κατ' ουσία, στην ουσία, το πώς θα υπερασπιστεί τη λέξη ελληνική τους μες στο όνομά του. Yeah. Οπότε έχει δρόμο ακόμα. Για το 27 αυτό που έχει ως στόχο είναι να φτάσει όσο πιο κοντά εκεί που το άφησε. Δηλαδή το άφησε στο 17-18%, να το πιάσει όσο πιο κοντά εκεί γίνεται, να είναι δεύτερος.
0: Όταν αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΠΑΣΟΚ πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Υπάρχει μια αναταραχή τώρα μετά και την είσοδο του κυρίου Τσίπρα. Και τα όσα φέρνουν βεβαίως οι δημοσκοπήσεις. Να πω εδώ έτσι πολύ σύντομα ότι σήμερα θα έχουμε τη δική μας δημοσκόπηση στον Sky, τη δημοσκόπηση της Πάλης το βράδυ.
15: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είχε 3 χρόνια να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική, χωρίς αντίπαλο. Δεν τα κατάφερε. Σίγουρα δεν του φταίνει οι δημοσκοπήσεις. Ναι. Του φταίει ο καθρέφτης. Mm-hmm. Είναι 2 κόμματα σε 1. Είναι το βασικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό φαίνεται παντού.
0: Ναι.
15: Φαίνεται δηλαδή στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι 2 διαφορετικά ναι. κόμματα mm-hmm. μέσα σε ένα. Οπότε είναι δύσκολο αυτό το κόμμα να πάει μπροστά.
0: Οι ΜΕΡ θέλουν να πάει το κόμμα πιο δεξιά ή δεν θέλουν να
15: ακριβώς.
0: πάει το κόμμα πιο αριστερά?
15: Ακριβώς. Γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα το οποίο. Ανέβηκε και είχε κόσμο ο οποίος ήταν με την προοπτική εξουσίας. Από εκεί που το έχασε αυτό, έχει μείνει με ένα κόσμο ο οποίος είναι διχασμένος. Mm-hmm. Οπότε είναι δύσκολο να επιβιώσει, αν θέλετε, και με τους δύο μέσα. Το πρόβλημα του είναι αν πάει, για παράδειγμα, σε δεύτερες εκλογές και έχει εκροές προς τις 2 κατευθύνσεις.
0: Mm-hmm.
15: Εκεί θα έχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Πάντως το διαχρονικό πρόβλημα και επί φόφης γεννηματά ύμνησης ήταν το ίδιο πρόβλημα. Προσπαθεί πάντα να πατήσει σε 2 βάρκες το ΠΑΣΟΚ.
15: Ναι, αυτό δεν γίνεται όμως.
0: Δεν γίνεται. Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πιστόλα, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. ΖΑΠ Taxi μαζί μας. Όσοι έχετε ταξί να ξέρετε πως μπαίνοντας στο zaptaxiclub.gr θα μάθετε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα, το οποίο θα σας δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Και αν αποκτήσετε αυτό το πρόγραμμα, θα έχετε έως και 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική. Διαφημίσεις. Και έρχεται ο Δημήτρης Γιαννίρης με το πρωινό μαγκαζίνο του Sky 100,3.
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
17: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
18: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
19: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
20: Να το, ήρθε.
18: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
21: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
22: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
23: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
24: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
23: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
25: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
26: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
27: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
28: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
29: Ήρθα!
28: Ένας θείος.
30: Α, ήρθες.
28: Καμία αλλαγή.
30: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
28: Και μια μεγάλη ανατροπή.
29: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
30: Τι έκανες?
29: Έβαλα προτέρια.
30: Καλά έκανες. Μπράβο.
28: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
30: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
29: Έτσι.
30: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
29: Να, εδώ.
30: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
29: Ναι, ναι.
28: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
31: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
32: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
31: συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 2 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσποινα Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Τζέση Αμπντουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Την πεποίθησή του πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, η οποία όπως ανέφερε θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σήμερα στο ABC News. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όπως το έλυσε σήμερα, αναφερόμενο στο ότι οι Ιρανοί ήταν ανασταλτωμένοι για τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου. Εχθές με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολά και κατέληξαν πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν και εκείνοι στο Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με ανάρτησή του δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό εάν η Χεζμπολά δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στον Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολά δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Νέα στοιχεία για την υπόθεση 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στην Μεγάλη Βρετανία. Σαφές μήνυμα προστατήραν ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία του των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνητσας κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, με τις ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8 τραυματίες στην ουκρανική πρωτεύουσα.

0: Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εχθές ελεύθεροι αφέθηκαν με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία τους 10 από τους 17 συνολικά κατηγορούμενους. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων, ενώ οι μαθητές των γενικών ηλικίων παίρνουν τη σκυτάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμού. Σήμερα 2 Ιουνίου θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σήμερα στο ABC News, δήλωσε πως πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε σήμερα, αναφερόμενο στο ότι οι Ιρανοί ήταν αναστατωμένοι για τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου. «Δεν είναι απλό θέμα», είπε. «Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη χώρα, το Ιράν, που πρέπει να συνάψει συμφωνία. Υπάρχει τεράστια εχθρότητα πραγματικά. Δεν είναι λοιπόν εύκολο για αυτούς, αλλά ούτε και για εμάς». Όσον αφορά στο πότε θα ολοκληρωθεί και θα συμφωνηθεί το μνημόνιο κατανόησης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ είπε: «Νομίζω ότι μιλάμε για την επόμενη εβδομάδα», προσθέτοντας ότι δεν έχει συμφωνήσει ακόμη επειδή πρέπει να εξασφαλίσει μερικά σημεία. Χθες το βράδυ, πάντως, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό. Παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ ανακοίνωσε απόψε στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για αναβολή της Ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στα νότια προάστια της Βηρυτού στο Λίβανο μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ. Όπως έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, είχε μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και με τη Χεζμπολάχ μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλες τις εχθροπραξίες. Στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο, ένα νοσοκομείο υπέστη σοβαρές ζημιές και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από Ισραηλινό πλήγμα, ανέφεραν το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας και το Υπουργείο Υγείας. Στόχος του βομβαρδισμού ήταν μια διασταύρωση κοντά στο νοσοκομείο, μετέδωσε το πρακτορείο και το Υπουργείο Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν οι ζημιές σε μια πτέρυγα του νοσοκομείου, το πάτωμα γεμάτο συντρίμμια, κυλίδες αίματος και την οροφή γκρεμισμένη. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα σε φορτηγό πλοίο που διέσχισε τον κόλπο σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά του Μουρκάσρ στο Ιράκ. Νωρίτερα, το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι το πλοίο δέχθηκε ένα βλήμα άγνωστης προέλευσης στη μια πλευρά, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στην Ρώμη, να παρακολουθεί αλλά και να κατασκοπεύει εγκαταστάσεις της Ισραηλινής εταιρείας. Η δραστηριότητα του κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να υπάρξει επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Ιταλικής και Ελληνικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, το όνομά του καταχωρήθηκε στο σύστημα της Ιντερπόλ ως υπόπτου για τρομοκρατική δράση. Η συγκεκριμένη λοιπόν εξέλιξη φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό αλλά και τη σύλληψή του από τις Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στη Βρετανία στις 19 Ιουνίου. Στο ρόλο της Ελλάδος στη διεθνή συναυτιλία, στις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στην πράσινη μετάβαση του κλάδου, αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα είχε σε ανύποπτο χρόνο πριν από λίγους μήνες αναδείξει ως κεντρικό θέμα της μηνιαίας Προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Όπως είπε, η επιλογή αυτή αποδείχθηκε προφητική, καθώς οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν τη σημασία της. Σε ό,τι αφορά τώρα το στενό του Ορμούζ, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, όπως διόδια η τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ένα εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί πολύ περισσότερο σε μια συγκυρία η οποία αναδεικνύει πιο έντονα από όσο ποτέ τα τελευταία χρόνια τη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία. Είναι ένα συντελεστής ισχύος για την πατρίδα.

0: μας, που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και την στρατηγική αυτονομία όχι μόνο της Ελλάδας, κύριε Επίτροπε, αλλά και της Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα μας έναν σημαντικό παίκτη με έναν κομβικό ρόλο διεθνώς. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούζ, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη, και τα στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό, προφανώς, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω, έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο.
1: Σαφές μήνυμα προς ατήρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ανευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Βέρνησας, κατά τα οποία τραυματίστηκε και ένας Έλληνας πολίτης. Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της ειρηνικής συνάθρησης αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πορείας Αλβανίας, τονίζει η Κομισιόν. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της εφημερίδας «Η Καθημερινή», ο αρμόδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον προστατευόμενο αυτόν τόπο. Ο εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2025 είχε ήδη καταγράψει ανησυχίες για τις επανειλημμένες παρατάσεις του αλβανικού νόμου περί των στρατηγικών επενδύσεων, συμπισμένοντας ότι αυτές εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχίες σχετικά με πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως σε προστατευόμενες περιοχές. Εν τω μεταξύ, σε δημόσια αντιπαράθεση, Τσίπρα Ράμα οδήγησε η ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τα επεισόδια στη Σβέρνησα και τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Ο Έντι Ράμα απάντησε προσωπικά στον πρώην Πρωθυπουργό, εκφράζοντας την έκπληξή του για τη στάση του νέου πολιτικού φορέα του. Η παρέμβαση του Αλβανού Πρωθυπουργού προκάλεσε νέα απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο για αδικαιολόγητες αιχμές περί εθνικισμού από τον Έντι Ράμα και υπερασπίστηκε τη θέση του κόμματός του. Πρώτη με ποσοστό 25,6% είναι η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για τον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το κυβερνών κόμμα τώρα διατηρεί το προβάδισμα και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος με το 30,5%, ενώ η Ελλάς ακολουθεί με 15,5%. Το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταλαμβάνει τρίτη θέση με 12,6% και το Πασόκ μένει τέταρτο με 10,5%. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,5%, Ελληνική Λύση με 5,9%, Πλεύση Ελευθερίας με 5%, ΣΥΡΙΖΑ με 1,7%, Φωνή Λογική με 1,7, Μέρα 25 με 1,5, Νίκη 1,4, Δημοκράτες 0,7, Νέα Αριστερά 0,5%. Στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ επιμένει ο Χάρης Δούκας τώρα, μετά τις αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Με νέα δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων προτάσει τις θέσεις που υποστηρίζει, σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ και στήριξη της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Παράλληλα, με ανάρτησή της εχθές, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου αναφέρει πως το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν. Μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει η κυρία Διαμαντοπούλου, έχει αποφασίσει τον δρόμο του αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης. Καταλήγει λέγοντας: Αγαπάμε το ΠΑΣΟΚ. Ας το αποδείξουμε. Ας στηρίξουμε την ενότητα, την αυτονομία και την πορεία προς την νίκη. Ο κ. Λευτέρης Καρχημάκης από το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στη διαδικασία αυτή.
2: Ο κύριος Δούκας, από ό,τι είδα, δεν μίλησε για ακριβώς γι' αυτό. Είπε στην πραγματικότητα ότι πρέπει να τηρηθεί η απόφαση του συνεδρίου μέχρι τουλάχιστον τις εκλογές. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να μείνει και να μείνουμε. Όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, και ιδιαίτερα αυτά τα οποία βρίσκονται σε κλιμάκια εκτελεστικά όπως το Πολιτικό Συμβούλιο, δεσμεύονται από τις αποφάσεις του συνεδρίου, που μιλάνε για αυτόνομη πορεία.
1: Η Αλέξη Τσίπρα τώρα ταράζει το πολιτικό σκηνικό, εκτοπίζει δημοσκοπικά στην τέταρτη θέση το ΠΑΣΟΚ και προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αριστερά, με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά να μετρούνε αντίστροφα για αποχωρήσεις βουλευτών. Κρίσιμη θεωρείται η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου για τον ΣΥΡΙΖΑ, με τα μέλη να καλούνται να πάρουν αποφάσεις για την πορεία του κόμματος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα, εκτός απροόπτου, αναμένεται να προχωρήσουν 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς σε ανεξαρτητοποίηση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Μερόπη Τζούφη, Θεανό Φωτή και Χουσέιν Τζέιμπεκ. Θα υπάρχει κείμενο που θα εξηγεί τους λόγους αποχώρησης. Για τους λόγους αποχώρησης μίλησε χθες η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, η οποία παραμένει στη Νέα Αριστερά.
3: Όπως φαίνεται από τα δημοσιεύματα, έτσι θα γίνει, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί. Για μένα είναι κρίμα το ότι διαλύεται αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα.
4: Γιατί φεύγουν λοιπόν οι συνάδελφοί σας.
3: Αυτό θα ήθελα να ρωτήσετε τους ίδιους και τις ίδιες που αποχωρούν.
1: Στον εισαγγελέα Καλαμάτα θα οδηγηθεί σήμερα 41 ετών καθομολογία δολοφόνου στη 39χρονη συζύγου μέσα στο σπίτι του. Φέρεται να υποστήριξη πως προηγήθηκε καυγάς. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, γενοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για όπλα. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. 110 παραβάσεις βεβαίως ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε σαρωτικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 84.000 ευρώ και 48 ρουλοκέτο σε 3 επιχειρήσεις σε Παλαιό Φάληρο, Άλυμο και Γλυφάδα. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα μελλοντικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι μαθητές των γενικών λυκείων παίρνουν τη σκυτάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προς ανατολισμό.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Και στην αθλητική επικαιρότητα, στην απόκτηση του Αλεξάντερ Ζούμπκοφ προχώρησε η ΑΕΚ. Ο Ουκρανός πεσοεπιθετικός αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο με τους κυτρινόμαυρους. Σήμερα στις 5 το απόγευμα στα Γιάννενα θα τελεστεί η εξόδους ακολουθία για τον Μάριο Οικονόμου. Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έφυγε χθες από τη ζωή ύστερα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε συμβεί στις 23 Μαΐου. Στο 4ο τελικό της Water Polo League των γυναικών, η Βουλιαγμένη υποδέχεται στις 5 τον Ολυμπιακό. Αν νικήσουν οι Ερυθρόλευκες, θα κατακτήσουν τον τίτλο. Σε διαφορετική περίπτωση, θα διεξαχθεί και 5ος τελικός στον Πειραιά. Και τέλος, στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού θα κριθεί η συμμετοχή του Tyler Dorsey στον αυριανό 1ο τελικό της Basket League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ο μπασκετμπολίστας των Ερυθρόλευκων ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στον τετρακέφαλο.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα. Συνομιλώ και με τον Παναγιώτη, τον ακροατή μας παράλληλα. Τροχαίο ατύχημα, κατά τα φαινόμενα, θα πλησιάσει ο Παναγιώτης και θα δει σε λίγο. Έχει συμβεί στο ύψος της Ρωσινιόλ, στην κάθοδο της Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου δηλαδή. Γι' αυτό και έχουμε προβλήματα από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι. Στο ανωδικό ρεύμα και εκεί έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις. Μετά τα κτέλα αρχίζουν, μέχρι να περάσουμε την γέφυρα της Σαχαρνών και το Λιμοπούκαλο. Συνδράμει και η αστυνομία όπως την Πέμπτη, την Παρασκευή, έτσι και από σήμερα πάλι. Στην ανακούφιση των οδηγών στη λεωφόρο Κηφισού. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε, μέτριος προς καλός θα έλεγα εγώ. Να προσέξουμε λιγάκι εκτός από την ανηφόρα της Κατεχάκη, τη Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον, Δημήτρη.
1: Αυτά για την κυκλοφορία και τελειώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, η μετεωρολόγος του Σκάι Ξένα Σούζη. Ξένα, καλημέρα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλό μήνα. Στην Αττική λοιπόν σήμερα ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρωρινα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη 3 με 5 μποφόρ και στα νότια θαλάσσια δυτική μέχρι 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Και την Τετάρτη ηλιοφάνεια και πάλι όμως το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη νότη 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή στα ανατολικά υπηρετικά θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη νότη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα, την Σούζη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις όπως πάντα στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκυλή.
7: Sky 100,3.

0: Και πάλι καλημέρα σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, παιδιά? Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Εκτάκτως στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8, Πέτρος Κυρκυλής. Νότης Παπαγιαννάκος στα DEX, Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μιλάμε για ομαδάρα. 2-10-48-0-0-174, όλοι εσείς για μηνύματα. Βεβαίως και διαδικτυακός, skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει, πες την απόψη σου. Μετά τις 7.30 θα συζητήσουμε με τον κύριο Πεταλά, τον εκπρόσωπο της Ένωσης Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Τι γίνεται και με αυτό το θέμα, το οποίο ξέρω σας απασχολεί πάρα μα πάρα πολύ. Από τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν αυτήν την ώρα από τη διεθνή επικαιρότητα είναι αυτή της νέας μεγάλης κλίμακας ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας με πυράβλους και drones. Μιλάμε για τουλάχιστον 8 νεκρούς. Σημειώθηκε η επίθεση αυτή το βράδυ και τα ξημερώματα, και οι Ρώσοι έβαλαν στο στόχαστρο κατά κύριο λόγο τρεις πόλεις, το Κίεβο, την πόλη Ντνίπρο και το Χάρκοβο, αυτές τις τρεις πόλεις, και έχουμε ξαναλέω τουλάχιστον 8 νεκρούς, πάρα πολλούς τραυματίες. Είναι αυτός ο πόλεμος τον οποίο τον τελειώνει και αυτόν ο Ντόναλντ Τραμπ, παιδιά. Ναι, ναι, με τις υγείες μας, με τον Αμερικανό πρόεδρο τον οποίο εξέλεξαν οι Αμερικανοί πολίτες, και μας ταλαιπωρεί τόσο πολύ με τα ύξης αφήξης και με όλα αυτά τα οποία κάνει σε διεθνές επίπεδο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στα δικά μας, από τα θέματα τα οποία συζητιούνται πάρα πολύ, νομίζω, μεταξύ των πολιτών, και νομίζω και εσάς σας έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον, είναι αυτό της άγριας δολοφονίας, γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Μια 39χρονη μητέρα έπεσε θύμα δολοφονίας στην Καλαμάτα από τον ίδιο της τον σύζυγο, και μάλιστα τη στιγμή της δολοφονίας ήταν μέσα στο σπίτι και τα δύο ανήλικα τους παιδιά. Ένα σπίτι έκλεισε. Δεν ξέρω τι οχλήσεις είχαν δεχθεί αρχές από τη γυναίκα αυτή. Σε πλήστες άλλες περιπτώσεις έχει αποδειχθεί πως οι γυναίκες αυτές είναι μόνες και αβοήθητες απέναντι σε έναν κακοποιητικό σύζυγο. Και όποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί από την κεντρική πολιτεία, με γραμμές υποστήριξης, με ψυχολόγους, με υποστηρικτικές γραμμές, δεν έχουν αποδώσει. Έρμεο στα χέρια του κάθε τραμπούκου είναι αυτές οι γυναίκες ακόμη, και πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα ως κοινωνία και ως πολιτεία αν θέλουμε να προστατεύσουμε αυτές τις γυναίκες. Πρέπει να τις προστατεύσουμε, το οφείλουμε απέναντι στις δικές μας γυναίκες και απέναντι στην αξία που θεωρούμε ότι έχει και πρέπει να έχει η γυναίκα στη σύγχρονη κοινωνία. Και έχουμε και αρκετούς νεκρούς, βλέπω από τροχέα. Ο Μάριος Οικονόμου, γνωστός από το πέρασμά του ως ποδοσφαιριστής από την ομάδα της ΑΕΚ, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Έδωσε μια μάχη την οποία δεν μπόρεσε να κερδίσει τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε ένα ακόμη τροχαίο με μηχανή στην Πάτρα. Πατέρας 52 ετών μαζί με το γιο του έχασαν τη ζωή τους υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Θα δούμε τι πήγε στραβά εκεί. Η τροχέα ερευνά την όλη υπόθεση, τις συνθήκες αυτού του δυστυχήματος. Δεν ξέρω, πάντως πρόοδος μπορεί να έχει σημειωθεί. Δεν είναι όμως ικανοποιητική. Πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα, με πιο γοργά βήματα, να μπουν επιτέλους και κάμερες. Και όσοι δεν έχουν νουθετιστεί να νουθετιστούν επιτέλους, και να μάθουν να οδηγούν σαν άνθρωποι εκεί έξω. Αυτά. Πρέπει να φύγουμε για διαφημίσεις, κύριε Παπαγιαννάκο, ε. Ναι, θα φύγουμε ευθύς αμέσως, αφού σας πω πως αυτό το πρωινό είναι μαζί μας συνοδοιπόρος μας η Ζωματ. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση έρχεται προφανώς από την Ζωματ. Μιλάμε για τον πρωταθλητή στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ιζοφλέξ PU500, ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανωτικών της Ιζομάτ, θα σας δώσει οριστική λύση και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας. Βεβαίως μαζί μας και η Nova, την ευχαριστούμε και αυτήν πολύ. Υπάρχουν μέρες που δεν σας πάνε καλά τα πράγματα. Μπορεί, ας πούμε, να κλειδωθείτε έξω από το σπίτι σας και να περιμένετε κλειδαρά να σας ανοίξει. Ελπίζω να μην σας συμβεί κάτι τέτοιο. Όταν τελικά μπείτε στο σπίτι σας, θα πρέπει όλα να λειτουργούν ρολόι, εννοείται και το ίντερνετ, έτσι ώστε όταν θα ξεκλέψετε λίγο χρόνο να δείτε και την αγαπημένη σας σειρά. Με Nova 5G Home Internet έχετε υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Όλα αυτά περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Κανελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
11: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
12: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο ABC News. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει πάσφυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμπολάχ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Δεύτερη μέρα των εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, η σημερινή, εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Σήμερα ξεκινούν οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις και για τους μαθητές των γυμνασίων. Σαφές μήνυμα προς τα τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Κομισιόν, μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τη νύχτα με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας στη Νότια Ιταλία, με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση της Νότιας Ιταλίας αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
17: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
18: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γεια σου Γιάννη, την καλημέρα μου στο όμορφο σου Λάρι Αρκαδίας. Εκεί έχει 13 βαθμούς, μου λέει ο Γιάννης. Μάλιστα.
1: Ωραία δροσούλα είναι αυτή, ωραία δροσούλα.
0: Σμαράγδα, καλημέρα και σε σένα. Να σε καλά. Γεια σου Πολύδωρα. Έχω εργαστεί άλλα 2,5 χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση. Δικαιούμαι προς αύξηση στη σύνταξη. Ευχαριστώ. Το κρατώ το μήνυμα να το μεταφέρω σε όσους γνωρίζουν για να πάρουμε μια απάντηση. Πολύδωρα μου, να σε καλά. Η Άννα από τον Πειραιά επικροτεί τις μουσικές επιλογές αυτής εδώ της εκπομπής. Ευχαριστώ Άννα μου, να σε καλά. Πάμε να πούμε κάποια πράγματα τώρα για την ακρίβεια. Φλέγον ζήτημα, ζήτημα το οποίο σίγουρα θα απασχολήσει και την πολιτική αντιπαράθεση στο δρόμο προς τις εκλογές. Τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα αφορούν τον μήνα Απρίλιο. Τα έχει δώσει στη δημοσιότητα προφανώς η Ελστάτ. Και εκεί φαίνεται μια εκτείναξη του δείκτη στο 5,4%. Στα τρόφιμα ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζει το 4,4%. Νομίζω μιλάμε κυρίως για τα ανοπά προϊόντα όμως, όχι για τα επεξεργασμένα τρόφιμα τα οποία αγοράζουμε ως επιτοπλίστων στο σούπερ μάρκετ. Όμως από αυτά τα στοιχεία και μόνο δεν μπορεί να αντλήσει κανείς την όποια αισιοδοξία για το πώς πάνε τα πράγματα και προς τα που βαδίζουμε, δηλαδή σε επίπεδο οικονομίας και πληθωρισμού. Μέχρι και τα μέσα Ιουνίου η Ελστάτ θα έχει ανακοινώσει, να ξέρετε, και τα στοιχεία για τον Μάιο, οπότε και εκεί θα έχουμε μια καλύτερη, πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, έχει ξεκινήσει έναν κύκλο διαβουλεύσεων με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος και εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων. Το αίτημα του Υπουργού προς τους ανθρώπους της αγοράς των τροφίμων είναι να υπάρξει μια συμφωνία έτσι ώστε να αποσύρει το μέτρο της επιβολής του πλαφών στα περιθώρια κέρδους. Θέλει δηλαδή να μειώσουν τα σούπερ μάρκετ και οι βιομηχανίες τροφίμων τις τιμές των προϊόντων και αυτός με τη σειρά τους μια κίνηση καλής τελήσεως θα αποσύρει το μέτρο του πλαφών στα περιθώρια κέρδους που είναι σε ισχύ, θυμίζω, μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να μειωθούν οι τιμές σε γαλακτοκομικά, κρέας, ψωμία, αλεύρι, ζυμαρικά, σε όλα αυτά τα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Πάντως η βιομηχανία τροφίμων λέει δια του Προέδρου της, του κυρίου Ιωάννη Γιώτη, πως ήδη έχει απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων του μεταφορικού κόστους, δηλαδή της ενέργειας και των ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες, και ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Ό,τι ήταν να κάνει, το έχει κάνει. Ο κύριος Απόστολος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Γεια σας κύριε Πεταλά, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα, μιας και δεν τα πάμε χθες, τα λέμε σήμερα, όμως η ευχή για καλή εβδομάδα και καλό μήνα είναι επίκαιρη. Λοιπόν, πώς το βλέπετε αυτό το αίτημα του Υπουργού?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει προς το μεσημέρι η Eurostat τον πληθωρισμό. Απλά να συμπληρώσω λίγο σε αυτά που είπατε.
0: Ναι. Δεν το γνώριζα, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ναι. Η Eurostat, έτσι.
2: Γύρω στις 12 η ώρα η Eurostat ανακοινώνει για κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σύνολο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού και το σύνολο αλλά και τα τρόφιμα. Οπότε θα έχουμε μια ένδειξη για το Μάιο.
0: Σωστά.
2: Εγώ μπορώ να σας πω από τώρα, επειδή έχω τα στοιχεία.
0: Ναι.
2: Το σούπερ μάρκετ για το Μάιο, ότι ο πληθωρισμός τροφίμων θα είναι ιδιαίτερα χαμηλός και χαμηλότερος από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Το κομμάτι όμως που θέλω να το διευκρινίσω αυτό, επειδή τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν το σύνολο των τροφίμων, ένα πολύ μεγάλο μέρος τροφίμων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αφορά κανάλια που είναι μη οργανωμένα, όπως είναι οι λαϊκές αγορές, τα κρεοπολία, τα οπωροπολία, όλα αυτά επηρεάζουν τον πληθωρισμό, αλλά το κομμάτι των σούπερ μάρκετ θα είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Να πάμε λίγο στο ερώτημά σας τώρα. Κοιτάξτε, οποιαδήποτε μείωση της τιμής προϊόντων που αφορούν τυποποιημένα προϊόντα τροφίμων ή και προσωπικής κατανάλωσης ή και και φροντίδα του σπιτιού, εφόσον έρθει στο σούπερ μάρκετ, κατευθείαν θα πάει στην τιμή και κατά κανόνα τα σούπερ μάρκετ και λόγω του ανταγωνισμού που είναι έντονος, αυτό θα το περάσουν στον καταναλωτή αμέσως. Επομένως, η πρωτοβουλία του Υπουργού, η οποία είναι σε εξέλιξη, εφόσον ευδοκιμήσει ιδιαίτερα από την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, θα το δει ο καταναλωτής πολύ γρήγορα. Είχαμε βεβαίως δύο τέτοιες πρωτοβουλίες και πέρυσι τέτοιον καιρό, μάλλον το Σεπτέμβριο θα έλεγα.
1: Τι αλλάζει με αυτή την πρωτοβουλία, εγώ δεν έχω καταλάβει, γιατί θα είναι καλύτερη και πιο βιώσιμη η καθημερινότητά μας εφόσον προχωρήσει αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργού. Έχετε συζητήσει δηλαδή, θέλω να πω, για περισσότερα προϊόντα, για μια ευρύτερη γκάμα προϊόντων, κύριε Πεταλά?
2: Η συζήτηση αυτή είναι σε εξέλιξη ακόμα, θα έλεγα ότι είναι στα αρχικά της στάδια.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω να
1: αφορά όμως
2: και...
1: βασικά αγαθά, αφορά βασικά αγαθά.
2: Στις δύο προηγούμενες πρωτοβουλίες ήταν περίπου 60 κατηγορίες προϊόντων. Ναι. Κυρίως μάλλον όλα τα τρόφιμα όμως, και αρκετές κατηγορίες προϊόντων προσωπικής φροντίδας και φροντίδας του σπιτιού. Τώρα, για αυτή την νέα πρωτοβουλία ακόμα δεν έχει καταλήξει στις κατηγορίες αυτής η συζήτηση. Θα ήθελα να σας πω όμως εγώ... με την ιδιότητά μου και την εμπειρία μου στον χώρο των τροφίμων πάρα πολλά χρόνια, και από την πλευρά του λιανεμβορίου και από την πλευρά του FMCG, μια και ήμουν σε μεγάλες εταιρείες που είχαν παραγωγή τροφίμων.
1: Ναι, ναι.
2: Κοιτάξτε, οι πρωτοβουλίες θα έλεγα δεν οδηγούν κατά κανόνα σε μόνιμα αποτελέσματα, γιατί είναι πρωτοβουλίες, και πρωτοβουλίες μάλιστα που δημιουργούν και ερωτηματικά όσον αφορά την νομιμότητά τους. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεννοούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ όλα για να κάνουν κάτι κοινό.
1: Τι να κάνουμε τότε, κύριε Πεταλά, να αφήσουμε την αγορά να αυτοπεριστεί?
2: Κοιτάξτε, όχι.
1: Αυτό δεν έχει δουλέψει. Φαντάζομαι θα το παραδεχτείτε και εσείς τώρα. Δεν έχει δουλέψει αυτό. Αν αφήσουμε την αγορά να κάνει ό,τι θέλει, έχουμε δει τιμές οι οποίες είναι απλησίαστες για πολύ κόσμο σε διάφορα προϊόντα.
2: Να πάμε λίγο πρώτα στον ανταγωνισμό και μετά στις τιμές. Ο ανταγωνισμός για να δουλέψει σε μια αγορά πρέπει να υπάρχουν φυσικά οι κανόνες, και υπάρχουν και ευρωπαϊκοί και ελληνικοί κανόνες. Mm. Θα πρέπει και η εφοδιαστική αλυσίδα να έχει ανταγωνισμό στις κατηγορίες. Το λιανεμπόριο μπορώ να σας διαβεβαιώσω, και το λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Ελλάδα, λόγω του ότι έχει πολύ μεγάλη πληθώρα αλυσίδων. Ο καταναλωτής έχει πολλές επιλογές να επιλέξει. Είναι πολύ έντονο, αλλά βέβαια χρειάζεται και ένας καταναλωτής ο οποίος ενεργητικά λειτουργεί τον ανταγωνισμό, αναζητεί τη διαφορά, βλέπει και επιλέγει και αποφασίζει με κριτήρια του ανταγωνισμού. Τώρα, αυτό αν δουλεύει τέλεια, νομίζω σε καμιά χώρα δεν δουλεύει τέλεια, αλλά μπορεί να δουλέψει. Εγώ σαν καταναλωτής, να ξέρετε, λειτουργώ ανταγωνιστικά, βλέπω, κρίνω και συγκρίνω και αποφασίζω με βάση αυτά τα στοιχεία. Yeah. Τώρα, για τις τιμές. Mm-hmm. Ο πληθωρισμός τροφίμων και γενικότερα ο πληθωρισμός τα τελευταία 5 χρόνια ήταν και είναι ένας πολύ μεγάλος πονοκέφαλος σε όλο τον δυτικό κόσμο, θα έλεγα, γιατί ο δυτικός κόσμος χαρακτηριζόταν πάντοτε από πολύ χαμηλό πληθωρισμό.
1: Αν έχω καταλάβει σωστά, ο κύριος Γιώτης και εκπρόσωποι των βιομηχανιών τροφίμων λένε πως πλέον δεν αυξάνονται οι τιμές στα επεξεργασμένα τρόφιμα, συνεχίζουν και αυξάνονται στα νοπά προϊόντα. Ισχύει αυτό?
2: Λόγω των γεωπολιτικών γεγονότων που ξεκίνησε από το τέλος Φεβρουαρίου μέχρι τώρα, τα προϊόντα που είναι τυποποιημένα και πολλούνται στα σούπερ μάρκετ δεν έχουν ανατιμήσεις ουσιαστικά. Και δεν έχουν ανατιμήσεις όχι γιατί δεν αυξήθηκε το κόστος λειτουργίας και παραγωγής, αυξήθηκε και μάλιστα πάρα πολύ, το γνωρίζουμε όλοι.
1: Απορρόφησαν οι εταιρείες, λέτε.
2: Το απορρόφησαν και το λιανεμπόριο και οι βιομηχανίες.
1: Απλώς ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Συγγνώμη, τώρα τρέχω τη συζήτηση λίγο, διότι δεν έχω και πολύ χρόνο. Το πρόβλημα είναι ότι στον κόσμο δεν αρκεί να παραμείνει σταθερή τιμή σε αυτά τα προϊόντα. Θέλει να πέσουν οι τιμές.
2: Κοιτάξτε, για να πέσουν οι τιμές θα πρέπει να πέσουν τα στοιχεία που οδηγούν τις τιμές. Και τα στοιχεία αυτά ουσιαστικά είναι τρία. Το ένα είναι το κόστος των πρώτων υλών, το κόστος της ενέργειας και οι έμεση φόροι, το ΦΠΑ. Στην Ελλάδα να θυμηθούμε ότι έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ στην Ευρώπη και στα τρόφιμα και στα μη τρόφιμα.
1: Αυτά τα θέματα τα έχετε θέσει υπόψη του Υπουργού, του κ. Θεοδωρή.
2: Επανειλημμένως. Και τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά και η κυβέρνηση και το Υπουργείο. Όπως επίσης και η έμεση φόρη ενέργειας. Η ενέργεια στην Ελλάδα είναι πολύ ακριβή και αυτό επηρεάζει την παραγωγική διαδικασία και την αλυσίδα.
1: Καταλαβαίνω, κύριε Πεταλά, πως έχετε ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση με το Υπουργείο. Κάτι να δώσετε, κάτι να πάρετε. Γίνεται μια τέτοια κουβέντα.
2: Δεν θα έλεγα διαπραγμάτευση. Είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργού, η οποία είναι σε εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Για να δούμε που θα καταλήξει. Εύχομαι πραγματικά να υπάρξει όφελος για τον καταναλωτή, διότι ο καταναλωτής περνάει δύσκολα. Όσο και να ψάξεις,
2: Η Ελλάδα έχει και κρίση εισοδήματος, κύριε Κυρκυλή. Και η κρίση εισοδήματος είναι που πρέπει σταδιακά να διευθετηθεί.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Έχετε δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Οι μισθοί πρέπει να αυξηθούν κι άλλο. Ευχαριστώ, κύριε Πεταλά. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Απόστολος Πεταλάς από την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Τον ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και άλλες. Αχόρταγος ο κύριος Παπαγιαννάκος. Ήρθε εδώ με διάθεση να καταναλώσει όσες περισσότερες διαφημίσεις μπορεί. Μαζί μας η Ζωμάτ. Η Ζωμάτ μας θυμίζει πως το σπίτι είναι προέκταση του εαυτού μας. Έτσι είναι, παιδιά. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία. Έρχεται από την Ζωμάτ, η οποία φέρνει τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αν αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, θα βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις τις οποίες φέρνει η premium βεντάλια χρώμα. Όμορφα σπίτια για την Ζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και βεβαίως με το κατάλληλο χρώμα που θα βρείτε θα μπορέσετε να εκφράσετε μέσω του σπιτιού σας και κάθε πτυχή του εαυτού σας. Έτσι γίνεται, παιδιά. Το σπίτι είναι πράγματι προέκταση του εαυτού μας. Θα πρέπει βεβαίως στο σπίτι μας να έχουμε και καλό ίντερνετ. Ίντερνετ το οποίο να μην πέφτει με τίποτα. Και η λύση έρχεται μέσα από το δίκτυο της Nova. Μιλάμε για το Nova 5G Home Internet, το οποίο έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία, όλα αυτά χωρίς οπτική ίνα. Περισσότερα στο nova.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, κομμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ.
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Του αγοριού απέναντι.
18: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: YouTube διαθέτει το κατάστημα. Mysterious Ways ακούμε. Γεια σου Γιάννη Παπαϊκονόμου, να είσαι καλά φίλε μου. Το ΦΠΑ στην Ελλάδα δεν είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη. Στην Ουγγαρία είναι 27%. Έχεις δίκιο και είναι και άλλες χώρες, αν θυμάμαι καλά Γιάννη μου. Είναι και η Φιλανδία, είναι και η Δανία, είναι και η Κροατία, είναι και η Σουηδία. Αυτές οι χώρες έχουν υψηλότερο ΦΠΑ από τη χώρα μας. Αυτό δεν σημαίνει πως ο ΦΠΑ στην Ελλάδα δεν είναι υψηλός. Αυτό το 24%. Σιγά μην μειωθεί βέβαια, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Κάτι άλλο θα δώσει η κυβέρνηση, το Υπουργείο Ανάπτυξης στους σούπερ μαρκετάδες. Ο Γιώργος έχει βάλει πλαφόν κερδών στους βιομήχανους, ο Μητσοτάκης κομμουνιστής θα είναι. Λαρισέ μου, πηγαίνω και σπίτι μου, ναι, το βράδυ δεν έχω εδώ υποχρεώσεις, υπάρχουν άλλοι. Πάμε στο Δημήτρη Κολιομιχάλη, τον βρήκε τον δρόμο, επέστρεψε. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Θυμήθηκες
0: ότι υπάρχουμε και εμείς, ε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και πέρασα και πολύ όμορφα το τριήμερο, οφείλω να ομολογήσω.
0: Έφυγες.
1: Έφυγα.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
1: Συμβαίνει το εξής τώρα. Ενώ στην προηγούμενη σύνδεση με τον Δημήτρη Γιαννίρη ήμασταν καλά, ήταν καλή η κυκλοφορία, αν εξαιρέσει την Κηφισού βεβαίως, που είναι μια ομάδα μόνη της, τώρα έχουμε κίνηση σχεδόν παντού. Προσέξτε την άνοδο της Γαλατσίου που έχει κίνηση και Λαϊκή Αγορά, αν δεν απατώμε σήμερα εκεί. Προσέξτε την άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας που έχει πολύ περισσότερα αυτοκίνητα από όσα περιμένετε. Και θα σας πάω τώρα στον Πειραιά. Γιατί στον Πειραιά? Γιατί το δεξιόστροφο Πέτρο του Λιμανιού, δηλαδή από την πλευρά των Λιπασμάτων πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύ, τα τρένα και τη Γούναρη, όλο αυτό το δεξιά, είναι γεμάτο αυτοκίνητα, γεμάτο όμως. Και η Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας και η παραλιακή από εδώ από το Μοσχάτο και το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε στις δύο εθνικές οδούς. Άνοδος Κηφισού από τα ΚΤΕΛ, με ισχυρό μάλιστα μποτιλιάρισμα. Κάθοδος Κηφισού από τη γέφυρα μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, και εκεί έχουμε μεγάλη καθυστέρηση. Η Φυλή στο Καματερό δεν είναι καλή. Ο Σκαραμαγκάς και η Σχιστού και η Λεωφόρος Αθηνών έχουν ακριβώς την κίνηση που περιμένουμε να βρούμε, ευτυχώς όχι περισσότερη. Άνοδος Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, άνοδος παραλαμβάνω Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, με ισχυρό μποτιλιάρισμα, και η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλίουπολη προς το Βύρονα.
0: Μάλιστα, επέστρεψες και μας έκανες την καδριά περιβόλη, φίλε μου. Θα γυρίσει κόσμος και σήμερα πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, εχθές ήταν ήπια η επιστροφή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήπια.
0: Χαλαρά, δεν είχε πολλά θέματα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Αυτό ήταν. Κλείσαμε, κύριε Παπαγιαννάκο. Μάλιστα, να είμαστε και on time, έτσι να μην το ρίξουμε έξω το σύστημα. Λοιπόν, αύριο επιστρέφει στο πόστο του ο κύριος Γιώργος Ψάλτης, εννοείται. Λοιπόν, κανονική σύνθεση από αύριο, καιρός του ήταν. Να το βρει το δρόμο και αυτός να επιστρέψει. Εσείς μπαίνετε συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3, διαφημίσεις, αναλυτικότητα, το δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα εκφωνήσει η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου, και βεβαίως στη συνέχεια μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλή ακρόαση και καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.

0: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
1: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
0: Το πρόγραμμα αποφύτων.
1: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
0: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
1: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
14: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη, στη Λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου αλλά και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Βύρονα. Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Μάλιστα δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε. Αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολάχ. Λίγη ώρα αργότερα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ δέχθηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Πάντως, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του, επεσήμανε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Δήλωσε επίσης ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί κανονικά σύμφωνα με το σχεδιασμό του στο Νότιο Λίβανο. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στη Ρώμη να παρακολουθεί και να κατοπτεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας. Στο ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός από τα Ποσειδόνια. Σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζου, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεύτερη μέρα εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι σημερινοί εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, καθώς από την ερχόμενη 5η ως και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Σήμερα ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτηρίες εξετάσεις και για τους μαθητές των γυμνασίων. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παρισταμένους προς υποστήριξη της κατηγορίας, σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο με την πρόταση της εισαγγελέως για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί. Χθες ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10, στους οποίους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τη νύχτα με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας στη Νότια Ιταλία. Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση της Νότιας Ιταλίας αλλά και στα νησιά του Ιωνίου.

0: Αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο, δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στιγμή να μαζευτούμε. Καλώς ορίσατε. Σκορπίσαμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και πολύ καλά κάναμε, κάνατε. Από εδώ και από εκεί βόλτες, εξαιρετικά. Σήμερα, από σήμερα επιστρέφουμε στη δουλειά μας. Συνεπώς, καλό μήνα να έχουμε με όλους εσάς που δεν τα είπαμε κατά την χθεσινή μας εδώ επικοινωνία και καλή εβδομάδα η οποία ξεκινάει από την Τρίτη για τους περισσότερους. Σας υποδέχομαι όλες και όλους σε μια υπέροχη ημέρα, ένα καταγάλανο πρωινό, πολύ ωραία, ωραία η καλοκαιρινή μας αυτή η ημέρα. Ο Ιούνιος έτσι κι αλλιώς είναι όμορφος μήνας, μακάρι να μην κάνει υπερβολική ζέστη και να πορευτούμε με κάποιες λογικές θερμοκρασίες, αλλά μπας περιπτώσει αυτό τώρα και δεν αποφεύγεται και κάποια στιγμή θα μας έρθει. Συνεπώς, ο Ιούνιος και ο Ιούλιος είναι από τους ωραιότερους μήνες, πραγματικά η ημέρα μέχρι αργά το βράδυ, το φως, όλα αυτά δίνουν μια ευεξία στον άνθρωπο. Φίλες και φίλοι, την σημερινή μας εκπομπή θα την ανοίξουμε με ένα υπέροχο τραγούδι. είναι μια προσφορά του φίλου μας κυρίου Χρήστου Ρουμελιώτη. Μου έγραψε λοιπόν την περασμένη Κυριακή ο άνθρωπος: «Γνωρίζω ότι σας αρέσει η Γιάσμιν Λέβη, αλλά

επειδή είμαι, αλλά επειδή δεν είμαι σίγουρος ότι έχετε ακούσει το καινούριο της τραγούδι αφιερωμένο στην Ελλάδα, σκέφτηκα να σας το στείλω. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ Χρήστο Ρουμελιώτη, δεν γνωρίζομαι με τον άνθρωπο. Το μήνυμα ήρθε στο portosalta.gr. Ευχαριστώ από βάθος καρδιάς και μου γράφει στο τέλος, είμαι σίγουρος ότι θα το απολαύσετε. Επειδή το απίλαυσα ατομικά, προσωπικά, δεν μπορώ παρά να μην το μοιραστώ μαζί σας, κυρίες και κύριοι. Δεν θα μιλήσω, είναι ασέβεια να μιλήσω πάνω σε αυτό το τραγούδι. Στίχη και μουσική είναι της Γιάσμιν Λέβη. Να ξέρετε όταν το ακούτε ότι ακούτε σχεδόν 100,3. Δεν συνηθίζω να μην μιλώ πάνω στο τραγούδι, αλλά αυτή τη φορά θα σιωπήσω μέχρι να ακούσουμε την τελευταία νότα. Προσιλωθείτε. Καθώς οδηγείτε, αυξήστε λίγο έτσι την ένταση του ραδιοφώνου σας και αφαιθείτε να απολαύσετε αυτό το τραγούδι. Αν σας έρθουν και δάκρυα, δεν πειράζει, ωραίο είναι, μια χαρά, και θα εκτονωθείτε και θα εκφράσετε έτσι και αυτά που θα νιώσετε, τα συναισθήματα που θα νιώσετε από αυτό το υπέροχο τραγούδι. Ξεκινούμε.

0: Αυτό ήταν, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, την ευαρέσκειά σας παρακαλώ προς τον κύριο Χρήστο Ρουμελιώτη, τον φίλο της παρέας μας, ο οποίος μου το υπέδειξε, μου το σύστησε. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Χρήστο, άλλη μια φορά, στίχη μουσική της Ιδίας, Γιάσμιν Λέβη, μπορεί να το δείτε και στο YouTube με το βίντεο και αυτό είναι υπέροχο. Αυτή είναι αυτό που λέμε η κατηγορία τραγουδιών Λαντίνο. Η ισπανοεβραϊκή γλώσσα γνωστή ως Λαντίνο, ποικιλία ισπανικής, καστιλιάνικης δηλαδή, η οποία ομιλείται επί πολλούς αιώνες από τους Σεφαραδίτες Εβραίους που εκδιώχθηκαν από την Ισπανία το 1492 και κατά κύριο λόγο εγκαταστάθηκαν και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά κυρίως στη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, από εκεί που εξοντώθηκαν στη συνέχεια από τον ναζιστικό στρατό κατοχής. Αυτόν τον ήχο παράγει η κυρία Γιάσμιν Λέβη με τα υπέροχα τραγούδια της. Καλώς ορίσατε συνεπώς, καλή αρχή να κάνουμε και ξεκινώ, φίλες και φίλοι, με τα ωραία ηχητικά, προκειμένου σε λίγο να υποδεχθούμε τον καλό μας Ζαχαρία Ζούπη, ο οποίος ήρθε να επιβεβαιώσει την Real Poll, η οποία είχε προκαλέσει εκνευρισμό στο Πασόκ, αδίκως αυτή η δημοσκόπηση η οποία είχε δημοσιευθεί στο Πρόνταγκον και έφερε αντάρα, αλλά κακώς τέτοιο άγχος στο Πασόκ προφανώς καταλαβαίνουν η εταιρεία η Real Poll, η οποία είχε δώσει το Πασόκ στην τέταρτη θέση, ήρθε τώρα να έρθει το επόμενο, η επιβεβαίωση και από την Opinion. Θα τα δούμε σε λίγο με τον Ζαχαρία Ζούπη. Το πρόβλημα με το άγχος που εκφράζει και την αγωνία και την ανασφάλεια που βγάζει το Πασόκ είναι, καταλαβαίνει κανείς ότι έχουν και ήδη αμφιβολίες για τη θέση, την πολιτική και το στίγμα που βγάζουν. Όταν λέγαμε πέρσι ότι τρέχοντας πίσω από την Καριστιανού και με όλα αυτά τα συνωμοσιολογικά, με όλη αυτή την μόνο απλώς αντιμητσοτακική πολιτική δεν μπορείς να παραγάγεις πολιτικό αποτέλεσμα, τα λέγαμε πάρα πολύ καιρό τώρα, και να που έρχεται η επιβεβαίωση. Δεν το λέω γιατί επιβεβαιώνομαι, φαντάζομαι ότι κατανοείτε ότι δεν το λέω, δεν έχω μια τέτοια αντίληψη μέσα μου, αλλά αυτό που θα ήθελα είναι να έχω ένα σοβαρό κόμμα αντιπολίτευσης τώρα. Ναι, αντιπολίτευση εκφρασμένη από τον Τσίπρα εμένα δεν μου αρέσει. Αδέλφοι, αρέσει σε κάποιους από εσάς, okay, αλλά επειδή θα επαναλάβω και θα προσπαθήσω να το καταδεικνύω αυτό το πράγμα, όσοι και όσες και όσοι νομίζουμε, ανεξαρτήτως το αν πόσο κάνουμε, γουστάρουμε τον Μητσοτάκη πολύ λίγο, καθόλου, με πολύ κριτική, λιγότερη κριτική, δεν ξέρω, ό,τι γούστα έχει ο καθένας σε πάση περιπτώσει και κάθε μία, νομίζω ότι το θέμα των εκλογών και της αναδείξεως κυβέρνησης της επόμενης πρέπει να το τελειώσουμε την πρώτη Κυριακή, δηλαδή τη μοναδική Κυριακή των εκλογών, και μην μπούμε σε περιπέτειες, γιατί ποτέ, ξέρετε, στην πολιτική δεν μπορεί να αποκλείσεις ποτέ τίποτα. Φανταστείτε ένα ωραίο σενάριο, το γράφει σήμερα ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Ένα διασπασμένο Πασόκ, Δούκας Τσίπρας και Μπαλαντέρ την Καριστιανού. Αν θέλετε να κυβερνήσει ένα τέτοιο σχήμα, όπως το Δήμο Αθηναίων ας πούμε, που βγήκε από καραμπόλα επειδή οι νεοδημοκράτες, επειδή είχαν εκλέξει τον Νίκο Χαρδαλιά, βαρέθηκαν να πάνε τη δεύτερη Κυριακή να ξαναψηφίσουν τον Μπακογιάννη, βγήκε ο Δούκας με 13% υποστηριζόμενος από Ανταρσία κυρίως, που χθες το ξέχασε, δεν το είπε, λέει με στήριξε μόνο ο Ζαχαριάδης, ο Κώστας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ανταρσία ότι τον στήριξε, κάνει ότι δεν το θυμάται τώρα, για μην τον πούνε ότι γλιστράει εντελώς απόλυτα στην αριστερά, την ακροαριστερά. Αλλά θέλω να σας πω, επειδή τις δεύτερες Κυριακές, δηλαδή μετά την βασική Κυριακή των εκλογών, μετά μπορεί να προκύψουν διάφορες καταστάσεις που στη συνέχεια μπορεί να μας κάνουν να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο, λέω ότι την επιλογή μας να την δείξουμε την πρώτη Κυριακή, να τελειώσουμε με την αυτοδυναμία του Μητσοτάκη, διότι δεν υπάρχει άλλος σε αυτή τη χρονική στιγμή. Άλλωστε και όλα τα σενάρια, ξέρετε τι παίζουν, δεν αποκλείουν τη Νέα Δημοκρατία, τα σενάρια της διαπλοκής με τα από εδώ από εκεί να φτιάξουμε καταστάσεις. Απλώς δεν είναι όχι Μητσοτάκης. Αν διαβάσετε και ακόμη και από το έργο Αλλαγή εν κινήσει, έλεγε να αλλάξουμε τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, όχι να φύγει η Νέα Δημοκρατία, που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να φύγει, γιατί οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν με τόση μεγάλη διαφορά. Αφήστε τα όμως αυτά προς το παρόν στην άκρη. για να δούμε το εξής που βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Ξέρετε, η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ την ξεκίνησα εγώ την περασμένη Τρίτη με πρώτη συνέντευξη τον Γιώργο Φλωρίδη. Έπαιξε το μεσημέρι ένα απόσπασμα στο μαγκαζίνο του Sky, πουθενά αλλού, με τον Σπύρο Μάλλη. Την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, ήρθε ο Μάκης Βορύδης. Κάναμε κοντά δεκάλεπτη συζήτηση πάνω στην ίδια αντίληψη. Ο Μάκης Βορύδης αποκαλύψεως. Πάλι το θέμα είχε χαθεί. Αλλά τότε λοιπόν εκείνες μέρες ακολούθησε το άρθρο του Σάκη Μουμτζή, λέω γιατί είμαστε λίγοι, ο Χάρης Παυλίδης στην εφημερίδα Μανιφέστο, ο οποίος δημοσίευσε την έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου. Υπάρχει όμως, εγώ δεν το είχα ακούσει και μου το υπενθύμησε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Δημήτρης Τάκης, ένας άλλος συνάδελφος, ο οποίος είναι στη βραδινή εκπομπή του Άξιον, στην πολιτική εκπομπή, με τον Γιώργο Πιέρο, που τον συντονίζει στην εκπομπή, και την Ελένη Καλογεροπούλου. Ακούστε λοιπόν τώρα τι συνέβη το βράδυ της 7ης Μαΐου. Λοιπόν, της 7ης Μαΐου. Τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προσκεκλημένη είναι η κυρία Σβίγκου, η κυρία Ράνια Σβίγκου. Και ο Δημήτρης Τάκης, θα ακούσετε πολλές φωνές, οι βασικές φωνές είναι ο Δημήτρης Τάκης που ερωτά την κυρία Σβίγκου, παρεμβαίνει ο Γιώργος Πιέρος και η Ελένη Καλογεροπούλου δεύτερες φωνές. Για να ακούσετε λίγο αυτό το ηχητικό, έχει πολύ ενδιαφέρον. Παρακαλώ.
1: Έχω μπροστά μου μία απόφαση καταδικαστική που ανακοινώθηκε χθες. Αφορά 25 κατηγορούμενους, τριμελές εφετείο κακουργημάτων, τους 13 τους καταδίκασε και οι υπόλοιποι 7 έκαναν χρήση της διαπραγμάτευσης δηλώνοντας ένοχοι και επέστρεψαν ποσό 165.000 ευρώ. Ξέρετε πότε δόθηκαν οι παράνομες επιδοτήσεις? Τη διετία 16-18. Για αυτή τη διετία που έχουμε καταδικαστική απόφαση, το σκάνδαλο ήταν ροζ.
2: Διαβάζεται για μία απόφαση δικαστική, στην οποία δεν υπάρχουν κατηγορούμενοι που πήγανε παράνομες. Υπάρχουν, λέω, κατηγορούμενοι που πήγανε παράνομες επιδοτήσεις και δεν υπάρχει εμπλοκή πολιτικού προσώπου.
1: Μα δεν σας λέω αυτό, κυρία. Μισό λεπτό. Ρωτώ ότι οι παράνομες επιδοτήσεις δόθηκαν την περίοδο που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και σας ρωτώ, σε αυτή την περίοδο των 2 ετών έχει την ευθύνη την πολιτική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό σας ρωτώ.
2: Εάν δεν υπήρχε εμπλοκή πολιτικού παράγοντα, ο οποίος να έπαιρνε τηλέφωνα.
1: Ποιος έβαλε τον διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 16-18?
2: Εγώ. Μου λέτε για μια δικαστική απόφαση την οποία δεν την έχω διαβάσει.
3: Να απαντήσει.
2: Ωραία.
3: Να
2: απαντήσει. Ωραία. Και αυτό το οποίο μου διαβάσατε, ναι, λέει για καταδίκη προσώπων που πήραν παράνομες επιδοτήσεις, αλλά δεν ήταν να διαβάζετε για κάποια εμπλοκή πολιτικών προσώπων.
4: Μα γιατί δεν ζούμε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Μα αυτό είναι το ζήτημα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ότι παίρναν υπουργοί και λέγανε κάντε το χεράτα.
1: Αν αυτά τα πρόσωπα πήραν τα χρήματα επειδή κάποιος πήρε τηλέφωνο ή όχι, δεν θα το μάθουμε, διότι δεν υπήρχαν παρακολουθήσεις.
2: Δείγμα των παρακολουθήσεων ήταν.
1: Βεβαίως. Αν δεν υπήρχαν παρακολουθήσεις, πού θα ξέρατε εσείς αν υπάρχουν?
4: Ωραία,
1: πολιτικά
4: δεν
1: πρόβλημα.
4: Το ξέρουμε.
1: Ελένη, δεν ρωτάω εσένα. Ρωτάω την κυρία Σβίγκου.
2: Να μου επιτρέψει να μην υπάρχουν και σε άλλες υποθέσεις.
1: Ρωτώ την κυρία Σβίγκου.
2: Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά υπάρχει εμπλοκή της
0: κυβέρνησης. Η Ελένη Καλογεροπούλου σπέβδει να υπέρσπιστει την Ράνια Σβίγκου. Ο Δημήτρης Τάκης όμως είναι απολύτως αποκαλυπτικός. Υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις για ανθρώπους που έκλεψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2016-2018. Καραμπινά το σκάνδαλο της περίοδου ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Αλλά όχι, είναι διεφθαρμένος ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, γιατί πιάστηκαν με τις παρακολουθήσεις. Μόνο που οι παρακολουθήσεις έγιναν με τη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης, εισαγγελίας, το 2021 και παρακολουθήθηκε το 2022, πότε ήταν, εν πάση περιπτώσει, τότε ο κύριος Μελάς, τότε διοικών των ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι προφανές ότι παράνομες χρηματοδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ έγιναν και σε προηγούμενες περιόδους, όπως αυτοί που καταδικάστηκαν. Το λέω για κάποιους πολύ ελάχιστους που μου γράφετε μηνύματα του τύπου «Μα πας και καλύπτεις το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ». Μα υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν το έχει αρνηθεί ποτέ κανείς, ούτε το αρνήθηκα από πέρσι. Λέμε ότι υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και τι είπαμε για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ? Όχι ότι παρήχθη μόνον στα χρόνια της κυβερνήσεως, αλλά το μεγάλο σφάλμα ήταν, είπαμε από πέρσι, τέτοια εποχή, όταν πρωτοβγήκε η ιστορία, ότι ο κύριος Μητσοτάκης το 19 δεν οργάνωσε έτσι τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως σήμερα με την ΑΑΔΕ, προκειμένου να μην επαναλαμβάνεται η σκανδαλώδη συμπεριφορά διαφόρων που κλέβουν και συλλαμβάνονται και καταδικάζονται. Όπως ακούτε, υπάρχουν σειρά συλλήψεων από τις έρευνες που κάνει και η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία καταδικάζει. Τα λέω όλα αυτά για τους άπιστους στομάδες. Υπάρχουν όμως ωραία ηχητικά, φίλες και φίλοι, αλλά εγώ θα κάνω διάλειμμα εδώ. Θέλω να ακούσουμε, θα ακούσουμε μετά δύο διαφορετικές προσεγγίσεις από το ίδιο κόμμα. Θα ακούσουμε τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, είναι ο τομεάρχης δικαιοσύνης από το ΠΑΣΟΚ. Θα ακούσουμε όμως και την κυρία Αποστολάκη, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, σε έναν διάλογο με την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, που ήταν πρώην υπουργός, για την οποία όμως το πόρισμα Τυχεροπούλου την αθώνει. Αλλά αυτά τα αφήνω στη συνέχεια για να καταλάβετε πόσο λάθος πολιτεύεται το ΠΑΣΟΚ, που έρχεται να επιβεβαιωθεί από τις δημοσκοπήσεις τις οποίες εσείς απαντάτε. Η κοινή γνώμη απαντά σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Διάλειμμα προς το παρόν εδώ, και το διάλειμμα μας, κυρίες και κύριοι, συνοδεύεται με την αναγγελία της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, το οποίο ήρθε στην Αθήνα, με την αλλαγή που συνέβη στον χάρτη, που συνέβη ως απόφαση πολιτική της κυβερνήσεως, στον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος χάρτης άλλαξε το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έτσι, ήρθε στην Αθήνα το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργία στην Αθήνα. Το Κιλ, το Βρετανικό, το δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο, έχει ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Στην Αθήνα θα λειτουργήσουν τρεις πιστοποιημένες σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας η πρώτη, νομικής η δεύτερη και η τρίτη, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτους 33, σε ένα πλήρως ριζικά ανακαινισμένο κτίριο, και οι πληροφορίες που χρειάζεστε στο kilgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: αγοριού απέναντι.
11: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς το κόμβο Κηφισίας, στην Παραλιακή από το ύψος του Φλίσβου προς το λιμάνι του Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη, στις ανόδους Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Κηφισού. Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε. Αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμπολάχ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Ευρείας κλίμακας, ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν εναντίον της Ουκρανικής επικράτειας στις πρώτες πρωινές ώρες τύχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Όπως ανέφεραν, το Κίεβο έγινε στόχος βαλιστικών πυράβλων. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Κομισιόν. Μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και για την κριτική σας. Ας πούμε, στον Κώστα Ράπτη δεν άρεσε το τραγούδι, όπως και στον Νίκο Καβαλά. Ναι, αντιθέτως, η Μαρία, ο Αλέξης Γαλάτης, η Ιωάννα, η κυρία Κράνια, ο κύριος κυρία Κράνια, ο Τάσος Μάλα μας μου λένε υπέροχη μέρα και τα λοιπά, υπέροχο τραγούδι και όλα αυτά. Γούστα είναι αυτά, σας καταλαβαίνω, μια χαρά, προχωρούμε. Σ' άλλον αρέσει, σ' άλλον δεν αρέσει. Συμβιώνουμε πάντως, αυτό είναι το καλό, ότι μπορούμε να συνυπάρχουμε. Μπράβο. Μια πολύ ωραία επιστολή, έτσι για το καλημέρα σας, από μια φίλη, Μαρία ας πούμε. Μου λέει, οι διακοπές συνεχίζονται για τους Έλληνες παρά την ακρίβεια που έφερε η Χούντα Κούλη. Μετά το Πάσχα, την Πρωτοχρονιά, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, η Αθήνα άδειασε. Στο αεροδρόμιο της Αθήνας, χθες το βράδυ, επικρατούσε το αδιαχώρητο με περιχαρείς Έλληνες που επέστρεφαν με σακούλες στα χέρια με τα ψώνια τους. Δεν το βρίσκω άσχημο αυτό, αγαπητή Μαρία. Η εικόνα αυτή θα ήταν φυσιολογική και ευχάριστη αν δεν βομβάρδιζαν καθημερινά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο κοινό ότι οι Έλληνες παίνονται και ότι η Ελλάδα είναι μια φτωχή χώρα. Προβλήματα υπάρχουν, αλλά η πραγματική εικόνα δεν είναι αυτή της μιζέριας που προβάλλεται. Τα κανάλια λίγο, τώρα ανάλογα και με τα γούστα του καναλάρχη, ο οποίος μπορεί να μην γουστάρει το Μητσοτάκι, το ρίχνει παραπάνω φουσκωτικό στη ζύμη, όπως αντιλαμβάνεστε, αγαπητή Μαρία. Θα ήθελα να σε συγχαρώ για τη χθεσινή συζήτηση που είχες με την κυρία από την Αργεντινή. Μου διαφεύγει το όνομά της. Η κυρία λοιπόν που ήρθε χθες και σας εντυπωσίασε όπως και εμένα, κυρίες και κύριοι, ονομάζεται Μάρτα Σίλβια Ντίος Σανς. Είναι μια γυναίκα η οποία στην πρώτη της νεότητα ως νεαρή κοπέλα ερωτεύτηκε την ελληνική γλώσσα και ήρθε εδώ και ρίζωσε στον τόπο μας και έχει πολύ μεγάλο εύρος γνωριμιών στις συζητήσεις που οργανώνει για την, με βάση την ελληνική, με την, τη, φιλολογία, την ελληνική γλώσσα και τη φιλοσοφία. Θα προχωρήσω, θα κάνω και άλλες εκπομπές με την κυρία Σανς στις σαββατιάτικες μας συναντήσεις. Προσεχώς, αγαπητοί μου. Θα τα ακούσετε σε λίγο καιρό. Λοιπόν, κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλό,
3: καλό μήνα.
4: Μήνα.
3: Καλό μήνα, αδερφέ. Καλό μήνα. Να σε καλό.
4: Δυσκολίες. Μεγάλες δυσκολίες, για να μην σε καθυστερώ. Η Βάρη Σκοροπίου είναι αρνητική έκπληξη. Από τη Βούλα, από την παραλιακή δηλαδή, μέχρι να περάσουμε τη Βάρη και να φτάσουμε στη σχολή Ευελπίδων, είναι ακινητοποιημένη, φίλες και φίλοι, δυστυχώς. Ίδια εικόνα όμως και στην Κατεχάκη. Η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και λόγω τροχαίου ατυχήματος που είχε συμβεί λίγο νωρίτερα στο ύψος της Κεσαριανής. Από την Ηλιούπολη λοιπόν προς το Βύρονα, σημειωτών στην κυρολεξία. Η άνοδος της Συγκρού το ίδιο, άνοδος Βασιλιάς Κωνσταντίνου, η παραλιακή κυρίως από το Παλαιό Φάληρο πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά, γεμάτη αυτοκίνητα. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από το Υπουργείο Ναυτιλίας δηλαδή προς τη Δημητρίου Γούναρη, ακίνητο το δεξιόστροφο του λιμανιού. Ο Σκαραμαγκάς είναι περίπου όπως τον περιμένουμε, η Σχιστού έχει κάτι παραπάνω, η Λεωφόρος Αθηνών κάτι παρακάτω και η Κηφισού, παρόλο που συνδράμει η αστυνομία το τελευταίο διάστημα, η τροχέα, η ομάδα Κόμβος για την ακρίβεια, έχει δυσκολίες. Στην άνοδο, μεγάλες δυσκολίες από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τα πάνω και στην κάθοδο, ακούστε, από τη γέφυρα Ολυμπιακού Χωριού προς τα ΚΤΕΛ. Κλείνω με την Αττική Οδό, η οποία προς το αεροδρόμιο έχει μεγάλο ποτηλιάρισμα. Ευχαριστώ.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Τα δύο ηχητικά που θα σας παρουσιάσω δεν έχουν νόημα, δεν θα έχουν νόημα αν δεν σας διαβάσω, δεν τα προλογίσω με το σημείωμα σήμερα του Στέφανου Κασιμάτη στην εφημερίδα Τα Νέα. Γράφει, ό,τι διαβάζω είναι του Κασιμάτη. Ας μείνω λίγο ακόμη στο Πασόκ, γιατί έχω να καταγγείλω στην ηγεσία και στους αρμοδίους κάτι ανίκιο και απρεπές, γράφει ο Κασιμάτης Τα Νέα. Συγκεκριμένα, ο Χρήστος Κακλαμάνης, τον οποίον παρεπιπτόντως οι συμμαθητές του από το Κολέγιο Αθηνών θυμούνται ως πολύ καλό παιδί, εξτόμησε το εξής αδιανόητο σε συνέντευξή του. Αν το πόρισμα λέει ότι δεν είχαν ευθύνες οι δύο υπουργοί, ασφαλώς και δεν θα ζητούσαμε προανακριτική. Αυτονόητο δεν είναι. Αυτονόητο βεβαίως είναι. Πασόκ δεν είναι, γράφει ο Κασιμάτης. Πού ακούστηκε Πασόκος και μάλιστα στέλεχος κοντζάμτο με άρχης δικαιοσύνης να παραδέχεται εφθαρσός λάθος του κόμματος? Έσχος, λέει με θαυμαστικό. Ακούστε το ηχητικό τώρα.
8: Εάν λοιπόν είχε έρθει αυτή η έκθεση να, στη Βουλή και βλέπατε εσείς ότι για τους δύο υπουργούς που ζητήσατε την εξετάστη, την προανακριτική, η έκθεση λέει δεν έχουν καμία ευθύνη.
9: Αυτό λέει, δεν ξέρω.
8: Μα σας λέω.
9: Αν λέει αυτό, δεν θα ζητούσαμε προανακριτική.
8: Α, πάρα πολύ.
9: Μα γιατί να.
8: Εντάξει.
9: Μα προφανώς και δεν θα ζητούσαμε.
8: Τέλεια.
3: Δράστης και σε αυτό το ηχητικό, όπως το προηγούμενο με τη Ράνια Σβίγκου, πάλι ο Δημήτρης Τάκης που κάνει εξαιρετική δουλειά στο Άξιον. Ξαναγυρίζω στο κείμενο του Στέφανου Κασιμάτη. Αυτά που θα ακούσετε είναι του Κασιμάτη. Δεν λέω, προσωπικά εκτιμώ την ειλικρίνειά του, προς τον κύριο Κακλαμάνη δηλαδή, και αυτή η εκτίμηση είναι ο λόγος που με πείθει προσωπικά, μπορεί να πέφτω έξω, ότι αυτό το παιδί, ο Κακλαμάνης δηλαδή, δεν είναι κανονικό Πασόκ. Βρε μπάς και είναι σημητικός και το κρύβει. Πάντως, Πασόκ δεν είναι. Συνιστώ λοιπόν να τον αποσύρουν για την απαραίτητη αναμόρφωση. Να τον γυρίσουν πίσω στον πατέρα του, τον Σεβάσμιο Απόστολο Κακλαμάνη, για να του εξηγήσει εκείνος τι θα πει Πασόκ. ως προς την παιδευτική κατά πάσα έννοια διάσταση της αναμόρφωσης, προτείνω να βλέπει ακατάπαυστα τα τηλεοπτικά άπαντα της Μιλένας Αποστολάκη, μήπως και πάρει χαμπάρι τι πάει να πει πασοκική περηφάνεια που δεν δέχεται μίγα στο σπαθί της. Ακούστε τώρα το δεύτερο ηχητικό. Εδώ θα είναι, παίζουν σε εισαγωγικά, Φωτεινή Αραμπατζή τη μια πλευρά, Μιλένα Αποστολάκη από την άλλη. Αν ακούσατε από τον Χρήστο Κακραμάνη ότι ο άνθρωπος λέει ότι αν τα είχαμε το πόρισμα της Πανακριτικής, αν είχαμε το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου εκ των προτέρων στη Βουλή, δεν θα προτείναμε Πανακριτική για τους δύο πρώην υπουργούς. Ακούστε τι λέει η πασοκαρία Μιλένα Αποστολάκη, δυνατά πασόκ.
10: Μετά το πόρισμα Τιχεροπούλου, την έκθεση Τιχεροπούλου, η οποία ουσιαστικά έρχεται και λέει ότι οι 6 από τους 11 βουλευτές οι οποίοι σύρθηκαν στα μανταλάκια και στα πρωτοσέλιδα έπραξαν ουδέν για τους κοινοτικούς πόρους. Κύριος Γλιβανός και εγώ προσωπικά, ο ένας έπραξε απολύτως ορθώς και η κυρία Ραμπατζή ουδεμία βλάβη στους κοινοτικούς πόρους. Ρωτώ το Πασόκ, θα ζητήσουν μία συγγνώμη για όλα όσα υποστήκαμε, σπηλωθήκαμε?
11: Κυρία Ραμπατζή, θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τους συναδέλφους της στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας που ήραν με μεγάλο ίστρο τις ασυλίες των συναδέλφων της για τις οποίες αναφέρεται στην κυρία Τιχεροπούλου.
10: Τι λέτε, αυτό κυρία που λέω, Αποστολάκη.
11: Οι ασυλίες των συναδέλφων
10: σας. Εμείς ήρθαμε τις ασυλίες γιατί πρώτον το ζήτησαν οι βουλευτές και δεύτερον δεν είχε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων.
11: Και ενδιαφέρον ότι η Νέα Δημοκρατία αναγάγει την Τιχεροπούλου. Τώρα,
10: ναι. Δεν αναγάγει κανείς
3: την... Προσέξτε τώρα το θράσος της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη. Αυτό θα πει Ζαχαρία Ζούπη, καλημέρα. Θράσος Πασόκ. Καλημέρα Ζαχαρία, τι κάνεις?
12: Καλημέρα,
3: καλό καλοκαίρι. Το θράσος της κυρίας Αποστολάκη, που είναι το θράσος Πασόκ που τους πάει στην τέταρτη θέση, είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή και τους λέγανε κόμμα υποδίκων, πρόσεξε, πριν έρθει η ασυλία των νεοδημοκρατών που ζήτησαν ήδη οι νεοδημοκράτες να έρθει η ασυλία τους για να πάνε να καθαρίζουν την θέση τους και το όνομά τους, τους φώναζαν οι Πασόκοι ότι είναι κόμμα υποδίκων. Το θυμάσαι? Δεν μπορεί να μην το θυμάσαι.
12: Το θυμάμαι.
3: Και τώρα η Αποστολάκη βγαίνει και λέει με περισσό θράσος πασοκικό, το γνωστό θράσος του Πασόκ της τέταρτης θέσης, ότι να ζητήσει η Νέα Δημοκρατία συγγνώμη επειδή τους ήρε την ασυλία. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Ζούπη. Αυτά τα ωραία.
12: Καλημέρα.
3: Τι είναι, η Real Pulse ήταν πουλημένη στον Μητσοτάκη και η Opinion είναι πουλημένη στον Μητσοτάκη, η δική σου? Πόσο πουλημένη είστε στον Μητσοτάκη επιτέλους εσείς δημοσκόποι?
12: Το πρόβλημα και το αστείο, Άρη, ναι, είναι ότι αυτή τη στιγμή η κατηγορία είναι ότι πουληθήκαμε στον Μητσοτάκη για να βγάζουμε δεύτερο το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, δηλαδή, βγάλε άκρη που λένε. Το θέμα είναι ότι τα κομματικά επιτελεία καλό είναι να μελετούν τις έρευνες και να βγάζουν συμπεράσματα. Γιατί βρισκόμαστε σε μια φάση μεγάλης αναδιάταξης με την παρουσία και των δύο νέων κομμάτων και που όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν πάρει το διαχρονικό πίνακα κάποιος, θα δει ότι πλήττονται. Και ιδιαίτερα πλήττεται το Πασόκ που από το Μάιο έχει 4 μονάδες.
3: Ναι.
12: Λοιπόν, αντί να το κάνουν αυτό, καταφεύγουν σε προχειρότητες, σε φήμεσα και αυτά. Έχω αντιληφθεί ότι 2-3 μέρες επειδή έδωσα μια συνέντευξη στον συναδελφό το Γιάννη τον Παπαγιάννη, στον συναδελφό σου, στο Real FM το Σάββατο το πρωί, και είπα ότι δεν είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να ανέχουν τα πάντα και ότι θα αμυνθούν άμα είναι.
3: Ναι.
12: Όπως και ο Στράτος ο Φανάρας είπε ότι έλεγε, παιδιά, υπάρχει
3: θέλω να φιλοξενήσω τον κύριο Φαναρά τώρα, θα τον αναζητήσω μέσω του κυρίου Γιαννίρη, γιατί τον διαβάζω λαύρο και τον κύριο Φαναρά μάλλον δεν μπορώ να τον κατατάξω και αυτόν στους μητσοτακικούς, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
12: Ναι.
3: Δεν με ενδιαφέρουν, ο κάθε άνθρωπος, αλλά προσπαθώ να αντικρούσω, γιατί εδώ τώρα έχουμε να παλέψουμε με μια σερβιριζόμενη ανοησία που είναι παράγωγο, το οποίο καταλαβαίνουν και ήδη οι Πασόκοι, ότι οι θέσεις με τις οποίες ανέπτυξαν ήταν μόνο για την παραγωγή ηλιθιότητας σε πολιτικό λόγο. Και τώρα επιτίθενται από δεξιά και αριστερά, μπας και καλύψουν λίγο τα νότα τους, ας πούμε.
12: Σε μένα λένε, ας πούμε, επειδή εκεί πήρα εγώ αυτή τη θέση, ότι και η προσβολή απέναντι στις εταιρείες όταν μιλάνε για μαϊμού, δημοσκοπήσεις κτλ. Κάποια στιγμή φτάνει ένας άνθρωπος, ένας στέλεχος μιας εταιρείας, εγώ είμαι διευθυντής έρευνων, η ίδια η εταιρεία, να προσφύγει και στη δικαιοσύνη. Ναι. Και τους είχε απειλήσει ο στρατός. Το ίδιο είπα περίπου κι εγώ. Ναι. Διαβάζω δύο μέρες ότι απείλησα το Πασόκ. Και πολλοί εξηγούν τα αποτελέσματα της έρευνας ότι είναι αποτέλεσμα εκείνης της απειλής. Δεν βγαίνει νόημα έτσι. Ναι. Θα πρότεινα λίγο ηρεμία και λίγο ψυχραιμία και να δουν τα αποτελέσματα, γιατί το έδαφος φεύγει κάτω από τα πόδια πολλών.
3: Ρωτήσατε κομμάτων. Opinion. Στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσετε για πολιτική σταθερότητα ή για διαμαρτυρία, και απάντησε το κοινό. Σταθερότητα 56,6, διαμαρτυρία 33,5. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, 9,9. Αυτό το ποιοτικό δεδομένο, το ποιοτικό, όχι ποσοτικό, ποιοτικό, ναι, για μένα είναι φάρος για πλεύση αν ασχολόμουν με άλλον τομέα στη ζωή μου, με άλλο επάγγελμα, ενώ χάραξη πολιτικής.
12: Το κοινό πολύ σημαντικό.
3: Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, πέραν από τα αυτά που βγάζετε τα νούμερα, πόσο τη εκατό σήμερα πρόθεση ψήφου κτλ., εδώ έχεις βάλει 3-4 ερωτήματα με τα οποία αντιλαμβανόμαστε πώς σκεπτόμαστε οι περισσότεροι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο.
12: Μαρή, σε πολλά στελέχη, όλο το κομμάτι. Λέω, κάντε μία χάρη. Σκίστε τις σελίδες της πρόθεσης ψήφου, αν δεν σας αρέσουν. Διαβάστε τα ποιοτικά. Εδώ το 56,6 μιλάει για σταθερότητα. Δηλαδή ο μέσος Έλληνας διαισθάνεται ότι είμαστε σε μια περίεργη εποχή γεωστρατηγικών αναταράξεων, εσχάτως πιθαν εντάσεων με την Τουρκία, έτσι δεν είναι, άλλων προβλημάτων που έχουν διεθνή διάσταση. Και σου λέει, μην το κάνουμε χυμαδιό, το ξαναζήσαμε στη χώρα αυτό. Έχουμε απέτηση από την κυβέρνηση.
3: Θα τα δούμε. Ποιες είναι οι απαιτήσεις, θα τις δούμε τώρα. Ακριβώς, θα κάνουμε διάλειμμα. Μα τις έχεις βάλει τις απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις είναι ακριβώς εδώ μπροστά. Θα τις διαβάσω μία προς μία τις απαιτήσεις προς τον Μητσοτάκη. Εννοείται. Και θα σου πρότεινα κιόλας ταπεινά και συγγνώμη που δεν θέλω να μπω εγώ στα πόδια σου, αλλά να διερευνήσεις και περαιτέρω τι θα πει. Είμαστε κάποιοι που λέμε μεταρρυθμίσεις. Μπορούν να μας κατονομάσουν πού θέλουν τις μεταρρυθμίσεις αυτοί που απαιτούν μεταρρυθμίσεις από τον Μητσοτάκη.
12: Έχεις δίκιο, δίκιο.
3: Να μελετηθεί κι άλλο, να τα έχουμε αυτά. Αυτά είναι τα εργαλεία για να κάνουμε πολιτική κρίση. Να βγάλουμε κρίση.
12: Είναι αυτό που λένε, η έρευνα φέρνει ανάγκη για νέα έρευνα. Αυτό το
3: ακριβώς, γιατί το θέλω μεταρρύθμιση, δεν καταλαβαίνουμε. Εγώ θέλω μεταρρύθμιση σε μια κατεύθυνση. Λέω τρία ακριβώς πράγματα. Συμφωνούν όμως οι υπόλοιποι, το θεωρούν αυτό, ή δεν μπορεί να λέω βλακίες εγώ, ας πούμε.
12: Ακριβώς. Ναι.
3: Λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα και επανέρχομαι, Ζαχαρία. Το διάλειμμα μας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχει μέσα LVL. Στην LVL κάθε παράθυρο έχει ταυτότητα και όμως είναι αλήθεια. LVL Window ID. Σκανάρεις το QR πάνω στο προφίλ και βλέπεις πιστοποίησεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος τα έβαλε, ό,τι χρειάζεσαι ως πληροφορία. LVL Window ID. Μια ακόμη καινοτομία από την LVL, διότι με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Τι.
14: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε.
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
16: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
15: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
16: Α, είπα κι εγώ.
17: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
19: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
21: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
20: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
22: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
23: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
24: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
25: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
3: Μπορώ να βάλω ένα διαδικαστικό θέμα, σε παρακαλώ, Ζαχαρία, δημοσίως.
12: Αύριο
3: στις 8.30 έχω καλέσει τον Γιώργο Αράπογλου, επειδή θα παρουσιάσει σήμερα την ΠΑΛ σε εμάς, στο Δελτίο Ειδήσεων το βράδυ. Τη Λένα Φλιτζάνη. Λοιπόν, έλεγα το εξής, σκεπτόμαστε, εμείς δεν θα προλάβουμε τώρα πολλά πράγματα. Να συνεχίσαμε στις 9 αύριο το πρωί, θα σε ενδιαφέρε. Και μετά να ζητήσω και από τον κύριο Φαναρά για να κάνουμε μια τριπλέτα δημοσκόπων αύριο το πρωί, στο 2ωρο. Τι λες?
12: Ο Γιώργος είναι και αγαπητός φίλος, ναι. Οπωσδήποτε.
3: Ναι. Ωραία, εντάξει, ωραία. Πάμε τώρα. Ιεράρχηση προβλημάτων. Πάμε στα ουσιώδη που έβγαλε θες, πέραν από τα ποσοστά. Ιεράρχηση προβλημάτων. Τα βάζουν μόνοι τους οι πολίτες ή τα θέτεις εσύ?
12: Όχι, είναι αυθόρμητες απαντήσεις.
3: Ωραία. Ακρίβεια πληθωρισμός 55% στην κορυφή. Οικονομία ανάπτυξη 33,9%. Δεύτερο θέμα. Απονομή δικαιοσύνης κάθετος κράτος δικαίου 16%. Τρίτο θέμα. Εθνικά θέματα κάθετος ελληνοτουρκικά 13,8%. Τέταρτη προτεραιότητα. Η κατάσταση στο ΕΣΥ 12,4%. Πέμπτη προτεραιότητα. Τιμές, κόστος ενέργειας, καύσιμα, αέριο, ρεύμα 12,3%. Έκτη προτεραιότητα. Η διαφθορά 11,5%. Έβδομη προτεραιότητα. Η κατάσταση στην παιδεία 8,3%. Όγδοη προτεραιότητα. Όπως τα ήθελε το κοινό. Σωστά. Έλεγα προηγουμένως, ας πούμε, εγώ ας πούμε μια δική μου πετριά είναι ότι πρέπει να κάνουμε πολύ σημαντικά πράγματα στην μέση εκπαίδευση. Όμως το κοινό το βάζει 8ο θέμα, 8,3. Άρα εγώ δεν απηχώ αυτό που θέλουν περισσότεροι, έτσι δεν είναι? Να. Μπορεί να κάνουμε μια τέτοια σκέψη. Πάμε παρακάτω όμως. Τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική σας επιλογή ψήφου? Μέχρι δύο επιλογές. Τους δώσατε τις επιλογές και ψήφισαν. Σωστά?
12: Ναι.
3: Ωραία. Πάμε τώρα. Τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική σας επιλογή ψήφου? Η εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου 37,6% στην πρώτη θέση. Η ανάγκη σταθερότητας 30% στη δεύτερη θέση. Η ανάγκη για αλλαγή 22,1%. Οι μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου 19,3% στην τέταρτη θέση. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ 15,9% στην πέμπτη θέση. Το πρόσωπο του αρχηγού 10,4% έκτη επιλογή. Οι υποκλοπές 7,7% έβδομη επιλογή. Η ιδεολογική τοποθέτηση 7,1. Η διαχρονική πολιτική ταύτιση με το κόμμα 3%. Άρα ξεκινάμε από το τέλος. Δεν ταυτιζόμαστε πλέον διαχρονικά με ένα κόμμα. Σωστά, 3% μόλις.
12: Αυτό που ξέραμε κομματική ταύτιση που ήταν ισχυρή έχει πέσει στο 3%.
3: Στο 3%. Η ιδεολογική τοποθέτηση είναι επίσης λίγο πάνω από τον πάτο, στο 7,1.
12: Ακριβώς.
3: Δεν μας ενδιαφέρει πλέον. Οι υποκλοπές για τις οποίες μας έχει ζαλίσει ο κύριος Αντουλάκης από το 22, επειδή ακριβώς έκανε ένα λάθος τότε ο Πρωθυπουργός, και το ξαναλέω, το λάθος του Πρωθυπουργού ήταν ότι άρχισε να ζητάει συγγνώμες και τέτοια ως προς την παρακολούθηση του Αντουλάκη από την ΕΥΠ, σημειώνω, όχι από τα Πρεταντόρ, από την ΕΥΠ. Έγινε πολύ φασαρία και το πηγαίνει και το φσούρνει το χαρτί αυτό, απασχολεί το 7,7% των πολιτών που θα ψήφιζαν με βάση το θέμα των υποκλοπών. Έτσι, αυτό χαμηλά
12: ακριβώς,
3: δεν είναι.
12: Μπράβο. Χαμηλά είναι και επίτρεψέ μου, έχω τονίσει 3 χρόνια πόσο διαρκεί αυτή η συζήτηση. Έχω δει την κυβέρνηση να πέφτει για τον ΟΠΕΚΕΤΕ, να πέφτει για τα ΤΕΜΠΗ, να πέφτει στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Δεν την έχω δει να πέφτει ποτέ για το θέμα των υποκλοπών.
3: Μάλιστα.
12: Όσο έχουμε διερευνήσει αυτά τα χρόνια.
3: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ με 15,9-16 πες είναι στην 6η προτεραιότητα. Δεν απασχολεί. Δηλαδή το βλέπουν ότι είναι πρόβλημα, το αντιλαμβάνονται, αλλά ποιο είναι το βασικό τους πρόβλημα των συμπολιτών μας? Το βασικό είναι η εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου. 37,6. Αν το στρογγυλοποιήσουμε, 38%. Η ανάγκη σταθερότητας, 30%. Η ανάγκη για αλλαγή, μόλις 22,1. Αυτό δεν πρέπει να το διαβάσει ένα κόμμα. Συγγνώμη δηλαδή. Αυτό είναι φάρος. Αναβοσβήνουν τα φώτα εδώ.
12: Ουσιαστικά οι πολίτες ξεχωρίζουν 2 κορυφαία θέματα. Θέλω εγγυήσεις να δω ποιος μπορεί να μου ανεβάσει το βιωτικό επίπεδο. Και το δεύτερο είναι ότι στους καιρούς που ζούμε χρειάζεται σταθερότητα. Και το λέει σε κάθε ερώτηση όπως και αν το διατυπώσει.
3: Ποιος μονοπολεί τη θέση σταθερότητα και δυστυχώς δεν μπήκε στο ίδιο πεδίο Ανδρουλάκης? Ποιος τη μονοπολεί τη σταθερότητα?
12: Η Νέα Δημοκρατία.
3: Ο Μητσοτάκης. Ούτε καν πολλές φορές, ούτε η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Για να είμαστε τώρα ακριβείς. Δηλαδή, όταν λέω Νέα Δημοκρατία, για να το ανοίξω λίγο, να το κάνω λίγο πιο juicy όπως τα λέγαμε, εγώ περίμενα τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά να μιλούν πάνω σταθερότητα. Και όχι να ροκανίζουν, για να είμαι ανοιχτός, και όχι να ροκανίζουν τη σταθερότητα που θέλουμε οι πολίτες. Εσύ τι λες από αυτού?
12: Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Όπως μου κάνει εντύπωση ότι δεν διεκδικεί κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης το ρόλο ότι είμαι και εγώ δύναμη σταθερότητας, αδελφιά. Και έτσι εκχωρεί όλο αυτό το γήπεδο στο Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Αύριο το πρωί με το καλό, γιατί τώρα θα κλείσουμε, Ζαχαρία μου, στις 9 θα διαβάσω τον επίλογο από το άρθρο του Ευτύχη Βαρδουλάκη στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Το οποίο ακριβώς ο Ευτύχης Βαρδουλάκης γράφει αυτά που συζητούμε. Αυτά που ζητούμε εδώ και καιρό, δηλαδή πολλά χρόνια τώρα, και τα διατυπώνει με ένα εξαιρετικό τρόπο τα λάθη που έκαναν τα ονομαζόμενα συστημικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι συστημικό κόμμα αντιπολιτεύσεως ή έτρεχε πίσω από τα ξυλόλια και πίσω από την προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργό?
12: Συστημικό είναι, με άπειρα λάθη.
3: Μάλιστα. Αλήθεια, την προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργό, πόσοι τη θέλουν πρωθυπουργό?
12: 7,7%.
3: Α, τη θέλουν για πρωθυπουργό 7%.
12: Μα πέρασε ο Αλέξη Τσίπρας δεύτερο ουσιαστικά, αν βγάλουμε το κανένα. Τρίτη κυρία Καρισιανού και...
3: Όχι, Κωνσταντοπούλου, 3,8 βλέπω εδώ.
12: Ναι, όχι, η κυρία Καρισιανού και μετά και ο κύριος Αντρουλάκης.
3: Όχι, εγώ το προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργό είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτή είναι, εννοώ εγώ.
12: Ναι. Έχει πέσει πολύ, όπως και ο κύριος Αντρουλέκης από την προηγούμενη.
3: 3,8 είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Μάλιστα. Αυτά τα υπόλοιπα, τα ποσοτικά τα βρούμε και στην αυριανή μας συνάντηση. Αλλά με ενδιαφέρουν τα ποιοτικά σου, αυτά από τα οποία πρέπει να κάνεις, η πολιτική σκέψη παράγεται πάνω σε αυτά που καταλαβαίνεις, το τι θέλει η κοινωνία. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Τι θέλουν οι συμπολίτες μας. Αυτό προσπαθούμε να διαβάσουμε την ημέρα.
12: Το πεδίο διερεύνησης μιας έρευνας είναι αυτό, Άρη.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Ζαχαρία. Συνεχίζουμε αύριο το πρωί σε 9. Ελπίζω να απαντήσει θετικά και ο κύριος Φαναράς για να κάνουμε αυτό που έλεγα, την τριπλέτα των δημοσκόπων. Σε ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, και πρώτου διαλύματος να υπενθυμίσω, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ότι ο χάρτης ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, έλαβε άδεια στην Αθήνα με τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Προσφέρει πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, killgreece.gr.
25: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
0: Άντε, προχώρα!
1: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
5: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
5: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
5: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
24: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
25: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
26: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
27: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
28: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: Πριν των οχημάτων στη Λεωφόρο και Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο καθοδικό από τη Νέα Κηφισιά προς τα ΚΤΕΛ. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Κηφισίας, στην Παραλιακή από το ύψος του Αλίμου προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στις ανόδους Συγκρού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Κηφισίας προς τα σίδερα Χαλανδρίου. Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Μάλιστα, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενο στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολά. Λίγο αργότερα, η πρεσβεία των ΗΠΑ της Αμερικής στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολά δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Πάντως, ο Νετανιάχου με ανάρτησή του επισήμανε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό εάν η Χεζμπολά δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολέων. Φραστική επίθεση κατά Μπέντζαμιν Νετανιάχου φέρεται να εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν χθες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται ο ιστότοπος Άξιος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να εξέφρασε την οργή του για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης που θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη, ενώ κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για αχαριστία, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του βλάπτουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στη Ρώμη, να παρακολουθεί και να κατασκοπεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας. Ευρείας κλίμακας, ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν εναντίον της Ουκρανικής επικράτειας στις πρώτες πρωινές ώρες στήχησε την ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι αρχές. Όπως ανέφεραν, το Κίεβο έγινε στόχος βαλιστικών πυράβλων. Δεύτερη ημέρα εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, η σημερινή. Εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, καθώς από την ερχόμενη 5η, 5 Ιουνίου έως και 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακοργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παρισταμένους προς υποστήριξη της κατηγορίας, σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο με την πρόταση της αγγελέως για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί. Εχθές, ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10 στους οποίους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε ένα κατηγορούμενο επιβλήθηκε και όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα μεσάνυχτα με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας στη νότια Ιταλία και με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Η ισχυρή δόνηση έγινε σιτή σε μεγάλη έκταση της νοτίου Ιταλίας αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο στη Λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Έως τις 5 το απόγευμα πραγματοποιείται τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα από το ύψος της Φρατζή έως το ύψος της Παραλιακής στο ρεύμα προς Πειραιά. Από τις 10 έως και τις 5 παρόμοιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και για το ρεύμα προς Αθήνα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας.

0: Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο, δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ορεινά, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος, την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί σε πολλούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου σήμερα. Στη Βάρη Σκοροπίου και στα δύο ρεύματά της, λόγω έλλειψης τροχονόμου από ό,τι μαθαίνουμε από τους ακροατές μας στο ύψος της σχολής Ευελπίδων, συναντούν μεγάλες καθυστερήσεις, επαναλαμβάνω, και στα δύο ρεύματα οι οδηγοί. Λόγω τροχαίου ατυχήματος που έγινε στην παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα στο ύψος της Καλυθέας, έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι προς την Παραλιακή. Λόγω τροχαίων ατυχημάτων, η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή έχει πολλά προβλήματα, επί μακρόν δηλαδή. Η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού, ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, η λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, στο ανωδικό από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο καθοδικό ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Πριν τη Νέα Κηφισιά, κατεβαίνοντας την Κηφισού, πριν τη Νέα Κηφισιά, ακινητοποιούνται ανατμήματα οι οδηγοί μέχρι να φτάσουν στην Ιερά Οδό. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, μεγάλο μποτιλιάρισμα. Από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου, τουλάχιστον, μόνο ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, επί της ουσίας για τους περισσότερους πρώτη για την εβδομάδα, πρώτη για τον μήνα. Άρα καλό μήνα να έχουμε, καλή εβδομάδα, εύχομαι τα καλύτερα είτε για εσάς που είσαστε εδώ από την ελλαδική επικράτεια, είτε για όλους εσάς κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθείτε από το εξωτερικό. Σας έλεγα την προηγούμενη Παρασκευή ότι θα έχουμε συνέντευξη η οποία το έκανα και ανάρτηση στο έξω, θα κάνει Πάταγο σήμερα, φίλες και φίλοι. Φιλοξενούμενος βρίσκεται ήδη στο Ρεοθάλαμο ο κύριος Νίκος Σαλάτας. Ο κύριος Σαλάτας είναι δικαστικός. Καλημέρα σας, κύριε Σαλάτα.
8: Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Καλό μήνα.
7: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ
8: πάρα
7: πολύ.
8: Να είστε καλά.
7: Διατελέσατε πρόεδρος των ΟΠΚΕΠΕ από τις 30 Ιανουαρίου 2025 έως τις 23 Μαΐου του
8: 2020. 110 μέρες. Ο πρόεδρος των 110 ημερών.
7: Μάλιστα. Και συμπίπτεται επί υπουργίας Κώστα Τσιάρα.
8: Ναι. Μόνο βέβαια.
7: Μόνο σε αυτή την περίοδο. Ως δικαστικός, δύο κουβέντες κύριε Σαλάτα,
8: δεν
7: διατελέσατε.
8: Έχω να πω κάτι, ήμουν πρόεδρος εφετών, πήρα αφιπηρέτησα και είχα μια συνδικαλιστική έτσι διαδρομή στον χώρο της δικαιοσύνης πάνω από 20 χρόνια. Ήμουνα και γενικός γραμματέας στο τέλος στο Ενωτικό Προεδρείο που ήταν ο κύριος Σεβαστίδης πρόεδρος, ο κύριος Λιπερόπουλος αντιπρόεδρος του Αριού Πάγου αντιπρόεδρος και εγώ γενικός γραμματέας, και νομίζω ότι εκεί προασπίσαμε το κύρος της δικαιοσύνης όταν έπρεπε με τις άλλες παλιές.
7: Εγνωσμένες αξίες που την λένε και με την ψήφο των συναδέλφων σας. Αυτό, τέλος.
8: Τους και τώρα τους ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ για την αγάπη που μου έδειξαν τόσα χρόνια.
7: Ναι. Εγώ, κύριε Σαράτα, θα ήθελα να θα σας ακούσουμε ξανά ως προς την ιστορία του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.
8: Μάλιστα.
7: Και κυρίως σκανδάλου το οποίο, από ό,τι είπα, έχω ένα ηχητικό, θα το βάλω στη συνέχεια, θα το ακούσουμε για να το πληροφορηθούν και το έχουν ακούσει οι φίλοι που μας παρακολουθούν στις 8, αλλά αλλάζουν τα κοινά. Όπου ο συνάδελφός μου Δημήτρης Στάκης ερωτά την κυρία Ράνια Σβίγκου του ΣΥΡΙΖΑ για, με αφορμή την καταδίκη κάποιων κλεφταρέων του ΟΠΕΚΕΠΕ της περίοδου 2016-2018.
8: Μάλιστα.
7: Αν είναι ροζ σκάνδαλο, αλλά έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι υπάρχει μια διαχρονική ιστορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
8: Ναι.
7: Αλλά το θέμα, η κριτική την οποία ασκούμε στον Πρωθυπουργό, που ανέλαβε και την πολιτική ευθύνη από πέρσι ήδη, είναι ότι το 2019 δεν μπήκε να πιάσει τον τάβρο από τα κέρατα να αλλάξει τη διαδικασία λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά τα λέω, διότι σήμερα θέλω να σας ρωτήσω για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης.
8: Μάλιστα.
7: Αλλά προλέγω προς το κοινό ότι δεν επιχειρώ να καλύψω κανένα σκάνδαλο. Το σκάνδαλο είναι υπαρκτό. Εγώ έχω.
8: Οικονομικό σκάνδαλο υπάρχει αραφισβήτητα. Το μέγεθος δεν ξέρουμε.
7: Μάλιστα.
8: Που μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με τα χρήματα που δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Διότι όταν βλέπουμε τα εκατομμύρια που ακούμε τώρα, πρέπει να δούμε ότι πόσα λεφτά δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, τα 5 χρόνια που ψάχνουν, τα 6 χρόνια τώρα που ψάχνουν. Καλά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έψαξε και έχει βρει 2.900.000 ευρώ. Τίποτα δηλαδή. Τώρα ο κύριος Βουριώτης και ο κύριος Γκύρης που ψάχνει βρίσκουν αρκετά εκατομμύρια. Βεβαίως υπάρχει το τεκμήριο αθότητος όλων των κατηγορουμένων. Και εδώ πρέπει να σταθώ λίγο, γιατί υπάρχει μια πολυπλοκότητα στο θέμα που μπορεί να φαίνεται αδίκημα και να μην είναι στο τέλος. Τα τεχνικά δεν ξέρω να σας τα πω, δεν μπορέσα, πρόλαβα να τα μάθω, αλλά ξέρω ότι υπάρχει μια πολυπλοκότητα στο θέμα. Καταλάβατε τι γίνεται. Λοιπόν,
7: όταν. Στα τεχνικά είναι αρίστη η κυρία Χαλικιά.
8: Η κυρία Χαλικιά είναι εξαιρετική, την γνώρισα τώρα, δεν την ήξερα πιο πριν. Είναι εξαιρετική και από άποψη γνώσεων και από άποψη ήθους, κατά την άποψή μου. Και επιτρέψτε μου ότι να μπορώ να καταλαβαίνω τους ανθρώπους κάπως πιο εύκολα.
7: Μην μου χτυπάτε το τραπέζι μόνο. Δεν παράγεται ήχος.
8: Λοιπόν, δεν είμαι στην έδρα.
7: Αυτό θα σας έλεγα. Δεν είστε στην έδρα. Αυτό θα έλεγα και εγώ.
8: Λοιπόν, και επειδή έτσι εμείς οι δικαστές πρέπει να ψυχολογούμε λιγάκι και τους διαδίκους, τους μάτια λοιπά, μου έχει κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση, κύριε Χαλικιά, για την ηθική της υπόσταση. Τελειώνουμε εκεί. Θέλω να σας πω λοιπόν. Και ότι, κυρία Χαλικιά, νομίζω ότι το μόνο της ενδιαφέρον είναι η προάσπιση του κύρους του κράτους δικαίου. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι το ελαττήριο της κυρίας.
7: Πάντως το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ είναι δύσκολο θέμα.
8: Είναι δύσκολο.
7: Για μας,
8: πολύ, πολύ, πολύ.
7: Ειδικά για μένα τον Ανταΐ.
8: Εγώ δεν μπαίνω στα τεχνικά θέματα, θα κάνω θάλασσα.
7: Ναι.
8: Ήταν λίγος ο χρόνος. Αν καθόμουν 2 χρόνια, θα μπορούσε ενδεχομένως.
7: Με την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου δεν πάτε διαβάσω.
8: Δεν την έχω διαβάσει.
7: Όχι,
8: ούτε εγώ θα την καταλάβαινα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτά τα 6 χρόνια που ψάχνει, ουσιαστικά ψάχνει ο κ. Βουριώτης, δηλαδή και ο κ. Γκύρης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ψάχνει όπου θέλει, έχουν δώσει ο οργανισμός 20 δις. Πρέπει λοιπόν να δούμε στα 20 δις τι αστοχίες έχουμε. Όχι, ξέρω εγώ, σημειώθηκε, ας πούμε, είχαμε αστοχίες 50 εκατομμύρια. Τα 50 εκατομμύρια, το κάθε ευρώ είναι σπουδαίο. Έτσι, το κάθε ευρώ είναι σπουδαίο, δεν το λέω αυτό. Αλλά πρέπει να δούμε και τις αναλογίες. Και πρέπει να κοιτάξουμε και το τεκμήριο αθότητες, διότι είναι δύσκολες υποθέσεις.
7: Αστοχίες υπάρχουν διαχρονικά, η Ελλάδα πληρώνει πρόστιμα για αστοχίες στη διαχείριση.
8: Τα πρόστιμα που πληρώνει, τα μεγάλα πρόστιμα που πληρώνει η χώρα, δεν είναι από τις αστοχίες. Είναι ότι δεν ήμασταν έτοιμοι για αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είχαμε κτηματολόγιο, δεν είχαμε δασολόγιο, δεν είχαμε το προσωπικό που έπρεπε να έχουμε. Καταλάβατε, εκεί πέφτανε εκατοντάδες εκατομμύρια. Δηλαδή 100 εκατομμύρια φάγαμε πρόστιμο, διότι δεν είχαμε ακόμη 100 υπαλλήλους. Γιατί μην νομίζετε,
7: Εντάξει, μα ούτε δικαιοσύνη έχει εξειδικευμένους στο να διαβάζουν τέτοια πράγματα.
8: Όχι, αλλά υπάρχουν πραγματογνώμονες.
7: Υπάρχουν
8: οποίους παραγγέλνεις. Υπάρχουν ελεκτικές εταιρείες που μας ψάχνουν και από την Ευρώπη, αλλά και δικές μας. Αυτές λοιπόν οι οποίες μας ελέγχουν ξέρουν τα θέματα αυτά. Έπρεπε εκεί να πάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να μην ζητήσει την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία είναι η μεγάλη υπεύθυνη, η κυρία Τιχεροπούλου, με τον κύριο Σιμανδράκο, ανέλαβαν. Πρώτη, ο κ. Σιμανδράκος ανέλαβε Ιούλιο του 2022. μέχρι Δεκέμβριο, 31 Δεκεμβρίου του 2023. Η κυρία Τυχηροπούλου, που ήταν μια προϊσταμένη μιας διοίκησης της εκπαίδευσης, μετά από μια εβδομάδα διέκρινε τα προσόντα της ο κύριος Σημανδράκος, δεν ξέρω πώς τα διέκρινε, και την έκανε διευθύντρια στο πιο νευραλγικό πόστο.
7: Ναι, αλλά καταγράφεται από τον τύπο ότι είναι η αίρια της καθάρσεως.
8: Είναι
7: η
8: καθάρσεως, είναι εδώ, είναι ας πούμε η προπαγάνδα, είναι η δύναμη της προπαγάνδας, την οποία εγώ αυτά που θα σας πω σήμερα δεν θα θέλουν απόδειξη. Αυτά που θα σας πω εγώ σήμερα θα αποδεικνύονται πάρα αυτά. Επειδή θα πω σοβαρά πράγματα, δεν θέλω να πω σκέψεις, θέλω να πω γεγονότα που αποδεικνύονται άμεσα. Λοιπόν, να τελειώσουμε την κυρία. Ναι. Λοιπόν, να πάρουμε από την αρχή. Θα μου επιτρέψετε μου. Πώς πήγα εγώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ δηλαδή. Ένας άνθρωπος που δεν είχα ιδέα από τα αγροτικά, έχω ζήσει στην Αθήνα, δεν έχω ζήσει στην επαρχία, δεν είχα ακούσει ποτέ τη λέξη ΟΠΕΚΕΠΕ. Με πήρε τηλέφωνο ο κ. Τσιάρας. Τον κ. Τσιάρα πώς τον γνώρισα εγώ. Δεν τον ήξερα. Έγινε υπουργός δικαιοσύνης. Εγώ ήμουν γενικός γραμματέας ενός δικαστήριου και εισαγγελέων. Είχαμε οπωσδήποτε μια θεσμική. Πάλι το χέρι. Πάλι το χέρι, καλά. Πρέπει να με δέσετε τελικά για να μπορέσω να μιλήσω.
7: Θα προσαρμοστεί.
8: Θα προσαρμοστεί. Λοιπόν, είχαμε μια θεσμική ιδιότητα και οι δυο, υπουργός, εγώ γενικό γραμματέας μιας ένωσης δικαστών και εισαγγελέων, δεν είναι μια ένωση, ας πούμε, συνδικαλιστική μόνο. Είναι μια ένωση επιστημονική, είναι μια ένωση που εκφράζει, ας πούμε, τις απόψεις της μίας εκ των τριών ανεξαρτήτων και ισοτίμων εξουσιών. Καταλάβατε, ναι. Δηλαδή έχει τη βαρύτητα την οποία έχει, αρκεί εμείς που την εκπροσωπούμε την ένωση να είχαμε και εμείς την ίδια βαρύτητα.
7: Στη θεσμική λειτουργία της
8: δικαιοσύνης. Θεσμική λειτουργία πολύ μεγάλη. Επομένως είχαμε επικοινωνία με τον κύριο Τσιάρα. Ο κύριος Τσιάρας, μη νομικός, ήταν η πρώτη φορά που υπήρχε υπουργός δικαιοσύνης μη νομικός, γιατρός, αλλά μου έκανε εντύπωση το πόσο γρήγορα εξοικειώθηκε με το θέμα και νομίζω ήταν ένας πολύ καλός υπουργός δικαιοσύνης. Με εκτίμησε προφανώς, γιατί εγώ δεν είμαι του κομματικού σωλήνα. Εγώ δεν έχω σχέση. Βέβαια, κανένας δικαστής δεν μπορεί να είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν ήμουνα ούτε φιλοκυβερνητικός, ούτε αντικυβερνητικός. Λοιπόν, ένας δικαστής, ο οποίος ηγούμενη μιας συνδικαλιστικής παράταξης πάνω από 10 χρόνια, που η μία ήταν ο κ. Λιπερόπουλος, ήταν ο κ. Σεβαστής και στη μέση ήμουν εγώ. Αυτό ήταν. Λοιπόν, και όταν με πήρε λοιπόν τηλέφωνο και μου είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, του λέω τι είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα σου εξηγήσω, μου λέει, στο γραφείο μου. Πάω στο γραφείο. Α, μέχρι να πάω στο γραφείο όμως, μπαίνω στο ίντερνετ να δω τι το ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπω αντιπαλότητες πολιτικές, οικονομικές αντιπαλότητες. Πού να πάω, λέω εκεί. Μου λέει, η σύζυγός μου και αυτή πρώην εφετών, η οποία αφιπηρέτησε ένα χρόνο μετά από μένα, ένα χρόνο μικρότερο από μένα. Μου λέει, πού να πας, Νίκο, και να πλέξεις. Μου λέει, δεν πολιτικές αντιπαραθέσεις. Δεν ξέρετε, εντάξει, εγώ ήμουν συνταξιούχος δικαστής, αλλά δεν είναι καλό οι δικαστές να εμπλέκονται σε πολιτικές αντιπαλότητες κτλ. Είναι δύσκολο αυτό. Πάω λοιπόν στον κύριο Τσιάρα, με τον οποίο αφιπηρέτησα εγώ, έφυγε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ο κύριος Τσιάρας, ούτε ξανασυναντήθηκαμε πάλι. Μετά από 2 χρόνια, έτσι. Μου λέει έτσι και όλα αυτά, είπαμε τα παλιά, μου λέει, Νίκο, ξέρεις, επειδή σε έχω εκτιμήσει πάρα πολύ και όλο αυτό το καιρό, θα ήθελα σε παρακαλώ να αναλάβεις εδώ πρόεδρος. Του λέω, κοίταξε να δεις, του λέω, να αναλάβω πρόεδρος, αλλά πολιτικές αυτά που είπα και τα λοιπά. Λέω, θα σου απαντήσω 2 μέρες. Να συνοηθώ και με τους μέρες. Μου λέει, κοίταξε να δεις, εθνικό καθήκον εδώ, μου λέει. Λέω, τι εθνικό καθήκον? Αυτό περνάει τα κόμματα κτλ. Ξέρεις, είναι 3 με 3,5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Είμαστε ένα βήμα πριν τον κρεμό. Πρέπει να βοηθήσεις, το καταλαβαίνεις, μου λέει. Λέω, κοίταξε, θα ενεργώ σαν ανεξάρτητη αρχή. Εγώ δεν είμαι. Θα είσαι σαν ανεξάρτητη αρχή. Δεν ήμουνα γιατί με διώξανε. Αλλά μου είπε ότι θα ήμουν σαν ανεξάρτητη αρχή και μάλιστα μου είπε, για να μου δώσει και ένα σήμα, ότι δεν θα υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν θα ψάξεις. Από τη Θεσσαλία, που είμαι εγώ, από την Ήπειρο, από την Κρήτη, μου τα είπε όλα έτσι για να καταλάβω περί τίνος πρόκειται. Και έτσι λοιπόν ανέλαβα. Ανέλαβα, είπατε εσείς τέλος Ιανουαρίου. Εγώ ανέλαβα 3 Φεβρουαρίου, τη Δευτέρα που πήγα εκεί. Που βγήκε το φέρτη Παρασκευή, εγώ πήγα τη Δευτέρα. 3 Φεβρουαρίου. Έπεσα στο Λάκκο των Λεόντων. Να ξέρετε ότι το επίπεδο των εργαζομένων πολύ ψηλό στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάρα πολύ ψηλό. Ειδικά των διευθυντών και των προϊσταμένων, πάρα πολύ ψηλό. Βλέπω βέβαια έναν ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος ήταν στο Ζενίθ, ας πούμε, στο Ναδύρ η αυτοπεποίθησή τους. Όλος ο τύπος να τους βρίζει, απατεώνες, αυτά. Λοιπόν, οι άνθρωποι, εντάξει, έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, πάνε σχολείο. Και εσείς με συγχωρείτε που το λέω, ας πούμε, απευθύνομαι σε δημοσιογράφο τόσα χρόνια, αλλά πρέπει να προσέχετε. Όχι εσείς. Γενικά εσείς οι δημοσιογράφοι.
7: Όχι, και εγώ πρέπει να προσέχω. Και εμένα σε αυτό το λάθος.
8: Πρέπει να προσέχουμε λιγάκι. Διότι υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν bullying.
7: Δεν θα με εξαιρέσετε και εμένα,
8: δεν το ξέρω. Λοιπόν, θέλω να σας πω. Εγώ δεν λέω κάποιος τι κάνει ούτε τι δεν κάνει. Λέω γενικά. Όπως εμείς οι δικαστές πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην εκθέτουμε το θεσμό το οποίο υπηρετούμε. Όπως οι πολιτικοί μας πρέπει να είναι και αυτοί. Έτσι πρέπει όλοι μας, έτσι. Λοιπόν. Κοιτάζω λοιπόν, αρχίζω να διαβάζω. Έξι του μηνός, Δευτέρα είχα πάει εγώ. Έξι του μηνός, Παρασκευή. Βλέπω στον τύπο. Τη Χεροπούλου, η αίρια της κάθαρσης, 99 φημή, τα 99 φημή του κύριου Βάρα και τα λοιπά, 99 φημή, που υπάρχει ζημία 2.900.000 ευρώ, υποτιθέμενη, έτσι δεν είναι, το οποίο γίνεται πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες δικές μας και μας περιλαμβάνει και το πολιτικό έξω, το οποίο μας περνάει γενναίες 14. Εν τω μεταξύ, λέω ρε παιδιά, το πολιτικό, εγώ δεν είναι το πολιτικό, δεν ασχολούμαι και με το πολιτικό. Το πολιτικό λέει το διαβάζει ο κόσμος. Το πολιτικό κατευθύνει κυβερνήσεις. Δηλαδή, μας ξεφτύλισαν στην Ευρωπαϊκή, στις Βρυξέλλες, γιατί για 2.900, αφήστε τώρα, ποια είναι η εικόνα εκεί, και για 49 αφημί. Αυτό ξέρετε τι έγινε. Γιατί έπρεπε η κυρία Τυχεροπούλου να φανεί ότι είναι η αίρια της κάθαρσης. Διότι τα έχει κάνει θάλασσα όταν ήταν εκεί. Διότι όταν εκεί ήταν εκεί, εγώ όταν έψαξα μετά, ξανά ψάχνω την Τυχεροπούλου, βλέπω ότι ο κύριος Παπασίδης, ο προηγούμενος πρόεδρος, ο οποίος δεν το ξέρω. Τον είδα μια μέρα που μου παρέδωσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχω καμία σχέση. Της είχε κάνει δύο μηνύσεις και ένα πειθαρχικό. Και μάλιστα την είχε υποβιβάσει, και θα σας πω γιατί, από προϊσταμένη του εσωτερικού ελέγχου, διευθύντρια δηλαδή, πήγε στο πρωτόκολλο. Να σας πω γιατί. Λοιπόν, και πηγαίνω εγώ, πού να πάω πρώτα, πάω στους συναδέλφους μου, τους εισαγγελείς, εκεί δεν πρέπει να πάω.
7: Θα κάνουμε διάλειμμα όμως τώρα.
8: Τώρα
7: θα...
8: πούμε σε φόρμα.
7: Εκεί είναι, ναι. Και θα συνεχίσουμε από αυτό, από αυτό, ναι, το σημείο, κύριε Σαλάτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλείμματος, κυρίες και κύριοι, η ΔΕΗ μαζί μας. Η ΔΕΗ λοιπόν, η οποία μας λέει ότι αν δεν το ξέρουμε, να το μάθουμε, να το ακούσουμε, να το διαβάσουμε, ότι η επικοινωνία πλέον γίνεται καλύτερη, διότι με αυτόν απλό προσιτό ίντερνετ το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερή τηλεφωνία. Για να υπάρχει λοιπόν εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, το κόστος είναι 19,90 ευρώ μηνιαίως, με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με κόστος 4 ευρώ μηνιαίως, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Στο ΔΕΗ.gr / Fiber θα πάρουμε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
9: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
10: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Το Vertico Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail.

0: Κολονάκι. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Clear as the sky. Μία ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Κηφισιάς προς την παραλιακή ανατμήματα λόγω τροχαίων συμβάντων. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό από τα Άνω Λιώσια προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού και στη Βάρη Σκοροπίου από τη Βούλα προς τη Σκάρπιζα ανατμήματα. Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμπολάχ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πάντως δήλωσε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Οι ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα δύο ανήλικα παιδιά της 39χρονης μητέρας, η οποία δολοφονήθηκε χθες από το σύζυγό της στην Καλαμάτα, καθώς στις αρχές προβληματίζει το γεγονός ότι βρήκαν τα παιδιά κοιμισμένα παρά τη φασαρία που επικρατούσε στο διαμέρισμα. Σημειώνεται ότι την αστυνομία κάλεσαν κάτοικοι γειτονικών διαμερισμάτων που άκουγαν τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Οι αποκαλύψεις από το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό συγκλονίζουν ακόμα και όσους έζησαν από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο, αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με αφορμή το δημοψήφισμα, κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν στην Ουκρανία από ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
8: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας. Ο κύριος Νίκος Σαλάτας, διατελέσας πρόεδρος των ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο από τις 2 Φεβρουαρίου του 2025 έως τις 23 Μαΐου του ίδιου έτους, 110 ημέρες, θα είναι μαζί μας και για τη συνέχεια. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με την παράθεση των δεδομένων.
11: Καλημέρα. Ορίστε. 22 δύσκολα χιλιόμετρα στην κάθοδο της Κηφισού, από τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης προς την παραλιακή ανατμήματα. Έχουν γίνει και τροχαία ατυχήματα και διάφορα τέλος πάντων συμβάντα. Στην παραλιακή και εκεί έχουμε 2 τροχιά, γι' αυτό και έχει δυσκολέψει και η κάθοδος της Κηφισού. Έχουμε τροχιά κυρίως προς τη Γλυφάδα, κάντε λίγη υπομονή. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση, η Αττική Οδός έχει πρόβλημα. Από την περιφερειακή Εγάλεο πηγαίνοντας προς τον κόμβο Κίμης, προς το αεροδρόμιο δηλαδή μέτωπο, και η Βάρη Σκοροπίου βελτιώνεται αλλά έχει προβλήματα και στο Κοροπή και στην Σχολή Ευελπίδων.
12: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
15: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Λοιπόν, κύριε Σαλάτα, καλημέρα σας και πάλι, προχωρούμε.
17: Να είστε καλά. Έχουμε μείνει ότι βλέπω λοιπόν αυτά που έχουν γίνει. Βλέπω ότι την περίοδο που ήταν και ο Σημανδράκος και η κυρία Τυχεροπούλου είναι η χειρότερη περίοδο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό το λέω όχι εγώ. Βεβαίως και εγώ που το λέω έχει μια αξία, γιατί είμαι ο τελευταίος πρόεδρος, αλλά το λέει ο συνήγορος του πολίτη. Τα έχω δώσει στη Βουλή όλα αυτά. Το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση που λέω ότι για την περίοδο εκείνη, ενώ το ποσοστό σφάλματος θα έπρεπε να ήταν μέχρι 2, εμείς είχαμε πει 1,65 και κάνουν αυτή η έλεγχο και είναι 6,2. Και αυτό έχει επισφάλεια, δηλαδή 123 εκατομμύρια μας τύχησε αυτό. Τα έχω τα χαρτιά εδώ, θα σας τα αφήσω. Λοιπόν, τα ξέρουν τα χαρτιά όλα αυτοί, αλλά κάνουν ότι δεν τα ξέρουν. Λοιπόν, και πάω λοιπόν στην κυρία Κυβέλλου και λέω: κοίταξε να δεις, έχετε εδώ τη Χειροπούλου, η οποία από ό,τι βλέπω εγώ, γιατί από ό,τι βλέπω εγώ και ο προηγούμενος πρόεδρος, κ. Παπασίδης, έχει κάνει 2 μηνύσεις και έχει κάνει και ένα πειθαρχικό. Τα έλεγξα και βλέπω ότι αποδεικνύει ότι εξεγράφων. Πώς την έχετε εσείς εκεί να ελέγχει άλλους? Εδώ θα έχετε πρόβλημα, λέω, Ευγενία μου. Φίλη μου, Ευγενία Κυβέλλου.
10: Εισαγγελέα Εφετών.
17: Εκεί. Μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη πώς ανεμίχθη η κυρία Κυβέλλου σε αυτά τα θέματα, γιατί ήταν ένας έντιμος άνθρωπος. Και καλή, έτσι τουλάχιστον την ήξερα εγώ. Μου ανέβει πολλές φορές στην Ιάτρα. Είχα πολύ καλή εντύπωση αυτή. Τη λέω: κοίταξε να δεις. Μα μου λέει: τι πήγανε στο πρωτόκολλο? Καλά έκανε, λέω, ο κ. Παπασίπου. Γιατί τι πήγε στο πρωτόκολλο? Διότι έκανε μια πληρωμή τέλος Ιουνίου του 22. Του 23 έκανε, τέλος Ιουνίου, ενώ δεν έπρεπε να την κάνει. Και ενώ την ενημερώσανε μια μέρα πριν να μην την κάνει, αυτή κάνει την πληρωμή, γιατί ήταν η αρμόδια, και πλήρωσε αχρεωστήτως, δηλαδή πλήρωσε χωρίς να πρέπει να πληρώσει, ύψους 53 εκατομμύρια. Αυτά τα λάθη γίνονται. Γίνονται τα λάθη αυτά. Το αναφέρει στη δίκηση εγγράφος 4 Ιουλίου ότι έγινε το λάθος αυτό και αποσιωπά.
10: Ναι, γίνονται τα λάθη, αλλά τα χρήματα επιστρέφονται. Πώς γίνονται?
17: Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Έχουμε φάει 15 εκατομμύρια γι' αυτό. Περιμένετε. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κάνει ελέγχους, η ηλεκτρική μηχανισμή της Ευρώπης. Δεν το έχει αναφέρει πουθενά. Μόνο στη δίκηση η κυρία Τυχεροπούλου. Μας το βρίσκουν οι ξένοι. Γιατί μας έχετε ενημερώσει για 53 εκατομμύρια? Λέει, το ξέχασα. Το ξέρετε αυτό, το ξέχασα πόσο μας τύχει σε εμάς. 13,5 εκατομμύρια.
10: Ναι. Πληρώσαμε. Ναι, αλλά
17: γι' αυτό λοιπόν.
10: Κύριε, πιστεύετε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όμως?
17: Γι' αυτό
10: εκεί θέλω να πάω, κύριε Σαλάτα, παρακαλώ.
17: Γι' αυτό ο κύριος Παπασίδης την έβγαλε από διευθύντρια και την πήγε στο πρωτόκολλο. Καλώς έκανε.
10: Ναι, αλλά την χάνει την εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής
17: Εισαγγελίας. Αυτό είναι το πολύ κακό, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Αν ήταν ένα θέμα Τυχεροπούλου Σημανδράκου, εγώ, εμείς οι δικαστές είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με τα δικήματα των πολιτών. Και εγώ πολύ περισσότερο, γιατί ήμουν πολλά χρόνια στο ποινικό, στο αμυγές ποινικό. Δεν θα ήμουν εδώ, κύριε Παρτοσάτη. Θα το έλεγα μια φορά στην εισαγγελία και θα ήμουν ήσυχος. Το είπα όμως στην εισαγγελία και είμαι πολύ ανήσυχος. Διότι η εισαγγελία, τι τους ψάχνουν, ταυτίστηκαν με αυτούς. Έδωσαν ασυλία.
10: Εισαγγελία η Ευρωπαϊκή.
17: Έδωσαν ασυλία. Και όχι μόνο έδωσε ασυλία, αλλά την έκανε και ελέκτρια. Ακόμα παραπάνω.
10: Ναι.
17: Καταλάβατε. Αυτά λοιπόν είναι αδικήματα, γιατί μη μας φοβίζει. Κοιτάξτε, δεν είναι κανένας πάνω από τον νόμο.
10: Ναι. Εγώ θα ρωτήσω το εξής τώρα, κύριε Σαλάτα, ναι. Κύριε Δικαστά.
17: Ναι, πήγα μία φορά, συγγνώμη, πήγα δεύτερη φορά, τους τα είπα, πήγα τρίτη φορά, απίβδησα μετά. Ναι. Πήγαμε λοιπόν, όχι, θα σας πω το εξής. Πήγαμε γιατί υπήρχε μεγάλο θέμα στην Ευρώπη και πήγα εγώ και ο κύριος Τσιάρας στις Βρυξέλλες να απολογηθούμε για τα 99 αφημί της κυρίας Τσιχεροπούλου και για τα 2.900. Τίποτα δηλαδή. Έτσι. Και μάλιστα υπάρχουν διαρροές οι οποίες με εκπλήσουν πάρα πολύ. Βλέπετε εδώ, κύριε Πρωτοσάλτη μου, πόσο του μηνός γράφει. 13 Δευτέρου δεν γράφει.
10: 25, 2000.
17: Τι γράφει εδώ, μια εφημερίδα πανελλαδικής εμβέλειας. Τι γράφει.
10: Ναι.
17: Τι γράφει.
10: Ναι.
17: Βορύδης και Αυγεράκης στη φυλακή. 13 Δευτέρου. Τι είναι αυτά.
10: Ναι. Μισό λεπτό. Αυτό θέλω να σα ρωτήσω τώρα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό για να μπορεί να το καταλάβει και το κοινό.
17: Ναι.
10: Η υπόθεση του ΠΚΠ σε ό,τι αφορά στις παρακολουθήσεις ναι. από την ελληνική αστυνομία αποκαλύπτεται ένα χρόνο πριν τέτοια εποχή, τέτοιες μέρες. Είναι αρχές θέρους.
17: Θα σας διακόψω. Ναι. Με συγχωρείτε. Εδώ είναι η κατάξη εξουσίας Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Διότι έγινε παρακολούθηση, ακούστε. Έγινε παρακολούθηση για τη θητεία του κύριου Μελά.
10: Μάλιστα.
17: Έγινε παρακολούθηση για τη θητεία του κύριου Μπαμπασίδη. Έτσι, δηλαδή μπήκε στα τηλέφωνα, έχουν κατάσχει τους δίσκους, όλα. Επισυνδέσεις. Ενώ για τον κύριο Σημανδράκο δεν έγινε. Καταλάβατε. Έγινε για τους διευθυντές του Μελά, γιατί ο Μελάς με τους διευθυντές μίλαγε. Έγινε εκεί παρακολούθηση. Έγινε για τους διευθυντές του Παπασίδη, για τους διευθυντές του Σημανδράκου, τη Χειροπούλου, Θεοδωρόπουλου κτλ. Δεν έγινε. Τι είναι αυτό. Αυτό που δεν ελέγχθη το 22, δηλαδή δεν ελέγχθη από 1η Ιουλίου του 22 μέχρι 31 Δεκάτου 23. Αυτό. Όλος ο κόσμος μπορεί να το πει. Γιατί δεν ηλέχθη αυτή η περίοδος. Ο κόσμος δεν ξέρει που πάει αυτό. Δεν πάει σε μένα, ούτε σε εσάς. Πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που δεν την ηλέξαν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα δεν μπορεί να την ηλέξουν. Δεν μπορεί να γίνει τώρα νόμιμη επισύνδεση. Τώρα δεν μπορεί να γίνει κατά όπως καταλαβαίνετε. Έχει χαθεί αυτό το αποδεικτικό. Αυτό είναι κατάχρηση εξουσίας. Αυτό είναι
10: κατάχρηση εκ των εισαγγελέων. Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
17: Από τους εισαγγελείς. Εδώ. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός. Ναι.
10: Την
17: ασπάζομαι ως θεσμό την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
10: Το ελληνικό σκέλος της Ευρωπαϊκής.
17: Το ελληνικό βεβαίως και η κυρία Κοβέση. Γιατί η κυρία Κοβέση είναι αυτή η οποία τα κινεί όλα. Ξέρετε κάτι, η κυρία Κοβέση έχει βγάλει το μανδύα του εισαγγελέα. Είναι ο κριτής των πάντων. Δεν είναι εισαγγελής έτσι. Οι εισαγγελείς δεν μπορούν να κατηγορούν, διότι πρέπει να γνωρίζουν εισαγγελείς. Πόσο μάλλον μια Ευρωπαία εισαγγελέα, ότι υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας. Και δεν μπορεί να βάζουν ένα κράτος.
10: Σύμφωνοι.
17: Λοιπόν.
10: Αρχίζει λοιπόν η ιστορία για τον κύριο Βορύδη πέρσι τέτοια εποχή.
17: Ναι.
10: Έτσι.
17: Ναι.
10: Ωραία. Στη συνέχεια όμως, όλο το φθινόπωρο διανύσαμε μια περίοδο φθινοπόρου και χειμώνα, ναι. μέχρι να φτάσουμε στην άνοιξη, όπου υπήρχαν δημοσιεύματα στον τύπο ότι επίκειται δίωξη εναντίον πρώην υπουργών και πολλών βουλευτών ναι. νεοδημοκρατών. Ναι. Αυτή την πληροφορία δεν την είχε κανένας άλλος πλην της.
17: Το είχε μόνο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μα δεν βλέπετε εδώ αυτή την πληροφορία.
10: Ναι, αυτό σας λέω.
17: Όλα αυτά, κοιτάξτε. Εγώ έχω κάνει τρεις επιστολές. Οι οποίες καίνε, ας πούμε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και γιατί έχω κάνει τις επιστολές αυτές που έκανα και έχω αναφέρει 17 αδικήματα για την κυρία Τσιχεροπούλου και τον κύριο Σημανδράκο, αποδεικνυόμενα εξεγράφων. Έχω τα έγγραφα, κύριε Πορτοσάλτη. Δεν στέκα κανένα. Τα έχει στείλει ο κύριο Τσιάρα στην κυρία Δηλίνη και στον κύριο Τζαβέλα. Είναι εκεί και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν ασχολείται. Τα λέω εγώ, δεν ασχολείται κανένα. Λέω ότι έχουν κάνει κατάξυση εξουσία εισαγγελέα. Δεν ασχολείται. Σου λέει, ξέρετε κάτι. Ή εγώ έχω χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Και η οποία πρέπει κάποιο να με παραφέρει στην πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι.
10: Ναι, αλλά ήρθε η κυρία Κοβέση εδώ και μας έκανε μαθήματα. Μας έκανε μάθημα. Έβαλε κάτω την κυβέρνηση Μητσοτάκη και είπε ότι υστερεί το κράτος δικαίου στα χρόνια. Δεν θέλω να σας βάλω στην πολιτική.
17: Εγώ δεν
10: θέλω να σας βάλω. Όχι, όχι. Ωραία. Εσείς δεν θα πείτε. Ούτε θέλω, ούτε έχω σκοπό να σας βάλω εγώ στα πολιτικά. Όμως ας μείνουμε στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όπως αυτός ο θεσμός εκφράζεται της κυρίας Κοβέση, η οποία ήρθε στους Δελφούς και έκανε μάθημα στην
17: Νομίζει
10: Ελλάδα.
17: Νομίζει η κυρία Κοβέση ότι είναι πάνω από έλεγχο. Δεν υπάρχει στις δημοκρατίες, στις δυτικές, δεν υπάρχει άνθρωπος που είναι πάνω από τον έλεγχο. Όλοι ελεγχόμεθα είμαστε. Όπως είναι ελεγχόμενοι και ένας υπάλληλος που είναι η κυρία Κοβέση. Μόνο στα αυταρχικά και δικτατορικά καθεστώτα υπάρχουν μη ελεγχόμενοι. Δηλαδή η κυρία Κοβέση έχει μία, ας πούμε, εικόνα της μη ελεγχόμενης. Δεν είναι αυτό. Ξέρετε κάτι. Αυτό παράγει διαφθορά στη χώρα μας. αυτό που έχουν κάνει οι Έλληνες Ευρωπαίοι εισαγγελείς, που έχουν κάνει καραμπινάτη κατάχρηση εξουσίας, τα έχω πει στη Βουλή εγώ αυτά. Τα πάω στη Βουλή όταν εξετάστηκα ως μάρτυρας. Είπα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κάνει καραμπινάτη κατάχρηση εξουσίας, γιατί αποδείχνεται ξεγράφουν αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να μην ελέγχει. Δηλαδή, πώς το βλέπετε εσείς, να ελέγχει μια προγενέστερη περίοδο, να ελέγχει μια μεταγενέστερη και να μην ελέγχει την ενδιάμεση που είναι και χειρότερη. Το καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και αυτή που πρέπει. Ποιο θα πρέπει να ελέγξει. Ο Αλέξης τη Χεροπούλου ήταν η υπερδιευθύντρια. Ήταν η διευθύντρια που είχε δύο διευθύνσεις. Δεν υπήρχε άλλη διευθύντρια διευθύντρια που να έχει δύο διευθύνσεις ταυτόχρονα. Η μία που έδινε τα 2 δισεκατομμύρια και η άλλη που έδινε το 1 δισεκατομμύριο. Σε επάνω λοιπόν στην κυρία τη Χεροπούλου κτίστηκε ένα αφήγημα. Έτσι, το οποίο να πούμε έγινε επίθεση κατά της χώρας. Καταλάβατε. Εγώ με τον κύριο Τσιάρα που πήγαμε στις Βρυξέλλες, δεν ήταν το θέμα δημοκρατία, πασόξυρα, αυτό τίποτα για μένα. Για μένα τίποτα όλα αυτά. Διέκρινα επίθεση κατά της χώρας. Διότι να ξέρετε κάτι, αυτά γίνονται το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, αλλά από τον Ιούλιο πέρσι ξεκίνησε η διαπραγματεύση για την καινούργια ΚΑΠ.
10: Αυτό είναι το θέμα που αφορά στην Ελλάδα
17: 28-34. Ναι. Πέστε μου εσείς, τι διαπραγματεύσει θα κάνει ο κ. Σχοινάς τώρα με τα χέρια κάτω. Μάλιστα. Να δω κι εγώ. Διότι
10: επειδή, τι μου θυμίζει αυτό, αν μου επιτρέπετε και τι μου θυμίζει. Πάλι δεν θέλω να σας βάλω στην πολιτική, αλλά μου θυμίζει εκείνη την περίοδο του 2010. Που ο τότε πρωθυπουργό, πάλι πηγαίνοντα στην Ευρώπη, έλεγε ότι είμαστε και λίγο απατεωνάκι στη χώρα. Δεν θέλω να σα βάλω την πολιτική. Θέλω να πω ότι πολύ εύκολα κατηγορούμε ένα τον άλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, να το πω έτσι. Τα οποία όμω όλα αυτά καταλήγουν ει βάρο όλη τη Ελλάδο και όλων των Ελλήνων.
17: Εγώ, επειδή ήμουνα εκπρόσωπος της δικαστικής, ας πούμε, εξουσίας 35 χρόνια και πολύ, ας πούμε, με ενδιαφέρει το θέμα της αξιοπιστίας της δικαιοσύνης και πολύ με πληγώνει που ο κόσμος τώρα μας εμπιστεύεται 25%. Δεν μπορεί ένα κράτος να πάει μπροστά όταν οι πολίτες εμπιστεύονται 25%.
10: Και τώρα μετά τη δικαιοσύνη.
17: Και θα πάει τώρα 15%. Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Ξέρετε, το κράτος δικαίου, το οποίο εμείς έχουμε. Το κράτος δικαίου πρέπει να το περασπίζεται κάθε πολίτης. Αλλά εμείς οι δικαστές κατ' εξοχήν. Εμείς οι δικαστές που λοιπόν που κατεξοχήν πρέπει να υπερασπιζόμεθα το κράτος δικαίου, δυστυχώς έχουμε, ας πούμε, αιμομικτικό βιασμό του κράτους δικαίου. Διότι οι δικαστές και οι εισαγγελείς οι δικοί μας, οι συγκεκριμένοι, τους έχω αναφέρει στον Αεριοπάγο, στην εξεταστική, θα και τώρα τους πω, δεν έχω πρόβλημα. Ποιοι είναι, γιατί δεν όλοι. Πρέπει κάποιος να πούμε ποιοι είναι, γιατί δεν όλοι. Δεν όλοι σε αυτό. Είναι 5. Και έγινε και ένα έκτος τώρα. Λοιπόν, αυτοί εμείς που πρέπει να προστατεύουμε το κράτος δικαίου, βάλουμε κατά του κράτους δικαίου. Το κράτος δικαίου, κύριε Πρωτοσάλτη μου, είναι πάνω από όλους εμάς. Για να έχουμε κράτος δικαίου εμείς στη χώρα μας, έχουν σκοτωθεί χιλιάδες άνθρωποι. Έχουν φυλακιστεί και εξοριστεί χιλιάδες άνθρωποι. Δεν νομίζω ότι μπορούν 5 εισαγγελείς, για μένα επίουργοι εισαγγελείς, να ανατρέψουν το κράτος δικαίου και κυρία Κοβέση. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φτάσαμε αυτό το σημείο. Καταλάβατε τι σας λέω. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι αιμορραγή το κράτος δικαίου. Πρέπει κάποιος να σας πω το εξής.
10: Θα είχα ένα διάλειμμα, αν μου επιτρέπετε.
17: Άλλο διάλειμμα.
10: Ναι, και ένα ακόμη διάλειμμα. Αλλά μια που είστε στο σκέλος κράτος δικαίου, στην ιεράρχηση των προβλημάτων που διαβάζω στη δημοσκόπηση τη χθεσινή της Opinion, είναι τρίτο θέμα στην ιεράρχηση από τους πολίτες.
17: Και 7η-6η διαφθορά.
10: Και η διαφθορά, βέβαια.
17: Πρέπει να το προσθέσουμε εκεί.
10: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι με 16% ιεραρχείται ως τρίτο θέμα στις προτεραιότητες που λέει η κοινωνία.
17: Ναι, και άλλο διαφθορά 10% από 26.
10: Και 11,5% η διαφθορά.
17: 27. Τα διαβάζω και τα διαβάζω. Με απασχολούν πολύ. Ναι. Έχουμε φτύσει αίμα στη δικαιοσύνη. Ναι.
10: Διάλειμμα εδώ και συνεχίζουμε, κύριε Σαλάτα. Ευχαριστώ πολύ.
18: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS.
19: Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
21: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
23: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
24: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
26: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
25: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
26: Φυσικά, BioClima.
27: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
10: Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Δικαστά, κύριε Νίκο Σαλάτα, ήμασταν στο κράτος δικαίου και στην υπεράσπιση
17: λοιπόν,
10: του.
17: Το κράτος δικαίου, ναι, το κράτος δικαίου.
10: Παραφέρατε πέντε, είπατε για αμήν.
17: Θα τελειώσω το κράτος δικαίου ένα λεπτό και θα σας πω. Το κράτος δικαίου λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για μια χώρα. Είναι η ανάσα, αν θέλετε, το οξυγόνο της δημοκρατίας. Όταν το κράτος δικαίου... Έχουμε μια έκπτωση του κράτους δικαίου, έχουμε και μια έκπτωση δημοκρατίας και είμαστε πολύ ευάλωτοι στις επιθέσεις. Καταλάβατε, γιατί δεχόμεθα επίθεση από τις Βρυξέλλες, θα διανεμηθούν τα δισεκατομμύρια, πόσα θα πάρουμε εμείς τώρα με αυτά. Τέλος πάντων.
10: Αυτό είναι τεράστιο πολιτικό θέμα για την πατρίδα.
17: Για την πατρίδα.
10: Με αφορμή το σκάνδαλο αυτό, έτσι όπως στήθηκε όλη η ιστορία, σκανδάλου
17: από εκεί και πέρα,
10: αποτελέσει αφορμή να πάρουμε λιγότερα χρήματα μέσω της
17: διανομής. Είναι σίγουρο αυτό. Δηλαδή δεν θα ήθελα να στη θέση του κ. Σχοινά. Με τίποτα.
10: Ναι, αλλά επειδή δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, είπατε για να μην φύγει όλο το σώμα των δικαστών.
17: Εγώ ναι. Την Ευρωπαϊκή Συγκυρία τη θεσμό την αποδέχομαι απολύτως. Εγώ είμαι Ευρωπαίος πολίτης, πιστεύω στην Ευρώπη, όλα αυτά, στην κοιτίδα της δημοκρατίας και όλα αυτά δεν μην τα λέμε, χάνουμε χρόνο. Όμως, αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να μην την εκθέτουν. Το καταλάβατε. Και με τα καμώματα.
10: Η Ενελάδη εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή.
17: Και η Ευρωπαία δεν πρέπει. Κατεξοχήν. Εγώ δεν ξέρω τι γνωρίζει η Ευρωπαία για τα τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να την ενημερώνει ο κύριος Πασχάλης, ο οποίος ο Ευρωπαίος εισαγγελέας δικός μας, με έδρα στο Λουξεμβούργο. Οι άλλοι εισαγγελείς εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι έχουν ανάμειξη και στην κάλυψη, στην ασυλία τη κυρία Τιχεροπούλου και στο κύριο Σημανδράκου. Που αντί να είναι ελεγχόμενοι, ελέγχουνε και έχουν κάνει καραμπιδάτη πάλι το λέω κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος, που θα πρέπει κάποια στιγμή η δικαιοσύνη να το καταλάβει αυτό, διότι είναι ένα θέμα που αφορά τη δικαιοσύνη, που πρέπει να το
10: και
17: λύσει.
10: Και να σταθεί εναντίον λειτουργών της δικαιοσύνης.
17: Βεβαίως, για να μπορέσει να κάνει κάτι.
10: Ποιος? Ποιοι είναι αυτοί?
17: Η εισαγγελία του Αριουπάγου.
10: Όχι, ποιοι είναι αυτοί?
17: Θα σας πω ποιοι είναι. Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Ύποπτη. Αυτή η υποπτή είναι καθαρά δηλαδή. Καταρχήν ήταν ο κύριος Σοφουλάκης. Ο κύριος Σοφουλάκης πήρε σύνταξη τώρα. Και μην τον μπερδεύουμε με τον αδελφό του, ο οποίος θα πάρει σύνταξη τώρα. Αυτός έχει πάρει πριν ένα χρόνο ο κύριος Σοφουλάκης. Αυτός, ως αντισαγγελέας του Αριουπάγου, ήταν και ο επικεφαλής, ας πούμε, αυτής της κατάστασης.
10: Είμαστε εκεί με την Οβάρτης.
17: Μια στιγμή. Είναι με την Οβάρτης, είναι ο δεύτερος εισαγγελέας.
10: Μάλιστα.
17: Που είπε τα αντίθετα από το πρώτο. Δηλαδή που είπε Μην με βάζετε όμως, δεν θέλω πολύ. Που είπε ότι δεν είναι σκάνδαλο, ότι είναι σκάνδαλο και όχι σκευωρία.
10: Και όχι σκευωρία. Ναι. Μάλιστα.
17: Αυτός.
10: Γιατί ήταν... κάτι θυμάμαι με, το, αυτό. Με αυτό.
17: Αλλά πώς... είναι ένα άλλο θέμα. Μάλιστα. Μια άλλη ιστορία. Εμείς σαν Ένωση είχαμε πάρει θέση τότε, τη σωστή, και θέλαμε να στηρίξουμε τη δικαιοσύνη να μην εκτίθεται. Εμείς ως ενωτικό, ο κύριος Σεβαστίδης, ο κύριος Λιπερόπουλος και εγώ. Έτσι αυτό. Λοιπόν, πάει αυτό. Είναι ο κύριος Πασκαλής, ο οποίος είναι Ευρωπαίος εισαγγελέας και είναι ο υπεύθυνος και ο σύνδεσμος μεταξύ των Ελλήνων και των ξένων. Είναι η κυρία Παπαντρέου, προφανώς. Είναι δυστυχώς η κυρία.
10: Της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
17: Ναι. Ο κύριος Πασκαλής, ο Ευρωπαίος εισαγγελέας, ο σύνδεσμος. Η Ευρωπαϊκή Αγγελία, ο Ψοφλάκης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Είπαμε, η κυρία Κυβέλου, δυστυχώς, η οποία εισαγγελέα εφετών και είχε την εποπτεία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κυρία Παπαντρέου, το εκτελεστικό όργανο. Η κυρία Σίσκου. Και δυστυχώς και ο κύριος Μουζάκης που υπέγραψε αυτή την έκθεση με τους 13 τώρα. Καλά, αυτό μιλάμε για περίπτωση τώρα.
10: Αυτή 13-11 συνδυασμοί.
17: Αυτό είναι περίπτωση τώρα. Όχι περίπτωση το περιεχόμενο. Η μεθόδευση με την πραγματογνωσία, το περιεχόμενο, εγώ δεν το ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω το περιεχόμενο. Γιατί για μένα και οι 10.000 είναι 10.000. Καταλάβατε, αλλά η μεθόδευση αυτό που έχει. Αυτοί λοιπόν οι 6 οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν τιμούν το δικαστικό, το εισαγγελικό σώμα.
10: Αυτά τα έχετε καταθέσει, κύριε Σαράτη.
17: Τα έχω καταθέσει, λέει. Τα έχω καταθέσει στη Βουλή, στην Εξεταστική Επιτροπή, με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Ότι γιατί η ευθύνη των εισαγγελέων, ποια είναι στην κατάχρηση? Ότι δεν ελέγχουν τον Σημανδράκο και τη Χεροπούλου. Εγώ πάω 17 αδικήματα, δεν τα ελέγχουν αυτά. Καταλάβατε. Δηλαδή, αυτό που σας είπα, ότι το ξέχασε η κυρία τη Χεροπούλου και φάγαμε 13,5 εκατομμύρια ευρώ, που την πήγε ο κ. Μπαμπασίδης από διευθύντρια στο πρωτόκολλο. Καλά δεν έκανε. Μας έχουν φάει με αυτό το πρωτόκολλο. Καλά έκανε, τι να κάνει. Φάγαμε 13. Διότι αν δεν την πήγαινε στο πρωτόκολλο, τι θα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Μαζί τα φάγατε. Γιατί. Πώς δεν την τιμώρησες αυτό?
10: Ναι, αλλά πώς θα το πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν η κυρία Τυχεροπούλου είναι και ελέγχουσα.
17: Όχι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
10: Πώς θα το πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
17: αυτό σας λέω. Δηλαδή τώρα, κοιτάξτε. Η σύγκρουση καθηκόντων ήταν αυτό. Δηλαδή η κυρία Παπαντρέου τώρα έβαλε πραγματογνώμονα την κυρία Τυχεροπούλου να ελέγξει την περίοδο που ήταν και αυτή η διευθύντρια.
10: Κλείνοντας, μου κάνει και το εξής πράγμα εντύπωση. Εδώ και μία εβδομάδα παίζει αυτό το θέμα για αυτήν την μεθόδευση για τους 13. Και δεν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λαλίστατη ως το προγενέστερο διάστημα, δεν έχει μιλήσει καν. Δεν
17: η
10: έχει μιλήσει μια κουβέντα.
17: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Πορτοσάλτε μου, πρέπει να αντιμετωπίσει. Να αντιμετωπίσει τις παρανομίες όπως έχει κάνει. Δεν θα ηρεμήσει το κράτος δικαίου όσον αυτοί εκεί παριστάνουν τους αγγελείς. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω. Δηλαδή αυτό το λέω ένα χρόνο. Δεν βλέπετε. Πάρτε το διαφορετικά. Το ένα χρόνο.
10: Αυτό... Τώρα καταλαβαίνουμε τι προσπαθούσατε να πείτε την προηγούμενη φορά που είχαμε σύντηση και
17: μόνο...
10: δεν σας καταλαβαίναμε εκεί.
17: Πώς να με καταλάβετε,
10: κύριε Σαράτα, και κλείνω
17: να σας πω. Όχι, να σας πω κάτι. Είχατε δίκιο. Διότι αυτά τα οποία εγώ τα λέω με άνεση
10: τώρα. Ναι, τώρα εσείς ρίχνετε βόμβες τώρα με αυτά
17: δεν
10: που.
17: Δεν ξέρω τι ρίχνω βόμβα. Έχω ρίξει 10 μέχρι τώρα.
10: Ναι, αλλά δεν
17: να εκραγεί η βόμβα. Ναι. Πρέπει να εκραγεί η βόμβα κάποια στιγμή. Γιατί όλα τα τζούφια μέχρι τώρα. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα. Ελπίζω να εκραγεί η βόμβα. Αν δεν εκραγεί, εδώ είμαστε πάλι να την πυροδοτήσουμε. Θέλω να σας πω. Δεν σταματάω. Εγώ έχω την αίσθηση ότι υπερασπίζουμε του κράτους δικαίου. Δεν σταματώ. Καταλάβατε
10: πάρα πολύ, κύριε.
17: Κάτι ήθελα να πω, το ξέχασα. Το ξέχασα.
10: Μια κουβέντα, ορίστε.
17: Τέλος πάντων.
10: Όχι, είσαστε, λέτε ότι να πυροδοτηθεί τώρα και ότι είσαστε εδώ να επανέλθετε.
17: Ότι εγώ αυτά τα οποία λέω, τα έχω πει 10 φορές. Εάν είναι λάθος, δεν θα με είχαν φέρει σε τις τάξεις. Δεν θα μπορούσα να τα λέω 10 φορές.
10: Όχι, όχι λάθος, αν ήσασταν συκοφάντης.
17: Αυτό θα ήταν λάθος, άμα με συκοφάντης.
10: Αυτό λέω, κύριε Σαλάτα. Αν συκοφαντούσατε και με τα ονοματεπώνυμα που παραθέτετε εδώ τώρα.
17: Βεβαίως. Μα τα έχω πει 10 φορές. Το έχω πει καταθέσει στη Βουλή. Κανένας από την Εξεταστική της Βουλής δεν πήρε χαμπάρι τίποτα.
10: Καλημέρα.
17: Για κοιτάξτε και αυτό. Και εντάξει, κάτι άλλο. Έκλεισε η Εξεταστική, γιατί έπρεπε να ελέγξουν αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, χωρίς να αναφερθούν από 1η Ιουλίου του 2022 μέχρι 31 του 2023. Τι Εξεταστική Επιτροπή είναι αυτή? Τι πόρισμα είναι αυτό?
10: Σας
17: να το καταλάβω κι εγώ.
10: Καλημέρα.
17: Συγγνώμη,
10: παρακαλώ.
17: Δεν ξέρω το τόνο της φωνής μου, αλλά έχω λίγο θυμό. Για όλα αυτά και στεναχώρια, να ξέρετε, γιατί δεν είναι για μένα εύκολο να στρέφομαι κατά συναδέλφους. Εγώ τόσα χρόνια στην Ένωση υπερασπιζόμουν τους συναδέλφους από τα έξωθεν πειρά. Αλλά δυστυχώς κάνουν και εισαγγελείς, όλοι μας κάνουμε λάθη.
10: Καλημέρα.
17: Και η κυρία Κοβέση κάνει λάθη.
10: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
0: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα.
1: Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Πω, πω, πω.
7: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
28: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
29: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
30: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
29: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Κηφισιάς προς το Εγάλεο ανατμήματα λόγω τροχαίων συμβάντων. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό από τα Άνω Λιώσια προς τον Κόμβο Κίμης, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού και στη Βάρη Σκοροπίου από τη Βούλα προς τη Σκάρπιζα ανατμήματα. Στο τμήμα Ταύρος Κηφισιά διεξάγεται η κυκλοφορία των σειρμών του πρώην ΙΣΑΠ λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Σύμφωνα με ενημέρωση της στασή, εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Καλυθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμα στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα σε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα. Η πηγή επισήμανε ότι το Ιράν εξετάζει προσεκτικά την πρόταση λόγω του ιστορικού των ΗΠΑ να μην συμμορφώνονται, όπως είπε, στις συμφωνίες. Την εκτίμηση πάντως ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμπολάχ. Πάντως, ο Νετανιάχου σε ανάρτηση επισήμανε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Φραστική επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν χθες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται ο ιστότοπος άξιος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να εξέφρασε την οργή του για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης που θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη, ενώ κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για αχαριστία, υποστηρίζοντας ότι οι ενεργείες του βλάπτουν την εικόνα του Ισραήλ. Οι ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα δύο ανήλικα παιδιά της 39χρονης μητέρας, η οποία δολοφονήθηκε χθες από το σύζυγό της στην Καλαμάτα, καθώς στις αρχές προβληματίζει το γεγονός ότι βρήκαν τα παιδιά κοιμισμένα παρά τη φασαρία που επικρατούσε στο διαμέρισμα. Τα δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών βρίσκονται από χθες στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας. Σημειώνεται ότι την αστυνομία κάλεσαν κάτοικοι γειτονικών διαμερισμάτων που άκουγαν τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Οι αποκαλύψεις από το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό συγκλονίζουν ακόμα και όσους έζησαν από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο, αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αυτά που μαθαίνουμε έρχονται να επιβεβαιώσουν όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν.

0: βιομηχανικών θέσεων σε όλη την Ουκρανία με όπλα υψηλής ακρίβειας, περιλαμβανομένων υπερηχητικών πυράβλων.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην απόκτηση του Αλεξάνδρη Ζουμπκόφ προχώρησε η ΑΕΚ. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με τους κιτρινόμαυρους. Σήμερα στις 5 το απόγευμα στα Ιωάννινα θα τελεστεί η εξώδιος ακολουθία για τον Μάριο Οικονόμου. Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έφυγε χθες από τη ζωή ύστερα από σοβαρό τροχαίο που είχε υποστεί στις 23 Μαΐου. Στον τέταρτο τελικό της Water Polo League των γυναικών, η Βουλιαγμένη υποδέχεται στις 5 τον Ολυμπιακό. Αν νικήσουν οι Ερυθρόλευκες, θα κατακτήσουν τον τίτλο. Σε διαφορετική περίπτωση, θα διεξαχθεί και πέμπτος τελικός στον Πειραιά. Στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού θα κριθεί η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ο μπασκετμπολίστας των Ερυθρόλευκων ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον τετρακέφαλο.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο, δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα με μία μέρα καθυστέρηση. Καλό μήνα με μία μέρα καθυστέρηση. Είναι 3η 2 Ιουνίου 2026. Ακούτε Sky 100,3 και το ημερολόγιο. Στο οποίο είναι σημειωμένες δύο μεγάλες επέτειοι, οι οποίες και οι δύο κατά κάποιο τρόπο συνδέονται, για να αρχίσουμε με μια βουτιά στην ιστορία, με την ιστορία της τηλεόρασης. Σαν σήμερα.

0: 2 Ιουνίου του 1953 η στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ της Δεύτερης. Ξεκινούσε η βασιλεία της, η οποία διήρκεσε 69 χρόνια. Εκείνη η διαδικασία της στέψης ήταν η πρώτη που μεταδόθηκε τηλεοπτικά. Ήταν, λένε, μια ιδέα του Κάρολου για να ανανεωθεί η εικόνα του γερασμένου θεού, θεσμού, συγγνώμη, της Βρετανικής Μοναρχίας. Εν πάση περιπτώσει, η νεαρή Ελισάβετ είδε την στέψη της να μεταδίδεται τηλεοπτικά. 23 εκατομμύρια τηλεθεατές την παρακολούθησαν στη Βρετανία. Οι άδειες πενταπλασιάστηκαν, δηλαδή οι τηλεοράσεις που υπήρχαν στα βρετανικά σπίτια αυξήθηκαν 5 φορές σε σχέση με ένα μήνα πριν τη στέψη και ένα μήνα μετά από αυτήν. Οι άνθρωποι αγόρασαν τηλεόραση πρώτη φορά για να δουν αυτήν την τελετή, και ήταν η πρώτη που μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Μεταδόθηκε σε 5 χώρες για την ακρίβεια. 32 εκατομμύρια θεατές μετρήθηκε ότι την είδανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και επειδή δεν υπήρχε τότε δορυφορική τηλεόραση, το φιλμ μεταφέρθηκε αεροπορικά και έπαιξε με κάποιες ώρες καθυστέρηση. Ήταν μια σημαντική στιγμή στην ιστορία της ευρωπαϊκής τηλεόρασης. Ήταν κατά κάποιο τρόπο η στιγμή που έβαλε την τηλεόραση σε πάρα πολλά σπίτια. Πολλοί άνθρωποι τότε, το 1953, αγόρασαν τηλεόραση για πρώτη φορά στη ζωή τους για να δουν τη στέψη της βασίλισσας. Το ίδιο συνέβη στην Ελλάδα τη ίδια μέρα, 2 Ιουνίου 1971. Ο Παναθηναϊκός έφτανε στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης, αντιμετώπισε τον Άγιαξ. Εκείνη η σεζόν, δηλαδή η πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τότε, ήταν η στιγμή που άλλαξε την ελληνική τηλεόραση, η οποία ήταν εντελώς καινούρια. Δηλαδή, δίκτυο τηλεόρασης στην Ελλάδα είχε αποκτήσει μόλις το 1968, ήταν 3 ετών. Και μέχρι τότε η τηλεόραση ήταν ένα σχετικά περιθωριακό πράγμα. Ελάχιστα σπίτια είχαν τηλεοπτικές συσκευές. Εκείνη η χρονιά, δηλαδή τα μάτς του Παναθηναϊκού και η πορεία μέχρι τον τελικό, ήταν το πρώτο τηλεοπτικό γεγονός στην ελληνική ιστορία. Δηλαδή το πρώτο γεγονός που έκανε ανθρώπους να κλείνονται στα σπίτια βιαστικά, να μαζεύονται οι γείτονες στο σπίτι εκείνου στην πολυκατοικία που είχε τηλεοπτική συσκευή, γιατί περισσότεροι δεν είχαν, να μαζεύονται στα πεζοδρόμια ακόμη μπροστά στα καταστήματα που είχαν στη βιτρίνα τους συσκευές και το βλέπανε χωρίς να το ακούνε. Στα χωριά υπήρξε ζήτηση στο καφετζή: βάλε μια τηλεόραση να ερχόμαστε να βλέπουμε το μάτς, γιατί κανείς δεν είχε σπίτι του. Κάπως έτσι, αυτό που ήταν ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός ήταν επίσης και ένα μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Η πορεία του Παναθηναϊκού, το μάτς στο Wembley, ήταν το πρώτο γεγονός που έφερε τον κόσμο γύρω, όλη την οικογένεια, άντρες, γυναίκες και παιδιά, γύρω από μια συσκευή τηλεόρασης. Λίγους μήνες αργότερα ήρθε το πρώτο σίριαλ που έκανε τηλεθέαση 86% τότε, ο Άγνωστος Πόλεμος. Τώρα, το περιμένετε βέβαια και δεν θα σας χαλάσω το χατήρι.
1: Για τον Καμάρα που μπήκε ο Καμάρας! Το γκολ του Καμάρα! Το τρίτο γκολ του Αρισίδη του Καμάρα! Το γκολ του Μουστρία 0! Πώς μπήκε ο Καμάρας! Πώς μπήκε μέσα στην τρύπα ο μεγάλος ο Καμάρας!
0: Περισσότερα το βράδυ σε 9, που μεταδίδεται το δεύτερο επεισόδιο της αυτής της, ας το πούμε, ντοκιμαντέρ για την ιστορία του γηπέδου της Λεωφόρου που τελειώνει. Αν το δείτε θα δείτε πολλά και πολλούς. Κατά κάποιο τρόπο παρακολουθώντας το συγκινήθηκα, πρέπει να σας πω, αλλά εγώ είμαι εγώ. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον και σας το λέω από τώρα είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε μια απάντηση στο ερώτημα και τι θα γίνει η Λεωφόρος όταν δεν θα είναι πια εκεί το γήπεδο. Υπάρχει μια πρόταση και η πρόταση παρουσιάζεται απόψε στο ντοκιμαντέρ. Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία νούμερο 2. Tell me what you say. Λοιπόν, ακούτε ΣΚΑ 100,3, είναι το ημερολόγιο της Τρίτης, 2 Ιουνίου. Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, έτοιμη να απαντήσει στο 210-48-00-170-174. Ξέρετε ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα δωρεάν και ελεύθερα στο skyradio.gr, στο ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Και αυτός είναι ο θρυλικός Bodyley, ένας από τους πρωτοπόρους της ροκ μουσικής. Έπαιζε με εκείνη την παράξενη τετράγωνη κιθάρα σαν κουτί. Οι δικές του ιδέες, ο τρόπος που έπαιζε την κιθάρα, οι συνθέσεις του επηρέασαν πάρα πολλούς, μα πάρα πολλούς, από τον Elvis Presley μέχρι τους Rolling Stones, και σε μεγάλο βαθμό καθόρισαν την ροκ σκηνή που ξέρουμε. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2008. Ένα τηλεφώνημα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπιμπί Νετανιάχου είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας, αλλά θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Εδώ στο εσωτερικά είναι η εβδομάδα των εξελίξεων στο χώρο αριστερά του κέντρου. Περιμένουμε σήμερα τις παραιτήσεις των κάποιων βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Πλησιάζει η μέρα που ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Είχαμε και μια δημοσκόπηση χθες. Θα έχουμε μια δημοσκόπηση σήμερα, συντονιστείτε 9 η ώρα, διότι έρχεται η καινούργια δημοσκόπηση της Pulse στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Την περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαμε ήδη αυτήν την δημοσκόπηση της Opinion χθες. Τι λέει? Στην πρόθεση ψήφου, Νέα Δημοκρατία 25,6, Τσίπρας 13, Καριστιανού 10, Πασόκ 8,8, το Κουκουέ και ο Βελόπουλος από 5, γύρω στο 5, δηλαδή για το Βελόπουλο μια μείωση από το 10 στο 5, η Ζωή χαμηλά στο 4, οι υπόλοιποι μεταξύ 0 και κάτι. Συμπέρασμα. Το ρευστό παραμένει ρευστό. Φυσικά οι τάσεις έχουν τη σημασία τους. Η πρώτη εμφάνιση νέων σχημάτων πάντα τα ευνοεί δημοσκοπικά. Θυμίζω ότι μετά τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ το 2023 υπήρξαν δημοσκοπήσεις που μέτραγαν το ΠΑΣΟΚ στο 17%. Μια δημοσκόπηση της Μέτρων το Δεκέμβριο του 2023 του έδινε 14%. Θα δούμε πού θα κάτσει το ρευστό. Πάντως, αν κάτι λένε αυτές οι πρώτες μετρήσεις για την εξέλιξη των πραγμάτων, είναι φανερό ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επηρεάζεται από τα νέα σχήματα, απλώς δεν έχει και καμία δεξαμενή για να ανέβει παραπάνω από εκεί που είναι τώρα και είναι αρκετά μακριά από το όριο της αυτοδυναμίας. Η δημοσκόπηση της Opinion τη βρίσκει λίγο χαμηλότερα από την προηγούμενη μέτρηση. Στο χώρο δεξιά της δεξιάς φαίνεται να υπάρχει μια κινητικότητα. Υπάρχει ενδεχόμενο ένα σχήμα της κυρίας Καριστιανού να απορροφήσει τα υπόλοιπα, αλλά μπορεί και όχι. Τα υπόλοιπα μπορεί να αντισταθούν και υπάρχει και ο άγνωστος παράγοντας Σαμαρά. Και το ενδιαφέρον βρίσκεται στο χώρο αριστερά του κέντρου, όπου δεν χρειαζόταν να δούμε μετρήσεις, το ξέρουμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα πιεστεί από το κόμμα Τσίπρα. Ο Τσίπρας θα προσπαθήσει να επανασυσπυρώσει το χώρο που του είχε δώσει περίπου 20% στις τελευταίες εκλογές του 2023. Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ θα συμπιεστούν. Θα δούμε πολλά στις επόμενους μήνες και οι σοφοί δημοσκόποι λένε περιμένετε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πριν βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Πάμε όμως, γιατί το πολιτικό θέμα της εβδομάδας ήταν αυτό, είναι οι εξελίξεις στην αριστερά του κέντρου, να το πω έτσι, σε αυτόν τον χώρο που θα είναι πυκνές αυτή την εβδομάδα. Η εμφάνιση Τσίπρα είναι φανερό ότι αλλάζει τις ισορροπίες, δημιουργεί εξελίξεις. Στη τηλεφωνική γραμμή ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ από τον Ομό της Δράμας. Καλημέρα κύριε Ξανθόπουλε.
2: Καλημέρα κύριε Τσίμα, καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ
0: για
2: τη δυνατότητα.
0: Για πέστε, πώς το βλέπετε? Καταρχήν πέστε μου εσείς τι λέτε, τι σκέφτεστε, γιατί είναι φανερό ότι για τον καθένα σας φαντάζομαι ότι είναι το μέρες προβληματισμού.
2: Κοιτάξτε, σαφές είναι ότι είναι μέρες προβληματισμού, αλλά γενικό, εγώ τουλάχιστον μιλάω γενικώς, είναι μέρες προβληματισμού για την υπόθεση της προοδευτικής συνεργασίας της αριστεράς στη χώρα μας, γιατί βλέπουμε ότι ξαναπάμε σαν το Σύσυφο από την αρχή να σπρώξουμε το βράχο στην κορυφή του λόφου. Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, το έχω πει επανειλημμένα και μου δίνει την ευκαιρία να το ξαναπώ, εκλέχτηκα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Οι Δραμηνές και οι Δραμήνοι με εξέλεξαν 3 φορές βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου. Το πρόβλημα.
0: Μετά.
2: Δεν άκουσα.
0: Μετά.
2: Μετά συλλογικά και συνολικά, όπως αρμόζει σε ένα κόμμα της αριστεράς, θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Αυτό το συλλογικά και συνολικά προφανώς πρέπει να το αποφασίσετε. Και υπάρχει άποψη που λέει ότι να το κλείσουμε το μαγαζί. Και να πάμε με τον Αλέξη.
2: Ναι, δεν συμφωνώ και επί του πρακτικού και επί του θεωρητικού. Κοιτάξτε κύριε Τσίμα, είστε παλιός και τα ξέρετε. Το ρεύμα της ενανετικής αριστεράς πάντα είχε μία δειλή, θα έλεγα, μικρή παρουσία. Διατελέσαμε και εξωκοινοβουλευτική αριστερά περικές περιόδους, αλλά απτυχούσε ένα υπαρκτό ιδεολογικό πολιτικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία που πολλές φορές η εμβέλεια του ιδεολογική ήταν πολύ ευρύτερη της στενά εκλογικής. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι έστω και κολοβωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι εκφράζει. Το δεύτερο είναι τι θα πει να το κλείσουμε το μαγάζι. Δηλαδή καταρχάς δεν βλέπω ότι η Ελλάς δέχεται ομαδικές προσχωρήσεις. Τι θα πούμε δηλαδή, ότι ωραία, θα κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Το Σάββατο έχουμε κεντρική επιτροπή και αποφασίζουμε με μεγάλη πλειοψηφία να αναστείλουμε τη λειτουργία του κόμματος. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει δηλαδή. Ότι έχουμε κάποιους που. Σας λέω τα πρακτικά ζητήματα. Έχουμε εργαζόμενους που είναι στο κόμμα. Τι θα γίνουν αυτοί. Έχουμε το κόκκινο. Έχουμε την Αυγή. Από την άλλη μεριά, θα είμαστε εμείς βουλευτές ενός κόμματος υπό αναστολή. Και η δουλειά μας στο κοινοβούλιο ποια θα είναι. Από την άλλη πλευρά, δηλαδή ήδη η πολιτική περνάει μια περίοδο μεγάλης απαξίωσης από τους πολίτες. Καταλαβαίνετε ότι τέτοιου είδους, πώς να το πω, κοντόθαλμες λογικές επιτείνουν αυτή την απαξίωση. Δεν βρίσκω δηλαδή ότι είναι λύση στο πολιτικό πρόβλημα η αναστολή λειτουργία. Σας είπα, έχει και νομικά προβλήματα ενδεχομένως, αλλά έχει και βαθιά πολιτικά. Δεν μπορώ να κατανοήσω. Βέβαια, εντάξει, δεν έχω ακούσει τεκμηριωμένη και αναλυτική την πρόταση τα περί αναστολής. Μάλλον επισημαίνει, εστιάζει στο αποτέλεσμα, ώστε να μην είμαστε, ας πούμε, πρόσκομα στην όποια δημοσκοπική άνοδο της Ελλάς. Αλλά για μένα το πρόβλημα είναι αφενός με πολιτικό, όπως σας είπα, και αφετέρου δεν απαντάει σε κανένα πρακτικό πρόβλημα. Το θέμα είναι, κατά τη γνώμη μου κύριε Τσίμα, αυτό που έχουμε θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και ένα χρόνο στη δημόσια συζήτηση. Πώς θα αθροίσουμε δυνάμεις για να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο την ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση η χώρα. Αν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έρχεται να συνθέσει ή να ανασυνθέσει με πολιτικούς όρους τον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, είναι καλοδεχούμενο. Εάν έρχεται να αποτελέσει ένα κόμμα σε αυτόν τον χώρο και να επιτείνει την αποστράτευση και να θολώσει το στίγμα όλου του χώρου αυτού, νομίζω θα δημιουργήσει επιπλέον πρόβλημα. Μένει λοιπόν να κρυθεί και αυτό το κόμμα σε αυτή τη λογική και όχι μόνο στην θετική του συνεισφορά.
0: Η συμβίωση θα είναι δύσκολη. Τώρα, πώς ακούσατε την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων να κατεβούν χωριστά τα κόμματα
2: για το δεύτερο γύρο,
0: αν επαναληφθούν οι εκλογές που πιθανότατα θα επαναληφθούν, όποιος έρθει πρώτος, οι υπόλοιποι να πάνε μαζί του.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς είναι το εκτιμώ θετικά, με την έννοια ότι αντιλαμβάνεται την ανάγκη της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.
0: Και, στο Πασόκ δεν το εκτιμήσαν πολύ θετικά, αλλά
2: εντάξει, το Πασόκ έχει την άποψη, κύριε Τσίμα, ότι μπορεί να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο διαφορά. Κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από καμία μέτρηση, ούτε από την προσωπική ακτινοβολία του κυρίου Ανδρουλάκη, ούτε από τη δυναμική που παρουσιάζει το Πασόκ. Επιμένουν να έχουν αυτή την άποψη. Είναι θετικό σας είπα, κρίνω θετικά το ότι ο Δούκας λέει ότι έστω και τώρα μπορεί να υπάρξει μια σύγκληση. Αυτό που είναι το αρνητικό είναι αυτό που δεν μπορέσαμε να βρούμε τόσο καιρό, τον κοινό βηματισμό και τη συνεννόηση, θα το βρούμε σε συνθήκες προεκλογικές ανάμεσα στις δύο εκλογές, στις 25 μέρες περίπου που μεσολαβούν από την πρώτη στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, και θα είναι πιστικό για τον κόσμο. Και άμενα να το κάνουμε τη δεύτερη, γιατί δεν το κάνουμε από την πρώτη, που έχουμε τον χρόνο, τον όποιο χρόνο έχουμε, γιατί δεν είναι πολύ σπούτος ή άλλος, το Μάρτιο maximum θα γίνουν εκλογές, για να είναι αξιόπιστο το εγχείρημα. Είναι ζητήματα πάντως τα οποία είναι θέματα τα οποία τα σκέφτεται ο κάθε καλόπιστος, αλλά τουλάχιστον η πρόταση του Δημάρχου δείχνει ότι δεν μένουν στο μονίδι δρόμο της πρωτιάς, έστω και με μία ψήφο.
0: Συνεπώς εσείς, για να καταλήξω, όταν γίνει η συνεδρίαση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσετε τι θα κάνετε, η δικιά σας άποψη θα είναι να μείνουμε εδώ και να περιμένουμε.
2: Ναι, ότι έχουμε το κόμμα μας, έχουμε... Εγώ το βλέπω, ξέρετε, εγώ είμαι στην κήτη αυτού του εγχειρήματος από τα 18 μου. Δηλαδή εκτιμώ ότι το πρωτεύον αυτό που μας δεσμεύει είναι η λαϊκή εντολή. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφιστήκαμε, ο ΣΥΡΙΖΑ εκλεγήκαμε, καταλαβαίνονται εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, πιεζόμαστε πάρα πολύ. Το βλέπω από τους συντρόφους, τους φίλους, τους ψηφοφόρους που με ρωτάνε τι θα κάνετε, τι θα γίνει, τι θα κάνεις. Αυτό το ζω, το βιώνω. Αλλά δεν προσφέρει τίποτα. Καταρχάς δεν υπάρχει θέμα προσχώρησης. Άρα δεν δέχεται η Ελλάς οργανωμένες δυνάμεις όπως το έχει διατυπώσει. Δεύτερον, το να στείλουμε και να είμαστε σε ένα κλίμα αναμονής, το θεωρώ ότι είναι επιτείνει τη σύψη, όχι τη φθορά, τη σύψη. Δεν υπάρχει νομίζω άλλος δρόμος από το να ανασυγκροτήσουμε στα πλαίσια του δυνατού εμπάσχερετώσει το κόμμα, τις κομματικές λειτουργίες και να είμαστε σε μια... σε μια συζήτηση για την επόμενη μέρα, έστω και αν είμαστε σε δύσκολη θέση.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξενδόπουλε.
2: Να είστε καλά. Την καλημέρα,
3: καλημέρα,
2: κύριε Τσίμα. Γεια σας.

0: Λόρια. Πάμε παρακάτω. Διάλειμμα, διαφημίσεις, ειδήσεις. Εγώ έχω να σας θυμίσω πρώτον ότι αν θέλετε να έχετε τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια πολύ γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ, αλλά η οπτική είναι δεν έχει περάσει από εκεί που βρίσκεστε, η λύση σας είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi. Συνδέεστε από όπου και αν βρίσκετε, εύκολα, γρήγορα, χωρίς πιάτα, χωρίς καλώδια, με ταχύτητες μεγάλες και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Και να θυμίσω το μήνυμα της Εθνικής Τράπεζας για το στεγαστικό σας δάνειο. Αν αυτό που σας εμποδίζει να κάνετε το βήμα είναι ο φόβος μπροστά στις δυσχέρειες και την ταλαιπωρία, το άγνωστο της διαδικασίας, η Εθνική υπόσχεται μια διαδικασία ανθρώπινη και απλή. Η προέγκριση δίνεται 48 ώρες, τα χρήματα εκταμιεύονται 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης και ένας προσωπικός σύμβουλος είναι εκεί να σας βοηθάει σε κάθε βήμα. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Oh. Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Του αγοριού απέναντι.
13: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι σοβαρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από την Περιφερειακή Αιγάλεο προς τον κόμβο Ηρακλείου. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αρδιτού, στον άξονα Κόνονο Ομηρίδου Σκυλίτση από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νεοφάλιρο, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού αλλά και στη Βάρη Σκοροπίου ανατμήματα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του πρωινή ΣΑΠ. Η κίνηση των σειρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή Κηφισιά Πειραιάς. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμα στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα. Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει παράλληλα παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολάχ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Φυρητό, αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Οι ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα δύο ανήλικα παιδιά της 39χρονης μητέρας, η οποία δολοφονήθηκε χθες από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα, καθώς τις αρχές προβληματίζει το γεγονός ότι βρήκαν τα παιδιά κοιμισμένα παρά τη φασαρία που επικρατούσε στο διαμέρισμα. Οι αποκαλύψεις από το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό συγκλονίζουν ακόμα και όσους έζησαν από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο, αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με αφορμή το δημοψήφισμα, κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό. 11 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν στην Ουκρανία από ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

ακούτε το ΣΚΑ 100,3. Είναι το ημερολόγιο της 3ης, 2 Ιουνίου. Καλημέρα, καλό μήνα. Χθες δεν τα πάμε. Αυτό που ακούμε είναι το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney. Το ηχογραφούσε τα τελευταία 4 χρόνια, το κυκλοφόρησε τώρα, δίνει συνεντεύξεις στα μεγάλα μίντια, μιλά για τη ζωή του, για τον εαυτό του. Είναι ένα άλμπουμ που, όπως λέει ο ίδιος, είναι σαν να ξεφυλίζεις ένα παλιό φωτογραφικό άλμπουμ και να θυμάσαι τα νιάτα σου. Ο Paul McCartney είναι, λέει κάποιος, ίσως ο μεγαλύτερος μελωδοποιός του αιώνα, για την ακρίβεια κάτι παραπάνω από και των δύο αιώνων, του 20ου και των αρχών του 21ου, αλλά ένας κριτικός είπε ότι μπορεί να μην είναι το καλύτερο άλμπουμ του Paul McCartney, αλλά είναι σίγουρα το καλύτερο άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει κάποιος που έχει φτάσει 84 ετών. Εδώ είμαστε, ακούτε ΣΚΑ 100,3 λοιπόν, και παρατηρήσεις, να πω γρήγορα δικές σας παρατηρήσεις. Καταρχήν, ένας ακροατής με διορθώνει, γιατί κατά λάθος είπα ότι η ιδέα να μεταδοθεί η στέψη της Ελίβα Σάββετ σαν σήμερα το 1953 τηλεοπτικά ήταν του Κάρολου. Προφανώς δεν ήταν του Κάρολου, Κάρολου ήταν τότε 4,5 ετών. Ήταν του Φίλιππου, του σύζυγου της, αυτό εννοούσα. Και για τις δημοσκοπήσεις, για τη δημοσκόπηση τη χθεσινή της Opinion, θα δούμε τη σημερινή της Pulse και την περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι αυτό το γκρουπ των μεγάλων εταιριών, 2, 3, 4, που κάπως, εν πάση περιπτώσει, δίνουν το κλίμα. Πάντως, με βάση τα χθεσινά αποτελέσματα, με βάση τις πρώτες μετρήσεις δηλαδή, οι οποίες απλώς επιβεβαιώνουν τις πρώτες εντυπώσεις, το ρευστό παραμένει ρευστό. Αυτό είπα πριν, επειδή λέτε και εσείς την άποψή σας, η δικιά μου είναι αυτή, ότι το ρευστόν παραμένει ρευστόν και δεν θα στερεοποιηθεί πριν από τον Οκτώβριο, και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα ξέρουμε, μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν αρχίσει η επόμενη πολιτική σεζόν, που θα είναι ασφαλώς η προεκλογική. Τώρα, συνεννοημένοι ήτανε. Ο Ringo Starr πήγε και έπαιξε μαζί με τον Paul McCartney στο δικό του δίσκο. Προηγουμένως είχε τελειώσει την ηχογράφηση του δικού του, γιατί και ο Ringo Starr, συνομήλικος του Paul McCartney, κυκλοφόρησε μόλις ένα δικό του καινούριο άλμπουμ. Ο τίτλος είναι Long Long Road, ένας μακρύς δρόμος, ο δικός του δηλαδή.

0: Το μεγάλο θέμα της ημέρας στον κόσμο είναι αυτό το τηλεφώνημα Τραμπ-Νετανιάχου χτες, για το οποίο γράφονται πολλά, λέγονται πολλά. Ο Τραμπ έχει αυτό το στυλ διπλωματίας, δηλαδή αυτά που ως τώρα οι πολιτικοί ηγέτες και οι διπλωμάτες συζητούσαν και πολύ προσεκτικά διέρεαν μια αποστηρωμένη έκφρασή τους. Τώρα το πράγμα είναι μια διπλωματία των social media στην πραγματικότητα. Δηλαδή ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε μια συζήτηση με τον Νετανιάχου, διότι αυτό που εμποδίζει τη συμφωνία του με το Ιράν, η οποία είναι έτοιμη και το Ιράν παρακαλάει, είναι ότι το Ισραήλ επιτίθεται στο Λίβανο και το Ιράν απείλησε ότι αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο, τότε και το Ιράν δεν κάθεται να υπογράψει τη συμφωνία με τον Τραμπ. Αυτό είναι εν μέρει σωστό, δηλαδή αυτό είναι και η εκδοχή που δίνει το Ιράν. Απείλησε, σύμφωνα με τις ιρανικές πηγές, να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον Περσικό κόλπο, την ειρήνευση εκεί, τα στενά του Ορμούζ, αν προηγουμένως το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις επιθέσεις του. Υπήρξε αυτό το τηλεφώνημα. Οι πληροφορίες που διέρευσαν από τον ιστότοπο Άξιος είναι ότι ο Τραμπ κάποια στιγμή θύμωσε πολύ, τον είπε αχάριστο, τον είπε τρελό, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Η ακριβής έκφραση είναι «You are fucking crazy». Αλλά μετά όλα καλά. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις πήγαν καλά και χειρία επιβάλλεται. Ούτε η Χεσμπολάχ θα ξαναχτυπήσει, ούτε το Ισραήλ θα ξαναπιάσει όπλο στο Νότιο Λίβανο. Ο ίδιος ο Νετανιάχου βέβαια μετά τα είπε κάπως αλλιώς. Είπε ότι δεν αλλάζει τίποτα. Αναστήλαμε μια επιχείρηση εναντίον της Βηρυτού, αλλά κατά τα άλλα οι επιχειρήσεις μας στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας. Συνεπώς, βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμασταν και χτες, δηλαδή στην απόλυτη ομίχλη. Και η επόμενη μέρα είναι εξίσου αφανής, όπως ήταν και προχτές. Διάλειμμα, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαϊδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

0: Είναι 10 και 44 πρώτα λεπτά, ακούτε και 8,3 το ημερολόγιο. Αυτό είναι ο μέγας δάσκαλος της κιθάρας, ο Ανδρέας Σεγκόβια. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, το 1987, τον γράφει το ημερολόγιο και τον θυμήθηκα. Πολλή συζήτηση αυτές τις μέρες, ήταν και πρώτο θέμα στο δελτίο του Sky χτες. Αυτό που συνέβη στην Αλβανία, δηλαδή αυτό το φαραωνικό μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα που κατασκευάζεται μέσα σε έναν προστατευμένο, χώρο, ένα θαλάσσιο πάρκο, έναν χώρο ιδιαίτερης, που χρήζει ιδιαίτερης προστασίας γιατί είναι βιότοπος σημαντικός. Ταυτόχρονα είναι ένα κρούσμα αμφισβήτησης περιουσιών της ανθρώπων της ελληνικής μειονότητας. Το πράγμα εξελίχθηκε με συγκρούσεις και εξελίχθηκε εν τέλει και σε μια ελληνοαλβανική διάσταση απόψεων, άλλη μία τα τελευταία χρόνια. Ο συνάδελφός μου, ο Σταύρος Τζίμας, συνάδελφος και φίλος, τα ξέρει καλά αυτά, τα παρακολουθεί τα βαλκανικά και τα αλβανικά πράγματα, οπότε για να μας βοηθήσει να ξεδιαλύνουμε τα μυστήρια. Καλημέρα Σταύρο, καλό μήνα.
1: Καλημέρα Παύλε, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καταρχήν τι είναι αυτό το έργο? Είναι εντάξει, παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό, υπάρχει ένα boom τουριστικό στην Αλβανία, δηλαδή η Αλβανία, η αλβανική ακτή ανακαλύπτει τον τουρισμό, συνεπώς πράγματα γέστα, οι οποίες δεν είχαν περιορισμένο ενδιαφέρον ως τώρα, ξαφνικά άρχισαν να γίνονται πολύτιμες και περιζήτητες.
1: Ναι, είναι έτσι ακριβώς, Παύλε, και δεν είναι τώρα καινούργιο αυτό. Ακόμη και από την εποχή του Μπερίσα ακόμη και αρχίσει μια τουριστική ανάπτυξη και μια προσέλκυση επενδυτών, σοβαρών μεγάλων επενδυτών, και μάλιστα από τότε έχει αρχίσει και η διαφθορά. Έχει κατηγορηθεί ο Μπερίσα, ο γαμπρός του Μπερίσα, ότι εμπλέκεται σε υποθέσεις διαφθοράς για την αγορά εκτάσεων στην περιοχή. Άρα δεν είναι ένα πράγμα καινούριο. Δεύτερον, ο χώρος για το οικόπεδο για το οποίο έγινε αυτή η φασαρία είναι γύρω στα 80 στρέμματα. Είχε πουληθεί πριν από 20 ή 30 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, σε κάποιους ιδιοκτήτες, το αγόρασαν και δεν είχε ανοίξει τότε ούτε μύτη. Τώρα, η συγκέντρωση αυτή που έγινε και στο συγκεκριμένο χωριό για το εν λόγω οικόπεδο δεν έγινε για περιουσιακούς λόγους, αρπαγή περιουσιών της περιουσίας, έγινε για περιβαλλοντικούς λόγους, να μην χτιστούν φαραωνικά τέτοια έγινε από αλβανικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, στις οποίες συμμετείχαν και συμμετέχουν βέβαια και ομογενείς μέσα. Το χωριό αυτό δεν ανήκει σε μειονοτική ζώνη, έχει φυσικά ομογενείς αρκετούς, πολλοί από τους οποίους συμμετείχαν στη συγκεκριμένη συγκέντρωση. Άρα έτσι έχουν τα γεγονότα. Από εκεί και ύστερα υπάρχει ένα θέμα περιουσιακό στην Αλβανία, Παύλε, και εσύ το θυμάσαι πολύ καλύτερα, που απασχολεί όλη την Αλβανία σήμερα. Τι έχει γίνει, με δύο λόγια για τους ακροατές μας. Με την πτώση του καθεστώτος Χότζα άρχισε η διανομή της γης, η οποία ήταν μέχρι τότε κρατική σε όλη την, την επικράτεια.
0: Ναι, και καλλιεργεί το πώς, συλλογικά ας πούμε κάπως.
1: Συλλογικά, μέσω της κοπερατίβες, τις κολεκτίβες που είχαν, ήταν συλλογική. Και εκεί άρχισε τώρα ένα γαϊτανάκι, τι ανήκει σε ποιον. Εμφανίστηκαν όχι μόνο οι μειονοτικοί στο Νότο, αλλά και στην Αλβανία. Πάρα πολλοί που λένε ότι οι γονείς μας τα καλλιεργούσαν από πρώτα και επί εποχής του Χότζα, άρα πρέπει να μοιραστούν κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Έχουμε δει κατά καιρούς και θέματα που βγάζουν οι άλλοι, οθωμανικά έγγραφα που επί τουρκοκρατίας ανήκαν
1: και οι άλλοι. Και έχει φουντώσει αυτό το ζήτημα και είναι τεράστιο. Αρκεί να σημειώσω ότι έχουν μπλοκαριστεί ήδη τα αλβανικά δικαστήρια με προσφυγές, λόγω αυτών των μπέιδων, όπως είπες προηγουμένως, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία που τα διεκδικούν. Και ακόμη κάτι σημαντικό, στον αλβανικό βορρά έχουν φουντώσει και πάλι οι αλβανικές βεντέτες, οι αιματηρές βεντέτες, για αυτό το λόγο. Στο νότο λοιπόν εμφανίζεται πολύ πιο οξυμένο το πρόβλημα. Γιατί? Διότι είναι τουριστική, είναι τα τουριστικά φιλέτα. Mm. Και εκεί τυχαίνει προαιώνια να κατοικεί η ελληνική μειονότητα. Και εκεί παίζεται πλέον το μεγάλο παιχνίδι. Στην διανομή των περιουσιών, της αγοραπολισίας και φυσικά έχει φουντώσει η διαφθορά. Mm. Έχουμε φαινόμενα διαφθοράς ακραία. Και μάλιστα έχουμε εμπλοκή της μαφίας, έχουμε δολοφονίες δικαστών, δολοφονίες αστυνομικών στο παρελθόν, άρα το παιχνίδι εκεί είναι πάρα πολύ χοντρό. Είναι λοιπόν πρωτίστως παιχνίδι επιχειρηματικό, επενδυτικό και φυσικά είναι δευτερευόντως και για την ελληνική μειονότητα τεράστιο ζήτημα, γιατί αρπάζονται έτσι με αυτόν τον τρόπο οι περιουσίες και και αφελληνίζεται ο αλβανικός νότος. Αυτό βέβαια δεν μπορεί κανείς να το προσάψει στον ίδιο το ράμο ότι κάνει, λέει σόν και καλά πάρτε εκεί για να διώξουμε τις Έλληνες. Δεν αποδεικνύεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα
0: προφανώς,
1: σήμερα στην Αλβανία.
0: Ναι,
1: αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Τώρα ως προς το συγκεκριμένο γεγονός με τον ράμα δέχτηκε και υπό τις ευλογίες του και με την ενθάρρυνσή του φυσικά και με την αναρχή του έγινε μεγάλη επένδυση στο νησάκι απέναντι από αυτόν τον Κολπίσκο που τα επίμαχα στρέμματα στην απέναντι υπάρχει το νησί της Σασόν το οποίο όπως είναι γνωστό έχει νοικιάσει για 100 χρόνια νομίζω ή περισσότερα ο γαμπρός του Τραμπ, ο Κουσνέρ για τις επενδύσεις. Τώρα αυτή η επένδυση έχει συστηθεί πάρα πολύ στην Αλβανία και ότι έχει γίνει και για πολιτικούς λόγους. Ο Ράμα ήθελε την πολιτική κάλυψη.
0: Λογικό,
1: Ναι, είναι λογικό γιατί.
0: Υπάρχει ένα μυστικό που δεν είναι μυστικό, το ξέρουν όλοι, ότι αν θέλεις να κάνεις δουλειά, να έχεις πρόσβαση στο Λευκό Οίκο και κάποιο είδος προστασία, ο μόνος τρόπος είναι να κάνεις business με κάποιο μέλος της οικογένειας Τραμπ.
1: Και ο Ράμα είχε ένα επιπλέον λόγο, Παύλε, διότι πριν έρθει, ανέβει ο Τραμπ στην εξουσία για δεύτερη φορά, είχε μιλήσει όπου στεκόταν και όπου βρισκόταν, μιλούσε με τα χειρότερα λόγια για τον Τραμπ. Mm. Και επίσης και ένα άλλο αμάρτημα σε εισαγωγικά ήταν ότι υπήρξε στενός φίλος του Σόρος, του μεγάλου εχθρού του Τραμπ.
0: Άρα τώρα, πρέπει λοιπόν, να τον εξευμενήσει.
1: Ακριβώς για να τον εξευμενήσει. Το πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση μένει να φανεί, διότι έχει παρέμβει και η εισαγγελία κατά της διαφθοράς για να δει για την αγορά όλης της και όχι μόνο για το οικόπεδο αυτό, για το συγκεκριμένο οικόπεδο που έγινε διαδήλωση, αλλά για την όλη επένδυση έχει επιληφθεί η εισαγγελία της διαφθοράς να δει αν υπάρχουν παρατυπίες. Ο Ράμα θα επιμείνει κατά την άποψή μου διότι δεν έχει άλλη επιλογή απέναντι στον Τραμπ, γιατί αν χαλάσει αυτή η δουλειά τότε αλλάζει όλο το σκηνικό. Mm. Και μην ξεχνάμε ότι και στην Σερβία χάλασε η μπίζνα του Τραμπ με την αγορά του κτηρίου του βομβαρδισμένου από το ΝΑΤΟ, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ το αγόρασε, έφτασαν μέχρι τις υπογραφές ο γαμπρός του. Τελικά με παρέμβαση των περιβαλλοντικών οργανώσεων εκεί ξεσηκώθηκε ο κόσμος και χάλασε η επένδυση. Αν έρθει τώρα και έχει και μια τέτοια ήττα εδώ ο Τραμπ, μπορεί να αλλάξει όλο το σκηνικό στην περιοχή.
0: Σωστό. Το συμπέρασμα είναι ότι η πολιτική και η business δεν ήταν ποτέ εντελώς χωριστά η μία από την άλλη, αλλά ποτέ δεν ήταν τόσο στενά συνδεδεμένες όπως τώρα στην
1: εποχή.
0: Έτσι
1: ακριβώς, Παύλε. Και εκεί είναι το μεγάλο. Τώρα, το αν εμείς επιχειρήσουμε να το ελληνοποιήσουμε το πρόβλημα, δεν ξέρω αν είναι δόκιμη αυτή η διαχείριση των πραγμάτων, δίνοντας λαβές στο Ράμα για λιδωρίες και ηρωνίες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Τα συνηθίζει.
1: Δεν ξέρω, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει την ευθύνη και η πολιτική ελίτ πώς θα το διαχειριστεί, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αυτό το θέμα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Σταύρο. Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά. Κουβεντιάζαμε πριν για τα της αριστεράς με τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο και γίνει με αφορμή και τις δημοσκοπήσεις που έρχονται σήμερα. Ξαναθυμίζω, έρχεται στις 9 το βράδυ στο δελτίο του Sky 8, όχι 9. 9 είναι το prime time. 8 είναι το δελτίο και η δημοσκόπηση της Pulse, η πρώτη μετά τα γεννητούρια. Αυτό που μόλις έρχεται στα χέρια μου είναι η δήλωση των βουλευτών της Νέας Αριστεράς, των στελεχών της Νέας Αριστεράς που αποχωρούν. Λένε αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα οριά του. Δημιουργήσαμε τη Νέα Αριστερά για να κρατήσουμε ζωντανή μια άλλη δυνατότητα, για να αντιπαρατεθούμε στον εκφυλισμό κτλ.

Κύπρο προαναγγελθεί. Συνεπώς το πρώτο βήμα έγινε. Μένει να δούμε τις εξελίξεις στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και εκεί έχουν προαναγγελθεί συζητήσεις και ενδεχομένως αποχωρήσεις.

0: Τελευταία σελίδα στο ημερολόγιο, μουσικά κλείνουμε με Bruce Springsteen. Ο δίσκος κυκλοφόρησε σαν σήμερα, το σκοτάδι στην άκρη της πόλης, Darkness on the Edge of Town. Πολύ γρήγορα σας θυμίζω, και αυτό είναι μια ωραία υπενθύμηση, η Εθνική Τράπεζα και η κάρτα Mastercard σας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε παραστάσεις από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου το καλοκαίρι στα αρχαία θέατρα. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής, μπαίνετε στην κλήρωση. 110 τυχεροί θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν τις μοναδικές παραστάσεις αυτού του καλοκαιριού. Και να σας θυμίσω ότι αν βρίσκεστε σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλετε και χρειάζεστε μια γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ, η λύση είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi. Εύκολα, γρήγορα και με επιπλέον δώρο τις απεριόριστες συνομιλίες σε κινητά προς όλους. Διαφημίσεις, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
15: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
14: Το πρόγραμμα αποφύτων.
15: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
14: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
15: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
16: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
17: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
18: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
19: Το λογαριασμό παρακαλώ.
20: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
21: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
22: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία.
0: Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
22: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από την περιφερειακή Εγάλεο προς τον κόμβο Ηρακλείου, ενώ πολύ αυξημένη παραμένει επίσης η κυκλοφορία στην άνοδο της Αρδιτού, στον άξονα Συγκρού Αμαλίας, στη Βασιλή Σοφίας προς την Βουλή, στην Πειραιώς από τέπους σειράς οδού προς την Ομόνια και στον άξονα Κόνωνος Ομυρίδου Σκυλίτση από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νέο Φάληρο. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, τμήμα του οποίου είχε νωρίτερα τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Η κίνηση των σειρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή Κηφισιά Πειραιάς. Την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσαν πριν από λίγο 7 βουλευτές και 143 στελέχη του κόμματος. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Με την ανεξαρτοποίησή τους διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς η Νέα Αριστερά παραμένει πλέον μόνο με 4 βουλευτές. Στην επιστολή αποχώρησης, 7 βουλευτές και τα 143 στελέχη αναφέρουν ότι πρόκειται για μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής αριστεράς, τη στιγμή που μέσα στην κοινωνία δυναμώνει η απέτηση για συσπήρωση δυνάμεων και για μια πραγματική πολιτική εναλλακτική απέναντι στη δεξιά της διαφθοράς, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Προσθέτουν ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτήν την ανάγκη. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση των ΗΠΑ της Αμερικής για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στη Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα σε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα. Η ίδια πηγή επισήμανε ότι το Ιράν εξετάζει προσεκτικά την πρόταση λόγω του ιστορικού των ΗΠΑ να μην συμμορφώνονται στις συμφωνίες, αλλά και λόγω της μακροχρόνιας δυσπιστίας που η Τεχεράνη τρέφει προς την Ουάσιγκτον. Κατά μεταξύ, στην εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Μάλιστα, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο, σχολίασε ότι υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι σταματούν οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και εκπροσώπους οργάνωσης. Πάντως, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με ανάρτησή του, επισήμανε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό εάν η Χεζμπολά δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Οι ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα δύο ανήλικα παιδιά της 39χρονης μητέρας, η οποία δολοφονήθηκε χθες από το σύζυγό της στην Καλαμάτα, καθώς στις αρχές προβληματίζει το γεγονός ότι βρήκαν τα παιδιά κοιμισμένα παρά τη φασαρία που επικρατούσε στο διαμέρισμα. Τα δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών βρίσκονται από εχθές στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας. Σημειώνεται στην αστυνομία, κάλεσαν κάτοικοι γειτονικών διαμερισμάτων που άκουγαν τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Ο καθομολογίαν δολοφόνος σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Οι αποκαλύψεις από τον ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό συγκλονίζουν ακόμη και όσους έζησαν από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο, αναφέρει στη δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αυτά που μαθαίνουμε έρχονται να επιβεβαιώσουν όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν σε βάρος της χώρας μας και των πολιτών από μια παρέα μαθητευόμενων μάγων, προσθέτει ο κ. Μαρινάκης, ενώ με αφορμή το δημοψήφισμα κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν σε Ευρωπαίο ανακριτή οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους είναι και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Εχθές, ελεύθεροι πάντως με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας, σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο με την πρόταση εισαγγελέως για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Την έντονη διαμαρτυρία της για την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής, η οποία σχολιάζει την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε υπό όρους ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, εκφράζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος. Στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για μια ατυχή ανακοίνωση, αλλά και για μια ανοιχτή παρέμβαση στην ελληνική δικαιοσύνη από άλλο κράτος, ζητώντας παράλληλα την στήριξη του δικαστικού συστήματος από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη

0: θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, Τρίτη. Πότε έφτασε Τρίτη, ένας Θεός το ξέρει. Ακούτε Sky 100,3. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης.
1: Και μαζί και χώρια, δύο του μήνος, συνεχίζουμε. Μια τα είπαμε και χθες, τα λέμε και σήμερα.
0: Που ξημέρωσε με πλούσια πολιτική επικαιρότητα. Και είναι τόσο πλούσια γιατί αφορά την αριστερά.
1: Πάλι πας τα μέσα, πάλι πας τα μέσα. Τα μεγάλα είναι έξω, λέω, που είναι και για μας μέσα. Εδώ έχουμε μια απόλυτη ποιότητα στον κόσμο. Απόλυτη ποιότητα. Κάθε έξι ώρες. Δεν ξεφεύγω καθόλου.
0: Τα προβλήματα της
1: προσπαθώ να βάζω το κεφάλι απάνω και τα ποδάρια κάτω. Γιατί βλέπω ότι έχουμε ένα συνωστισμό τα ποδάρια πάνω, μήπως ξάπλα. Και ο καθένας κάνει το κομμάτι του σε αυτή τη χώρα επικοινωνιακά και πολιτικά. Αλλά να μιλήσουμε τώρα. Είναι τερατώδης η κατάσταση με τον Τραμπ, με τον Νετανιάχου και τα υπόλοιπα.
0: Πριν πας στον Τραμπ και στον Νετανιάχου.
1: Δεν υπήρξε επιφύτηση.
0: Να πούμε ότι στην ημέρα. Το βασικό θέμα προφανώς είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία σε ό,τι αφορά την Μέση Ανατολή και το Ιράν.
1: Μα τι να υπάρχει, εδώ κοροϊδεύεται το σύμπαν. Mm-hmm. Εδώ καταρχήν είναι η πολλωστή, πώς να το πούμε, εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι είναι άρρηκτα δεμένη η Τεχεράνη με όλους τους γύρω-γύρω, όπως λέγαμε και παλιότερα, και είναι προφανές ότι και η εκεχηρία που είχε επιβάλει στην ουσία στον Νετανιάχου ο Τραμπ για το Λίβανο, και βλέπω ότι τώρα ο φίλος του λίγο την καζώνει, κοντεύει να φτάσει πάλι στη Βηρυτό, του χαλάει τη σούπα. Διότι ο Τραμπ το μόνο που έχει στο μυαλό του είναι πώς θα σερβίρει στο αμερικάνικο κοινό ότι κάνει μια εκεχηρία, κάπως να σώσει κάποια προσχήματα και να πει ότι κάτι έκανε. Μια τρύπα στο νερό με καταστροφή του πληθυσμού στην περιοχή και γενικότερα της ανθρωπότητας οικονομικά και πάει λέγοντας. Αν αυτό δεν το καταλάβουμε πλήρως και δούμε

0: ότι η αδράνεια ενός τους χειρισμούς της Ευρώπης και τα λοιπά, θα συνεχίσουμε, δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε.
1: Όχι,
0: δεν την αφήνω. Εδώ χτες ο Μακρόν.
1: Η αδράνεια της Ευρώπης ή η κινητικότητα της Ευρώπης.
0: Όχι. Έχει σημασία. Διότι ο Μακρόν πήρε πρωτοβουλία να γίνει το Συμβούλιο Ασφαλείας χθες το βράδυ. Δεν την πήρε. Δεν την πήρανε πολύ. Ο Μακρόν την πήρε. Και ο Μακρόν, όπως έχουμε ξαναπεί, και αλήθεια έχουν σχολιάζουν, σε 6 μήνες, 7 πόσο είναι, τελειώνει. Έτσι. Αλλά λέω, τουλάχιστον είπε να γίνει ένα Συμβούλιο Ασφαλείας να δούμε τι κάνουμε. Και δεύτερον, είχαμε άλλη μια κατάσχεση από αυτές τις μαύρες πετρολιέρες, πώς τις λένε τέλος πάντων, του κυρίου Πούτιν, που γυρνάνε πέρα δόθε, αφού τον έχει αφήσει με λεσέ φέρο κύριο Στραμπ, και την κατασχέσανε. Και καλά κάνανε. Γιατί υπάρχουν διεθνείς κυρώσεις που δεν υλοποιούνται. Γιατί ο κύριος Τραμπ ακόμα και σε αυτό του χάρισε εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια.
1: Δεν υλοποιούνται. Ακυρώθηκαν οι κυρώσεις τουλάχιστον από τις ΗΠΑ στους Ρώσους. Του χάρισε όντως δισεκατομμύρια. Και την ίδια στιγμή οι Ρώσοι βομβαρδίζουν ή επιτίθενται στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας με ντρόουν ή με πυράβλους.
0: Πολύ ωραία.
1: Να πούμε λοιπόν ότι είναι σε εξέλιξη η κινητικότητα, θα πούμε, στην Μέση Ανατολή και στο Ιράν, η διπλωματική κινητικότητα. Να πούμε ότι ενώ όλοι ήλπιζαν ότι θα έχουμε μία πιθανότητα ελπίδας, συνδέονται και προφανώς θα πρέπει να συνδέονται τα δύο θέματα του Ιράν και του Λιβάνου, η Χεζμπολάχ και η φρουρή της Επανάστασης στο Ιράν. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε και εκεί δρόμο μπροστά μας. Και πάντως εγώ στο νησί που ήμουνα το Σαββατοκύριακο, η βενζίνη είχε 2,32 στις Κυκλάδες, σε νησί, στις Κυκλάδες.
0: Ωραία, αλλά λέω
1: και
0: τώρα.
1: Και να πω ότι τα εισιτήρια τα ακτοπλοϊκά έχουν ήδη αυξηθεί γύρω στο 30-40% από πέρσι. Μπορεί να είναι μικρό το εισιτήριο για το ατομικό, αλλά όμως η διαφορά είναι δεδομένη.
0: Και τέλος πάντων, επειδή έγινε και μια τηλεφωνική επικοινωνία που επιβεβαιώθηκε και από την πλευρά της Αμερικής και από την πλευρά του Ισραήλ μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, τον έκραξε τον Νετανιάχου, το φίλο του, τον έκραξε δηλαδή. Ο Νετανιάχου βλέπει τα μπρος πίσω και του Τραμπ και παίζει το δικό του βάρβαρο παιχνίδι μέχρι τέλους. Και εδώ το θέμα δεν είναι να πηγαίνουμε με μέρα με την ημέρα. Αυτή η κατάσταση έχει ξεπεράσει τους 3 μήνες. Δεν υπάρχουν εκεχηρίες τώρα, επειδή η ένταση των βομβαρδισμών ή δεν ξέρω εγώ, οι συγκρούσεις έχουν μειωθεί. Εδώ οι θάνατοι είναι αλλεπάλληλοι και οι καταστροφές επίσης. Και ακούω και κάτι φοβερούς αναλυτές που λέει: κατέλαβε, λέει, το Ισραήλ το κάστρο Μποφόρ και τα λοιπά. Δηλαδή, μιλάμε, είμαστε αλλού για αλλού. Αντί να βομβαρδίζουν, ή τέλος πάντων, αν υπάρχει αξιοπιστία στην προσπάθεια της ανάλυσης και τα λοιπά, ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή οδηγεί τον κόσμο άγνωστον που μαύρες μέρες. Και για να το συνδυάσουμε κάτι άλλο.
1: Και δεν υπάρχει ηγεσία σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή,
0: συμφωνώ.
1: Είσαι όπως το είπε στην
0: γυμνή στα αγκάθια. Πολύ γυμνή.
1: Εγώ δεν θέλω να ρίχνω όλες τις κατηγορίες στην Ευρώπη.
0: Μα δεν πάω να τη μειώσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Βεβαίως δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα ρόλο ευρύτερο γεωστρατηγικό, ρόλο ηγετικό που θα μπορούσε να παίξει στην περιοχή. Αλλά αυτά είναι τα ίσονο σημασία ζητήματα. Είναι τα μικρά. Τα μεγάλα είναι ότι έχουμε κινητικότητα.
0: Εκεί εσύ επιμένεις. Να πω μια κουβέντα τώρα. Επειδή πέθανε και ένας μακαρίτης πια, ο Εντγκάρ Μορέν, θα μου πεις πόσοι ασχολούνται και τι λοιπά. Εντάξει, να πούμε μια κουβέντα, γιατί ήταν πλήρης ημερών, 105 χρονών, δεν ξέρω τι λένε, 104 παρά 1,5 μήνα. Μια φοβερή διαδρομή από εβραϊκή οικογένεια που είχε ρίζες στη Θεσσαλονίκη, στη Γαλλία και τα λοιπά, μεγάλος διανοούμενος, ο οποίος στα νιάτα του ήταν και στην αντίσταση και καλά έκανε στη γαλλική αντίσταση. Και είχε συνεργαστεί με γνωστά πρόσωπα, μακαρίτες τώρα όλοι, ακόμα και με τον Μιτεράν, τον κάποτε πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, μέγας αναλυτής, που έβαζε τα ζητήματα, όπως λέμε, στη σύνθεση και στο συνδυασμό των καταστάσεων, να τον πω όσο μπορώ, όπως το καταλαβαίνω εγώ. Αυτό λοιπόν με βοηθάει να ξαναπώ σε όσες φίλες και φίλοι μας ακούνε σήμερα, ότι εμείς σε όλα τα δεδομένα πρέπει να τα βάζουμε πάνω στο τραπέζι. Ζούμε σε ένα κόσμο αλληλένδετο παράποτε. Και ό,τι συμβαίνει, όπως είπαμε και τις προάλλες, δεν θυμάμαι τώρα αν είχα πει εγώ ή εσύ για την Πεταλούδα, αλλά τέλος πάντων,
1: το είπες, εδώ,
0: ό,τι και να γίνεται κάπου αλλού, με μία έννοια, έστω και με χρονοκαθυστέρηση, μας επηρεάζει και εμάς. Και μας επηρεάζει σφοδρός, γιατί ο σημερινός κόσμος κινδυνεύει πραγματικά από αυτούς τους ακραίους, όπως είναι ο κύριος Τραμπ, όπως είναι ο κύριος Πούτιν, Ακόμα και ο Κινέζος που το παίζει ίσχος τώρα, αλλά γιατί όχι.
1: Εντάξει,
0: σου λέει,
1: τώρα εσύ βάζεις ταμπέλες των πρόεδρων των ΗΠΑ, στον εκλεγμένο πρόεδρο του ακραίου. Ότι είναι πληθωρικός, ναι. Ότι είναι απρόβλεπτος, ναι. Ότι είναι αφαιρέγγυος, ναι. Ότι είναι αναξιόπιστος, ναι. Αλλά η λέξη ακραίος είναι, αν θες, έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Θα μπορούσαμε μεταξύ μας να
0: τη
1: με όρους πολιτικής επιστήμης. Αυτό είναι προς διερεύνηση. Δεν διαφωνώ επί της ουσίας. Αλλά εντάξει, είναι εκλεγμένος πρόεδρος. Τι θα μπορούσες να πεις, για παράδειγμα, για τον Πούτιν, που θεωρητικώς είναι εκλεγμένος πρόεδρος, αλλά βρίσκεται στην εξουσία κυρίως λόγω της επιρροής του μέσω της εξουσίας, και για τον Ερντογάν αντίστοιχα. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας.
0: Άντε να πάμε στα δικά
1: μας. Πριν πάμε στην κινητικότητα που αναπτύσσεται στην αριστερά γενικότερα και στην κέντρο αριστερά, να πούμε ότι εχθές το βράδυ προβλήθηκε άλλο ένα συγκλονιστικό επεισόδιο του ντοκιμαντέρ της κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δεντρινού στο Χιλιοστό. Είχαμε σημαντικές και αποκαλύψεις, αλλά και ανέκυψαν μνήμες του παρελθόντος, Δημήτρη, οι οποίες μας θύμισαν τι είχαμε τραβήξει και από τι σωθήκαμε μετά το 2019. Βεβαίως κάποιοι θέλουν να μας το ξαναθυμίσουν, την επιρροή του κυρίου Τσίπρα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Εγώ θα ήθελα να σε βάλω να ακούσεις κάτι, γιατί ξέρω σε τσιγκλάω.
0: Να ακούσω, αλλά εμένα μου αρέσει ο διάλογος, δεν μου αρέσουν οι μονόλογοι. Μιλάω για σένα τώρα. Mm-hmm. Επειδή το ντοκιμαντέρ το είδα και χθες, ξαναλέω, έχει ένα πρόβλημα. Το ότι απευθύνθηκε σε πολλούς που δεν απάντησαν.
1: Όλους τους πρωταγωνιστές.
0: Ναι, αλλά τους έχει, όπως λέμε, μεμονωμένες δηλώσεις. Να μην το πω διαφορετικά τώρα, με καταλαβαίνεις. Εμένα μου αρέσει να έχουμε πινκ-πονκ. Λοιπόν, γιατί στα γεγονότα, υπάρχουν άλλες αναγνώσεις και άλλα δεδομένα πολλές φορές. Τώρα εντάξει, μην το συνεχίσω, είναι άλλη συζήτηση. Έχουμε καιρό. Να ακούσουμε.
1: Θα σου βάλω το Στουρνάρα.
0: Εμένα μου αρέσει να ακούω. Άλλοι δεν του αρέσει να ακούνε.
1: Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κύριο Στουρνάρα, που και τότε ήταν διοικητής και πριν από τον κύριο Τσίπρα ήταν υπουργός οικονομικών και είχε πλήρη γνώση των πραγμάτων και των διαπραγματεύσεων. Άκου ένα απόσπασμα του κυρίου Στουρνάρα και το σχολιάζουμε.
2: Να σας το πω έτσι. Φοβόμαστε αιματοχυσία, να το πω έτσι. Άρα οι τράπεζες δεν τα αφήναμε να ανοίξουν. Εάν δεν κλείνανε με επίσημο τρόπο, με ΦΕΚ, είχαμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε, αλλά πολύ πιο επώδυνους.
3: Σαν τι?
2: Να αφαιρούσαμε τις άδειες από τις τράπεζες.
1: Άκουσες τι είπε ο κύριος Στουρνάρας? Εγώ θα κρατήσω μόνο την αιματοχυσία. Αυτό που φοβόταν ο κάθε ένας από εμάς. Να είναι ο κόσμος με τις περιουσίες τους, να έχουν καταρρεύσει οι τράπεζες, να είχαν ανοίξει οι τράπεζες και η αξία να έχει γίνει μηδενική. Αυτά γλιτώσαμε, και ένας από τους ανθρώπους που βοήθησαν να γλιτώσουμε από αυτά ήταν ο Στουρνάρας.
0: Και άλλοι βοήθησαν.
1: Και αυτά
0: και
1: πάμε
0: και
1: να ξαναζήσουμε. Με τη δήλωση, σου θυμίζω, του ηγέτη της Ελλάς, πώς λέγεται το κόμμα το καινούριο, του κυρίου Τσίπρα, που είπε ότι αν ήταν πάλι στην ίδια κατάσταση, θα ξαναέκλεινε τις τράπεζες. Θυμάσαι αυτή τη δήλωση?
0: Όχι.
1: Και σπέβδουν όλα τα στελέχη από τα διάφορα κόμματα, τα οποία δεν βλέπουν στον ήλιο μοίρα, δεν έχουν ούτε το 1% δημοσκοπικά, να συνταχθούν δίπλα στον κύριο Τσίπρα. Κλείνω τη δικιά μου εισαγωγή.
0: Τον καζώνεις.
1: Για πες. Τα βάλω όλα μαζί.
0: Εκείνο το εξάμεινο ήταν φοβερό. Ξαναλέω όμως ότι ήρθε μετά από μια άγρια προηγούμενη περίοδο, που δυστυχώς για μακροχρόνια λάθη και σοβαρές ευθύνες δύο μεγάλων ισχυρών κομμάτων του δικοματισμού του τότε, όπως λέγαμε, φτάσαμε σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δεύτερον.
1: Θες αντίλογο στο
0: πρώτο? Ο κόσμος, σε όλα θέλω αντίλογο, αλλά να το τελειώσω. Ναι, ναι. Λέω λοιπόν, η χρεοκοπία, το κόψιμο των συντάξεων κτλ. Προηγήθηκαν. Δυστυχώς, το εξάμεινο του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Βαρουφάκη μαζί ήτανε. Άσε τον έλεγε τον κύριο Βαρουφάκη. Και εγώ από τότε είχα κάνει κριτικές δημόσιες και όλα, αλλά τέλος πάντων, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ήτανε, πώς λέμε, αλλού βαράμε, αλλού πάμε, αλλού βρισκόμαστε. Και στην πραγματικότητα, όπως έλεγα, να το ξαναπώ ως παράδειγμα τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε ένα αυτοκίνητο που πήγαινε κατευθείαν προς τον γκρεμό για όλους μας. Ασχέτως τι είχε μεσολαβήσει. Και σε εκείνη τη φάση έσπεσε την τελευταία στιγμή, όπου αντί να πέσει στον γκρεμό, έπεσε στα βράχια. Δηλαδή, τράκαρε δίπλα. Δηλαδή, σώθηκαν οι επιβάτες σε ένα βαθμό. Τώρα, ο κύριος Στουρνάρας μπορεί να. Οι επιβάτες, ο κόσμος. Αν είχαμε βγει από το ευρώ ή είχαμε οδηγηθεί σε άλλες ιστορίες, τότε μπορεί να είχαμε και αίμα.
1: Ακροτηριασμένοι, χωρίς τράπεζες, σώθηκαν οι επιβάτες. Χωρίς τράπεζες.
0: Φορτωμένοι, εγώ θα έλεγα, με ένα μνημόνιο.
1: Χωρίς δημόσια περιουσία.
0: Με ένα μνημόνιο.
1: Όχι,
0: φορτωμένοι.
1: Χωρίς δημόσια περιουσία για 99 χρόνια.
0: Πακέτο είναι όλα αυτά.
1: Πλήρως ακροτηριασμένοι. Σούπα για πόδια και χέρια.
0: Πακέτο. Λοιπόν, θα μου πει μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, αλλά τέλος πάντων μετά έγινε μια άλλη κατάσταση. Πρέπει να το θυμίζουμε και αυτό, γιατί αλλιώς μένουμε στα μισά. Μετά υπήρξε, όπως λέω, το νούμερο 2 ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρας κλπ. Το οποίο προσπάθησε να διορθώσει τα αδιόρθωτα εν ολίγης, αλλά τέλος πάντων μια μικρή βελτίωση υπήρξε. Αλλά ούτως ή άλλως θα είχε το αρνητικό αποτύπωμα στις εκλογές, γιατί κρίθηκαν αυτά τα πράγματα και στις εκλογές του 19. Και μετά συνεχίζουμε. Θα έχουμε και τις επόμενες. Ευτυχώς νομίζω ότι θα έχουμε πολύ καιρό ακόμα. Όσοι βιάζονται λόγω των εκλογών, λάθος κάνουν.
1: Συμφωνώ πολύ. Θα δεχόμουν καταρχήν την επιχειρηματολογία σου, εάν δεν υπήρχε η δήλωση Τσίπρα ότι θα ξαναέκλεινε τις τράπεζες.
0: Είπαμε απαράδεκτη σχολιά
1: και αν δεν υπήρχε επίσης, και αν δεν υπήρχε επίσης και το βιβλίο του, στο οποίο δικαιολογεί τα δικαιολόγητα, επιχειρεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγια. Τι κάνει ο κύριος Τσίπρας? Προσπαθεί να επαναλανσαριστεί ως κέντρο αριστερός, δεν ξέρω τι, με αριστερό
0: ως
1: όνομα.
0: Αριστερός. Αριστερά έβαλε τώρα, ναι, μέσα. Είπαμε, ναι, κάνει rebranding στο rebranding.
1: Αλλά σε ορισμένα τα θέματα τα οποία πολιτικά θίγει ο κύριος Τσίπρας, έχουν ένα κέντρο αριστερό πρόσωπο, παρά το γεγονός ότι η στόχευσή του είναι καθαρά το 20%, 17% που είχε πάρει στις προηγούμενες εκλογές. Αν λοιπόν δεν υπήρχε το βιβλίο και αν δεν υπήρχε και η δική του δήλωση περί τραπεζών, νομίζω ότι θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η κίνηση των στελεχών που σπέβδουν να ταυτιστούν μαζί του, να ελπίσουν ως να τον πιστέψουν και να έχουν προσδοκίες για τον κύριο Τσίπρα ως επικεφαλής μιας παράταξης που μπορεί να έχει κυβερνητική πιθανότητα κτλ. Κτλ.
0: Από την ανάποδη, επικοινωνιακά, αυτά που συμβαίνουν, πέρα από τα ποια λάθη έκανε τότε ή θα κάνει τώρα ή κάνει τώρα ο κύριος Τσίπρας και διάφοροι άλλοι, γιατί είναι και άλλοι στο σκηνικό, δεν είναι μόνο στο Τσίπρας, νομίζω σε ένα βαθμό τον βολεύουν κιόλα. Γιατί επικοινωνιακά γίνεται τέτοιο σαματάς που θυμίζει σε πολλούς, λες και είναι από εδώ ο Τσίπρας και από εκεί ο Μητσοτάκης. Να το προσέξουν αυτό όλοι. Και νομίζω ότι πέρα από αυτό, επειδή η πολιτική δεν γίνεται μόνο μαύρο-άσπρο, δεν υπάρχει μαύρο-άσπρο στη ζωή, το έλεγα χρόνια και δυστυχώς. Περνάνε τα χρόνια και βλέπω ότι περισσότεροι παραμένουν, περισσότερο όπως λέω εγώ, οπαδοί, παρά προσπαθούν να καταλάβουν, να τεκμηριώσουν τις καταστάσεις. Γιατί πολιτικά στις δημοκρατίες οι ευθύνες των κυβερνήσεων κλείνονται στις κάλπες, κρίνονται και κρίθηκαν και θα πάμε και για τη συνέχεια. Τώρα, το πόσα λάθη θα κάνει ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση, που κατά τη γνώμη μου είναι ήδη αρκετά, αλλά δεν έχουμε αυτό το θέμα τώρα. Έχουμε και άλλους που κάνουν. Εδώ βγήκε η κυρία Καριστιανού και είπε: επειδή εγώ είμαι άφθαρτη, το λέω με δικά μου λόγια, γι' αυτό θα είμαι και αυτοδύναμη. Δηλαδή, ό,τι θέλει μπορεί να λέει ο καθένας, όπως λέω. Και εσύ μπορείς να λες αύριο ότι είναι χάλια η κατάσταση ή υπέροχη, εγώ να λέω όχι.
1: Ο καθένας έχει το δικαίωμα, λοιπόν, γιατί έχουμε δημοκρατία.
0: Άλλο η ελευθερία της έκφρασης και άλλο η πιστοποίηση των δεδομένων ως γεγονότα. Παραδείγματος χάρη ότι υπήρξε αποτυχία του εξαμήνου του ΣΥΡΙΖΑ, να το κλείσω.
1: Όχι αποτυχία, καταστροφή υπήρχε. Διχασμός του κόσμου υπήρχε.
0: Okay. Ο διχασμός προϋπήρχε. Γι' αυτό και εκφράστηκε τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Ξεχνάς τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Τι έδειξαν τότε? Τι έδειξαν? Ότι ακόμα ένας κόσμος έδινε δυναμική και όθηση στον κύριο Τσίπρα, παρά το τράκο, το φοβερό. Πολλοί δεν το είχαν συνειδητοποιήσει όλα εδώ που τα λέμε. Άλλωστε, όλα τα κόμματα που είχαν κυβερνήσει, και η Νέα και η Δημοκρατία και το Πασόκ, ψηφίσαν το μνημόνιο. Τι να κάνανε κιόλα, θα μου πεις. Τι να κάνανε. Τι να κάνανε.
1: Ωραία. Να πούμε μια έκτακτη είδηση που αφορά και εκείνη την περίοδο, που έχει μια σχέση με εκείνη την περίοδο. Παραιτήθηκε από βουλευτής κυρία Χτσιόγλου. Στη θέση της τοποθετείται ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης. Να δούμε τι σημαίνει αυτό πολιτικά. Με ποιον είναι ο κύριος Δραγασάκης, με ποιον θα είναι η κυρία Χτσιόγλου. Υποθέτουμε ότι η κυρία Χτσιόγλου πάει προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Να δούμε πού πάει ο κύριος, αν ο κύριος Δραγασάκης θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, ιστορικός στέλεχος της αριστεράς, ή και εκείνος θα αληθωρήσει πολιτικά προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θέλω να σε πάω λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις σε μία αναφορά του Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, του Προέδρου τότε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το δημοψήφισμα, και να το σχολιάσουμε και ακούμε και επιστρέφουμε.
3: Το κακό είναι το θυμάμαι. Ήμουν πολύ θυμωμένος ξαφνικά και μετά από αρκετές διαπραγματεύσεις που κάναμε, προχώρησα με την ιδέα του δημοψηφίσματος χωρίς να μας το πει. Η Μέρκελ και ο Λαντ ήταν εξίσου θυμωμένοι με μένα. Ναι. Ήταν εντελώς ανεύθυνο. Για εκείνον ήταν εγχώριο θέμα, για μας ήταν ευρωπαϊκό.
1: For him it was a domestic issue, for us it was a European one. Το voice-over είναι του εκλεκτού συναδέλφου και επικεφαλής της παραγωγής της δημοσιογραφικής επιμέλειας της εκπομπής μας, του κυρίου Δημήτρη Γιαννήρη. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να σχολιάσουμε στον Γιούγκερ είναι ότι χαρακτηρίζουν ανεύθυνο το δημοψήφισμα του 2015. Όμως η κυρία Μέρκελ, που την επικαλεί το Γιούγκερ σε αυτή τη δήλωση, μετά στο βιβλίο της γράφει ύμνους για τον Τσίπρα και τον δικαιολογεί για το δημοψήφισμα. Είναι ίσως η καλύτερη σύμμαχος που είχε ποτέ ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Μέρκελ. Γιατί προφανώς της έδωσε και άλλα πολλά. Λοιπόν, να τα λέμε αυτά.
0: Ένα-ένα.
1: Ή τότε σε τσιγκλάω. Ένα-ένα.
0: Δεν προλαβαίνω. Αλλά να τα καταγράψουμε μια μέρα. Κάνουμε μια εκπομπή συνολικά. Λόγω, αντίλογο.
1: Έχεις ένα
0: λεπτό. Και δεν έχω πρόβλημα με οποιονδήποτε.
1: Έχεις 30 δευτερόλεπτα να αναπτύξεις τα επιχειρήματά σου. Για πες.
0: 15 δευτερόλεπτα. Ο κύριος Γιούνκερ τότε ήταν ο επικεφαλής, ας το πούμε έτσι, ο πρωθυπουργός της Ευρώπης. Έπρεπε να πει μια κουβέντα. Παρότι πολλοί του είπαν να μην την πει αυτή την κουβέντα. Κατά τη γνώμη μου, το έλεγα και τότε. Ήταν αναμενόμενο ότι θα την έλεγε αυτή την κουβέντα. Έπρεπε να κάνει μια πολιτική κρίση για το ότι συνέβαινε σε μία από τις 28 χώρες της Ευρώπης. Έτσι δεν είναι? Από εκεί και πέρα, μέσα στην Ελλάδα θα γινόταν ο χαμός, όπως και έγινε. Και η αντιπαράθεση, γιατί όπως είπα, η διαίρεση του κόσμου προϋπήρξε με πρώτο μνημόνιο, δεύτερο μνημόνιο και μετά φτάσαμε με τα χαράς και βαΐων και στο τρίτο μνημόνιο.
1: Στο επόμενο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον κύριο Γαβριήλ Σακελαρίδη, και εκείνος πρωταγωνιστής της περίοδου. Παραιτήθηκε, θα σου πω, μετά τη στροφή του κυρίου Τσίπρα από κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σήμερα είναι πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, με τα προβλήματα που έχει τώρα η Νέα Αριστερά.
0: Διαχώρησε
1: και τη διαφορετική. Συμφωνώ, και ήταν θέση η οποία είχε και πολιτικό κόστος. Έμεινε στο παρασκήνιο για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα και σήμερα δίνει τους αγώνες του από το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Πάμε σε ειδήσεις και θα έχουμε μετά και τον κύριο Σακελαρίδη και τη δυνατότητα να σχολιάσουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Όχι. Μετά θα το πεις.
0: Αλλά, εντάξει, τι να κάνουμε, έχουμε αυστηρές καταστάσεις.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
14: Εισιτήρια more.com.
15: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail.

0: Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος Ωνάνων Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Κηφισιά προς την Αττική Οδό, στον άξονα Συγκρού Αμαλίας, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στον άξονα Κόνονο Σομυρίδου Σκυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νεοφάλιρο. Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε με επιστολή της η Έφη Αχτσιόγλου. Νωρίτερα η κυρία Αχτσιόγλου μαζί με άλλους 6 βουλευτές και 143 στελέχη της Νέας Αριστεράς είχαν ανακοινώσει την αποχώρησή τους από το κόμμα. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Μετά την εξέλιξη αυτή, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύεται, καθώς παραμένει μόνο με 4 βουλευτές. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα σε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα. Εν τω μεταξύ, στην εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο ABC News. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι σταματούν οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της οργάνωσης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για ανοιχτή παρέμβαση στην ελληνική δικαιοσύνη από άλλο κράτος, κάνει λόγο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος, με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής, η οποία σχολιάζει την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε υπό όρους ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, και μαζί και χώρια. Αλλά επειδή είναι 2 Ιουνίου σήμερα και επειδή σε αυτή τη χώρα έχουν γίνει πολλά σοβαρά λάθη, βαριά λάθη που προκαλέσαν πολλά ζητήματα, εγώ θέλω να θυμίσω, επειδή σήμερα είναι τα 80 χρόνια από το δημοψήφισμα κατά της μοναρχίας στην Ιταλία, όπου κέρδισε με συντριπτική πλειοψηφία η δημοκρατική πλευρά. Παρότι εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν τεράστιο θέμα, γιατί είχαμε μόλις φύγει από το φασισμό, θυμίζω, αλλά ενώθηκε το μέτωπο των κεντρών, κεντρογενών, αριστερών και πολύ αριστερών δυνάμεων και νίκησαν στο δημοψήφισμα και έδιωξαν τη βασιλεία.
0: Αυτό το λες στο δημοψήφισμα του 2015, γι' αυτό το λες.
1: Μιλάω αντιστάθμισμα για να θυμίσω τα ιστορικά προβλήματα της χώρας. Το νόθο δημοψήφισμα την ίδια χρονιά, το 46, το νόθο δημοψήφισμα που έφερε πίσω το Γεώργιο.
0: Έχουμε τον κύριο Σακελαρίδη. Το 46 δεν έχει γεννηθεί.
1: Δεν πειράζει, διαβάζουμε, γιατί μερικοί δεν διαβάζανε.
0: Προφανώς, ούτε καν ο κύριος Τούμπος δεν έχει γεννηθεί το 46.
1: Δεν πρόλαβα, αλλά προσπάθησα. Καλημερίζουμε.
0: Καλημέρα κύριε Σακελαρίδη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Δεν είναι τόσο καλημέρα σήμερα για την Νέα Αριστερά, γιατί βλέπουμε πολλά από τα στελέχη που είχαν συνταχθεί με το κόμμα σας ότι αποχωρούν, ανεξαρτοποιούνται ή αποχωρούν από το κόμμα σας.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι, θα σας πω, ήταν αναμενόμενο αυτό. Και ήταν μια απόφαση η οποία ήταν λυμένη εδώ και αρκετό καιρό. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που ήταν μια λυμένη απόφαση των στελεχών του κόμματος να αποχωρήσουν και να ακολουθήσουν την πορεία που επιθυμούν, θεωρώ ότι είναι και κάτι ανακουφιστικό, θα μπορούσα να σας πω, από ένα σημείο και μετά. Γιατί όταν υπάρχουν σοβαρές πολιτικές διαφωνίες, είναι σημαντικό, και όταν και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα έτσι να συνυπάρξουμε σε μια τέτοια κατάσταση, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, και είναι πολλές αυτές οι προσπάθειες, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό να προχωράνε τα πράγματα παρακάτω. Επότε θα μπορούσα να σας πω ότι για μένα προφανώς από τη μία είναι στενάχωρο, γιατί είναι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε συμπορευτεί και χρόνια και έχουμε... θα μπορούσα να πω και με πολλούς έχουμε μεγαλώσει και πολιτικά μαζί, αλλά σίγουρα στην πορεία των πραγμάτων νομίζω ότι τέτοιου τύπου κινήσεις λειτουργούν και απελευθερωτικά και ανασυνθετικά.
0: Εγώ δεν μπορώ να μην σας κάνω και το προβοκατόρικο.
2: Καλά, αλίμονο.
0: Εάν το ότι συμπορευτήκατε στο παρελθόν δεν αποκλείει ότι μπορεί να συμπορευτείτε και στο μέλλον.
2: Κοιτάξτε, δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα σας έλεγα ποτέ σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις, από την άποψη ότι σίγουρα κάνει κύκλους η ζωή μας. Επομένως, χωρίς να το πάρετε και πάρα πολύ τις μετρητής αυτό που θα σας πω, δεν θα σας το απέκλεια, αλλά ούτε και πολύ εύκολα, ας πούμε, θα σας το επιβεβαιώνα. Μένει να το δούμε στο μέλλον τη τελική. Όπως έχουν τα πράγματα πάντως, για να σας απαντήσω λίγο έτσι πιο συγκεκριμένα και να μην το αποφύγω. Κοιτάξτε, έτσι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν από και επισπεύστηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ, του κόμματος του κ. Τσίπρα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να δοθεί μια διέξοδος. Η δικιά μου έτσι, εκτίμηση και η εκτίμηση της Νέας Αριστεράς είναι ότι δυστυχώς χρειάζεται ένας καθαρός πολιτικός λόγος, χρειάζεται μια πολιτική ταυτότητα συγκροτημένη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή τα μεγάλα θέματα τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει σε εισαγωγικά ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την ίδρυση του κόμματός του είναι στην πραγματικότητα μια... στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Δηλαδή μέσα από το χειρισμό συμβόλων, μέσα από το χειρισμό έτσι, ιστορικών τέλος πάντων αναφορών και παραδειγμάτων, γίνεται μια προσπάθεια να φτιαχτεί ένα αφήγημα το οποίο παραμένει κυρίως σε επίπεδο διακηρύξεων και χωρίς να μπαίνει σε διαδικασία συγκεκριμένων προγραμματικών διατυπώσεων. Γιατί αν μπούμε σε διαδικασία προγραμματικών διατυπώσεων, κάποιοι θα πρέπει να διασταρεστηθούν, κάποιοι θα πρέπει να μείνουν έξω από το αφήγημα. Και αυτό ενδεχομένως είναι κάτι που στη στρατηγική του νέου κόμματος δεν χωράει.
1: Εσείς κύριε Σακελαρίδη, το αναφέραμε προηγουμένως και ο Γιώργος και εγώ, ότι είχατε διαχωρίσει με με σωστό τρόπο θα έλεγα, πολιτικά μιλώντας, τη θέση από την τότε κυβέρνηση Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό νομίζω πρέπει να το θυμόμαστε, γιατί δεν συμβαίνει συχνά στην πολιτική. Ήταν μια επιλογή με καθαρό
0: μετά
1: τρόπο.
0: Μετά τη στροφή του κ. Τσίπρα, ναι, ναι,
1: συμφωνώ. Με δημόσια, με σοβαρό τρόπο. Πάει αυτό τώρα. Λέμε το εξής. Επειδή αναφερθήκατε τώρα στα πρόσφατα γεγονότα, λέω το εξής. Η πρώτη απόπειρα της Νέας Αριστεράς ήταν να εκλέξει έναν ευρωβουλευτή. Δυστυχώς, το λέω με την ευρύτερη έννοια της δημοκρατίας, δεν κατορθώθηκε να εκλεγεί ένας ευρωβουλευτής. Από εκεί και μετά, οι εξελίξεις δεν σηματοδοτούν μία, θα έλεγα, πώς να το πω, ακατάστατη αντιμετώπιση βασικών πολιτικών διλημάτων. Δηλαδή, το θέμα είναι ενός κομματικού σχηματισμού ή ένα ευρύτερο πολιτικό ερώτημα, τι γίνεται. Γιατί συμβαίνει αυτή η συνεχιζόμενη πολυδιάσπαση στην ευρύτερη περιοχή της αριστεράς.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κύριε Στούμπο. Δεν είναι ζήτημα ενός κόμματος, είναι ζήτημα συνολικής κρίσης, θα μπορούσαμε να πούμε, ενός πολιτικού χώρου, του χώρου της αριστεράς.
1: Ευρύτερα.
2: Το γεγονός, ναι, ναι, ευρύτερα και του προοδευτικού ευρύτερα χώρου, θα μπορούσα να σας πω. Το γεγονός, δηλαδή, για παράδειγμα, ότι εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με την άποψη ότι τα κόμματα της αριστεράς ή τα κόμματα του προοδευτικού χώρου δεν έχουν προτάσεις, δεν έχουν πρόγραμμα. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι υπάρχουν προτάσεις, υπάρχει προγραμματικός λόγος. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος δεν ακούει αυτά τα κόμματα. Δηλαδή έχει χαθεί η αξιοπιστία. Ο κόσμος κατεβάζει ρολά, κλείνει τα αυτιά του όταν ακούει προγραμματικό λόγο να διατυπώνεται από τα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Και εκεί είναι ακριβώς που έχουμε ιτηθεί. Και εκεί είναι η κρίση της αξιοπιστίας. Αν θέλετε, κύριε Στούμπο, να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, θα πρέπει να βρούμε από πού εκπορεύεται και ποια είναι η πηγή αυτού του προβλήματος.
1: Κύριε Σακελάρη,
0: πάντως δεν είναι ελληνικό μόνο φαινόμενο αυτό. Και
1: όχι.
0: Στο...
1: Μια στιγμή, επειδή είπατε ο κόσμος θέλει.
2: Όχι, δεν
0: ακούει
2: λέει
0: αυτό, κύριε Σακελάρη.
2: Όχι.
0: Λέει ότι δεν ακούει λόγω του προβλήματος των κομμάτων.
2: Λόγω του προβλήματος, που αν θέλουμε να φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματος, πρέπει να δούμε τη βάση του, την πηγή του. Λέτε, κύριε Μουρούτη, ότι δεν είναι μόνο ελληνικό. Σίγουρα, εγώ θα. Υπάρχει η τάση και σε διεθνές επίπεδο.
0: Και η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη έχει υποχωρήσει, αλλά και η αριστερά ευρύτερα.
2: Και ναι, και όχι.
0: Τουλάχιστον εκλογικά.
2: Δηλαδή, σε επίπεδο, έχετε ένα δίκιο. Στην Ευρώπη τα πράγματα είναι αλλιώς. Ενδεχομένως θα μπορούσε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια απόλωση μεγάλη από τη μία προς την αριστερά, από την άλλη προς την άκρη.
0: Δεν μπορείς να θεωρήσεις τον Ομπάμα αριστερό παρά το γεγονός ότι δεν έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά με τον Τραμπ.
2: Όχι, δεν εννοούσα τον Ομπάμα, εννοούσα τον Σάντερ, τον Μαμπράνη, καταλαβαίνετε, έτσι, ότι υπάρχει αυτό το ρεύμα. Είναι πραγματικότητα αυτό. Και αυτό είναι ζήτημα συνολικά της αριστεράς και το πώς μπορεί να έχει έναν πολιτικό λόγο ο οποίος να απαντάει στις σύγχρονες προκλήσεις, δηλαδή στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, της ανασφάλειας της καθημερινής που ζουν οι πολίτες υπό την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, την ενεργειακή κρίση και την κατάσταση που ζούμε στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι μας, μέχρι ζητήματα τα οποία, αν θέλετε, είναι και πιο αξιακά, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα να υπάρχει συμπερίληψη, να υπάρχει ανοιχτότητα, να υπάρχει ουσιαστική και πραγματική δημοκρατία. Εκεί είναι ακριβώς που χωλαίνει το ζήτημα με την αριστερά, θεωρώ. Με βάση όλα αυτά που σας λέω, έτσι εντάχει, ότι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να πορευτεί η Νέα Αριστερά από εδώ και πέρα είναι κατευθυνόμενη στο πλαίσιο της ανασύνθεσης των δυνάμεων της αριστεράς σήμερα στην Ελλάδα.
0: Άρα η Νέα Αριστερά συνεχίζει να υφίσταται.
2: Συνεχίζει να υφίσταται ακριβώς στο πλαίσιο μιας κατεύθυνσης ανασυνθετικής της αριστεράς, της οικολογίας, των κοινωνικών κινημάτων, ενός χώρου που πολιτικά παραμένει.
0: Θα μπορούσε να είναι
2: πόλος
0: όμως κυβερνητικός ή εναλλακτικός το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και να συμμετέχει σε αυτόν τον πόλο η Νέα Αριστερά υπό την προϋπόθεση των αρχών, των αξιών και της σύγκλησης.
2: Νομίζω ότι επιταχύνεται πάρα πολύ τη σκέψη σας. Καλά κάνετε εσείς προφανώς από την άποψη την δημοσιογραφική και με ρωτάτε. Νομίζω ότι δεν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να.
0: Χωρίς να αποκλείεται όμως και κάτι τέτοιο. Σε δεύτερη.
2: Κοιτάξτε, τώρα κανείς δεν ξέρει πώς. Μου αναφέρεται ένα σενάριο το οποίο σημαίνει ότι θα έχουν συμβεί κοσμοϊστορικές αλλαγές και τα πράγματα σε μια τέτοια περίπτωση δυνητικά θα ήταν διαφορετικά. Αλλά νομίζω ότι απέχουμε πάρα πολύ από κάτι τέτοιο για να σας απαντήσω με ένα ναι ή με ένα όχι. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή ο βασικός στόχος από τη δική μας την πλευρά είναι να υπάρχει αυτή η ανασυνθετική διαδικασία. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει κόσμος, ο οποίος και το ξέρετε κι εσείς, γιατί ξέρετε την κοινωνία και την πολιτική κατάσταση, και δυο σας εννοώ εσείς, που νιώθει ότι δεν εκπροσωπείται, νιώθει ότι είχε εμπιστευτεί την αριστερά, ήταν παραδοσιακά προοδευτικός, ήταν σε αυτό το χώρο σήμερα, είτε έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική, είτε έχει στραφεί στα κόμματα της αντιπολιτικής και του λαϊκισμού. Νομίζω ότι είναι αρκετός αυτός ο κόσμος ο οποίος δεν καλύπτεται από την πρωτοβουλία του κ. Τσίπρα και την Ελλάς. Επομένως, θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό για τις δυνάμεις της αριστεράς, μιας αριστεράς η οποία θα καθίσει ξανά από την αρχή, θα αφήσει τις παρελθοντικές συζητήσεις και θα προχωρήσει μπροστά.
1: Με προσοχή στη στάση του καθενός, τουλάχιστον από εμάς εδώ σε αυτή την εκπομπή, όμως θα ήθελα να πω το εξής, κύριε Σακελαρίδη. Το σημερινό πολιτικό θεσμικό γεγονός είναι ότι μένετε χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι μικρή υπόθεση. Και θα είναι οπωσδήποτε τα πράγματα πιο δύσκολα και στο θεσμικό κοινοβουλευτικό πεδίο και στο κοινωνικό που είπατε. Εγώ δεν μηδενίζω. Αλλά λέω, αυτό ταυτόχρονα δείχνει ότι υπήρχαν τόσο βαθιές αντιθέσεις ή είναι με βεβαιασμένες κινήσεις προσώπων, δόθε, κήθε, παρακήθε, στην ευρύτερη περιοχή, λέω. Δεν λέω τώρα ποιος μένει, ποιος φεύγει, αν είναι στη Βουλή ή όχι. Δεν είναι εντυπωσιακό?
2: Ευχαριστώ, κύριε Στούμπο, που το θέτετε και θα ήταν παράληψή μου να μην το θέσω. Στην ανακοίνωση, μάλιστα, που έχουμε βγάλει και ως Νέα Αριστερά, είναι κάτι το οποίο το υπογραμμίζουμε. Θεωρώ κρίμα, το λέω με ειλικρίνεια, το γεγονός ότι μια κοινοβουλευτική ομάδα όπως αυτή της Νέας Αριστεράς, η οποία ήταν πραγματικά αξιόμαχη, ήταν μαχητική και είχε και τη δική της προστιθέμενη αξία.
1: Παρενέβησε θέματα, βεβαίως.
2: Ναι, και είχε και τη δική της διακριτή και διακριτή παρουσία και προστιθέμενη αξία. Έλεγε πράγματα που δεν λέγονταν από άλλους πολιτικούς χώρους. Αυτή λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα χάθηκε σήμερα. Χάθηκε, αν θέλετε, όχι επειδή υπήρχαν ουσιαστικές πολιτικές διαφωνίες. Μάλιστα, στο επίπεδο το πολιτικό και το προγραμματικό, μπορεί να είχαμε διαφορετικές τοποθετήσεις με τους συντρόφους οι οποίοι φύγανε, αλλά στα πολιτικά θέματα δεν διαφωνούσαμε στα ζητήματα των θέσεων. Μπορεί να είχαμε άλλη εκτίμηση για το πώς θα πρέπει να κινηθούμε σε σχέση με τον Τσίπρα, σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ κ.ο.κ. Αλλά στα πολιτικά δεν διαφωνούσαμε. Εγώ θεωρώ ότι μια τέτοια κοινοβουλευτική ομάδα θα μπορούσε να συνεχίσει να υπάρχει και να αποτελεί κομμάτι και στοιχείο βασικό πυλώνα της αριστερής αντιπολίτευσης απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή. Δυστυχώς αυτό χάθηκε. Και χάθηκε, αν θέλετε, και υπό την πίεση έτσι, αυτή που ασκείται από ένα κόμμα που υποτίθεται θέλει να λειτουργήσει ενωτικά, αλλά στην πραγματικότητα λειτουργεί και διαλυτικά.
1: Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι έχουμε μία παρατεταμένη περίοδο προεκλογική, αλλά θα έλεγα το εξής. Όπως έλεγε και ο Μακαρίτης πλέον Μωρέν, κάποτε πολλοί, ενώ είχαν πολεμήσει στην αντίσταση κατά των χιτλερικών, του φασισμού κτλ., μετά, κατά τη γνώμη του τουλάχιστον, είχαν εγκλωβιστεί σε υπερβολικό σταλινισμό. Το λέω σαν άλλο παράδειγμα. Λέω το εξής. Σήμερα στην εποχή μας δεν είναι πολυτέλεια η παραμικρή διαφοροποίηση δική μου, του Γιώργου, η δική σας ή κάποιου άλλου να οδηγεί σε ένα πολυτεμαχισμό?
2: Είναι.
1: Τι είναι, ή μήπως είναι υπερβολικά, ας το πούμε, η προσωπική επιλογή που καθορίζει τις συγκυρίες ή οι συγκυρίες την προσωπική επιλογή?
2: Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε, κύριε Στούμπο. Θεωρώ και δεν ήταν δικιά μας η επιλογή το γεγονός ότι έφυγαν οι συντρόφισσες από τη Νέα Αριστερά. Ήταν δική τους επιλογή πρώτον. Δεύτερον, θεωρώ ότι ακόμα και αυτή η διαδικασία των διασπάσεων, που το συζητάμε πολλές φορές με αρνητικό πρόσημο, θα μπορούσε να έχει θετικό πρόσημο αν λειτουργήσει με έναν τρόπο ανασυνθετικό. Αν δηλαδή καθίσουν στο τραπέζι όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία προκύπτουν, τα φράβσματα, αν θέλετε να το πω έτσι, με αυτή την έννοια, κάτσουμε στο τραπέζι και δούμε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια ιστορική αναγκαιότητα. Αυτή τη στιγμή η αριστερά πρέπει να υπάρξει στο επόμενο κοινοβούλιο και να έχει και ισχυρή παρουσία. Μέσα σε ένα κόσμο παραλογισμού, όπως σας κάνω εγώ αυτή την ανάγνωση, που κινείται με τον τρόπο που κινείται και σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο, θεωρώ ότι είναι πραγματικά κρίσιμο να υπάρχει αριστερά ενισχυμένη στο επόμενο κοινοβούλιο. Και όταν λέω αριστερά, μια αριστερά που θα τα βάζει με τα συμφέροντα, θα έχει μαχητικό λόγο, θα είναι γεωμένη με τα κοινωνικά κινήματα, μια αριστερά όπως αυτή που έχει γνωρίσει αυτή η χώρα και υπάρχει και μια μακρά ιστορική παράδοση. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα των δυνάμεων που ενδιαφέρονται σε μια τέτοια κατεύθυνση, να κάτσουμε στο τραπέζι και να υπάρχει μια κοινή πολιτική έκφραση και στις εθνικές εκλογές, αλλά και στην κοινωνία.
0: Και επειδή πρέπει να κλείσουμε με μία κουβέντα, σε αυτό το τραπέζι μπορεί να καθίσει και το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη και όσοι μένουν από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και δυνάμεις που είναι εκτός Βουλής αυτή τη στιγμή.
2: Δεν λέω ότι είναι κάτι εύκολο, γιατί προφανώς είναι πολύ όλες αυτές. Καλά κάνετε και μου το γεγονός ότι μου λέτε και πολλές τέτοιες περιπτώσεις καταδεικνύει έτσι και την πολυδιάσπαση και την τρέλα.
0: Ακόμα και το κόμμα του κυρίου Κασελάκη θα μπορούσε κάποιος να το εντάξει αυτό.
2: Είδατε. Τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία, έχετε δίκιο. Είναι πολύ έτσι, δύσκολη, να το πω με κομψά θα το πω έτσι, λέγοντας δύσκολη, η κατάσταση αυτή, το να βγει μια άκρη και να πιαστεί το νήμα ξανά από την αρχή. Προφανώς δεν ισχύει για όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς που αναφέρατε το ίδιο. Προφανώς Μετράει και η διάθεση, μετράει και η δυνατότητα της προγραμματικής σύγκλησης και προφανώς μετράει και η όλη διαδικασία, πώς θα γίνει και με ποιους τρόπους θα γίνει και φυσικά και με ποιο απρόσωπο θα γίνει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Με χαρά να τα πούμε και από κοντά στο στούντιο.
1: Καλές προσπάθειες.
2: Καλή
0: δύναμη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Του αγοριού απέναντι.
14: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Μπορεί να επιστρέψαμε, εγώ όμως παραμένω σε διαφημιστικό περιβάλλον και θέλω να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία συνεχίζει την κοινωνική της προσφορά μέσα από πολύπλευρες κοινωνικές δράσεις. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του οργανισμού Αμιμόνη και πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr, ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Επίσης, δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε ή αν τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,9 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ ανά μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, μπείτε στο dei.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Επίσης, θέλω να έχετε υπόψη σας ότι την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το Όλοι Μαζί Μπορούμε διοργανώνει την ετήσια πολύ μεγάλη συναυλία του, που φέτος έχει ως επίκεντρο τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, τυκλοφορείται η εκδήλωση πολύ μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Σας προσκαλούμε και μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmasters.gr, ticketmaster.gr, και μπορείτε να δείτε ό,τι αφορά τη συναυλία στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Εγώ απλώς θα σας πω: Γαλάνη, Νταλάρας, Παπακουσταντίνου, Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου και άλλοι πολλοί θα μετέχουν σε αυτή τη συναυλία. Κάπου εδώ, Δημήτρη, ήταν πολύ έντονη και πυκνή η εκπομπή μας σήμερα. Φτάνουμε στο τέλος.
1: Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλημερίζουμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.

0: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων γύρω από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω εκδήλωσης σε εκθεσιακό κέντρο της περιοχής. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της Κηφισού από την Κηφισιά προς την Αττική Οδό, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου, στον άξονα Κόνωνος Ομηρίδου Σκυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νεοφάλιρο, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού και στην Ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού καθώς και στην Εθνικής Αντιστάσεως. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε εινοποιείο επί της οδού Πυθαγόρας στο Μαρκόπουλο Αττικής. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε η Έφη Αχτσιόγλου. Στην επιστολή παραίτησής της κάνει λόγο για μια πράξη συνείδησης, διευκρινίζοντας ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική. Νωρίτερα, η κυρία Αχτσιόγλου μαζί με άλλους 6 βουλευτές και 143 στελέχη της Νέας Αριστεράς είχαν ανακοινώσει την αποχώρησή τους από το κόμμα. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Με την ανεξαρτητοποίησή τους διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς παραμένει πλέον μόνον με 4 βουλευτές. Για αναμενόμενη απόφαση, η οποία ήταν ηλυμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο πριν από λίγο στον Sky ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύθηκαν μετά την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτήρισε τη διέξοδο στον Αλέξη Τσίπρα σαν να πουλάμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Ο κύριος Σακελαρίδης υπογράμμισε ότι η Νέα Αριστερά συνεχίζει να υφίσταται στο πλαίσιο μιας ανασυνθετικής κατεύθυνσης της αριστεράς, της οικολογίας και των κοινωνικών κινημάτων. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα σε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα. Εν τω μεταξύ, στην εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Οι ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα δύο ανήλικα παιδιά της 39χρονης μητέρας, η οποία δολοφονήθηκε χθες από το σύζυγό της στην Καλαμάτα, καθώς στις αρχές προβληματίζει το γεγονός ότι βρήκαν τα παιδιά κοιμισμένα παρά τη φασαρία που επικρατούσε στο διαμέρισμα. Τα δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών βρίσκονται από εχθές στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Ο καθομολογίαν δολοφόνου σήμερα οδηγείται στον ανακριτή. Οι αποκαλύψεις από το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό συγκλονίζουν ακόμη και όσους έζησαν από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο, αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αυτά που μαθαίνουμε έρχονται να επιβεβαιώσουν όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν σε βάρος της χώρας και των πολιτών από μια παρέα μαθητευόμενων μάγων, προσθέτει ο κύριος Μαρινάκης, ενώ με αφορμή το δημοσίευμα κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό. Συναγερμός σήμανε στις 8 το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από απόδραση 47χρονου κρατούμενου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας. Ήταν καταδικασμένος σε 7 χρόνια για υπόθεση ναρκωτικών. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν στον Ευρωπαίο ανακριτή οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους είναι και φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Εχθές ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους. Για ανοιχτή παρέμβαση στην ελληνική δικαιοσύνη από άλλο κράτος, κάνει λόγο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος. Με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής, η οποία σχολιάζει την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε υπό όρους ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Χαρακτηρίζει την ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου ατυχή, ενώ ζητεί τη στήριξη του δικαστικού συστήματος από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, στην απόκτηση του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ προχώρησε η ΑΕΚ. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο με τους κιτρινόμαυρους. Σήμερα στις 5 το απόγευμα στα Ιωάννινα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τον Μάριο Οικονόμου. Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έφυγε χθες από τη ζωή ύστερα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε υποστεί στις 23 Μαΐου. Στον τέταρτο τελικό της Water Polo League των γυναικών, η Βουλιαγμένη υποδέχεται στις 5 τον Ολυμπιακό. Εάν νικήσουν οι Ερυθρόλευκες, θα κατακτήσουν τον τίτλο. Σε διαφορετική περίπτωση, θα διεξαχθεί και 5ος τελικό στον Πειραιά. Στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού θα κριθεί η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ο μπασκετμπολίστας των Ερυθρολεύκων ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον τετρακέφαλο.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο, δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
4: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, με χαρά.
5: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
7: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
8: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Όπα!
9: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
10: Πουλί μου και ζουλούλι μου, γιόλα και κατηφέ μου.
11: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
12: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
9: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
13: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
14: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
15: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Δεν σας λέω καλή εβδομάδα, είπα καλή εβδομάδα, τι έγινε να πούμε. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα, γιατί χτες δούλευα. Αυτό λέω, το είπα. Αλλά καλή εβδομάδα και καλό μήνα και να μην τα λέω εγώ. Να τα λέει κάποιος καταλληλότερος, ο influencer υφυπουργός Πανάκης.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Σήμερα, Δευτέρα, 1η Ιουνίου, του Αγίου Πνεύματος. Χρόνια πολλά σε όλους. Εδώ στα νότια, ένα όμορφο απόγευμα. Γυρίζουμε τις όμορφες γειτονιές. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Τι διάολο, έχουνε τόσο χρόνο οι υπουργοί, τόσο δουλειά δεν έχουνε και οι υφυπουργοί που φτιάχνουν βιντεάκια για να πούνε καλό μήνα, καλή καλημέρα, χρόνια πολλά, τι όμορφη είναι.

0: γειτονιές μας, γεια σας. Το στηρίζω έτσι, δεν το λέω, δεν το κατακρίνω κάθε άλλο. Πώς θα γελάμε εμείς οι υπόλοιποι, αν και οφείλω να ομολογήσω ότι γενικώς η πολιτική είναι πιο, πώς να το πούμε, έχουν περισσότερο ενδιαφέρον όταν μιλούν για το αντικείμενό τους παρά ως influencer. Παραδείγματος χάρη, λίγες μέρες πριν ο υφυπουργός Σπανάκης μιλάει για τα έργα εδώ, για αυτό το... την περιοχή Natura που έχει ανακηρυχθεί εδώ, η περιοχή Natura, και δεν γίνεται τίποτα. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν περάσει. Ούτε ξέρουμε πόσα χρόνια έχει περάσει. Πολλά χρόνια πια δεν γίνεται τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Ήταν να παραδοθεί, είχε κλείσει ο δρόμος, έχει μείνει κλειστός. Θα άνοιγε το Σεπτέμβριο. Μετά θα άνοιγε το Δεκέμβριο. Μετά είπανε, ας μην πούμε πότε θα ανοίξει, δεν θα ανοίξει ποτέ. Συμβιβαστείτε με αυτό. Συνηθίστε το. Παρόλα αυτά, ο υφυπουργός Σπανάκης που δεν κολώνει πουθενά.
1: Το σημείο αυτό που αναφέρεται στην ερώτησή σας βρίσκεται λίγα μέτρα από το πατρικό μου σπίτι. Επειδή μου κάνατε και ένα χτύπημα κάτω από τη ζώνη πριν από λίγες μέρες, αλλά πήρατε την απάντησή σας. Δεν γνωρίζω την πηγή των πληροφοριών σας, αλλά σίγουρα δεν έχετε την εικόνα για το έργο το συγκεκριμένο, γιατί οι εργασίες εκτελούνται κανονικά.
0: Όσοι βιαστείτε να γελάσετε, θα σας πω ότι δεν ξέρετε ελληνικά. Ο άνθρωπος δεν λέει ότι προχωρούν τα έργα με γοργούς ρυθμούς, όπου θα ήταν, θα γελούσαμε. Λέει, τα έργα συνεχίζονται κανονικά. Δηλαδή, τίποτα. Διότι ειδικά για το συγκεκριμένο έργο, το τίποτα είναι η κανονικότητα. Το να αρχίσει ξαφνικά να προχωράει, αυτό δεν είναι κανονικό. Είναι να πεις τι διάολο έγινε, τι κάνουν έργα εδώ στην παραλία. Έλα Παναγία μου. Ενώ κανονικά είναι αυτό το τίποτα που αντικρίζεται κάθε μέρα όσοι περνάτε από εδώ. Και όσοι μένετε εδώ, είμαι υπέρ του δουλέματος, εγώ να πω, ειδικά όταν είναι ψηλό γαζί, παιδιά. Άμα είναι, γιατί τώρα πάνε πολύ όλοι προσπαθούν να δουλέψουν, αλλά μερικοί είναι, δεν μπορούν. Οι άνθρωποι είναι πώς να το πούμε, δεν είναι μερακλείδες. Το δούλεμα ψηλό γαζί είναι ό,τι καλύτερο. Γι' αυτό και πάω στην αριστερά. Αγαπώ ιδιαίτερα την αριστερά, όπου εκεί είναι ψηλό γαζί το δούλεμα, είναι όλα ψηλό γαζί. Και πολύ παχυντικά. Πάρα πολύ με κοιτάει ο Παναγιώτης, μου λέει τι λέει. Παχαίνει, παιδιά, η αριστερά. Είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε όλοι, μακριά από την αριστερά. Γιατί οτιδήποτε γίνεται στην αριστερά, θες να φας popcorn. Θέλεις να πάρεις ένα πακέτο popcorn και να αρχίσεις να τρως. Πόσο popcorn θα φάμε με τους συντρόφους? Παραδείγματος χάρη, ντοκουμέντο εναντίον Μαρατζίδη, η εφημερίδα του Βαξεβάνη είναι το ντοκουμέντο, για τον οποίο αποκαλύπτει, παιδιά, ότι χρηματοδοτείται από βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Τώρα εντάξει, η καταγγελία είναι κάπως vintage, αλλά αυτό είναι που της δίνει και μεγαλύτερη αξία. Ο Μαρατζίδης απειλεί με μηνύσεις. Τώρα αυτοί όλοι είναι πρώην και νύν τσιπρικοί. Τσουπ, να και ο Ράμος. Ο Ράμος, ο γνωστός Ράμος, ο δικαστής Ράμος, ο οποίος υπερασπίζεται το Μαρατζίδη, και βγαίνει ο Βαξεβάνης και λέει, τι εσύ μιλάς? Ο, αν δεν ήμουν εγώ, δεν σε ήξερε κανένας που σου δίνα τα ονόματα γιατί με τη λίστα των παρακολουθήσεων. Αυτά δεν θέλουν τώρα popcorn. Δεν θέλουν πολύ popcorn. Δεν θα μας παχύνουν οι σύντροφοι. Εννοείται ότι πρόκειται για έναν πόλεμο στον οποίο εμείς είμαστε με τον άνθρωπο, έτσι πάντα, και τα popcorn μας, και τον απολαμβάνουμε, διότι από τη μία, δηλαδή πώς να πούμε, και τα θύματα αυτού του πολέμου, αυτοί που τώρα είναι θύματα, αυτοί οι οποίοι δέχονται επίθεση, είναι οι άνθρωποι που την αγκάλιασαν αυτή την τοξικότητα. Την είδαν αυτή την τοξικότητα και δεν είπαν εγώ δεν θέλω με αυτούς καμία σχέση, δεν θέλω παρεδώσε μακριά. Όχι, αγκάλιασαν τον Αλέξη όταν η τοξικότητα τον ωφελούσε. Λογικό είναι κάποια στιγμή αυτή η τοξικότητα να στραφεί και εναντίον τους, και ακόμα πιο λογικό είναι να μην τους λυπηθούμε καθόλου. Θα ήταν σαν να λυπόμαστε τον Ανδρέα Παπανδρέου όταν του χυμούσε η Αυριανή. Ενώ στην πραγματικότητα και τότε με τα popcorn στο χέρι λέγαμε Θεία Δίκη. How much of your love, how much of your love, all of it. Ταυτόχρονα βέβαια έχουμε και συγκλονιστικά γεγονότα. Δεν ξέρω, προσπαθώ να τα αποφύγω με χαριεντισμούς και αστιάκια. Έχουν ξεκινήσει τα ρεπορτάζ από παραλίες, βλέπω. Πολλά. Βλέπω ποπούς. Ωραίο πράγμα είναι η ποπή. Είμαι υπέρ. Είμαι υπέρ να πω. Δεν είμαι υπέρ στα ρεπορτάζ. Πόσο έχει ακριβήνει η ξαπλώστρα. Γιατί ξέρετε, ο ποπός δεν μπορεί χωρίς ξαπλώστρα. Ούτε μπορεί να φέρει από το σπιτάκι καρεκλίτσα. Όχι, θέλει και ξαπλώστρα και ντιβάνι. Γιατί αυτά δεν είναι πια ξαπλώστρα, είναι ντιβάνια ολόκληρα και τέτοια. Και φτηνά. Και κλαίνε κύριε ρεπόρτερ, μαζί δεν βρίσκει ο κόσμος ξαπλώστρες. Μιλάμε για δυστοπία. Ναι, αυτό δεν σου είπα. Ένας πολύ ωραίος ποπός και η κάμερα είναι εκεί. Κραπ. Μπράβο. Λοιπόν, στηρίζω έτσι από τα θεάματα που δείχνει τηλεόραση, από τα καλύτερα είναι αυτό. Λοιπόν, τι έλεγα. Α, ναι, ότι έχουμε συγκλονιστικά γεγονότα, παιδιά. Αποχώρησαν 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Θα το έχετε ακούσει. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική είδηση που δεν αλλάζει απολύτως τίποτα, αλλά έχει πλάκα. Αντιθέτως, αυτό που τα αλλάζει όλα είναι η αποχώρηση του συντρόφου Πέτρου Κόκαλη από τον κόσμο. Όχι τον πλανήτη μας, τον κόσμο. Ο κόσμος είναι το κόμμα, είναι ο φορέας, είναι δεν ξέρω πώς διάολο τα λένε αυτά, που ο ίδιος δημιούργησε για την οικολογία, παιδιά. Και αποχωρεί. Πράγμα που σημαίνει τι? Δεν υπάρχει πια ελπίδα για τον πλανήτη. Η τελευταία ελπίδα για τον πλανήτη ήταν ο Πέτρος ο Κόκαλης και ο κόσμος του. Τώρα που έφυγε από τον κόσμο του, χάθηκε και η τελευταία ελπίδα. Τετέλεστε. Αλλά δεν τα παίζουν αυτά πρώτα θέματα στις ειδήσεις, αν και τα λένε. Τα λένε γιατί τα ξέρω, φοβερά σημαντικά. Έφυγε ο Κόκαλης από τον κόσμο. Ήταν στον κόσμο του, τώρα θέλει να πάει στον κόσμο του Αλέξη πάλι. Everything that feels so good is bad, bad, bad. Στο Δε Πασόκ, στο Δε Πασόκ έχει πάρει ο δήμαρχος το Πριόνι και κάνει κάτι που εγώ δεν το καταλαβαίνω. Πριονίζει την καρέκλα του συντρόφου Ανδρουλάκη. Μα η καρέκλα του συντρόφου Ανδρουλάκη, σύντροφε Χρυσόστομε, είναι, πώς να το πούμε, είναι τιμόρροπη, θα σπάσει από στιγμή σε στιγμή. Δεν χρειάζεται εσύ να πριονίζεις. Εν πάση περιπτώσει, προσφέρει υπηρεσίες και ο Χρυσόστομος, ο σύντροφος Χρυσόστομος, ο δήμαρχος, στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Όλοι προσπαθούν τι να κάνουν, να τον βγάλουν αυτοδύναμο. Θα τα καταφέρουν στο τέλος. Τόσοι άνθρωποι προσπαθούν. Δεν... Συγγνώμη. Δεν είναι και οι πιο ικανοί άνθρωποι, αλλά τόσοι πολλοί άμα προσπαθούν, κάτι θα καταφέρουν. Σύντροφος Δούκας.
2: Εσείς λοιπόν, βλέποντας μια τέτοια εικόνα, θα προτείνατε έστω και τώρα να κάτσετε κάτω, να τα βρείτε και αυτό να κατέβετε με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο στις εκλογές?
3: Αυτό που λέτε τώρα είναι πέρα από τις αποφάσεις του συνεδρίου, που είναι αυτόνομη πορεία. Όμως.
0: Γιατί τους έβαλε να αποφασίσουν αυτόνομη πορεία στο συνέδριο. Όμως,
3: αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση, δεν σημαίνει περιχαράκωση, δεν σημαίνει αποκλεισμός. Λέω πάλι το παράδειγμα της Αθήνας. Στην Αθήνα, στην πρώτη Κυριακή, πήρε 41 η Δημοτική Αρχή του κ. Μπακογιάννη και 14 εγώ.
4: Ισχύει αυτό.
0: Εντάξει, ίσως το παράδειγμα της Αθήνας να μην είναι το καλύτερο για να προσελκύσουμε πελάτη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μου πέφτει λόγο στο μάρκετινγκ του καθενός. Οπότε έχουμε μείνει αυτόνομη πορεία, αλλά άμα δούμε ότι συμφέρει, θα ενωθούμε με τους Σιριζέους, την Ελλάς δηλαδή, την Ελλάς όχι του κυρίου Μιχάλη, του Αλέξη μας, θα ενωθούμε με την Ελλάς, θα γίνουμε το τέτοιο της Ελλάς. Με ποιον αρχηγό θα το κάνουμε αυτό?
2: Άρα για τη δεύτερη κάλπη μιλάμε τώρα. Στην πρώτη κάλπη δηλαδή κατεβαίνετε αυτόνομοι. Λοιπόν, στη δεύτερη κάλπη, παιδιά, θα πάμε με ένα ψηφοδέλτιο.
3: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
2: Και ποιος θα είναι ο αρχηγός στη δεύτερη κάλπη?
3: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
2: Ναι.
3: Να είμαστε εμείς καταλήτης.
2: Αρχηγό ποιον?
3: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ.
0: Αλλά και αν δεν είναι τώρα, δεν θα πάθουμε και τίποτα. Εδρούλα να οικονομήσουμε και μετά όλα τα άλλα, δεν πάει το διάολο, δεν πειράζει, καλή καρδιά. Δεν ξέρω γιατί τόσοι πολλοί, ίσως ποτέ άλλοτε στην πολιτική ιστορία της χώρας, τόσοι πολλοί δεν έχουν βαλθεί να βοηθήσουν τον Πρωθυπουργό. Και όταν λέω τόσοι πολλοί, από την αντιπολίτευση. Εδώ ο Δούκας τι κάνει, πώς βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία, όπως τη βοηθάει τόσο καιρό και ο ίδιος και ο Ανδρουλάκης. Λέει δηλαδή σε όσους ψηφοφόρους του Πασόκ για το δικό του λόγο. Ο καθένας πρώτα απ' όλα, επειδή είναι λογικοί άνθρωποι, τρέμουν στην ιδέα να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, να ψηφίσουν Τσίπρα, να ψηφίσουν δηλαδή την Ελλάδα, του Αλέξιου και του Μιχάλη. Ότι παιδιά, μην ψηφίζετε Πασόκ, γιατί ψηφίζοντας Πασόκ μπορεί να ψηφίζετε Τσίπρα. Αυτό τους λέει. Ψηφίζοντας Πασόκ μπορεί να ψηφίζετε Τσίπρα. Να ψηφίζετε Τσίπρα ως ηγέτη, να ψηφίζετε Τσίπρα ως συνεργάτη. Πάντως μπορεί να ψηφίζετε και Τσίπρα. Ακολουθούν αυτή την μπούρδα της αριστερής στροφής, καταδικάζοντας το κόμμα του. Θυμάστε πόσα χρόνια τώρα τα λέμε, 2-3 χρόνια νομίζω, τα λέμε αυτά. Ότι, γιατί δεν είναι, και ένα μικρό παιδί μπορεί να δει ότι ένα Πασόκ που πάει να παραστήσει το ΣΥΡΙΖΑ, στο τέλος θα την πατήσει. Έχει αρχίσει να την πατάει το Πασόκ. Φταίνε οι δημοσιοποιήσεις φυσικά. Θα παλέψει για την τρίτη-τέταρτη θέση με την Καριστιανού. Αυτό είναι το κατόρθωμα και του Ανδρουλάκη, αλλά και του συντρόφου Δούκα που έσπροχνε τον Ανδρουλάκη. Αλλά πάλι του Ανδρουλάκη, γιατί και ο σύντροφος Δούκας χωρίς τον Ανδρουλάκη δεν θα τον ξέραμε. Να πω, εκείνος τον πρότεινε για δήμαρχο. Από την άλλη μεριά στην Ελλάς, την Ελλάς του Μιχάλη, όχι, του Αλέξιου, όχι του Μιχάλη, πρέπει να το λέμε για να μην μπερδευόμαστε, στην Ελλάς, ο σύντροφος Νιφούδης, ο άνθρωπος που είχε διαγνώσει, μάλλον όχι είχε διαγνώσει, που ισχυριζόταν ότι ο σύντροφος Τσίπρας είναι ένας καραγκιόζης, λέει.
4: Ο μόνος σκοπός είναι η νίκη στις πρώτες εκλογές, στις εκλογές όποτε και αν έρθουν αυτές, και οποιαδήποτε συζήτηση τέτοια ή παρόμοια πρόταση δεν πέφτει καν στο τραπέζι για να συζητηθεί. Οπότε νομίζω ότι αυτό τα συμπεριλαμβάνει όλα.
0: Όχι, το καημένο το Πασόκ, μη μείνει μόνο του, και το 9 που είναι τώρα του φαίνεται καλό. Διότι αυτοί που απεχθάνονται το Τσίπρα θα πάνε να ψηφίσουν Μητσοτάκη, αυτοί που γουστάρουν το Τσίπρα θα πάνε να ψηφίσουν απευθείας Τσίπρα, και θα μείνει ο Νίκος, ο Παύλος, η Άννα και ο δήμαρχος. Εντάξει, για τον τελευταίο δεν το βλέπω να μένει και πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, είναι καλοκαίρι. Και τι συνήθως συμβαίνει το καλοκαίρι? Έχουμε διαγωνισμούς στους οποίους κερδίζετε εισιτήρια για διάφορους προορισμούς. Λοιπόν, ο σημερινός και όλη την εβδομάδα διαγωνισμός μας θα είναι για εισιτήρια, συγγνώμη, εισιτήρια που σας προσφέρει η SeaJets. Ο νικητής θα κερδίσει εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής προς όλους τους προορισμούς της SeaJets, χωρίς γιοταχή, για το 2026. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες από 9 μέχρι και 24 Αυγούστου. Πώς θα κερδίσετε? Θα πάρετε τηλέφωνο στο... Όχι, έχω κολλήσει, γιατί έχω να το πω πάρα πολύ καιρό το τηλέφωνο. Ελένη, μου θυμίζεις, σε παρακαλώ, το τηλέφωνο. Το θυμήθηκα. 48 210 48 0 0 170 4. Παίρνετε, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας. Στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε μία κλήρωση και θα βγει ο νικητής για σήμερα. Θα κερδίσει δύο εισιτήρια για όλους τους προορισμούς της SeaJet για το 2026, με εξαίρεση τις ημερομηνίες 9 ως 24 του Αυγούστου και χωρίς γιοταχή. Με τις SeaJets φεύγετε μετά το γραφείο και φτάνετε στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρετε καθημερινά στις 2 και 20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλοο της SeaJets. 24 και 50 ευρώ για άνδρο σε μόλις μία ώρα. 33 και 70 για Τίνο σε μόλις δύο ώρες. Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Φεύγετε άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σας και ξεκινάτε το καλοκαίρι σας πιο γρήγορα από ποτέ, ενώ φυσικά μπορείτε να πάρετε μαζί σας και το αυτοκίνητό σας. Απολαύστε τα ολοκένουρια καθίσματα και, αν θέλετε απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σας περιμένουν. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνετε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets, κερδίζετε καλοκαίρι. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Σήμερα, Δευτέρα, 1η Ιουνίου, του Αγίου Πνεύματος. Χρόνια πολλά σε όλους. Εδώ στα Νότια, ένα όμορφο απόγευμα. Γυρίζουμε τις όμορφες γειτονιές. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλους.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα πρωτεύγεια.
7: Καλά έκανες.
8: Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
11: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
11: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
14: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
15: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
14: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
16: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε με επιστολή της η Έφη Αχτσιόγλου. Νωρίτερα, η κυρία Αχτσιόγλου μαζί με άλλους 6 βουλευτές και 143 στελέχη της Νέας Αριστεράς είχαν ανακοινώσει την αποχώρησή τους από το κόμμα. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Τζέιμπεκ, Μέρο Πιτζούφη και Θεανό Φωτίου. Μετά την εξέλιξη αυτή, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύεται, καθώς παραμένει μόνο με 4 βουλευτές. Για αναμενόμενη απόφαση, η οποία ήταν ελλειμμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο στο Sky ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση της Ελλάδας από τον Αλέξη Τσίπρα. Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο από 4,6 τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ήταν το Μάιο 3,2%. Την αποβολή του δημοσίου από τη δίκη των Τεμπών πρότεινε η εισαγγελέας. Η εισαγγελική λειτουργός εισηγήθηκε να μην γίνουν δεκτές οι παρεμβάσεις του ελληνικού δημοσίου αλλά και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, κρίνοντας ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, ζήτησε την αποβολή του δημοσίου από τη δίκη γιατί στρέφεται εναντίον μόνο των 4 εκ των 36 κατηγορουμένων. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμα στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε Ινωπείο επί της οδού Πιθαγόρας στο Μαρκόπουλο Αττικής. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
19: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
20: Τι κάνεις?
21: Καλά, μια χαρά.
20: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
22: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
23: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
24: Και αν το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
25: Όπα!
26: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: πουλί μου και ζουγούλι μου, γιόλα και καντιφέ μου.
1: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
0: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
21: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
25: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Αχ, παρετήθηκε εκεί η Αξιόγλου από βουλευτής. Φτωχότερη η βουλή μας από σήμερα. Δεν ειρωνεύομαι, παιδιά, καθόλου. Γιατί χάρη στην Αξιόγλου, μάλλον η Αξιόγλου μας βοήθησε να κωδικοποιήσουμε, να μπορούμε πλέον να περιγράψουμε με μία μόνο φρασούλα τη δράση της αριστεράς.
1: Η κανονικότητα στην πραγματικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά. Η κανονικότητα οδηγεί στον ατομικισμό.
0: Και η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά. Άρα προσπαθούμε να την διαταράξουμε για να αποκτήσουμε μια ευκαιρία κι εμείς. Κάτι είχαμε καταλάβει και πριν τα πει ο Αξιόγλου, απλώς όταν τα είπε η συντρόφισσα πλέον λέμε ναι ρε, καλά είχαμε καταλάβει, αφού το λένε και οι ίδιοι. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο.

Ο Δωρημέδων δεν εκφράσατε συμπαράσταση στο ζεύγος Τζανακόπουλου Αξιόγλου που τώρα θα δυσκολευτούν να τα βγάλουν πέρα με μία μόνο βουλευτική αποζημίωση. Η Αξιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής, ο Τζανακόπουλος όχι. Παιδιά, εγώ δεν κοροϊδεύω αυτό το πράγμα, γιατί πιστεύω ότι το να είσαι βουλευτής είναι δουλειά και είναι καλό που είναι δουλειά. Το κακό είναι ότι πάνε να το πουλήσουν ως κάτι που δεν είναι δουλειά. Και ξέρετε τι συμβαίνει με αυτούς που πουλάνε τη δουλειά τους ως κάτι που δεν είναι δουλειά. Το κάνουν για να μην μπορείς να τους πεις τίποτα. Είναι σαν αυτούς που λέει: εγώ κάνω λειτουργήμα. Ώστε όταν τα κάνουν θάλασσα να μπορούν να γυρίσουν να σου πούνε: α, λειτουργήμα κάνω, τι θέλεις κιόλας. Ενώ όταν ο άλλος είναι επαγγελματίας, δεν έχει δικαιολογία. Οπότε εγώ θέλω βουλευτές επαγγελματίες. Δηλαδή θα ψηφίσω σίγουρα βουλευτή ή πολιτικό αρχηγό που θα πει: παιδιά, δεν είναι ότι σας αγαπάω πολύ και τέτοια, αλλά θέλω να κάνω μία δουλειά, μπορώ να την κάνω αυτή τη δουλειά και θα την κάνω καλά, ψηφίστε με. Ως δουλειά, γιατί μου αρέσει ο μισθός, μου αρέσουν τα έξτρα, μου αρέσουν πολλά, ψηφίστε με. Θέλω αυτή τη δουλειά. Και βέβαια δεν κοροϊδεύω, καταλαβαίνω ότι είναι μια δουλειά που αν θες να την κάνεις στα σοβαρά, δεν μπορείς να κάνεις και άλλη δουλειά παράλληλα. Δηλαδή, εμένα περισσότερο με ενοχλούν αυτοί που είναι και βουλευτές, αλλά κάνουν και τη δουλίτσα τους παράλληλα. Γιατί κάτι από τα δύο δεν κάνουν καλά. Και αν είναι να μην κάνουν τη δουλίτσα τους καλά, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Αν όμως δεν κάνουν τη δουλειά του βουλευτή καλά, τότε αυτό είναι πρόβλημα για μένα. Για όλους μας. Οπότε ναι, οι άνθρωποι πολύ καλά κάνανε. Και πολλοί άλλοι, δεν είναι μόνο αυτοί, είναι πολλοί άλλοι που δεν παρετούνται από βουλευτές, γιατί τι θα τα χάσουν αυτά τα λεφτά. Εκείνοι δεν έχουν χρηματοδότες, όπως μπορεί να έχει ο Αλέξης, σε περίπτωση που τα λεφτά δεν τα βρήκε σε κάποιο μπαούλο εκεί στο εξοχικό του Σουνίου.

0: Βύρονας Μάνο, άνοιξα τηλεόραση να δω οπίστια στο κύμα, αλλά έπεσα σε αίματα και φόνους. Δεν τους λες να ξαναδείξουν οπίστια. Δεν ξέρω ποιο κανάλι ανέβηκε. Εγώ δεν ξέρω ποιο κανάλι έδειχνε τους ποπούς. Δεν ήταν ο Sky εκείνη την ώρα. Ήταν ο Αλφα, ήτανε. Στον Αλφα έβλεπα. Τώρα δεν έχει τίποτα. Κανένας δεν έχει ποπούς. Πέρασαν οι ποποί. Ο Πιγκουίνος, όταν φτιάξεις δικό σου κόμμα, θα έχει δικαίωμα κάποιο μέλος να παραιτηθεί, όπως αυτή στη Νέα την Αριστερά, ή ο Πέτρος ο Κόκαλης θα προβλέπει κυρώσεις στο καταστατικό. Αν έχεις καταστατικό, καταρχήν δεν χρειάζεται να έχω καν κόμμα, Πιγκουίνε. Διότι εγώ θα είμαι κομμουνιστής ηγέτης. Δεν χρειάζομαι κόμμα. Η ισχύς μου θα προέρχεται από το λαό. Ό,τι λέω θα είναι προς όφελος του λαού. Οτιδήποτε αντίθετο με αυτό που λέω θα είναι εχθρικό για το λαό. Τι να τα κάνουμε τα κόμματα και τα άλλα καταστατικά, λέει, και τέτοια. Η ισχύς μου θα είναι η αγάπη του λαού, για τον οποίο θα κάνω τα πάντα. Και στο όνομα του. Ο Νίκος, συγγνώμη, αλλά οι δημοτικές εκλογές είναι το 28. Ο σύντροφος Δούκας γιατί ενδιαφέρεται για τις βουλευτικές εκλογές του 27. Καλά, γιατί μετά το 28... Δεν ξέρεις. Δηλαδή θέλω να πω, ξαναλέω, οι άνθρωποι πρέπει να φροντίζουμε για το μέλλον μας. Εν πάση περιπτώσει, που είμαστε τώρα, τι θα ακούσουμε. Έχω λίγο τέτοιο. Ακούσαμε τον σύντροφο Νιχούδη. Πάμε στον σύντροφο Γιαννούλη. Όχι, Σαουλίδη. Πάμε στον σύντροφο Σαουλίδη. Ζητώ συγγνώμη. Έχουμε popcorn με την αριστερά πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Όπως όλα τα σύγχρονα κόμματα, και έτσι και η Ελλάς του Αλέξη, όχι του Μιχάλη, θα κάνει συνέδριο.
1: Όπως κάνουν όλα τα κόμματα και κυρίαρχα τα σύγχρονα κόμματα, θα προχωρήσουμε και σε εκλογικές διαδικασίες, σε συνέδριο, σε καταστατικό και όλα αυτά.
0: Όλα τα σύγχρονα κόμματα κάνουν συνέδριο και έτσι θα κάνουμε και εμείς, παρότι το συνέδριο δεν είναι καμιά ουσιαστική διαδικασία, παιδιά, μην δίνετε σημασία.
2: Το συνέδριο θα γίνει πριν από τις εκλογές.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια διαδικασία καθαρά τεχνική, η οποία...
2: ουσιαστική
1: θα δούμε ότι... Γιατί είναι ουσιαστική?
0: Γιατί την κάνουν όλα τα σύγχρονα κόμματα. Σαουλίδης Πασόκ, έτσι. Πασόκ μέχρι προσφάτως ή διέγνωσε το βούλιαγμα του πλοίου ή δεν τον παίζανε και πολύ, δεν ήταν πρώτο όνομα. Εξοφυλαρούχα, σου λέει, οπ, ευκαιρία εδώ. Συμβαίνει στο ποδόσφαιρο καμιά φορά να είσαι στον πάγκο μιας ομάδας, να πάρεις τη μεταγραφή και να παίζεις που και που ενδεκάδα. Βέβαια τώρα δεν ξέρω με αυτούς που θα έρθουν αν θα έχει χώρο στην ενδεκάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά τα βλέπουμε τότε. Σύντροφος Γιαννούλης, αν δεν κάνω λάθος, είναι ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει και σημασία, έτσι κι αλλιώς σε λίγο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρχει, ο οποίος πάει ο άνθρωπος να πει κάτι και δεν βάζει μέσα τον φάμελο. Του το επισημαίνουνε και τι να κάνει, κάνει την ανάγκη, κάνει την καρδιά του πέτρα και το λέει.
3: Η εμπιστοσύνη στον κόσμο κατακτάται όταν έχει ένα νόημα η συζήτηση. Όταν βγω εγώ και πω Θεός ο Τσίπρας, πεις εσύ Θεός ο Μητσοτάκης, Θεός ο Ανδρουλάκης, δεν κάνουμε συζήτηση. Προσευχόμαστε.
2: Εσείς δεν πρέπει να πείτε Θεός ο Φάμελος.
3: Ορίστε. Ναι, σωστά, Θεός ο Φάμελος.
0: Κανονικά έπρεπε να της πεις συγγνώμη, θα λέμε Θεούς και τους υπηρεσία, ακούς τώρα. Να πω επίσης ότι Θεός ο Ανδρουλάκης, ο μόνος που μπορεί να έχει πει τέτοιο πράγμα είναι ο Μητσοτάκης. Κανείς άλλος δεν μπορεί να έχει πει Θεός ο Ανδρουλάκης. Η Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη, θα ακούσουμε κύριο Μιχάλη, ελπίζω να προλάβουμε, η οποία, παιδιά, καταγγέλλεται από τη Μαρία των Ψεκιών ότι της κλέβει το πρόγραμμα.
4: Τοποθετηθήκατε κάτι με μια πολύ σκληρή ομολογουμένως δήλωση για τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί?
5: Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις.
0: Προτάσεις έκανε ο Τσίπρας. Θα μου πεις και ποιες προτάσεις έκανε και η Μαρία των Ψεκιών. Οπότε, μια χαρά, παιδιά, το copyright στο δούλεμα να πω δεν το έχει κανένας. Έτσι και στο Παπατζηλίκι. Οπότε, μην τζακώνεστε, κρίμα είναι. Πάμε τώρα στα κατεβασμένα βρακιά της αστυνομίας και της κυβέρνησης. Ο Ρουβίκονας, η οργάνωση η οποία τραμπουκίζει ανθρώπους στα σπίτια τους, πάει και βανδαλίζει, απειλεί, βγάζει στο Facebook διαφημίσεις με τηλέφωνα που λέει άμα δεν γουστάρετε κανένα γιατρό πάρτε μας τηλέφωνο. Δεν το λέει έτσι, λέει άμα σας ζητούν φακελάκι, αλλά μπορώ να πάρω εγώ να πω τάδε μου ζήτησε φακελάκι. Τρέχα γύρευε αν ζήτησε και όχι, οπότε παίρνουμε για όποιον γιατρό δεν γουστάρουμε. Όλα αυτά με την άδεια της κυβερνήσεως προφανώς, γιατί αλλιώς κάποιος θα μαζευόταν. Μπούκαρε και στο γραφείο του Δήμου του Δημάρχου της Καλαμάτας, γιατί είναι πανελλήνια πώς να το πούμε, τα δίχτυα έχουν απλωθεί σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμείς σήμερα απαιτούμε και δηλώνουμε ότι θα πάρετε πίσω τις νέες αυξήσεις, θα τελειώσει μια και καλή η κοροϊδία με τις εκτόσεις συνέπειας και θα αντικατασταθούν από πραγματικά κοινωνικό τιμολόγιο, θα λογοδοτήσετε δημόσια για το φιάσκο του ΦΥΟ 800 και θα προβείτε σε καθαρή, πεντακάθαρη ενημέρωση των δημοτών της Καλαμάτας για την καταλληλότητα και την κατάσταση του νερού στο Δήμο της Καλαμάτας. Εμείς από τη μεριά μας δεσμευόμαστε δημόσια ότι μέχρι να ικανοποιηθεί και το τελευταίο από τα αιτήματά μας, Δήμος και ΔΕΙΑΚ θα μας έχετε απέναντι σε κάθε βήμα με χίλιους τρόπους.
0: Ελεύθεροι, έτσι δεν τους ενοχλεί κανείς και δεν μπορούν να τους πιάσουν κιόλας, παιδιά, γιατί τα παντελονάκια των αστυνομικών είναι κατεβασμένα. Πού να τρέξει με κατεβασμένα παντελονάκια? Και βέβαια οι αστυνομικοί κατεβάζουν τα παντελονάκια γιατί βλέπουν το ίδιο να κάνουν οι κυβερνητικοί. Η αστυνομία, θυμίζω, δεν είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Έχει υπηρεσία, είναι. Ο επικεφαλής της είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης, είναι η κυβέρνηση. Κατεβασμένα τα παντελονάκια λοιπόν η κυβέρνηση, κατεβασμένα και οι αστυνομικοί, σου βλέπουν οι Ρουβίκονες και σου λέει εδώ κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και από ποιον, παιδιά, έχουν πάρει παράδειγμα? Από τους Κνίτες, οι οποίοι χθες εντελώς ανενόχλητοι, εντελώς, έκλεισαν τα διόδια της, κατέλαβαν τα διόδια της Ελευσίνας, όχι συμβολικά όπως άκουσα αυτή την ανοησία να επαναλαμβάνεται σε διάφορα ρεπορτάζ. Συμβολική κατάληψη είναι άμα δεν κάνεις τίποτα. Κάθεσαι εκεί και δεν πειράζεις τίποτα. Αυτοί πειράξανε, ανοίξανε τα διόδια, δεν πλήρωναν οι οδηγοί και έτσι θα πληρώσουμε όλοι εμείς τους ταξιδιώτες του τριημέρου, χάρη στο κουκουέ. Αλλά κυρίως χάρη στην ελληνική κυβέρνηση που με κατεβασμένα τα βρακιά βλέπει το κουκουέ, βλέπει το Ρουβίκονα, βλέπει όλες αυτές τις ομάδες που παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους, όλους αυτούς τους βιτζιλάντε να δρουν ανενόχλητοι και δεν κάνει απολύτως τίποτα, διότι είπαμε δεν μπορείς να τρέξεις με κατεβασμένα τα βρακιά. Κυριάκο, κύριε Μιχάλη. Και βλέποντας την κυβέρνηση να είναι με κατεβασμένα τα βρακιά, βγαίνει και ένας πιτσιρικάς και λέει, που έγραφε τέλος πάντων ο Θεός να το κάνει, πανελλήνιες εξετάσεις και κατήγγειλε ότι...
7: Γεια σας, και τον μπάσκετ.
8: Έχεις γράψει?
7: Έχω γράψει, ναι.
8: Για τον αθλητισμό και
7: τον
8: μπάσκετ.
7: Ναι, δεν έγραψα αυτά τα πράγματα γιατί δεν μου φάνηκαν ενδιαφέρον. Έγραψα δικές μου πανελλήνιες.
9: Εντάξει, καλό.
8: Δηλαδή?
7: Έγραψα για το ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι.
8: Εντάξει, okay. Δεν έχει σχέση με το μπάσκετ.
0: Οι ψεκασμένοι βρήκαν νέον ήρωα. Μετά από εκείνον, θυμάστε που είχε μουτζώσει την εξέδρα των επισήμων, εκείνον τον μαθή, τον αποθέωναν διάφοροι τριαντάριδες, σαραντάριδες, πενηντάριδες, εξιντάριδες με αποθυμένα. Τώρα αυτοί, άλλοι τριαντάριδες, σαραντάριδες, πενηντάριδες με αποθυμένα, βρήκαν έναν καινούριο ήρωα. Και όταν είσαι 17 και λες ψεκασμένες μπούρδες για βιαστές και δολοφόνους που μας κυβερνάνε, εντάξει, θα πεις πάει στο 17 χρονών, εσύ, γιατί έγινε. Είναι μια χαρά και πραγματικά έτσι είναι. Δεν, μάλλον μια χαρά δεν είναι, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, περνάει. Το να είσαι 40, 50, 60 και να χειροκροτείς πιτσιρικάδες όταν λένε αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, κάπως θλιβερό. Αλλά τι να κάνουμε, όταν οι κυβερνήσεις είναι με κατεβασμένα τα βρακιά, θα τους λένε διάφορα. Και κύριες να κάθονται να τα ακούνε. Γιατί όταν βγαίνει κάποιος και λέει η κυβέρνηση είναι δολοφόνοι και βιαστές, δικαιολογούνται και άλλοι να κλείσουν, να ανοίξουν, να καταλάβουν μάλλον τα διόδια. Άλλος δικαιολογείται να πουλήσει τσαμπουκά, άλλος δικαιολογείται να εκβιάσει, άλλος δικαιολογείται να δείρει. Άμα αστυνομία και τέτοια έχουν κατεβασμένα τα βραγιά, δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Και δικαιολογημένος, λέει, κατεβασμένα τα βραγιά έχουν αυτοί. Κάτι θα φοβούνται. Κύριος Μιχάλης, όχι, θα πάμε στο Δημήτρη Κολιομιχάλη τώρα. Μετά διαφημίσεις και αν προλάβουμε κύριο Μιχάλη, αλλιώς αύριο.
10: Κατεβαίνοντας που λες, καλό μήνα, κατεβαίνοντας την Αθηνών Λαμίας Κηφισού, πριν την Νέα Κηφισιά θα χρειαστεί να κινητοποιηθούν οι οδηγοί και να πάνε έτσι μέχρι την Αττική Οδό. Γιατί κάποιος συμπολίτης μας που κατέβαινε την Αθηνών Λαμίας και έστριψε αριστερά στην Αττική Οδό για να πάει προς το αεροδρόμιο, μάλλον περί ατυχήματος πρέπει να πρόκειται, από ό,τι μου λέει ο Πανούλης, που πρόλαβε να δει έστω από μακριά τι γίνεται, με αποτέλεσμα να κολλήσετε όσοι κατεβαίνετε λόγω αυτού του συμβάντος, του τροχαίου συμβάντος. Επαναλαμβάνω, από την Κηφισιά προς την Αττική Οδό. Οι εναλλακτικές σας είναι καλές. Κηφισίες δηλαδή, μέσα από τη Λυκόβρηση, μέσα από τις Αχαρνές, μια χαρά. Στο κέντρο της Αθήνας, προσέξτε τον άξονα Φιλελλήνων Αμαλίας, πηγαίνοντας δηλαδή από το Σύνταγμα προς την Συγκρού. Έχουμε και εργασίες σήμερα στην Συγκρού, και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Μια μικρή προσοχή και στη Λεωφόρο Αθηνών, ανάμεσα στο Παλατάκι Χαϊδαρίου και την Κηφισού, που έχει κάποια θεματάκια.
0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, πριν πάμε στη διαφήμιση, θα κάνουμε την κλήρωση για το διαγωνισμό της Seajets. Θυμίζω, ένας από εσάς θα κερδίσει εισιτήριο για δύο άτομα σε κάποιον, σε όποιον προορισμό της Seajets θέλει, χωρίς αυτοκίνητο και με εξαίρεση το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, Παναγιώτη, θέλω, δεν έχω το χαρτί εδώ, από το 1 έως το... Όχι, α, δεν χρειάζεται, θα κάνουμε το random generator. Από το 1 με το τέτοιο, με την τεχνολογία θα το κάνουμε, από το 1 έως το 43. Τακ, τακ, το έβαλα, πατάω... Είχε ο διάλογος, δεν δουλεύει αυτό. Δεν μας απογοήτευσε η τεχνολογία. Πες ένα από το 1 στο 43. 12. Κωνσταντίνος Κολιόπουλος. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κολιόπουλος έχει κερδίσει για σήμερα. Οι υπόλοιποι μπορούμε να προσπαθήσουμε και αύριο, παιδιά. Καλό ταξίδι στον Κωνσταντίνο. Περισσότερα με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Διαφημίσεις.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Ρωμαίος,
8: Γιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμόνου.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Πάμε γρήγορα να προλάβουμε πρώτα. Πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσω το μήνυμα του Νίκου. Καλησπέρα σας κύριε Βουλαρίνο, θα μου επιτρέψετε να σας αναφέρω ότι είστε κομμουνιστής ηγέτης κατά προσέγγιση. Καθώς τον επικαλείστε των λαών, ο οποίος ως έννοια είναι ένα άμορφο συνονθήλευμα ετερόκλητων κοινωνικών στοιχείων. Ο γνήσιος κομμουνιστής ηγέτης επικαλείται το προλεταριάτων και μόνον. Το στοιχείο της πολιτικής σας ταυτότητας, το οποίο προσυδειάζει τον κομμουνισμό, είναι η δικτατορική σας κλίση. Πρέπει όμως να την ευαμπτήσετε εις την κολυβήθρα του προλεταριάτου ή να καταστεί έγκυρος. Δικτατορία του προλεταριάτου, ουμπεράλες. Από τα ωραιότερα μηνύματα που έχω διαβάσει ποτέ μου. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε, προλάβουμε ίσα ίσα, Μιχάλη Χρυσοκοίδη της Ελλάς, όχι του Αλέξη, της άλλης Ελλάς, για τις κάμερες.
7: Είναι η αρχή προφανώς μιας νέας εποχής ουσιαστικά για την εφαρμογή της βεβαίωσης κλήσεων μέσω καμερών. Προφανώς θα υπάρχουν κάποια προβλήματα.
6: Διαβάζω από την Καθημερινή της περασμένης εβδομάδας, την Τετάρτη ή την Πέμπτη, δεν θυμάμαι ποια από τις δύο μέρες ήτανε. Χρειάστηκαν μόλις λίγες εβδομάδες από την προκήρυξή του στα τέλη Απριλίου για να ακυρωθεί ο πολυαναμενόμενος διαγωνισμός για την εγκατάσταση 1000 έξυπνων καμερών στο οδικό δίκτυο. Πάει αυτός ο κανονισμός. Ταυτοχρόνως, σε κύκλο προσφυγών έχει μπει και ο διαγωνισμός για τη δημιουργία του πληροφοριακού συστήματος πάνω στον οποίο θα κουμπώσουν οι έξυπνες κάμερες. Ο προηγούμενος ο διαγωνισμός που είπα ακυρώθηκε ως φωτογραφικός. Εδώ αντίστοιχα σε κύκλο προσφυγών έχει μπει ο διαγωνισμός για τις έξυπνες κάμερες, ενώ, τα διαβάζω πολύ γρήγορα, είναι πολύ πιο αναλυτικό το άρθρο, αν θυμάστε σε 600 λεωφορεία θα έμπαιναν κάμερες για να γίνουν κινητοί τροχονόμοι, μάλιστα πάπαλα. Πάπαλα και αυτό, άκυρος ο διαγωνισμός, μπλα μπλα μπλα μπλα, σε 250 λέει ο καινούριος διαγωνισμός. Και βλέπουμε. Και με αυτό το αισιόδοξο, τα αισιόδοξα νέα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο το βράδυ στην τηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Μπούμπης.
11: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
12: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
11: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
12: ΕΣΧΑ?
11: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
12: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
11: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
13: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
14: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκη, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
15: Ναι! Πάμε!
16: Πού θα πάμε?
17: Κρήτη!
15: Μήλο!
14: Κρήτη λέω κι εγώ.
15: Μήλο!
17: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
15: Hey.
14: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
15: Ναι! Ναι.
17: Oh, πάει το ταμείο.
14: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
15: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
16: Κι εγώ!
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
18: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
20: Πόσο κάνει 50 επί 200?
21: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
22: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
24: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
25: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Κηφισιά προς την Αττική Οδό λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα και στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου από τη Σχολή Ευελπίδων προς τη Βάρη. Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε η Έφη Αχτσιόγλου. Στην επιστολή παραίτησής της κάνει λόγο για μια πράξη συνείδησης, διευκρινίζοντας ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική. Νωρίτερα η κυρία Αχτσιόγλου μαζί με άλλους 6 βουλευτές και 143 στελέχη της Νέας Αριστεράς είχαν ανακοινώσει την αποχώρησή τους από το κόμμα. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Με την ανεξαρτητοποίησή τους διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς παραμένει μόνο με 4 βουλευτές. Για αναμενόμενη απόφαση, η οποία ήταν ηλυμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο σήμερα στον Sky ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτήρισε τη διέξοδο στον Αλέξη Τσίπρα σαν να πουλάμε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, καθρεφτάκια στους ηθαγενείς, ενώ επεσήμανε ότι η Νέα Αριστερά συνεχίζει να υφίσταται. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα. Εν τω μεταξύ, στην εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι σταματούν οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και εκπροσώπους της οργάνωσης. Στο 5% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Υψηλότερα, στο 3,2% κινήθηκε και ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 3% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μόνο τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία να την ξεπερνούν τον Μάιο. Σε επίπεδο Ευρωζώνης, τη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό είχε ο τομέας της ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Την αποβολή του δημοσίου από τη δίκη των Ντεμπών πρότεινε σήμερα η εισαγγελέας. Η εισαγγελική λειτουργός εισηγήθηκε να μην γίνουν δεκτές οι παρεμβάσεις του ελληνικού δημοσίου αλλά και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, κρίνοντας ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Ζήτησε συγκεκριμένα την αποβολή του δημοσίου από τη δίκη των Ντεμπών γιατί στρέφεται εναντίον μόνο των 4 εκ των 36 κατηγορουμένων. Η εισαγγελέας χαρακτήρισε παραδεκτή και νόμιμη τη δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, αλλά μόνον για το αδίκημα της διατάραξης των συγκοινωνιών, ενώ την απέρριψε για τα άλλα δικήματα. Συναγερμό σήμανε στις 8 το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από απόδραση 47χρονου κρατούμενου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας. Ήταν καταδικασμένος σε 7 χρόνια για υπόθεση ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 2 σοφρονιστικοί υπάλληλοι με την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία. Σε εξέλιξη είναι οι απολογίες των Ευρωπαίων ανακριτή των υπολείπων 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους είναι και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η Κάρπαθος για διάστημα 3 μηνών με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ένταξη του νησιού σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κρίθηκε αναγκαία λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της σημαντικής μείωσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες κατά τη θερινή περίοδο. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην πόλη Ρέντσμπουργκ στη Γερμανία, όπου ένας άνδρας έχει οχυρωθεί οπλισμένος σε μπαρ. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχουν τραυματίες. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ειδικές δυνάμεις, ενώ όλη η περιοχή έχει αποκλειστεί.
0: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από

0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο, δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στους Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίδης στη μουσικογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-00-170 έως 4.

Λοιπόν, λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, πληροφορηθήκαμε μια δυσάρεστη είδηση την οποία πρέπει να σας τη μεταδώσουμε. Έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι έφυγε από τη ζωή ο Νάσος Αθανασίου, ο συνάδελφος, δημοσιογράφος και μετέπειτα

0: Τα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στα 75 του χρόνια. Το λέω για τους νεότερους τώρα, γιατί όταν το λες για κάποιον στην ηλικία αντιδικιά μας, δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο. Ο Νάσος Αθανασίου έκανε μεγάλη καριέρα στη δημοσιογραφία και στην κρατική τηλεόραση και μετέπειτα στο Μέγκα. Και ήταν και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι καλά, από το 2012 μέχρι το 2023. Μετά την αποχώρηση του Τσίπρα, νομίζω ότι είχε ενταχθεί στη Νέα Αριστερά, η οποία επίσης διαλύθηκε σήμερα. Τι να πω, έχω στενοχωρηθεί.
1: Αλλάξτε τη μέρα.
0: Ναι. Ο Νάσος Αθανασίου ήταν ο πρώτος αρχισυντάκτης που είχα στη δημοσιογραφική μου καριέρα.
1: Άρα έχεις και...
0: Για λίγο, αλλά με αυτόν είχα τα πρώτα έτσι διδάγματα, τα πρώτα μαθήματα στη δημοσιογραφική μου πορεία. Και από τότε βέβαια είχαμε χαθεί τον τελευταίο καιρό, αλλά είχαμε μία επαφή και του συμπαθούσα ιδιαιτέρως. Λοιπόν, σήμερα θα τα αφήσουμε στην άκρη τα πολιτικά. Άλλωστε την εξέλιξη που έχει συμβεί τη γνωρίζετε. Είμαστε με ένα κόμμα λιγότερο. Η Νέα Αριστερά διαλύθηκε πριν από λίγο, παρότι η ίδια υποστηρίζει ότι δεν διαλύθηκε. Αλλά από τους 11 βουλευτές, οι 7 έφυγαν από το κόμμα. Η κυρία Χτσιόγλου μάλιστα παρέδωσε την έδρα της.
1: Για να μείνει η κοινοβουλευτική ομάδα χρειάζονται 5 βουλευτές.
0: Άρα... Θα τα πούμε αύριο αυτά αναλυτικά, αλλά έχω την αίσθηση ότι υπάρχει πια μια τόσο μεγάλη δεξαμενή ανεξαρτήτων βουλευτών, που ίσως να είναι και η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα, η ομάδα των ανεξαρτήτων, που στην πλειοψηφία τους προέρχονται από την αριστερά, από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχε εκλεγεί στις εκλογές του 2023.
1: Δηλαδή ξαναφτιάχνεται ένας καινούριος ΣΥΡΙΖΑ με το όνομα Ελλάς από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είχαν φτιάξει άλλα κόμματα και ξαναγυρίζουν σιγά σιγά.
0: Μα έλεγα ότι, έλεγα τη μέρα που λείπες, ότι αν θεωρητικά ενωθούν και ακολουθήσουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές του Τσίπρα, γίνεται κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Περνάει ακόμα και το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Θα τα αφήσουμε όμως στην άκρη αυτά σήμερα, διότι έχουμε ένα προσκεκλημένο που υπομονετικά αναμένει και θέλαμε καιρό να κάνουμε την κουβέντα μαζί του. Καλωσορίζουμε στο στούντιο τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε.
0: Πολύ.
1: Πράγματι.
0: Περιμέναμε να κοπάσουν λίγο τα πολιτικά, διότι διαχειρίζεστε θέματα που τουλάχιστον εμάς, αλλά νομίζω και τον κόσμο, τον ενδιαφέρουν πολύ. Και θέλουμε από καιρό εις καιρό να μας λέτε τι ετοιμάζετε, τι κάνετε για όλα αυτά για τα οποία οι πολίτες μας διαμαρτύρονται, γιατί αγγίζουν την καθημερινότητά τους.
1: Όπως είναι οι κάμερες, ας πούμε. Εδώ μιλάγαμε, όλοι περιμέναμε τις χίλιες κάμερες οι οποίοι θα ορίζουν την κυκλοφορία.
0: Και ευνηδιαστήκαμε λίγο όταν πληροφορηθήκαμε ότι ο περίφημος διαγωνισμός για τις κάμερες ακυρώθηκε. Και ξεκινά περίπου από την αρχή και θέλουμε να μας πείτε γιατί συνέβη αυτό και πόση θα είναι η χρονική καθυστέρηση μέχρι να τις παραλάβουμε και επιτέλους να μπουν στους δρόμους, μπας και καταλάβουν οι Έλληνες ότι πρέπει να τηρούν τους κανόνες.
2: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα πολύ βασικά, ότι σήμερα εκεί έξω υπάρχουν και λειτουργούν οι 27 κάμερες της Αττικής Οδού, 8 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, τους οποίους έχουμε εγκαταστήσει εν είδη πιλωτικού προγράμματος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και περίπου 10 σε λεωφορεία του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών. Τρέχουμε λοιπόν ένα πιλωτικό μαζί με την ελληνική αστυνομία προκειμένου να δούμε ποιες κάμερες μπορούν να παράξουν το έργο το οποίο θέλουμε, μπορούν με αξιοπιστία να πιάσουν τις παραβάσεις που είναι επικίνδυνες. Και επίσης έρχονται και 100 κάμερες σε μερικές μέρες, μέσα στον Ιούνιο, από την περιφέρεια Αττικής. Είναι οι πρώτες 100 από ένα σύνολο 388 καμερών που η περιφέρεια Αττικής μέσα στο καλοκαίρι θα παραδώσει.
1: Και αυτές έξυπνες κάμερες με AI ή...
2: Είναι κάμερες οι οποίες πιάνουν το κόκκινο, την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Όλες λοιπόν αυτές οι κάμερες πλέον πέφτουν σε ένα κοινό σύστημα. Αυτό το οποίο θέλω καταρχάς να σημειώσω είναι το εξής. Διάβασα διάφορα περίεργα δημοσιεύματα και λέω ότι είναι περίεργα γιατί κάποια σκοπιμότητα μπορώ να κρίνω από πίσω, διότι δεν ευσταθούν, ότι το 90% των κλήσεων λέει ήταν άκυρες, ότι δεν δουλεύει το σύστημα, ότι οι κάμερες δεν είναι τόσο έξυπνες. Να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά τα πράγματα και βασίζομαι σε επίσημα στοιχεία τα οποία η ελληνική αστυνομία πριν από 2 μέρες ανακοίνωσε. Έχουν κοπεί ήδη 2.500 κλήσεις από τις κάμερες αυτές. Οι ενστάσεις που έγιναν ήταν 450. Από αυτές γίναν δεκτές περίπου 40. Συνεπώς,
0: έχω εδώ τα στοιχεία να σας βοηθήσω.
2: Ναι, περίπου αυτά είναι.
0: 2.453 κλήσεις, 420 ενστάσεις, εκ των οποίων έγιναν δεκτές 52.
2: Ακριβώς.
0: Άρα αυτή μιλάμε, είναι η ανακοίνωση της αστυνομίας.
2: Άρα μιλάμε για ένα περίπου 2% των ενστάσεων. Τι συμβαίνει, προφανώς, και υπάρχουν στιγμές, ημέρες και ώρες που ειδικά οι κάμερες οι οποίες αναλύουν οπτικά μία κλήση, και κυρίως μιλάω για τη ζώνη και το κινητό, πιθανώς να μην είναι καθαρές. Αλλά αυτό είναι ένα ποσοστό της τάξης του 1 με 2%. Για όλες τις υπόλοιπες κλήσεις, οι φωτογραφίες είναι καθαρές και δεν χωράνε αμφισβήτηση. Το σύστημα βελτιώνεται, όπως επίσης και η εκπαίδευση των ανθρώπων, των αστυνομικών, γιατί δεν είναι τυχαίοι πολίτες αυτοί οι οποίοι βεβαιώνουν τις κλήσεις. Συνεπώς, υπομονή προκειμένου να καταφέρουμε και το σύστημα των καμερών αυτών να λειτουργήσει σωστά και ο πολίτης να ενημερώνεται άμεσα, γιατί μάλλον ξεχνάμε ότι στο παρελθόν κάναμε έως και 10 χρόνια να ενημερωθούμε για μία κλήση και βέβαια να τρέξει ο νέος διαγωνισμός. Τι έγινε με τον διαγωνισμό?
1: Αυτές οι 2.500 λοιπόν κλήσεις έχουν σταλεί στον κόσμο, είναι αυτές πάνε αυτόματα στο.
2: Το 70% πήγε αυτόματα. Και γιατί το 70%? Γιατί τόσοι πολίτες είχαν δηλωμένα στοιχεία στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας και το 30% ειδοποιήθηκε από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής στην οποία έγινε.
0: Και αυτό είναι στην πιλωτική λειτουργία.
2: Στην πιλωτική λειτουργία.
0: Πότε θα μπει σε πλήρη λειτουργία το σύστημα των καμερών που έχουμε ήδη εγκατεστημένο?
2: Η απαρχή θα είναι με τη λειτουργία πλέον του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος. Ένας δεύτερος διαγωνισμός, ο οποίος ξεκίνησε πέρσι. Περάσαμε από όλη αυτή τη διαδικασία των ενστάσεων, των δικαστικών προσφυγών, κόντρα ενστάσεων. Ελπίζω να τελειώσουμε τις επόμενες μέρες. Δεν εξαρτάται από εμάς δυστυχώς το πότε αυτές οι ενστάσεις ολοκληρώνονται, προκειμένου πλέον να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα το οποίο θα κάνει αυτό το οποίο κάνει σήμερα το πιλωτικό, θα κάνει πολύ πιο γρήγορα.
0: Και πόσο χρόνο εγκατάσταση χρειάζεται αυτό το σύστημα?
2: Δεν θα χρειαστεί παραπάνω από ένα-δύο μήνες, διότι κάποια πράγματα ούτως ή άλλως σε κάποιο βαθμό τα έχουμε τεστάρει. Διαλειτουργικότητες στην ουσία έχουμε φτιάξει και κυρίως στο σύστημα αυτό θα μπουν επάνω ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Είμαστε μια χώρα που έχουμε μεγάλο αριθμό παραβατικής συμπεριφοράς από ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Σύνορα, μεγάλη κουβέντα για τους αλλοδαπούς που έρχονται με αυτοκίνητα, κάνουν παραβάσεις στην Ελλάδα και φεύγουν ανενόχλητοι. Ακόμα πιο άμεση και έγκαιρη ειδοποίηση. Περισσότερα εργαλεία στους αστυνομικούς οι οποίοι ελέγχουν τις κλήσεις αυτές προκειμένου να μηδενίσουμε,
0: αν θέλετε, την προσοχή. Για να τα βάλουμε σε μια σειρά, μέσα στο καλοκαίρι το πιλωτικό σύστημα των καμερών, λειτουργίας των καμερών, πάβει να είναι πιλωτικό και γίνεται πλήρες.
2: Γίνεται πλήρες με πάνω από 150 κάμερες. Για αρχή είναι αυτές τις περιφέρειες, οι οποίες θα γίνουν 388
0: σύγχρονοι.
1: 145 από ό,τι βλέπω. 27, ναι, ναι. 8, 10,
2: μπαίνουν,
1: 100.
2: Μπαίνουν όμως και οι επόμενες κάμερες, όπως ο Νίκος ο Χαρδαλιάς έχει δηλώσει. Μέχρι τέλος καλοκαιριού θεωρητικά θα έχουν εγκατασταθεί και οι 388. Πάμε λίγο στις χίλιες κάμερες όμως, γιατί έχει ενδιαφέρον, ναι. Λίγο. Γιατί και εδώ πέρα ακούσαμε.
0: Συνέβη εδώ,
2: άκουσα για, ναι, φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Όπως χαριτολογώντας λέω, το μόνο φωτογραφικό είναι ότι αφορούσε φωτογραφικές κάμερες.
0: Αυτό το κατήγγυλαν κάποιοι από τους συμμετέχοντες. Δεν το καταγγείλαμε εμείς.
2: Ναι, ναι, δεν είπα ότι το είπατε εσείς. Το διάβασα.
0: Κάποιοι ότι έτσι όπως είχατε διαμορφώσει το διαγωνισμό, δημιουργούσε την αίσθηση ότι είναι φτιαγμένες, κομμένες και ραμμένες για να ευνοηθούν κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες.
2: Στον διαγωνισμό λοιπόν, επειδή υπάρχει μια διαδικασία συμμετοχής και εκδήλωση ενδιαφέροντος, εξεδήλωσαν ενδιαφέρον 19 εταιρείες. Όχι πολύ συνηθισμένο γεγονός για φωτογραφικό εντός πολλών εισαγωγικών.
1: Πόσα εκατομμύρια είναι αυτός ο διαγωνισμός?
2: Αυτός ήταν 40 συν 40. 40 ήταν ο κανονικός διαγωνισμός και 40 εκατομμύρια ήταν η προαίρεσή του. Το τι θα γίνει μετά από 5 χρόνια. Και κυρίως αυτή η προαίρεση δημιούργησε και το πρόβλημα και για το λόγο αυτό όντως είδαμε μια εύλογη ανησυχία σε σχέση με την προαίρεση. Γιατί όντως σε 5 χρόνια από τώρα δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τεχνολογίες. Τρέχει πάρα πολύ γρήγορα η τεχνολογία στο κομμάτι εκείνο. Προκειμένου λοιπόν να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση ως προς την προαίρεση, ο διαγωνισμός κατέβηκε προκειμένου να κοπεί η προαίρεση. Άρα να τρέξουμε για αυτά τα 5 χρόνια, να μπουν οι κάμερες και σε 5 χρόνια από τώρα όσοι και όποιοι διοικούν και ανάλογα με τις τεχνολογίες και την επιτυχία του εγχειρήματος, ας αποφασίσουν τι θα κάνουν. Ο διαγωνισμός ξαναβγαίνει στον αέρα στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Συνεπώς, αντί να χάσουμε 2 μήνες για την εκδίκαση της υπόθεσης στη Νέα Δυσή, βλέποντας κάτι εύλογο που ήταν αυτό, ναι, τον κατεβάσαμε, διορθώνω αυτό το σημείο έτσι ώστε κερδίζουμε περίπου 1,5 μήνα.
1: Άρα πότε θα είναι οι κάμερες στις θέσεις τους?
2: Δεν μπορώ να ξέρω από τώρα αν και πάλι θα υπάρξουν ενστάσεις. Οι ενστάσεις είναι αυτές οι οποίες καθυστερούν τους διαγωνισμούς. Δεν είναι πολύ ωραίο να λέει ένας υπουργός ότι δεν μπορώ να το υπολογίσω. Σας έλεγα ότι αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, θεωρητικά σε 2 μήνες από τώρα μπορούμε να έχουμε τελειώσει.
1: Η Κύπρος πώς τα κατάφερε, θέλω να πω. Άκουγα τον Δρυμιώτη που είχε πάει στην Κύπρο ότι όλα δουλεύουν ρολόι εκεί. Ούτε ενστάσεις ούτε τίποτα.
2: Η Κύπρος πέρασε αρκετά χρόνια για να καταφέρει να εγκαταστήσει 90 σταθερές και 20 κινητές κάμερες. Εκεί πέρα υπάρχει η ιδιωτική εταιρεία η οποία ελέγχει και κάνει την προεργασία στις φωτογραφίες. Και βέβαια αστυνομικοί και πάλι οι οποίοι κάνουν το τελικό τσέκ, ας πούμε, ότι αυτή είναι μια παράβαση ή όχι.
0: Και αυτές οι 1000 κάμερες θα ενταχθούν και αυτές στο νέο σύστημα,
2: στο νέο σύστημα το οποίο έχει αυτή την ανοιχτότητα που φαντάζεστε, δηλαδή να μπορεί να δεχτεί οποιαδήποτε κάμερα. Γιατί άλλες κάμερες σήμερα εγκαθιστά οι περιφέρειες, διαφορετικές έχουμε στην Αττική Οδό, διαφορετικές είναι οι διάφορες κάμερες που σήμερα δοκιμάζουμε με τα πιλωτικά μας, άρα ένα ανοιχτό σε όλες τις κάμερες και τεχνολογίες σύστημα, έτσι ώστε να υπάρχει κοινή πληροφόρηση του πολίτη. Και εδώ πέρα θέλει για λίγο προσοχή. Πριν καν βγάλουμε τις κάμερες, ξεκινήσαν οι πρώτες απάτες. Εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν, και παρακαλώ πραγματικά τους ακροατές μας να το έχουν κατά νου, ότι δεν πρόκειται ποτέ να έρθει από το σύστημα των καμερών SMS το οποίο θα παραπέμπει σε σελίδα. Μπορεί να έρθει ένα SMS το οποίο θα λέει στη θηρίδα σας, στο gov.gr υπάρχει κλίση. Αλλά ποτέ δεν θα υπάρχει επίσημο SMS από το ελληνικό δημόσιο, από την ελληνική αστυνομία, που θα παραπέμπει με κλικ.
1: Μπες
2: για να πληρώσεις. Γιατί 100% θα το πληρώσετε πολλαπλά αυτό, γιατί θα είναι απάτη. Όμως εδώ πέρα κάναμε και κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Βλέπαμε το τελευταίο διάστημα πάρα πολλές τέτοιου είδους απάτες. Η διαδικασία για να κατεβάσουμε τις σελίδες στις οποίες παρέπεμπαν τα SMS ήταν λίγο γραφειοκρατική. Ήθελε κάποιες ώρες. Πιθανώς και 1 με 2 μέρες.
0: Τις εντοπίζατε δηλαδή.
2: Ναι, το SMS έρχεται. Δεν μπορούμε να κόψουμε τα SMS. Κανένας πάροχος δεν διαβάζει το περιεχόμενο του SMS για να καταλάβει ότι είναι απάτη. Το SMS με κάποιο τρόπο τελικά έρχεται, είτε από κέντρα της Ελλάδας είτε του εξωτερικού, και κυρίως του εξωτερικού κέντρα. Για να κατεβεί η σελίδα όμως έπρεπε να ακολουθηθεί μια διαδικασία από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, με τους οποίους συνεργαζόμαστε άψογα, να πάρουν εισαγγελική εντολή και να κλείσουν αυτές, να κλείσει πρόσβαση στις σελίδες. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να κλείσουμε μια σελίδα.
0: Δηλαδή αυτοί που στέλνανε πριν από 2 μήνες που έλεγαν έχετε ένα δέλμα από τα ΕΛΤΑ και πατήστε εδώ για να δείτε πού πάει.
1: Τι 2 μήνες, τώρα το πρωί πήραμε.
2: Τι θα δείτε λοιπόν.
0: Είναι καινούριο. Α, εγώ έχω καιρό να πάρω.
1: Όχι, δεν απαντάω ποτέ τίποτα.
2: Λοιπόν,
0: αυτόν τον πιάσατε.
2: Αυτούς τους πιάνει, εάν μπορεί και τα καταφέρει η ελληνική αστυνομία, αλλά συνήθως είναι δύσκολο γιατί είναι στο εξωτερικό. Εμείς λοιπόν τι είχαμε και νομοθετήσαμε την Πέμπτη που μας πέρασε. Άμεσες αστραπιές διαδικασίες για να κόψουμε την πρόσβαση στις σελίδες αυτές που είναι απάτες. Δηλαδή, πλέον με εντολή του διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, από την ώρα που μας κοινοποιείται ένα τέτοιο SMS, που το βλέπουμε, κάποιος μας ενημερώνει, το παίρνουμε, αμέσως δίνουμε εντολή στους παρόχους και πλέον κόβεται η πρόσβαση σε σελίδα. Δηλαδή και να πατήσεις.
1: Εγώ δεν μπορώ να πατήσω.
2: Και να πατήσεις.
1: Αν πατήσω δεν
2: θα πάει πουθενά. Άρα θα γλιτώσουμε τουλάχιστον να εξαφανιστούν ποσά από λογαριασμούς πολιτών.
0: Άρα κάθε φορά που μας έρχεται ένα μήνυμα να σας το προωθούμε, να μην το γλιτώσει κανένας φουκαράς.
2: Στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας.
0: Αλλά ορισμένα είναι πάρα πολύ πιστικά.
2: Το τελευταίο το οποίο έγινε.
0: Αυτό με την κλίση δηλαδή, επειδή μου ήρθε και εμένα.
2: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Είχα εντυπωσιαστεί το αμάν με γράψανε.
2: Ήρθε ένα SMS που φαινόταν έρχεται από τον gov.gr και στα κινητά των πολιτών ήρθε σαν συνέχεια πραγματικών μηνυμάτων του gov.gr. Και αυτό δυστυχώς τεχνικά γίνεται και αυτό κόπηκε από τους παρόχους μετά από συνεννόηση. Θέλω να πω ότι είναι μια λερναία ύδρα με πολλά κεφάλια. Προσπαθούμε να είμαστε όσο μπορούμε πιο άμεση και γρήγοροι στο να προστατεύσουμε πολίτες από τέτοιες απάτες που έχουν επληθύνει.
0: Τώρα, θα το πούμε μετά, γιατί είναι σημαντικό αυτό, Δημήτρη. Μου στείλε κάτι ο Δημήτρη σημαντικό, αλλά πρέπει να κάνουμε διακοπή για διαφημίσεις και τίτλο ειδήσεων και θα το πούμε αμέσως μετά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω μπαίνοντας στο διαφημιστικό περιβάλλον ότι τώρα που στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται και τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, λειτουργεί ήδη με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Το ΚΙΛ λειτουργεί με 3 πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Ιπποκράτους. Μπείτε στο kilgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στη βδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Του αγοριού απέναντι.
15: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παρεπτήσεις 7 βουλευτών. Πρόκειται για τους Σέφη Αχτσιόγλου, Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζέιμπεκ, Μερόπη Τζούφη και Θεάνο Φωτίου. Η κυρία Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παραίτησή της και από το βουλευτικό αξίωμα. Αναμενόμενη απόφαση χαρακτηρίσε τις 7 παραιτήσεις, μιλώντας στο Sky, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα και υπογράμμισε ότι η Νέα Αριστερά συνεχίζει να υφίσταται. Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ήταν το Μάιο 3,2%. Την αποβολή του δημοσίου από τη δίκη των Τεμπών πρότεινε η εισαγγελέας, κρίνοντας ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα ζήτησε την αποβολή του δημοσίου από τη δίκη, γιατί στρέφεται εναντίον μόνο των 4 εκ των 36 κατηγορουμένων. 47χρονος κρατούμενος απέδρασε το πρωί από τις φυλακές Κορυδαλλού κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας. Συνελήφθησαν δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι με την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η Κάρπαθος για χρονικό διάστημα 3 μηνών με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Τους 15 έφτασαν οι νεκροί από την επίθεση που εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας με ντρόνους και πυράβλους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου μετά από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Υπήρξε από τους πρωτοπόρους της ελληνικής τηλεόρασης. Διατέλεσε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 ως το 2023, οπότε και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Στο στούντιο μαζί μας ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου. Την ώρα που συζητάγαμε με τον Υπουργό για τα... και αυτές τις απάτες με τα SMS, ήρθε ένα μήνυμα στον Δημήτρη Γιαννήρη, με το οποίο τον ενημέρωνε ότι του έχει καταλογιστεί πρόστιμο και θα πρέπει να μπει στο gov.gr για να το εξοφλήσει.
2: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί και αυτό το SMS έρχεται με τίτλο gov.gr. Ναι.
0: Άρα και... το πιστεύεις.
2: Θα μπορούσε να το πιστέψεις, βέβαια είναι κακογραμμένο, και επίσης το λέμε και πάλι, δεν ανοίγουμε ποτέ, δεν πρόκειται ποτέ τον GAV να σου στείλει μήνυμα με το οποίο θα σε παραπέμπει να ανοίξει σελίδα. Θέλει προσοχή μέχρι να καταφέρουμε να βρούμε μέσα στον παρόχον και τρόπο να μην φτάνουν μηνύματα. Δεν είναι εύκολο, γιατί οι πάροχοι δεν διαβάζουν τα μηνύματα. Άρα δεν μπορούν να αξιολογήσουν το περιεχόμενο αν είναι αληθές ή ψευδές.
0: Αλλά εγώ επιμένω ότι είναι εξίσου σημαντικό κάποια στιγμή, ακόμα και αν είναι στο εξωτερικό, οι αρμόδιες υπηρεσίες να εντοπίσουν κάποιον. Διότι αν μυρίσει ότι στην Ελλάδα κάποια στιγμή θα σε βρουν, θα κοπεί η φάμπρικα. Είναι... αλλιώς είναι μια επαναλαμβανόμενη φάμπρικα, η οποία κακά τα ψέματα. Δεν είναι όλοι τόσο ενημερωμένοι σαν και εμάς.
2: Κάποιοι
0: κόσμος τσιμπάει.
2: Παγκόσμια φάμπρικα, και είναι δύσκολο. Υπάρχουν και χώρες στις οποίες υπάρχει πολύ φτωχή ίχνη λασιμότητα, και σερβέρες οι οποίοι δουλεύουν σε χώρες οι οποίες δεν έχουν συστήματα τέτοια. Άρα θέλει εκπαίδευση του κόσμου να μην ανοίγουν τέτοια μηνύματα, γιατί μπορεί να πέσουν θύματα απάτης, και στον βαθμό που μπορούμε γρήγορα να κατεβάζουμε τις σελίδες ή να μπλοκάρουμε την πρόσβαση στις σελίδες αυτές.
1: AI δεν μπορούμε να βάλουμε εμείς εδώ και να διαβάζει αυτά τα μηνύματα αυτομάτως?
2: Θα έπρεπε θεωρητικά οι πάροχοι να διαβάζουν όλα τα μηνύματα και με AI να καταλαβαίνουν ποια είναι απάντηση ή όχι. Αυτό προφανώς δεν είναι αποδεκτό από το
1: GDPR. Άμα σου λέει μπες εκεί για να πληρώσεις, αμέσως το βλέπει αυτό το AI.
2: Σημαίνει ότι έχεις μπει όμως ήδη μέσα και διαβάζει ένα μήνυμα.
0: Τίθεται άρα, θέμα προσωπικών δεδομένων.
2: Προφανώς δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα θα πρέπει πολύ γρήγορα να ενημερωνόμαστε για να κόβουμε την πρόσβαση στις σελίδες αυτές.
0: Πριν αλλάξουμε θέμα, έχουμε κάτι υπόλοιπα για τις κάμερες, κυρίως από μηνύματα ακροατών. Υπάρχουν αρκετοί ακροατές που λένε, ωραία, γεράσαμε να περιμένουμε τις κάμερες, θα ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα μπουν. Γιατί να μπουν μόνο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, όταν υπάρχουν και άλλες περιοχές με σοβαρά τροχαία, όπως για παράδειγμα η Πάτρα και τους θερινούς μήνες στα νησιά? Άρα γιατί, μια που δεν αλλάζετε το διαγωνισμό, τουλάχιστον δεν βάζετε και την Πάτρα μέσα?
2: Οι κάμερες μπαίνουν σε σημεία στα οποία μας υποδεικνύονται από την ελληνική αστυνομία ως πολύ επικίνδυνα σημεία. Από εκεί και πέρα, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς σήμερα η Περιφέρεια Αττικής βάζει 388 κάμερες, αντιστοίχως και άλλες περιφέρειες να πάρουν πρωτοβουλία, να βάλουν τις κάμερες αυτές και να τις ενσωματώσουμε, όποια και αν είναι η τεχνολογία τους, στο ενιαίο σύστημα.
1: Και θα κουμπώνει πάνω στο σύστημα.
2: Θα κουμπώνει στο σύστημα, ακριβώς. Άρα η δυνατότητα δίνεται από τώρα. Απλά όντως ο μισός πληθυσμός, καλός ή κακός, είναι στην Αττική, άρα είναι λογικό να ξεκινάς
0: καλά
2: από
0: εκεί. Κάνετε. Και στην Κρήτη που έχουμε πολλά τροχιά.
2: Και
0: η
2: χαρτογράφηση
0: και
2: των θανατηφόρων δυστυχημάτων δείχνει πρώτα αυτές τις τρεις περιοχές.
1: Και σίγουρα θα είναι στους μεγάλους δρόμους. Στις εθνικές οδούς θα υπάρχουν κάμερες τέτοιου είδους.
2: Και όμως πλέον τα θανατηφόρα δεν γίνονται στις εθνικές οδούς. Οι εθνικές οδοί έχουν γίνει, πηγαίνω έρχομαι.
1: Είναι κλειστές καταρχήν.
2: Από την Ε65
0: έχουν διαχωριστεί
2: μια-δύο φορές τη βδομάδα.
0: Πισίδα στη μέση.
2: Σπάνια θα δεις θανατηφόρο τροχαίο πλέον στους νέους δρόμους που γίνονται αυτά τα χρόνια. Και παραδίδεται σύντομα και το βόρειο τμήμα του Ε65. Πλέον τα τροχαία γίνονται μέσα στις πόλεις, τα θανατηφόρα. Και είναι φοβερό ότι η δεύτερη αιτία θανατηφόρων τροχαίων είναι η παράσυρση πεζών. Όσο και αν σας κάνει εντύπωση. Και η Ελλάδα επίσης είναι μια χώρα η οποία και λόγω του καιρού έχει πολλά μηχανάκια, τα οποία επίσης, ειδικά στο Λεκανοπέδιο, είναι ένας πολύ συχνός λόγος θανατηφόρων δυστυχμάτων.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο για το κτηματολόγιο, διότι είναι ένα μόνιμο βάσανο σε όποιον επιχειρεί να μεταβιβάσει περιουσία, ακίνητο. Εγώ ακόμα ταλαιπωρούμε. Εδώ και 3 χρόνια ταλαιπωρούμε ακόμα, διότι το κτηματολόγιο σε ορισμένες περιοχές δεν λειτουργεί. Καταρχάς δεν είναι παντού ενσωματωμένο, αλλά και δεν λειτουργεί. Πού βρισκόμαστε σήμερα με το περίφημο κτηματολόγιο?
2: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Το κτηματολόγιο είναι το μεγαλύτερο έργο τεχνικό και όχι μόνο, ψηφιακό και όχι μόνο, της χώρας. Ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια και πλέον είμαστε σε ένα σημείο στο οποίο δεν πανηγυρίζουμε μένα, αλλά είναι ένα μια ημερομηνία ορόσημο ότι πλέον έχουμε φτάσει να έχει κτηματογραφηθεί, στην ουσία να έχει ΚΑΕΚ το 99% των ακινήτων της χώρας.
1: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό?
2: Ότι πλέον ξέρουμε.
1: Τις πολεοδομίες, όλα αυτά που έχουμε.
2: Πολεοδομίες δεν έχουν τόσο σχέση. Θα αποκτήσουν σχέση με το κτηματολόγιο. Σήμερα για κάθε ένα ακίνητο πλην του Βορείου Αιγαίου και της Κέρκυρας, πλέον είναι ονοματισμένο, έχει έναν συγκεκριμένο αριθμό.
0: Μην πόνεσαι.
2: Παρά.
0: Γιατί στο Βόρειο Αιγαίο εγώ ταλαιπωρούμε.
2: Εκεί πέρα είχαμε ένα. Θα τελειώσουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Εκεί είχαμε ένα πρόβλημα με τον εργολάβο. Θα τελειώσει η κτηματογράφηση μέχρι τον
0: Αύγουστο. Άρα πλην Βορείου Αιγαίου και Κέρκυρας.
2: Και Κέρκυρας.
0: Όλη η άλλη χώρα είναι ενταγμένη.
2: Κτηματογραφημένη. Το λέω και πάλι, παρόλα αυτά υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεων που χρειάζονται επανεξέταση ή διευθέτηση. Είναι μια δουλειά που συνεχίζει. Συνεπώς δεν πανηγυρίζουμε μεν, αλλά μπορούμε να πούμε ότι ναι, πλέον ένα έργο το οποίο είχαμε υποσχεθεί, το κάναμε. Τουλάχιστον γνωρίζουμε πλέον ποια είναι τα ακίνητα. Σε περισσότερες περιπτώσεις έχουμε και τους ιδιοκτήτες. Δεν κρίνει το κτηματολόγιο ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, αλλά είναι μια δουλειά η οποία πλέον προχωρά. Και με τον νόμο πλέον του κράτους για ένα κράτος φιλικό στον πολίτη, διευκολύνουμε ακόμα περισσότερο τις διαδικασίες. Οι συμμελογράφοι γίνονται ακόμα περισσότερο το one-stop shop για τα ακίνητα, μπορούν με δηλητηριότητες να αντλήσουν πολλά πράγματα προκειμένου να τρέξει πιο γρήγορα η δουλειά. Και κάτι που είναι εξίσου σημαντικό είναι το εξής: το κτηματολόγιο, εκτός από τα ζητήματα νομικής φύσεως, είχε και κάποια τεχνικά ζητήματα. Όλα αυτά τα χρόνια το κτηματολόγιο είχε εξοπλισμό, τον οποίο φιλοξενούσε στα γραφεία του. Εξοπλισμό με προβλήματα, με δυσλειτουργίες. Το τρίμερο που μας πέρασε.
1: Ψηφιακό εξοπλισμό.
2: Υπολογιστέ, σερβέρ. Ναι, ναι. Το τρίμερο που μας πέρασε, όλη η ομάδα του κτηματολογίου μαζί με τους αναδόχους κάναμε μια τεράστια δουλειά. Πλέον το κτηματολόγιο ανεβαίνει σε cloud, ανεβαίνει σε κεντρικές, κεντρικοποιημένες υποδομές. Τις τρεις αυτές μέρες ολοκληρώνουμε τελευταίες ρυθμίσεις με κάποια γραφεία και το Σάββατο που μας έρχεται κάνουμε πλέον το πολύ μεγάλο βήμα. Γυρνάμε το κλειδί στην ουσία και πλέον τα πάντα παίζουν σε cloud. Άρα με πολύ καλύτερη ταχύτητα, αδιάλειπτα, με πολύ λιγότερα προβλήματα από αυτά τα οποία είχαμε μέχρι τώρα.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Άρα από το ερχόμενο Σάββατο.
2: Από μεθαύριο Σάββατο.
1: Καλά, μην ορκίζεσαι τώρα.
2: Όχι, είναι
0: αυτό λέει.
2: Είναι μεθαύριο Σάββατο.
0: Εγώ δεν πιστεύω τι λέει.
2: Θα το δείτε.
0: Άρα από το Σάββατο η διαδικασία για να εξυπηρετηθείς μέσω του ψηφιακού κτηματολογίου θα τρέχει πιο γρήγορα.
2: Ακριβώς. Όλοι όσοι λοιπόν οι επαγγελματίες, συμβολογράφοι, μηχανικοί.
0: Πα να μπει και δεν μπαίνει.
2: Είχαν ζητήματα, ειδικά στις ώρες αιχμής. Πιστεύουμε θα λύσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι μέχρι να εξομαλυνθεί στο 100% των τεχνικών ζητημάτων.
1: Εδώ στην Ελλάδα είναι αυτό, δηλαδή το κέντρο στο οποίο είναι κατοχυρωμένοι είναι στο εξωτερικό κάπου.
2: Τα
1: δηλαδή,
2: cloud έχουν μια πιο διασπαρμένη.
1: Ναι, άρα μπορεί να είναι στο εξωτερικό.
2: Μπορεί να είναι και εδώ.
1: Η πολεοδομία που πας στην πολεοδομία και ανοίγεις ένα κάτι χαρτιά και βλέπεις χιλιάδες, τραβάς ένα και προσπαθεί να το διαβάσεις. Αυτά τι έχουν γίνει?
2: Μου δίνει την ευκαιρία εδώ πέρα να μνημονεύσω τον Νίκο τον Ταγαρά, ο οποίος έφυγε προχθές από κοντά μας και ήταν εκείνος ο οποίος μαζί προφανώς με τον Σταύρο τον Παπασταύρου τρέξανε και μαζί με εμάς όλη τη διαδικασία για τη μετάβαση των πολεοδομιών πλέον στο κτηματολόγιο. Οι ΔΟΜ, οι υπηρεσίες δόμησης, θα περάσουν στο κτηματολόγιο προκειμένου πλέον να γίνει πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο άμεσα όλη αυτή η διαδικασία. Επεκτείνουμε τη δυνατότητα της ευθύνης του μηχανικού να εκδίδει τις οικοδομικές άδειες. Άρα πολύ πιο απλές διαδικασίες και αυτό είναι και το πνεύμα, αν θέλετε, του νόμου τον οποίο επικαλέστηκα πριν, του Κωστή του Χατζηδάκη, ο οποίος έκανε την εξής αυτονόητη μένα, αλλά πολύ ουσιαστική για μένα παρέμβαση. Μέχρι σήμερα ο πολίτης, με έναν φάκελο υπομάλυση, με μερικά αρχεία στο email του, προσπαθούσε να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας και γενικά το ελληνικό δημόσιο όλα αυτά τα χρόνια τον θεωρούσε ανυπόλυπτο. Αυτή είναι η αλήθεια. Προσπαθούσε να αποδείξει ποιος είναι, τι σχολή έχει τελειώσει, ποια είναι τα ένσημά του. Πλέον, με τον νόμο αυτό, ο οποίος ξεκίνησε από 1η Ιουνίου να λειτουργεί, κάνουμε το τελείως αντίθετο. Ο πολίτης θεωρείται εμπιστός, θεωρείται άνθρωπος εμπιστοσύνης. Με μία υπεύθυνη δήλωσή του μπορεί να δηλώσει πάρα πολλά πράγματα. Στην ουσία δηλώνει ότι έχει αυτά τα πιστοποιητικά ή αυτά τα δικαιολογητικά. Δεν χρειάζεται να τα προσκομίσει. Η δουλειά του προχωράει αμέσως. Αν δεν ζητάει και χρήματα ακόμα πιο γρήγορα. Και είναι υποχρεωμένο το δημόσιο από εκεί και πέρα να ψάξει και να βρει αυτά τα πιστοποιητικά. Βέβαια, εάν σε κάποιο
1: σημείο. Το ψάχνει το δημόσιο αυτό ή το
2: κατάλαβε. Ψάχνει το δημόσιο.
1: Αρχαίο επίγον, πάει το αυτό.
2: Όχι, το ψάχνει το δημόσιο και δημιουργείται και ένα μητρό ανακλήσεων τέτοιων αποφάσεων. Δηλαδή, αν ο πολίτης προφανώς λέει την αλήθεια, η δουλειά του θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα και δεν θα χρειαστεί να ταλαιπωρηθεί καθόλου. Αν βέβαια επίτηδες και συνεχώς δηλώσεις ψευδός, τότε υπάρχουν κυρώσεις του νόμου και διοικητικές κυρώσεις αλλά και χρηματικές κυρώσεις από 2-50.000 ευρώ.
0: Με το νέο Gov, τι ακριβώς κάνετε? Γιατί πρέπει να σας πω ότι είναι ένα πολύ
1: εργαλείο. Τι θα πει νέο Gov? Άλλο Gov.
0: κατάλαβα ότι κάτι αλλάζει στον ΚΟΒ.
2: Να εξηγήσουμε λιγάκι τι. Yeah. Θα δείτε, την επόμενη εβδομάδα παρουσιάζουμε, γιορτάζουμε πρώτα τα 6 χρόνια του GAV.gr. Νομίζω πως πλέον η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να χαρακτηρίζεται ως η Ελλάδα πριν τον GAV.gr και η Ελλάδα μετά τον GAV.gr.
1: Σωστά.
2: Είναι τεράστια τα νούμερα πλέον των ηλεκτρονικών εργασιών που υλοποιούνται κάθε μήνα. Θα σας πω ότι μόνο και μόνο τον Απρίλιο, που έχω τα στοιχεία του Μαΐου, θα βγουν τις επόμενες μέρες, είχαμε 440.000 ραντεβού, ιατρικά ραντεβού κλεισμένα από το MyHealth App. Είχαμε πάνω από 10 εκατομμύρια άειλες συνταγογραφήσεις και παραπεμπτικά. Όλα αυτά ήταν κάποια
1: ραντεβού. Είναι αυτό μια επανάσταση, πράγματι.
2: Είναι τεράστια η αλλαγή που έχει γίνει, αν αναλογιστούμε και τον χρόνο, τις ουρές, τις εργατόρες και την ταλαιπωρία του πολίτη που έχει γλιτώσει. Αυτό το οποίο πλέον θα δείτε στο gov.gr είναι πιο προσωποποιημένη πλέον εκδοχή του συστήματος. Δηλαδή πλέον στο gov.gr με τους κωδικούς τάξης θα μπαίνουμε και θα βλέπουμε για μια υπόθεσή μας, η οποία δεν υλοποιείται την ίδια ώρα. Μια υπεύθυνη δήλωση βγαίνει αμέσως. Δεν έχει κανένα λόγο να την ψάξεις περαιτέρω. Αλλά αν ζητήσεις κάτι το οποίο δεν βγαίνει, κάτι με τον ΕΦΚΑ για παράδειγμα, θα μπορείς πλέον στην δική σου ενότητα του gov.gr να βλέπεις πότε έχει κάνει την αίτηση, ποιος την έχει παραλάβει, πότε υπολογίζει ο φορέας στον οποίο απευθύνθηκες να ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή. Άρα ένα gov.gr το οποίο ακούει περισσότερο τον πολίτη, τον νιώθει και είναι πολύ πιο, λογοδοτεί πολύ περισσότερο στον πολίτη σε σχέση με πιο βαριές διαδικασίες που έχει να κάνει.
0: Και θα αλλάξει και ο σχεδιασμός στη σελίδα.
2: Όχι ιδιαίτερα, γιατί δεν θεωρείται καλή πρακτική μια σελίδα την οποία επισκέπτονται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε μέρα να την αλλάξεις πολύ σε σχέση με το να βρει ο πολίτης αυτό το οποίο θέλει, γνωρίζοντας περίπου που ήταν στην προηγούμενη εκδοχή.
0: Άλλωστε με την αναζήτηση ότι ψάχνει το βρίσκει.
2: Και με τον ψηφιακό βοηθό, και μάλιστα την Πέμπτη υπογράψαμε στο Μέγαρο Μαξίμου με την παρουσία του Πρωθυπουργού μια συμφωνία με την Eleven Labs. Η Eleven Labs είναι μια εταιρεία με έδρα την Πολωνία, ευρωπαϊκή εταιρεία, η οποία αναπτύσσει γλωσσικά μοντέλα και είναι πολύ καλή στις τεχνολογίες φωνής. Θα δείτε δηλαδή, το έχουμε ήδη υλοποιήσει απλά τελευταίες λεπτομέρειες.
1: Μιλάμε δηλαδή και διαγράφουμε.
2: Μιλάμε και είτε είσαι από τα μέρη μου, από τη Θεσσαλία, τα Τρίκαλα που μιλάς ίσως λίγο πιο βαριά, είτε από την Κρήτη. Σε καταλαβαίνει απόλυτα, είτε είσαι από την Κύπρο, που επίσης είναι ιδιαίτερη η εκφορά του λόγου. Καταλαβαίνει απόλυτα τι θέλεις και σε φέρνει άμεσα και φωνητικά, αλλά και στην οθόνη σε αυτό το οποίο αναζητάς στο ελληνικό
1: δημοσιακό.
0: Πριν πάμε, θα μας δώσετε 2 λεπτά για διαφημίσεις. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε και πάλι ότι στην Αθήνα λειτουργεί ήδη το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια να λειτουργήσει στην Αθήνα, με 3 πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπορείτε να μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
12: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
11: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
12: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
13: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
14: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
13: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
15: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Για να κλείσουμε την εκπομπή, θέλω να συζητήσουμε λίγο το θέμα των ταυτοτήτων, που δεν είναι αποκλειστικά δικό σας, αλλά φαντάζομαι...
1: Μοναδικός αριθμός καταρχήν. Νομίζω δεν έχω... κάνει καμιά δουλειά αυτό. Πήραμε όλοι, τρέξαμε, πήραμε το μοναδικό αριθμό, δεν το έχω δει πουθενά. Δεν το ζητάει κανένας.
2: Να θυμίσω λιγάκι. Να θυμίσω λιγάκι που είμαστε. Το Νοέμβριο που μας πέρασε, πριν από 6 μήνες, αποδόθηκε προσωπικός αριθμός σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Το διάστημα αυτό έπρεπε πλέον να συγχρονίσουμε τα συστήματα του δημοσίου. Ήδη το έχει κάνει η ΔΙΚΑ και ο ΕΦΚΑ. Στον ΕΦΚΑ πλέον τα στοιχεία τα οποία βλέπουμε είναι διορθωμένα. Αναμένεται και η ΑΔΕ να συγχρονίσει τη βάση της με τον προσωπικό αριθμό για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα, τα εκατομμύρια προβλήματα τα οποία ταλαιπωρήσαν τους πολίτες για αστεία κατά τα άλλα πράγματα, δηλαδή έναν αναγραμματισμό σε κάποιο όνομα, λάθος ορθογραφία, λάθος ημερομηνία γέννησης. Και την προηγούμενη εβδομάδα ήδη μαζί με την Νίκη Κεραμέως βρεθήκαμε σε ένα κατάστημα του ΕΦΚΑ ακριβώς για να δούμε και εμείς πως πλέον δεν χρειάζεται και δεν απαιτείται η προσκόμιση οποιοδήποτε άλλου πιστοποιητικού παρά μόνο.
0: Να μας ζητάνε ακόμα άμκα, αφιδεία, αριθμό ταυτότητας.
2: Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο και το πρώτο πράγμα το οποίο θέλαμε να κάνουμε και αυτό είχαμε πει από τότε είναι να διορθώσουμε τα μητρώα του κράτους τα οποία δεν μπορούσαν να ταυτοποιήσουν τον Βασίλη Χιώτη στο Μητρό της Αστυνομίας σε σχέση με τον Βασίλη Χιώτη στο Ασφαλιστικό Μητρό. Αυτή η δουλειά έχει γίνει σε τεράστιο βαθμό. Βρήκαμε 6 εκατομμύρια λάθη. Ήταν πολλά τα λάθη αυτά τα οποία θα τα έβρισκε ο πολίτης μπροστά του συνήθως σε μια στιγμή που βιαζόταν να κάνει μια δουλειά στο δημόσιο.
0: Άρα πότε θα τεθεί σε εφαρμογή ο μοναδικός αριθμός?
1: Μεθαύριο.
2: Όχι, σας είπα την Παρασκευή που μας πέρασε, βρεθήκαμε στο κατάστημα του ΕΦΚΑ στην Οδό Ακαδημίας για να δούμε αυτό ακριβώς.
0: Θα ζούμε. Να το δούμε.
2: Θα ζούμε και θα ζούμε καλύτερα. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Τώρα, μας λέτε πολλές φορές, διάβασα... εγώ γι' αυτό το κάνω χιούμορ, γιατί λέτε την Πέμπτη θα γίνει αυτό, την Παρασκευή θα είναι, την άλλη εβδομάδα είναι αυτό.
0: Και έρχεται μετά το δημόσιο.
2: Είναι πυκνή. Καταρχάς αυτά τα οποία σας λέω, τσακαρισμένα γιατί γίνονται από την άλλη, είναι πολύ πυκνή η δισογραφία δική μας. Δηλαδή καινούργιες εφαρμογές βγαίνουν στη συνέχεια, καινούργιες υποδομές δημιουργούνται. Είναι ένα πράγμα το οποίο τρέχει, εξελίσσεται δυναμικά. Άρα η αλήθεια είναι πως προσπαθούμε βάζοντας ημερομηνίες, γιατί αν δεν πει το πότε. Το σίγουρο δεν θα γίνει ποτέ.
1: Τον Αύγουστο δεν μπορούμε να ταξιδεύουμε, δεν έχουμε καινούργιες ταυτότητες.
2: Ναι, η Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια μας έχει ειδοποιήσει ότι η κατά τα άλλα αγαπημένη μας μπλε ταυτότητα δεν αποτελεί και το πιο ασφαλές μέσο.
1: Υπάρχουν ακόμα τις κρατάνε, τις μπλε ταυτότητες.
0: Πολλές μπλε ταυτότητες. Να βγάλεις...
1: Πόσοι δεν έχουν βγάλει ταυτότητα?
0: Πολλοί.
2: Νομίζω αρκετοί τώρα. Γνωστούς. Στατιστικά προσπαθώ να σκεφτώ ότι πώς έχουν βγάλει.
0: Βρίσκανε και εύκολα ραντεβού.
2: Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά το θέμα τώρα τη απαγόρευση χρήσης της παλιάς μας μπλε ταυτότητας για ταξιδιωτικούς σκοπούς είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Η Ευρώπη λοιπόν
0: μόνο
2: λέει
0: για ταξιδιωτικούς. Δηλαδή,
2: μόνο για ταξιδιωτικούς.
0: Άμα πάω εγώ με την μπλε ταυτότητα να ταξιδέψω με το αεροπλάνο, θα τη δεχτούν ή όχι?
2: Αν ταξιδέψετε στο εξωτερικό.
0: Στο εσωτερικό εννοώ. Στο εσωτερικό.
2: Γενικά στο εσωτερικό, ναι, αν είναι ευδιάκριτοι θα τη δεχτούν. Σημασία έχει όμως ότι αν κάποιος θέλει να ταξιδέψει στην Ευρώπη και δεν έχει διαβατήριο και πάει με την μπλε ταυτότητα μετά την 3η Αυγούστου να ταξιδέψει, θα έχει πρόβλημα. Αν έχετε διαβατήριο, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Αν δείχνουμε το τηλέφωνό μας.
2: Στο εξωτερικό, στο εξωτερικό δεν ισχύει.
0: Όμως
2: η Ευρώπη.
0: Πας όπου θες.
1: Όχι, λέει.
2: Όχι, όχι. Στην, στο, η ταυτότητα στο gov.gr σήμερα ισχύει για την Ελλάδα μόνο. Μάλιστα. Στην Ελλάδα πετάς με την ταυτότητα στο gov.gr. Στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα και πας και γυρνάς. Το θέμα, αν τέτοια εποχή πας, θες να γυρίσεις. Πού να γυρίσεις τέτοια εποχή?
0: Όχι, όχι, αν πας στις Βρυξέλλες.
2: Στις Βρυξέλλες η Ευρώπη τέλος του χρόνου βάζει σε λειτουργία την κοινή ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα. Και η Ελλάδα προφανώς ολοκληρώνει διαδικασίες. Άρα από το 27 και μετά θα πετάς με την καινούργιο τύπου πιο ασφαλή ψηφιακή ταυτότητα στο κινητό μας.
0: Άρα και αυτή που βγάλαμε ως κάρτα, που έχει και το μοναδικό αριθμό, ως κάρτα κάποια στιγμή θα πάψει να υπάρχει.
2: Εντάξει, πλέον το βλέπετε ότι και η Ευρώπη πηγαίνει σε ασφαλείς ψηφιακές συναλλαγές. Ναι. Από την ώρα που θα βγει η κοινή ψηφιακή ευρωπαϊκή ταυτότητα, ή κατά το EIDAS λέγεται ο κανονισμός ασφάλειας, πιθανώς σε μερικά χρόνια από τώρα όντως να μην χρειάζεσαι και την πλαστική ταυτότητα να υπάρχουν όλα στο κινητό. Βέβαια, ο καθένας θα πρέπει, για το πω αυτό λίγο πριν κλείσουμε, να χρησιμοποιεί τόση τεχνολογία όσο τον κάνει να νιώθει ασφαλή. Αν δεν τα πάμε καλά με την τεχνολογία, ας μείνουμε και σε κάποια πιο παραδοσιακά μέσα ταυτοποίησης ή εξυπηρέτηση του πολίτη στο δημόσιο.
1: Σωστό.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας, κύριε Υπουργέ.
2: Ήταν χαρά μου.
0: Και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Γι' αυτό και θέλουμε να την επαναλάβουμε.
2: Σημειώστε τα ημερομηνία, θα δούμε αν το Σάββατο θα μεταβεί το κτηματολόγιο στο cloud.
0: Και όλα όσα. Το Σάββατο δεν ανέβει το κτηματολόγιο στο cloud.
2: Ξέρω που μένεις.
0: Τη Δευτέρα. Μην απαντάτε στα
2: τηλέφωνα ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
18: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
20: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
21: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Ρωμαίος.
24: Ιουλιέτα.
23: Από του Μπόστ την Μπένα.
24: Έργο παλιό.
23: Ασύγχρονο.
24: Που αφορά και σένα.
23: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
24: Ρωμαίος Σακελαρίου.
23: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
24: Σε ρόλο παραμόνου.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
2: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3η 2 Ιουνίου, ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και ειδήσεις πρώτα σε τίτλους σύντομα είναι οι εξής. Ευρήματα και μαρτυρίες απέναντι στους ισχυρισμούς του δράστη της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Προηγήθηκε άγριος καυγάς με φωνές, πολλές φωνές λένε οι γείτονες, όμως οι αστυνομικοί όταν πήγαν στο διαμέρισμα βρήκαν τα παιδιά να κοιμούνται στο δωμάτιό τους.
1: Τα παιδιά το ομοιραίο βράδυ δεν καταλάβαν τίποτα, κάτι το οποίο ήταν και περίεργο, γιατί τα παιδιά ξύπνησαν την επόμενη μέρα στις 10 η ώρα το πρωί. Επομένως, ζητήθηκε να γίνουν τοξικολογικές για να δούμε εάν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία ώστε να κοιμηθούν τόσο βαριά και να μην αντιληφθούν τίποτα.
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγούν είτε απλά αντισταμινικά, τα οποία είναι για αλλεργία και έχουν ως επιπλοκή παρενέργεια την υπνηλία, είτε και κανονικά ερμηνευτικά ενηλίκων, τα οποία ουσιαστικά είναι υπναγωγά, με αποτέλεσμα να μην έχουν την ικανότητα να αφυπνιστούν και να αντιληφθούν ότι συμβαίνει στο διπλανό δωμάτιο. Η τοξικολογική εξέταση είναι στο πρωτόκολλο, ορθά ζητήθηκε.
0: Από τις πιο σφοδρές επιθέσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία ήταν αυτή που εξαπέλυσε η Ρωσία. Στο στόχαστρο βρέθηκε το Κίεβο, δεκάδες υπερηχητικοί πύραυλοι και ντρόνς, πολλοί νεκροί και τραυματίες.
3: Κρίξεις συνεχόμενες να προσπαθεί η αεράμινα του Κιέβου να αναχαιτήσει τις απειλές με μεγάλη δυσκολία, όπως βλέπουμε, πάρα πολλά πλήγματα. Έχουμε δει αιμόφυρτους αμάχους να μεταφέρονται από τα σωστικά συνεργεία και εικόνες πληγμάτων μέσα σε οικισμούς.
0: Τι κρύβεται πίσω από την υφαρπαγή περιουσιών στην Αλβανία και τον άκριο ξελοδαρμό των ανθρώπων που διαμαρτύρονται, τα φαραωνικά σχέδια για πολυτελή ξενοδοχεία και οι αντιδράσεις από τους κατοίκους των περιοχών που είδαν ξαφνικά να μπαίνουν σύρμπαλτο πλέγματα στα χωράφια τους.
4: Επιτέθηκαν στο πατέρα μου τρεις σεκιουριτάδες, τον χτύπησαν με μπουνιά στην καροτίδα και έπεσε κάτω και απλά τον σέρνανε, λες και είναι ένα σακί για 500 μέτρα, και τον βάλανε μέσα στο αυτοκίνητο και του βγάλανε όπλο του.
5: Είναι πραγματικά πανέμορφη περιοχή. Το ζήτημα είναι ότι έχει μπει αυτός ο φράχτης, έχει δεσμευτεί αυτή η περιοχή για να γίνει η επένδυση υποτιθέμενη από την πλευρά του Φαντ που ανήκει στον Κούσνερ και στην Ιβάνκα Τραμπ.
0: Πληθαίνουν τα σενάρια και οι πληροφορίες για το νομοσχέδιο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας που αναμένεται να φέρει τις επόμενες ημέρες η Άγκυρα. Ένας Ερντογάν από το παρελθόν εμφανίστηκε μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου.
6: Μας θύμισε το παρελθόν πριν το 23, δηλαδή αυτή η ρητορική, η έντονη ρητορική, η Αγία Σοφιά, ότι η Τουρκ Ιστάμπουλ, χρησιμοποίησε τον όρο Τουρκ Ιστάμπουλ, η Τουρκική Κωνσταντινούπολη, πώς λέμε Τουρκατζίαν, Τουρκ Ιστάμπουλ, και ότι η Κωνσταντινούπολη θα είναι για πάντα τουρκική και μουσουλμάνη και τα λοιπά.
7: Εάν ψηφιστεί δε αυτό το νομοσχέδιο, ουσιαστικά είναι το τέλος των λεγόμενων ήρεμων νερών.
0: Να δούμε πρώτα βεβαίως τι θα περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο. Προηγείται ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι. Καλό μήνα να έχουμε.
8: Καλό μεσημέρι, καλό και ευλογημένο μήνα. Αμήν. Επίτρεψέ μου να αρχίσω από την παραλιακή, θα σας πάω μακριά στο Καβούρι. Η παραλιακή από την Βάρκιζα προς τον Πειραιά φυσικά έχει πρόβλημα και στο Καβούρι και στη Γλυφάδα και στον Άλυμο, στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού εκεί στα όρια του Αλίμου. Όπως μου κάνει εντύπωση και η Βάρη Σκοροπίου που με παίρνουν τηλέφωνο οι ακροατές μας, ακόμα έχει κίνηση από τη Βάρη προς το Κοροπή στο ύψος της Κάρπιζας, κοντά στη Σχολή Ευελπίδων δηλαδή. Δεν λείπουν τα προβλήματα και από τα ρεύματα εισόδου των δύο εθνικών οδών, και έτσι όσοι έρχονται από την Κόρινθο και κάποιοι λίγοι μάλιστα από τη δειγματοληψία που έχω κάνει από το πρωί έρχονται και σήμερα από το τριήμερο, θα συναντήσουν κίνηση από τη γέφυρα του Ασπροπύργου μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου, ενώ όσοι κατεβαίνουν την Αθηνών Λαμίας και Κηφισού προς την Αθήνα συναντούν πολύ πυκνή ροή και μποτιλιαρισματάκια από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς τη Νέα Φιλαδέλφια, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη και θα αρχίσουμε κυρίες και κύριοι από μια είδηση που έχει προκαλέσει εδώ και λίγες ώρες μια μεγάλη κινητοποίηση στις διοκτικές αρχές. Είναι μια απόδραση από τις φυλακές Κορυδαλλού που γεννά πλήθος ερωτημάτων. Γιώργος Πρωτοψάλτης, γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, ένας 47χρονος κακοποιός αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξαιτία ποινές φυλάκησης για υποθέσεις ναρκωτικών φέρεται να έχει απασχολήσει και για ληστείες, σωματικές βλάβες και άλλες υποθέσεις στην αστυνομία. Να τονίσουμε ότι το συμβάν καταγράφεται στην κεντρική αποθήκη υλικού των φυλακών, ένα χωριστό κτίριο στον Κορυδαλό. Η πρώτη εικόνα είναι ότι υπήρξε κάποια προσεξία του προσωπικού όταν είχε ανοίξει η πύλη για να απορρίψουν σκουπίδια. Διαπιστώθηκε κατά την καταμέτρηση η απουσία του 47χρονου και έκτοτε έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό οι αρχές για τον εντοπισμό.
0: Δηλαδή, να τονίσουμε ότι μπήκε σε κάποιο κάδο απορριμμάτων, ας το πούμε έτσι.
9: Είναι ένα ενδεχόμενο. Τώρα δεν έχουμε μια πιο σαφή εικόνα από αυτό το οποίο αναφέρουμε, το πώς κατάφερε να αποτρέψει. Γνωρίζουμε βέβαια ότι όπως και να έχει, επειδή μιλάμε για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, πέρα από τις έρευνες για τον εντοπισμό του συγκεκριμένου άντρα, υπάρχει και μια άλλη διαδικασία που αφορά τις ευθύνες κάποιων σοφρονιστικών υπαλλήλων. Έχουμε σύλληψη δύο εξ αυτών από την ασφαλεία Πειραιά με κατηγορίες για απελευθέρωση κρατουμένου. Τρέχει παράλληλα και προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Να τονίσουμε βέβαια ότι μιλάμε για έναν κακοποιό ο οποίος είχε στο παρελθόν, σύμφωνα τουλάχιστον με την εικόνα που έχουμε από την ανακοίνωση αστυνομίας, κριθεί κατάλληλος για χορήγηση τακτικών αδειών και είχε λάβει τρεις τέτοιες άδειες, κατά τις οποίες είχε επιστρέψει εμπρόθεσμα στο σοφρονιστικό κατάστημα στην Κέρκυρα. Κρατούνταν μέχρι τον περασμένο Απρίλιο, που ήταν και μετακινήθηκε εδώ στην Αττική. Μένει να δούμε λοιπόν τι νεότερα θα προκύψουν.
0: Πήρε τώρα και μια μεγαλύτερη άδεια. Πάντως, Γιώργο, εσύ είσαι νεότερος βεβαίως, το λέω για τους ακροατές πάνω του 45-50 εκεί του Κορυδαλού και των ευρύτερων περιοχών, δεν είναι μόνο αναστάτωση των διοκτικών αρχών. Ξέρεις, όποτε γινόταν ένα τέτοιο περιστατικό ή είχαμε κάποια ένταση στις φυλακές,

0: θέμα. Το λέω, επαναλαμβάνω, μπορώ να με καταλάβουν καλύτερα οι κάτοικοι της περιοχής ή των γύρω περιοχών όταν συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός. Τώρα θα πάμε στην Καλαμάτα. Μέσα από στοιχεία και μαρτυρίες προσπαθούν οι αρχές να συνθέσουν το puzzle των όσων συνέβησαν σε αυτό το διαμέρισμα της Καλαμάτας, εκεί που μια γυναίκα ξεψύχησε στα χέρια του συζύγου της. Ο δράστης λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι βρισκόταν σε άμυνα. Ωστόσο υπάρχουν πολλά πράγματα που τουλάχιστον ως τώρα δεν πολύ στοιχειοθετούν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ένα ακόμη ερώτημα που σχετίζεται και με τον τρόπο που ίσως αποκαλύψει το πώς οργανώθηκε η δολοφονία είναι τα παιδιά. Χθες τέτοια ώρα η απεσταλμένη του Sky στην Καλαμάτα, η Βάσια Γκανάρα, στο ρεπορτάζ της είχε διατυπώσει ένα ερώτημα. Το προσπεράσαμε, είπαμε και άλλα πράγματα, αλλά το ερώτημα το είχε κάνει η Βάσια. Το πώς οι αστυνομικοί βρήκαν τα παιδιά να κοιμούνται στο διαμέρισμα, ενώ έξω από το σπίτι είχε μαζευτεί όλη η γειτονιά από τις φωνές. Πώς γίνεται δύο παιδιά 6 και 10 ετών να κοιμούνται και στο διπλανό δωμάτιο φωνές, στριγλιές, εκκλήσεις για βοήθεια και όλη η γειτονιά στο πόδι. Γεια σου Βάσια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Σπύρο, αρχικά να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, να πούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Ναι. Βρισκόμαστε έξω από τα δικαστήρια Καλαμάτας, όπου πριν από λίγα λεπτά έφτασε ο καθομολογίας δράστης για να απολογηθεί στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και με τη δήλωση που έκανε νωρίτερα ο δικηγόρος του, ο κύριος Καμβίστης, θα ζητήσουν τριήμερη προθεσμία για να ετοιμάσουν την απολογία του. Από ό,τι φαίνεται ωστόσο, εμένει στους χθεσινούς του ισχυρισμούς, στη θέση του δηλαδή ότι ήταν σε άμυνα και ότι κοιμόταν, ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του με το μαχαίρι πάνω από το κεφάλι του. Αυτό το ισχυροποίησε ξανά στις δηλώσεις του δικηγόρου, γι' αυτό το αναφέρω. Τον γνώρισε μάλιστα σήμερα πριν από 1-2 ώρες, γι' αυτό και δεν υπάρχει ακριβώς, δεν έχει γνώση όλης της δικογραφίας. Όπως τον είδε όμως, τον χαρακτήρισε ένα ανθρώπινο κουρέλι. Επομένως, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με τις εργαστηριακές εξετάσεις που θα δούμε, θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο σίγουρα σχετικά με τους ισχυρισμούς του δράστη, καθώς είπαμε ότι η γυναίκα έφερε πολλαπλές μελανιές και στην πλάτη και στο λαιμό και στο θώρακα, δύο μελανιές στο θώρακα, και επίσης θα γίνουν σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και εργαστηριακές εξετάσεις στα δύο ανήλικα κοριτσάκια 6 και 10
0: νομίζω,
1: ετών.
0: Βάσια, επίτρεψε μου, αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι προκειμένου οι αστυνομικοί να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για το τι έγινε, γιατί είναι διαφορετικό να λες ότι βρισκόμουν σε άμυνα και ό,τι έγινε έγινε εκείνη τη στιγμή, και διαφορετικό να διαπιστωθεί ότι με κάποιο τρόπο άκουσα απόψεις ιατροδικαστών να λένε ότι ξέρεις κάποια αντισταμινικά ή ακόμα και ηρεμιστικά μπορούν να προκαλέσουν μια καταστολή στα παιδιά, σε οποιονδήποτε δηλαδή οργανισμό. Είναι διαφορετικό να διαπιστωθεί δηλαδή ότι κάποιος είχε βάλει τα παιδιά για ύπνο χορηγώντας τους κάποιες ουσίες, που σημαίνει
1: ακριβώς
0: ότι το έχεις οργανώσει
1: αυτό
0: όλο το πράγμα, έτσι. Οπότε καταρρύπτεται ο ισχυρισμός ότι εκείνη την ώρα είδα ένα μαχαίρι πάνω μου και έκανα ό,τι έκανα.
1: Ναι, ακριβώς γι' αυτό και ζητήθηκαν οι συγκεκριμένες εξετάσεις, για να δούμε λοιπόν αν τα παιδιά όντως είχαν πάρει κάποια ουσία, γιατί από την αρχή ήταν περίεργο το ότι ξύπνησαν το πρωί της επόμενης ημέρας περίπου στις 10, όπως μας έλεγαν μαρτυρίες από οικογενειακό περιβάλλον. Τώρα, να πούμε ότι έγινε και έρευνα, Σπύρο, στο σπίτι της αστυνομίας και χθες το βράδυ. Βρέθηκαν καρτέλες με ηρεμιστικά χάπια, ενώ κατασχέθηκε και ένας υπολογιστής. Εμείς το βράδυ, αφού ολοκληρώσαμε τα ζωντανά μας, είδαμε τους άνδρες της σήμανσης να βγαίνουν με δύο γεμάτες σακούλες από το διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου που έγινε το τραγικό αυτό γεγονός. Τώρα, τι άλλο περιείχαν μέσα αυτές τις σακούλες, δεν μπορώ να γνωρίζω.
0: Προφανώς. Αλλά είναι ένα ενδεχόμενο, έτσι όπως το περιγράφεις, έτσι όπως λέει η λογική αφενός, αλλά και από τα στοιχεία που βλέπεις να έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, είναι ένα ενδεχόμενο που το εξετάζουν με προσοχή. Αν κάτι χορηγήθηκε στα παιδιά, δηλαδή.
1: Σίγουρα. Τώρα τα αποτελέσματα θα βγουν μέσα στην ημέρα, θα βγουν τις επόμενες μέρες. Δεν το ξέρουμε. Κλείνοντας, να πούμε ότι τα παιδιά παραμένουν στην παιδιατρική κλινική, ενώ σίγουρα η τοπική κοινωνία πρέπει να σου πω ότι είναι κάτι παραπάνω από συγκλονισμένη. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί από το πρωί έξω από τα δικαστήρια της Καλαμάτας, μεταξύ αυτών και αρκετές φίλες της 39χρονης που μας μίλησαν, έχουν κάνει και δηλώσεις και ζητούν φυσικά τι άλλο, δικαιοσύνη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Η Βάσια Γκανάρα από την Καλαμάτα, με όλα τα τελευταία δεδομένα, οδηγήθηκε πριν από λίγο στα δικαστήρια, ζήτησε αναβολή. Ο άνθρωπος, ο οποίος είχε ομολογήσει ότι σκότωσε τη σύζυγό του, απλά λέει ότι βρισκόταν σε άμυνα. Κάτι που, επαναλαμβάνω, από τα στοιχεία που μας παρέθεσε και στο ρεπορτάζ της η Βάσια Γκανάρα,

0: δεν είμαστε δικαστές, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ικανοποιούν τη λογική ορισμένα από αυτά, ορισμένες από αυτούς τους ισχυρισμούς. Οι άνθρωποι στη Καλαμάτα
1: το γνωρίζανε αρκετοί και το είχε εκμυστηρευτεί σε πολλούς ότι περνάει δύσκολα. Σε πολλούς.
2: Την είχε απειλήσει και στο παρελθόν.
1: Μπορεί να είχε δεχτεί απειλές. Και για τα παιδιά και για τη ζωή της.
2: Για τα παιδιά.
1: Ότι θα τα φτιάξει τα πράγματα έτσι, να μην βλέπει τα παιδιά και τέτοια. Σίγουρα φοβόταν, αλλά φοβόταν και για τη ζωή της.
3: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τη ζήλευε. Δεν ήθελε να έρχεται η Βασιλική στο χορό. Την ενοχλούσε τα post που ανέβαζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έψαχνε δουλειά. Όπως μου έχει στήσει και εμένα. Αλλά ο σύζυγός προφανώς επέλεγε τις δουλειές που θα πήγαινε και αν την άφηνε να πάει. Προφανώς για να απευθυνθεί στις κακοποιημένες γυναίκες υπήρχε ιστορικό βίας.
0: Θα μείνουμε λίγο. Αυτά λένε οι γείτονες, έτσι, κάτοικοι της περιοχής. Θα επιμείνουμε λίγο στο θέμα των παιδιών. Ο ιατροδικαστής, ο κύριος Γαλεντέρης.
4: Σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγούν είτε απλά αντισταμινικά, τα οποία είναι για αλλεργία και έχουν ως επιπλοκή παρενέργεια την υπνηλία, είτε και κανονικά ερμηνευτικά ανηλίκων, τα οποία ουσιαστικά είναι υπναγωγά, με αποτέλεσμα να μην έχουν την ικανότητα να αφυπνιστούν και να αντιληφθούν ότι συμβαίνει στο διπλανό δωμάτιο. Η τοξικολογική εξέταση είναι στο πρωτόκολλο, ορθά ζητήθηκε.
0: Και από την πλευρά τώρα του ανθρώπου που κατηγορείται για αυτό το έγκλημα, ο δικηγόρος του κύριος Καμβίσης.
5: Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος κατά την κρίση μου, εγώ είδα ένα ανθρώπινο κουρέλι, ένα διαλυμένο άνθρωπο, με χτυπήματα και μόλοπες από ό,τι είδα εγώ από προσωπική μου αντίληψη κάτω από τα μάτια και εκχυμώσεις προφανέστατες. Δεν πάβει να είναι μια δολοφονία, όμως δεν μπορεί να στείνονται λαϊκά δικαστήρια και να δικάζεται ένας άνθρωπος εδώ, όταν ο ίδιος ο πληρεξίος δικηγόρος του δεν έχει πλήρη εικόνα και πλήρη στοιχεία της ποινικής δικογραφίας.
0: Αν προκύψει κάτι από την ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου, θα σας το μεταδώσουμε. Είμαστε συνεχώς σε σύνδεση με τη Βάσια Γκανάρα. Προς το παρόν αλλάζουμε θέμα. Ερχόμαστε στο πολύπαθο σύριαλ της εγκατάστασης αλλά και της λειτουργίας των καμερών στους δρόμους. Σήμερα, πριν από λίγο, στην εκπομπή του Βασίλη Χιώτη και του Νότη Παπαδόπουλο, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παπαστεργίου, έδωσε απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που έχουν προκύψει και για τα δύο θέματα. Όχι βασικά ερωτήματα, βασικά προβλήματα που έχουν προκύψει και σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τους. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση, πριν από λίγες ημέρες η Καθημερινή αποκάλυπτε στα ρεπορτάζ της Ματίνας Χαρκοφτάκη και της Δέσποινας Κόντι ότι βρίσκεται σε διαδικασία ματέωσης και ο διαγωνισμός για τις 1000 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης λόγω προσφυγών και ο διαγωνισμός για το πληροφοριακό κέντρο που θα κουμπώσουν εκεί οι κάμερες και ο διαγωνισμός για την τοποθέτηση καμερών στα λεωφορεία για τις λεωφοριολωρίδες. Δηλαδή, οι κάμερες σε διασταυρώσεις, λεωφορεία και το πληροφοριακό κέντρο, ο διαγωνισμός τους ήταν στον αέρα εξαιτίας προσφυγών. Και κλήθηκε ο κύριος Παπαστεργίου να απαντήσει σε αυτό το θέμα.
6: Ο διαγωνισμός κατέβηκε προκειμένου να κοπεί η προαίρεση. Άρα, να τρέξουμε για αυτά τα 5 χρόνια, να μπουν οι κάμερες. Ο διαγωνισμός ξαναβγαίνει στον αέρα στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Συνεπώς, αντί να χάσουμε 2 μήνες για την εκδίκαση της υπόθεσης στη Νέα Δυσή, βλέποντας κάτι εύλογο που ήταν αυτό, ναι, τον κατεβάσαμε. Διορθώνω αυτό το σημείο έτσι ώστε κερδίζουμε περίπου 1,5 μήνα.
0: Αυτό είναι το ένα ζήτημο θέμα. Είδατε πώς το έφερε, πώς το γύρισε ο Υπουργός, ο κύριος Παπαστεργίου. Δεν είπε ότι ήδη έχουμε χάσει, όχι μήνες, χρόνια περιμένοντας την εγκατάσταση των καμερών. Είπε ότι εμείς ακολουθούμε μια διαδικασία να κερδίσουμε 1,5 μήνα. Μα έχουμε χάσει χρόνια. Δεν είναι τι θα κερδίσουμε. Κεφάλαιο δεύτερον. 420 ενστάσεις από αυτές τις μόλις 8 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που έχουν εγκατασταθεί. Είπαμε 1000, θα δούμε πότε. Ήδη έχουν εγκατασταθεί 8 και έχουν καταθέσει συμπολίτες μας 420 ενστάσεις. Οι 52 έγιναν δεκτές. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι μικρός αριθμός, είναι πάρα πολύ μεγάλος, που θέτει ερωτήματα για το πόσο ικανά είναι τα στοιχεία που συλλέγουν οι κάμερες, πρώτον, κατά πόσο είναι ικανοί οι τροχονόμοι οι οποίοι βλέπουν τις φωτογραφίες και στέλνουν τις κλήσεις. 52 στις 420 είναι μεγάλος αριθμός της ακύρωσης των προστήμων. Ένας συμπολίτης μας βγήκε στο Star και είπε:
7: Εγώ φόρσα μαύρη μπλούζα εκείνη την ημέρα, με τα χρώματα παραποιημένα, και φαίνεται ότι σαν μια πρώτη ανάγνωση ότι δεν φοράω ζώνη. Μάλλον επειδή είναι μαύρη μπλούζα και μαύρη ζώνη, δεν φαίνεται η ζώνη. Στα δύο από τα τρία σημεία της φωτογραφίας έχει σκοτάδι, έχει σκιές. Είχα ένα ένσταση μήπως μπορούν με άλλη λήψη, με άλλη κάμερα, με καλύτερη ανάλυση να το δούμε, να το εξετάσουμε. Δυστυχώς πήγα στο τμήμα και η ένσταση απορρίφθηκε και δεν μου δόθηκε καν ευκαιρία να εξηγήσω.
0: Μία από τις περιπτώσεις η οποία απορρίφθηκε από τα λεγόμενα του συμπολίτη μας, που λέει ότι τον έγραψαν άδικα γιατί φορούσε μαύρη μπλούζα και έτσι δεν διακρινόταν η ζώνη, φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέμα σε ό,τι αφορά το πόσο ευδιάκριτες είναι οι φωτογραφίες που τραβούν αυτές οι κάμερες. Επαναλαμβάνω, 52 στις 420 αποδείχθηκε ότι πράγματι υπήρχε ένα πρόβλημα είτε στη φωτογραφία είτε στον τροχονόμο που εξέτασε και έστειλε εν τέλει την κλίση στον παραβάτη. Για αυτές τις ενστάσεις, είπε ο κ. Παπαστεργίου,
6: υπάρχουν στιγμές, ημέρες και ώρες που ειδικά οι κάμερες οι οποίες αναλύουν οπτικά μία κλίση, και κυρίως μιλάω για τη ζώνη και το κινητό, πιθανώς να μην είναι καθαρές. Αλλά αυτό είναι ένα ποσοστό της τάξης του 1 με 2%. Το σύστημα βελτιώνεται, όπως επίσης και η εκπαίδευση των ανθρώπων, των αστυνομικών, γιατί δεν είναι τυχαίοι πολίτες αυτοί οι οποίοι βεβαιώνουν τις κλίσεις. Συνεπώς, υπομονή προκειμένου να καταφέρουμε και το σύστημα των καμερών αυτών να λειτουργήσει σωστά και ο πολίτης να ενημερώνεται άμεσα.
0: Αυτά για τις ενστάσεις. Είμαστε ακόμη στο στάδιο της μαθητείας. Όπως ακούσατε, ναι μεν γράφουν κλίσεις, απ' την άλλη όμως είμαστε στο στάδιο της μαθητείας. Είναι και αυτό μια άποψη. Στο θέμα, στο κεφάλαιο τροχές παραβάσεις, παρανέβηκε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Μίλησε στην ΕΡΤ για το θέμα. Είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο, ειδικά στα νησιά τώρα το καλοκαίρι, όπου τουρίστες σε κατάσταση νυφάλια ή όχι και τόσο νυφάλια νοικιάζουν γουρούνες με ή χωρίς διπλώματα και έχουμε πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα. Κάτι αλλάζει σε αυτό το κομμάτι, είπε ο κύριος Κυρανάκης.
8: Οι επιχειρήσεις Rent-a-Car απαγορεύεται να νοικιάζουν μηχανάκι, γουρούνα ή οποιοδήποτε άλλο δίκυκλο χωρίς κράνος. Και μάλιστα στις γουρούνες θα φέρουμε μια ρύθμιση η οποία θα προϋποθέτει 5 χρόνια να έχεις δίπλωμα για να μην μισθώνουν αυτά τα οχήματα πολύ νέοι οδηγοί οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία.
0: Οπότε έβγαλε την είδηση, δεν θα μπορεί να πηγαίνει ο ντόπιος ή ο τουρίστας και να παίρνει μια γουρούνα χωρίς να έχει τουλάχιστον για 5 χρόνια να έχει στην κατοχή του δίπλωμα οδήγησης. Δεν ξέρω πόσο θα τηρηθεί, αυτό είναι θέμα ελέγχου από τις αρχές, αλλά τουλάχιστον είναι ένα βήμα νομίζω αυτό από τον κύριο Κυρανάκη προς τη σωστή κατεύθυνση. Μιας και είμαστε τώρα στους δρόμους, ο Γιάννης Σουλιώτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
9: Και τα δίκυκλα
0: ακριβώς. Όχι, δεν θα μιλήσουμε για τροχονομικούς ελέγχους. Θα μιλήσουμε για κάτι που έχει προκαλέσει μια μεγάλη κινητοποίηση στις αρχές ασφαλείας. Και όταν λέω αρχές ασφαλείας, δεν εννοώ μόνο την αστυνομία. Ενώ κάθε μορφή αρχής ασφαλείας στη χώρα, επειδή έρχονται στην Ελλάδα διαβόητοι άγγελοι της κολάσεως.
9: Hells Angels.
0: Είναι ένα αποκαλυπτικό σου ρεπορτάζ το οποίο διάβασα στην Καθημερινή της Κυριακής και στάθηκα, πρέπει να σου πω, από τις πληροφορίες που έχεις. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα?
9: Να πούμε καταρχάς ότι πρόκειται για μια λέσχη μοτοσυκλετιστών που έχει παραρτήματα σε διάφορες χώρες του κόσμου. Έχει 8 παραρτήματα και στην Ελλάδα. Τα μέλη της συγκεκριμένης λέσχης μοτοσυκλετιστών έχουν στο πέρασμα των χρόνων συνδεθεί μεταξύ άλλων και με υποθέσεις εκβιασμών, ξυλοδαρμών και κυρίως διακίνησης ναρκωτικών. Είναι ενδεικτικό ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη λέσχη μοτοσυκλετιστών ως εγκληματική οργάνωση, ενώ κατά διαστήματα και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Europol με τις εθνικές αρχές κάνουν επιχειρήσεις για τη σύλληψη μελών της συγκεκριμένης λέσχης.
0: Για να του δώσω μια κινηματογραφική χρειά, είναι, χωρίς να ποινικοποιώ τώρα μάρκες μοτοσυκλέτας, με Harley συνήθως.
9: Harley-άδες, ναι.
0: Με Harley συνήθως, οι τύποι που τους βλέπουμε σε κάτι ταινίες, ναι, ναι, να πηγαίνουν όλοι μαζί και να...
9: Αυτό τώρα τι συμβαίνει, πώς επικαιροποιείται και γιατί ασχοληθήκαμε με αυτούς? Γιατί πραγματοποιούν την παγκόσμια συνάντησή τους στο κάμπινγκ στο Δρέπανο, στην Ιγουμενίτσα, το διάστημα από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Αναμένεται να έρθουν στην Ελλάδα από διάφορες περιοχές του κόσμου, κυρίως όμως της Ευρώπης, περί τα 4.500 μέλη των Hell Angels,
0: κόσμος,
9: που είναι αρκετός κόσμος. Να σου πω ότι είχε και προδεκαετίας φιλοξενηθεί στην ίδια περιοχή η παγκόσμια συνάντησή τους τότε. Η μάζοξη είχε συνδυαστεί και με τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός 49χρονου Έλληνα σκίπερ, με τον οποίο είχαν καυγαδίσει έξω από ένα ψητοπολείο για ασήμαντη αφορμή. Πριν αρκετά χρόνια οι Λέσχοι, τα γραφεία τους στο Κοροπή, είχαν γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης, οπότε καταλαβαίνεις ότι η παρουσία 4.500 μελών της συγκεκριμένης ομάδας κινητοποιεί τα αντανακλαστικά των ιδιωτικών αρχών. Τις προηγούμενες μέρες έγιναν κάποιες συσκέψεις ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών της αστυνομίας με στελέχη του λιμενικού, μιας και οι περισσότεροι από αυτούς αναμένεται να έρθουν μέσω του λιμανιού της Ιγουμενίτσας, αλλά και των τελωνιακών αρχών, ενώ αναμένεται να φύγει και ένα κλιμάκιο του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κυρίως από τα ναρκωτικά, για να πάνε στο σημείο και να κάνουν ελέγχους, γιατί κυρίως αυτοί οι Hell Angels έχουν συνδεθεί με διακίνηση ναρκωτικών και διασυνδέσεις με το καρτέλ της Λατινικής Αμερικής.
0: Α, και βασικά εκεί, αλλά από ό,τι διάβασα το ρεπορτάζ και με εκβιασμούς με συμβόλαια, πληρωμένα συμβόλαια.
9: Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ότι αυτό δεν ήταν δικό μας ρεπορτάζ, το κλέψαμε από την Washington Post, που λέει ότι κάποια συμβόλαια θανάτου, το Ιράν, η φρουρή της Επανάστασης, για να γίνουμε και επίκαιροι, αναθέτουν κάποια συμβόλαια θανάτου σε βάρος αντικαθεστωτικών Ιρανών εκτός Ιράν, μεταξύ άλλων και στους Hell Angels.
0: Φοβερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης με το εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ, που νομίζω τις επόμενες ημέρες θα φουντώσει, γιατί σε λίγες ημέρες είναι αυτή η μάζοξη, η σύναξη των Άγγελων της Κολάσεως. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
18: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
17: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
19: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
0: Επιστρέφουμε για να δούμε τις εξελίξεις σχετικά και με το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα, αλλά και για πληροφορίες οι οποίες όσο περνά ο καιρός πληθαίνουν σχετικά τι μπορεί να περιέχει αυτό το νομοσχέδιο. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη.
20: Καλό μεσημέρι.
0: Αυτό όμως που προκάλεσε εντύπωση, νομίζω και σε εσένα προκάλεσε αίσθηση, είναι μια ρητορική από πλευράς Ερντογάν που... όχι δεν την έχουμε συνηθίσει, αλλά τέλος πάντων για αρκετό καιρό δεν ήταν σε αυτούς τους τόνους, ας πούμε, και στο ύφος.
20: Ναι, γιατί όταν συνεδριάζει ο Υπουργικό Σύμβουλο της Τουρκίας, κάποιος περιμένει να θα μιλήσει για τα τεκτενόμενα, κυβέρνησης κτλ.
0: Μπράβο, αυτό είναι και το που τα λέει. Γιατί...
20: Ναι, γιατί ναι, 29 Μαΐου έκανε μια ομιλία ο Ερντογάν, εντάξει, επέτειος άλλος ήταν, κάτι το οποίο το περιμένουμε, το έχουμε συνηθίσει. Αλλά μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου να αναφέρεται στην άλωση Κωνσταντινούπολης ότι είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, ότι είναι Τούρκη Ισταμπούλ, Τουρκική Κωνσταντινούπολη, ότι η Αγία Σοφιά είναι το μεγάλο επίτευγμα και το Κοράνι ακούγεται στην Αγία Σοφιά και τι καλό που είναι αυτό. Και ότι η Κωνσταντινούπολη θα είναι μέχρι την ημέρα της κρίσης, από το Θεό, θα είναι τουρκική κτλ. Όλα αυτά ήταν μια ρητορική που μας θύμισε μια εποχή πριν από το 2023. Βέβαια, κάποια στιγμή κατέληξε και στην. Εκεί είπαμε ότι ο Ερντογάν είναι και ένας άνθρωπος που θέλει να καθορίζει την ατζέντα, καταλήγοντας είπε ότι αυτή την Κωνσταντινούπολη, που είναι έργο κατάκτησης του Μωάμε, του Πολίτη, τα δεν θα την αφήσουμε σε ανίκανους ανθρώπους να την κυβερνήσουν. Δηλαδή στην αντιπολίτευση και στον Ιμάμογλου και σε όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή πραγματικά από το 1453 πώς φτάνουμε στον Ιμάμογλου είναι εντυπωσιακό.
0: Είναι Ερντογάν. Νομίζω πάντως Μανώλη και από τις ανταποκρίσεις, από τις αναλύσεις που παρακολουθώ, ότι όχι μόνο η ρητορική Ερντογάν, γενικότερα το κλίμα και όσο πλησιάζουμε προς την δημοσιοποίηση αυτού του νομοσχεδίου είναι κλίμα που θυμίζει εποχές προσεισμών στην Τουρκία.
20: Ναι, και αυτό χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Πάντως από την Αθήνα τα μηνύματα που έχουν σταλεί είναι σημαντικά. Και τα έχουν λάβει υπόψη, δηλαδή ότι μπορεί να δημιουργήσει η Αθήνα τα δικά της θαλάσσια πάρκα και ότι μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά ζώα στα 12 μίλια νοτιού της Κρήτης, κάτι που επηρεάζει το τουρκολιβικό μνημόνιο, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, διότι σιγά σιγά αρχίζουν να εμφανίζονται και κάποιες πληροφορίες, μήπως και η Επιτροπή δεν προλάβει τον Ιούνιο να εξετάσει το νομοσχέδιο και πάει μετά την έναρξη των νέων εργασιών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δηλαδή πάμε για Σεπτέμβριο-Οκτώβρη. Άρα και αυτό είναι σημαντικό. Να θυμίσω ότι σε ένα μήνα από τώρα είναι και η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
0: Η σύνοδος του ΝΑΤΟ με παρουσία Τραμπ, τουλάχιστον όπως λέει η πλευρά της Τουρκίας, ότι θα είναι εκεί ο
20: Πόλεμος. Ναι, δηλαδή τουλάχιστον πληροφορίες λένε ότι ο Τραμπ έχει πίσω το όνομα ότι θέλει να είναι στην Άγκυρα. Θα δούμε. Ο Τραμπ είναι αυτός, το πρωί άλλα λέει, δηλαδή την Παρασκευή.
0: Είναι αλήθεια.
20: Την Παρασκευή απομάκρυνε ο Ρούμπιο, είπε ότι σταματά ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, να είναι ειδικός απεσταλμένος στη Συρία. Και το Σάββατο ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ναι, δεν θα είναι, αλλά θα είναι ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου στη Συρία και στο Ιράκ. Δηλαδή, σήμερα έτσι, αύριο κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
20: Άρα, μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, νομίζω θα ακούμε και εκεί ένα θρίλερ, αν θα έρθει ή όχι. Όμως κάτι που μας προκάλεσε εντύπωση και θα ήθελα να το αναφέρω.
0: Σε ευχαριστώ.
20: Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας για Σάρτζουλες,
0: ναι,
20: έχοντας την ηγεσία της αεροπορίας δίπλα του, αναφέρθηκε στα προγράμματα της αεροπορίας. Είπε για το μαχητικό ΚΑΑΜ που θέλει να φτιάξει η Τουρκία το 5ης γενιάς, είπε για τα Eurofighter, δεν είπε τίποτα για τις διαπραγματεύσεις της Τουρκίας για τα F-35, για τις διαπραγματεύσεις της Τουρκίας για τα F-16. Και αυτό μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, σαν να μην έχουν καμία ελπίδα. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να πει αυτά προγράμματα τρέχουν και στα υπόλοιπα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, οι διαβουλεύσεις.
0: Ναι.
20: Δεν είπε τίποτα.
0: Τώρα να δούμε, ναι, αφενός προκαλεί εντύπωση αυτό, αφετέρου να δούμε και αυτά τα προγράμματα που ήδη έχει εξαγγείλει η Άγκυρα κατά πόσο θα προχωρήσουν. Δηλαδή διαβάζω πολλά σενάρια μετά τις εχθροπραξίες στον κόλπο, επειδή η Τουρκία έχει κλείσει τα deal της για να πάρει τα Eurofighter από Κατάρ και Ομάν. Δεν ξέρω με αυτές τις χώρες να βρίσκονται, το Κατάρ ειδικά να έχει δεχθεί και τις επιθέσεις από το Ιράν.
20: Τόσο γρήγορα να παραδώσει,
0: να παραδώσει πολεμικά, ναι, τις αεροσκάφη.
20: Τα μεταχειρισμένα ακριβώς, τόσο γρήγορα.
0: Ναι.
20: Νομίζω θα υπάρχει μια σοβαρή καθυστέρηση.
0: Σε ευχαριστώ.
20: Και τα πρώτα Eurofighter από τη Μεγάλη Βρετανία αναμένουν το 2030.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είστε καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης και ο κύριος Δεσποτόπουλος. Ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνόλογος, ήταν στο Action.
2: Τουρκία δέχεται πίεση και γι' αυτό σηκώνει τους τόνους. Η πρώτη πίεση που δέχεται είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τη συμφωνία για διάθεση F-16 εκ μέρους των Αμερικανών, οι Τούρκοι δεν έχουν δει για τα F-16 ούτε βίδες. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας στην πραγματικότητα αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι το κουρδικό, πίεση από το Ισραήλ. Αλλά έχουν πάθει μια παράνοια οι Τούρκοι ότι θα είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ μετά το Ιράν. Και η συνεργασία του Ισραήλ μαζί μας τους έχει θορυβήσει ιδιαίτερος.
0: Και επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα με τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
21: Χαίρετε.
0: Πριν περάσουμε τώρα στα υπόλοιπα, πέθανε ένας άνθρωπος που ήταν και δάσκαλός μας, εννοώ μας των δημοσιογράφων, αλλά ασχολήθηκε μετά και με την πολιτική, ο Νάσος Αθανασίου. Να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια, στους οικείους του. Έτσι, σε ηλικία 75 ετών, είχε προβλήματα υγείας. Εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα από το ρεπορτάζ, φαντάζομαι, για αρκετά χρόνια. Δεν ήταν στην παρούσα Βουλή.
21: Όχι, όχι.
0: Και εκλέγει στην προηγούμενη. Λοιπόν, τώρα, είχαμε σήμερα την ληξιαρχική πράξη. Τώρα, επειδή έχουμε μιλήσει για θανάτους, αλλά τέλος πάντων, έχουμε το τέλος της Νέας Αριστεράς σήμερα με...
21: Στη Βουλή.
0: Με σφραγή.
21: Στη Βουλή. Κοινοβουλευτική ομάδα, ναι, δεν υπάρχει πια.
0: Και αποχωρούν και πάρα πολλά στελέχη όμως.
21: Ναι, αποχωρούν 150
0: δηλαδή,
21: στελέχη.
0: Δεν είναι την εικόνα ότι...
21: Ναι. Η Νέα Αριστερά παραμένει όμως ένα κόμμα, το οποίο θα έχει 4 ανεξάρτητους βουλευτές.
0: Είναι, έχεις τα ονόματα πρόχειρα, τα θυμάσαι.
21: Σακαλώτος, Πέτη Πέρκα. Τώρα είδες,
0: να σου πω ποιοι φύγανε καταρχάς. Φύγανε, ναι, ναι, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Ημερώτης Τζούφη, Ζεϊμπέκ, Τζανακόπουλος. Έστειλαν επιστολή ανεξαρτοποίησης. Η Αξιόγλου δηλώνει ότι παραιτείται και από βουλευτής.
21: Θα το πούμε αυτό. Ευκλήδη Σακαλώτος, Πέτη Πέρκα, Σία Αναγνωστοπούλου και ο κύριος Δρίτσας.
0: Μάλιστα, αυτοί οι τέσσερις είναι, ναι, που μένουν, ναι, με επικεφαλής του κόμματος τον κύριο Σακελαρίδη.
21: Τον κύριο Σακελαρίδη, ναι. Είναι γραμματέας και πρόεδρος του κόμματος προσωρινά μέχρι να γίνει το συνέδριο. Και βέβαια, ποιο είναι το οξύμορο, Σπύρο, ναι, ότι έχουμε μια βουλή πλέον όπου η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Φτάνουν τους 35.
0: 30.
21: Ξεπέρασαν και το Πασόκ. Πρώτη πλειοψηφία Νέα Δημοκρατία, δεύτερη ανεξάρτητοι βουλευτές.
0: Αν κάνανε ένα κίνημα, μπορούσαν να συνεννοηθούν όλοι αυτοί.
21: Είναι πολύ ετερόκλητο το σχήμα.
0: Δεν είναι ενδεικτικό όμως, δεν είναι ενδεικτικό όμως και το πώς αποτυπώνουν
21: αυτό
0: και δημοσκοπήσεις την κατάσταση, ναι, στο πολιτικό φάσμα.
21: Ο κατακαιρματισμός και το ρευστό πολιτικό, ναι, σκηνικό.
0: Ακριβώς.
21: Έτσι ακριβώς.
0: Ακριβώς. Οπότε, ανεξαρτοποιούνται, η κυρία Αξιόγλου... Παρατείτε.
21: Ναι, είναι 6-1. Ναι, ήταν πιο προωθητική η ενέργεια της κυρίας Αξιόγλου και καταλαβαίνουμε και σύμφωνα με πληροφορίες πρέπει και η ίδια να θεώρησε ότι ο κύκλος της σε αυτή τη Βουλή και ως πρώην υποψήφια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ειδική διαδρομή από το 23 και μετά. Έχει κλείσει, συνεπώς επέλεξε σε αντίθεση με τους συντρόφους της να μην παραμείνει στα ορεινά της Βουλής ως ανεξάρτητη, αλλά να παραδώσει την έδρα της επιλαχών πρώτος είναι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης. Μετά είναι ο κύριος Δημήτρης Βίτσας.
0: Έχεις ρεπορτάζ αν θα δεχθεί ο κύριος Δραγασάκης?
21: Δεν έχω καταφέρει να επικοινωνήσει ακόμα. Θα το δούμε.
0: Είναι ένα ερώτημα για τον κύριο Δραγασάκη, αν δεχθεί.
21: Ασφαλώς. Κοίτα, σαφώς ανοίγει τώρα μια κουβέντα τι γίνεται με τους συγκεκριμένους βουλευτές, αν θα πάνε και οι βουλευτές και τα στελέχη στην Ελλάς, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σίγουρα είναι όλα στο τραπέζι. Σίγουρα όταν ο Αλέξη Τσίπρας κάνει το κάλεσμα και προς τους παλαιούς, αυτοί και πρώην συνεργάτες του θα είναι υποψήφοι για να μπουν μέσα, αν το θέλουν και οι ίδιοι. Αλλά ακόμα αυτό το σήμα δεν έχει γίνει. Καταλαβαίνουμε πάντως πως είναι ένα βήμα προκειμένου να, για κάποιους να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, αλλά μόνο αφού παραιτηθούν από τη βουλευτική τους ιδιότητα, το αξίωμα.
21: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι έχει πει ο Τσίπρας.
21: Σαφώς, αλλά δεν ξέρεις πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό μέχρι τις εκλογές. Πότε θα έχουμε εκλογές, αν θα έχουμε νωρίς εκλογές, αυτό μπορεί να γίνει και δύο μήνες πριν τις εκλογές. Όλα αυτά θα τρέξουν στην πορεία αναλόγως και με τις εξελίξεις και με τις ζυμώσεις που γίνονται.
0: Και έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μας τα έλεγες και χθες, συνεδριάζουν τα όργανα του Πέμπτη Γραμματεία.
21: Ναι,
0: και
21: Πέμπτη Παρασκευή, μάλλον Πέμπτη Πολιτική Γραμματεία, Σάββατο Κεντρική Επιτροπή, δύο στρατόπεδα, η μειοψηφία, πιο αποκρισταλωμένη θέση, εμείς θέλουμε το ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομο, συνεχίζουμε υπό τον Παύλο Πολάκη, και η πλειοψηφία η οποία επιθυμεί με κάποιο τρόπο τη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αυτή η φόρμουλα δεν έχει βρεθεί από τη στιγμή που και ο Αλέξης Τσίπρας λέει εγώ δεν κάνω συμμαχίες με κόμματα.
0: Κίνηση από Τσίπρα έχεις στο πεδίο του ρεπορτάσου? Επόμενη κίνηση, ομιλία, περιοδία, θα μας δώσει κάτι τώρα άμεσα?
21: Θα έχουμε από την επόμενη εβδομάδα σίγουρα πολλά σε πεδίο προγραμματικό, όπου το Ινστιτούτο επεξεργάζεται κάποιες θέσεις κυρίαρχες στο πρόγραμμα, τις οποίες σιγά σιγά θα αρχίζουμε να τις βλέπουμε αναθεματική, περιοδίες σαφώς, και 17 Ιουνίου θα γίνει η διεθνής διάσκεψη που κάνει κάθε χρόνο το Ινστιτούτο του, που είχε ξεκινήσει
0: ναι,
21: με το
0: ΖΑΕ. Ναι, σωστά.
21: Θα γίνει στην Κύπρο φέτος.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζουλέτος, για όλο το πλέγμα των εξελίξεων και στην αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Ακελαρίδης, ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης, επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, μετά και από αυτές τις δύσκολες εξελίξεις οπωσδήποτε για το κόμμα στο οποίο ηγείται, μίλησε στο Sky.
1: Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση της Ελλάς. Η διέξοδος η οποία δίνει σε εισαγωγικά ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την ίδρυση του κόμματός του, στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Δηλαδή μέσα από το χειρισμό συμβόλων, μέσα από το χειρισμό ιστορικών τέλος πάντων αναφορών και παραδειγμάτων, γίνεται μια προσπάθεια να φτιαχτεί ένα αφήγημα το οποίο παραμένει σε επίπεδο διακηρύξεων και χωρίς να μπαίνει σε διαδικασία συγκεκριμένων προγραμματικών διατυπώσεων.
0: Με ποσοστά θα συνεχίσουμε να μιλάμε, για ποσοστά θα συνεχίσουμε να μιλάμε βέβαια, αλλά όχι για δημοσκοπικά, όχι ποσοστά κομμάτων, ποσοστά πληθωρισμού, που εάν συνεχίσει έτσι όπως βλέπω την κατάσταση να εξελίσσεται, βλέπω ένα πληθωρισμό να είναι πρώτο σε δημοτικότητα και να χτυπάει ακόμη και αυτοδυναμία. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου Σπύρε. Η αλήθεια είναι ότι τρέχουμε πιο γρήγορα όλη την Ευρώπη. Ναι. Είναι σε κάτι που κάνουμε πρωταθλητισμό, νομίζω.
0: Ναι.
3: Μεγάλο βαθμό. Είμαστε στην τριάδα της Ευρώπης. 5 έγραψε. Το είχαμε δει από την Ελστάτ για τον προηγούμενο μήνα, 5,4. Αλλά τότε η Eurostat είχε πει 4,6. Τώρα η Eurostat 4,6 στη δική της μέτρηση το έχει κάνει 5. Είναι ο τρίτος υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Που πρέπει να σου πω ότι είδαμε μικρή σχετικά αντίδραση, δηλαδή μικρή αύξηση για τις περισσότερες χώρες. Για παράδειγμα στην Ισπανία είναι εκεί γύρω στο 3,3-3,4, στη Γερμανία υποχώρησε στο 2,7. Σημάδι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη εξάρτηση από τα καύσιμα, από τα μεταφορικό κόστος για η ελληνική οικονομία, και ότι βέβαια έχει μηδενικό βαθμό αντίδρασης στο πληθωριστικά φαινόμενα πλέον ή θα έλεγα ότι αυτόματα με το που ακούγεται αύξηση είτε του ενεργειακού κόστου ή άλλων τομέων, αυτόματα όλη η οικονομία μολύνεται με ακρίβεια. Και αυτό είναι κακό μαντάτο γενικά, γιατί είμαστε σε περίοδο αστάθειας.
0: Υψηλότερο πληθωρισμό, διαβάζω, καταγράφουν μόνο η Βουλγαρία, η Λιθουανία και σχεδόν στα ίσα είμαστε με την Κροατία. Βουλγαρία, Λιθουανία, σωστά, πιο πάνω από εμάς, σχεδόν στα ίσα με την Κροατία. Όλοι οι άλλοι είναι στο 2,7, 2,8, 3,3, ο μέσος όρος είναι 3,2 και φτάνει στην Ελλάδα, μόλις φτάνει στον Γκρις, 5.
3: Το 3,2 τώρα η αλήθεια είναι ότι δημιουργεί έναν άλλο κίνδυνο για την Ελλάδα. Μπορεί να φαίνεται χαμηλό σχέση με το 5 το δικό μας, όσο επειδή είναι πάνω από το 3% για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, ήταν 3% τον προηγούμενο μήνα.
0: Έχεις ματάτα για τους δανειολήπτες?
3: Ναι, 10 και 11 Ιουνίου συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την επόμενη εβδομάδα. Και θεωρείται δεδομένο πλέον ότι θα έχουμε μάλλον αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25. Πράγμα το οποίο θα επιβαρύνει αυτόματα τις περισσότερες κατηγορίες των δανειοληπτών, των δανείων κειμενόμενου επιτοκίου, των δανείων συνδεδεμένων με το Euribor ή με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άρα εμείς έχουμε μια ήδη επιβαρημένη κατάσταση. Και από την προσπάθεια να μην επιβαρυνθούν περισσότερο οι υπόλοιποι, γιατί αυτό ο στόχος είναι πάντα όταν αυξάνονται επιτόκια, να μην υπάρξει υψηλότερος πληθωρισμός, θα πληρώσουμε και υψηλότερα επιτόκια. Αυτό είναι περίπου το σκηνικό. Η ανάσα έρχεται από την μικρή μείωση, η οποία θα δούμε αν θα παραμείνει, στα καύσιμα, όπου πλέον η τιμή της αμόλυσης αυτή τη εβδομάδα έχει σε μέσα επίπεδα υποχωρήσει το 2,06. Στην Αθήνα βρίσκει και κάτω από 2 ευρώ σε πάρα πολλά πρατήρια και η τιμή του πετρελαίου κίνησης, το ντίζελ κίνησης είναι στο 1,74 η μέση πανελλαδική τιμή. Είναι μια ανάσα για αύριο, για παράδειγμα, αναμένεται μικρή αύξηση σε όλες αυτές τις κατηγορίες καυσίμων που είπαμε, γιατί μετά το χθεσινό πισωγύρισμα που έγινε, σήμερα πάλι διορθώθηκε η κατάσταση στις διεθνείς τιμές. Φαίνεται ότι συνομιλούν τελικά οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς, οπότε ξαναυποχώρησε 92-93 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent.
0: Λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε για να καταλαβαίνουμε που πάει το πράγμα, να ακολουθούμε στο Truth Social το Trump, να βλέπουμε τις δηλώσεις του κάθε πρωί για να ξέρουμε που πάει. Νίκο, επειδή θέλω, έχεις τον τρόπο και με το σχόλιο σου το κάνεις λιγάκι να προσεγγίζουμε τον καταναλωτή, τον επιχειρηματία, θέλω να ακούσουμε μαζί και τι λέει ο κόσμος που πηγαίνει στη λαϊκή στο σούπερ μάρκετ και βλέπει όλες αυτές τις τιμές, γιατί εμείς λέμε έναν αριθμό 5%. Ο κόσμος όμως βλέπει στο ράφι τις τιμές να ανεβαίνουν, δηλαδή δεν είναι ένα στατιστικό για τον κόσμο, είναι μια πραγματικότητα που τον πιέζει πάρα πολύ. Τι λέει ο κόσμος, αλλά και τι λέει είναι ο κύριος Μακρύδης, θα μιλήσει στο Open. Ένας άνθρωπος από την πλευρά των επιχειρήσεων, που σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να αντέξω με αυτό όλο το κόστος στην πλάτη, πρέπει κάπου να το μετακυλήσω. Τους ακούμε.
4: Όλα, τα πάντα εδώ και καιρό, μόνο ανεβαίνουν.
5: Έχω παρατηρήσει αυξήσεις, άλλες δικαιολογημένες, άλλες όχι. Δύσκολα ελέγχεται η αγορά, νομίζω.
22: Τα απαραίτητα της διατροφής, δηλαδή τα γαλακτοκομικά κτλ., θέλεις τουλάχιστον 40 ευρώ.
23: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 530 ευρώ, τελικός λογαριασμός 1445. Όλα τα υπόλοιπα όμως ανέβηκαν 300%, 200%. Αυτή την αύξηση εμείς δεν μπορούμε να την ακολουθήσουμε, γιατί δεν μπορεί να την ακολουθήσει ο καταναλωτής.
5: Λογικό
23: είναι να προσπαθούμε να απορροφήσουμε αυξήσεις, να μειώνονται οι τζίροι, να είναι δυσαρεστημένοι οι καταναλωτές.
0: Ήταν από το χώρο της εστίασης ο συγκεκριμένος που ανέφερε τις τιμές για ρεύμα κτλ. Υπάρχει αυτή η κατηγορία των επιχειρηματιών που σου δίνουν τους λογαριασμούς τους και σου λένε τι να κάνουμε. Υπάρχει και μια κατηγορία που δεν δείχνει και δεν ξέρω και αν δίνει κάπου λογαριασμό.
3: Ναι, το πρόβλημα του ρεύματος για παράδειγμα, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν επηρεάστηκε από την τρέχουσα κρίση, αλλά είχε παραμείνει σε υψηλά επίπεδα από την προηγούμενη, είναι το πρόβλημα στο οποίο αναφέρει και την Παρασκευή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που αναφέρθηκε στο θέμα των τιμών της ενέργειας, ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν μπορούμε να πάμε, η ατάκα του ήταν, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές του ρεύματος. Και είναι ξεκάθαρο ότι ενώ έχουμε επενδύσει πάρα πολλά λεφτά στις ΑΠΕ, οι οποίες έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, ωστόσο φαίνεται ότι έχουμε προβλήματα στην αποθήκευση, ότι έχουμε προβλήματα στις διασυνδέσεις Και όλο αυτό τι κάνει, δυσφημεί μια προσπάθεια που έχει γίνει. Γιατί δεν φτάνει η τιμή σε καλή τιμή στον χρήστη. Και πέρα από το οικιακό καταναλωτή που κάπως οι εταιρείες βάλαν πλάτη και έχουν κρατήσει σταθερά τα τιμολόγια και του Ιουνίου σε πολύ μεγάλο βαθμό και βρίσκει τιμές σε κανονικά επίπεδα, το πρόβλημα είναι μεγάλο σε επιχειρήσεις. Τις μικρές, τις μεσαίες και αρκετές μεγάλες δυστυχώς, οι οποίες επιβαρύνονται με υπέρμετρο ενεργειακό κόστος, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρώπης δεν έχει απαντηθεί επαρκώς. Και νομίζω ότι είναι πολύ και ούτε σε επίπεδο Ελλάδας. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
3: Γεια σου, Πύρο,
0: ο Νίκος Φιλιππίδης. Και σήμερα η ενημερωσή μας για τα της οικονομίας. Ακούσαμε τον κόσμο για τα σούπερ μάρκετ, τους επιχειρηματίες από το χώρο της εστίασης, το κρέας. Ο Αντώνης είναι τακτικός θαμώνας στις πρωινές εκπομπές της τηλεόρασης του Sky. Είναι νεκροπόλης ο Αντώνης.
6: Σταθερές παραμένουν οι τιμές στο τελευταίο διάστημα. Ενδεικτικά ένα κομμάτι μοσχάρι χωρίς κόκαλο για μαγείρεμα είναι στα 16,98. Ναι. Ένα κομμάτι χοιρινό αντίστοιχο χωρίς κόκαλο πάλι για μαγείρεμα είναι στα 6,98. Το κοτόπουλο το ολόκληρο είναι στα 3,48. Και από εκεί και πέρα τα αμνοερήφια όσο έχει στα 13,98.
0: Έτσι, για να έχουμε και μία εικόνα τι γίνεται στο κρέας. Βέβαια το κομμάτι μοσχάρι στα 16,98. Λιγάκι νομίζω μας τα λέει στρογγυλεμένα ο Αντώνης. Οι τιμές πρέπει να είναι αρκετά παραπάνω, ανάλογα και τι κομμάτι. Θα πάμε στον Παναγιώτη Αχλατλή, τον ανταποκριτή μας στη Θεσσαλονίκη, γιατί στην Κατερίνη συγκεκριμένα, είχαμε πάρα πολλές κλήσεις από πολίτες οι οποίες στην αστυνομία, οι οποίοι ανέφεραν ότι κάποιοι επιχείρησαν να τους εξαπατήσουν. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
7: Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια από επιτίδιους. Προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες στην περιοχή της Κατερίνης. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας. Τηλεφωνούν λοιπόν σαν υποψία στους πολίτες και ισχυρίζονται ότι κάποιο από τα παιδιά τους έχει τραυματιστεί σε τροχαίο και γι' αυτό θα πρέπει να χειρουργηθεί εσπεσμένα. Τους καλούν λοιπόν να δώσουν άμεσα χρήματα σε σχετικό λογαριασμό που θα τους δώσουν και έτσι μιλάμε για πάρα πολλές περιπτώσεις που ηλικιωμένοι κυρίως πέφτουν λοιπόν στην πλεκτάνη αυτών των αδίστακτων. Οι αστυνομικοί καλούν τον κόσμο να ενημερώσει όσο περισσότερο άτομα από το περιβάλλον τους, ούτως ώστε να μην πέφτουν θύματα όσοι βρεθούν στο στόχαστρο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τώρα να πούμε, το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης στην Κατερίνη δέχθηκε από το πρωί συγκεκριμένης ημέρας περισσότερες από 25 κλήσεις μέσα σε μία ώρα από πολίτες που ανέφεραν απόπειρα εξαπάτησης με το πρόσχημα του ιατρικού επίγοντος περιστατικού από κάποιο συγγενικό πρόσωπο μετά από τροχαίο που είχε. Καταλαβαίνουμε, συνοψίζοντας δηλαδή, ότι θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή κυρίως στους πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς η δράση αυτών των κυκλωμάτων είναι συνεχής.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Αχλατλής. Φαίνεται ότι έβαλαν στο στόχαστρο εκεί τους ανθρώπους στην Κατερίνη. Τους έπαιρναν τηλέφωνο, το παιδί σου, ο αδερφός σου, ο γιος σου, η κόρη σου, δεν ξέρω τι. Είχε ένα τροχαίο και δώσε μας λεφτά, γιατί τον κρατάμε εδώ ή εκείνος έχει προκαλέσει κάποιο τροχαίο με κάποιο άλλο θύμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το καλύτερο παράδειγμα είναι να ακούσετε και εσείς ή δεν μπορούμε να ακούσουμε. Δεν μπορούμε. Ωραία. Επαναρχόμαστε λοιπόν. Έλεγα, τι έλεγα, χάνουμε και τον ήρμό μας έτσι. Έλεγα ότι το καλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να ακούτε παλαιότερες περιπτώσεις απόπειρας απάτης, τις οποίες έχουν καταγραφεί από συμπολίτες μας, να ακούσετε το ηχητικό, δεν αφορά αυτή την περίπτωση Κατερίνης, αφορά κάποια παλαιότερη, για να μπορείτε να καταλάβετε πώς δρούν και το παραμύθι που λένε οι επιτίδοι.
8: Αλλά το πρόβλημα είναι, κύριε, ότι εμείς αυτή τη στιγμή θα χρειαστεί να κάνουμε σοβαρή επέμβαση για το πόδι της. Δεν χρειαστεί να καθυστερούμε καθόλου, γιατί να σου καθυστερούμε τόσο το χειρότερο για το παιδί σας.
9: Άκουσε το γιατρό!
24: Πού χτύπησες, κορίτσι μου?
8: Μέρα, σταμάτα, μακοτά.
24: Ναι.
8: Κυρία, πρέπει να κάνουμε σοβαρή επέμβαση, την είπα. Αλλά πρέπει να πάτε στο ΙΚΑ, χρειαστεί να παραγγείλουμε 3 λάμες και 4 χρυσινά καρφιά για να μπουν μέσα στο πόδι της.
10: Αυτά τελικά πληρώνουν και 35.000 ευρώ.
0: Εντάξει, κάποιοι μπορεί τώρα να γελάτε, να λέτε μα είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή ακούσατε και το ηχόχρωμα της φωνής και όλο το, την ιστορία που λένε, είναι δυνατόν κάποιοι να πίστεψαν. Και όμως υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας, μεγάλες ηλικίες, μικρές ηλικίες δεν ξέρω, που έχουν πιστέψει αυτό το παραμύθι που μόλις ακούσατε και έχουν δώσει χρήματα. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου απέτρεψε διευρυμένη επιχείρηση των Ισραηλινών στην τάχεια της Βηρυτού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολογεί κόμβους επιστροφής, σκληραίνει η στάση των Ευρωπαίων στο μεταναστευτικό. Νέες μαζικές ρωσικές επιθέσεις με ντρόουν στο Κίεβο και άλλες πόλεις. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργάκοπουλος. Την ώρα που το Ισραήλ οδεύει προς πρόωρες εκλογές, ίσως και το Σεπτέμβριο, με αφορμή τις διαφωνίες μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου και των υπερορθόδοξων κυβερνητικών εταίρων για την στρατιωτική θητεία, συνεχίζονται οι σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ Ισραηλινού στρατού και Χεσμπολάχ, με το Ισραήλ να πλήττει θέσεις της οργάνωσης στην Αμπατίγια στο νότιο Λίβανο και τις σιρήνες να έχουν και πάλι σε πόλεις του βορείου Ισραήλ. Από ό,τι όλα δείχνουν, μετά από αμερικανικές πιέσεις, το Ισραήλ υπαναχώρησε τελικά από σχέδιο γενικευμένης επίθεσης κατά της Χεσμπολάχ στη Βηρυτό. Σε συμφωνία κατέληξαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής, με έμφαση στην ταχύτερη εφαρμογή των επιστροφών. Το πλαίσιο περιλαμβάνει τη δημιουργία των αποκαλούμενων κόμβων επιστροφής σε συνεργασία με τρίτες χώρες στην Ασία ή και την Αφρική. Ως απάντηση στις συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, η Ρωσία εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες επίθεση κατά του Κιέβου αλλά και άλλων περιοχών της χώρας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι τουλάχιστον 18 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Στο επίκεντρο των ρωσικών επιθέσεων, με μη επανδρομένα και πυράβλους, βρίσκονται ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, όπως για παράδειγμα η Ναυτογκάζ, στην περιοχή του Χαρκόβου.
0: Επιστροφή στο στούντιο και στα αθλητικά μας με Νίκο Παγκάκη σήμερα. Καλώς ήρθες, Νίκο.
13: Καλό μεσημέρι, κύριε. Τι κάνετε? Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του Προέδρου της ΚΕΔ, του Στεφάν Λανουά, και των συνεργατών του, Παόλο Βαλερί και Ρομπέρτο Αλόσο Φερνάντες, αλλά και η Δαμιανός Ευθυμιάδης και η Αντωνία Κόκοτου. Ο μοναδικός που μειοψήφισε σε αυτήν την περίσταση ήταν ο Ολυμπιακός. Ψήφισαν οι εκπρόσωποι του ΨΑΠ. Λευκό, 10 από τα 13 μέλη ψήφισαν υπέρ του Γάλλου αρχιδιαιτητή. Στο Λεμό σήμερα, για να περάσουμε στον υγρό στιβό, επιστρέφει το απόγευμα η σειρά των τελικών Water Polo League γυναικών. Η πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Τέταρτο παιχνίδι για τις ερυθρόλευκες που έχουν το προβάδισμα 2-1 νίκες. Εάν κερδίσουν, βέβαια, επανέρχονται στο θρόνο του ελληνικού πόλο, ενώ ο Νόβ θέλει να ισοφαρίσει σε 2-2, όπως είναι λογικό. Στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ και Όφη κοντράρονται 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο για το Super Cup, στο πρώτο επίσημο μάτς σεζόν, λίγες ημέρες πριν τη σέντρα της Super League. Η ΑΕΚ, η οποία ολοκλήρωσε τη μεταγραφή, ολοκληρώνει μάλλον τη μεταγραφή του Αλεξάνδρου Ζούπκοφ, με κόστος αγοράς από την Τραμπζονσπορ να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ και να πλησιάζει κοντά στα 6 μαζί με τα μπόνους. Στο μπάσκετ τέλος, οριστικά απόντας από το πρώτο τελικό της Στίχημαν Basket League ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που θα γίνει Τετάρτη στο ΣΕΦ το πρώτο παιχνίδι, είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, έχει τενοντίτιδα και η κατάκτηση Ευρωλίγας δεν αποπροσανατολίζει στο Ολυμπιακό, θα είναι ανταγωνιστικό στο Παναθηναϊκό που έχει κίνδυνο, τόνισε ο πρωταθλητής Ευρώπης Παπα-Νικολάου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
25: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
25: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
25: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Λοιπόν, τα παιδιά της αλλαγής είναι καθόδων. Έρχονται για το στούντιο αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Να είστε καλά.
26: Στο πάει.
15: σουτάρει! Σουτάρει! Και ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ! Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο!
16: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Πόσο κάνει 50 επί 200?
18: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
17: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
20: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
19: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
26: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
27: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
28: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
29: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
30: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktails,

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky Sistris, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού από Κηφισιά ως Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους Γελαμία, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στο 5% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Υψηλότερα στο 3,2% κινήθηκε και ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, από 3% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτής στην Ελλάδα είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μόνο τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία να την ξεπερνούν τον Μάιο. Σε επίπεδο Ευρωζώνης, η μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό είχε ο τομέας της ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε σήμερα η Έφη Αχτσιόγλου. Στην επιστολή παραίτησής της, η κυρία Αχτσιόγλου κάνει λόγο για μια πράξη συνείδησης, διευκρινίζοντας ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική. Νωρίτερα, η κυρία Αχτσιόγλου μαζί με άλλους 6 βουλευτές και 143 στελέχη της Νέας Αριστεράς είχαν ανακοινώσει την αποχώρησή τους από το κόμμα. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Με την ανεξαρτητοποίησή τους διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς παραμένει μόνον με 4 βουλευτές. Για αναμενόμενη απόφαση, η οποία ήταν ηλυμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο στον Sky ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, κατά την προκαταρκτική έρευνα που διενεργούσε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος μετά τις εξηγήσεις που παρήχαν οι δύο βουλευτές με την ιδιότητα του υπόπτου. Ξεκινούν από την ερχόμενη 5η 4 Ιουνίου οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα. Εν τω μεταξύ, στην εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις, με την πολιτική άμυνα της χώρας να ανακοινώνει ότι οι σωροί 6 ανθρώπων ανασύρθηκαν από τα ερείπια ενός σπιτιού που επλήγε χθες το βράδυ από τον Ισραηλινό στρατό. Μέσα στο καλοκαίρι το πιλωτικό σύστημα των καμερών πάβει να είναι πιλωτικό και γίνεται πλήρες με πάνω από 150 κάμερες για αρχή, οι οποίες θα γίνουν 388 μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την αστυνομία έχουν μέχρι στιγμής σκοπεί 2.453 κλήσεις και έχουν γίνει 420 ενστάσεις, εκ των οποίων έγιναν δεκτές οι 52. Σχετικά με το κτηματολόγιο, ο Υπουργός ανέφερε ότι από μεθαύριο Σάββατο η διαδικασία εξυπηρέτησης μέσω του ψηφιακού κτηματολογίου θα γίνεται πλέον πιο γρήγορα, καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία μετάβασής του στο cloud. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό αλλοδαπού κρατουμένου, ο οποίος εργαζόταν στην κεντρική αποθήκη υλικού σοφρονιστικών καταστημάτων και κατάφερε να διαφύγει ενώ εκτελούσε εργασία μεταφοράς άρτου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας για το περιστατικό, συνελήφθησαν 2 σοφρονιστικοί υπάλληλοι, κατηγορούμενοι για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ σε εξέλιξη είναι η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, λόγω λειψιδρίας, κηρύσσεται η Κάρπαθος για χρονικό διάστημα 3 μηνών με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου μετά από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Είχε εργαστεί σε εφημερίδες και περιοδικά, ενώ υπήρξε από τους πρωτοπόρους της ελληνικής τηλεόρασης. Ασχολήθηκε με την πολιτική και διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως το 2023. Το 2023 αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Σκάι Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο, δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες.

0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Ναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Καλό μεσημέρι σε όλα τα παιδιά. Καλό μεσημέρι στην παρέα. Πες το άλλη μία γιατί δεν ακούστηκε.
1: Τα παιδιά που γύρισαν, λέω. Τα παιδιά που γύρισαν. Γυρίσατε όλοι από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Γεια σα, Ιωάννη.
1: Γεια σου, Μαρία.
0: Τι γίνεται, Ιωάννη.
1: Πώς είσαι. Γεια σου, αδερφέ, Χριστό Παναγιώτη.
0: Πού ήταν, φανταστείτε, παιδιά, σε τι κατάσταση.
1: Καλά, εντάξει.
0: Διαστημική, θα
1: μην
0: έλεγα.
1: Μην πει διαολεμένη, γιατί είπα αδερφέ Χριστό. Μην το ακυρώσουμε ξαφνικά.
0: Ελάτε μέχρι τις 5 να συμπορευτούμε. Γίνεται, παιδιά. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε, δεν έχω ιδέα. Θα το βρούμε στην πορεία. Μαζί θα τα πάμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά αν κάποιος δεν πει ότι σε αυτή τη φάση είμαστε στην πιο ενδιαφέρουσα πολιτικά περίοδο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Νομίζω ότι δεν παρακολουθεί τα πολιτικά.
1: Απόψε έχει δημοσκόπηση του ΣΚΑΕ, έτσι. Ναι. Το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΕ, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, το τηλεοπτικό. Και θα πορευτούμε από εκεί πέρα.
0: Μέχρι στιγμή 4 δημοσκοπήσεις.
1: Εντάξει, η πιο μεγάλη και η πιο σοβαρή δημοσκόπηση είναι η σημερινή.
0: Σωστά. Ναι. Και βεβαίως και η χθεσινή, τη Opinion Poll.
1: Ναι, βέβαια, πολύ.
0: Χαρία Ζούπη. Και βεβαίως σήμερα περιμένουμε Γιώργο Αράπογλου για να δούμε τι θα βγάλει και αυτή η δημοσκόπηση. Πιστεύει ότι θα έχει κάποια πολύ μεγάλη διαφορά από ό,τι έχουν βγάλει προηγούμενα.
1: Θα είναι λίγο διαφορετική, ναι.
0: Έτσι λες.
1: Όχι, δεν θα έχει ανατροπές.
0: Με τον Γιώργο.
1: Ναι, δεν θα είναι πρώτος άλλος.
0: Ναι.
1: Ναι, όχι ακόμα. Ναι,
0: δεύτερος λέμε.
1: Εκεί στο δευτερότριτο, όχι, θα είναι νομίζω η ίδια εικόνα, απλά θα είναι μικρότερες διαφορές.
0: Ακούγα τον Ζαχαρία Ζούπη χθες να λέει ότι σε άλλες περιόδους είχαμε την ανατροπή ενός κόμματος από τη μία θέση στην άλλη, ακόμη και αν ήταν από την Πέμπτη στην Έκτη ή από την Έκτη στην Πέμπτη, και λέγαμε Παναγία μου, να η είδηση της δημοσκόπησης.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα εδώ είναι όλα ανάκατα. Όλα όμως.
1: Και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα.
0: Ο μόνος σταθερός είναι ο πρώτος,
1: ναι,
0: που έχει κάποιες απώλειες από ό,τι φαίνεται τον τελευταίο.
1: Κάτσε να βγει και ο Σαμαράς, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Παρακαλώ.
1: Κάτσε να βγει και ο Σαμαράς.
0: Δεν προβλέπεται άμεσα, λέει.
1: Εντάξει.
0: Περίμενε.
1: Κάποια στιγμή θα έχουμε εκλογές. Κάποια θα βγει, δεν γίνεται.
0: Είναι η ώρα.
1: Ναι, θα βγει κάποια στιγμή και ο Σαμαράς.
0: Σήμερα θα καλέσουμε.

0: καλέσουμε πρόσωπο για, για τα πολιτικά να τα συζητήσουμε.
1: Από σήμερα έχουμε και επτακομματική βουλή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά.
1: Πάει και άλλο κόμμα. Πάει και Νέα Αριστερά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν τις δηλώσεις, επειδή διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, όπως ενδεχομένως έχετε ακούσει, μπορεί και όχι, γιατί είστε στις δουλειές σας, αλλά εδώ είμαστε για να σας τα πούμε όλα.
1: Εντάξει, όσοι ασχολήσαμε με την πολιτική επικαιρότητα, το περιμέναμε γιατί είχαν πει την Τρίτη θα φύγουν.
0: Δηλαδή, ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές, οι 7 εν πάση περιπτώσει. Η κυρία Χτσιόγλου ήταν εκείνη που παρέδωσε και την έδρα της. Mm-hmm. Βγήκε τώρα ο κύριος Σακελαρίδης, ο νυν πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, και υπό την ελανθασμένη και αναντίστοιχη απόφαση των ανεξαρτητοποιήσεων. Και αφορμή είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς.
1: Εντάξει, ο Σακελαρίδης τα ρίχνει στο Τσίπρα. Λέω το Τσίπρα. Λόγω Τσίπρα γίνονται όλα αυτά.
0: Ωραία, ρε παιδί μου. Καλά, λόγω Τσίπρα γίνονται.
1: Έλα, ρε.
0: Προφανώς. Αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι διέλυσαν την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, που η Νέα Αριστερά ήταν αποτέλεσμα διασπάσεως του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λόγω Κασελάκη.
0: Είναι βέβαιοι ότι ο Τσίπρας τους θέλει και τους περιμένει στην Αμαλίας, γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει.
1: Κοίτα, το μόνο βήμα που έχει γίνει για άνθρωπο που μάλλον δεν ξέρω αν τι θέλει, αλλά έχει κάνει όλα τα βήματα, είναι η κυρία Χτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα. Φτά. Δηλαδή έκανε όλη την κίνηση. Οι υπόλοιποι έχουν παραμείνει στη Βουλή, είναι ανεξάρτητοι. Τώρα πια η ανεξάρτητη είναι το δεύτερο κόμμα στη Βουλή.
0: Οι άλλοι περιμένουν για να μάθουν αν τους θέλει ο Τσίπρας.
1: Δεν έχω καταλάβει, ας πούμε, okay.
0: Επίσης, ο κύριος Τσίπρας έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να αφομοιωθούν κόμματα ή, εν πάση περιπτώσει, να προσχωρήσουν κόμματα, στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: ως κόμματα. Θα ήθελε πρόσωπα, δηλαδή πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να δυναμώσουν αυτή την προσπάθεια.
1: Ναι, αλλά τη μεγάλη δεν τη λες.
0: Παρακαλώ.
1: Λες κόμματα.
0: Ορίστε.
1: Μήπως πάει και ο Πέτρος Κόκαλης εκεί.
0: Θέλω να σου πω ότι λες ακριβώς τα ίδια με τον κύριο Πορτοσάλτε.
1: Φοβάμαι.
0: Γιατί το πρωί ο Άρης είπε ότι η μεγάλη βόμβα είναι αυτή. Ότι
1: πάω λίγο έξω, να πάω λίγο αέρα, ξανάρχομαι.
0: Παραιτήθηκε, λέει, ο Πέτρος Κόκαλης από ο πρόεδρος του κόμματός του.
1: Ισχύει, ναι. Αυτός είχε δει στο κόμμα το Κόσμος.
0: Θυμάσαι και πώς το λένε.
1: Κόσμος, δεν ξέρω πώς το λένε. Έχει δει στο κόμμα, δεν ξέρω αν είχε άλλα στελέχη. Εντάξει, τα έχει λογικά. Αλλά αυτό ήταν το πρόσωπο. Ήταν αυτό μπροστά. Και παραιτήθηκε ο ίδιος από το κόμμα του. Θέλει και αυτό να. Δηλαδή, ο Τσίπρας ζήτησε και από αυτό να παραιτηθεί από το κόμμα του. Δεν ξέρω αν θα πάει στο Τσίπρα, δεν έχω εικόνα. Αλλά οκ. Okay. Και τον Πέτρο Κόκαλη το ξέρω και χρόνια, φαντάσου.
0: Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή να μπορεί κάποιος με σιγουριά να προβλέψει τι θα συμβεί στις επερχόμενες εθνικές εκλογές? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω. Από όσα λέγονται από εκείνους που μετρούν σε αυτή τη φάση, καθαρή εικόνα του που βρισκόμαστε, αποκρισταλωμένη πια και ασφαλή, θα έχουμε το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, νομίζω μετά τη ΔΕΘ θα αρχίσει σιγά σιγά.
1: Πάρα πολύ νωρίς ακόμη, γιατί ακόμα έχουν και την ορμή τα νέα κόμματα, και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Βλέπω εδώ πέρα, μας ακούει ο κ. Βενιέρης. Το ξέρεις, κ. Βενιέρη. Πώς το ξέρεις?
0: Σιγά
1: σιγά, νομίζω ότι είναι ο ίδιος ο Άρης σιγά σιγά. Θα λέω και το Βενιέρη, θα λέω και καλημέρα στο Βενιέρη. Λοιπόν, γεια σας, κυρία μου. Έχει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις η κυρία Πέρκα στο σταθμό, στον Στάτους, και λέει ότι ο Τσίπρας δεν είναι αριστερά. Ο Χαρίτσης ήταν πρόεδρος κόμματος, ενώ κοιτούσε να πάει σε άλλο κόμμα. Αυτά είναι. Η κυρία Πέρκα έχει μείνει στην αριστερά. Όποια νέα αριστερά υπάρχει τώρα πια στη Βουλή. Όπως και να έχει, τώρα αυτά είναι λίγο μικρότερα θέματα από το μεγάλο, από την μεγάλη εικόνα, που είναι το κλίμα που δημιουργείται. Γιατί οι δημοσκοπήσεις κλίμα δημιουργούν. Για μας είναι εργαλείο, για μας είναι ψωμάκι, μια χαρά είναι. Εμείς συζητάμε πρώτος, δεύτερος, τρίτος, ποιος προηγείται, ποιος κάνει, ποιος θα συνεργαστεί. Αλλά τα κόμματα τρέχουν τώρα. Τώρα είναι που πρέπει να τρέξουν.
0: Πάντως, φαντάζομαι ότι όλα τα κόμματα αναγνωρίζουν, και δεν αναφέρομαι στους καινούριους τώρα. Καλά, καινούριους. 1,5 καινούριο κόμμα έχουμε. Αυτό της κυρίας Καριστιανού και το μισό του Τσίπρα, γιατί τον Τσίπρα τον ξέρουμε.
1: Ναι. Καλά, και το καινούριο που έχει φέρει ο Τσίπρας δεν είναι και πολύ ωραίο.
0: Μην κοιτάς που κάποιοι παριστάνουν ή αντιμετωπίζουν τον Αλέξη Τσίπρα σαν τον άφθαρτο καινούριο, την ελπίδα, το σωτήρα.
1: Αρκεί να δουν το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό και να καταλάβουν ποιος είναι ο Τσίπρας.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου. Okay, το καταλαβαίνω. Θα σου πει όμως κάποιος. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Έχουν περάσει και 11 χρόνια από τότε.
1: Καλά, δεν είναι και 25 χρόνια πίσω και 30.
0: Ξέρετε, μου έφυγε όμως ο άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά κυβέρνηση.
0: Πήγε, σκέφτηκε. Είναι πώς λέμε στα παιδιά, πήγαινε στο δωμάτιο να σκεφτείς. Mm. Πήγε λοιπόν ο άνθρωπος στο Σούνιο, σκέφτηκε και επανήλθε. Mm. Και έρχεται τώρα με νέα πρόταση. Αυτό πρέπει να το βάζουμε πάντα με ερωτηματικό. Γιατί
1: ότι δεν ολοκλήρωσε δηλαδή.
0: Από πλευράς επικοινωνίας, ο Τσίπρας είναι μανούλα. Και σήμερα ο Γεωργιάδης πήγε μια τάκα που δεν είναι και πολύ μακριά από την πραγματικότητα.
1: Για το πω, Γεωργιά,
0: να την πω. Όχι, αυτή μάλλον, με αυτή μάλλον συμφωνώ.
1: Τι?
0: Λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα και σφοδρεί και μίλησε για μαφίες και. Αυτό όμως το κάνει καλύτερο ο Τσίπρας.
1: Ναι, στο man to man, δηλαδή, είπε στο man to man είναι καλύτερο.
0: Μεταξύ των δύο, ενώ ναι. Ανδρουλάκης Τσίπρας, αυτός που μπορεί να το κάνει γιατί το έχει κάνει και ως πρωθυπουργός πάρα πολλά χρόνια είναι ο Τσίπρας.
1: Επειδή ξεχνάμε πολύ εύκολα όμως και εσύ έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, το man to man, γιατί αυτό θέλει και η κυβέρνηση. Ήδη κυκλοφορούν όλοι και λένε ότι θα είναι δεύτερος ο Τσίπρας, όλη τη κυβέρνηση. Έχουν βγάλει ήδη το αποτέλεσμα των εκλογών, γιατί αυτό θέλουν, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Καλά, λογικό είναι το θέμα.
1: Βέβαια. Γιατί είναι η σύγκριση. Η κυβέρνηση.
0: Είναι η σύγκριση ναι. Και τον έχει ξανακερδίσει πάρα πολλές φορές τον Τσίπρα.
1: Και μην ξεχνάμε απλά ότι σε αυτή τη φάση, αν αυτό παίζει κάποιο ρόλο και αν αυτό παίζει κάποιο ρόλο ότι. Κόμματα έχουμε σήμερα για να μην λέμε μετά άμα αντιψηφίσαμε, άμα γιατί μπήκαν αυτοί στη Βουλή, άμα γιατί το ένα, άμα γιατί το άλλο. Είμαστε γνωστοί κοψοχέριδες σε αυτή τη χώρα. Να κοιτάξουμε κάποια στιγμή και το ποιος έχει πρόγραμμα. Όχι να τσεκάρουμε εμείς το πρόγραμμα, το ποιος έχει πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ποιος ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου.
0: Τώρα εδώ παραβιάζεις ανοιχτές θύρες όμως, γιατί με αφορμή το νέο κόμμα Καριστιανού και τις μετρήσεις, παρατηρούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον.
1: Όπως.
0: Ότι η κυρία Καριστιανού από το πολύ σημαντικό ποσοστό που του έδωσε, ας πούμε, η Opinion Poll χθες, κατατάσσοντας την τρίτη θέση, φαίνεται ότι ένα περίπου 30% των ψηφοφόρων, των δυνητικών ψηφοφόρων που απαντούν στα ερωτηματολόγια και βγάζουν οι δημοσκοπήσεις στις μπάρες τους, είναι από το δεν απαντώ και από τους αναποφάσεις τους. Ναι. Δηλαδή εκείνοι που είχαν καθίσει στον καναπέ, δεν έχουν ψηφίσει εδώ και κάποια χρόνια, δεν ασχολούνται με το σπορ, λένε το 30% ότι ψηφίζουν Καριστιανού. Άρα αυτοί δεν νομίζω ότι πολύ ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα στο οποίο αναφέρεσαι.
1: Εδώ θα παιχτεί το παιχνίδι όμως. Αυτοί που θα σηκωθούν όμως πρέπει να ακούσουν και κάτι. Πρέπει να ακούσουν. Θα ασχοληθεί η Καριστιανού με τους μισθούς. Θα ασχοληθεί ο Τσίπρας με την ανεργία. Θα ασχοληθεί ο Ανδρουλάκης με τα δάνειά μας. Δηλαδή, αν δεν ακούσουν και κάτι που να τους κάνει κλικ, ο καθένας για αυτό που τον ενδιαφέρει, δεν ασχοληθούν καθόλου. Άμα να ψηφίσουν πρόσωπα, να κάνουμε ένα τέτοιο. Ένα reality. Να τους βάλουμε όλους μέσα και να δούμε ποιος θα κερδίσει. Γιατί δεν γίνεται έτσι. Άμα για reality είναι πολύ εύκολο, το έχουμε στην Ελλάδα.
0: Περίμενε. Αν όμως τα βάλουμε
1: το
0: λίγο
1: δίπλα. Ποιο πουλάει περισσότερο, ποιο χαμογελάει καλύτερα.
0: Άκου κάτι τώρα ενδιαφέρον εδώ. Αν βάλει δίπλα-δίπλα αυτή τη στιγμή με βάση τις δημοσκοπήσεις, ας πούμε, τον τρίτο και τον τέταρτο. Την Καριστιανού και τον Ανδρουλάκη. Εγώ σου λέω ότι σε επίπεδο προγράμματος και θέσεων, κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει σύγκριση. Το γεγονός όμως ότι το πρόγραμμα του Πασόκ δεν έχει περάσει στην κοινωνία με τον τρόπο που θα έπρεπε, ώστε ο καθένας να λέει ότι διαφωνώ ή συμφωνώ με τις θέσεις του Πασόκ, όμως υπάρχουν αυτές τις θέσεις και τον προσπερνά στη δημοσκοπήση Καριστιανού, κάτι δείχνει για τους χειρισμούς του Χαριλαίου Τρικούπου.
1: Ότι κάποιοι ψηφίζουν πρόσωπα.
0: Συγγνώμη.
1: Ότι κάποιοι ψηφίζουν πρόσωπα.
0: Σωστά.
1: Και δεν ψηφίζουν προγράμματα.
0: Στις καταλληλότητες, ας πούμε, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι πάρα πολύ χαμηλό.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, κάποιοι ψηφίζουν πρόσωπα και δεν ασχολούνται με τα προγράμματα. Γιατί κόμματα τα οποία έχουν πρόγραμμα σε αυτή τη φάση που μιλάμε είναι η Νέα Δημοκρατία που κυβερνά. Και το Πασόκ. Δηλαδή, τα άλλα κόμματα δεν έχουν πρόγραμμα. Και λογικό, εντάξει, ο Τσίπρας πριν μια εβδομάδα ιδρύθηκε. Η Καριστιανού επίσης 10 μέρες έχει. Όχι ότι δεν ξέρουν ότι θα έχουν κόμμα, αλλά δεν έχουν ακόμα καταθέσει τα προγράμματά τους. Θα τα μάθουν τα προγράμματά τους και μετά θα κρίνουμε. Γιατί μπορεί να ακούσει πράγματα τα οποία να πει τελείωσε. Α, αυτό είναι το κόμμα μου. Θα ψηφίσω Καριστιανού, το λέω έτσι τώρα.
0: Αυτό είναι το δίδυμο.
1: Αυτό είναι το δίδυμο.
0: Έτσι μου βγήκε τώρα ναι. Αυθόρμητα.
1: Ας πούμε, μια και το λες αυτό. Αλλά από την άλλη, μπορεί να πεις, όχι, δεν μου αρέσει αυτό. Δεν μου αρέσει αυτή η οικονομική πολιτική. Εμένα με πνίγει. Είμαι ελεύθερος επιγκληματίας και λέω θα με φορολογήσει 50%. Για ποιο λόγο να το κάνω.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο να ψηφίσω.
0: Σκέψου όμως. Ναι. Ότι υπάρχει το εξής δεδομένο.
1: Ποιο?
0: Είναι ένας Μητσοτάκης εκεί στην πρώτη θέση που παίζουμε τώρα, αν έχει πέσει 0,5-0,7 σε σχέση με το Μάιο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τα προβλήματα τα βασικά του κάθε μέρα των επιχειρήσεων, της οικονομίας, της ακρίβειας, του σούπερ μάρκετ που δεν τα έχει αντιμετωπίσει αυτή η κυβέρνηση επαρκώς και παραμένει εκεί ψηλά. Με τους υπόλοιπους να κατακαιρματίζονται και να μοιράζονται την πίτα. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό ποτέ. Δηλαδή, ας πούμε, στη χθεσινή μέτρηση το ότι είδα πως 3 κόμματα ήταν κάτω από 1% και 4 κόμματα κάτω από 2, όχι κάτω από 3, όχι στο όριο εισόδου στη Βουλή, κάτω από 2, αυτό τι δείχνει.
1: Τι να σου πω.
0: Έχουμε μπει σε άλλη φάση, αυτό που προσπαθώ να πω.
1: Επίσης, στη δημοσκόπηση έχει κάποια σημεία, εντάξει, τα οποία δεν βγάζουν και άκρη. Η δημοσκόπηση Opinion που είδαμε λέει ότι 10% ψηφίζουν μόνο με βάση τα πρόσωπα. Εντάξει, προφανώς δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Απλά μπήκε στη δημοσκόπηση αυτό. Όπως επίσης πρέπει να τσεκάρουμε λίγο τα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία που λένε από πού προέρχονται οι ψηφοφόροι του Τσίπρα και της Καριστιανού που είναι τα νέα κόμματα στο παιχνίδι. Γιατί του Τσίπρα είναι πολύ, είναι πολύ λογική δεξαμενή που πηγαίνει. Δεν πάει να πάρει την Δημοκρατία, δεν μπαίνει από την Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ λογική δεξαμενή. Η δεξαμενή όμως της κυρίας Καριστιανού έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί είναι σε όλα τα κόμματα, είναι οριζόντια και επειδή κάποια κόμματα είχαν 3% στις εκλογές και όταν παίρνεις 5% από το 3% είναι ένα ελάχιστο ποσοστό. Όταν όμως παίρνεις 7, 8, 10% από τη Νέα Δημοκρατία, που σημαίνει ότι παίρνεις ένα 3 έως 4% στο συνολικό ποσοστό από το 40% που έχει η Νέα Δημοκρατία, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ περισσότερος κόσμος από αυτός που ψηφίζει, από αυτούς που είναι στην Πλεύση Ελευθερίας.
0: Σωστά.
1: Πλεύση Ελευθερίας και 3% στις εκλογές. Ωραία, κάμπια και στη Βουλή.
0: Λέει ο Γιάννης Τσιάπας, καλησπέρα συντροφάκι και καλό μήνα. Γεια σου, Γιαννάκο μας. Συμφωνώ απόλυτα για το πρόγραμμα και τις θέσεις. Βέβαια, στις εκπομπές λέει τι θα ρωτάτε τους πολιτικούς για το πρόγραμμα ή με το ποιους θα συνεργαστείτε. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Βέβαια, είναι χρέος και αποστολή και του κάθε κόμματος να περάσει τις θέσεις του στην κοινωνία και στους wannabe ψηφοφόρους ή στους ήδη υπάρχοντες ψηφοφόρους. Γιατί ξέρεις, πρόγραμμα που δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά στην κοινωνία δεν είναι πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Λυπάμαι. Το να κάθονται στη Χαριλαίου Τρικούπη να κοιτάζουν το πρόγραμμα και να λένε καλέ, τι ωραίο πρόγραμμα που έχουμε εμείς εδώ.
1: Πώς το έλεγε η κυρία Αναστασίου.
0: Δεν υπάρχει. Καλέ, τι κουκλίστικο είναι.
1: Έχουμε προγραμματάρα.
0: Ναι, εντάξει, ωραία η προγραμματάρα.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Να την καταλαβαίνει κανένας άνθρωπος. Αν υπάρχει θέμα στην επικοινωνία και στο πώς έχουν προωθηθεί αυτές οι θέσεις σε μία περίοδο.
1: Το ίδιο λέμε για την κυβέρνηση κάθε φορά.
0: Το Πασόκ πήρε τόσες πολλές ευκαιρίες. Διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγε ο Τσίπρας, ήρθε ο Κασελάκης.
1: Ξανά ήρθε ο Τσίπρας.
0: Ήρθε τόσο, είχε τόσο χρόνο,
1: ναι.
0: Μέχρι να φτάσουμε τώρα λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, ας κάνουν και εκείνοι το δικό τους απολογισμό, την αυτοκριτική τους και εμείς ας είμαστε ψύχρεμοι για να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια μόλις κάτσει και η σκόνη. Προς το παρόν έχουμε τους καινούριους, τους λαμπερούς, οι οποίοι βγαίνουν μπροστά, παίζουν πολύ ψηλά στα δελτία γιατί κάνουν τις συστήνονται ξανά ή επανασυστήνονται, όπως ο κύριος Τσίπρας, και οι υπόλοιποι κάτουν τώρα και περιμένουν να κάτσει ο κουρνιαχτός.
1: Το μεγαλύτερο λάθος, για να φύγουμε σιγά σιγά σε διάλειμμα που έχει κάνει το Πασόκ, ειδικά τελευταίες ημέρες, είναι οποιοδήποτε σενάριο υπάρχει στο τραπέζι για σύμπραξη με τον Τσίπρα. Γιατί μάλλον κάποιοι ξεχνούν.
0: Ναι,
1: ή κάποιοι μάλλον ήρθαν στο Πασόκ ή πήγαν στο Πασόκ για αυτό το λόγο.
0: Εντάξει, εδώ όμως θέλω να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα μετά.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με τον κύριο Δούκα. Θέλεις να μιλήσουμε κανονικά για αυτή την υπόθεση?
1: Μιλάω
0: ή
1: για αυτό ακριβώς. Όχι, να μιλήσουμε απόλυτα κανονικά.
0: Μετά.
1: Να μιλήσουμε μετά, γιατί πρέπει να θυμόμαστε ποιοι είναι αυτοί που θα συνεργαστείς. Γιατί ξεχνάς το παρελθόν. Το παρελθόν δεν πρέπει να το ξεχνάς πάντα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Ναι. Και εκεί, όταν ηγείς ενός κόμματος, παίρνεις και σκληρές αποφάσεις αν χρειαστεί.
1: Ναι, μπορεί οι αποφάσεις αυτές που να πάρει, που είναι να πάρεις, και να διαγράψεις το Δούκα, λες, σε Βανδρουλάκης.
0: Δεν έχω ανοίξει εγώ
1: αυτό
0: τέτοιο θέμα. Θα το ανοίξω όταν έρθει η ώρα.
1: Αυτό λες. Το θέμα είναι τι απήχηση έχει πρόταση που κάνει ο Δούκας στο Πασόκ.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
8: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
14: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
15: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
16: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
19: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Στο 5% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο και 3,3% τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Υψηλότερα, στο 3,2%, κινήθηκε και ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, από 3% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα τον Μάιο ήταν στην τρίτη θέση μετά τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Πρόκειται για τους Σέφη Αχτσιόγλου, Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Η κυρία Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παραίτησή της και από το βουλευτικό αξίωμα. Για αναμενόμενη απόφαση, λυμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο στον Sky ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν, η εισαγγελία έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Μέσα στο καλοκαίρι, το πιλωτικό σύστημα των καμερών πάβει να είναι πιλωτικό και γίνεται πλήρες με πάνω από 150 κάμερες για αρχή, οι οποίες θα γίνουν 388 μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού, ανέφερε σήμερα στον Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Σχετικά με το κτηματολόγιο, τόνισε ότι από μεθαύριο Σάββατο η διαδικασία εξυπηρέτησης μέσω του ψηφιακού κτηματολογίου θα γίνεται πλέον πιο γρήγορα, καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία μετάβασης στο cloud. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου μετά από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: γύρισε το κορίτσι μας, γύρισε το στολίδι μας, γύρισε. Καλό Χριστινάκι μας.
1: Καλά,
0: καλό μήνα.
1: Καλό μήνα σε
0: καλό
1: όλους.
0: Καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Να χαίρεστε καλοκαίρι. το Γιαννάκι, το μικρό.
1: Παιδιά, δεν έβγαλε άχνα ο μικρός Γιαννάκης. Όχι.
0: Αλήθεια.
1: Δεν έκλαψε καθόλου το παιδί.
0: Ήσουν περήφανη γιαγιά.
1: Βεβαίως.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι.
0: Εσύ σε φαντάζομαι μωρό θα ήσουν στην ίδια εξάλλη κατάσταση που είσαι και τώρα.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τι δεν τα κάνω δηλαδή.
0: Δεν έκλαψε καθόλου το παιδί.
1: Καθόλου, καθόλου το μαναράκι.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα.
1: Έκανε μπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλε επίσης. Σπάνιο επίσης, ναι, πολύ σπάνιο.
2: Μην το λες, γιατί τώρα πια σπάνιο είναι το Γιάννης. Λίγοι βγάζουν τα παιδιά του Γιάννης. Τώρα θα βγάζουν τώρα, άλλα ονόματα. Τα ναι, τα καινούργια, τα μοδάτα.
0: Εγώ πάντως θα πω κάτι σίγουρα αντιδημοφιλές, αλλά κάθε φορά που πηγαίνω σε βάφτιση και βλέπω αυτά τα μικρά ψυχουλάκια να περνάνε όλο αυτό, με πιάνει ψυχή.
1: Δεν έχει κι άλλο εδώ που τα λέμε.
0: Να είναι ένα άνθρωπο, ο ιερέα, που στι περισσότερε περιπτώσει είναι πάρα πολύ ευγενική και πάρα πολύ καλή με τα παιδιά κλπ. Να βλέπει έναν άγνωστο με μουσια μπροστά του, να το παίρνει και να το βουτάει μέσα στην πολυμέτρια.
2: Πολύ άγριο, πολύ άγριο.
0: Χωρίς λόγο. Όντας σε ηλικία ενός έτους, ας πούμε, είναι περίεργο.
1: Αλήθεια,
2: αυτό είναι πάρα πολύ άγριο, πραγματικά. Είναι σαν βασανιστήριο για τα μωράκια.
1: Έτσι είναι.
2: Αλλά εντάξει.
1: Αλλά ο δικός μας ήταν μια χαρά, δεν είχε πρόβλημα.
0: Πέρασε και ωραία από την.
1: Πέρασε και ωραία. Ήταν και οι παπάδες ωραίοι. Α, ο παπάς ο ένας μου είπε να σας δώσω και χαιρετίσματα.
0: Ποιος είναι?
1: Σε σένα, είναι στον Άγιο Γεώργιο Κρίνης στη Χαλκιδική.
0: Ωραία.
1: Δεν μου είπε το όνομα, μου είπε να σας πω χαιρετίσματα σε σένα και στον Άρη.
0: Πατέρα.
1: Γιατί βλέπει live you.
0: Πρέπει να το βγάλουμε στον αέρα.
2: Καλά θέμα να έχει.
0: Ναι, να μας δώσει.
2: Να κρίνει.
0: Και μήπως μπορέσει να μας βάλει και κάπου στο δρόμο του Θεού. Που απομακρυνόμαστε διαρκώς.
2: Και σε τον Άρη.
0: Όλο και περισσότερο.
2: Πιο εύκολο Άρη θα πει στον δρόμο του Θεού.
1: Πάντως ήταν έτσι πολύ ευχαριστώ όλοι και ευχαριστημένοι. Και οι παπάντες και οι δύο ήταν με το χαμόγελο και με το αστείο και με το όλο μαζί.
0: Για τον καιρό σε ρώτησαν αυτή τη βδομάδα.
1: Όχι, δεν με ρώτησαν.
0: Θα μας τα πει τώρα όμως. Για πάμε να τα
1: πούμε. Θα σα τα πω. Λοιπόν, να πούμε ότι καλό καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: ήρθε το καλοκαίρι.
0: Με τα μπούνια.
1: Εξαιρετικά. Με θερμοκρασία πάνω από τα κανονικά, γιατί ας πούμε για την Αττική είναι γύρω στους 29 με 30 βαθμούς, θα είναι γύρω στους 31-32. Αλλά Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά, άλλα μία, ξέρεις, εκείνες περίεργες περιοχές, θα πιάσει και 33-34, τόσο αύριο όσο και την Τετάρτη.
0: Mm-hmm.
1: Την Πέμπτη θα σημειώσει μια μικρή πτώση θερμοκρασία. Και γιατί το λέω? Γιατί είναι ένα συστηματάκι που θα περάσει και θα δώσει βροχούλες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Θα περάσει γρήγορα όμως και την Παρασκευή πάλι επανερχόμαστε στα ίσα μας με κανονική αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Όλες τις ημέρες θα έχουμε απογευματινές μπόρες. Η μόνη μέρα που πιθανόν να βγάλει Αττική είναι η Παρασκευή. Πιθανόν, δεν είμαι σίγουρη ακόμα, αλλά φαίνεται να είναι η μόνη μέρα. Και αφού θα πέσει λίγο η θερμοκρασία Πέμπτη και Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο θα έρθουμε πάλι στα ίσα μας. 32-33 βαθμούς, αυτό εννοώ. Εκεί μέχρι 35. Εγώ δεν βλέπω παραπάνω, γιατί έχω ακούσει και κάτι 38 και κάτι αυτά. Γράφτηκαν διάφορα τέτοια.
0: Όχι,
1: είπα τι γράφτηκε.
2: Ηρεμήστε.
1: Τι διάβασε κανείς στο διαδίκτυο.
2: Τα παλικάρια λέω που το λένε. Ηρεμήστε. Σιγά-σιγά έχουμε και 55.
1: Ας πιάσουμε το 34-35 και θα είμαστε και ευχαριστημένοι.
0: Ηρέμησαν και στην Ευρώπη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μετά από τόσες μέρες.
1: Μετά από πολλές μέρες.
2: Κοίτα, μας ήρθε και πολλούς νεκρούς. Αλλά μας ήρθε ξαφνικό εδώ πέρα και εμάς. Είχε αρκετή ζεστούλα αυτές τις μέρες.
1: Είχε. Παιδιά, επάνω στη Χαλκιδική το βράδυ κρυώναμε.
0: Ναι,
1: βάζαμε κουβερτούλα. Δεν μπορούσες να κοιμηθείς χωρίς κουβερτούλα.
2: Δεν είναι το πιο ωραίο πράγμα είναι αυτό.
1: Βέβαια.
2: Να έχει κανονικό καλό καιρό όλη μέρα και το βράδυ
1: και
2: να βάζεις κουβερτούλα.
1: Το βράδυ να θέλεις να
2: είναι. Ό,τι καλύτερο.
1: Δηλαδή έξω έπρεπε να φοράς ζακέτα για να κάτσεις και το βράδυ μετά κουβερτούλα.
2: Εμείς τα παιδικά μου χρόνια στην Έδεσα, έτσι τα παιδικά χρόνια. Όλη μέρα ήμασταν μέσα στη ζέστη και τα λοιπά.
1: Και
2: το βράδυ τα χρειαζόσουν.
1: Το ωραιότερο κλίμα.
2: Ναι. Τι με κοιτάς έτσι?
0: Γιατί σκέφτομαι ότι εγώ έβγαλα το παπλωματάκι το πάρα πολύ λεπτούλι που είχα τώρα και άφησα μόνο την παπλωματοθήκη και λέω έτσι θα πορευτούμε τώρα. Να χθες το βράδυ.
1: Α, ναι.
0: Δεν ήταν η στιγμή μάλλον να το κάνω.
2: Διπλό σεντόνι δηλαδή.
1: Εγώ το. Ναι, εγώ την παπλωματοθήκη άφησα.
0: Την έχεις κρατήσει.
1: Αλλά και ανοιχτή.
0: Ναι, και ανοιχτές πόρτες. Εντάξει. Θέλει ακόμα δηλαδή, δεν είναι.
1: Ναι, όχι, δεν έβαλα το παπλωματάκι, το έβγαλα.
2: Ναι,
1: ναι. Εδώ είναι άλλο κλίμα εδώ από ό,τι.
2: Δύο μήνες κοιμόμαστε με ανοιχτή πόρτα. Μόνο κλείσαμε μόνο τότε που είχε πει το χειμώνα που είχε έρθει. Για δύο μέρες που είχε έρθει.
1: Σωστά, σωστά.
2: Τότε κλείστηκε μόνο.
0: Στην Κρήτη πάντως τα πουλάκια μας. Έχουν ζέστη μας λέει ο Αντώνης ο Μιχελάκης τώρα.
1: Ναι, να πω κάτι ότι τα νησιά αυτή την εποχή έχουν μεν ζέστη, αλλά όχι τη ζέστη που έχουν τα υπηρετικά. Δηλαδή είναι μεγαλύτερες θερμοκρασίες στα υπηρετικά και μικρότερες στα νησιά, διότι έχουν το αεράκι από τη θάλασσα που δροσίζει, όπως και να το κάνουμε. Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σούζη.
1: Σας χαιρετώ.
0: Την αγάπη μας και καλώς ήρθες.
1: Και τη δική μας και καλώ σας βρήκα.
0: Μήπως να πάμε και σε διάλειμμα τώρα, σιγά σιγά, αφού κλείσαμε αυτόν τον κύκλο και αφού μας πάρεις και μας πας με την Χριστίνα. Θέλουμε να ψωνίσουμε, Γιάννη.
1: Ναι, ναι, ναι, θέλουμε να
2: και
1: ψωνίσουμε.
2: Αφού θέλετε να ψωνίσετε, ήρθε η ώρα να σπάω στο Παγκράτη. Στην γειτονιά σου.
1: Ερχόμαστε. Στα Χόντο στο Παγκράτη.
2: Στο Χόντο, φυσικά εννοείται. Χόντο Σέντερ, στην οδό Χρεμονίδου 50. Ξέρουμε, κεντρικό δρόμο στην αγορά του Παγκρατίου. Μας περιμένει ακόμα ένα Χόντο Σέντερ με όλα τα επώνυμα μπραντς καλλιτικών, με νέες αφήξεις σε μαγιό, εσόρουχα, αξεσουάρ και ήδη ταξίδια μας περιμένουν στα Χόντο Σέντερ Παγκρατίου.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
9: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
11: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
14: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
15: Του αγοριού απέναντι.
16: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμι Πλέσα. παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμητσι, Μιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Είναι 13 λεπτά πριν από τις 4, παιδιά, και όπως διαπιστώ, βλέπω ρε παιδί μου, ότι όταν έχει θέματα, έχει φασαρία, έχει σουσού, έχει πολιτικό σουσού, έχει όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Περνάει ώρα νεράκι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, πώς περνάει έτσι η ώρα νεράκι.
0: Τρομερό πράγμα.
1: Άμα έχει καλή παρέα. Ο Στέλιος μας εδώ πέρα, ας πούμε, βάζει τα θέματα κάτω. Ο Στέλιος, θα τα πούμε όλα σε λίγο. Στέλιο, αν και τα έχουμε πει, τα έχουμε θίξει όλα τα πολιτικά, τα βάλαμε όλα στο τραπέζι.
0: Θα τα ξαναβάλουμε μετά.
1: Κάτι έχει αφήσει.
0: Θα πούμε σε βάθος.
1: Ναι, θα πούμε γιατί έχουμε και
0: δηλώσει. Ναι, έχω αφήσει.
1: Έχει αφήσει κάτι. Έχει αφήσει κάτι για το Πασόκ.
0: Θέλω.
1: Τι, μετά το κάνει τώρα. Τώρα. Τι είναι αυτό που θα έχει πει. Είπε πριν κάτι.
0: Ναι, ωραία.
1: Για τι δηλώσει Δούκα.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι κάθε κόμμα, και έτσι είναι και το Πασόκ, και έτσι είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Πριν πει οτιδήποτε, από μένα τι θέλει.
0: Να μου πει την άποψή σου.
1: Ωραία, okay.
0: Okay. Πάντα το θέλω αυτό.
1: Ναι, όχι,
0: δεν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Θέλω να ακούσω, δηλαδή, πώς θα το συζητήσω.
0: Και στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας και στην περίπτωση του Πασόκ, τώρα πιάνομαι από τα παραδοσιακά κόμματα,
1: ναι,
0: που είναι και πιο γνώριμη, ας πούμε, η κατάσταση.
1: Έτσι θα πάει και η κατάσταση.
0: Ωραία. Όταν είσαι σε μια φάση όπου προσπαθείς πραγματικά, και το Πασόκ και λόγω συγκυριών έφτασε να είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν διαφορετικές γραμμές, διαφορετικές στρατηγικές, διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές σκέψεις, όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Όταν υπάρχουν όμως κάποιες φωνές οι οποίες δημιουργούν ή γρατζουνάνε ακόμη περισσότερο την εικόνα του κόμματος σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία όσο αυτή που διανύουμε τώρα και αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, είτε τις πιστεύεις είτε όχι, αυτές είναι τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Τι κάνεις?
1: Τι διαφορετικό είπε ο Δούκας από αυτό που λέει το Πασόκ?
0: Ο κύριος Δούκας είπε κατά το ίμιση κάτι εκ διαμέτρου αντίθετο.
1: Όπως?
0: Ότι το Πασόκ πρέπει στην πραγματικότητα να σκεφτεί και να εξετάσει το σενάριο συμπράξεων. Εννοώντας τον κύριο Τσίπρα.
1: Πριν τις εκλογές.
0: Πριν τις εκλογές.
1: Και προφανώς μιλάει μόνο για τον κύριο Τσίπρα. Μιλάει μόνο για το νέο κόμμα Τσίπρα.
0: Προφανώς. Ο κύριος Δούκας για τον κύριο Τσίπρα θα μιλήσει.
1: Για τον κύριο Τσίπρα. Ναι.
0: Ήδη ακούω, ας πούμε, συζητήσεις να γίνονται για το αν ο Δούκας ενδεχομένως καλοβλέπει,
1: ναι,
0: την Ελλάς. Και θα μπορούσαμε ενδεχομένως να τον δούμε να μετακομίζει στο κόμμα Τσίπρα.
1: Υποψήφιος πρόεδρος Πασόκ ήταν.
0: Ωραία. Λέω, όλα αυτά τα βρίσκουμε κανονικά και λογικά και βοηθητικά.
1: Όλα τα σενάρια αυτά για να μετακομίσει στο κόμμα Τσίπρα, νομίζω, κάποιοι βάζουν και άλλες φιτιλιές.
0: Ναι, παιδάκι μου, δεν με νοιάζει εμένα τι θα κάνει ο Δούκας καθόλου.
1: Όχι, ο Δούκας έχει μια δουλειά. Είναι δημάρχος Αθηναίων πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, ευχαριστούμε που μας το θυμίζεις.
1: Ναι, όχι, θα το θυμίσουμε γιατί έχει μια βασική δουλειά, να γίνει η Αθήνα κανονική πόλη.
0: Εντάξει. Μπορεί να τον ενδιαφέρει περισσότερο το Πασόκ να γίνει κάτι καλύτερο.
1: Από αυτό θα κρυθεί. Ναι. Όχι από το αν είναι καλός Πασόκος. Ναι. Κρίνεται από το αν είναι καλός δήμαρχος Αθηναίων. Ναι. Ένα. Αυτό βάλτε στην άκρη.
0: Άρα να μην μετράμε ποιος αγαπάει περισσότερο το Πασόκ. Να το αφήσουμε αυτό
1: δεν
0: λίγο.
1: Δεν νομίζω πρέπει να βγάλουμε να τα μετράμε στο τραπέζι.
0: Ωραία.
1: Το ποιος αγαπάει περισσότερο το Πασόκ και ποιος κάνει καλύτερα,
0: okay,
1: πράγματα για το Πασόκ.
0: Να πάμε κατευθείαν στην καρδιά του θέματος. Να πάω ή όχι.
1: Αν έφερε δικαιολογημένη ταραχή, όχι.
0: Όχι, άλλο πράγμα.
1: Ποιο είναι?
0: Βγαίνει, λέει αυτό.
1: Ναι.
0: Λέει μετά όμως ότι στο συνέδριο είχαμε αποφασίσει αυτόνομη πορεία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το πετάω στο τραπέζι, τι θα κάνουμε. Αλλά μετά λέω.
1: Υπέρ αυτόνομης πορείας, λέει παρόλα αυτά.
0: Ναι, ναι. Ναι. Τότε τι μας λέει το να κάτσουμε
1: να γίνουν συζητήσεις, συγκλήσεις.
0: Τι συζητήσεις να γίνουν?
1: Όχι σύμπραξη κομμάτων.
0: Ναι.
1: Όχι να πάμε αγκαλιά Πασόκ Τσίπρας και πάμε να κερδίσουμε.
0: Άρα τι να κάνουμε?
1: Να τα συζητήσουμε από τώρα.
0: Okay. Άμα δηλαδή...
1: Αυτό δεν το έχει πει το συνέδριο.
0: Okay. Άμα δηλαδή αυτό δεν είναι μήνυμα ότι αν ψηφίσεις Ανδρουλάκη σου βγαίνει Τσίπρας, τότε τι είναι?
1: Αυτό τώρα που λες,
0: ναι,
1: αν ψηφίσεις Ανδρουλάκη σου βγαίνει Τσίπρας, ας το κρατήσουμε γιατί θα είναι μετά τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Γιατί άλλοι λέγανε πριν από ένα μήνα, αν ψηφίσεις Μητσοτάκη σου βγαίνει Ανδρουλάκης. Μαζί, παράλληλα. Ποτέ δεν ξέρεις. Αν ψηφίσεις Τσίπρα, τι θα σου βγει μετά.
0: Άρα, για να το καταλάβω, αφήνω στην άκρη αυτό που λέει ο κύριος Δούκας, ο οποίος καταλαβαίνω πως ό,τι και να λέει περνάει και πάμε παρακάτω.
1: Το θέμα είναι τι απήχηση έχει εντός του Πασόκ και αν αυτό που λέει ο κύριος Δούκας το λένε παραπάνω από δύο άνθρωποι, δηλαδή ο Δούκας και οι συνεργάτες του, ή το λένε και άλλοι στο Πασόκ.
0: Εγώ
1: και είναι γραμμή εντός Πασόκ.
0: Και δεν με νοιάζει το εσωτερικό του Πασόκ.
1: Όχι, θέλω να... Ναι, αλλά επειδή μιλάμε για την αναταραχή στο Πασόκ και το,
0: ναι,
1: Πασόκ αυτή τη στιγμή βάζει στο τραπέζι μια συνεργασία με τον Τσίπρα, αλλά δεν τη βάζει κεντρικά.
0: Μα εγώ άλλο λέω.
1: Δεν
0: αν θολώνει το μήνυμα.
1: Το θολώνει το μήνυμα, προφανώς.
0: Πολύ ωραία. Άρα, ναι, εμείς με τι θα ασχοληθούμε τώρα, με το τι συζητάνε στα γραφεία του για τα εσωκομματικά του στο Πασόκ ή με το πόσο θολώνει το μήνυμα προς την κοινωνία που είναι ήδη θολό. Θολό μήνυμα για το πρόγραμμα. Θολές θέσεις θεωρεί ο κόσμος.
1: Δεν είναι θολό μήνυμα για το πρόγραμμα.
0: Δεν έχουν επικοινωνηθεί.
1: Δεν έχει επικοινωνηθεί. Δεν είναι θολό. Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα παραμένουν θολές.
1: Εντάξει, δεν έχει
0: επικοινωνηθεί. Επικοινωνήσει.
1: Το θολό σημαίνει ότι σου λέω το πρόγραμμά μου, αλλά δεν αυτό που λέω.
0: Πρόγραμμα,
1: δεν αυτό που
0: το οποίο δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά, επαναλαμβάνω, είναι ανύπαρκτο πρόγραμμα. είναι για τις κλειστές τους πόρτες να λένε τι ωραίο πρόγραμμα έχουμε.
1: Υπαρκτό πρόγραμμα. Δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά. Γιατί το λέει, ίδιο λέγαμε για την κυβέρνηση κάποιες
0: φορές. Άρα υπαρκτό για τη Χαριλάου Τρικούπε, αν υπαρκτό για την κοινωνία.
1: Για όποιον θέλει να ασχοληθεί.
0: Ωραία.
1: Γιατί κάποιοι ασχολούνται μόνο με τα πρόσωπα. Ναι. Τώρα ασχολούνται με το Δούκα. Τώρα η συζήτηση της επόμενης ημέρας.
0: Με αυτούς τους όρους θα μιλάμε.
1: Όχι, όχι. Η συζήτηση της επόμενης ημέρας όμως, επειδή κάποιοι λένε τάπε Δούκα και τι κάνει ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης πρέπει να τραβήξει αυτιά, αν θέλει να είναι πρόεδρος του κόμματος.
0: Ναι.
1: Θες να πάμε έτσι, λίγο, να πάμε παρακάτω. Πρέπει να τραβήξει αυτιά. Πώς τράβηξε το αυτί απευθείας στο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο όταν είπε κάτι το οποίο δεν άρεσε και δεν του άρεσε το ίδιο. Έτσι ακριβώς πρέπει να τραβήξει και αυτιά στο πολιτικό συμβούλιο, στα όργανα που θέλουν να μιλάνε όλοι.
0: Αλλά καταλαβαίνω ότι εξαρτάται το πόσο θα τραβηχτεί αυτό το αυτί από το πόσο ενδεχομένως μας παίρνει να το τραβήξουμε.
1: Να.
0: Άλλη είναι η συγκυρία Κωνσταντινόπουλος, άλλη είναι η συγκυρία Δούκας, άλλη είναι η συγκυρία να βάλω και άλλα πρόσωπα.
1: Και εδώ έρχεσαι αυτό που σου έλεγα πριν.
0: Διαφωνήσει.
1: Το θέμα είναι τι απήχηση έχει κάθε πρόταση, ναι, εντός του Πασόκ. Δηλαδή, αν την άποψη του Δούκα την έχει το 80% του Πασόκ, άρα στραβά αρμενίζει ο πρόεδρος. Αν όμως την άποψη του Δούκα την έχει μόνο Δούκας και οι συνεργάτες του στο Δημαρχείο της Αθήνας, παλαιότεροι πολιτικοί και νεότεροι πολιτικάντιδες, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Αυτό λέω.

0: σήμερα εντωμεταξύ είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα και για το δημοσιογραφικό κόσμο, γιατί έφυγε σε ηλικία 75 ετών ο Νάσος Αθανασίου. Ασχολήθηκε με την πολιτική, διατέλεσε βουλευτής, αλλά πάνω απ' όλα εργάστηκε ως δημοσιογράφος για πάρα πολλά χρόνια και σε πολλά μέσα. Ναι. Και ξέρω ότι εσύ είχες και μια πολύ ειδική σχέση.
1: Εγώ εκεί ξεκίνησα τηλεοπτικός, δηλαδή από το Μέγκα το 1999, καλά, τα έχω χάσει τα χρόνια πια. Στον Νάσο Αθανασίου ξεκίνησα, σε κομπές του Νάσου. Αλλά αυτό που δεν τα λέμε με τα θάνατα, τα έχω πει και άλλες, σε άλλες στιγμές για τον Νάσο Αθανασίου, ενώ ήταν από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες δημοσιογράφους και εκείνη την περίοδο, δηλαδή ήταν ο Αθανασίου, ο Δημάρας, ο Λυκούργος Κομίνης τότε, ήταν η Ηλιάνα, ήταν όλοι. Ο Νάσος ήταν τόσο κοντά ακόμα και σε εμάς τα παιδάκια που μπαίναμε τότε στη δουλειά, ήταν πραγματικά κοντά και ήθελε να μάθουμε τη δουλειά. Ήταν δίπλα μας και ήθελε να μάθουμε τη δουλειά. Αλλά ήθελε να μάθουμε σωστά. Όχι να τη μάθουμε όπως μας τη λένε κάποιοι, ήθελε να τη μάθουμε σωστά. Δηλαδή και μας πήγαινε, μας πίεζε, ήταν όσο έπρεπε σκληρός και όσο έπρεπε διδακτικός. Εγώ έμαθα πάρα πολλά πράγματα για τον τρόπο που σκεφτόταν η προηγούμενη γενιά και το πώς πρέπει να σκέφτεται η επόμενη γενιά. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
0: Παίρνουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με πολύ ρεπορτάζ, να ξέρετε, και πολύ κουβεντολόι πολιτικό.
1: Πες μια καλησπέρα σε έναν πολύ καλό μας φίλο που μας ακούει. Λέγεται Νικόλας Χατζής. Ναι, είναι φίλος μας. Περιμένουμε να ανταμώσουμε εκεί που ξέρει ο φίλος μου ο Νικόλας. Καλά, εμείς ανταμώνουμε στο ΆΚΑ, αλλά...
0: Αυτό μου θυμίζει ραντεβού στα Γουναράδικα.
1: Εμείς έχουμε ραντεβού την Παρασκευή στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Δίπλα, εκεί κάθομαστε.
0: Καλή επιτυχία.
1: Μακάρι, Παναγία μου, από το στόμα σου και στο Αταμάντα αυτή. Πάμε τώρα, πάμε σε διάλειμμα.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκέρδος Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στις εξόδους Γιαλαμία, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Καλαμάκι και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, εναντί 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Υψηλότερα, στο 3,2% κινήθηκε και ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 3% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτής στην Ελλάδα είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μόνο τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία να την ξεπερνούν τον Μάιο. Σε επίπεδο Ευρωζώνη, στη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό είχε ο τομέας της ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όσο ο Πρωθυπουργός λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, τόσο περισσότερο πληρώνει ο ελληνικός λαός, σχολίασε σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλεξή Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Εφιαχτζιόγλου, Θεάνο Φωτιού, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Τζέιμπεκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Η Εφιαχτζιόγλου από την πλευρά της δήλωσε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, όχι όμως από την ενεργό πολιτική. Για αναμενόμενη απόφαση, η οποία ήταν ελλειμμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο στον Sky ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδης. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά δρομολογήθηκαν μετά την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΚΠ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών, κατά την προκατακτική έρευνα που διενεργούσε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παραβασικά θήκοντος, μετά και τις εξηγήσεις που έδωσαν οι δύο βουλευτές με την ιδιότητα του υπόπτου. Ξεκινούν από την ερχόμενη 5η, 4 Ιουνίου, οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει την δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Στον Λιβανό συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις, με την πολιτική άμυνα της χώρας να ανακοινώνει ότι οι σώροι 6 ανθρώπων ανασύρθηκαν από τα ερείπια ενός σπιτιού που επλήγει χθες το βράδυ από τον Ισραηλινό στρατό. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους να εκενώσουν την πόλη να πατήγε εν ώψη επιθέσεων κατά τη Χεζμπολάχ, παρά την κεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Ο Ισραηλινός υπουργός άμυνας, Ισραήλ Κάτσε, δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του έλαβε έγκριση από τις ΗΠΑ να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού. Του προπύργιο της Χεζμπολάχ σε περίπτωση που η οργάνωση επιτεθεί σε Ισραηλινό έδαφος. Μέσα στο καλοκαίρι, το πιλωτικό σύστημα των καμερών πάβει να είναι πιλωτικό και γίνεται πλήρες, με πάνω από 150 κάμερες για αρχή, οι οποίες θα γίνουν 388 μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό 47χρονου αλλοδαπού κρατουμένου, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από τις φυλακές Κορυδαλλού ενώ εκτελούσε εργασία μεταφοράς άρτου. Ήταν καταδικασμένος σε 7 χρόνια για υπόθεση ναρκωτικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, για το περιστατικό συνελήφθησαν δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι κατηγορούμενοι για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου μετά από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Είχε εργαστεί σε εφημερίδες και περιοδικά, ενώ υπήρξε από τους πρωτοπόρους της ελληνικής τηλεόρασης. Ασχολήθηκε με την πολιτική και διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως και το 2023. Το 2023 αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

Πάρα πολύ ωραία, καλοκαιρινά, όπως μας τα είπε και η Χριστίνα πριν από λίγο. Ο κύριος Παπακαλούς εδώ μας συντονίζει ηχητικός, είναι στον πύργο ελέγχου. Η κυρία Γεμελιάρη είναι στην επικοινωνία μαζί σας, στο 210-4800-170-174 και η κυρία Πέρσα Μπόλια μας συντονίζει δημοσιογραφικός. Στην κίνηση στους δρόμους, να πούμε ότι είναι λίγο αυξημένη. Στο αναδικό του Κηφισού είναι μια χαρά. Λίγο στο καθοδικό θα βρείτε κίνηση από Κηφισιά μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Η Κηφισίας είναι σούπερ, απορώ πραγματικά, δεν έχει απολύτως τίποτα. Λίγο η Αττική οδός στο ύψος από Πεντέλης μέχρι Μαρούση και λίγο η Αττική οδός μπαίνοντας από

ώρα στους δρόμους. Ακούστε και κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος για να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέπας και Θανάση Παπαθανασίου επιστρέφουμε το καινούργιο τους musical του Αγοριού Απέναντι, μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, τώρα, Σάββατο 6 Ιουνίου, τώρα δηλαδή, και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπορούν να μπουν στο olimazimborume.gr. Το ξέρετε το site πια, olimazimborume.gr ή στο more.com για να κλείσετε τις θέσεις σας.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα έρθει ο κύριος Χιώτης κοντά μας για να συζητήσουμε όλα τα δεδομένα που έχουμε. Μπορούμε όμως να κάνουμε μια εκκίνηση, γιατί Γιάννη μου, δεν θέλω να κοιτάς τις δημοσκοπήσεις καθόλου.
1: Αυτό είναι καινούριο, ε.
0: Ναι, θα ακούς την εμπειρία.
1: Όπου έμπειροι, κάποιοι βουλευτές δεξιάς, ε.
2: Πιστεύω ότι πρώτος θα είναι ο Μητσοτάκης, δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας, τρίτος θα είναι τουλάχιστον, πιστεύω. Και όσο ξεφουσκώνει, εγώ εκτιμώ ότι θα ξεφουσκώνει η προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού, θα ενισχύονται και άλλο τα πιο μικρά κόμματα που τώρα φαίνεται να έχουν απώλειες. Δύο είναι μόνο τα ενδεχόμενα για τις επόμενες εκλογές. Το ένα είναι αν θα είναι αυτοδύναμος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και αν θα χρειαστούν δεύτερες εκλογές.
0: Οι νεοδημοκράτες πάντως έχουν βγάλει πόρισμα για το ποιος θα είναι δεύτερος. Το είπε ο κύριος Πέτσας, έχει τελειώσει το θέμα. Το είπε και ο κύριος Γεωργιάδης εντωμεταξύ σήμερα, θυμίζουμε.
1: Φυσικά, είναι κανονική δημοσκόπη αυτή. Είναι αυτή που δίνει τον τόνο, τη γραμμή ίσως σε κάποιους.
3: Είναι πολύ νωρίς για να πεις τι θα γίνει ακριβώς. Αν και έχω κάνει πρόληψη ότι ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος σίγουρα. Και πιστεύω ότι υπερέχει το Ανδρουλάκη στο man-to-man, στο one-to-one, πώς να το πω.
0: Στη Νέα Δημοκρατία για το κόμμα Σαμαρά πώς το βλέπουν?
1: Κοίτα, υπάρχουν κάποιοι, άκουσα τον κύριο Πέτσα σήμερα νωρίτερα, ο οποίος ανησυχεί. Υπάρχει και ο Κυριανάκης, ο οποίος λέει: βρείτε τα ρε παιδιά, λέει ο Κυριανάκης.
4: Σίγουρα μας στεναχωρεί όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι ο πρώην πρωθυπουργός, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικός πρωθυπουργός, στη θητεία του πραγματικά έσωσε τη χώρα από τα βράχια και από την καταστροφή. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλύτερες πιθανότητες αυτοδυναμίας αν πάμε ενωμένοι προς την κάλπη. Αυτό βέβαια απαιτεί και κοινής καλής θέλησης και από τους δύο.
5: Άρα χωράει στη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι, αυτό καταλαβαίνω.
4: Προφανώς, από την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Οι νεοδημοκράτες τον αγαπούν και θεωρώ ότι δεν πρέπει να τους γυρίσει την πλάτη.
0: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε.
1: Ωραία,
0: τώρα όλα αυτά.
1: Ωραία ήταν αυτό.
0: Όλα αυτά εδώ τώρα, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά.
1: Γιατί όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
0: Ποιος ήρθε?
1: Ο κύριος Βασίλης Χιώτης, ο διευθυντής του Sky 100.3, του ραδιοφώνου μας.
0: Περίμενα κάτι πιο εντυπωσιακό από σένα.
1: Κάτι πιο εντυπωσιακό.
0: Ναι, αυτά τα λένε όλοι.
1: Θα κάνω τρίπλο κολοτούμπα.
0: Τριπλό τόλου.
1: Θα κάνω κολοτούμπα στον αέρα, αν χρειαστεί, δεν κατάλαβα.
0: Γεια σας, κύριε Χιώτη.
6: Γεια σας, γεια σας.
0: Γίνεται,
1: πώς είστε, όλα καλά?
6: Καλά, εσύ.
0: Λέγαμε πριν από λίγο που σχολιάζαμε τώρα διάφορα. Σήμερα θα έχουμε και τη δημοσκόπηση εδώ στον Sky της Πάλης που την περιμένουμε. Πώς και τι.
6: Θα είναι πολύ ωραία, σας το υπόσχομαι.
1: Η πρώτη κανονική δημοσκόπηση, ξαναλέω.
0: Θα προσπαθήσουμε να ψαρέψουμε ό,τι πιάσουμε τώρα. Έλεγα ότι μέχρι πρότινος, αν σε μία δημοσκόπηση υπήρχε διαφορά ακόμη και μετατόπιση σε θέση κόμματος σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, ήταν η είδηση της δημοσκόπησης. Εδώ έχουν γίνει όλα κουλουβάχατα.
6: Ναι, αλλά είναι προσωρινά.
0: Μέχρι πότε, λες?
6: Μέχρι τις εκλογές.
0: Ποιες είναι τις εκλογές?
6: Τις εκλογές ξυρίζουν το γαλλό.
1: Άντε καλέ.
6: Κοίταξε. Κάθε νέο κόμμα, μόλις πατάει το πόδι του στο σκηνικό, ο κόσμος λέει ναι και γιατί όχι.
0: Why not?
6: Και μετά σιγά σιγά το γνωρίζουν. Υπάρχουν όμως και κόμματα τα οποία μόλις πατήσουν το πόδι του στο σκηνικό, λέει ο κόσμος, α, αυτόν τον ξέρω, και ή τον αποδέχουμε ή δεν τον αποδέχουμε. Εδώ έχουμε λοιπόν δύο ταυτόχρονα κόμματα, δύο ταυτόχρονες εμφανίσεις κομμάτων, που το ένα δεν το ξέρουμε και το άλλο το ξέρουμε. Παραδόξως, αυτό που ξέρουμε και θα έπρεπε η καχυποψία προς αυτό να είναι μεγαλύτερη, έχει μεγαλύτερη αποδοχή. Αναφέρομαι στο κόμμα του Τσίπρα. Mm. Το κόμμα του Τσίπρα θα πάει καλά. Πόσο καλά δεν ξέρω. Δηλαδή τώρα ακούω 13, 14, 15, όσο θες βάζει ο καθένας. Μου κάνει

0: άποψη δε ότι κάθε δημοσκόπηση που βγαίνει για να κερδίσει δημοσιότητα από την προηγούμενη έχει και ένα κολπάκι μέσα. Άλλος ότι ξεπέρασε το 15, άλλος αυτό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όλο και κάποιο κόλπο έχουμε.
1: Εμείς είμαι βέβαιοι ότι δεν το κάνουμε απόψε αυτό.
0: Μα εμείς είμαστε οι πρώτοι.
1: Γιατί δεν είμαστε τέτοιοι.
0: Το είπε ο Γιάννης. Είναι η πρώτη σοβαρή δημοσκόπηση υπό την έννοια ότι έχει μετρήσει τα γεγονότα αφού καταστάλαξαν.
2: Ναι.
0: Διότι άμα μετράς τη μέρα που ο Τσίπρας είναι στο Θησίο ή η Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη,
2: ναι,
0: αυτό δεν είναι τέτοιο.
2: Κάπως έχεις μετρήσει όταν εξελέγει ο Ανδρουλάκης, που ήταν όλοι σε εφορία μετά το συνέδριο. Ναι.
0: Οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν έχουν μία βάση, διότι αποτυπώνουν την αρχική διάθεση της κοινής γνώμης, mm-hmm, για αυτά, ναι, τα δύο κόμματα.
1: Που είναι πολύ κοντά ακόμη, βέβαια. Ναι. Είναι ούτε μια εβδομάδα.
0: Εγώ το είπα λοιπόν πριν εμφανιστούν τα κόμματα στο σανίδι, και το επαναλαμβάνω και τώρα και το πιστεύω, ότι ο Τσίπρας, η Ελλάς, όπως θες πες το, θα πάει καλά, πατάει γερά στο πολιτικό σκηνικό, και κάνουν και ό,τι μπορούν και οι αντίπαλοι της, οι αντίπαλοι της Ελλάς, να της δώσουν ακόμα μεγαλύτερο, πώς να σου το πω, ακόμα μεγαλύτερη δημοφιλία. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Χάρης Δούκας,
1: περίμενε,
0: με το Πασόκ
1: στο
0: που τους έβαλε να τσακωθούν για το ΣΥΡΙΖΑ. Τι καλύτερο, ωραία, δώρο υπάρχει για τον Τσίπρα.
1: Το γεγονός ότι η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει επιλέξει πως αυτός που βολεύει την κυβέρνηση να είναι δεύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Βοηθάει τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Από πού προκύπτει αυτό το συμπέρασμα ότι έχει επιλέξει?
1: Ακούω
0: τον Τσίπρα.
1: Ακούω τον κύριο Γεωργιάδη να λέει: εγώ πιστεύω ότι δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας στις εκλογές, άρα έχει βγάλει αποτέλεσμα. Ακούσαμε πριν από λίγο τον κύριο Πέτσα να λέει ακριβώς το ίδιο.
0: Επίσης, αυτό δεν είναι η κυβέρνηση που λες.
1: Καλά, ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι κυβέρνηση.
0: Είναι υπουργός.
1: Ναι.
0: Γιατί η πρώτη φορά είναι που ο κύριος Γεωργιάδης εκφράζει απόψεις που δεν εκφράζουν την κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Την άποψη της κυβέρνησης την εκφράζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρωθυπουργός.
2: Θα ήθελε η κυβέρνηση, φαντάζομαι και υποθέτω, να είναι δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θα ήθελε. Για να είναι λίγο πιο κανονικά τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω τι θα ήθελε.
1: Όχι, δεν προκύπτει.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει τι θα ήθελε.
2: Εγώ, αν ήμουν στη κυβέρνηση, λέω, θα ήθελε να είναι δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ για να πιο κανονικά τα πράγματα.
1: Ποιος συσπηρώνει περισσότερο τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας? Ο Τσίπρας απέναντι ο Ανδρουλάκης. Τι συζητάμε?
2: Αλλά μην ξεχνάς και τον παράγοντα Αντώνη Σαμαράς που θα μπει στο παιχνίδι, ξαναλέω.
0: Πώς θα μπει?
2: Με κόμμα, τι πώς θα μπει?
0: Είσαι σίγουρος?
2: Καλά, σίγουρος δεν είμαι για τίποτα. Τι να σου πω τώρα.
0: Γιατί εγώ δεν είμαι.
2: Αν έχει μετανιώσει, εγώ ξέρω τι θα κάνει. Τώρα τι να σου πω. Αν έχει μετανιώσει, οκ.
0: Εγώ δεν ξέρω. Δεν μιλάω με τον Αντώνη Σαμαρά. Ξέρω ότι αν ήταν να το κάνει, να το έχει κάνει, θα το είχε κάνει. Αν το είχε έτοιμο, ο Σαμαράς δεν κρατιέται.
2: Ναι, αλλά δεν μπορεί να το κάνει.
0: Κάνανε μια διαρροή ότι θα το κάνει 29 Μαΐου. Mm. Δεν το είδα. Τώρα κάνουν μια διαρροή το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου. Η χαίρο πολύ, άμα δεν το κάνει και μέχρι τέλος Ιουνίου, πότε θα το κάνει, το 15 Αύγουστο, ανήμερα?
1: Αν οι εκλογές του χρόνου, πάντως το τέλειο Ιουνίου-Ιουλίου δεν είναι και πολύ αργά.
0: Ναι, πόσες πιθανότητες δίνεις να είναι του χρόνου οι εκλογές? Εσύ τώρα, από το μυαλό σου.
1: Εγώ ακούω.
0: Για κατά την κρίση σου.
2: Καζαμίε έχει πέσει πιθανά μέσα.
1: Εγώ ακούω.
0: Πώς δεν έχει πέσει? Θα το βγάλω εγώ σε συνέχειες, περίμενε.
1: Σε τεύχη βγάλει το, σε τεύχη. Εγώ ακούω, Βασίλη μου, όπως είπες και πριν, τι λέει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει ότι οι εκλογές θα πάμε το 27.
0: Και εσύ ότι πει κυβέρνηση το πιστεύεις?
1: Δεν με ξέρεις τώρα τόσα χρόνια.
2: Θα παίξουμε εμείς με την κυβέρνηση? Εγώ, Ευαγγέλιο, το πρώτο που πορεύω, αυτό που ξεκινάνε, αυτό τι λέει η κυβέρνηση για να πορευθώ.
0: Άδεια, γραμμή πότε παίρνετε?
1: Αργούμε ακόμα, δεν φαίνεται? Αργούμε.
0: Πολύ αργείτε.
1: Ναι, αργούμε.
2: Άδεια από τι?
0: Δηλαδή θα πάρετε μετά την 1η Αυγούστου?
1: Πριν την 1η Αυγούστου.
0: Τι είναι? Πότε θα είστε πίσω?
1: Θα είμαστε στην ώρα μας.
0: Μη γυρίζετε άρον-άρον. Δεν σας αξίζει.
2: Κάνουμε τη διαπραγμάτευση στον αέρα.
0: Μια κουραστική χρονιά.
2: Για το πότε θα είμαστε πίσω?
0: Όχι, όχι.
2: Α, αλλά ξέρουμε.
0: Εγώ είμαι πολύ δημοκρατικός άνθρωπος. Σας έχω αρνηθεί ποτέ από ότι μου ζητήσετε άδεια?
1: Δεν μας χώνεις εσύ συνήθως, η Τζέννη μας χώνει.
2: Που πολύ δεν το κάνει. Τη βρώμη και τη δουλειά την κάνει πολύ. Τη βρώμη και τη δουλειά την κάνει άλλος, όχι εσύ.
0: Άμα μπούμε στην επίσημη προεκλογική περίοδο, πρέπει να είστε πίσω.
1: Ναι, ναι, αναγκαστικά.
0: Μην αργήσετε να γυρίσετε τον Αύγουστο.
1: Ωραία, να φύγουμε Ιούλιο, όλο τον Ιούλιο.
0: Φύγετε.
1: Να είμαστε σίγουροι.
2: Το βλέπεις εσύ δηλαδή ότι θα είναι Οκτώβριο-Νοέμβριο, έτσι? Το
0: όχι,
2: βλέπεις,
0: το βλέπω ότι θα είναι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
2: Α, τέλος Σεπτεμβρίου το βλέπεις?
0: Όχι, μέσα Σεπτεμβρίου.
1: Αμέσως μετά τη
2: δεύτερη. Δηλαδή δεν θα
0: αμέσως
2: είναι προεκλογική τελείως.
0: Αμέσως μετά τη συναυλία, το όλοι μαζί μπορούμε.
2: 14 Σεπτεμβρίου, δεν είναι συναυλία?
0: Ναι, χαρά.
1: Άρα πριν τη συναυλία της ανασβήσης στο ΆΚΑ.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
2: Υπάρχουν
0: σημάδια που δείχνουν καθαρά ότι αν δεν έχουμε πυρκαγιές φωνικές το καλοκαίρι ή κάποιο άλλο ατύχημα που δεν μπορούμε να προβλέψουμε, ο Μητσοτάκης τέτοια εποχή, τέλη Αυγούστου, δεν θα κρατιέται. Ήδη μαθαίνω ότι κατεβαίνουν τρακτέρ, λέει, στον Πλατίκαμπου.
2: Ναι, έχει ένα
0: ποσό. Αλήθεια δεν είναι?
2: Α, σήμερα, ναι, πάλι. Κινητοποίησης.
0: Τι θα περιμένει δηλαδή να του συμβεί μετά τον Οκτώβριο?
2: Ναι, μισό
1: λεπτό.
2: Δεν λέει κάποιο για ένα σύστημα για τη θεσμικότητα του Μητσοτάκη?
1: Καλά,
2: το πριν
1: πάμε
2: τέλους
1: σε αυτό.
0: Ε? Μέχρι τέλους είναι, με συγχωρείς. Όταν πατήσεις τον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης, δεν τις λες προώρες εκλογές.
2: Ναι, άλλο τρίτος χρόνος, άλλο τετάρτος χρόνος.
1: Ναι, ωραία.
0: Ακόμα δεν έχει συμπληρώσει τον 7ο. Άμα πατήσει τον 7ο και μπει στον 8ο, δε τώρα θα πούμε ότι έκανε προώρες εκλογές τον Οκτώβριο.
2: Έβδομος μήνες και δύο μέρες. Πάμε.
1: Μα εκείνος όταν τον ρωτούν οι δημοσιογράφοι, λέει:
0: καλά,
1: όχι, θες παιδιά,
0: να πει,
1: θα
0: ρε,
1: πάμε
0: Μαρία,
1: στα τέλη.
0: Δηλαδή, άμα ήσουν εσύ σύμβουλός του και σου λέγε, ωραία, τι να πω, τι θα έλεγες? Ναι, πες από τώρα ότι θα έχουμε εκλογές το Σεπτέμβριο.
1: Εγώ πάντως, αν ήμουν σε αυτή τη θέση που ανέφερες.
0: Αυτά είναι λίγο αφιλή. Τα έχουν κάνει, όλοι τα έχουν κάνει.
1: Ωραία, κάτσε όμως να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που ακούμε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα δώσει ό,τι δεν έχει δώσει μέχρι τώρα και γίνεται μια προεργασία στο οικονομικό επιτελείο.
0: Πράγματι, γίνεται. Μα θα πάει ως πρωθυπουργός.
1: Η λογική λέει ότι πρέπει να περιμένει όλα αυτά κάπως να φανούν. Να όχι, καταλάβει και ο κόσμος τι είναι αυτά που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ.
0: Όχι.
1: Αυτό μπορεί να γίνει από πρώτη πρώτου, ας πούμε.
0: Όχι. Εγώ το βλέπω ανάποδα.
1: Πότε θα δώσει, την επόμενη μέρα δηλαδή?
0: Όχι.
1: Θα κατέβει Θεσσαλονίκη και απευθείας θα ανοίξει ο
0: κερακάκι. Όχι, Μαρία μου. Το σκληρότερο δίλημα που μπορεί να βάλει σε ένα πολίτη είναι να του πεις, θα πάρεις τόσα αν είμαι εγώ πρωθυπουργός.
1: Μάλιστα.
0: Ψήφισε ό,τι θες. Γνωρίζοντας ο πολίτης ότι αν δεν είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, μπορεί και να μην τα πάρει αυτά που θα ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει καλύτερο δίλημα από αυτό?
1: Εκβιαστικό, βέβαια.
0: Σόπα, πρώτη φορά γίνεται.
1: Να μην το πούμε.
0: Μ' αρέσει είναι που κάνει την έκπληκτη με κάτι πράγματα. Ο πρωθυπουργός λέει θα εξαντλήσει τετραετία και μπορεί να μην το κάνει. Ότι εκβιάζει τους πολίτες. Ποια κυβέρνηση δεν εκβίασε τους πολίτες?
2: Το Δούκα βάλτε τώρα, έλα.
1: Περίμενε, θα το βάλω σε λίγο το Δούκα. Αυτή η εικόνα που βλέπεις τώρα στις δημοσκοπήσεις, επειδή είπες ότι σήμερα θα δούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από τον Γιώργο Αράπογλου.
0: Πράγματι.
1: Τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που θα δούμε έχουν να κάνουν με την εικόνα της εκτίμησης ή με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά?
0: Και με τα δύο.
1: Ωραία, πρέπει
0: τώρα
1: να διαλέξεις.
0: Τώρα ψαρεύει
1: η
0: Μαρία να μου πάρει είδηση να πω εγώ για τη δημοσκόπηση που θα βγάλουμε το βράδυ.
1: Πού θα σταθούμε περισσότερο το βράδυ?
0: Πού θα σταθείς?
1: Τι θα έχει διαφορετικό?
0: Στην εκτίμηση ψήφου. Εντάξει, και μάλιστα στην πρόθεση ψήφου θα.
2: Το λαϊκό πρόγραμμα αυτό είναι τώρα, εντάξει, ναι.
1: Η ίδια εικόνα πάνω κάτω με ό,τι έχουμε δει στις τελευταίες μετρήσεις?
0: Όχι.
1: Διαφορετική.
0: Ναι.
1: Θα χαρεί ο Ανδρουλάκης?
2: Στην τελευταία μέτρηση λες.
0: Εξαρτάται.
2: Θα είναι δεύτερος ο Τσίπρας και τρίτος ο Ανδρουλάκης.
1: Κάτσε να το πει. Ναι. Περίμενε.
0: Επειδή γνωρίζεις τον Ανδρουλάκη, τον γνωρίζω προσωπικά όπως και εσείς. Τον τελευταίο καιρό δεν ξέρω με τι χαίρεται. Δηλαδή ακόμα και αν δει ότι το Πασόκ είναι δεύτερο κόμμα σε μια δημοσκόπηση, δεν ξέρω αν θα το χαρεί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί πολύ απλά στο Πασόκ έχουν χάσει την μπάλα. Και στεναχωριέμαι πολύ που το λέω, γιατί εγώ είμαι στην κατηγορία αυτών
2: Πασόκ
0: που λένε ότι το Πασόκ πρέπει να είναι ισχυρό στο πολιτικό σκηνικό.
2: Άρα έρχεσαι στην πρώτη κουβέντα που σου είπα.
0: Ποιο?
2: Και μου λέτε, μα μου, ο Τσίπρας είναι ισχυρός και τα λοιπά.
0: Με αυτό δεν είπα.
2: Η κυβέρνηση κανονικά το Πασόκ θέλει ισχυρό, όχι το Τσίπρα. Άρα άσχετα να αντιπαρασυμβολικό.
0: Στην κυβέρνηση, τώρα για μένα μιλάω.
2: Για σένα προσωπικά τώρα θες το Πασόκ ισχυρό?
0: Βέβαια.
2: Απ' έπειδεξε το.
0: Ισχυρότατα.
2: Να το αποδείξεις. Ο Νότης το αποδεικνύει.
0: Δεν
2: εσύ
0: μπορώ.
2: Το θες.
0: Ο Νότης από πού το αποδεικνύει?
2: Καθημερινά το αποδεικνύει ο Νότης.
0: Τι ψηφίζει στο τέλος?
2: Ο Νότης ψηφίζει, δεν πάνε στην κάλπη μαζί, ούτε με σένα έχω μπει στην κάλπη μαζί.
0: Άσημε λοιπόν.
2: Εσύ μετά
0: ούτε μαζί
2: πει
0: μου έχει μπει, ούτε με τον Νότη.
2: Και τα λάθη
1: μετά
2: που έχεις
1: από
2: κάνει.
1: Χρόνια. Μετά από χρόνια.
2: Νομίζω ότι τότε το έλεγε τότε.
0: Αλλά εγώ εκτιμώ ότι περισσότερες πιθανότητες έχει ψηφίσει ο Νότης στη Νέα Δημοκρατία παρά εγώ.
2: Δεν λέω για την Δημοκρατία εγώ. Ποιο έβαλε την Δημοκρατία στο τραπέζι? Σου έβαλε κανένα Δημοκρατία στο μασού?
0: Γιατί συζητάμε?
2: Για το Πασόκ μιλάμε τόση ώρα.
1: Αν ψηλυφθεί, Ανδρουλάκη σε ρώτησε, όχι Νέα Δημοκρατία.
0: Και σου είμαι, και μου είπε για τον Νότι. Και το είπα, είσαι σίγουρο.
2: Ο Νότι δεν είναι εδώ πέρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό να το κάνετε στην εκπομπή σα αύριο.
0: Το κάνουμε.
2: Τώρα έχουμε
0: εσά, το κάναμε.
2: Το ξέρω. Έχουμε εσά, κύριε, εδώ πέρα.
1: Κατά την άποψή σου, ο κύριο Δούκα έπρεπε να διαγραφεί?
0: Κατά την άποψή μου, ο κύριο Δούκα πρέπει να αποφασίσει με ποιο κόμμα θέλει να πολιτευτεί. Γιατί είναι βέβαιο ότι θα πολιτευτεί. Δήμαρχο δεν τον περιμένω να ξανάνει. Είναι δικαίωμά του απόλυτο. Έχει τις απόψεις του τις οποίες σέβομαι απόλυτα. αλλά καταλαβαίνω ότι για τον κύριο Δούκα είναι μονόδρομος η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ. Ελλάς Πασόκ. Σωστά. Οι υπόλοιποι σήμερα, με δύο μέρες καθυστέρηση, γιατί χτες μόνο Διαμαντοπούλου μίλησε, σήμερα μίλησαν κι άλλοι και όλοι είπαν ότι αυτό που λέει ο κύριος Δούκας δεν τους εκφράζει. Πρώτον, να συνεννοηθούν μες στο Πασόκ, και δεύτερον, και ο κύριος Δούκας σας επιλέξει. Είναι το Πασόκ το κόμμα που του ταιριάζει? Γιατί αν δεν του ταιριάζει, ναι, και του ταιριάζει περισσότερο ο Ελλάς,
2: υποψήφιος πρόεδρος
0: θα στον Ελλάς.
1: Αν υπάρχει
2: το
1: όμως...
2: Πασόκ συνεννοημένη είναι, συγγνώμη, συνεννοημένη είναι. Ο Δούκας λέει κάτι διαφορετικό.
1: Αν υπάρχει ένα,
0: δεν νομίζω ότι
1: όμως
0: είναι συνεννοημένη η Γιάννη. Άμα ήταν συνεννοημένη, γιατί δεν έβαλε αύριο το πολιτικό συμβούλιο και το πάει την Παρασκευή να έχουν κλείσει τα Κυριακάτικα, να έχουν πάει για μπάνιο οι δημοσιογράφοι, να μην πολύ συζητήσουμε τον καυγά που θα γίνει.
1: Αν υπάρχει ένα τέλεχος του κόμματος που δημιουργεί πρόβλημα, είναι πρόβλημα και για τον αρχηγό του κόμματος, ο οποίος ηγείται αυτής της προσπάθειας. Και λέγαμε πριν ότι ο Κωνσταντινόπουλος, μισό λεπτό, όταν δημιούργησε πρόβλημα.
0: Δύο μέρες δεν τον έχω ακούσει τον Ανδρουλάκη να μας πει επ' αυτού που μου είπε ο κύριος Δούκας. Συμφωνεί, διαφωνεί, να πει ό,τι θέλει. Και αυτονού η απόψη.
2: Το λένε οι δίκαιοι του άνθρωποι. Το λέει ο Τσουχαλάς, το λένε οι βουλευτές κτλ. Δεν είναι ο ίδιος που να βγει.
0: Με συγχωρείς.
2: Θα απαντάει ο Ανδρουλάκης στο Δούκα? Θα απαντήσει στο Πολιτικό Συμβούλιο.
0: Μα είναι πολύ βασικό αυτό που είπε.
2: Μα θα απαντάει ο Ανδρουλάκης στο Δούκα.
0: Εγώ
2: θα απαντήσει στο Πολιτικό Συμβούλιο.
0: Να σου πω κάτι. Έχω μπερδευτεί.
2: Ναι.
0: Το Πασόκ, ας το Δούκα. Ναι. Ας την άκρη του Δούκα. Το Πασόκ.
2: Ο Δούκας λέει κάτι το οποίο δεν
0: όταν
2: έχει.
0: Όταν λέει προοδευτική διακυβέρνηση, με ποιον την εννοεί, μπορεί να μας πει ένα κόμμα το οποίο του ταιριάζει?
2: Όχι, δεν λέει κόμματα. Σου λέει κοινωνικές ομάδες κτλ.
0: Έλα ρε εσύ τώρα.
1: Ωραία, μείνετε όπως είστε γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ηρεμήστε και οι δύο. Βγαίνουμε στο διάλειμμα τώρα λίγο. Χτύπησε κουδούνι και επιστρέφουμε όπως είμαστε σε πολύ λίγο.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
9: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
15: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, εναντί 4,6% τον Απρίλιο και 3,3% τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Υψηλότερα, στο 3,2% κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 3% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτής στην Ελλάδα τον Μάιο ήταν στην τρίτη θέση μετά την Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Πρόκειται για τους Έφη Αχτσιόγλου, Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παραιτήσή της και από το βουλευτικό αξίωμα για μια αναμενόμενη απόφαση, η οποία ήταν ηλυμένη εδώ και καιρό. Έκανε λόγο στον Σκάι ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν, η εισαγγελία έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Ξεκινούν από την ερχόμενη 5η 4 Ιουνίου κοινοβουλευτικές διαδικασίες από την διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Έκκληση στις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις προτάσεις τους αντί να απέχουν, απίφθινε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέσα στο καλοκαίρι, το πιλωτικό σύστημα των καμερών πάβει να είναι πιλωτικό και γίνεται πλήρες με πάνω από 150 κάμερες για αρχή, οι οποίες θα γίνουν 388 μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου μετά από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
17: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
18: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: βγαίνοντας από διαφημιστικό περιβάλλον και μπαίνοντας σε κανονική ροή. Να σας πούμε ότι η BWIN, κυρίες και κύριοι, περήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στον πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της BWIN και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Και επειδή μας ακούει ο φίλος μας, φίλος σου, δικός μου πολύ στενός συγγενής Σπύρος, νομίζω ότι τον ενδιαφέρει αυτό που μόλις είπα.
1: Αυτό τον ενδιαφέρει το Σπύρο,
0: πάρα πολύ.
1: Άμα είναι για το Σπύρο κάνω πάσο.
0: Και θεωρεί ότι
1: και
0: διαρκώς σε στριμώχνουμε τελευταία, είτε για τον Ολυμπιακό, συγγνώμη, είτε για τον Παναθηναϊκό, με συγχωρείς, είτε για τον Πασόκ.
1: Μοιάζω εγώ άνθρωπο που στριμώχνουμε.
0: Όχι, αυτό του απάντησε ότι δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν έχεις ανάγκη.
1: Όχι. Εγώ εισηγίζω όλες τις απόψεις.
0: Και εδώ ισχύει το όσο μας πληγώνεις, τόσο μας φορώνεις.
1: Φυσικά,
0: ωραία,
1: αφού συνεχίζουμε εμείς. Πάμε για πρωτάθλημα φέτος. Τα έχουμε πει αυτά.
0: Λοιπόν, είχαμε αφήσει μια συζήτηση στη μέση όμως πριν και δεν μου αρέσει να μένουν
1: πια από όλες. Γιατί εσύ με το χιότι μου πηδάτε από θέμα σε θέμα.
0: Πριν από λίγο έστειλα να
1: πω. Πώς το έχει πει ο Χαλβατζής κάποτε. Πώς το έχει πει ο Χαλβατζής, μη μου τη συζήτηση. Ναι, αυτό.
0: Λέει ότι πιέζουμε πάρα πολύ τον Κολοκυθά και κάποιοι μου είπαν ότι δεν λες δημόσια αυτά που σκέφτεσαι. Αυτό είναι αδύνατον, το καταλαβαίνετε. Το καταδύναμη.
1: 12 χρόνια στα παιδιά της αλλαγής, όσοι γνωρίζετε, λέμε δημόσια αυτά που σκεφτόμαστε.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Γι' αυτό,
2: τελευταίο καιρό δυσκολεύεσαι όμως.
1: Γι' αυτό είμαστε καλύτερη εκπομπή.
0: Έχεις μία δυσκολία.
1: Δεν δυσκολεύομαι να πω τίποτα.
0: Μία δυσκολεύεσαι για τον Παναθηναϊκό. Μία δυσκολεύεσαι για τον Πασόκ.
2: Σε ρώτησα.
1: Τι, πες μου.
2: Ο Ανδρουλάκης, ναι, για αυτά που λέγονται για το κόμμα του, δεν πρέπει να πάρει θέση.
1: Μα σου είπα, θα πάρει στο Συμβούλιο το πολιτικό. Τι δυσκολεύομαι.
2: Πότε, Παρασκευή απόγευμα.
1: Ναι.
2: Γιατί.
1: Πότε σε βολεύει να πάρει θέση, πες μου.
2: Αύριο.
0: Τώρα.
2: Να έχουμε και δύο μέρες να το κουβεντιάσουμε.
1: Ωραία, εντάξει.
2: Παρασκευή απόγευμα.
1: Πίεσε τον, φίλος σου είσαι.
2: Δευτέρα πρωί.
1: Είναι οι τσουκαλάδες που βγαίνουν, εκπρόσωποι, οι αναπληρωτές, οι βουλευτές, όλοι αυτοί και τι υπάρχουν. Θα απαντάει ο Ανδρουλάκης, θα βγαίνει κάθε δύο μέρες συνέντευξη. Αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι.
2: Εγώ το ζητάω μήνες τώρα να μου αποσαφηνίσει κάτι.
1: Ανάμεσα συνέντευξη.
2: Άμα θες...
1: Μόνο σε σένα έρχεται.
2: Σε σένα έρχεται.
1: Και στο τσίμα. Εδώ δεν έχει έρθει. Εδώ δεν έχει έρθει.
2: 5-1 με κερδίζει στη συνέντευξη.
1: Δεν έχει έρθει εδώ πέρα.
0: Τα έχετε χωρίς τηλεόραση.
2: Δεν έχει έρθει. Γιατί άμα θέλει. Εσύ και ο Χασαπόπουλος είσαστε. Σας πάει Τρίτη-Πέμπτη, παρέσα Τρίτη-Πέμπτη Σάββατο.
1: Τώρα αυτό τώρα που λέτε είναι κακοήθεια.
2: Γιατί είναι κακοήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Πώς έλεγε ο Ναύαρχος
2: Γελεβουρδέζος. Άμα θες να λέμε αλήθειες.
1: Έναν Ναύαρχο Γελεβουρδέζο το ξέρετε. Υπερβολές του κίτρινου τύπου. Κίτρινος τύπος.
0: Λοιπόν, ωραία. Άρα μας έχεις αφήσει σε αναμονή για να δούμε τι θα δείξει η δημοσκόπηση και ο Γιώργος απόψε στο δελτίο.
1: Να, άμα ακούει Αράπογλου, μόνο τα νούμερα δεν μας έχει πει, Γιώργο.
2: Εγώ, γιατί πλάκα, τι κατάλαβες.
1: Πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω.
2: Δεν πρόκειται να πω τίποτα.
1: 7 και 45.
2: Αλλά σας λέω ότι είναι... ενδιαφέρουσα η δημοσκόπηση.
0: Επίσης πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θα προκύψει στη δημοσκόπηση την απόψινή, αλλά αν κάτσει κανείς και δει από πού παίρνει, ας πούμε, ψηφοφόρους, δυνητικούς ψηφοφόρους το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, βλέπεις μία πίτα που όμοιά της δεν έχουμε δει σε δημοσκόπηση.
2: Γιατί?
0: Είναι απίστευτα κατακαιρματισμένα τα ποσοστά.
1: Παίρνει από όλα τα κόμματα.
0: Και σε αυτό το ποσοστό που τις δίνουν τώρα οι τελευταίες δημοσκόπησεις, χθες του Ζαχαρία Ζούπη π.χ., που είναι ένα σημαντικό ποσοστό και την κατατάσσει στην τρίτη θέση, το 30% αυτού του ποσοστού το παίρνει Καριστιανού από ανθρώπους που δεν ψήφιζαν τα τελευταία χρόνια, που ήταν απολύτως απογοητευμένοι από τους υπάρχοντες συνδυασμούς και κόμματα.
2: Είδαν την Καριστιανού και ενθουσιάστηκαν.
0: Ναι, μα δεν είναι
2: σημαντικό. Δεν το πιστεύω αυτό.
0: Κάτσε, ρε, τι δεν το πιστεύεις, αμφισβητείς δημοσκοπήσεις, Βασίλη μου, δεν το
2: περίμενα. Ναι, γιατί άμα τις αμφισβητήσω, δεν κατάλαβα, τι είναι, Ευαγγέλια.
0: Ωραία.
2: Φυσικά και τις αμφισβητώ.
0: Ναι. Τι αμφισβητείς όμως.
2: Ότι η Καριστιανού παίρνει κατά 30% ψηφοφόρους από αυτούς που δεν είχαν ψηφίσει στις τελευταίες εκλογές.
0: Το 30% το ποσοστό που τις δίνεται στις δημοσκοπήσεις.
2: Ακόμα χειρότερα.
0: Ναι, από το ποσοστό
2: εγώ
0: αυτό.
2: Εγώ το κάνω πιο μαλακό.
1: Από το, άλλο και χειρότερα. Από το άλλο και την εποχή.
2: Ότι υπάρχει ένας κόσμος αυτός που λέγεται ο λεγόμενος αντισυστημικός.
1: Ναι.
2: Που ψάχνει κάθε φορά ένα κόμμα να εκφραστεί.
1: Εντάξει.
2: Και πότε πάει στο Βελόπουλο. Πότε στην Κωνσταντοπούλου και πότε στη Λατινοπούλου και πότε στην Καριστιανού, πράγματι υπάρχει.
1: Ναι.
2: Και θα υπάρχει.
1: Καλό είναι να ψηφίζουν.
2: Αλλά δεν είναι. Αυτοί πάνε και ψηφίζουν πρώτοι.
1: Καλό να ψηφίζουν πάντω. Όπω και να έχει ο κόσμο, καλό να ψηφίζουν. Μπορεί να μην έχουν βρει το κόμμα που να γουστάρουν.
0: Έχουμε 1,5 νέο κόμμα. Το καινούριο κόμμα.
1: Νόμιζα 1,5 μήνα μέχρι τι εκλογέ. Το
0: καινούριο είναι το τη Καριστιανού. Μισό βάζω για τον Τσίπρα, γιατί τον ξέρουμε τον Τσίπρα. Ωραία. Οι ψηφοφόροι του Τσίπρα ξέρουμε πάνω κάτω πού απευθύνεται ο κύριο Τσίπρα. Η Καριστιανού όμω, από αυτά τα στοιχεία που βγάζουν οι μετρήσει, φαίνεται ότι δεν απευθύνεται σε κόσμο που περιμένει πώ και τι να ακούσει το πρόγραμμα γραμμή-γραμμή.
2: Δεν απευθύνεται πουθενά. Δεν έχει μιλήσει. Θα μιλήσει σήμερα στον Κουσουλό.
0: Ναι. Okay.
2: Δεν έχει μιλήσει ακόμα. Έχει άρα.
1: Πού έχει βίντεο είναι. Βίντεο είναι. Τα έχουν γραμμένα αυτά.
2: Δεν έχει σημασία βίντεο. Και άλλοι.
1: Όχι, όχι.
2: Άλλοι κάνουν βίντεο.
1: Είναι γραμμένα αυτά. Όχι,
2: δεν τα ξέρω. Εγώ θα τα δω όταν μεταδοθούν.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
2: Εμένα δεν με ενοχλεί που είναι βίντεο.
1: Το πιο σημαντικό.
0: Ούτε ο κύριο Τσίπρα έχει μιλήσει υπό αυτή την έννοια που λες πάντως.
2: Έχει μιλήσει 5 χρόνια.
0: Να παρουσιάσει εννοώ τη Ελλάδα. Το πρόγραμμα.
1: Ο
0: ΣΥΡΙΖΑ μας έχει
2: παρουσιάσει. Αλλά τις απόψεις του Τσίπρα λίγο πολύ τις ξέρουμε. Εγώ δεν ξέρω
1: τι να. Έχει τις ίδιες απόψεις.
2: Πώς?
1: Έχει τις ίδιες απόψεις.
2: Με αυτές που είχε.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Θεός φυλάξει.
0: Και το rebranding.
1: Θεός φυλάξει. Τι είναι αυτό που λες.
2: Ποιο rebranding.
0: Που έκανε.
2: Πότε το έκανε.
1: Δηλαδή.
0: Αυτά τα χρόνια που
2: δεν το αντιλήφθηκε.
1: Είναι ο ίδιος Τσίπρας με το ντοκιμαντέρ που βλέπουμε της Ελένης και της Βικτωρίας. Άμα είναι ο Τσίπρας, μιλάμε για κάτι.
2: Για να είναι κάποιο άλλο Τσίπρας, θα πρέπει να μας πει ότι από αυτά που βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ, κάποια τα αναγνωρίζει ότι ήταν άστοχες ενέργειες. Εγώ ακόμα και στο ντοκιμαντέρ βλέπω υπουργούς του και στελέχη του να λένε τώρα μια χαρά τα κάναμε.
1: Ναι.
2: Μα πήγατε στο Γιούνκερ και λέγατε αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, μια χαρά, ναι. Μα αυτό είπε, αυτό
2: εξηγήσατε στο δημοψήφισμα το κόσμο τι ψηφίζει. Ήταν σαφέστατο.
0: Αυτή δεν είναι με τον Τσίπρα τώρα όμως που λένε αυτό που περιγράφεις. Επίσης, αυτοί που έφυγαν σήμερα. Γιατί ποιοι είναι
2: τώρα, από αυτούς που έχεις δει. Με την Τσίπρα και θα πούμε.
1: Αν εμφανιστεί ο Γιώργος Σταθάκης και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης δίπλα στον Τσίπρα, εγώ αρχίζω και ανησυχώ τότε.
0: Επίσης, αυτοί οι άνθρωποι.
2: Ενώ άμα εμφανιστεί ο Τζανακόπουλος, η Αχτσιόγλου και ο Ηλιόπουλος, είμαστε εντάξει.
0: Δεν εμφανιστούν όμως.
2: Δεν ήταν τα πρωτοπαλίκαρα του Τσίπρα.
1: Όλοι αυτοί. Η νέα γενιά υπουργών ήταν αυτή. Οι σαραντάριδες πλέον.
2: Υπουργοί πάντως ήταν. Υπουργοί στην κυβέρνηση του Τσίπρα.
1: Όλοι.
2: Που όταν του ρωτάει η Βαλτιώτη. Του είπε κανείς ότι πήγαμε στα βράχια, λέει κάτι ψέλησε ο Σταθάκης.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν του δώσανε.
1: Καλά,
2: σημασία.
1: Και στον Καραμαλή τα ίδια λέγανε.
2: Ορφανώς τα ίδια.
1: Πήγανε στα βράχια.
2: Τώρα ποιος αλλάζει θέμα. Τώρα μιλάμε για τον Τσίπρα. Άσε μου τον Καραμαλή.
1: Μακριά λες, από μένα ότι υπερασπίζομαι τον Τσίπρα. Πραγματικά μακριά από μένα. Μην μου το χρεώσετε και αυτό.
2: Λέω λοιπόν.
1: Ό,τι υπάρχει από την κεντροαριστερά τα χρόνια μου λέγω εδώ πέρα στο
2: σταθμό. Το παράδοξο στην συγκυρία είναι ότι τον Τσίπρα που ξέρουμε. Πάει καλύτερα από την Καριστιανού που δεν ξέρουμε. Ναι. Αυτό είναι μια παραδοξότητα.
0: Κοίτα, το Θησίο δούλεψε πάρα πολύ πάντως.
1: Η αλήθεια είναι. Το πάει καλά, εντάξει.
2: Επειδή ο Τσίπρας. Με το άσπρο σακάκι την άλλη μέρα.
0: Ο Τσίπρας.
2: Σενάριο πάκο.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το ντύσιμο αυτό και πολύ καλό.
2: Σου αρέσει το άσπρο σακάκι.
1: Καταλαβες.
2: Δηλαδή,
0: δεν ήταν άσπρο, ήταν τσάμου. Αν μου λες τώρα το τισά μου άσπρο, πού να συνεννοηθούμε.
1: Ήταν κρέμ που λέγαμε.
2: Εγώ τέτοια άμμο δεν έχω δει.
0: Άσπρο είναι το μπλουζάκι που φοράς.
2: Τη άμμο τη Καραϊβική.
0: Όχι, άλλη... εδώ.
2: Άμμο τέτοια. Όχι, δεν ήταν τέτοιο χρώμα. Εγώ δεν την άμμο την ξέρω.
0: Πώς είναι στη Μυτιλίνη, δηλαδή.
2: Είναι καφέ. Να μην πω το χρώμα τώρα, έτσι όπως μου έρχεται, γιατί δεν θέλω
0: όχι,
2: να.
0: Όχι, μην το πεις. Καλύτερα είναι και μεσημέρι. Αυτή
2: δηλαδή,
0: άνθρωποι...
2: εσύ άμα δεις τον Γιάννη και φοράει τέτοιο σακάκι, θα του πεις μπράβο Γιάννη, ωραία, αντίθηκες.
0: Ο Γιάννης δεν είναι αρχηγός κόμματος.
2: Τι σημασία για το σακάκι,
0: το
2: μιλάμε.
0: Το πρωί τον έχεις δει πώς βγαίνει.
1: Είμαι αρχηγός.
0: Άμα τον δεις πώς βγαίνει τα πρωινά, αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
2: Έχεις βγει με άσπρο σακάκι, ρε.
1: Όχι.
0: Με άσπρο ποσετάκι έχεις βγει.
1: Με άσπρο ποσετάκι, ναι. Αλλά έχεις το σακάκι, δεν καταλαβαίνω γιατί. Μια χαρά.
0: Ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι πήγαν και διέλυσαν την κάπα όμικρον της Νέας Αριστεράς, την οποία έφτιαξαν αφού διασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και αφού ήρθε και ο Κασελάκης και είπαν εμείς αυτά δεν τα σηκώνουμε. Είμαστε πολύ αριστεροί για τον Κασελάκη. Αποφασίζουν λοιπόν να φύγουν τώρα από το κόμμα. Και κατευθύνονται, λέει, τώρα κατεβαίνουν και πηγαίνουν προς την Αμαλίας. Εκεί θα χτυπήσουν μια πόρτα, καταλαβαίνω.
1: Θα τα πεις, γιατί έχει το τζίδικο από κάτω.
0: Ωραία, ένα-ένα. Περίμενε λίγο, γιατί σήμερα είσαι με
2: χώρα. Θα δούμε ποιος θα πάρει και από αυτούς.
0: Ωραία. Θα ανοίξει πόρτα για κάποιον.
2: Ναι.
0: Για την Αχτσιόγλου.
2: Η Αχτσιόγλου είναι η πιο αξιοπρεπής, πρέπει να πω.
1: Τα έκανε όλα η Αχτσιόγλου.
2: Η Αχτσιόγλου παρέδωσε την έδρα της.
0: Σωστά.
2: Ενώ ο Τσίπρας έχει πει πρέπει να μου παραδώσετε στην έδρα. Τώρα αυτοί δεν θα χτυπήσουν ακόμα το κουδούνι, γιατί αν το χτυπήσουν θα τους πει το ίδιο προφανώς ο Τσίπρας και σου λέει άσε, το χτυπάμε αργότερα.
0: Άρα η Αχτσιόγλου έχει κλείσει.
2: Να πάρουμε και το επίδομα της άδειας.
0: Η ΕΦ έχει κλείσει λοιπόν.
2: Υποθέτω ότι για να παραδώσει και την έδρα, δεν το ξέρω.
1: Εντάξει,
2: αλλά εγώ ξέρω ότι η πιο έντιμη στάση όταν φεύγεις από ένα κόμμα, μέχρι τώρα στην αριστερά το έχουμε δει σε δύο. Στον Τσίπρα και στην Αχτσιόγλου. Φύγανε, παραδώσανε την έδρα.
1: Και ο Οδυσσέας το έκανε.
2: Ποιος Οδυσσέας?
1: Ο Κωνσταντινόπουλος.
2: Είναι στην αριστερά, για την αριστερά μιλάμε τώρα. Πάλι αλλάζει θέμα.
1: Ο Οδυσσέας στην αριστερά, όχι, δεν έχει περάσει.
2: Αυτό λέμε. Μην αλλάζει θέμα. Τώρα μιλάμε κέντρο, για την αριστερά.
1: Το έχει κάνει ο Γαβρίλης Εγκαλαρίδης κάποτε.
0: Πάντως σε ό,τι σε έχω ρωτήσει, μου απαντάς πασοκικά, καθαρά πασοκικά.
2: Γιατί?
0: Σε ρώτησα αν πρέπει να θα έπρεπε να διαγράψεις το Δούκα, δεν απάντησες. Το πήγες μέσω Μυτιλίνης. Σε ρώτησα τι γίνεται...
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει
1: να το διαγράψεις. Το πας μέσω Καλονής τώρα.
2: Όχι, θα το απαντήσω. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να το διαγράψεις.
0: Γιατί?
2: Γιατί και ο Δούκας και ο Ανδρουλάκης έχουν ακριβώς την ίδια άποψη. Ότι ο μόνος εταίρος που έχουν στο πολιτικό σκηνικό είναι ο Τσίπρας.
0: Δεν το λέει ο Ανδρουλάκης αυτό.
2: Δεν το λέει.
0: Ναι.
2: Όχι ότι δεν το σκέφτεται.
1: Πάντως, στην τελευταία συνέντευξη που μιλήσαμε με τον κύριο Ανδρουλάκη, σε μία από τις συνεντεύξεις που λες και εσύ.
2: Τελευταία πότε ήταν, χθες.
1: Πριν από μία εβδομάδα. Άφησε ανοιχτό το θέμα των συνεργασιών μετά τις εκλογές.
2: Με ποιον?
1: Με τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στα αριστερά.
2: Με ποιον? Όνομα δεν έχουν τα κόμματα.
1: Δεν λένε ακόμα.
2: Και ο Βαρουφάκης.
1: Και με τον Τσίπρα λένε.
2: Συνεργαστεί με τον Βαρουφάκη.
1: Όχι με τον Βαρουφάκη, όχι με τον
2: Κωνσταντοπούλου. Με τον Ανταρσία.
1: Όχι με τον Βαρουφάκη.
2: Με την Κωνσταντοπούλου.
1: Αυτό που λέει πάντως η Διαμαντοπούλου.
2: Δεν έχει μείνει άλλο Ρεγιάννη.
1: Αυτό που λέει η Διαμαντοπούλου που ακούτε πολύ εσείς όμως είναι ότι λέει όχι με κόμματα που είναι μέσα λαϊκιστές. Και μέσω λαϊκιστές η κυρία Διαμαντοπούλου βάζει και τον Τσίπρα.
2: Όχι με κόμματα που μας βρίζανε.
1: Μας βρίζανε. Άρα το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Βάζει και τον Τσίπρα.
1: Και τον Τσίπρα δηλαδή.
2: Ναι. Ο Ανδρουλάκης δεν το κάνει.
1: Γερμανοσολιάδες έλεγε το Πασόκ.
2: Όπως επίσης θα σε ρωτήσω και κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
2: Γιατί μου καλάς τώρα και φορτώνω. Για το χιλιοστό.
1: Μας εσκάλεσε σου, οπότε.
2: Για το χιλιοστό έχει βγάλει ανακοίνωση το Πασόκ.
1: Για το χιλιοστό.
2: Ναι, για το
1: δεν το έχω παρακολουθήσει. Όχι το ντόγκμα, δεν το βλέπω. Το αν βγάζει ανακοινώσεις.
2: Εγώ το έχω παρακολουθήσει.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν έχει βγάλει.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν έχει βγάλει?
1: Για να μην θίξει το Τσίπρα.
2: Βέβαια.
1: Να μην τον πειράξει.
2: Εννοείται. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Άρα και τούτο. Δεν έχει βγάλει. Την πρώτη φορά δεν έβγαλε που είχε πεθάει ο Γιούνκερ και είχαμε μείνει το στόμα ανοιχτό.
2: Σήμερα, ρε. Σήμερα.
1: Κάθε τρίτη θα βγάζει ανακοίνωση για το χιλιοστό. Τι είναι?
2: Έβγαλε.
1: Καλά, Μαρινάκης δεν βγάζει
2: κάθε.
1: Εντάξει, οκ. Αλλά κάθε τρίτη θα βγάζει ανακοίνωση.
2: Αν σε χλωρό κλαδί.
1: Ναι.
2: Κάθε εβδομάδα βγάζει.
1: Κάθε τρίτη θα βγάζει το Πασόκ ανακοίνωση.
2: Κάθε εβδομάδα προκύπτει μια νέα αποκάλυψη.
0: Ο Μητσοτάκης με ποιον θα συνεργαστεί? Αν χρειαστεί.
1: Όποτε του είπε.
0: Εντάξει, ο Ανδρουλάκης δεν μας λέει.
1: Δεν απαραίτητα.
0: Ο Μητσοτάκης θα μας πει.
1: Τα σημερινά δεδομένα δεν παίρνει αυτοδυναμία.
2: Ο Μητσοτάκης δεν θα βρει να συνεργαστεί.
0: Μάλιστα. Γιατί?
2: Τι να συνεργαστεί. Γιατί κανείς δεν συνεργάζεται μαζί του.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν βλέπω κάποιον πρόθυμο να συνεργαστεί.
1: Το Πασόκ έχει πάρει συνεδριακή απόφαση.
2: Ο Μητσοτάκης, αυτή είναι η μοίρα της δεξιάς, να ξέρεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι μόνη της και όλοι οι άλλοι απέναντι.
0: Άρα,
2: πάντα έτσι.
0: Άρα, αν την επομένη των εκλογών η χώρα δεν έχει κυβέρνηση, θα λέμε αυτή είναι η μοίρα της δεξιάς. Ελάτε να κλάψουμε όλοι μαζί που δεν
2: και
0: έχουν.
2: Και τι θες να κάνουμε, να τους πάρει με το ζόρι, να τους κλέψει τους βουλευτές.
0: Άρα τι θα γίνει,
2: θα πηγαίνει... καλέσει, φαντάζομαι, κάποια κόμματα να συνεργαστούν.
0: Ποια?
2: Το Πασόκ.
0: Θα φωνάξει το Πασόκ,
2: ναι.
0: Νούμερο ένα, μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να μην το φωνάξει. Δεν θα κάνει skip
0: ναι.
1: Στα κόμματα.
2: Θα φαντάζομαι, θα καλέσει ναι. Το Πασόκ.
0: Πασόκ, ναι. Μετά.
1: Τσίπρα.
2: Τελεία.
0: Μετά.
1: Όχι.
0: Μετά το Πασόκ έχει κι άλλα.
2: Να καλέσει ο Μητσοτάκης του Τσίπρα να συνεργαστούν.
1: Τσίπρα.
2: Πολύ σινεμά βλέπει.
1: Όχι, όχι.
0: Βελόπουλο.
2: Δεν νομίζω.
0: Λατινοπούλου.
2: Αν είναι στη Βουλή η Λατινοπούλου, θα το συζητήσω.
0: Okay.
1: Ναι, γιατί έχει και ίδια
2: πάντως... Αν είναι ο Νατσιός στη Βουλή, να το κουβεντιάσω.
0: Δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Το
1: άρα
0: Πασόκ πάντως στην τρίτη θέση. Το Πασόκ πάντως στην τρίτη θέση.
2: Να συνεργαστεί ο Μητσοτάκης με την. Κάτσε ρε,
1: μα το πει Νατσιό.
2: Μου πετάει μια προβοκάτσια επιστημονική φαντασία να συνεργαστεί ο Μητσοτάκης με την Καριστιανού. Τώρα σοβαρά το συζητάμε.
1: Και
2: Καριστιανού θα το πει ναι.
1: Και όμως ρωτήθηκε και αυτό. Μα παρακαλώ, ολοκλήρωσε το ναι.
0: Είναι πιο εύκολο πάντως για τον κύριο Μητσοτάκη να επιδιώξει στα σοβαρά στην περίπτωση μη αυτοδυναμία συνεργασία με το Πασόκ, αν το Πασόκ είναι στην τρίτη θέση. Γιατί θεωρητικά θα είναι πιο ευάλωτο,
2: Μαρία,
0: θα είναι σε πιο δύσκολη θέση.
2: Να μείνουμε στα βασικά.
0: Τι, γιατί
2: για
0: αυτό?
2: Να επιδιώξει συνεργασία το πρώτο κόμμα με κάποιον που είναι τρίτο, πρέπει το άθροισμά του να δίνει 151.
0: Σωστό.
2: Δεν θα δίνει.
0: Ναι. Μπορεί να μπει και κανένας άλλος από δίπλα.
2: Τέσσερις.
0: Ας έχουμε την
2: να κάνουν τριό.
0: Δεν είναι τέσσερις, παιδί μου.
2: Να κάνουν
0: Νέα
2: τρία κόμματα.
0: Πασό.
2: Εδώ δύο δεν μπορούν να σε αυτά. Θα βρεθούν τρία κόμματα που δεν συνεννοηθούν. Δεν θα αντέξουν μήνα.
0: Το ίδιο πάντως με αυτό που λες ισχύει και για τον Ανδρουλάκη στην περίπτωση που είναι πρώτο κόμμα.
2: Ποιος θα είναι πρώτο κόμμα.
0: Λέω, επειδή δεν λες με ποιον θα συνεργαστείτε, κύριε Ανδρουλάκη, και δεν μας λέτε και μας έχετε φάει τα σκότια, αυτό
1: πες,
0: δεν λέω.
1: Παιδί μου, ότι είναι πρώτο κόμμα.
0: Για να προκύψει αυτό, πρέπει να βγαίνουν και τα
2: κουτιά. Είπαμε να συζητάμε λογικά τώρα. Άμα να συζητάμε επιστημονικά σενάρια, επιστημονική.
0: Εσύ δεν το έλεγες τώρα γιατί ο Ανδρουλάκης δεν ξεκαθαρίζει τι θα κάνει με τις συνεργασίες. Αυτό δεν είπες πριν.
1: Το είπε.
0: Το είπε.
1: Ωραία.
0: Σε ποια περίπτωση θα χρειαστεί συνεργασίες, αν βγει πρώτο κόμμα.
2: Γιατί, άμα είναι δεύτερο, δεν θα χρειαστεί συνεργασίες.
1: Άμα είναι δεύτερο, το Πασόκ δεν θα πάει σε καμία κυβέρνηση. Το έχει πει.
2: Δηλαδή θα πάει μόνο άμα είναι πρώτο.
1: Ναι. Ναι. Ναι, ναι, όπως το λέω.
2: Γιατί δεν βγαίνει να το πει.
1: Το λέει αυτό.
2: Όχι, δεν το λέει.
1: Μα το λέει ο Ανδρουλάκης. Μα το λέει ο Ανδρουλάκης.
2: Όχι, δεν το λέει.
1: Το είπε πριν μια εβδομάδα. Κόψε το αύριο να το παίξεις.
0: Μην τον συγχύζει.
1: Κόψε το αύριο να το παίξεις. Θα το κόψω εγώ. Είπε, αν είναι δεύτερο το Πασόκ, δεν θα κάνει καμία πρόταση σε κυβέρνηση με κανένα κόμμα. Δεν μπαίνει σε κυβέρνηση. Πώς θα το πω αλλιώς. Το λέει. Μόνο αν είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο.
2: Αν είναι τρίτο.
1: Έλα τώρα. Μόνο είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο.
2: Δεν είναι επιστημονικής φαντασίας να είναι τρίτο.
1: Καλά, εντάξει. Άμα ακούσουμε τα πάντα, μπορεί να είναι και όμορφο.
2: Ο Βούκας αυτό είπε. Είπε, αν είμαστε δεύτεροι, θα συνεργαστούμε με τον Τσίπρα και αρχηγός θα είναι ο Ανδρουλάκης.
1: Αυτό δεν το λέει το Πασόκ.
2: Αν είμαστε τρίτοι, θα συνεργαστούμε με τον Τσίπρα και αρχηγός θα είναι ο Τσίπρας.
0: Πάντως, καταλαβαίνεις ότι και στο ζύγι τώρα, έτσι όπως τα συζητάμε πολιτικά. Γιατί. Θα δούμε πότε θα γίνουν οι εκλογές.
1: Ναι.
0: Προσπαθώ, κάνω μεγάλη προσπάθεια. Από τη μία έχουμε εκείνους που πρέπει να αποσαφηνίσουν και να ξεκαθαρίσουν στον ελληνικό λαό τι θα κάνουν την επομένη των εκλογών και από την άλλη έχουμε ένα Μητσοτάκη για τον οποίο λέμε μόνος του και όλοι τους. Δεν είναι και έτσι τα πράγματα.
2: Έτσι είναι, ακριβώς.
0: Πώς, γιατί είναι
2: ο Μητσοτάκης αν δεν πάρει 38% δύσκολα θα κάνει η κυβέρνηση. Στο υπογράφω. Γιατί δεν βρίσκω κανέναν πρόθυμο να συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη. Τόσο απλό είναι.
0: Ενώ ο Μητσοτάκης θα ήθελε πολύ να συνεργαστεί, ας πούμε, με το Βαλιόπουλο. Π.χ.
2: Με το Πασόκ θα ήθελε.
0: Με το Πασόκ θα ήθελε. Ναι. Τόσο
1: ναι.
0: πολύ.
2: Ενδεχομένως με το Πασόκ χωρίς αρχηγό τον Ανδρουλάκη.
0: Πάμε στο θέμα μας τώρα. Με ποιον αρχηγό.
2: Με τον αυτόν που θα ρίξει τον Ανδρουλάκη μετά τις πρώτες εκλογές. Γιατί εδώ τον αμφισβήτησαν τον Ανδρουλάκη, σου θυμίζω, στις εκλογές του 23. Δεν θα τον αμφισβητήσουν στις εκλογές του 26.
1: Άρα δηλαδή μπορεί να συνεργαστεί με τον Δούκα.
2: Τι?
1: Με τον Δούκα δηλαδή.
2: Γιατί θα βγει.
1: Και με τον Γερουλάνο.
2: Με τον Γερουλάνο άνετα.
1: Άνετα. Ο Γερουλάνο θέλει να συνεργαστεί με την Δημοκρατία. Δεν το έχει πει αυτό. Δεν το έχει πει αυτό.
2: Δεν το έχει πει ούτε πρόκειται να το πει.
1: Α, οκ. Δεν το έχει πει πάντως.
0: Αυτά τα σενάρια εσύ τα βλέπεις κανονικά τώρα όλα που συζητάμε.
2: Κανονικότητα. Θες να σου το πω και όλες πώς θα γίνει.
0: Δηλαδή σύμπραξη ας πούμε επειδή το έχουμε τερματίσει τώρα. Μητσοτάκη Γερουλάνου πόσο θα αντέξει ας πούμε λες εσύ.
2: Τι με νοιάζει εμένα θα κρυθούν οι δύο πόσο
0: ρωτώ,
2: θα αντέξει.
0: Ρωτώ ρε παιδί μου εσύ με το πολιτικό σου
2: κατά τη γνώμη μου μπορεί να διαρκέσει χρόνια.
0: Χρόνια.
1: Α, αυτό, πόσα.
2: Συνεργασία.
0: Πόσα χρόνια.
1: Μιλάμε για έρωτα όχι αστεία τώρα.
2: Δύο.
1: Δύο,
2: γιατί μετά θα φύγει ο Μητσοτάκης, θα πάει στην Ευρώπη.
0: Εσύ τώρα.
1: Έναν Γιώργο Παπανδρέου το ξέρεις. Ναι, το άκουσα, πάει στην Ευρώπη. Το ξέρεις τον Γιώργο Παπανδρέου.
2: Ναι. Ναι.
1: Είναι υπαρκτό πρόσωπο.
2: Ναι.
1: Υπάρχει ακόμα στο Πασόκ.
2: Ναι.
1: Κίνει τα νήματα γενικώς.
2: Ναι.
1: Και κινεί πολλά νήματα.
2: Πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά νήματα. Ναι. Ακόμα τα κινεί τα νήματα.
2: Έχει και μεγάλη δύναμη.
1: Έχει και πολύ μεγάλη δύναμη ακόμα μέσα στο Πασόκ. Ξαναλέω, μέσα στο Πασόκ.
2: Το είδαμε στις εκλογές, δεν κατέβηκε.
1: Άσε τι κατέβηκε στις εκλογές. Α το κόμμα του. Μέσα στο Πασόκ εννοώ. Έχει πρόσωπα που κινεί ακόμα τα νήματα.
2: Κολλάει τώρα στη συζήτησή μα.
1: Θέλω να σου πω ότι ο Γερουλάνος.
2: Ότι θα βγει ο Παπανδρέου πρόεδρος του Πασόκ, άμα φύγει ο Ανδρουλάκης.
1: Όχι καλά, σε καμία περίπτωση.
0: Αυτός που θέλει ο Παπανδρέου εννοεί προφανώς εδώ ο κύριος Κολοκυθάς.
2: Δηλαδή την προηγούμενη φορά ήθελε τον Ανδρουλάκη.
1: Δεν βοήθησε νομίζω με αυτό.
2: Δεν νομίζω.
1: Και όμως.
2: Εγώ δεν κατάλαβα.
0: Εσύ τώρα από αυτή τη συζήτηση που κάνουμε εδώ μια ώρα τι συμπέρασμα έχεις βγάλει.
2: Ότι θέλετε να κλείσετε την εκπομπή και βρήκατε έναν
0: άνθρωπο. Ήταν
1: πολλά πράγματα
0: ήτανε.
1: Να κλείσουμε
0: πολύ
1: την εκπομπή.
0: Ωραία ήτανε. Πολύ ωραία ήταν.
2: Και με φωνάξατε να κάνουμε κουβεντολόι να μου φάτε.
1: Περισσότερα
2: μια
1: λοιπόν
2: ώρα.
1: Στο δελτίο ειδήσεων θα είσαι απόψε.
2: Εγώ τι να κάνω απόψε, αφού έχουμε δημοσκόπηση.
1: Α, δεν είσαι δημοσκόπηση. Αύριο όμως εδώ πέρα, 1 με 2 θα είσαι εδώ πέρα, έτσι. Εννοείται να τα πείτε όλα με τον κύριο Νότη.
2: Και όχι μόνο με τον κύριο Νότη.
1: Α, θα έχεις καλεσμένο.
2: Εννοείται.
1: Α, ποιον υπουργό της κυβέρνησης θα έχεις να σχολιάσεις το Πασόκ αύριο.
2: Δεν θα έχω πω. Ο υπουργό έβγαλα σήμερα για να τον κάψω.
1: Α, να ξέρω.
0: Τον κύριο Ανδρουλάκη δεν τον καλείς
2: να βγει. Έχω έναν μελλοντικό υπουργό της προοδευτικής διακυβέρνησης.
1: Προοδευτικής διακυβέρνησης.
2: Ναι, ναι.
0: Ποιος είναι, θα το πεις.
2: Όχι, γιατί άμα το πω από τώρα δεν θα βγει αύριο.
0: Α, εντάξει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κλείσαμε εμείς τώρα, φεύγουμε, παιδιά.
1: Στα Χόντο πήγαινε μας.
0: Ναι, πάω και στα Χόντο Σέντερ. Πάω και στα Χόντο Σέντερ, Βασίλη. Άκου τώρα, θα βρεις Βαλεντίνο, Μοσκίνο, Γκες.
1: Εκεί πάει.
0: Κοτσινέλε, Ραλφ Λόρεν, Ντόνα Καράν σας περιμένουν για να ανακαλύψετε τις νέες τους καλοκαιρινές συλλογές.
3: αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
11: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
12: Να το, ήρθε.
10: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
13: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
15: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
16: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
17: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
22: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
23: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
24: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
25: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
26: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
27: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
26: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
28: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.

14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Καλαμάκι και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Μετά τις εξηγήσεις που παρήχαν, η Εισαγγελία έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Εν τω μεταξύ, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται από το πρωί οι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εχθές, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10 πρώτοι κατηγορούμενοι. Στο 5% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Υψηλότερα, στο 3,2% κινήθηκε και ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, από 3% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στη χώρα μας είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μόνο τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία να την ξεπερνούν τον Μάιο. Σε επίπεδο Ευρωζώνης, στη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό είχε ο τομέας της ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όσο ο Πρωθυπουργός λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, τόσο περισσότερο πληρώνει ο ελληνικός λαός, σχολίασε σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν σήμερα την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Η Έφη Αχτσιόγλου δήλωσε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν αποχωρεί από την ενεργό πολιτική. Για μια αναμενόμενη απόφαση, λυμμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο στον Sky ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του συντάγματος θα εκκινήσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής την ερχόμενη 5η 4 Ιουνίου. Το νέο πολιτικό τοπίο μετά την ίδρυση νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού παρουσιάζεται απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky και τη μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse. Οι πολίτες σχολιάζουν μεταξύ άλλων τα σενάρια αυτοδυναμίας, απαντούν στα ερωτήματα για το ποιον θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό αλλά και με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Στη δημοσκόπηση αποτυπώνονται επίσης οι ανησυχίες των πολιτών για τις εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά και το πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη στις 8 παρατέταρτο. Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας έχει διακοπεί εδώ και λίγες ημέρες, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars. Το δημοσίευμα δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους της διακοπής, ούτε διευκρινίζει αν πρόκειται για προσωρινή παύση ή οριστική εμπλοκή στις συνομιλίες. Την εκτίμηση ότι το σημερινό καθεστώς του Ιράν έχει ήδη υποστεί σοβαρό πλήγμα και τελικά θα καταρρεύσει, εξέφρασε σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Ας γνωρίζει κάθε εχθρός που σχεδιάζει εναντίον του Ισραήλ ότι τα σχέδιά του θα αποτύχουν και το τίμημα που θα πληρώσει θα είναι εξαιρετικά βαρύ, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό 47χρονου αλλοδαπού κρατουμένου, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από τις φυλακές Κορυδαλλού ενώ εκτελούσε εργασία μεταφοράς άρτου. Ήταν καταδικασμένο σε 7 χρόνια για υπόθεση ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, για το περιστατικό συνελήφθησαν 2 σοφρονιστικοί υπάλληλοι κατηγορούμενοι για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ σε εξέλιξη είναι η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: το απόγευμα. Να το ξαναπώ. Ωραία. Καλό σα απόγευμα. Μου κάνουν τέτοιο. Πώς το λένε. Σαμποτάζ.
1: Ναι.
0: Επειδή έλειπα μια μέρα χθες.
1: Βέβαια και δεν είπες καλό μήνα. Πες καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Έτσι, πράγμα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Τώρα άνοιξε το να τα πει όλα.
0: Καλό καλοκαίρι. Καλές διακοπές. Καλά κρασά. Καλά ό,τι θέλετε. Καλά μυαλά. Καλή φώτιση.
1: Φώτιση πήρες εσύ χθες.
0: Όχι, ρε. Ποιο την έχασε για να την πάρω εγώ.
1: Δεν έχει σημασία το άλλο. Όχι. Δεν είναι φώτιση, άμα έχει.
0: Νο. Ο κύριο Παναγιώτη Παπακαλού είναι εδώ μαζί μα. Γεια σου, Παναγιώτη. Όλα καλά. Συγκινητικά σε βλέπω. Στο 210-48-00-170-174, κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Κρατήστε το 48-00-170-174. Θα σα χρειαστεί. Θα το χρησιμοποιήσετε. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα κονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρζάμι στις μουσικές που ακούμε. Κυρία Σοφία Καλαβρού σε δαιμονιώδη φόρμα. Έρχονται και οι τελικοί της Basketball League. Πώς το λένε, Super League.
1: Ναι.
0: Ναι. Αύριο ξεκινάνε τα ματσάκια με διάφορα θέματα. Εν πάση περιπτώσει.
1: Αρκετά θέματα, όχι.
0: Ναι, ναι. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 6 Τζούνο Κούτρα θα είμαστε εδώ. Πριν απ' όλα, γιατί σας είπα να κρατήσετε τον αριθμό. Φέτος για τη Minoan Lines οι διακοπές είναι οικογενειακή υπόθεση. Από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο της Κρήτης ή τη Μήλο και αντίστροφα, όλη η οικογένεια ταξιδεύει από μόλις 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε άνετη τετράκλινη καμπίνα με τα υπερσύγχρονα cruise ferries Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς, που εκτελούν καθημερινά δρομολόγια όλο το χρόνο. Στην καλοκαιρινή οικογενειακή προσφορά της Minoan Lines συμπεριλαμβάνονται δύο ενήλικες και δύο παιδιά έως 12 ετών με αυτοκίνητο γιοταχή και βέβαια με επιστροφή. Με τη Minoan Lines το ταξίδι γίνεται εμπειρία. Απολαμβάνουμε αυθεντικές, πιστοποιημένες, κριτικές και μεσογειακές γεύσεις στα αλακάρτ εστιατόρια αλλά και πιο χαλαρές street food επιλογές, άνετες καμπίνες, ευρύχωρα σαλόνια και VIP καθίσματα, ενώ κάνουμε και τις αγορές μας στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική ακτοπλοεία και βραβευμένη ως Passenger Line of the Year 2025, η Minoan Lines συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια, συνέπεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Και τώρα, στο 210-48-00-170.

0: 174, παίρνετε τηλέφωνο, δηλώνετε το όνομα τεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και διεκδικείτε. Προσέξτε λίγο, θα γίνει δύο φορές κλήρωση. Η πρώτη κλήρωση θα γίνει στις 8 Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
0: Η δεύτερη κλήρωση στις 15 Ιουνίου.
1: Μάλιστα. 8 και 15, απλά δύο
0: Δευτέρες. Διεκδικείτε εισιτήρια μετεπιστροφή με γιο ταχύ στο Ηράκλειο ή τη Μήλο. Δύο γονείς, δύο παιδιά έως 18 ετών. Το δώρο μπορεί να αξιοποιηθεί από 5 εβδόμου έως 20 εβδόμου και από 1η Ενάτου έως 15 Ενάτου, πάντα κατόπιν διαθεσιμότητας. Μπορείτε να συμμετέχετε στο 210-48-0-170 έως 174, γιατί καλοκαίρια σε παιδιά θα φύγουμε για διακοπές.
1: Φανταστικός διαγωνισμός. Φανταστικός διαγωνισμός.
0: Α, για τον διαγωνισμό χειροκρότησες. Νόμιζα για τον τρόπο που το είπα.
1: Προφανώς για τον τρόπο που είπες αυτό. Το φανταστικό διαγωνισμό.
0: Χρειάστηκα μόνο ένα τέταρτο.
1: Ναι. 8 και 15 Ιουνίου θα γίνουν οι κληρώσεις.
0: Το βασικό κατήστε. Minoan Lines 210-48-0-170-174. Γιατί στο τέλος αυτό μένει. Γεια σας, κυρία Τζολέντο, τι γίνεται.
1: Καλώς τον Αντώνη.
2: Καταρχάς, αφήστε τις διακοπές και μείνετε εδώ να κάνετε εκπομπές και το καλοκαίρι.
0: Κοίταξε με λίγο. Κοίταξε με λίγο στα μάτια. Όχι.
2: Αφήστε τα αυτά που ξέρατε.
1: Καταρχήν, συγγνώμη. Δουλειά έχεις εσύ.
0: Κάτα. Όχι. Έχουμε μείνει πάρα πολλά καλοκαίρια, πάρα πολλά Χριστούγεννα, πάρα πολλά Πάσχα. Ήρθε η σειρά σας που είστε νεότεροι.
1: Πάσχατα.
0: Που είσαστε νεότεροι.
1: Και μέρες και ώρες και βράδια και μήνες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ατελείωτα.
1: Ναι, κοίταξε εδώ επισκέψεις που έχουμε σήμερα. Μαζί με τον Αντώνη Ατζολέτο.
0: Μιλάμε για ζεμπρεμιέ, όχι αστεία τώρα.
1: Από εδώ έχετε μικρόφωνο.
0: Ζεμπρεμιέ, όχι αστεία.
1: Λοιπόν, και ο κύριος Παναγιώτης Λάμψης
0: εδώ κοντά μας. Γιατί μικρόφωνο συνέχεια.
1: Τον κούτραστο, κλειστό. Θες Παναγιώτη, τι του κάνεις του Παναγιώτη. Τι του κάνει, την ώρα που είσαι έρθει, δεν έχει ανοίξει.
2: Του Παναγιώτη.
0: Του άλλο, όχι του Λάμψη. Του Λάμψη δεν του κάνει τίποτα.
1: Λοιπόν, είμαστε στην αρχή του ρεπορτάζ. Μόλις καλησπέρασαμε τον Αντώνη Ατζολέτο. Γιατί κάτι γίνεται στην κεντροαριστερά.
0: Μισό λεπτό, έχω ένα ερώτημα.
2: Στην αριστερά.
0: Όλοι αυτοί που παρετούνται και ανεξαρτητοποιούνται κτλ. Έχουν ρωτήσει τον Τσίπρα αν του θέλει.
2: Και 150 εννοείς μαζί με τον Πέτρο Κόκαλη.
0: Ναι, ξέρω κι εγώ, έχουν συζητήσει με τον του θέλει ο Τσίπρας.
2: Και 150 όχι.
0: Κάποιο υποτίθεται.
1: Δηλαδή, Αντώνη.
0: Πόσους θέλει ο Τσίπρας από αυτούς, γιατί μπορεί να τους
2: ο Τσίπρας δεν θέλει. Έχει κόψει κανέναν. Είπε παραιτηθείτε,
0: ναι.
2: Μην είστε σε κόμμα, δεν συνεργάζομαι με κόμμα και ελάτε.
0: Άρα η Αχτσιόγλου παραιτήθηκε, θα πάει στον Τσίπρα τώρα.
2: Εντάξει, φαντάζομαι.
3: Πού θα πάει, λες.
0: Δεν ξέρω τι
1: θέλει να πει ο Τσίπρας.
0: Εμένα το ερώτημά μου είναι αν το θέλει ο Τσίπρας όλους αυτούς.
3: Καλά, προφανώς θέλει. Να πω μια κουβέντα όμως.
0: Παρακαλώ.
3: Η κομμωδία, ξέρεις ποια είναι. Υπήρχε ένα κόμμα Transit. Δηλαδή φτιάχτηκε ένα κόμμα που διασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Διασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά.
0: Διασπάστηκε περισσότερο από το άτομο.
3: Και, ναι, και έχουμε τη διάσπαση του ατόμου. Και πρόσεξε. Και ξαναδιασπάται τώρα η Νέα Αριστερά για να πάει σε αυτόν που γέλησε και έφυγε από το προηγούμενο κόμμα. Δηλαδή αυτά είναι κωμικά πράγματα. Είναι ανέκδοτα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Ναι,
3: χωρίς να λέω κάτι για τα πρόσωπα, που μερικοί εξ αυτών μάλιστα μου είναι και συμπαθείς. Αλλά είναι κωμική όλη αυτή η διαδικασία. Έχεις ένα κόμμα, το φεύγεις, το διαλύεις, κάνεις διάσπαση, ξανακάνεις διάσπαση. Δεν είναι σοβαρά πράγματα.
2: Γιατί ρε εσύ Παναγιώτη, το Σάββατο που θα τσακωθούν στο ΣΥΡΙΖΑ για το τι θα κάνουν όταν πλέον είναι στο 1,5%.
3: Είναι στο όριο της λύπησης αυτό.
2: Ναι, αλλά θα
3: τι ακριβώς θα κάνουν.
0: Εγώ επαναλαμβάνω. Υπάρχει ένα σοβαρό στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η άποψή μου τελευταία.
1: Ποιο είναι ο σοβαρός?
0: Ο Παύλος Πολάκης. Όλα τα υπόλοιπα εγώ δεν τα ακούω.
3: Αυτό θα κρατήσει τα κλειδιά.
0: Δεν θα τον αφήσουν να κρατήσει. Γι' αυτό τον
3: διαγράψαμε. Αντώνη, δεν τον διαγράψω το κόμμα. Μπορεί να κρατήσει, να πάρει ό,τι απομείνει από αυτό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αναλόγως. Αν βρεθεί φόρμουλα να πάνε στον Τσίπρα, όχι, γιατί θα έχει αποφασίσει η πλειοψηφία ότι κάνουμε αυτό στο κόμμα.
1: Άρα κλείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αν όμως αρχίζουν να φεύγουν.
3: Το αφημί ποιο το κρατάει. Ταμπέλα.
2: Αν αρχίζουν να φεύγουν γιατί ο Τσίπρας δεν βάλει νερό στο κρασί του και του πει παιδιά, εγώ δεν παίρνω ΣΥΡΙΖΑ μαζί μου και φεύγουν, ναι, θα μείνει στον Πολάκη μετά το κόμμα.
0: Και η συχνότητα.
2: Και αυγή και πουλατζάς
1: και
2: κτίρια. Αλλά τα αφήνεις έτσι εύκολα, λέω εγώ τώρα.
3: Υπάρχει κάτι άλλο που δεν έχετε σκεφτεί. Φαντάζομαι, μάλλον δεν είναι ξυπνάδα που το λέω εγώ, αλλά τα λεφτά.
0: Η κρατική επιχορήγηση.
3: Ναι,
2: βέβαια.
3: Είναι ασήμαντο ποσό.
0: Όχι, αλλά
3: μπορεί να έχουν βρεθεί χορηγοί για τα νέα κόμματα, δεν ξέρω.
0: Γιατί τα λεφτά. Μισό λεπτό. Ο πλούτος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα υπέροχο κτίριο που έχει εκεί.
3: Όχι, τα λεφτά από την κρατική επιχορήγηση είναι ακόμα σοβαρά. Γιατί πάει με βάση προηγούμενες εκλογές.
0: Εννοώ ότι έρχεται το κτίριο, μεγάλο κτίριο, σε στρατηγικό σημείο.
1: Κέντρο.
0: Και συχνότητα.
3: Ναι, και αυτό έχει διαφωνική.
1: Μάλιστα.
0: Έρχομαι, αν θέλετε, για οικονομική ανάλυση, άμα θέλετε, σύντροφοι, να.
2: Θε να το κάνει Airbnb τώρα.
0: Εντελώς. Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.
3: Καλά, θα έκανε 300 μέρες το χρόνο. Το σημείο είναι καταπληκτικό. Ωραία. Βλέπει Ακρόπολη.
0: Θα γίνουν καπιταλιστές.
3: Βλέπει Ακρόπολη, δεν βλέπει.
0: Ναι, παιδί μου. Πώς δεν βλέπει. Θα γίνουν όλοι καπιταλιστές και θα μπορούν να μιλούν για την αριστερά όση ώρα θέλουν.
3: Θα πάνε να φτιάξουν γραφεία σε ένα τυφλό σημείο για να νοικιάζουν αυτό το κονομάτι.
0: Ναι, παιδί μου, κάνεις
4: πλάκα. Ναι, και αυτό γίνεται. Την ίδια ώρα έχουμε και την Καριστιανού, η οποία πλασάρεται στην πρώτη τετράδα. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Παναγιώτη.
3: Βεβαίως.
4: Αυτό γιατί, δηλαδή, η Καριστιανού τι κάνει, παίρνει από όλους.
3: Υπάρχει, παιδί μου, ένα κομμάτι της κοινωνίας που δεν το αντιλαμβανόμαστε ίσως εμείς που ζούμε εδώ γύρω-γύρω.
4: Γιατί είναι καινούργιοι ψηφοφόροι.
3: Όχι, παλιοί είναι. Α, πάντοτε παλί. Υπήρχαν παλί. Ψεκασμένοι, αντισυστημικοί, να μην τους χαρακτηρίσω όλους. Δεν
0: είναι... Γιατί είναι όλοι ψεκασμένοι αυτοί που παίρνουν
3: καρδιά. Είναι και τέτοιοι. Λοιπόν, υπάρχει ένα κομμάτι αντισυστημικό με την ευρία έννοια του όρου. Αν πας εκεί Δυτική Μακεδονία και κάνεις καμιά βόλτα, θα δεις ότι για όλα αυτά είναι οι Εβραίοι, ξέρεις, η παγκόσμια τάξη, η νέα τάξη, η παλιά τάξη.
0: Ναι, δεν έχει πει όμως τέτοια, κύριε Καριστέ.
3: Πώς δεν έχει πει τέτοια, χειρότερα έχει πει. Διάβασε το. Το διάβασε μόνο τη σελίδα.
2: Καλά, γιατί θα αμβλώσει αυτό που είπε.
3: Όχι, μισό λεπτό, κύριε. Διαβάστε τη σελίδα του ιατρού. Μιλάει για κβαντική ιατρική, για κάτι. Τα διαβάζουν γιατί γελάνε.
4: Παναγιώτη, αυτό που καταγράφουν τώρα οι δημοσκοπήσεις είναι απλά η δυναμική τη.
3: Το βράδυ να πούμε ότι ο Σκάι έχει δημοσκόπηση.
0: Το είπαμε.
3: Οπότε εκεί θα μάθουμε.
0: Στηθείτε, έχει ενδιαφέρον.
3: Έχει ενδιαφέρον. Και ανατροπές.
0: Ναι.
3: Με ό,τι ξέρουμε μέχρι σήμερα.
0: Είναι ο Μητσοτάκης δεύτερος. Γιατί γελάτε όλοι, ρε. Δώστε ένα spoiler. Ο άλλος μετά
3: μιλάμε και ψέματα.
0: Θέλω να πω ότι δεν την έχω δει, οπότε δεν έχω να πω τίποτα.
4: Ξέρω και λέει αυτό τώρα. Λοιπόν, αυτό που καταγράφει και τώρα σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, Παναγιώτη, είναι απλά η δυναμική της ανακοίνωσης.
3: Έχω ακούσει τον Αντώνη να του λέει και έχει δίκιο ότι επειδή πράγματι έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και θα έλεγα και μια έξυπνη παρουσίαση του νέου κόμματος με σασπένς, με σούμπα μούπες, είναι στο πικ της. Αλίμονα, τώρα παίρνει το καλύτερο. Μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα, αλλά μπορεί να πάει και ακόμα χειρότερα. Κοίταξε, το σημαντικότερο στις εκλογικές αναμετρήσεις δεν είναι η αποπληρωμή παρελθουσών υποχρεώσεων, είναι η προσδοκία νέων, η ελπίδα, όχι ναι. Η ελπίδα της κ. Χριστιανού, η ελπίδα, η προσδοκία, να το πω πιο με άλλη λέξη. Η προσδοκία αγοράζεται στις εκλογές. Αυτό πάει και ψηφίζει. Πού θα πάω καλύτερα. Μπα να δώσει αύριο Μητσοτάκης 100.000 τον καθένα. Την επόμενη μέρα τα έχω ξεχάσει. Η προσδοκία για κάτι
4: ακόμα. Θα δώσει
3: δεν είναι.
0: Όχι, όχι, έχει σημασία. Δεν
4: θα ξεχάσουμε εμείς.
2: Θα βρούμε κι άλλους να.
0: Δραχμές. Με δραχμές δεν κάνουμε δουλειά.
3: Δεν παίρνετε δραχμάς.
0: Όχι, δραχμάς δεν παίρνετε.
3: Πέτσετας.
0: Δεν παίρνετε.
4: Δεν δανείζε.
3: Λοιπόν, άλλος δάνειζε δραχμάς.
0: Λίρες παίρνουμε χρυσές.
3: Δάνειζε δραχμάς και έπαιρνε. Άλλα
0: Αντώνη, πρόγραμμα πότε θα δούμε από τον κύριο Τσίπρα?
2: Από εβδομάδα. Στην κυριολεξία.
0: Από εβδομάδα.
2: Δεν είναι από εβδομάδα, θα αρχίζει να εμφανίζεται από το Ινστιτούτο θεματικές με το
0: να
2: πρόγραμμα.
0: Να μάθουμε πόσο είναι ο μεγάλος πλούτος και τα λοιπά.
2: Δεν έχει η φορολόγηση.
0: Αυτό.
3: Δεν έχει πει για κάτι ακόμα όμως. Αυτό θα διατυπώσει μια σειρά προτάσεων και θα ακολουθήσει διάλογος και να διαμορφωθεί το πρόγραμμα με βάση και τη συζήτηση που θα κάνει με τους με τα μέλη του κόμματος.
2: Θα πάει και στην Κύπρο, 17 του μηνός.
4: Α, 17 του μηνός.
3: Με τους πλούσιους μας τα είπε ο Γιούνκερ και άλλοι πολλοί και εμείς έχουμε ζήσει αυτή την πρόσφατη ιστορία. Την ξέρουμε, έτσι. Την ξέρουμε.
0: Την ξέρουμε καλά. Την
3: έχουμε ζήσει. Λοιπόν, ο άνθρωπος πήγε να διαλύσει ένα στήλι της χώρας στην εποχή του Φαλκού, τώρα παρουσιάζει κάποιο άλλο. Πού ξέρει, μπορεί.
0: Θα δούμε. Μάλιστα. Πασόκ, πώς το βλέπετε, παιδιά, Αντώνη? Καταρχάς, ρωτάει ένας φίλος εδώ, τι σου έχουμε κάνει, λέει, και βγαίνει σαν να σου έχουν πέσει μπαταρίες.
2: Εγώ.
3: Ναι, τώρα
2: είμαι
3: λίγο
2: κουρασμένο. Στου τελευταίου μήνε, εντάξει. Αλλά
4: δεν προλαβαίνει. Φεύγει ένα αριστερά, φεύγει ο άλλο δεξιά. Πού να προλάβει το παιδί.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Έτρεχε 5 χρόνια με τον Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Μετά ξύνατε τη μαϊμού.
3: Τι λες, παιδί μου, ο άνθρωπο έχει εξοντωθεί εδώ.
2: Να σου θυμίσω, Κασελάκη.
3: Βαρέα και διγυνά.
2: Να σου θυμίσω που έπεσε στο 17% απλό, ήταν αυτό.
3: Ο Αντώνη δουλεύει για τρει. Γι' αυτό είναι η εισήγηση προ τη
2: διοίκηση. Το 19-23.
0: Για αύξηση.
3: Και να του πάρει κανένα άνθρωπο να το βοηθάει, γιατί θα πεθάνει στο τέλο.
0: Προτιμά να.
2: Για τη φίλη μου, καλύτερα.
0: Προτιμά να.
3: Είναι αλήθεια, τον βλέπω κάθε μέρα.
0: Το να κάνουμε ένα αυτό. Προτιμά να σου πάρουν έναν άνθρωπο να σε βοηθάει, να δώσει και δουλειά σε ένα νέο παιδί, ή να πάρει μια σοβαρή αύξηση.
3: Και τα δύο.
2: Πώ σταμάτα τώρα.
4: Πρόσεξε γιατί είναι παγίδα η ερώτηση.
0: Και τα δύο είναι εύκολο να το πει. Σαν τον Τσίπρα έχει γίνει και σε μοιράζει.
4: Κύριε, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αντώνη
4: Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε φωνάζουν, κύριε Λάμψια, είναι.
3: Έχετε.
0: Σα ζητάνε.
3: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
4: Να είστε καλά, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σα. Θα την ανανεώνουμε σχεδόν καθημερινά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, είναι στην 7η τάξη και όμως μπορεί να μας μάθει πολλά για το μέλλον. Το Executive MBA του Alba Graduate Business School με 6 χρόνια συνεχούς λειτουργίας δίνει τα εργαλεία για τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται τα ανώτερα στελέχη ώστε να αντιμετωπίσουν από σήμερα τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η νέα τάξη ξεκινά μαθήματα στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα alba.acg.edu.
0: Ο Μιχάλης λέει, άντε φτάσαμε μάνι-μάνι μέχρι τις 2 Ιουνίου. Πάει το καλοκαίρι, καλό χειμώνα να έχουμε.
4: Καλό χειμώνα λέμε. Φεύγουμε για, τίτλους, για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με το Πασόκ γιατί έχουμε αναβολές. Μαθαίνω στο Πασόκ.
0: Άντε πάλι.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Το Vertico Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail.

0: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
1: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
2: ΕΣΧΑ?
1: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
2: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
1: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά από Ελληνικό ως Καλαμάκι και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν, η εισαγγελία έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Εν τω μεταξύ, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται από το πρωί οι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα, που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο 5% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο και 3,3% τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Υψηλότερα στο 3,2% κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 3% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτής στη χώρα μας τον Μάιο ήταν στην τρίτη θέση μετά τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις σήμερα 7 βουλευτών. Πρόκειται για τους Έφη Αχτσιόγλου, Αλέξη Χαρίτση, Νάσου Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παραίτησή της και από το βουλευτικό αξίωμα. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου μετά από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Παναγής ο Ατζουλάτος λέει τα βιβλία να τα βλέπουμε κάπου γραμμένα στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστώ.
1: Ποια βιβλία?
0: Μάλλον κάτι άλλο θα ακούει ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Ο Νίκος από την Χαλκίδα, ευτυχώς που υπάρχετε και εσείς να τα θυμίζετε. Γιάννη, σας σήμερα το 71 γιόρταζε όλη η Ελλάδα από Παναθηναϊκό σε παίζει τελικό του πρωταθλητήριου με τον Άγιαξ. Χρόνια μας πολλά, Γιάννη, το ξέχασες, βρούτε.
1: Όχι, δεν το ξέχασα. Από το πρωί το λέμε, ναι είναι.
0: Κάθε πρωί το λέμε, ούτε στην εκπομπή το είπαμε. Ο Μιχάλης από το Φάληρο, καλησπέρα παιδιά, μια απορία έχω. Τι απορία έχεις?
1: Να τη λύσουμε εμείς, αν μπορούμε.
0: Με λάθος απορία. Τι είναι αυτό που δεν έχετε εναντί άλλων και σας δίνουν μόνο μια ώρα εκπομπής, λέει. Μετρήσεις δεν κάνουν εκεί. Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Μην συνηθίζετε. Δεύτερον, δεν υπάρχει. Καλό μήνα, λέει.
1: Ναι.
0: Ο κύριος είναι πεσμένος που λέει για τα στατιστικά, γιατί προφανώς το γαλάζιο κλαμπ αγγίζει το 20% και ο δεύτερος με τον τρίτο βγάζουν 35%. Κύριε, αλλάξτε τα πονταρίσματά σας και στάσει. Όποιος μένει στο γαλάζιο πλέον χάνει τρίτη τετραετία, ούτε ο Ανδρέας. Το μέλλον θα δείξει.
1: Για τον Ατζουλέτο το λέει αυτό. Ο Ατζουλέτος δεν είναι.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Ο Ατζουλέτος καλύπτει άλλα κόμματα. Φίλε μας.
0: Επίσης, μην κάνετε το λάθος που κάνουν πολλοί. Με αγάπη το λέω. Μην αθροίζετε ποσοστά. Θα πέσετε έξω. Δεν αθροίζονται έτσι τα ποσοστά που νομίζω. Δηλαδή, εσείς αθροίζετε ότι ο Τσίπρας παίρνει 15,5 και το Πασόκ παίρνει 10 και λέτε ότι αυτό κάνει 25,5.
1: Ναι.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι το 10% του Πασόκ που εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις θα πάει αν μπλοκ όλο στο Τσίπρα. Θα πέσετε έξω. Βάζω στοίχημα με όποιον θέλει.
1: Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Γεια σας κυρία Βλεπάκη, τι γίνεται?
1: Γεια σου Δέσποινα, καλησπέρα.
2: Έλα, περιμένω το Γιάννη να πει τη γνωστή ατάκα. Δεν μπορώ να λειτουργήσω διαφορετικά.
1: Δυο χαμοί. Δυο και τρεις χαμοί. Εν πάση περιπτώσει γίνεται χαμό στο Πασόκ. Και επειδή γίνεται χαμό στο Πασόκ, γιατί θα μας πεις τις δηλώσεις για Δούκα, για αυτό ένα, για το Διαμαντοπούλου κτλ. Θα συνεδριάσουν αύριο?
2: Όχι, την Παρασκευή θα συνεδριάσουν.
1: Όχι, γιατί όχι?
2: Εντάξει, τώρα
0: γιατί θέλει να συνεδριάσουν την Παρασκευή, αυτό σημαίνει χαμό στο Πασόκ.
1: Και αυτό κι αν σημαίνει
2: χαμός. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε επίσημη ανακοίνωση από την προηγούμενη εβδομάδα για να συνεδριάσει Τετάρτη. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος. Επίσημα μας λένε ότι έχουν κάποια πράγματα διαδικαστικά και γι' αυτό το λόγο, για να είναι πιο έτοιμοι και οργανωμένοι. Σου έλεγα και χτες ότι αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα μας πούνε για τη σκιώδη κυβέρνηση του Πασόκ. Δηλαδή τα στελέχη, τα κορυφαία του Πασόκ.
0: Του πήρε λίγο ώρα.
2: Θα κάνουν μπραντ εφέρ με του υπουργού τη κυβέρνηση. Άρα αυτό εγώ περιμένω. Καλά, δεν περιμένω μόνο αυτό. Με αυτά που έχουν και τι δηλώσει αυτέ.
1: Θα είναι για να δούμε τη σκιώδη κυβέρνηση.
2: Καλά.
1: Θα μπορούσε να συνεδριάσει το όργανο όπως είχε οριστεί κανονικά.
0: Εσύ να αφήσει τα όργανα στην ησυχία.
1: Που έχει.
2: Του οργάνου.
1: Ανακοινωθεί και τα λοιπά του οργάνου και το οποίο και διότι.
0: Εσύ αν τι απασχολεί τα όργανα του Πασόκ.
2: Κάτσε βρε Γιάννη, δηλαδή εσένα θα σου είπε την Τετάρτη.
1: Η αναβολή γίνεται προφανώς για αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες 48 ώρες. Άντε, κρυφτούμε. Μισό λεπτό
2: δηλαδή. Την Τετάρτη θα ψάχνει κλεπάκι να σου πει για το τι γίνεται στο όργανο του Πασόκ. Και σου λείπει τώρα.
1: Τετάρτη.
2: Ναι.
1: Προφανώς. Μετά από αυτά που έχουν γίνει, βέβαια θα σε ψάχνα.
2: Γενικά.
1: Και αύριο θα σε δω. Γιατί για πες τι έχει σήμερα το.
2: Κοίταξε,
1: το επεισόδιο.
2: Να δει, συνεχίζεται το όλο θέμα με την δήλωση αυτή του Χάρη Δούκα που έκανε τις προηγούμενες ημέρες. Και υπάρχει φυσικά και αμηχανία στη Χαριλάου Τρικούπη. Υπήρχε μια τάση αναμονής επισήμως από τα κεντρικά στελέχη. Ωστόσο, ένας προς ένας κορυφαία στελέχη άρχισαν να αδειάζουν το Χάρη Δούκα. Το είδαμε χθες με την κυρία Διαμαντοπούλου που είπε ότι εμείς δεν παρακαλάμε, για να καταλάβουν και οι ακροτές μας. Ο Χάρης Δούκας σε τηλεοπτική του συνέντευξη, αυτό το οποίο είπε, είναι να άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο για συνεργασία του Πασόκ με το κόμμα του Τσίπρα, όχι μετά, αλλά ακόμα και από τη μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής, αν χρειαστεί. Αυτό τάραξε τα νερά της Χαριλάου Τρικούπη, διότι δεν υπάρχει αυτό στο αφήγημά τους, όπως καταλαβαίνεις. Ο δήμαρχος της Αθήνας, ενώ περίμεναν αυτό πληροφορούμε.
0: Το ότι τάραξε κάτι τα νερά της Χαριλάου Τρικούπη είναι θετικό. Ξεκινάμε από εκεί. Έστω και έτσι. Άρα πρέπει να πιστώσουμε κάτι. Δηλαδή να πιστωθεί αυτό ότι ταράχτηκαν τα νερά.
2: Είσαι θετικός άνθρωπος και βλέπεις πάντα κάτι αισιόδοξο σε ό,τι και αν γίνεται. Χρήστο μου, χαιρόμαστε γι' αυτό.
0: Εγώ αισιόδοξα βλέπω, άλλοι δεν βλέπουν.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα.
1: Άδειασε τον κύριο Δούκα λοιπόν η κυρία Διαμαντοπούλου.
2: Περίμεναν από την Χαριλάου Τρικούπη. Τον
1: αδειάζει ο κύριος Σκανδαλίδη σήμερα που τον είχαμε το πρωί.
2: Βέβαια, αλλά αυτό που καταλαβαίνω και μου προκύπτει, ρε παιδιά, από το ρεπορτάζ είναι ότι περίμεναν να ανασκευάσει ο δημόρχος της Αθήνας. Και αυτό περίμεναν από την Χαριλάου Τρικούπη. Χτες όμως Από ό,τι καταλάβαμε από τη νέα του ανάρτηση, δεν κάνει βήμα πίσω από τη θέση και τη στάση του και λέει για προγραμματικές συγκλήσεις και για συνεργασίες. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, του Τσουκάλα. Εγώ έτσι όπως το διαβάζω.
0: Τι είπε?
2: Τον αδειάζει. Το θολό μήνυμα, αν υπάρχει, που είναι ίδιων άλλων κομμάτων, καλό είναι να μην υπάρχει θολό μήνυμα. Ότι εγώ δεν είμαι ερμηνευτής του κύριου Δούκα.
0: Του κάνανε τα μούτρα κρέας.
2: Ο εκλογικός νόμος δίνει μπόνους μόνο στο πρώτο κόμμα. Αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο κόμμα και είναι Νέα Δημοκρατία, πρώτο κόμμα θα έχουμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με κάποιο άλλο κόμμα. Όχι με το Πασόκ, είπε ο Κώστας Τσουκάλας και η κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Άλλωστε είναι και απόφαση συνεδρίου.
2: Ακριβώς.
1: Η απόφαση συνεδρίου στο Πασόκ είναι: δεν συγκυβερνούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, το
1: που θα την κερδίσουμε με μία ψήφο και με μία
2: φίλη. Το παραμένει το ίδιο.
1: Γελάω γιατί τόσο καιρό λέγαμε για το θολό μήνυμα του Πασόκ.
0: Τι?
2: Πρέπει να σας πω γιατί τι πει.
0: Ποιος επανήλθε?
2: Και η κυρία Διαμαντοπούλου. Ναι. Διότι έκανε αυτή την ανάρτηση χτες. Ναι. Καταλαβαίνετε, θα προσκεκλημένη στα παραπολιτικά στους συνάδελφους μας και δεν μπορεί παρά να τη ρωτούσαν. Λογικό είναι και εμείς το ίδιο θα κάναμε. Τη ρωτήσαν όμως αν το ερώτημα ήταν αν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διαγραφεί. Απάντησε η κυρία Διαμαντοπούλου ότι οι διαγραφές δεν νομίζω ότι φέρουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα.
0: Ναι.
2: Και βεβαίως ότι αυτό που θεωρεί είναι ότι ο Τσίπρας είναι ένας εκπρόσωπος του λαϊκισμού. Αλλά αυτά που σας λέω συμβαίνουν στο Πασόκ, παιδιά. Όμως έχουμε και την άλλη την πλευρά.
0: Ποια είναι η άλλη πλευρά?
2: Το κόμμα Ελλάς του Αλέξη του Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Και από εκεί φαίνεται να τρώει πόρτα η πρόταση του Χάρη Δούκα. Γιατί και σήμερα η κυρία Κούφο Νικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε ότι αυτό το ερώτημα ο κύριος Δούκας θα πρέπει να το απευθύνει μόνο στον Νίκο Ανδρουλάκη, που τόσο καιρό μας λέει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί και εμείς θα πάμε μόνοι μας.
0: Τι πόρτα τρώει από τον Τσίπρα με αυτό που λες?
2: Για το ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη Κυριακή να υπάρξει συνεργασία στο Πασό και στην Ελλάς.
0: Να απευθυνθεί στον Ανδρουλάκη.
2: Νομίζω ότι
0: τι λέει, παιδί
2: βρήκε
0: μου
2: την ευκαιρία να ρίξει καρφί στην έως τώρα στρατηγική του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Πασόκ που λέει δεν συνεργαζόμαστε και στις προηγούμενες εθνικές εκλογές στη Μάση.
0: Η οποία εναντίθεται από το Δούκα.
2: Το αφήγημα του κόμματος Ελλάς είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι.
2: Και το λέει όλες αυτές τις μέρες ότι σκοπεύουμε να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις. Δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας. Αλλά ρίχνει και μπηχτή για το αφήγημα τόσων χρόνων.
0: Εγώ δεν το διαβάζω έτσι όπως το διαβάζεις εσύ. Το διαβάζουμε διαφορετικά. Δεν χρειάζεται να διαβάζουμε τα πράγματα το ίδιο. Αλλιώς δεν γίνεται. Τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Απλώς εδώ τα κάνουν λίγο πολύ δύσκολα.
2: Εγώ καταλαβαίνω, σαν να έλεγε ότι είναι πια αργά τώρα.
0: Εντάξει. Εγώ το διαβάζω αλλιώς. Που είμαι λίγο πιο πονηρός. Εδώ φώναζα και αναρωτιόμουν μαζί με τον Γιάννη, εδώ τα λέγαμε. Πώς είναι δυνατόν ο μοναδικός στο Πασόκ που έχει παράξει, είτε θέλουν και ταράζονται τα νερά στη Χαρλαούτρικου, είτε όχι, ο μοναδικός που έχει παράξει πολιτικό αποτέλεσμα στο Πασόκ το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ο Χάρης Δούκας.
2: Γιατί κέρδισε το Δήμο της Αθήνας με τη συνεργασία με
0: τον. Όχι. Τους τελευταίους 4 μήνες. Διότι υποχρέωσε το Πασόκ να πάρει μια απόφαση στο συνέδριο που, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι καταστροφική. Ο κύριος Δούκας πολύ σωστά τη στηρίζει την αποφασή του γιατί την πιστεύει. Αλλά δεν είναι δυνατόν σε ένα κόμμα που λέει ότι είμαι έτοιμο να κυβερνήσω να απαντάει ότι δεν θα συνεργαστώ με αυτό που θέλω να κερδίσω. Αυτά είναι κουταμάρες. Για μένα.
2: Έτσι, πάντως αυτή είναι η στρατηγική του.
0: Εντάξει.
2: Ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε ανοιχτό το παράθυρο να συνεργαστούμε με αυτό που θέλουμε να κερδίσουμε.
0: Ναι. Ο κόσμος εκεί έξω δεν είναι κουτός. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι ο Μητσοτάκης που λέει θέλω αυτοδυναμία είναι πιο κοντά στην αυτοδυναμία παρά το Πασόκ ή το οποιοδήποτε άλλο κόμμα στην πρώτη θέση σε σχέση με το Μητσοτάκη. Είναι χαζοί όλοι αυτοί που είναι εκεί έξω.
2: Εντάξει, το Πασόκ λέει θα το δούμε στις κάλπες.
0: Επίσης, στο ενδεχόμενο ότι δεν θέλω να συνεργαστώ με κανέναν ή δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία ή με το Φούφουτο ή με τον Τζίπρα ή με τον οποιονδήποτε, υπάρχει περίπτωση να ακούσει από τους πολίτες σε αυτή τη φάση που πιέζεται και η κυβέρνηση, γιατί η αυτοδυναμία δεν προκύπτει από καμία δημοσκόπηση, ότι δεν θες να συνεργαστείς από τη θέση του δεύτερου ή του πρώτου κτλ. Αν είσαι τέταρτος, μήπως συνεργαστείς.
2: Σε όλα αυτά θα δώσει απάντηση κάλπη, ρε παιδιά.
0: Εν τω μεταξύ, μιλάμε για δύο κόμματα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, το Πασόκ. Το Πασόκ και την Ελλάς ή το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς κτλ. Που έχουν συνεργαστεί και οι δύο με κόμματα της δεξιάς. Ο κύριος Τσίπρας με σκληρή δεξιά, τον κύριο Καμένο, και το Πασόκ με τον κύριο Σαμαρά. Οπότε όλα αυτά που συζητούν μεταξύ τους δεν αφορούν κανέναν.
2: Επειδή συνεργάστηκαν στο παρελθόν.
0: Δεν αφορούν κανέναν. Τον κόσμο αφορά ότι έχει 5%, 5 δεν είναι σήμερα.
1: 5% είναι ο πληθωρισμός.
0: Ο πληθωρισμός. Και αυτοί ασχολούνται, έγινε συνέδριο στο Πασόκ Και το μοναδικό πράγμα που βγήκε το κόμμα που θέλει να κυβερνήσει είναι ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Με το πρώτο κόμμα δηλαδή.
0: Μπράβο και συγχαρητήρια.
2: Αυτό που έχει παίξει περισσότερο. Γιατί όχι, υπήρξαν αποφάσεις συνεδριακές για το
0: Πασόκ. Τα συνέδρια του Πασόκ, δεσποινά μου, κρατούν τρεις μήνες. Με πολιτικά αποτελέσματα όμως. Με κινήσεις, με κυβερνήσεις, με έτοιμους υπουργούς, με έτοιμο σχέδιο, με τα οικονομικά.
2: Αυτή τη σκιώδης κυβέρνηση, παιδιά, που σας λέω, θα το κάνω.
0: Σκιώδης κυβέρνηση έχουν περάσει τρεις μήνες.
2: Έχουν τους τομεάρχες βέβαια αυτοί.
1: Κατά τη δική μου άποψη για τη σκιώδη
2: και
1: υπάρχουν
2: και κάποιοι που κάνουν καταπληκτική δουλειά στον τομέα του. Ο κ. Χριστίδη στα εργασιακά κάνει πολύ καλή δουλειά.
1: Για τη σκιώδη κυβέρνηση θεωρώ ότι έχουν περάσει τρία χρόνια, όχι τρεις μήνες.
2: Ναι, γιατί μέχρι τώρα είχαν τους τομεάρχες και τώρα απλώς το οποίο δεν περπάτησε όμως τους
1: τομεάρχες και έχουμε συνηθίσει. Το άλλο που είπες για την τέταρτη θέση και το τι θα κάνεις μετά κτλ. Προφανώς και ένα σενάριο το οποίο το αγοράζουν πολύ. Αυτό που λες. Προφανώς και ένα σενάριο το οποίο το αγοράζουν.
0: Εγώ λέω μόνο το εξής. Μην αθροίζετε ποσοστά.
1: Για να κλείσουμε και αυτό το θέμα.
0: Και εμείς.
1: Εγώ έπεσε τώρα και διαβάζω τη δήλωση του κυρίου Γιώργου Μπαλατσούκα, ο οποίος είναι πλειοτής εκπρόσωπος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και λέει: ο κύριος Δούκας με τις δηλώσεις του έριξε τον μπαλάκι στον κύριο Ανδρουλάκη, και αυτό που μένει ως αίσθηση είναι ότι θα πρέπει το Πασόκ να ξεκαθαρίσει. Κοίτα τώρα. Αν θα κάνει μονομέτωπο προς την αριστερά, ή θα συνεχίσει να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν προκύπτει από κάπου. Αυτό σου λέω ότι λένε από την Ελλάδα. Ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας και ότι αφήνει δημιουργική ασάφεια.
1: Δίνε μου τα μου. Πότε αφέθει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ?
2: Ναι, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το αφήγημα του κόμματος Ελλάς, γιατί κάτι αντίστοιχο έχει πει σε τηλεοπτική της συνέντευξη σήμερα η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Ναι. Ότι πάρα πολύ επίμονα απορρίπτουν εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με αριστερά, αφήνοντας μια δημιουργική ασάφεια και ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Γι' αυτό είναι τα μάμη δήλωση του Δούκα. Αυτό σας έλεγα πριν. Αυτό ακριβώς έλεγα πριν. Είναι τα μάμη δήλωση του Δούκα. Έχουν απόφαση συνεδρίου, ρε παιδιά, οι άνθρωποι.
2: Να μην συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και έρχεται τα μάμη δήλωση Δούκα, άρα δεν θα συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά όχι ότι δεν θα συνεργαστούν με κανέναν.
2: Συγγνώμη, ούτε το Πασόκ κεντρικά λέει ότι δεν θα συνεργαστούν με κανέναν. Λέει πρώτο το κόμμα του Πασόκ με μία ψήφο διαφορά και στη συνέχεια, με βάση το πρόγραμμά μας, θα βάλουμε κάτω τα προγράμματά μας και θα κάνουμε.
0: Όχι, αν δεύτερο, είναι τρίτο.
2: Για πρώτο λένε.
0: Αν είναι τρίτο. Γιατί το είπε ο κύριος Σκανδαλίδης. Μόνο Σκανδαλίδης το είπε καθαρά σήμερα. Δεν το έχει πει άλλος. Ούτε ο Ανδρουλάκης το έχει πει έτσι.
2: Ποιο, όχι. Το αφήγημα του Πασόκ είναι αυτό, παιδιά. Συγγνώμη.
1: Ο Σκανδαλίδης είπε ότι το Πασόκ δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση.
2: Πρώτο κόμμα. Με μία ψήφο διαφορά. Και μετά θα βάλουμε κάτω τα προγράμματά μας και θα γίνουν συγκλήσεις για να έχουμε μια κυβέρνηση. Η χώρα δεν θα μείνει κυβέρνητη, λένε.
1: Αλλά αν είναι πρώτο το Πασόκ.
2: Αν είναι πρώτο.
1: Αν είναι πρώτο. Αν δεν είναι, θα μείνει.
0: Λοιπόν,
2: μα αυτοί θέλουν να βγουν πρώτο κόμμα, γιατί να συζητάνε θα κάνουν αν είναι δεύτερο.
0: Γιάννη, έχεις δίκιο, δεν υπάρχει παράξη, υπάρχει παραγάγη, έχεις δίκιο. Ο Πέτρος λέει: Χρήστο με το χέρι στην καρδιά, όπως πάντα λέει. Τι πιθανότητες δίνει σε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας? Πρέπει να το πω τώρα. Είναι νωρίς ακόμα. Άσε με να απαντήσω παζοκικά. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Το στοίχημα τι ήταν όμως, θα κερδίσουμε.
0: Δεν έχουμε βάλει στοίχημα, θα βάλουμε και τα στοίχηματα.
2: Εντάξει. Το κέρασμα περιμένω εγώ.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
3: Κανελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
6: στο πάρι, σουτάρι και ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδικές. Και ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
17: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
19: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
20: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
19: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
21: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
0: Επειδή επανέρχεσαι, ρε Πέτρο, και έχει ενδιαφέρον δηλαδή όλο αυτό, αν αύριο οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν 20-40, απαντάω μόνος μου. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Θα σου πω την άποψή μου λοιπόν, γιατί αν η Νέα Δημοκρατία έχει αυτοδυναμία ή όχι. Είναι πιο κοντά στην αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Επίσης, έχω την εντύπωση ότι θα έχει μια απλή προεκλογική εκστρατεία.
1: Η Νέα Δημοκρατία.
0: Αν συνεχίσουν έτσι τα υπόλοιπα κόμματα, ο Μητσοτάκης θα κάνει κάτι πάρα πολύ απλό, φαντάζομαι. Έτσι το φαντάζομαι εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Mm-hmm. Αυτό μου σκέφτομαι εγώ. Είμαι εγώ με τα στραβά μου, με τα κακά μου, με τα έτσι μου, με τα λιώς και τα λοιπά. Αλλά με ξέρετε τώρα 7 χρόνια πόσα χρόνια είναι. Και είναι και όλοι οι υπόλοιποι, θα τους βάλει σε ένα κάδρο όλους μαζί και θα πει: παιδιά, διαλέξτε.
1: Είναι εμένα, και... ή όλους αυτούς, ή συνδυασμό.
0: Είναι να βρείτε τους συνδυασμούς που σας βολεύουν.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Άρα νομίζω σου απάντησα.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε, λίγο πριν φύγουμε. Είναι η κορυφή, το τέλος εξέλιξης για τα διευθυντικά στελέχη. Πώς αναβαθμίζει κανείς δεξιότητές του μετά από μια επιτυχημένη πορεία 23 ετών? Υπάρχει διαδικασία μάθησης για τους ηγέτες? Οι απόφοιτοι του Executive MBA της Alba Graduate Business School απαντούν ναι. Σχεδιασμένο ειδικά για διευθυντικά στελέχη, προσφέρει την ευελιξία και τις ηγετικές δεξιότητες για να ανταπεξέρχονται με επιτυχίες προκλήσεις εποχής. Η 7η τάξη ξεκινά τον Οκτώβριο. Περισσότερες πληροφορίες στο alba.acg.edu.
0: Να πούμε για μια απώλεια που είχαμε στο δημοσιογραφικό κλάδο. Ένας σπουδαίος δημοσιογράφος με πολλά χρόνια παρουσίας, ο Νάσος Αθανασίου, πρωτοπόρος στην ελληνική τηλεόραση, έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του, και να πούμε συλληπιτήρια και στο δημοσιογραφικό κόσμο. Αγαπητός συνάδελφος ο Νάσος Αθανασίου, έχει περάσει από πολλά κανάλια, από πολλές εφημερίδες, διατέλεσε και βουλευτής σε κρίσιμες περιόδους, την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Με αυτό κλείνουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να προσέχετε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
22: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
23: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
24: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
25: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
26: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
27: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
28: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
29: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
30: Η μέρα εκείνη δεν θα αργεί.
4: σε ξαναδώ.
29: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια και από Μοσχάτο προς Παραλιακή, στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Καλαμάκι και από Μοσχάτο προς Πειραιά. Επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Αχαρνές έως Μαρούς ένα τμήματα και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Παλίνη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν, η εισαγγελία έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή απολογούνται από το πρωί οι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους, τους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10 πρώτοι κατηγορούμενοι. Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο έναντι 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Υψηλότερα στο 3,2% κινήθηκε και ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 3% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μόνο τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία να την ξεπερνούν τον Μάιο. Σε επίπεδο Ευρωζώνη, στη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό είχε ο τομέας της ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όσο ο Πρωθυπουργός λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, τόσο περισσότερο πληρώνει ο ελληνικός λαός, σχολίασε σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Έφη Αχτζόγλου, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Η Έφη Αχτζόγλου από την πλευρά της δήλωσε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, όχι όμως από την ενεργό πολιτική. Για αναμενόμενη απόφαση, η οποία ήταν λυμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο στον Sky ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλη Σακελαρίδης. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά δρομολογήθηκαν μετά την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το νέο πολιτικό τοπίο μετά την ίδρυση νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και την Μάρια Καριστιανού παρουσιάζεται στη μεγάλη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8 παρατέταρτο με τη Λένα Φλιτζάνη. Οι πολίτες σχολιάζουν μεταξύ άλλων τα σενάρια αυτοδυναμίας. Απαντούν στα ερωτήματα για το ποιον θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό, αλλά και με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Στη δημοσκόπηση αποτιμώνονται επίσης οι ανησυχίες των πολιτών για τις εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά και το πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων. Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη συμφωνίας έχει διακοπεί εδώ και λίγες ημέρες. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, το τελευταίο μήνυμα από την Τεχεράνη προς την Ουάσιγκτον ήταν ένα σαφές μήνυμα για τον Λίβανο, πρόσθεσε το πρακτορείο. Πάντως, από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρουμπίο, ανέφερε πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται σε συνομιλίες για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα, ενημερώνοντας σήμερα το Κογκρέσο. Τόνισε ωστόσο ότι καμία ενδεχόμενη συμφωνία δεν είναι βέβαιο πως θα γίνει αποδεκτή από τη Γερουσία ή την Αμερικανική κοινή γνώμη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν υποστεί σημαντικό πλήγμα. Οι πρεσβευτές του Ισραήλ και του Λιβάνου στις ΗΠΑ συναντήθηκαν σήμερα στο State Department σε έναν ακόμη γύρο απευθείας διαπραγματεύσεων, και ενώ το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνέχισαν τις εχθροπραξίες στη διάρκεια της νύχτας.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό
0: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική ενημέρωση, οριστικά απόνα από τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που θα γίνει αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο ΣΕΦ θα είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ταλαιπωρείται από την οντίτιδα. Αμφίβολη για τον Παναθηναϊκό, εις Λούκας και Ρογκαβόπουλος. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του Προέδρου της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, και των συνεργατών του, Πάολο Βαλερί και Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντες. Κατά της παραμονής του Γάλλου, αρχιδιαιτητή, ψήφισε ο Ολυμπιακός. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη θα αναμετρηθούν στις 12 Αυγούστου στο Παγκριτήριο για το Super Cup, στο πρώτο επίσημο μάτς της σεζόν 2026-2027, λίγες ημέρες πριν τη σέδρα της Super League.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θερμό καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Να γιατί τα πράγματα πρέπει να λέγονται στην ώρα τους. Γιατί καμιά φορά αν δεν το πεις την ώρα που πρέπει, μετά πάει, πέταξε το πουλάκι. Elvis Presley, You are always on my mind. Και αυτή η υπόμνηση να λέμε αυτό που νιώθουμε όπως το νιώθουμε.

έτσι, την πιο πρόσφατη κρίση μεγαλείου, συνέκρινε το εκτόπισμά του, τη δημοφιλία του, με εκείνη του βασιλιά. Είναι νομίζω περιττό να σας πω ποιος είναι καλύτερος. You.

Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Και ναι, ο Τραμπ απολαμβάνει την εξουσία του στείνοντας στο Truth Social ένα σοου με πολιτικά καρφιά, με πολυτεχνητή νοημοσύνη, με ύμνους προς το πρόσωπό του. Δεν βάζει άλλους, έτσι. Αδιαμεσολάβητα, που έλεγε και μια ψυχή. Φροντίζει να μας θυμίζει ότι είναι η νούμερο ένα ατραξιόν στον κόσμο, ο άνθρωπος που προσελκύει περισσότερο από τον Elvis στο απόγειο της καριέρας του. Αυτά είπε, έτσι τα είπε, τουλάχιστον περνάει καλά, διότι το δικό μας πολιτικό σύστημα που δεν μπορεί παρά να ετοιμάζεται για εκλογές, πόσο λάθος να είναι πια όλα τα σημάδια, δεν φαίνεται να το διασκεδάζει πολύ, οι πρωταγωνιστές δηλαδή του πολιτικού μας συστήματος, νέοι και παλιοί, αν εξαιρέσεις έναν, δύο, αμφότεροι νέοι με άλλη ταμπέλα, οι υπόλοιποι νομίζω πως κάπως δυσφορούν, πως δεν διασκεδάζουν αυτά τα καινούργια δημοσκοπικά ευρήματα. Πώς το είπε ένας πολύ έμπειρος εκλογικός αναλυτής, ο κύριος Στράτος Φαναράς, το νεκροταφείο των κομμάτων θα έχει ως ονούπο δουλειά. Για να δούμε, γιατί απόψε και ο Sky παρουσιάζεται δική του δημοσκόπηση και νομίζω πως το διάστημα που έρχεται από εδώ και στο εξής θα έχει από δημοσκοπήσεις άλλο τίποτα. Νομίζω δηλαδή πως δεν θα έχουμε εκπλήξεις, δημοσκοπικές εκπλήξεις ή εκπλήξεις στην πραγματική ζωή, παύλα βούλη. Αν και ήδη έχουμε, αν σκεφτείτε αυτό το οποίο συνέβη σήμερα, δηλαδή ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι πια δεύτερο κόμμα. Έφυγαν οι 7 από τη Νέα Αριστερά, έφυγαν μαζικά και έτσι οι ανεξάρτητοι είναι πια 40, άρα είναι μια άτυπη αξιωματική αντιπολίτευση. Η τελευταία κάλπη μας άφησε τον ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω, στη θέση αυτή. Μετά ήρθε το ΠΑΣΟΚ, τώρα οι ανεξάρτητοι. Και αν οι εκλογές γίνουν πράγματι στην ώρα τους, δηλαδή αν οι εκλογές γίνουν πράγματι τον Απρίλιο, τι θα γίνει? Θα έχει ενδιαφέρον. Αυτά έχουμε προγραμματίσει, θα τα δούμε στην πορεία μαζί με άλλα θέματα. Μια κουβέντα για τις γυναικοκτονίες, θα πρέπει τελικά να αναβαθμίσουμε τα νομικά εργαλεία. Αρκεί αυτό ή το πρόβλημα είναι βαθύτερο? Θέλω να πω, επειδή γίνεται εδώ και χρόνια αυτή η συζήτηση, πιστεύετε ότι αν αναγνωρίσουμε την γυναικοκτονία ως ένα έγκλημα ειδικού βάρους, θα σταματήσουμε πια να μετράμε? Δεν είμαι σίγουρη. Λοιπόν, έχουμε προγραμματίσει και αυτό το θέμα και ο κύριος Καραστάθης θα είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Συνήθως με τους σεισμολόγους μιλούμε με μια δυσάρεστη αφορμή, με κάποια δόνηση που ταρακούνησε, αναστάτωσε κατοίκους ανά την επικράτεια. Τώρα όμως θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα που έκαναν στο Γεωδυναμικό. Γι' αυτόν τον σεισμογράφο που έχει στηθεί στο κέντρο του ΟΑΚΑ. Θα μας απαντήσει λοιπόν ο κύριος Καραστάθης ποιος κούνησε περισσότερο. Η Metallica, η Iron Maiden ή το Final Four. Και για το τέλος έχουμε μια ιστορία που θυμίζει εκείνες τις ταινίες που βασίζονταν στα μυθιστορήματα του Dan Brown. Ποιος ήταν πρωταγωνιστής? Ο δικός μας, ο Έλληνας, ο αντιπαριώτης, ο Tom Hanks. Αυτή τη στιγμή λοιπόν γίνεται μια ανασκαφή στο Παρίσι, τη χαρακτηρίζουν και ανασκαφή του αιώνα. Ψάχνουν μάλλον τον κώδικα Da Vinci κάτω από την Notre Dame. Υπάρχουν ευρήματα, παράξενα ευρήματα. Ο κ. Δημοσθένης Δαβέτας θα είναι μαζί μας για να το συζητήσουμε. Για την ώρα αυτό το Sunny Afternoon που λέει και το τραγούδι. Εσείς που μας ακούτε και είστε στο δρόμο, καλό είναι να γνωρίζετε ότι αν κατεβαίνετε τον Κηφισό θα καθυστερήσετε λιγάκι. Από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφεια, ευτυχώς για ένα μικρό διάστημα, για ένα μικρό κομμάτι θα συναντήσετε κίνηση, μετά ξαναπιάνει βέβαια κίνηση από Μοσχάτο προς Παραλιακή όσο πλησιάζουμε εδώ προς τη γειτονιά μας. Η Παραλιακή έχει κίνηση από Ελληνικό έως Καλαμάκι, από Μοσχάτο προς Πειραιά, στην Αττική οδό αν κινείστε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο θα με συναντήσετε λιγάκι κίνηση, από Αχαρνές έως Μαρούσι συγκεκριμένα ανατμήματα, και στο ρεύμα προς Ελευσίνα πιάνει κίνηση από Παιανία μέχρι Παλίνη. Πολύ αυξημένη κίνηση, αλλά είναι νομίζω περιττό να το πω, αυτό το έχουμε αποδεχθεί οι άπαντες, η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Η Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον

0: από αυτό το απόγευμα. Σοφία Καλαβρού, Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζουν όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. 2-10-48-00-170-174 είναι το τηλέφωνά μας. Καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Και αν βρίσκετε πιο εύκολη την επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, καλοδεχούμενα τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο και έχω μεγάλη περιέργεια για το τι θα ακούσω σε αυτό το πρώτο θέμα που έχουμε προγραμματίσει έτσι να σας παρουσιάσουμε σήμερα. Μπορεί να θυμάστε μια συνάντηση, όχι αυτή που είχαν πρόσφατα, την προτελευταία τους, μεταξύ Σι και Πούτιν, Σι Τζινπίνγκ και Βλάντιμιρ Πούτιν. Τότε είχε μείνει ένα ανοιχτό μικρόφωνο και πρόδωσε ένα κομμάτι της κουβέντας τους. Συζητούσαν λοιπόν για την αθανασία. Τότε νομίζαμε ότι οι δύο άνδρες που δεν διανύουν, ας πούμε, και την πρώτη νιώτη τους, συζητούν φιλοσοφικά. Διάβαζα στο Σαββατιάτικη Καθημερινή πως για τον Πούτιν, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, προτεραιότητα μεγάλη είναι και οι έρευνες για την μακροζωία, τις οποίες και πληρώνει, τις πληρώνει αδρά. Τρέχει ένα πρόγραμμα που κοστίζει κάτι τι στο αδιανόητο, 26 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο άνθρωπος μας πάντα σε τέτοιου είδους συζητήσεις είναι ο κ. Στάθης Γκόνος, διευθυντής στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ίδρυμα Ερευνών. Του ζήτησα λοιπόν να μας πει τι ακριβώς κάνει η Ρωσία, αν είναι μόνο η Ρωσία, αν θα μπουν και άλλες χώρες σε αυτήν την αναζήτηση της αθανασίας. Ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Γεια σας κ. Γκόνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς? Λοιπόν, προφανώς για εσάς δεν ήταν έκπληξη αυτό, δηλαδή αυτό το δημοσίευμα το γνωρίζατε.
1: Ναι, φυσικά δεν ήταν έκπληξη, αλλά για να απογοητεύσω εξ αρχής τους ακροατές μας, τουλάχιστον με τα όσα επίσημα γνωρίζουμε από τις επιστημονικές επιθεωρήσεις που δημοσιεύονται δύο μελέτες, δυστυχώς η αθανασία δεν είναι ούτε στον μακρινό ορίζοντα, ούτε αν θέλετε και η δραματική αύξηση του προσδόκιμου. Όταν λέω δραματική, πέρα από τα 122 έτη που σήμερα είναι το επίσημο ρεκόρ. Πράγματι, στη Ρωσία γίνονται τέτοιες μελέτες. Είχα την τύχη να γνωρίσω τον επικεφαλής των μελετών.
0: Τον Ρώσο?
1: Τον κύριο Κάβιτσο. Πριν από αρκετά χρόνια είχαμε συνεργαστεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αντιγύρανσης. Ήταν μέλος. Όπου βέβαια, παρότι ο ίδιος επικαλείται ότι σύντομα θα φτάσουμε να ζούμε 120 χρόνια, ο ίδιος, όπως και πιθανά θα διαβάσετε, απεβίωσε στα 77. Άρα λοιπόν σίγουρα κάτι του διέφευγε ή απλούστατα όλα όσα ακούμε και διαβάζουμε δυστυχώς ή ευτυχώς είναι στα πλαίσια της επιστημονικής φαντασίας.
0: Γιατί όμως να επενδύσει κανείς τόσα χρήματα για να στηρίξει έρευνες για την μακροζωία? Εδώ διαβάζω, κύριε Γκόνε, ότι το Κρεμλίνο μάλιστα έχει και δύο διαφορετικές τεχνολογίες. Η πρώτη είναι η βιοεκτύπωση, δηλαδή δημιουργία ζωντανών ιστών με τρεις διάστατους εκτυπωτές, και η ξενομεταμόσχευση, δηλαδή θα φτάσουμε κάποια στιγμή, ενώ είμαστε εν ζωή και δεν έχουμε θεωρητικά κάποιο πρόβλημα, να βλέπουμε μεταμοσχεύσεις με στόχο τη μακροζωία.
1: Θα σας πω, καταρχάς να θέσουμε το πλαίσιο. Νομίζω ότι ο κάθε ακροατής μας ακούει, αυτό το οποίο τελικά θα ήθελε, αν μπορούσε η επιστήμη να το προσφέρει, είναι να είναι υγιής μέχρι τελευταία μέρα της ζωής του. Προφανώς κανείς από εμάς δεν θα ήθελε να φτάσει στα 120 χρόνια ή οπουδήποτε αλλού βάλτε το όριο και να περάσει 40 χρόνια σε ένα γυροκομείο, ανάπηρος, με άνοιες και με όλες αυτές τις άσχημες ασθένειες που συνοδεύουν το γύρας. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον επιλεγόμενο δυτικό κόσμο, Αμερική, Ιαπωνία κτλ., υπάρχουν πολύ αυστηρά βιοειθικά πρωτόκολλα στο τι επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και πολύ σωστά. Το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι θεωρητικά, γιατί ακόμα δεν έχουμε τέτοιου είδους πειραματική προσέγγιση, υπάρχουν κάποια κύτταρα στον οργανισμό μας, τα πλαστοκύτταρα, που αν οι ακροατές σας δεν τα γνωρίζουν, θα έλεγα ότι είναι η κυταρική μας μπαλαντέρ, δηλαδή μπορούν να διαφοροποιηθούν σε ό,τι άλλο κύτταρο θέλουμε. Και θεωρητικά αυτά τα κύτταρα, αν τα απομονώσουμε, μπορούμε να φτιάξουμε το όργανο της αρεσκίας μας. Γιατί αυτό είναι θεωρητικά σημαντικό? Διότι ένα επιλεγόμενο αυτόλογο μόσχευμα δεν θα ανοιχνευτεί από τον οργανισμό σαν ξένο σώμα, Άρα ως εκ τούτου θα μπορούσε πραγματικά να το χρησιμοποιήσουμε.
0: Μιας και το αναφέρετε, κύριε Γκόρε, κάποτε ήταν και μόδα εντός εισαγωγικών. Δηλαδή έφευγες από ένα μευτήριο με ένα σακουλάκι βλαστοκύτταρα. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Αυτό σταμάτησε να συμβαίνει.
1: Σταμάτησε γιατί ευτυχώς υπάρχουν δημόσιες τράπεζες, άρα δεν υπάρχει λόγος να φυλάμε τα δικά μας κύτταρα. Είναι σαν να φυλούσαμε το δικό μας αίμα, αν κάποια στιγμή μεταγενέστερα χρειαζόμαστε αίμα.
0: Όχι ότι απεδείχθη φούσκα, δηλαδή. Κάτι...
1: Όχι. Παραμένουν τα βλαστοκύτταρα και στην ουσία ό,τι επικαλεστήκατε για τις υποτιθέμενες μελέτες στη Ρωσία είναι στην ίδια λογική. Είναι στο να έχουμε, ανταλλακτικά οργάνων, το απλουστεύω όσο γίνεται. Mm-hmm. Και προφανώς αν έχουμε άπειρα ανταλλακτικά τα οποία είναι ανασωσυμβατά, δηλαδή ο οργανισμός μας δεν θα τα αποβάλει, προφανώς σε αυτή τη θεωρητική περίπτωση το προσδόκιμο θα ξεφύγει. Διότι αν χαλάσουν τα νεφρά μας, θα τα αντικαταστήσουμε με τα δικά μας εντός εισαγωγικών νεφρά. Αυτά, όσο ξέρουμε, στον επιλεγόμενο δυτικό κόσμο, ακόμα δεν έχουμε τεχνολογία για να φτάσουμε εκεί. Με κάθε επιφύλαξη, θα σας έλεγα ότι κάτι παρόμοιο θα πρέπει να συμβαίνει και σε αυτές τις χώρες, διότι δεν παρατηρούμε δραματική αύξηση του προσδόκιμου. Εν γέννη, όσοι επικαλούνται τέτοιες θεραπείες, δεν μακρεμορεύουν. Άρα λοιπόν μάλλον είναι στα πλαίσια των επιθυμιών, πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, μακάρι πραγματικά μια χώρα να επενδύει αυτά τα ποσά τα οποία διαβάζουμε, mm-hmm. σίγουρα η έρευνα θα προοδεύσει, αλλά τα απτά αποτελέσματα περιμένουμε να τα δούμε.
0: Μάλιστα. Επειδή και εγώ να το παρακολουθείτε φαντάζομαι, πια είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι σε ζητήματα που αφορούν την υγεία μας, γυμναζόμαστε περισσότερο, φροντίζουμε τα κιλά μας περισσότερο, διακόπτουμε το κάπνισμα. Υπάρχει μια ευαισθητοποίηση, μια επαγρύπνηση στα ζητήματα. Αυτά τα συζητάμε σίγουρα πολύ περισσότερο από το παρελθόν. Εσείς ποιες παρεμβάσεις θεωρείτε σήμερα πιο ρεαλιστικές? Τα φάρμακα, ας πούμε. Τώρα έχουμε φάρμακα για το αδυνάτισμα. Αλλαγές που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής. Τι είναι αυτό που θα μας δώσει σίγουρα αποτελέσματα?
1: Να φροντίζουμε τον εαυτό μας και να τα πω με τη σειρά: καλός ύπνος, πάρα σημαντικό, μεσογειακή διατροφή που την έχουμε ξεχάσει, αθλητισμός.
0: Αθλητισμός, είπατε, κάνει κάποιες διακοπές, γι' αυτό επαναλαμβάνω.
1: Ναι, αθλητισμός. Μπορούμε κάθε μέρα, έστω για 20-30 λεπτά, να κάνουμε μια ήπια αερόβια άσκηση. Κολύμπη κατά προτίμηση, γρήγορο περπάτημα, ήπιο τρέξιμο, ποδήλατο. Αυτό και μετά έχουμε και άλλα δύο θέματα που είναι σημαντικά: αισιοδοξία. Να κάνουμε όνειρα για τη ζωή. Είναι πάρα πολύ βασικό να μην παρατάμε τον εαυτό μας και πνευματικά. Και φυσικά, από την άλλη πλευρά, υπάρχει μία λέξη που είναι το στρες. Όσο λιγότερο στρες, τόσο μεγαλύτερη η ζωή. Μην μου πείτε πώς θα διαχειριστούμε. Αυτό δυστυχώς στον καθημερινό τρόπο ζωής που ζούμε, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ας το έχουμε στο μυαλό μας και στο μέτρο του εφικτού. Ας ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις του.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Επειδή συζητάμε, η τεχνητή νοημοσύνη μας έχει βάλει σε αυτή την περιπέτεια να συζητάμε έτσι και για ζητήματα που άπτονται της ηθικής. Και μάλιστα γίνονται ήδη κάποιοι άνθρωποι διαμορφώνουν τα πλαίσια πάνω στα οποία θα κληθούμε και εμείς ως κοινωνία να συμφωνήσουμε. Εσείς τι πιστεύετε, είναι έτσι ηθικά αποδεκτό να παρεμβαίνουμε σε αυτό που λέγεται μοίρα, γραμμένο, φυσική γύρανση, δεν ξέρω, όπως θέλετε πείτε το.
1: Πολύ δύσκολη ερώτηση. Πραγματικά ξεφεύγει από τα όρια των επιστημόνων και πρέπει να παρεσπίσουν και οι νομικοί και ουσιαστικά όλη η κοινωνία. Το να ζήσω όσο μπορώ να ζήσω με υγεία είναι κάτι το οποίο πραγματικά θεωρώ ότι δεν έχει ηθικούς φραγμούς. Φτάσω στη τελευταία μέρα της ζωής μου, μεταφορικά το λέω, και να είμαι υγιής. Αυτό σίγουρα είναι θεμητό από όλους. Το να διπλασιάσουμε φερειπίν το προσδόκιμο, αν κάποια στιγμή, και εδώ μάλιστα να σας πω ότι έχουμε τεράστια πρόοδο στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά τα στατιστικά στοιχεία, μέχρι τη δεκαετία του 60, το προσδόκιμο ήταν γύρω στα 60 με 65 έτη και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στα 83. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα το αυξάνουμε το προσδόκιμο. Το να διπλασιάσουμε το προσδόκιμο, να βγούμε εκτός των φυσιολογικών ορίων, θα δημιουργήσει μια σειρά από ζητήματα. Στο σύνταξη δοτικό, σε θέματα υπερπληθυσμού. Άρα λοιπόν είναι πολυσύνθετα ερωτήματα. Και να σας πω και κάτι. Αν ζούσαμε τα διπλάσια χρόνια, θα είμαστε διπλάσια ευτυχείς. Ας το σκεφτεί ο καθένας που μας ακούει. Δεν θα έλεγα ότι απαραίτητα η ποσότητα είναι αυτό που μετράει. Είναι η ποιότητα ζωής, όσο σύντομη ή μακροχρόνια δεν είναι.
0: Προσωπικά δεν ξέρω, κύριε Γκόνε, φαντάζομαι ότι η δικιά μας γενιά δεν θα προλάβει να τα συζητήσει σοβαρά. Δηλαδή το κοινοβούλιο δεν θα φτάσει να συζητάει τέτοιου είδους θέματα τόσο βαθιά ηθικής. Σε κάποια χρόνια, πολλά χρόνια από σήμερα, δεν ξέρω ποιοι θα είναι οι προβλήματα.
1: Φυσικά και δεν μπορούμε να το ξέρουμε, yeah. γιατί πραγματικά η έρευνα προχωράει και το τι μας επιφυλάζει σίγουρα είναι άγνωστο. Αλλά για να κλείσω με αυτό, οι στατιστικές μας λένε ότι ένα από τα παιδάκια που γεννηθήκαν τον 21ο αιώνα, στον επιλεγόμενο αναπτυγμένο κόσμο, θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 100 χρόνια ζωής.
0: Άρα θα είναι αποχημένο αυτό το να τα 100 στήσεις που ακούγεται
1: ακριβώς
0: πάνω.
1: Ναι, θα πρέπει να το αλλάξουμε κάπως.
0: Μάλιστα. Ωραία, αυτό είναι ευχάριστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλώς το απόγευμα.
0: Γεια σας. Ο κ. Στάθης Γκόνος, διευθυντής του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Oh! Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: Είναι 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Του αγοριού απέναντι.
13: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό από Αχαρνές έως Μαρούση στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και από Παιανία έως Παλίνη στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Καλαμάκι και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν, η εισαγγελία έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Εν τω μεταξύ, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται από το πρωί 7 από το συνολικά 17 κατηγορούμενους, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο και 3,3% τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Υψηλότερα, στο 3,2% κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 3% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτής στην Ελλάδα τον Μάιο ήταν στην τρίτη θέση μετά την Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Πρόκειται για τους Σέφη Αχτσιόγλου, Άλεξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Τζέιμπεκ, Μερόπη Τζουφή και Θεανό Φωτίου. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας έχει διακοπεί εδώ και λίγες ημέρες, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο παρέα σας στον Sky και τους 100,3. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Λοιπόν, να σας δώσω την νεότερη εικόνα που έχουμε από την κίνηση, για να πάμε παρακάτω. Περιορίζονται κάπως τα προβλήματα, αυτό είναι ενθαρρυντικό. Κατεβαίνοντας τον Κηφισό θα συναντήσετε λίγο κίνηση από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό από Αχαρνές έως Μαρούση, αν είστε στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Από Παιανή έως Παλίνη στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Εδώ στην Παραλιακή, προς Πειραιά από Ελληνικό έως Καλαμάκη. Και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, νομίζω το ακούτε εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον από την προηγούμενη εβδομάδα, πως αυτή η νέα εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Δημοσκοπήσεις που προσπαθούν να ανιχνεύσουν αυτό το νέο πολιτικό τοπίο, έτσι όπως το διαμορφώνει κατά βάση η ίδρυση νέων κομμάτων. Δύο νέων κομμάτων, το ένα από τον Αλέξη Τσίπρα, το άλλο από την Μαρία Καριστιανού. Και εμείς εδώ στον Sky θα έχουμε μεγάλη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ απόψε. Που δώσατε εσείς, τα σενάρια αυτοδυναμίας, ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με ποια κριτήρια επίσης θα ψηφίσουμε στις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Μία δημοσκόπηση την είδαμε χθες, ήταν της Opinion Poll. Ο κύριος Ζαχαρία Ζούπης είναι μαζί μας, πολιτικός αναλυτής. Το ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας κύριε Ζούπη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε στην αυτή τη στιγμή, αν μπορούσε κανείς να περιγράψει με μία λέξη το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται, είναι ρευστότητα. Θυμάστε έτσι, επειδή κάνετε χρόνια αυτή τη δουλειά. Πότε ήμασταν σε μια ανάλογη κατάσταση, ποια χρόνια, πόσα χρόνια πίσω?
1: Μια χρονιά που μας είχε δυσκολεύσει πάρα πολύ και είχαμε και λιγότερη προετοιμασία από ότι τώρα. Ήταν το 12 που ιδρυόντουσαν κόμματα, που πέφταν κατά πολύ κόμματα, ανεβαίναν νέες δυνάμεις και μετράγαμε τότε και πριν τις πρώτες εκλογές, ειδικά του 12, και συχνά δεν πιστεύαμε ακριβώς αυτά που βρίσκουμε, προσπαθούσαμε να τα επιβεβαιώσουμε.
0: Αυτά που βρίσκεται τώρα όμως νομίζω τα πιστεύετε με έναν τρόπο. Θέλω να πω, δεν υπάρχει κάποια τεράστια έκφραση.
1: Είχαμε μια προετοιμασία καταρχάς. Το ότι μετρούσαμε επί μήνες τη δυνητική ψήφο των υποίδρυς κομμάτων μας βοήθησε πάρα πολύ. Τώρα επίσης μπορούμε να πούμε ότι πρακτικά σε συνθήκες εργαστηρίων, για μας δηλαδή και όχι για δημοσιοποίηση, γιατί οι εταιρείες εδώ είχαν μια δέσμευση, αν δεν ιδρυθούν το κόμμα, να μην δημοσιοποιήσουν πρόθεση ψήφου. Προσπαθούσαμε και με ποιοτικά ερωτήματα και με πρόθεση ψήφου να βλέπουμε πώς κυμαίνεται η όλη εξέλιξη. Άρα ήμασταν πιο έτοιμοι. Και σε αυτό το τελευταίο ειδικά τρίμηνο είδαμε διάφορες διακυμάνσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το δίμηνο καταρχάς φέρνει μια μεγάλη ανακατοσούρα, ειδικά στο χώρο της αντιπολίτευσης.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι στο χώρο της δεξιάς βλέπουμε την σταθερότητα. Μόνο εκεί στην πραγματικότητα βλέπουμε τη σταθερότητα.
1: Στην πραγματικότητα, ναι. Σε όλα τα άλλα βλέπουμε σημαντικές αλλαγές, γιατί και τα δύο κόμματα, το κόμμα του κόμμα Τσίπρα, όπως το έχουμε συνηθίσει, 15,5%, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού 12,6%, υπολογίσιμα ποσοστά. Και ταυτόχρονα βλέπουμε όλα τα άλλα κόμματα, μα όλα, να πέφτουν. Το δεύτερο είναι η ρευστότητα, γιατί αν και εμφανίστηκαν τα δύο κόμματα, αναποφάσιστη τουλάχιστον στη δική μας μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη, έπεσαν μόνο 2%.
0: Είναι μεγάλο το ποσοστό, λέτε. Αυτό
1: είναι μεγάλο.
0: Μπορεί να φέρει αλλαγές στο μέλλον, να μας δώσει μεταβολές στην εικόνα αυτή.
1: Και οφείλεται, ας πούμε, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι τους προηγούμενους μήνες που έβλεπαν προς Καριστιανού ή προς Τσίπρα, πήγαιναν και στο άλλο κόμμα που λέγαμε, και γι' αυτό το άλλο κόμμα είχε αυξηθεί πάρα πολύ. Το άλλο κόμμα είχε φτάσει σε εμάς το 12-13%. Άρα ένα κομμάτι είχε πάρει στασίδι και είχε πάει ήδη στα νέα κόμματα. Και από εκεί και πέρα βέβαια αφαιρέθηκαν δυνάμεις και από τα υπάρχοντα κόμματα. Άρα μιλάμε για ένα νέο σκηνικό, θα φέρει νέα στοιχεία και στην πορεία, Μιλάμε για ένα ρευστό σκηνικό. Τώρα, ο πρώτος κουρνιαχτός αυτών των αλλαγών θα κατασταλάξει κατά τη γνώμη μου και στο να έχουμε μια καθαρή εικόνα και να δούμε τις τάσεις. Δεν χρειαζόμαστε 2-3 μετρήσεις, γιατί για να μιλάς για τάσεις πρέπει να έχεις ένα ερευνητικό υλικό, δεν φτάνει μια έρευνα.
0: Ναι. Καλά, τώρα χρειαζόμαστε και περισσότερη έκθεση των πρωταγωνιστών, αν ρωτάτε, κυρία Ζούπη. Ας πούμε, η κυρία Καριστιανού, επειδή παρακολούθησα την συνέντευξη που έδωσε σήμερα, επιλεκτικά μιλά σε ένα περιβάλλον ασφαλές, θέλω να πω, είναι γενικό όλογες μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα θα έχετε απόλυτο δίκιο. Απ' τη μία έχουμε ότι μας χρωστάνε πράγματα τα νέα κόμματα, γιατί πέρα από γενικές διακηρύξεις δεν έχουμε δει πιο συγκεκριμένες θέσεις. Πολλά κόμματα ακόμα και του κ. Τσίπρα που είναι πιο παλιά παρουσία, δεν ξέρουμε καλά το σύνολο των συνεργατών του, των δυνάμεων που θα πάνε. Η κυρία Καριστιανού είναι ένας μεγάλος άγνωστος χ. Για παράδειγμα, όταν είχε δώσει εκείνη τη συνέντευξη που είχε βάλει και για το θέμα της άμβλωσης, έπεσε πολύ.
0: Αμέσως έδειξε στις μετρήσεις, έτσι. Ναι, τροφοδοτήθηκε αρνητικά.
1: Είχε πέσει η δυτική ψήφος τότε 10%. Το ότι μετά επέλεξε πιο προστατευμένο έως και εξαφανισμένο περιβάλλον, τη σταθεροποίησε στη δυνητική ψήφο και είδαμε ότι πρέπει και να υπολογίσουμε ποσοστό. Έχουμε να δούμε και έχουμε να δούμε και κάτι ακόμα. Όταν έχει σαν δεδομένο ότι όλα τα κόμματα χάνουν δυνάμεις αυτή την ώρα, είναι αναμενόμενο να υπάρξουν άμυνες και επιθέσεις, έτσι δεν
0: είναι.
1: Κανένα κόμμα δεν θέλει να δει, και ειδικά από τα βασικά, από αυτά που διατηρούν κάποιες δυνάμεις. Γιατί ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό πρέπει να δούμε την εξέλιξή του είναι ότι στο νέο σκηνικό μια δημακορδεών, δηλαδή τώρα με τα δύο κόμματα σαν να άνοιξε και να εμφανιστήκαν και άλλα δύο, όμως στη μέτρησή μας δύο κόμματα στην εκτίμηση ψήφου κιόλας είναι κάτω από 1% και άλλα 4 κάτω από το 2. Δεν λέω για το 3 που είναι η είσοδος στη Βουλή.
0: Άρα συμφωνείτε με έναν συνάδελφό σας που πρόσφατα είπε ο κ. Φαναράς ότι το νεκροταφείο των κομμάτων ο Σονού που θα έχει δουλειά?
1: Νομίζω ναι. Μπορεί κάποια κόμματα να συγχωνευτούν, να ενοποιηθούν, αλλά ορισμένα κόμματα θα χρειαστεί δουλειά, όπως το είπε ο Στράτος. Πάρα πολύ πετυχημένα. Οπωσδήποτε θα εξαφανιστούν κάποια κόμματα. Ή κάποια είναι που εξαφάνισε ήδη.
0: Εκπλήξεις βλέπετε, κύριε Ζούπη? Εννοώ ότι ξεκινήσαμε, οι εκλογές μας έδωσαν τον ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη για άλλη μια φορά αυτό το μαρτύριο της διάσπασης. Έφυγε λοιπόν τη δεύτερη θέση, μπήκε το ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι είπαν τότε ότι μπορεί να δούμε ξανά να επανασυστήνεται μπροστά μας αυτό το δίπολο της μεταπολίτευσης. Ούτε αυτό συνέβη. Το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε, δεν φάνηκε να δείχνει μια δυναμική. Τώρα είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι. Κοίταξε τώρα, από τις επαρκτές δυνάμεις δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ για τουλάχιστον 2 χρόνια. Λόγω των εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά εν πάση περιπτώσει βρέθηκε χωρίς προβλήματα μεγάλων πτώσεων όπως είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έπαιζε μόνο του. Σε μια περίοδο που και η Νέα Δημοκρατία υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις που έχανε δυνάμεις και ένα ΣΥΡΙΖΑ που συνέχεια έχανε δυνάμεις. Μέχρι που είχε φτάσει μέχρι πρώτη στο 4%. Τώρα είναι ακόμα πιο κάτω βέβαια μετά την ίδρυση του κόμματος της Τσίπρα. Άρα εκεί δινόταν μια μεγάλη ευκαιρία να βγατίσει τις δυνάμεις πολύ περισσότερο όταν αμέσως μετά τις εκλογές για πρόεδρο, τον Νοέμβριο του 24, να μην πω τη δική μας μέτρηση, ο μέσος όρος της εκτίμησης ψήφου για το ΠΑΣΟΚ ήταν 18,9. Έχασε το 25, έχασε μεγάλο κομμάτι του 24 και εκεί που πήγε το προηγούμενο μήνα, θυμάστε που λέγαμε για μια μικρή αύξηση, μια μισή μονάδα τέλος πάντων του ΠΑΣΟΚ, έπεσε πάνω στα δύο νέα κόμματα που και τα δύο του παίρνουν δυνάμεις. Συν άλλα προβλήματα τα οποία θα τα δούμε και απασχολούν έτσι κι αλλιώς την πολιτική παρουσία του. Έχασε αυτή την ευκαιρία. Τώρα θα μπορέσει να συγκροτηθεί, να απαντήσει στα προβλήματα που τον εμπόδιζαν να κερδίζει δυνάμεις από το κέντρο ή από τα αριστερά ή και από τα δύο. Γιατί το μόνο δυνατό σημείο που είχε το Πασόκ και γι' αυτό διατήρησε τα ποσοστά του ήταν η υψηλή συσπήρωσή του. Τώρα η συσπήρωση, με δεδομένο ότι παίρνουν οι δύο, σαν να πειράζεται λίγο, μειώνεται.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε.
0: Θα το δούμε, γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε τώρα και αυτή η δήλωση που έκανε ο κύριος Δούκας, τι αξία έχει, δεν το λέω υποτιμητικά για τον ίδιο. Αν μπορεί πέρα από, από έναν ευσεβή πόθο να υποδηλώνουν και κάποια στρατηγική, αν δούμε και αλλαγές στρατηγικής. Υποτίθεται ότι έχουμε χρόνο. Δηλαδή, θέλω να πω, ο άνθρωπος που αποφασίζει για τις εκλογές λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο. Άλλο αν κανείς δεν τον πιστεύει, κύριε Ζούλη. Μιας και μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία, βλέπω ότι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας θα είναι, ο στόχος μάλλον, θα είναι μία και μόνη κάλπη. Είναι εφικτό αυτό?
1: Νομίζω δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να το αποκλείσω και θα σας πω κάτι. Εμείς έχουμε όλοι στο μυαλό μας σαν αυτοδυναμία ότι είναι απαραίτητο το 40% λόγω του δεδομένου του 23%. Εάν μείνουν, για παράδειγμα, αυτά τα 3-4 κόμματα και έχουν ένα άθροισμα πάνω από 8% και μείνουν εκτός Βουλής, μπορεί να σχηματίζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση και με 36,5% κάπου εκεί. Και πάλι δεν είναι εύκολο, γιατί είναι εκεί γύρω στο 30. Δηλαδή οι δημοσκοπήσεις δίνουν 29, 30, 31, κάπου εκεί είναι η κλίμακα.
0: Δεν είναι τίποτα ανέφικτο έτσι μέσα σε αυτή τη ρίξη.
1: Αλλά δεν είναι κάτι
0: απλό,
1: το ανέφικτο. Ναι. Νομίζω όμως ότι και για λόγους τακτικής η Νέα Δημοκρατία είναι μονόδρομος για αυτή να λέει να έχει τακτική ενός γύρω ότι όλα κρίνονται στις πρώτες. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος, εάν η διαμαρτυρία αφαιθεί να εκφραστεί, πώς να το πω, ότι δεν βαριέσαι, θα ψηφίσω να στείλω ένα μήνυμα στις πρώτες και στις δεύτερες, ψηφίζω για η κυβέρνηση, αυτές οι καταστάσεις κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγήσει.
0: Σίγουρα, και δεν έχουμε δει και όλο το έργο, έτσι. Υπάρχει και μια φημολογία όλο αυτό το διάστημα ότι μπορεί να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
1: Που και αυτό πάλι και αυτό θα ανακατέψει τη τράπουλα, θα επιφέρει κάποιο κόστος στη Νέα Δημοκρατία αντικειμενικά, όσο μικρή και αν η επίδοσή του, γιατί δεν περιμένουμε από τη μελέτη της δυνητικής ψήφου. Αλλά οπωσδήποτε θα επιφέρει ένα πλήγμα. Και είμαστε σε μια περίοδο που και το 0,5% μετράει πάρα
0: πολύ. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Τελευταία ερώτηση, κύριε Ζούπη. Μια ερώτηση που να απευθύνω τώρα σε έναν άνθρωπο πολύ έμπειρο στη δουλειά του. Το πλαίσιο τελικά έχετε καταλάβει ποιο θα είναι σε αυτές τις εκλογές? Έχουμε φύγει από το δεξιά-αριστερά, έχουμε φύγει από το μνημόνιο-αντιμνημόνιο, από το σταθερότητα ή χάος. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν πάμε έτσι στις επόμενες εκλογές. Πώς ψηφίζουμε, σε τι πλαίσιο, με τι πλαίσιο?
1: Εγώ νομίζω ότι θα παίξουν ρόλο δύο πράγματα. Το ένα θα είναι, επειδή κακά τα ψέματα οι γεωστρατηγικές αναταράξεις και πρόσφατα θα προσθετά και η ένταση που αρχίζει και διαφαίνεται και στα ελληνοτουρκικά, κάτι που είχαμε ξεχάσει.
0: Ναι.
1: Το θέμα της σταθερότητας θα παίζει ρόλο. Μαζί με αυτό, και ίσως και με πιο βαρύνοντα ρόλο, θα παίζει και αυτό που λέμε ποιος θα εγγυηθεί ότι μπορεί να μου προσφέρει καλύτερο βιωτικό επίπεδο με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και συγκεκριμένα μέτρα. Σε αυτά τα δύο επίπεδα νομίζω ότι θα παιχτεί ιδιαίτερα, όχι ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα που θα επηρεάσουν, αλλά τα δύο πιο καθοριστικά, ας πούμε για παράδειγμα τα θέματα που λέμε για σκάνδαλα, ο ΠΚΠ, όλα αυτά θα παίξουν τον ρόλο τους και έχουν ενοχλήσει ειδικά ακροατήρια. Αλλά σε μεγάλη κλίμακα, στην κοινωνία συνολικά, νομίζω ότι αυτά τα δύο θα είναι...
0: Η τσέπη λοιπόν, η ακρίβεια και το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα το βράδυ.
1: Και ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.
0: Ωραία. Κύριε Ζούπη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Και εγώ
0: γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Ρωμαίος!
9: Ιουλιέτα!
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό.
8: Ασύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμά.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
7: Τι άλλο θα ακούσουμε πια? Λοιπόν, διαβάζω μία είδηση τώρα. Ο Τρίφωνας και η Σερλίδη στην υπογράφη για το εφημερίδα. Ένα σχέδιο που επεξεργάζονται πού αλλού στην Αμερική μοιάζει βγαλμένο από ταινία. Ταινία επιστημονικής φαντασίας. Πάει το παροχημένο, θεωρείται και αυτό πια. Η Google ζητά άδεια για την απελευθέρωση έως και 32 εκατομμυρίων κουνουπιών στις πολιτείες της Καλιφόρνιας και της Φλόριντα. Στόχος αυτού του προγράμματος που λέγεται debug, δεν είναι η αύξηση των πληθυσμών των εντόμων, είναι το αντίθετο, είναι να μειωθεί δραστικά ο πληθυσμός κουνουπιών που ξέρουμε αποδεδειγμένο ότι μεταφέρουν επικίνδυνες ασθένειες. Είναι και εποχή τώρα να μιλήσουμε για τις ασθένειες αυτές, δάγκιος, ζίκα, κίτρινος πυρετός και άλλα, μακριά από μας. Αξιολογούν αυτή τη στιγμή την πρόταση στο πλαίσιο έτσι μιας πειραματικής άδειας. Θα δούμε τώρα τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Δεν έχω πολύ καταλάβει πώς λειτουργεί η μέθοδος αυτή. Ίσως επειδή μιλάμε για ένα χωροκατακτητικό είδος, να καταφέρει να εξουδετερώσει τα υπόλοιπα, κάτι τέτοιο. Αλλά και μόνο να το ακούς είναι ανατριχιαστικό. Θα μου πεις, λιγότερο ανατριχιαστικό από άλλα θέματα τα οποία δυστυχώς μολοπολούν τη δικιά μας την εγχώρια επικαιρότητα και πια τα μαθαίνουμε και με κάθε λεπτομέρεια. Δηλαδή σκέφτομαι πολλές φορές, δεν αρκεί να ακούσεις την είδηση πως ένας άντρας σκότωσε τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι τους, ενώ δίπλα κοιμόντουσαν τα δύο παιδιά τους. Χρειάζεται να γίνεις τόσο πολύ λεπτομερής στις περιγραφές σου, όπως κάποιοι τίτλοι που διαβάζω. Προφανώς, για να υπάρχουν τέτοιοι τίτλοι σημαίνει ότι εμείς το αναζητούμε, το αποζητούμε όλο αυτό. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε αργότερα αυτό το θέμα. Το έχουμε προγραμματίσει στις 7 και 10. Θα είναι μαζί μας η κυρία Φιλαμπροπούλου, καθηγήτρια κλιματολογίας. Να σας πω δύο μηνύματα τώρα πριν πάμε παρακάτω. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης έχει αλλάξει στην Ελλάδα. Άλλαξε από το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Κουβαλά την ιστορία των 80 χρόνων του, τις διεθνείς διακρίσεις του και τους αποφύτους του. 100.000 παρακάτω. Καλό, διασκορπισμένοι σε 162 χώρες. Τρεις επιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πολλά πρωτοποριακά προγράμματα, διεπιστημονικά, εξειδικεύσεις μοναδικές. Για πρώτη φορά τουλάχιστον συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Και μια ομάδα προσωπικότητων, ομότιμοι καθηγητές, ακαδημαϊκοί, δίπλα στους φοιτητές. Στην Ιπποκράτους θα βρείτε την έδρα του ΚΙΛ, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό, με συγχωρείτε που αλλάζει τα δεδομένα, killgreece.gr, ψάχνετε περισσότερα. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα, το δελτίο στις 7 και εμείς αμέσως μετά και πάλι μαζί σας. Μείνετε συντονισμένοι.
8: Surround. παιδιά σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
15: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
16: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
15: Το πρόγραμμα αποφύτων.
16: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
15: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
16: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
17: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
18: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
19: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Μαρία Γιώργαρη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό από Αχαρνές έως Μαρούση στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και από Παιανία έως Παλίνη στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Καλαμάκι και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

0: 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, εναντί 4,6% τον Απρίλιο και 3,3% τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Υψηλότερα, στο 3,2% κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 3% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτής στην Ελλάδα τον Μάιο ήταν στην τρίτη θέση μετά τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν, η Εισαγγελία έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται από το πρωί 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους, τους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλεξή Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Εφή Αχτσιόγλου, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Η Εφή Αχτσιόγλου από την πλευρά της δήλωσε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, όχι όμως από την ενεργό πολιτική. Για αναμενόμενη απόφαση, η οποία ήταν ηλυμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο στον Sky ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά δρομολογήθηκαν μετά την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Το νέο πολιτικό τοπίο μετά την ίδρυση νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού παρουσιάζεται στη μεγάλη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8 παρατέταρτο με τη Λένα Φλιτζάνη. Οι πολίτες σχολιάζουν μεταξύ άλλων τα σενάρια αυτοδυναμίας, απαντούν στα ερωτήματα για το ποιον θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό αλλά με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Στη δημοσκόπηση αποτυπώνονται επίσης οι ανησυχίες των πολιτών για τις εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας αλλά και το πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων. Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη συμφωνίας έχει διακοπεί εδώ και λίγες ημέρες, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Το τελευταίο μήνυμα από την Τεχεράνη προς την Ουάσιγκτον ήταν ένα σαφές μήνυμα για τον Λίβανο, πρόσθεσε το πρακτορείο. Πάντως, από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, ανέφερε πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται σε συνομιλίες για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ενημερώνοντας σήμερα το Κογκρέσο. Τόνισε ωστόσο ότι καμία ενδεχόμενη συμφωνία δεν είναι βέβαιο πως θα γίνει αποδεκτή από τη Γερουσία ή την Αμερικανική κοινή γνώμη. Παράλληλα, εκτίμησε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν έχουν υποστεί σημαντικό πλήγμα. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η χώρα εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό αριθμό ντρόουν, διατηρώντας την επιχειρησιακή ισχύ στην περιοχή. Οι πρεσβευτές του Ισραήλ και του Λιβάνου στις ΗΠΑ συναντήθηκαν σήμερα στο State Department σε έναν ακόμη γύρο απευθείας διαπραγματεύσεων και ενώ το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνέχισαν τις εχθροπραξίες στη διάρκεια της νύχτας. Η υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ δήλωσε ότι η οργάνωση δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια μερική εκεχηρία με το Ισραήλ. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή στην επαρχιακή οδό χώρας Μαγκαναρίου στην Ίω, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες μια γουρούνα εξετράπει της πορείας της με αποτέλεσμα ο 22χρονος οδηγός να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στη γουρούνα επέβαινε άλλο ένα άτομο το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά. Σε εξέλιξη οι ερευνές για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου. Μόνο με κράνος θα επιτρέπεται πλέον η ενοικίαση μοτοσυκλέτας και γουρούνας, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Κυρανάκης αποκάλυψε πως το νομοσχέδιο για τα παντίνια θα περιλαμβάνεται μία ακόμα ρύθμιση για τις γουρούνες, καθώς η ενοικίασή τους θα επιτρέπεται από οδηγούς οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους δίπλωμα οδήγησης για τουλάχιστον 5 χρόνια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία

0: Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δρακού. You make me feel so young.

100,3 στα ραδιόφωνα σας έχει πάει ήδη 7 και περασμένες 7 και τα κυκλοφοριακά προβλήματα παραμένουν στους δρόμους, αλλά όσο προχωράμε προς το βραδάκι, αυτή τη γλυκιά βραδιά, εντάξει, διορθώνεται κάπως το πράγμα. Σημειώστε ότι θα καθυστερήσετε αν είστε στην κάθοδο του Κηφισού, από μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό παραμένει το πρόβλημα, το ίδιο πάνω κάτω, από Αχαρνές έως Μαρούση αν είστε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, Παιανία Παλίνη, Παιανία έως Παλίνη, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στην παραλιακή λιγάκι θα καθυστερήσετε προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Καλαμάκι και το κέντρο της Αθήνας, που είναι πια και κατάμεστο από τουρίστες. Εδώ και αρκετό καιρό δηλαδή, αλλά τώρα πια μια βολτίτσα στο Μοναστηράκι, στο κέντρο, το βλέπεις, είναι πασιφανές. Καταλαβαίνεις ότι ήρθε το καλοκαίρι και ήρθε μαζί και ο τουρισμός. Λοιπόν, επόμενη είδηση, έτσι κάτω από τις κίνησης στο δελτίο, πιθανότατα το ακούσατε πριν από λίγο από τη Μαρία, είναι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, που τα τελευταία χρόνια έχουν πάντα μια θέση στα δελτία ειδήσεων, πόσο μάλλον τώρα. Είναι τα φρέσκα στοιχεία της Eurostat. Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, 4,6% ήμασταν τον Απρίλιο, 3,3% νωρίτερα, το Μάιο μάλλον του 25, ένα χρόνο πριν. Να, σιγά σιγά όλη αυτή η ζημιά που έχει γίνει με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μεταφράζεται με τον πιο αυστηρό τρόπο. Συνήθως το πιο αυστηρό του πράγματος το αποδίδουν οι αριθμοί. Είμαστε δηλαδή στο ψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2023, για να μην σας ζαλίζω με αριθμούς. Και νομίζω ότι είμαστε και μπροστά σε σχέση με τους υπόλοιπους στην Ευρωζώνη. Κάτι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν, κάτι το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί και οι τιμές στις υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ, ο καπνός, όλα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια ακριβότερα. Και όλο αυτό βεβαίως συμπαρασύρει και άλλες πολύ σημαντικές αποφάσεις. Μια σημαντική απόφαση θα ληφθεί στις 11 Ιουνίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έχει να κάνει με τα επιτόκια. Πιθανότατα, όπως λένε τουλάχιστον οι καλά γνωρίζοντες, πιθανότατα να αναγκαστούν να αυξήσουν το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που μέχρι πρότινος το βλέπαμε να παραμένει εκεί σταθερό στο 2%, τουλάχιστον από το περασμένο καλοκαίρι. Η Ειρήνη Χρυσολορά στην καθημερινή της Κυριακής είχε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για αυτό που λέμε αποταμίευση. Ξέρετε, αν ήταν ερώτηση σε μια δημοσκόπηση, αποταμιεύεται? Η απάντηση θα ήταν, νομίζω, με εμφατικά αρνητική. Όχι, δεν μου φτάνουν για να αποταμιεύσω. Υπάρχει ένα κομμάτι που είναι αλήθεια σε όλο αυτό, ένα κομμάτι βεβαίως που είναι μύθος, και τον καταρρύπτει η Ειρήνη Χρυσολορά μιλώντας

0: και απέχει πολύ, είναι στο 8,1%. Βέβαια, εδώ έρχεται να μπει ο παράγοντας παραοικονομία. Είναι ανέχεια αυτό το οποίο καταγράφουν τα στοιχεία, είναι μαύρα, διότι η παραοικονομία ξέρουμε πολύ καλά ότι εξακολουθεί να υπάρχει παρά τις απόπειρες. Κάποιοι λένε ότι είναι εκεί κοντά στο 20,9% του ΑΕΠ, η μετριοπαθής εκτύπηση του ΚΕΠΕ, άλλοι την αναβάζουν πολύ παραπάνω. Είμαστε κάπου κοντά από 50, κυμαίνεται από 50 έως 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποταμιεύουμε λιγότερα σε σχέση με παλιά, γιατί παλιά υπήρχε και αυτή η κουλτούρα της αποταμίευσης που πια την αποχαιρετούμε, αλλά σίγουρα δεν είμαστε σε αυτά τα ποσοστά, τα αρνητικά. Λοιπόν, τα αφήνω στην άκρη όλα αυτά για να καλωσορίσω την κυρία Εύη Λαμπροπούλου, είναι καθηγήτρια εγκληματολογίας. Η αφορμή για την κουβέντα μας είναι δυστυχώς μια ακόμα γυναικοκτονία. Τα στοιχεία λένε ότι αυτή είναι η πέμπτη γυναικοκτονία της χρονιάς που διανύουμε. Το περσινό έτος έκλεισε με 19 γυναικοκτονίες. Επομένως, κυρία Λαμπροπούλου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κάτι δεν πάει καλά και θέλω να σας ρωτήσω πρώτα αν πιστεύετε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία που τα έχουμε αφήσει για την ώρα, δηλαδή τη νομική αναβάθμιση αυτού του εγκλήματος, να δώσουμε έναν ειδικό νομικό όρο, αυτό που λέμε εμείς για να συνεννοηθούμε μεταξύ μας γυναικοκτονία, να το δούμε να υφίσταται και νομικά πια.
1: Μάλιστα. Να σας απαντήσω. Το 2021, κάτω από την κοινωνική πίεση εξαιτίας των δολοφονιών της Γαριφαλιάς, της Καρολάιν και άλλων νέων γυναικών, η κυβέρνηση άλλαξε το άρθρο 299 του ποινικού κώδικα, το οποίο προέβλεπε για την ανθρωποκτονία ισόβια κάθερξη ή πρόσκαιρη κάθερξη τουλάχιστον 10 ετών. Και είναι το μοναδικό άρθρο του ελληνικού ποινικού κώδικα που δεν προβλέπεται εναλλακτική ποινή, διαζεκτική ποινή. Δηλαδή η ανθρωποκτονία τιμωρείται μόνο με ισόβια κάθερξη. Mm-hmm. Μετά την αλλαγή είχαμε περισσότερες ανθρωποκτονίες και απόπειρες λιγότερες. Και πόσο πιο πάνω από την ισόβια κάθερξη να επιβληθεί στη γυναικοκτονία. Δηλαδή θα λέμε ότι θα πρέπει να επιβάλλεται στην ανθρωποκτονία γυναικών δυσισόβια. Με την εισαγωγή της γυναικοκτονίας ως ειδικής κατηγορίας, τώρα συγγνώμη που θα μιλήσω με νομικά αλλά θα το πω τα πολύ απλά, mm-hmm. Το ποινικό δίκαιο όπως και το υπόλοιπο δίκαιο είναι το κεντρό ευρωπαϊκό δίκαιο, το δικό μας είναι και πρέπει να είναι γενικό, ώστε μπορεί να ισχύει έναντι όλων, είτε δραστών είτε θυμάτων. Αυτό σημαίνει ότι το δικαστήριο κοιτάζει την πράξη, επιβάλλει και μετά κοιτάζει τον δράστη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι βασικές αρχές του δικαίου μας. Αν για παράδειγμα έχουμε ανθρωποκτονίες υπέρβαρων ή ανθρωποκτονίες εναντίον ανηλίκων ή εναντίον ηλικιωμένων, πρέπει να εισάγουμε μια ειδική κατηγορία ανθρωποκτονίας, μία για τους υπέρβαρους, μία για τους ανηλίκους.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρα.
1: Άρα η ζωή ενός 19χρονου είναι λιγότερο σημαντική από ενός κάτω από 18. Η ζωή ενός αδύνατου είναι λιγότερο σημαντική από ενός υπέρβαρου. Και κάτι άλλο. Αν κάποιος σκοτώσει τη δεύτερη ξαδέρφη του για περιουσιακούς λόγους, είναι γυναικοκτονία. Και το κίνητρο είναι ο μισογυνισμός. Ενώ αν σκοτώσει το δεύτερο ξάδερφό του, είναι ανθρωποκτονία.
0: Ήσασταν σαφέστατη, κυρία Λαμπροπούλου. Το λέω γιατί το ακούω ως επιχείρημα, ότι ήρθε η ώρα πια να φτάσουμε εκεί. Επιχείρημα που βεβαίως
1: δεν υπάρχει συνέχεια, ναι. Όμως το επιχείρημα.
0: Ωραία.
1: Και σε χώρες που έχουν εισάγει τον όρο, mm-hmm. και στην Ευρώπη νομίζω ότι είναι μόνο η Ισπανία, δεν θυμάμαι αν η Ισπανία ή η Ιταλία, και τελείως πρόσφατα, που μπορεί να γίνεται και για λόγους πολιτικούς. Ψηφοθυρικούς, αλλά στις χώρες που υπάρχει είναι στην Λατινική Αμερική και εκεί οι ανθρωποκτονίες γυναικών δεν είναι ανθρωποκτονίες μεταξύ συζύγων ή συντρόφων κυρίως, αλλά υπάρχει αύξηση ανθρωποκτονιών γυναικών επειδή υπάρχει μεγάλες διαστάσεις και με απαγωγές, μεγάλη συμμετοχή των γυναικών στις συμμορίες.
0: Μάλιστα.
1: Στην ευρύτερη χρήση όπλων, στην ένταση των συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών.
0: Αιτιολογείται έτσι, λέτε.
1: Έτσι, ναι. Αιτιολογείται.
0: Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα.

0: Είναι μια
1: γενικά.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα καταγράφονται οι ανθρωποκτονίες γυναικών. Επομένως έχουμε μια διαφοροποίηση. Δεν θεωρώ ότι αυτό εκφράζει την πραγματικότητα. Υπάρχει γενικότερα αύξηση των ανθρωποκτονιών και αύξηση της βίας. Υπάρχει αύξηση ανδρών και γυναικών δραστών ενδοοικογενειακής βίας.
0: Μάλιστα.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα, μερικούς αριθμούς. Το 2014, γυναίκες δράστες ενδοοικογενειακής βίας ήταν 437. Το 2022 ήταν 2.362. Άνδρες το 2014 ήταν 2.351 άτομα. Το 2022 είναι 10.126 άτομα. Δηλαδή είναι ανησυχητικά γενικά
0: είναι
1: όλα αυτά
0: η αύξηση
1: τα φαινόμενα.
0: Και στα δύο φύλλα, αναλογικά πάντα.
1: Αναλογικά.
0: Μάλιστα.
1: Οι γυναίκες είναι πιο αυτόνομες, ανεξάρτητες, πράγμα που δημιουργεί συγκρούσεις. Από την πλευρά των δραστών μπορεί οι αιτίες είναι μη ελεγχόμενος θυμός, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αισθήματα κατωτερότητας, διαταραχές προσωπικότητας, αλκοόλ, ναρκωτικά. Δεν υπάρχει δράστης που θα δούμε να μην έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Θέλω να σας κάνω μία ακόμα ερώτηση. Το έλεγα νωρίτερα, εγώ έχω δώσει την απάντηση, αλλά μέτρα αλλιώς. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες που μπαίνουν στη διαδικασία να μαθαίνουμε, πρέπει να τις μαθαίνουμε. Για πολλούς λόγους, κυρία Λαμπρόπουλου. Το ένα έχει να κάνει με τον σεβασμό που οφείλουμε να δείχνουμε όλοι στο νεκρό, στη νεκρή, σε μια νέα γυναίκα που άφησε τα παιδιά της ορφανά. Έτσι είναι τεράστιο το ζήτημα. Το δεύτερο έχει να κάνει και με την εξοικείωσή μας. Δηλαδή, αν όλα αυτά συμβαίνουν με αυτή τη συχνότητα που συμβαίνουν και εμείς διαβάζουμε συνεχώς. Πώς διαβάζαμε παλιά αστυνομικά μυθιστορήματα. Τα διαβάζουμε κάνοντας τη διάκριση, φαντάζομαι, ενσυνείδητα, ότι αυτά είναι ειδήσεις που έχουν γίνει δίπλα μας. Πρέπει κάποιος με έναν τρόπο να βάλει ένα πλαίσιο εκεί και να πει άλλο είδηση, άλλο αυτό το πράγμα που γίνεται.
1: Αυτό συμφωνώ απολύτως μαζί σας και μπράβο σας που το επισημαίνετε, αν μου επιτρέπετε αυτό. Μόνο η ιδεοντολογία, η δημοσιογραφική μπορεί να βάλει όρια και εγώ αυτό το έχω ονομάσει η δονοθυρία της φρίκης. Καλλιεργείται αυτή η δονοθυρία της φρίκης.
0: Mm-hmm. Ναι, και μπορεί να, δεν ξέρω αν υπάρχει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις βίας, καλό είναι να γίνεται και αυτή η ερώτηση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι
1: μπορεί
0: να λειτουργούν μιμητικά.
1: Ναι, αυτό ισχύει, ιδιαίτερα στους νέους ισχύει.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν υπάρχουν απαντήσεις. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να το αναβαθμίσει αυτό το θέμα, συστήνοντας επιτροπές. Είδαμε την Επιτροπή για την Βία στους ανηλίκους. Βλέπω ότι γενικότερα υπάρχει μια διάθεση να το συζητήσουμε. Δεν ξέρω όμως πραγματικά ποια είναι τα εργαλεία και αν η δική σας εμπειρία έχει να εισφέρει κάτι τέτοιο συγκεκριμένο στη συζήτηση. Δηλαδή υπάρχουν, έχουμε μέτρο σύγκρισης. Έχει κάποια χώρα λάβει μέτρα συγκεκριμένα που να έχουν δώσει αποτέλεσμα?
1: Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν το ξέρω. Ξέρω αυτό που μπορώ να πω είναι ότι χρειάζεται διαρκής προσπάθεια, διαπαιδαγώγηση στα σχολεία και μέσα στην οικογένεια. Ελπίζω να μην είναι και να τα λόγια τα οποία λέω. Υποστήριξη, χρειάζεται υποστήριξη από τις κοινωνικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πολύ σωστά είπατε, όχι με επιτροπές, αλλά με ενίσχυση των δομών. Να μπορεί κάποιος να πάει στο Δήμο να έχει μια συμβουλή, κοινωνική λειτουργό, κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, μία υποστήριξη. Πρόληψη από τα πρώτα σημάδια.
0: Άρα εκεί να στοχεύσουμε, στο που αποτυγχάνει το σύστημα πριν φτάσουμε σε ένα
1: έγκλημα. Και όχι εχθρότητα μεταξύ των φύλων. Δεν θα βοηθήσει αυτό.
0: Έχουμε περάσει, λένε κάποιοι, και συμφωνώ, στην άλλη άκρη. Από τα χρόνια των στερεοτύπων πια έχουμε μπει σε ένα πεδίο ακρατού δικαιωματισμού. Και αυτό δεν αφορά

0: μόνο τα φύλλα, έτσι. Μιλάω τώρα επί παντός του επιστήτου.
1: Ναι, είναι επιλεκτικό το ενδιαφέρον.
0: Κυρία Λαμπροπούλου, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
1: Εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Yeah. Λοιπόν, η κυρία Εφη Λαμπροπούλου, καθηγήτρια εγκληματολογίας. Λοιπόν, 2-3 μηνύματα ακόμα. Το ένα έρχεται από το Φεστιβάλ Αθηνών, διότι για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard κρατάνε θέση για σας στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποιήστε λοιπόν τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις συναλλαγές που θα κάνετε για το επόμενο 20ήμερο μέχρι τις 21 Ιουνίου και ποιος ξέρει, μπορεί να είστε εσείς ένας από τους 110 συνολικά τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιοι να σκέφτονται για σένα, κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα, όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Και συζητάμε συνεχώς για τις ψηφιακές απειλές, για τις πιθανές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι μας και ιδίως όσοι διαθέτουν σήμερα μια επιχείρηση. Αν είναι κάτι που σας απασχολεί, η Vodafone έχει τις λύσεις με τις υπηρεσίες Cyber Security, με την συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business, το Lockout Mobile Security, ας πούμε, προστατεύει τα κινητά. Το Trend Micro Worry Free, τα laptop και τον server. Και το Firewall Management σας δίνει τον έλεγχο πρόσβασης και μια γενικότερη προστασία του δικτύου. Μάθε πόσα προστατεύεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο vodafone.gr/business ή σε ένα κατάστημα Vodafone.

0: Λίγο πριν σας αφήσουμε για τις επόμενες διαφημίσεις, εκείνες που θα σας οδηγήσουν στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων, θα ήταν παράληψη να μην αναφερθούμε σε αυτή την απώλεια του Νάσου Αθανασίου, που έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Θα τον θυμάστε, φαντάζομαι. Πριν από πολλά χρόνια άρχισε μια εκπομπή, μια ενημερωτική εκπομπή, λεγόταν Κάθε Μεσημέρι, ήταν στη δημόσια τηλεόραση και ήταν από αυτούς τους ανθρώπους που, όπως λέμε εμείς έτσι πιο φρέσκοι στη δουλειά, άνοιξε δρόμους. Και έκανε πολλά πράγματα να φαντάζουν αυτονόητα, όταν βεβαίως δεν ήταν αυτονόητα. Πάμε στις διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Ο κύριος Βασίλης Καραστάθης, ο πρόεδρος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, θα είναι μαζί μας για να μας πει ποιος κατάφερε να ταρακουνήσει καλύτερα τον σεισμόγράφο. Η Metallica, η Iron Maiden ή το Final Four.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες, γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Του αγοριού απέναντι.
8: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως λεωφόρο Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και από Παιανία έως Παλίνη, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Καλαμάκι και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθηνάς. Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο και 3,3% τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Στο 3,2% κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 3% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτής στην Ελλάδα τον Μάιο ήταν στην τρίτη θέση μετά τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν, η εισαγγελία έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παραβάση καθήκοντος. Εν τω μεταξύ, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται οι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παρετήσεις 7 βουλευτών. Πρόκειται για τους Εφη Αχτσιόγλου, Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μέρο Πιτζούφη και Θεάνο Φωτιού. Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη συμφωνίας έχει διακοπεί εδώ και λίγες ημέρες, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι ο ανώτοτος ηγέτης του Ιράν, Μοχτάμπα Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ανέφερε επίσης ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγράμματος, το οποίο αρνιόταν προηγουμένως να συζητήσει. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ωραία διασκευή είναι αυτή. Ανίτα Κέλσι, λοιπόν, σε ένα τραγούδι που το λες και κλασικό, αλλά να, μια ωραία διασκευή. Είδατε πως μπορεί έτσι να δώσει μια άλλη διάσταση σε ένα τραγούδι από εκείνα που δεν θα παίρνεις μαζί σου στη λίστα των διακοπών για να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά.

Λοιπόν, σας έχω υποσχεθεί μια συνέντευξη με τον κύριο Βασίλη Καραστάθη, τον πρόεδρο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, και ο λόγος, συνήθως με τους σεισμολόγους δεν τα λέμε για καλό λόγο, τώρα όμως είναι αλλιώς. Τώρα η αφορμή για τη συζήτηση, ελπίζω να τον αντοπίσουμε, έτσι, γιατί προσπαθεί η Σοφία, αλλά μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει. Ο λόγος είναι γιατί το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εγκατέστησε ένα σεισμογράφο υψηλής ευαισθησίας στο ΟΑΚΑ. Νομίζω οι περισσότεροι το πρωτοακούσαμε αυτό λίγο πριν την συναυλία των Μετάλλικα, λίγο πριν την sold out συναυλία. Κάνουν λοιπόν ένα πρωτότυπο πείραμα, ένα επιστημονικό πείραμα, και επειδή ακριβώς το ΟΑΚΑ πρωταγωνίστησε τις προηγούμενες ημέρες έτσι, στα πολιτιστικά θεάματα και του αθλητισμού βεβαίως, η Μετάλλικα, η Iron Maiden, το Final Four, έχει ένα λόγο να συζητήσουμε μαζί του τα ευρήματα. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας προφανώς ήθελαν να καταγράψουν και να μελετήσουν τις δονήσεις που προκαλούνται από μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις σε μέρη που μαζικά συμμετέχει, βρίσκεται πολλής κόσμος.

Λοιπόν, δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε τον κύριο Καραστάθη. Δεν πειράζει, θα κάνουμε μια αλλαγή στην σκαλέτα μας, ώστε να πάμε βάση του προγράμματος. Εγώ με την ευκαιρία να σας πω έτσι για να εξοικονομήσω λίγο χρόνο, όσο χρόνο μπορώ, ίσως έχετε καταλάβει, δεν τα πάω και πολύ καλά με το χρόνο, πως είναι μαζί μας η Vodafone. Η Vodafone λοιπόν σας προσφέρει εργαλεία για να θωρακίσετε τις επιχειρήσεις σας από τις ψηφιακές απειλές. Με το Vodafone Business μπορείτε να το κάνετε. Έχει τις υπηρεσίες Cyber Security, συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από hacker και ιούς. Βρείτε λοιπόν τη λύση online προστασίας που χρειάζεστε εσείς και η επιχείρησή σας στο vodafone.gr/business.

Να, πως καταλαβαίνεις ότι καλοκαίριασαι. Παίζει το ραδιόφωνο Barry White. Πόσοι γάμοι είναι προγραμματισμένοι να γίνουν άραγε και φέτος το καλοκαίρι, που το ζευγάρι θα μπει και θα ακούγεται παντού Barry White. Γάμος και δει καλοκαιρινός χωρίς Barry White. Γίνεται, αλήθεια γίνεται.

0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα μέχρι το Παρίσι. Στο Παρίσι συμβαίνει κάτι εντυπωσιακό, τουλάχιστον εγώ το βλέπω για εντυπωσιακό. Θυμάστε εκείνα τα βιβλία που έγραφε ο Ντάν Μπράουν, Κώδικας Νταβίντσι, Ιλουμινάτι, υπήρξε κι άλλο, δεν ξέρω. Όλα αυτά γίνανε και ταινίες. Περάσαν στο σινεμά. Βασικός πρωταγωνιστής ήταν ο Τόμ Χάνκς. Εντάξει, δεν ήταν κάτι συγκλονιστικό, αλλά το έβλεπες πάρα πολύ ευχάριστα, διότι είχε και στοιχεία θρίλερ, έμπαιναν μέσα κι άλλα στοιχεία. Κάτι τέτοιο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, όσο περίεργο και αν σας ακούγεται, στο Παρίσι. Εκτός αν αυτά είναι τερτύπια δημοσιογραφικά για να ψαρέψουν το κλικ. Γιατί εγώ διαβάζω πως αυτή τη στιγμή γίνεται η ανασκαφή του αιώνα. Ψάχνουν να βρουν κάτω από την Νότρε Ντάμ. Ήδη έχουν βρει παράξενα ευρήματα 1700 ετών. Το Associated Press έκανε ένα μεγάλο ρεπορτάζ, μάλιστα, για αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή κάτω από την Νότρε Ντάμ. Κάτω από την Νότρε Ντάμ, όχι έξω από την Νότρε Ντάμ, εκεί που συνοστίζονται εκατοντάδες τουρίστες, περιμένοντας μάλιστα και κάτω από την αφόρητη ζέστη. Ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας είναι μαζί μας, καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Παρίσι, τακτικός συνομιλητής μας. Γεια σας, κύριε Δαβέτα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Έχει πράγματι ζέστη πολύ στο Παρίσι?
1: Κοιτάξτε, είναι περίεργη, όπως είναι περίεργη όλη η ατμόσφαιρα γενικώς στη Γαλλία, είναι περίεργος και καιρός. Πριν από μερικές, μέχρι πριν δύο μέρες, είχε 30 βαθμούς, είχε καύσωνα, ήταν αφόρητος. Οι άνθρωποι δεν ξέραν τι να κάνουν για να μπορούν να γλιτώσουν από τη ζέστη. Γιατί 30 και 35 βαθμούς στο Παρίσι, μπορείτε να δείτε ότι αυτό πάγει στους 50. Μετατρέπεται αμέσως έτσι, λόγω του ότι δεν υπάρχει διέξοδος, δεν υπάρχουν ποτάμια, παρά τους κουβάτα. Τώρα σήμερα ας πούμε έχει πέσει η θερμοκρασία κατά 10 βαθμούς και είχαμε και πολύ δυνατές βροχές.
0: Τώρα είστε στους 20 δηλαδή και δεν φυσάει, μάλιστα. Είναι αυτό το οποίο καταγράφουμε νομίζω πια παντού. Αλλά εσείς γίνατε είδηση μαζί με τη Βρετανία το τελευταίο διάστημα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Τι γίνεται με την Notre Dame, την Παναγία των Παρισίων, κυρία Δαβέτα?
1: Εντάξει, να το δούμε λίγο για να καταλάβει ο κόσμος. Μετά το κάψιμο, όταν κάηκε, άρχισαν οι ανασκαφές, οι οποίες ήταν μοιραίες, γιατί έπρεπε να καταστήσουν κάποια θεμελία σε κάποιους χώρους κτλ. Εκεί λοιπόν ανακάλυψαν του πρώιμου χριστιανισμού διάφορα είδη, πώς θα σας τα πω, διάφορα αντικείμενα. Αυτά τα αντικείμενα είναι από ιστορικές αναγραφές, μέχρι ας το πούμε ίχνη τα οποία θυμίζουν κάτι από τα γνωστικά Ευαγγέλια. Πιο συγκεκριμένα βρέθηκαν νομίσματα του 4ου αιώνα με την εικόνα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Άρα βλέπουμε ότι η Νότρε Ντάμ δεν είναι αυτή που νομίζουμε όλοι. Βλέπουμε ότι κάτω εκεί υπήρχε ρωμαϊκός ναός αρχαίος, υπήρχαν μετά στη συνέχεια χριστιανικοί ναοί. Δηλαδή βρέθηκαν, για να καταλάβει ο κόσμος, ρωμαϊκά οικοδομήματα, τα οποία αργότερα χρησιμοποιήθηκαν σε μεταγενέστερες οικοδομές, μεσαιωνικά κεραμικά με ανεξήγητες επιγραφές, άρα θα χρειαστεί δουλειά, τάφοι και σαρκοφάγοι υψηλόβαθμων προσώπων, αλλά και γλυπτά και τμήματα ενός αρχικού, όπως σας είπα στο ξεκίνημά μου, μεσαιωνικού διακόσμου του ναού.
0: Άρα δικαιολογείται ο τίτλος με ακρίβεια, η ανασκαφή του αιώνα, αυτό που παίζουν οι γαλλικοί τίτλοι ειδήσεων, έτσι, γιατί εδώ μιλάμε για 20 αιώνες ανθρώπινης ιστορίας κάτω από την
1: μέχρι το επόμενο δεκαήμερο να ανασκαφθεί κάτι άλλο, καταλάβατε.
0: Και όλα αυτά ξεκίνησαν, δηλαδή η αφορμή ήταν αυτό το σχέδιο ανάπλασης που ακολούθησε τη φωτιά?
1: Ναι, είναι αυτή το κάψιμο, γιατί καίγοντας βασικά πράγματα στην Παναγία των Παρισίων, τα οποία απειλούσαν το θεμέλιο, απειλούσαν την θεμελιώδη κατασκευή, αναγκάστηκαν να ψάξουν λίγο πιο βαθιά για να μπορέσουν να ξαναγγίξουν τα θεμέλια. Και φτάνοντας πιο βαθιά, έφτασαν σε όλα αυτά τα λεγόμενα στρώματα. Τα λέγαμε μάλιστα ότι... Αυτά, μιλάμε τώρα για την πυρκαγιά του 2019, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και τις εργασίες αποκατάστασης.
0: Που κράτησαν βέβαια πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, ναι. Και υπήρξε και μεγάλος διάλογος για αυτά. Τα οποία δεν υιοθέτησαν αυτοί που πιστεύουν στην αρχική δομή και όχι στην καινούργια μορφή. Αλλά βρέθηκαν, ξαναλέω, λείψαν από παλαιότερες ρωμανικές.

0: Εκκλησίας, η οποία προϋπήγε της Νότρ Ντάμ, βρέθηκαν εκατοντάδες μεσαιωνικά γλυπτά του 13ου αιώνα.
1: Μεσαιωνικό Παρίσι, εξαιρετικό. Ναι. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, γιατί εδώ τώρα βλέπω ότι κάποιοι μιλούν για τον πραγματικό κώδικα Da Vinci. Βρέθηκαν και σύμβολα που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκρυπτογραφηθεί, και εδώ έχει ανοίξει και ένα άλλο κεφάλαιο σε αυτές τις κουβέντες για τα ευρήματα.
0: Ναι, δεν θα φτάσω μέχρι εκεί, θα σας πω γιατί. Γιατί η ιστορία ξεκινάει εκεί, μάλλον τελειώνει εκεί που αρχίζει η λογοτεχνία. Λοιπόν, βρέθηκαν πλήθος τάφων, σωστά. Βρέθηκαν επιγραφές οι οποίες πρέπει να τις ξαναδεί κάποιος. Η τάφη είναι από το 14ο στο 10ο αιώνα. Ουσιαστικά είναι στρωματικές πληροφορίες, θα έλεγα η Notre Dame ως στρωματογραφία της πίστης. Δηλαδή δείχνει την εξέλιξη που είχε η χριστιανική ιστορία.
1: Μάλιστα,
0: κάτι
1: μάλιστα.
0: Το οποίο, προσοχή, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Καταρχήν βρέθηκε μια ρωμαϊκή πόλη, ίχνη ρωμαϊκής πόλης, της λεγόμενης Λουτέσια. Επίσης παλαιοχριστιανικές ζωμές. Ξαναλέω, ο ρωμανικός ναός, ο χωστικός ναός, ο καθεδρικός που ιδρύθηκε το 13ο αιώνα. Αυτή η στρωματογραφία της πίστης, όπως το λέω, μας αποδεικνύει το εξής, ότι ο χριστιανισμός δεν είναι μια απόφαση που θα από τα πάνω, το Μέγα Κωνσταντίνο, όπως λένε πολλοί οι οποίοι θέλουν να επιτεθούν σε αυτού του είδους την αντίληψη. Δεν είναι δηλαδή μια ωραία μέρα ο Μέγας Κωνσταντίνος και λέει «Και τώρα κύριοι, αποφασίζω και διατάσσω να γίνετε χριστιανοί». Ή γιατί η Εκκλησία δεν ήταν μόνο θεολογία. Ήταν ένας κοινωνικός θεσμός εξουσίας. Αυτό μας αποδεικνύουν μέχρι τώρα και οι έρευνες οι οποίες αρχίζουν και αναρτίζονται σιγά σιγά. Ήταν μια ταφή, ήταν μέσα στο ναό, ναι με ένας προνόμιο μιας ελίτ, αλλά που χαρακτήριζε τις κοινωνικές εξελίξεις της εποχής. Επίσης, υπήρχε στενή σχέση ανάμεσα στην πίστη, όπως βλέπουμε, την πολιτική και στην κοινωνική ιεραρχία. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο μεσαιωνικός χριστιανισμός, έτσι όπως τον εξελίσσεται μέσω της Notre Dame, ήταν μια σαρκωμένη πραγματικότητα και όχι μια αφηρημένη ιδέα. Ή να το πω αλλιώς, ήταν η βίβλος, η χριστιανική βίβλος, σε εικόνες.
1: Είναι εντυπωσιακό και γι' αυτό φαντάζομαι ότι και οι ερευνητές, αυτή η ομάδα που δουλεύει και αποτελείται από διάφορους επιστήμονες, δεν θέλουν με τίποτα να σταματήσουν, παρότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, κύριε Δαβέτα. Πρέπει να παραδώσουν τη νέα πλατεία εκεί μπροστά από την Notre Dame το 28.
0: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα, ξέρετε, ουσιαστικά βρισκόμαστε μπροστά μας, διανοίγεται μέσα από τις σκηνές με τους αποστόλους, τους βασιλιάδες, αυτές τις βιβλικές σκηνές. Ανοίγεται μια οπτική θεολογία. Δηλαδή μια θεολογία μέσα από την οπτικότητα των εικόνων, της τέχνης. Και εδώ βλέπουμε ότι ο χριστιανισμός ήταν μια ιστορική διαδικασία. Ήταν μια εκτέλεση των κοινοτήτων, συγκρούσης ιδεών.
1: Άρα λέτε ότι αυτό μπορεί να γεννήσει κάτι άλλο. Τώρα, αυτά τα ευρήματα, ξέρετε, που πηγαίνουν, μεταφέρονται με έναν τρόπο για περαιτέρω ανάλυση, ανάδειξη.
0: Τα εργαστήρια, όσα μπορούν να μεταφερθούν, ή αλλιώς πάνε επί τόπου και κοιτούν. Αλλά εδώ θέλω να επιμείνω σε αυτό, ότι αποδεικνύεται ότι η πίστη είναι μια ενσωματωμένη στην κοινωνία. Μας λέει πώς ζούσαν οι πιστοί, πώς πέθαιναν, πώς ήθελαν να θυμούν τον εαυτό τους. Μας μιλάει επίσης για μια σειρά από κείμενα τα οποία δεν μας τα δείχνει, μάλλον τα οποία δεν τα έχουμε ακόμη. Μπορούμε να τα αποκρυπτογραφήσουμε, θα τα αποκρυπτογραφήσουμε. Αλλά δεν είναι όμως κάτι το οποίο ενισχύει τις θεωρίες του Νταβίντσι για Άγιο Δισκοπότηρο, για κρυφή γνώση, για ανατροπές, για αποκαλύψεις. Είναι κάτι το πολύ ιστορικό και συγκεκριμένο, όπως παρουσιάζεται.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι μια κοινωνική εξέλιξη ο χριστιανισμός, όπως έφτασε μέχρι σήμερα.
1: Κύριε Δαβέτα, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα και για την διαθεσιμότητά σας πάντα να μιλήσουμε και να μας πείτε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή ή όποτε σας έχουμε χρειαστεί στη Γαλλική Πρωτεύουσα.
0: Να είστε
1: καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ο κ. Δημοσθένης Δαβέτας, για να δούμε, γιατί το διάβαζα ότι με ενδιαφέρον οι άνθρωποι αυτοί που προφανώς όλο αυτό δεν το περίμεναν, ίσως στο μέγεθός του, δεν θέλουμε τίποτα να σταματήσουν τις ανασκαφές. Ψάχνουν μέχρι να συναντήσουν τους πρώτους οικιστές της περιοχής, τους γαλάτες. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και ελπίζω ότι.
2: Και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών έξω. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλή

0: κατεύθυνση Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη άνση. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η B-Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Λοιπόν, και εδώ ένα μήνυμα του Χρήστου. Πάντως επιβεβαιώνεται, λέει, με τα ευρήματα αυτά των Γάλλων, ο Αστερίξ που ονόμαζε το Παρίσι Λουτέτσια. Πράγματι, έτσι δεν το έλεγε, Λουτέτσια. Από το Λούτουμ, που στα λατινικά σημαίνει λάσπη. Πλημμύριζε ο Σικουάνας, γέμιζε το Παρίσι, που τότε δεν λεγόταν Παρίσι, λάσπες. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Καραστάθης είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του Γεωνομικού Ινστιτούτου, να μας πει για αυτό το πείραμα που έκαναν με επίκεντρο το ΆΚΑ. Γεια σας, κύριε Καραστάθη, καλησπέρα σας.
12: Καλησπέρα σας.
11: Λοιπόν, έλεγα και νωρίτερα ότι πολλές φορές είναι σπάνιες οι αφορμές που μας δίνονται να μιλήσουμε για κάτι όχι δυσάρεστο όπως είναι ο σεισμός μαζί σας. Επομένως, αυτό τι είδους πείραμα είναι που κάνατε?
12: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο έχει γίνει και σε παγκόσμια βάση αρκετές φορές. Υπάρχουν συναυλίες οι οποίες έχουν καταγραφεί. Γενικά προκαλούν πολύ μικρούς εντός εισαγωγικών σεισμούς που πρακτικά δεν είναι σεισμοί, είναι δονήσεις τεχνητές οι οποίες έρχονται από το πλήθος που παρακολουθεί τη συναυλία και το οποίο συντονίζεται με τους ρυθμούς των τραγουδιών. Mm-hmm. Η Μετάλλικα για παράδειγμα, που είναι ένα αρκετά ρυθμικό συγκρότημα και με έντονη μουσική, συντονίζει πάρα πολύ τον κόσμο που ακούει και έχει μεγαλύτερες συντονίσεις. Μάλιστα έκαναν
11: κέρδισαν τη Μετάλλικα, δηλαδή
12: με ενάμιση, ας πούμε. Μάλιστα. Στην κλίμακα Ρίχτερ κάτι αντίστοιχο, ενώ αντίθετα οι Iron Maiden παρέμειναν κάτω από ένα στο 0.9 περίπου.
11: Mm-hmm. Μάλιστα. Το Final Four, γιατί είχαμε και το Final Four.
12: Ήταν κάτι παρόμοιο με τους Iron Maiden. αλλά και αυτό αρκετά χαμηλότερα από τους μετάλλικα.
11: Ναι. Και έχει ενδιαφέρον...
12: Παίζει ρόλο και ξέρετε το πόσο ρυθμικό είναι το συγκρότημα και τι ενθουσιασμό προκαλεί και ο κόσμος, όλα αυτά σίγουρα έχει διαφορά.
11: Μου άρεσε που ήταν, τα ευρήματά σας είχαν, ήταν φροντισμένα στη λεπτομέρειά τους, δηλαδή σε ποιο τραγούδι κατεγράφει η υψηλότερη τιμή, έτσι, Master of Puppets, αν δεν κάνω λάθος.
12: Ναι, γενικά, ναι, γενικά αυτό συμβαίνει, είναι πάντα αυτό που έλκει και την προσοχή, ξέρετε, του κόσμου, ότι που υπήρχε ο μεγαλύτερος ενθουσιασμός.
11: Τώρα αυτά τα ευρήματα, μάλλον αυτό το εργαλείο που δόθηκε έτσι η ευκαιρία λόγω των θεαμάτων που υπήρξαν, ήταν προγραμματισμένα στο ΟΑΚΑ, να το μετρήσετε, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί στην έρευνα, υπάρχει κάποια...
12: Δείχνει αυτό, έχει ένα ζητώ αποτέλεσμα. Πρώτο είναι ότι δείχνει ουσιαστικά πως μια ανθρωπογενής πηγή δόνησης γίνεται αισθητή στον περιβάλλοντα χώρο. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το μετρήσιμο και αξιοποιήσιμο σε διάφορες μελέτες που μπορεί να γίνουν. Από την άλλη πλευρά είναι κάτι το οποίο φέρνει και τη σεισμολογία πιο κοντά στο πολίτη, δεν είναι πια συνυφασμένη μόνο με το, όπως είπατε και εσείς πριν, με το τρομερό φαινόμενο
11: του σεισμού, δυσάρεστο σε κάθε περίπτωση,
12: ναι, αλλά είναι κάτι το πολύ πιο κοντινό στην νέα γενιά, στους νέους ανθρώπους, και αυτό μας φέρνει λίγο κοντύτερα.
11: Μια πιο επιστημονική, ας πούμε, χρειά, πιο φυσική. Γιατί θα μου πει φυσικό φαινόμενο και ο σεισμός, αλλά δεν θέλουμε, μακριά από εμάς λέμε πάντα. Κύριε Καραστάθη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
11: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο κ. Βασίλης Καραστάθης, ο πρόεδρος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ορίστε η απάντηση στο ερώτημα. Οι μετάλλικα κατάφεραν να παράξουν σημαντικά ισχυρότερες εδαφικές δονήσεις σε σχέση με τους Iron Maiden και τους Ολυμπιακούς που πήγανε και είδανε την ομάδα τους ευτυχώς να γυρίζει πίσω με τον τίτλο. Πίσω, μέχρι το λιμάνι δηλαδή πήγανε από το ΟΑΚΑ, εντάξει, όχι μεγάλη διαδρομή. Λοιπόν, έρχεται ο Νίκος Ανδρίτσος, άρτη αφιχθής από τα μέρη του, εκεί ψηλά έχει πάρει τον αέρα του, νομίζω και φάτος μαζί σας θα κάνει το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Σας αποχαιρετώ, τα λέμε αύριο. Αύριο είναι Τετάρτη, έχουμε μπερδευτεί λίγο. Να, είδατε, η αργία τι μας κάνει, μας αποπροσανατολίζει. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη στις 6, σας αναμένω. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας, σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: έχει επιθεώρηση.
1: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
0: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
1: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
2: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
0: Εισιτήρια more.com.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην παραγωγή ο Αθανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Στο αρχείο θέτει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν, η Εισαγγελία έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή απολογούνται από το πρωί οι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθησαν μετά την απολογία τους οι 10 πρώτοι κατηγορούμενοι. Το 5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το μήνα Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο

σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Υψηλότερα, στο 3,2% κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη από 3% τον προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται πως ο δείκτης τιμών καταναλωτής στην Ελλάδα είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο η Βουλγαρία και η Λιθουανία κατέγραψαν οι υψηλότερες τιμές τον Μάιο. Σε επίπεδο Ευρωζώνης, τη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό είχε ο τομέας της ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όσο ο Πρωθυπουργός λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, τόσο περισσότερο πληρώνει ο ελληνικός λαός, σχολίασε σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές της γνωστοποίησαν σήμερα την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Η Έφη Αχτσιόγλου από την πλευρά της δήλωσε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, όχι όμως από την ενεργό πολιτική. Για αναμενόμενη απόφαση, η οποία ήταν λυμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο στον Sky ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Σε λίγο στο μαγκαζίνο μας η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Καταγράφει το νέο πολιτικό τοπίο μετά την ίδρυση των κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Οι πολίτες σχολιάζουν μεταξύ άλλων τα σενάρια αυτοδυναμίας, απαντούν στα ερωτήματα για το ποιον θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό, αλλά και με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Στη δημοσκόπηση αποτυπώνονται επίσης οι ανησυχίες των πολιτών για τις εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά και το πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται σε συνομιλίες για το ουρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενημερώνοντας σήμερα το Κογκρέσο. Τόνισε ωστόσο ότι καμία ενδεχόμενη συμφωνία δεν είναι βέβαιο πως θα γίνει αποδεκτή από τη Γερουσία ή την Αμερικανική κοινή γνώμη. Όπως ανέφερε, υπάρχει προοπτική το Ιράν να έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί πτυχές του πυρηνικού του προγράμματος, που προηγουμένως αρνιόταν ακόμη αλλού. Ήταν καταδικασμένο σε 7 χρόνια για υπόθεση ναρκωτικών. Για το περιστατικό συνελήφθησαν 2 σοφρονιστικοί υπάλληλοι, κατηγορούμενοι για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία. Στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αύριο θα συνεχιστούν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης αναφορικά με τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Το δικαστήριο διέκοψε για να λάβουν κάποιοι συνήγοροι την εισαγγελική πρόταση και να συνεχίσουν την τοποθέτησή τους στην αυριανή συνεδρίαση. Μέσα στο καλοκαίρι, το πιλωτικό σύστημα των καμερών πάβει να είναι πιλωτικό και γίνεται πλήρες με πάνω από 150 κάμερες για αρχή, οι οποίες θα γίνουν 388 μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, ανέφερε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Τόνισε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την αστυνομία, έχουν μέχρι στιγμής βεβαιωθεί 2.453 κλήσεις και έχουν γίνει 420 ενστάσεις, εκ των οποίων έγιναν δεκτές οι 52. Το 70% των κλήσεων πήγε ηλεκτρονικά στους παραβάτες, ενώ για το υπόλοιπο 30% υπήρξε ενημέρωση από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου βεβαιώθηκε η παράβαση. Συνολικά 777 πυροσβέστες από 14 ευρωπαϊκές χώρες θα τοποθετηθούν στρατιωτικά

στρατηγικά σε περιοχές υψηλού κινδύνου στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Κομισιόν. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής από την έναρξη του Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας το 2022. Παράλληλα, 22 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα του Ευρωπαϊκού Στόλου είναι έτοιμα να υποστηρίξουν χώρες που βρίσκονται υποπίεση. Η ανταπόκριση αυτή υποστηρίζεται από 24ωρο συντονισμό. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκαινιάσει φέτος το νέο περιφερειακό πυροσβεστικό σταθμό στην Κύπρο για την ενίσχυση της ετοιμότητας στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Νότιας Μεσογείου. Στην αθλητική επικαιρότητα, οριστικά απών από τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που θα γίνει αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Αμφίβολοι για τον Παναθηναϊκό, εις Λούκας και Ρογκαβόπουλος. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του Προέδρου της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, και των συνεργατών του, Πάολο Βαλέρι και Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντες. Κατά της παραμονής του Γάλλου αρχιδιαιτητή, ψήφισε Ολυμπιακός. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά έδριος, προβλέπεται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, η έλευση Τσίπρα και η δημοσκοπική εξαήλωση των κομμάτων της αριστεράς που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνουν τις εξελίξεις. 150 στελέχοι και πρωτοκλασσάτοι υπουργοί της τότε κυβέρνησης Τσίπρα, μεταξύ των οποίων και 7 βουλευτές της νέας αριστεράς, αποχωρούν από την κοινοβουλευτική ομάδα η οποία και διαλύεται. Από την πλευρά της, η Έφη Αχτσιόγλου παρετείται από βουλευτής, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ οι κρίσιμες αποφάσεις θα ληφθούν στα αρμόδια όργανα. Πάμε να τα ακούσουμε όλα να

0: αθλητική. Παραμένω παρούσα.
1: Οι συνολικά 150 αποχωρήσεις τελεχών της Νέας Αριστεράς συνοδεύονται με αιχμές προς την ηγεσία του κόμματος λόγω της διαφορετικής προσέγγισης για συμπορεύσεις.
2: Και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να συνυπάρξουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό. Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της Ελλάς. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
1: Οι συνολικά 150 αποχωρήσεις τελεχών της Νέας Αριστεράς συνοδεύονται με αιχμές προς την ηγεσία του κόμματος λόγω της διαφορετικής προσέγγισης για συμπορεύσεις.
3: Ως Νέα Αριστερά θέσαμε στο δημόσιο πεδίο την ανάγκη του λαϊκού μετόπου, της συσπήρωσης απέναντι στη δεξιά και την ακροδεξιά, την ανάγκη της προγραμματικής σύγκρουσης με το καθεστώς Μητσοτάκη. Σήμερα βλέπουμε καθαρά ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη.
4: Δεν είναι μια στάση που αρμόζει σε μια αριστερά, δηλαδή κάνουμε μια προσπάθεια αλλά συγχρόνως κοιτάμε, εξεσχοποιούμε το Νέα Αριστερά ως τρανζιτ κόμμα προκειμένου να πάμε κάπου αλλού.
1: Στη Νέα Αριστερά, χωρίς όμως να αποτελούν κοινοβουλευτική ομάδα, παραμένουν ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, Θεόδωρος Δρίτσας, Σία Αναγνωστοπούλου και Πέτη Πέρκα. Ρευστό το κλίμα και στον ΣΥΡΙΖΑ, με τους βουλευτές του να εμφανίζονται μοιρασμένοι για τη στάση που πρέπει να τηρήσει το κόμμα έναντι του Αλέξη Τσίπρα.
5: Η παρουσία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προοπτική στη λογική να παίξει καταλυτικό ρόλο στο να δημιουργηθεί αυτό που ο κύριος Ρωμανός περιέγραψε, ο πόλος της κεντροαριστεράς, ο κυβερνητικός πόλος της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
6: Οι Δραμηνές και οι Δραμήνοι με εξέλεξαν τρεις φορές βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου.
1: Η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο.
7: Ο κύκλος που κλείνει στη Νέα Αριστερά αλλάζει και τη σύνθεση της Βουλής και πλέον η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα δύναμη είναι η ανεξάρτητη. Θα μας πει περισσότερα η Άντζη Κούκη.
8: Πρόκειται για ακόμη μία αλλαγή στον χάρτη της Βουλής. Αυτό που κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι πως οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, και αυτό καθώς βρίσκονται κάτω από τη Νέα Δημοκρατία με τους 156 βουλευτές και πάνω από το Πασόκ με τους 32. Τώρα λένε, αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως μετά την αποχώρηση των βουλευτών της Νέας Αριστεράς, την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, αλλά και με τις πληροφορίες που θέλουν τον Γιάννη Θραγασάκη, ο οποίος είναι ο πρώτος επιλαχών μετά την παρέτηση της Έφης Αξιόγλου, να κρατά την έδρα που ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια να ανεξαρτοποιείται, θα γίνουν 40.
9: Τώρα, κατατέθηκε και η πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση. Το ζητούμενο εδώ είναι να βρεθεί ένα πεδίο συνεννόησης, Άντζη.
8: Ναι, ουσιαστικά η πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση θα αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Μετά την κατάθεση αναμένεται να συγκροτηθεί μια διακομματική επιτροπή, ενώ η Ολομέλεια θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της και ουσιαστικά θα δώσει το πράσινο φως ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την συνταγματική αναθεώρηση, κάτι που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.
7: Η δημοσκοπική υποχώρηση και οι παραφωνίες με το φάλτσο, όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη του Χάρη Δούκα, ανοίγουν νέο κύκλο εσωστρέφειας στο Πασόκ, ενώ τον Αλέξη Τσίπρα επέλεξε για αντίπαλο για ακόμα μια φορά η Μαρία Καριστιανού. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Το ανοιχτό παράθυρο που άφησε ο Χάρης Δούκας για συνεργασία του Πασόκ με το κόμμα Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης συνεχίζει να δυναμητίζει το κλίμα στη Χαριλάου Τρικούπη, με κορυφαία στελέχη του κόμματος να αδειάζουν το δήμαρχο της Αθήνας.
10: Αν το Πασόκ έρθει δεύτερο, δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση. Σε καμία. Η εποχή δεν επιτρέπει να κάνουμε δηλώσεις που μετά σε τέτοια θέματα να πρέπει να τις εξηγούμε.
11: Δεν είμαι ερμηνευτής του κύριου Δούκα. Μόνο εκείνος μπορεί να ερμηνεύσει τις δηλώσεις του. Εγώ θα σας πω ποια είναι η θέση του Πασόκ. Το θολό μήνυμα, αν υπάρχει, που είναι ίδιο άλλων κομμάτων, το θολό μήνυμα, καλό να μην υπάρχει.
1: Θέμα ύπαρξης του Πασόκ έβαλε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ με επιφυλακτικότητα αντιμετωπίζουν όσα γίνονται στη Χαριλάου Τρικούπη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
12: Αυτό που δεν είπε ο Δούκας είναι το εξής. Ότι βάσει του εκλογικού νόμου, σύμπραξης δύο κομμάτων δεν παίρνει τον πόνους. Δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Άρα για να κάνουν σύμπραξη και να πάνε να κερδίσουν το Μητσοτάκη, πρέπει να καταργηθεί

0: κόμμα που λέγεται Πασόκ.
1: Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα ο κύριος Δούκας θα έπρεπε να το απευθύνει μόνο στον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Πρόταση έκανε.
1: Και στη στενή την πρόταση. Να την απευθύνει μόνο στον κύριο Ανδρουλάκη και στη στενή πολιτική ηγεσία του Πασόκ. Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις.
3: Την ίδια ώρα η Μαρία Καριστιανού, η οποία με βάση τις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται να διεκδικεί τη δεύτερη θέση, άσκησε για άλλη μια φορά κριτική στον Αλέξη Τσίπρα.
4: Ο κύριος Τσίπρας είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Ήταν κάτι ξαναζεσταμένο και επομένως κάτι που είναι ξαναζεσταμένο θα πρέπει να δοθεί, να δοθεί έμφαση στο πώς θα παρουσιαστεί.
3: Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ θα συνεδριάσει την Παρασκευή.
5: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη νέα μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
7: Εισιτήρια more.com.
11: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
16: Τάκης και Μπούπης.
17: Μπούπη, φέρε το λουρί.
18: Πάμε να δούμε σπίτια.
19: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
17: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
19: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
17: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
19: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
17: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
16: Τάκης και Μπούμπις.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
20: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: 8 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και ήρθε η ώρα της νέας μεγάλης δημοσκόπησης της ΠΑΛΣ. Για τον Sky καταγράφει το νέο πολιτικό τοπίο μετά την ίδρυση των κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Οι πολίτες επίσης σχολιάζουν τα σενάρια αυτοδυναμίας, απαντούν στα ερωτήματα για το ποιον θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό, αλλά και με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Στη δημοσκόπηση αποτυπώνονται επίσης οι ανησυχίες για τις εξελίξεις της σχέσης Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά και το πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικά τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης μαζί με τη Λένα Φλιτζάνη στο στούντιο, ο επικεφαλής της ΠΑΛΣ Γιώργος Αράπογλου και ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξης Παπαχελάς.
1: Ξεκινήσαμε ένα 24ωρο μετά την ανεπίσημη ανακοίνωση και του δεύτερου κόμματος που περιμέναμε, του Αλέξη Τσίπρα, και μέχρι τις 31 Μαΐου συγκεντρώσαμε 1108 συνεντεύξεις ενήλικων συμπολιτών μας με δικαίωμα ψήφου.
2: Άρα, όταν είχαμε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του κύριου Τσίπρα το βράδυ, άφησες μια ημέρα να μπορέσει να αφομοιώσει και ο κόσμος το τι συνέβη και άρχισες να μετράς μετά.
1: Ακριβώς, το επόμενο απόγευμα.
2: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη κάρτα μας, να δούμε τώρα η στρατηγική όξυνση στην οποία διολυσθένει η Τουρκία, οι εικονικές αερομαχίες που είχαμε το τελευταίο διάστημα, το γεγονός ότι έχουμε ένα νομοσχέδιο ενόψη το οποίο ενδέχεται να θεσμοθετήσει τα περί γαλάζιας πατρίδας. Τα έχουμε μετρήσει να δούμε τι έχει γράψει το Κοντέρ για το πόσο ανησυχούν σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Πολύ, λέει το 25%, αρκετά, λέει το 30%, μέτρια το 22%, λίγο το 10%, ελάχιστα έως καθόλου το 8%. Πάμε και στην επόμενη μας κάρτα και θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Εδώ λοιπόν βολιδοσκοπούμε τα κριτήρια της ψήφου. Τι προσδοκίες έχουν και αν ψηφίζουν με το βλέμμα στο μέλλον. Εδώ πέρα λοιπόν το κύριο συνέστημα κίνητρο με το οποίο θα επιλέξετε το τι θα ψηφίσετε στις επόμενες εθνικές εκλογές. Θυμός, τιμωρία, λέει το 11%, επιβράβευση το 8%, ανησυχία, ασφάλεια το 21%, προοπτική που βλέπουμε εδώ και το μεγάλο ποσοστό, 54%, δεν θα ψηφίσω μας, λέει το 1%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, το 5%. Μία στάση εδώ θα κάνουμε, να δούμε λοιπόν τις αναλύσεις αυτών των απαντήσεων, διότι έχει ενδιαφέρον στα ελληνοτουρκικά, Αλέξη, να ξεκινήσω από εσένα. Τέλος εποχής για τα ήρεμα νερά, αυτό νομίζω αποτυπώνεται και σε αυτή τη μέτρηση.
3: Νομίζω ότι υπάρχει μια εύλογη ανησυχία, γιατί μετά από ένα διάστημα 2 περίπου ετών, όπου υπήρξε μια σχετική ηρεμία στο Αιγαίο, έχουμε αυτές τις καινούριες προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας, και στο πεδίο αλλά και σε επίπεδο εξαγγελιών. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι από ό,τι καταλαβαίνω αυτός ο νόμος που όλοι περιμέναμε μάλλον θα πάει προς το φθινόπωρο, οπότε υπάρχει ένα διάστημα ακόμα ηρεμίας, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος δικαιολογημένα ανησυχεί.
2: Τώρα, πάμε λίγο στο συνέστημα, στο κίνητρο με το οποίο θα ψηφίσουν και να δούμε λίγο τις υποαναλύσεις. Εδώ πέρα, όσοι προτίθεται να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε ότι ψηφίζουμε προοπτική 44%. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες. Πασό, κίνημα αλλαγής, 52% πάλι προοπτική, λέω τα μεγαλύτερα νούμερα για την οικονομία του χρόνου. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και εκεί προοπτική στο 77%. Στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού επίσης η προοπτική είναι στο 70%. Λιγότερο θυμό, λιγότερη τιμωρία, μάλλον έχουμε καλά συναισθήματα. Εδώ πέρα, Αλέξη, ένα δικό σχόλιο.
3: Νομίζω ότι ο κόσμος δεν θέλει, που θα ψήφισε μερικά από τα αντισυστημικά κόμματα, μερικές φορές δεν θέλει να πει ότι ψηφίζει από θυμό ή από οργή. Αυτό είναι λογικό γιατί είναι το θυμικό. Και προσπαθεί να βρει κάτι θετικό που είναι η προοπτική. Εδώ αυτό που βρίσκω ενδιαφέρον είναι στη Νέα Δημοκρατία, που είναι αυτός ο συνδυασμός των δύο παραγόντων που είναι ψηλοί, και η ανασφάλεια που έχει ο κόσμος για το τι μπορεί να γίνει σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας, και ταυτόχρονα η προοπτική ότι μπορεί να κρατήσω αυτά που έχω.
2: Γιώργο.
1: Θα σταθώ, Λένα, και εγώ σε αυτό που, με το οποίο έκλεισε ο Αλέξης. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Η Νέα Δημοκρατία έχει δύο ισχυρές βάσεις. Τους ψηφοφόρους που αναζητούν ασφάλεια, ανησυχούν, αλλά και αυτούς που θέλουν να επιβραβεύσουν. Αυτό αφορά συνήθως κάποια πλευρά του κυβερνητικού έργου και έτσι το καρπώνεται πάντα η εκάστοτε κυβέρνηση. Άρα βλέπουμε ότι οι μισοί ψηφοφόροι της προέρχονται, επιλέγουν με βάση αυτό, είναι δύο ισχυρές βάσεις που φαίνεται ότι έχει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Όπως σωστά επεσήμανες όμως, σε όλα τα κόμματα επικρατούσα επιλογή είναι η προοπτική, η αισιοδοξία, το όραμα, ποιος μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα, που όπως είδαμε συγκεντρώνει και το υψηλότερο ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού.
2: Και θα πω εδώ ότι στη συνέχεια θα μετρήσουμε και σε άλλες δημοσκοπήσεις και ποια γεγονότα μπορούν να καθορίσουν αυτό το συνέστημα βάσει του οποίου ο κόσμος θα ψηφίσει. Αν είναι η προσδοκία, γιατί. Αν είναι θυμός, πάλι γιατί, αν υπάρχει κάποιο γεγονός. Τώρα, επόμενη κάρτα. Ποιοι προτίθεται να ψηφίσουν? Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε εδώ ποιες είναι οι δεξαμενές, από πού ψαρεύει λοιπόν, πού καταγράφει διείσδυση. Αριστερά 25%, κεντροαριστερά 33%, κέντρο 10%, κέντρο δεξιά 1%, δεξιά δεν αριχνεύεται κάτι, πουθενά 7%. Τώρα θα πάμε και στην επόμενη κάρτα να δούμε για το άλλο νέο κόμμα που έχουμε στην πολιτική σκηνή, αυτό της κυρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Να δούμε η κυρία Καριστιανού που έχει ρεύμα, που έχει διείσδυση, αριστερά 2%, κέντρο αριστερά 4%, κέντρο 8%, κέντρο δεξιά 9%, δεξιά 8%, πουθενά 25%. Εδώ είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν ξέρω, Αλέξη, αν θες να κάνεις εδώ ένα σχόλιο ή να προχωρήσουμε και στους ψηφοφόρους, όσοι προτίθενται δηλαδή να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, εκεί πέρα τι γίνεται στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Εγώ θα ρώταγα τον Γιώργο εδώ στο αυτά τα ποσοστά που λέμε ότι από την αριστερά και την κεντροαριστερά βλέπουμε συμπάθεια τον κύριο Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτό σε απόλυτα ποσοστά και πρακτικά τι σημαίνει αυτό για το ΠΑΣΟΚ?
1: Αλέξη, το ποσοστό κάθε ομάδας μπορούμε να το υπολογίσουμε κατά μέσο όρο γύρω στο 15%, με το κέντρο, την κεντροδεξιά και την κεντροαριστερά υψηλότερα, τη δεξιά και την αριστερά πιο χαμηλά, αν θέλει να κάνει έναν πρόχειρο υπολογισμό. Εγώ θα στεκόμουν στο δεύτερο, σε αυτό που είπε, στο τι σημαίνει για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για το κόμμα Καριστιανού. Γιατί αν δει κανείς τα ποσοστά Λένα που είχαμε τον προηγούμενο μήνα, σαν πιθανότητα ψήφου, όλα τα ποσοστά που διάβασε η Λένα είναι αναμενόμενα, εκτός από τα ποσοστά που συναντάμε στην κεντροαριστερά, που βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα να τα πηγαίνει καλύτερα από ό,τι εκτιμούσαμε τον προηγούμενο μήνα και το κόμμα Καριστιανού να πηγαίνει λίγο χαμηλότερα. Θα έλεγα ότι στην κεντροαριστερά φαίνεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να κερδίζει σε πρώτη φάση το παιχνίδι.
2: Αλέξη, το γεγονός ότι συμβαίνει αυτό είναι επειδή ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς και τις θέσεις της κυρίας Καριστιανού, το πρόγραμμα, δηλαδή έχουμε μία μικρή γεύση?
3: Νομίζω ναι, και νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού έχει πάει λίγο προς τα δεξιά, όπως είχαμε δει το τελευταίο διάστημα. Εγώ δηλαδή τη βλέπω πιο πολύ ως απειλή για το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά, για παράδειγμα, παρά για τον κύριο Τσίπρα που έλεγαν κάποιοι ότι θα αρχίσει να του κλέβει αντισυστημικές ψήφους. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Γιώργος. Τώρα το δούμε και στο επόμενο.
2: Ποιοι προτίθεται λοιπόν να ψηφίσουν Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Έχουμε εδώ μετρήσει την εκλογική συμπεριφορά από τις προηγούμενες εκλογές του 2023. Ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας 4%. Από τον ΣΥΡΙΖΑ εκεί υπάρχει λαϊλασία. 55% βλέπουμε εδώ να παίρνει ο κύριος Τσίπρας από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. ΠΑΣΟ Κίνημα Αλλαγής 7%, ΚΚΕ 10%. Πάμε και στην κυρία Καριστιανού. Εκεί πέρα ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας 9%, προτίθενται να ψηφίσουν την κυρία Καριστιανού. ΣΥΡΙΖΑ 3%, ΠΑΣΟ Κίνημα Αλλαγής 6%, ΚΚΕ 2%. Δεν είναι μακριά εδώ πέρα, Αλέξη.
3: Ναι, εδώ δεν είναι μακριά, αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας έχει να πάρει από τη δικιά του ενορία. Δεν βλέπω δηλαδή αυτό που έλεγαν πολλοί, ότι θα έχει μια δυναμική πιο διευρυμένη. Παρά τα ποσοστά τα οποία βλέπουμε ενδεχομένως, θα τα δούμε αργότερα. Δεν βλέπω, πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ που είναι η στενή δικιά του ενορία, να έχει κάποια πήξη αυτή τη στιγμή.
1: Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αξιόλογο ποσοστό του 23, γιατί εδώ μιλάμε για το 23, αλλά θυμίζω είναι περίπου 18%. Ναι, ναι. Αλλά και πάλι και από αυτό βλέπουμε το μισό να έχει άμεσα ως απήχηση. Σωστά. Για την κυρία Καριστιανού όμως, για να μην την αδικήσουμε, να αναφέρουμε ότι εκτός από τα μεγάλα κόμματα που βλέπουμε εδώ, φαίνεται να έχει καλές εισρωές και από μικρότερα κόμματα, που βέβαια οι βάσεις είναι μικρές και δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε υπό αναλύσεις, αλλά φαίνεται
3: τσιμπολογάει
1: και από μικρότερα κόμματα.
2: Λοιπόν, επόμενη κάρτα. Θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά? Εδώ να διευκρινίσουμε ότι διερευνάμε διαθέσεις, δεν είναι πρόθεση αυτό. Να δούμε λίγο τι λένε. Σίγουρα ναι, το 3%, μάλλον ναι, 8%, μάλλον όχι, 17%, σίγουρα όχι, 64%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, το 8%. Και πάμε να δούμε λοιπόν πώς αναλύεται αυτή η απάντηση. Προτιθέμει να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, σίγουρα ναι 2%, μάλλον ναι 7%, ΠΑΣΟ Κίνημα Αλλαγής 2%, 4%, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, σίγουρα ναι 2%, μάλλον ναι 2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρσιονού 7%, σίγουρα ναι 16%, μάλλον ναι, Γκρίζα Ζώνη 6%. Λοιπόν, μία στάση εδώ και να ρωτήσω τώρα εγώ, Αλέξη, αν ήσουν εσείς στο επιτελείο του κύριου Σαμαρά, και διάβαζες αυτά τα νούμερα, τι θα τον συμβουλεύεις να κάνει?
3: Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Δεν νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς ακόμα έχει αποφασίσει, αν και εγώ πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που θα έβλεπα εδώ είναι ότι ο βασικός του αντίπαλος θα είναι η κυρία Καριστιανού. Πιστεύω ότι εκεί θα γίνει μεγάλη μάχη για την αντιστημική δεξιά ψήφο.
2: Τώρα, Γιώργο, εάν προσθέσουμε στον κύριο Σαμαρά το σίγουρα ναι και το μάλλον ναι, που μας κάνει ένα 11%, μπορούμε να πούμε ότι εδώ έχουμε ένα ποσοστό, μια περιοχή στην οποία ακουμπά ο κύριος Σαμαράς.
1: Θα έλεγα ότι ακουμπά σίγουρα στο μεγαλύτερο ποσοστό του σίγουρα ναι και σε ένα κομμάτι του μάλλον ναι, όχι ολόκληρο σε καμία περίπτωση, αλλά σε ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πόσο είναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, τουλάχιστον αριθμητικά, φαίνεται να είναι πάνω από το 3%.
3: Την εκτίμηση δεν τον έχεις βάλει ακόμα, εφόσον
1: όχι,
3: δεν υπάρχει.
1: Όχι, εφόσον δεν υπάρχει επίσημα. Αν και όπως επεσήμανε ο Αλέξης, φαίνεται κυρίως να έχει ταύτιση με κάποιους ψηφοφόρους, πιθανούς ψηφοφόρους του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, παρά με τη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Όλοι αυτοί πάντως, να συμπληρώσω, μπορεί να είναι απλώς αποσυσπηρωμένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας του 2023.
2: Τώρα, επόμενη κάρτα. Διακρίνεται διαφορές και πόσες σε θέσεις, προτάσεις λόγω του Αλέξη Τσίπρα με όταν ήταν πρωθυπουργός. Εδώ να πούμε ότι εμείς έχουμε θέσει το δίλημα, ρωτάμε στην ουσία αν πέτυχε το rebranding ή αν η επιστροφή επανεμφάνιση Τσίπρα έχει άρωμα από το παρελθόν. Πολλές λοιπόν διαφορές, λέει το 9%, αρκετές το 15%, μερικές 14%, λίγες το 11%, ελάχιστες έως καθόλου το 38%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, μας λέει το 13%. Πάμε τώρα και στην επόμενη κάρτα, διότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα και θα έχουν ενδιαφέρον να τα εξηγήσουμε κιόλας. Ποιοι προτίθεται τώρα να ψηφίσουν ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Εδώ βλέπουμε όσοι διακρίνουν αρκετές έως πολλές διαφορές στον Αλέξη Τσίπρα, λέει το 34%. Όσοι διακρίνουν μερικές διαφορές, λέει το 26%.
1: Αυτό είναι το ποσοστό από αυτούς που αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν διαφορές, που δηλώνουν κιόλας ότι θα το ψηφίσουν. Δηλαδή το 1 τρίτο αυτών που βρίσκουν διαφορές λένε να το ψηφίσουν και το 1 τέταρτο, το 26% αυτών που βρίσκουν μέτριες διαφορές επίσης απαντούν ότι θα τον ψηφίσουν.
3: Να το πω αλλιώς, αν μπορώ. Εγώ καταλαβαίνω ότι ακόμα και αυτοί που θέλουν να ψηφίσουν Τσίπρα θέλουν έναν αλλαγμένο Τσίπρα. Δηλαδή τους αρέσει ότι εμφανίζεται κάπως αλλαγμένος. Το λέω σωστά ή?
2: Κάπως έτσι μοιάζει το ποσοστό.
1: Κάπως έτσι ακριβώς αυτό προκύπτει, χωρίς όμως απόλυτα, γιατί μπορεί αντικειμενικά να διαπιστώνουν αλλαγές, αλλά αυτή η συσχέτιση φαίνεται να υπάρχει.
2: Τώρα, στο επόμενο section θα πω, έχουμε μετρήσει τις προθέσεις για συνεργασία, να δούμε ποια κόμματα θα μπορέσουν να συνεργαστούν, τι λένε. Το κόμμα σας να συμμετάσχει στην κυβέρνηση μετά τις εκλογές, όσοι προτίθενται να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Μόνο αν το ίδιο είναι αυτοδύναμο, λέει το 54%, και σε συνεργασία μόνο αν είναι ο ισχυρότερος εταίρος, λέει το 37%, και σε συνεργασία, ακόμα και αν, όχι, αν δεν είναι ο ισχυρότερος, λέει το 6%, όχι σε καμία περίπτωση, λέει το 2%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, λέει το 1%. Πάμε και στην επόμενη κάρτα. Το κόμμα σας να συμμετάσχει στην κυβέρνηση μετά τις εκλογές, αν είστε Πασό Κίνημα Αλλαγής, ποτέ θέλετε να ψηφίσετε. Μόνο αν το ίδιο είναι αυτοδύναμο, λέει το 21%. Και σε συνεργασίας μόνο αν είναι ο ισχυρότερος εταίρος, εδώ λέει το 55%. Ακόμα και αν δεν είναι ο ισχυρότερος, λέει το 20%. Όχι σε καμία περίπτωση, μας απαντά το 3%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, το 1%. Και το κόμμα σας να συμμετάσχει σε κυβέρνηση μετά τις εκλογές, όσοι η πρόθεση ψήφου ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αυτοδυναμία ζητεί το 17%, σε συνεργασία αλλά να είναι ο ισχυρότερος εταίρος, το κόμμα Ελλάς, λέει το 44%. Αν δεν είναι ο ισχυρότερος εταίρος, λέει το 29%, όχι σε καμία περίπτωση το 9%, δεν μας απαντά το 1%. Τελικά, Αλέξη, ποιος θέλει περισσότερο τις συνεργασίες?
3: Δεν νομίζω κανείς θέλει ιδιαίτερα συνεργασίες. Αυτό που τουλάχιστον εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας που είναι ανοιχτό στη συνεργασία, το οποίο είναι ενδιαφέρον.
1: Εφόσον βέβαια είναι ο ισχυρός εταίρος.
3: Προφανώς ότι με αυτό ως δεδομένο. Και μετά βλέπω το Πασόκ τριχοτοπημένο. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα ένα κομμάτι που το θέλει να μην κυβερνάει ουσιαστικά με κανέναν, δηλαδή ουσιαστικά με την Νέα Δημοκρατία, είτε και με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως με την Νέα Δημοκρατία που είναι το πρώτο κόμμα. Και βλέπουμε ένα κομμάτι που επίσης λέει θα το ήθελε αυτοδύναμο, το οποίο ξέρουμε ότι δεν είναι μια προοπτική αυτή τη στιγμή. Οπότε νομίζω ότι το Πασόκ έχει το μεγάλο πρόβλημα που θα το βρει μπροστά του την επόμενη μέρα των εκλογών.
2: Και η τελευταία κάρτα σε αυτήν εδώ την ενότητα για τη Μαρία Καριστιανού. Να δούμε και εκεί πέρα ποιες είναι οι απαντήσεις. Αυτοδυναμία, όσοι προτίθενται να ψηφίσουν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ζητεί το 23%. Μόνο αν είναι ο ισχυρότερος εταίρος το 26%. Αν δεν είναι ο ισχυρότερος εταίρος το 34, όχι σε καμία περίπτωση το 10%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Το 7%. Δεν ξέρω εδώ αν θες να προσθέσεις κάτι, Γιώργο, εσύ.
1: Απλώς να θυμίσω, Λένα, ότι δεν είναι φυσικά οι επίσημες θέσεις των κομμάτων. Είναι η διάθεση των ψηφοφόρων τους. Αυτή που αποτυπώνουμε εδώ.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στην κάρτα μας. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Εδώ πάντα έχει ενδιαφέρον ο κανένας. Νομίζω ότι είναι συνήθως η δεύτερη δημοφιλέστερη απάντηση. Εδώ κάπως έχει αλλάξει το σκηνικό. Κυριάκος Μητσοτάκης λέει το 30%. Ακολουθεί δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 17%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πολύ πιο κάτω, 7%. Η κυρία Καρεσιανού στο 6%, ο κύριος Βελόπουλος 5%, η κυρία Κωνσταντοπούλου 5%, ισοψηφούν, ο κύριος Κουτσούμπας με 4%, η κυρία Λατινοπούλου με 2%, ο κύριος Βαρουφάκης με 2%, ο κύριος Φάμελος με 1%, ο κανένας εδώ 17%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, 4%. Αλέξη, το μάτς το παίρνει ο κύριος Μητσοτάκης, υπάρχει όμως μια ισοψηφία που σίγουρα χτυπά καμπανάκια.
3: Ναι, η ισοψηφία Τσίπρα και κανένα νομίζω ότι είναι πραγματικά κάτι εντυπωσιακό. Δεν ξέρω αν εσύ, Γιώργο, το περίμενες αυτό.
1: Αλέξη, 15 ονόματα έχουμε βάλει. Αν και με 15 ονόματα ο κανένας ήταν ψηλά, θα έπρεπε να προβληματιστούμε έντονα.
3: Αλλά θεωρείς το 17 του κύριου Τσίπρα είναι ψηλό?
1: Δεν έχουμε δει ακόμα την πρόθεση ψήφου, οπότε να μην το σχολιάσω συγκεκριμένα. Πάντως είναι ο νέος πρωθυπουργός. Έχουμε δύο πρωθυπουργούς εδώ, οπότε ναι, δεν με εξέπληξε πολύ η διαφορά των δύο. Περισσότερο με εξέπληξε το ότι διατηρεί ο πρωθυπουργός, ο νυν πρωθυπουργός, το υψηλό ποσοστό και μάλιστα ελαφρώς ενισχυμένο ενδεχομένως.
3: Μάλιστα. Για τέτοια περίοδο, δηλαδή πριν τις εκλογές, είναι λογικό αυτό το 30%.
1: Είναι υψηλό, νομίζω.
3: Είναι υψηλό.
2: Και θα το ανοιχνεύσουμε και τώρα και θα δούμε και πολλά. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε την πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις. Να δούμε λοιπόν πώς κατατάσσονται τα κόμματα. Βλέπουμε εδώ τη Νέα Δημοκρατία στο 25,5%. Έχει τσιμπήσει μια μισή μονάδα. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης έχει εκτοπίσει το Πασόκ στην τρίτη θέση, στο 13,5%. Ακολουθεί το Πασόκ με 10% από 12%. Το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καρεστιανού με 9,5%, το ΚΚΕ με 6% από 6,5% που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση, Ελληνική Λύση 5,5%, Πλεύση Ελευθερίας από το 7,5% στο 4,5%, εδώ έχει υποχωρήσει αρκετά, Φωνή Λογικής στο 3%, πάμε στην επόμενη κάρτα, Μέρα 25 2,5%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, δεν μπαίνει στη Βουλή, στο 3% δηλαδή. Δημοκράτες 1%, Νίκη 1%, άλλο λέει το 2,5%, Λευκό 1,5% και η αναποφάσιστη είναι η γκρίζα ζώνη, την οποία πάντα παρατηρούμε, είναι στο 12%. Πάμε τώρα στο σενάριο κατανομής αναποφάσιστων. Με τρόπο αναλογικό λοιπόν, εδώ βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 29,5%, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο 15%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού στο 11%, το ΚΚΕ στο 7%, την Ελληνική Λύση στο 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας στο 5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Μέρα 25% 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2,5%, Δημοκράτες 1%, Νίκη 1%, 3% άλλο. Λοιπόν, εδώ καταλαβαίνουμε, κύριοι, ότι τα δύο νέα κόμματα έχουν μία δυναμική. Αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Αλέξη, θα ξεκινήσω από εσένα. Τι λες?
3: Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ότι η δεύτερη θέση εδώ είναι καθαρά, βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα, και βλέπουμε στην τρίτη θέση να παλεύει το ΠΑΣΟΚ με την κυρία Καριστιανού. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι πολύ ανησυχητικό για το ΠΑΣΟΚ. Και αν κανείς υποθέσει ότι μπορεί ο Ελλάς, ακόμα δεν έχω συνηθίσει να το λέω, να πάρει και κάποιες ψηφοφόρους από τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα, πιθανώς να έχει μια περαιτέρω δυναμική. Και βέβαια με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση ανέβασε το ποσοστό της κατά 1,5%. Αυτό
2: σε
3: το
2: δεύτερη θητεία, ναι, με ό,τι έχει γίνει. Και όλες τώρα, για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργο, θέλω να ρωτήσω εσένα. Πότε μπορούμε να έχουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα, να πούμε ότι αυτό είναι μια τάση και παγιώνεται, γιατί ξαναλέω, μετρήσαμε μετά τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος, είναι λογικό να έχει και μια ορμή.
1: Συμφωνώ, γι' αυτό και θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον μέχρι και την επόμενη έρευνα, θα είναι μάλλον σύντομα, πριν το καλοκαίρι. Από εκεί και μετά θα αισθανόμουν πολύ πιο σίγουρος αν είχαμε περισσότερες έρευνες. Νομίζω ότι από το φθινόπωρο και μετά θα μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το νέο πολιτικό σκηνικό.
3: Να ρωτήσω εγώ ποιος κάνει η κυβέρνηση με αυτά τα αποτελέσματα.
1: Θέλω να επισημάνω ότι η Νέα Δημοκρατία έδειξε οι ψηφοφόροι της ανακλαστικά και αμέσως συσπηρώθηκε με την εμφάνιση νέων παικτών, οι οποίοι κάνανε δυναμική είσοδο, και το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρας. Πράγματι, Τσίπρα, πραγματικά έκαναν, η Ελλάς, έκαναν πολύ δυναμική είσοδο. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι τα πράγματα είναι αρκετά ρευστά. Έτσι όπως είναι τώρα τα αριθμητικά, δεν είναι εύκολη η αυτοδυναμία. Όμως η υψηλή γκρίζα ζώνη που παρατηρήσετε ότι παραμένει υψηλή παρά την εμφάνιση των δύο κομμάτων, και αυτή η μεταβλητότητα που διαπιστώνουμε, νομίζω ότι αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
3: Αλλά πέραν του Νέα Δημοκρατία με Πασόκ κάνουν κυβέρνηση, για παράδειγμα.
1: Αριθμητικά, άμα το προσθέσει 35% ή μόνη τη η Νέα Δημοκρατία, αν πάρει 35%, ναι, μπορεί να κάνει αυτοδυναμία με ένα ικανό άθροισμα ποσοστών κομμάτων εκτός Βουλής.
2: Πάντως, Αλέξη, επειδή έχει ανοίξει και το θέμα των συνεργασιών και στο Πασόκ πολύ δυνατά, καταλαβαίνω ότι με το να είναι στην τρίτη θέση, τουλάχιστον σε αυτή τη δημοσκόπηση, για αυτή την ώρα πίσω από τον Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, καταλαβαίνω πόσες πιέσεις θα υπάρχουν και στη Χαριλαοτρικούπη γι' αυτό.
3: Ναι, νομίζω ότι γκρίνια θα υπάρχει, γκρίνια και για τους δημοσκόπους, να το περιμένετε αυτό, Γιώργο, έτσι, είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά αυτό που είδαμε και προφανώς είναι ανησυχητικό για το Πασόκ, είναι πόσο διχασμένος είναι ο κόσμος που ψηφίζει Πασόκ. Άλλος το θέλει να μην κυβερνάει με κανέναν, άλλος το θέλει να κυβερνήσει με όποιον έρθει πρώτος. Αυτό νομίζω θα δημιουργήσει πάρα πολλές πιέσεις στον κύριο Ανδρουλάκη το επόμενο διάστημα.
2: Και για να πάω λίγο πίσω, επειδή λέμε για τις συνεργασίες, πάντως στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εκεί θέλουν περισσότερο συνεργασία από ό,τι θέλουν στο Πασόκ, από τις κάρτες που δείξαμε νωρίτερα.
3: Ναι, και νομίζω η πίεση προς το Πασόκ και από εκεί και από τον κύριο Τσίπρα θα είναι πολύ μεγάλη το επόμενο διάστημα.
0: Ένα ακόμα σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών που αναζωπυρώνεται μετά τη νέα συνέντευξη του Ταλ Ντίλιαν. Ο πρωτόδικα καταδικασμένος, ιδρυτής της Intellexa, επιμένει ότι το λογισμικό Predator το πουλάει σε κρατικές υπηρεσίες και όχι σε ιδιώτες. Να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
4: Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση προκαλεί η νέα παρέμβαση του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, που επιμένει ότι η εταιρεία του πουλάει το λογισμικό Predator σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας πως θα έπρεπε να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή για το θέμα.
5: Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα.
6: Καταλαβαίνω ότι ό,τι είχε να πει πρέπει να το πει στο δικαστήριο. Τώρα, μετά το δικαστήριο, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
7: Με ποιον διαλόγο?
8: Ξέρω εγώ, προσπαθεί. Δεν ξέρω γιατί τα λέει.
6: Εμάς δεν μπορεί να διαλογαθεί κανένας. Τώρα, το τι θέλει να πει, επαναλαμβάνω, φτιάχνω μια υπερασπιστική γραμμή για την έφεση που θα έρθει.
4: Μετά τις δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa για το παράνομο λογισμικό Predator, η αντιπολίτευση εξαπολύει ήπειρα στην κυβέρνηση.
9: Το Πασόκ πήρε την πρωτοβουλία και κατέθεσε έτοιμα στην Επιτροπή Φθηνών και Διαφάνειας να κληθούν οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης για να βοηθήσουν στο να διαλευκανθεί η συγκεκριμένη σκοτεινή υπόθεση.
10: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου οφείλει άμεσα να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν να καταθέσει όσα γνωρίζει. Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν έκλεισε επειδή το αποφάσισε το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κρυφό καμάρι ότι οι ιδιωτικές εταιρείες προμηθεύουν τις κρατικές αρχές με κατασκοπευτικά λογισμικά.
11: Να βγει ο κύριος Μητσοτάκης και να μας πει, είχε ή δεν είχε σχέση με τον Ντίλιαν?
12: Δηλώνει ότι αν είχε εγκριθεί η σύσταση εξεταστικής επιτροπής από τη Βουλή θα ερχόταν να καταθέσει. Προφανώς αυτό ήταν που φοβόταν ο κύριος Μητσοτάκης.
5: Μετά τις σημερινές δηλώσεις του Ισραηλινού πολιτή του παράνομου λογισμικού παρακολουθήσεων Predator, ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη τώρα, στο αρχείο στέλνει η πρόταση της εισαγγελίας πρωτοδικών της υποθέσης των δύο γαλάζιων βουλευτών, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά, από τους άλλους 11 που ελέγχονται, είτε δεν προκύπτει ζημιά, είτε δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που να προσδιορίζουν το ύψος της. Να ακούσουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη.
13: Τον δρόμο για το αρχείο παίρνει ειδικογραφία για τους δύο γαλάζιους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου που είχαν μπει στο κάδρο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έρευνα για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για το οποίο είχε ζητηθεί η άρση της ασυλίας των δύο βουλευτών ολοκληρώθηκε με την εισαγγελία πρωτοδικών να κρίνει ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων στέλνοντας την υπόθεση στο αρχείο. Τον τελικό λόγο, ωστόσο, θα έχει η εισαγγελία εφετών Αθηνών. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, εκτός από τον Χαράλαμπο Αθανασίου, ζημιά από τις υποθέσεις για τις οποίες ελέγχονται, δεν φαίνεται να προκύπτει ούτε για τον Κώστα Καραμαλή και τον Νότι Μηταράκη. Ενώ για την Φωτεινή Αραμπατζή, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Θεόφιλο Λεονταρίδη και τον Χρήστο Μπουκόρο, η έρευνα έδειξε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε να προσδιοριστεί το ύψος της ζημιάς από τους παραγωγούς για τους οποίους παρενέβησαν. Ωστόσο, παρέμβαση για την παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων σε βαθμό πλημελήματος φαίνεται να προκύπτει, σύμφωνα με την κυρία Τυχεροπούλου, για 6 πολιτικά πρόσωπα και πιο συγκεκριμένα για τον Κώστα Σκρέκα, την Κατερίνα Παπακώστα, τον Κώστα Τσιάρα μέσω συνεργάτη του, τον Μάξιμο Σενετάκη, τον Σπύλιο Λιβανό και τον Γιάννη Κεφαλογιάννη. Πειρά κατά της Παρασκευής Τυχεροπούλου εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκος Αλάτας.
7: Μας ξεφτύλισαν στην Ευρωπαϊκή, στις Βρυξέλλες. Γιατί για 2.900, αφήστε τώρα, ποια είναι η εικόνα εκεί και για 49 αφημί. Αυτό ξέρετε τι έγινε. Γιατί έπρεπε η κυρία Τυχεροπούλου να φανεί ότι είναι η αέρια της κάθαρσης. Διότι τα έχει κάνει θάλασσα όταν ήταν εκεί.
14: Το μεγαλύτερο φάουλ από όλα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ενώ η πραγματογνωμοσύνη παραδόθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 18 του μηνός
11: πριν την προανακρίση
14: και ενώ η ψηφοφορία στη Βουλή ήταν 21 του μηνός, δεν φρόντισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στείλει την πραγματογνωμοσύνη στη Βουλή πριν την ψηφοφορία. Αυτό πρώτα απ' όλα δημιουργεί σοβαρή υπόνοια δόλου.
0: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απολογίες των κατηγορουμένων από τη Βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 7 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον εντεταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή για να απολογηθούν. Θα μας πει περισσότερα η Έλενα Γαλάρη.
15: Μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους, Ελένα, τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη φυλακή. Στους αποδίδεται αρχικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση. Είναι εκείνοι οι οποίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εντόπιζαν αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και μέσω ψευδών δηλώσεων λάμβαναν παρανόμους επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ζημία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν και τρεις γυναίκες, οι οποίες είχαν το ρόλο του υπαρχικού της εγκληματικής οργάνωσης. Οι δύο εξ αυτών είναι σύζυγοι των φερωμένων ως αρχηγών. Ο 7ος κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Όλοι τους και οι 7 αρνήθηκαν τις ευάρρωστες κατηγορίες.
0: Αλλάζουμε θέμα. Το φάντασμα των πληθωριστικών πιέσεων απειλεί την Ευρώπη με τις εκτιμήσεις της Eurostat να χτυπούν καμπανάκι. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 5%, το υψηλότερο ποσοστό από τον Μάρτιο του 2023 και ήδη οι κεντρικοί τραπεζίτες προειδοποιούν για τσουνάμι αυξήσεων προαναγγέλλοντας αύξηση επιτοκίων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Χρυσόστομο Τσούφη.
16: Ήταν Μάρτιος του 2023 όταν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τελευταία φορά έγραψε μπροστά το 5. Η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat έδειξε 5 και για τον Μάιο.
17: Η ακρίβεια έχει ξεπεράσει τα όρια. Δεν ξέρω τι να πω.
18: Το κόστος για μια τετραμελή οικογένεια έχει περάσει για το σούπερ μάρκετ το καθαρό πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Αρκετά πάνω κιόλα, αλλά γύρω στα 1.200 ευρώ μόνο για τα υλικά τα οποία πρέπει να παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ.
16: Η Ελλάδα είχε τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως από τον Οκτώβριο του 2025, πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή δηλαδή, ο πληθωρισμός στη χώρα συνεχώς επιταχύνεται.
19: Για λόγους αφενός καλούς που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η οικονομία μας τρέχει γρηγορότερα από την υπόλοιπη Ευρωζώνη, αλλά και κακούς που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη αναποτελεσματικότητες στις αγορές.
20: Ένα σχόλιο σας για ρεύμα και καύσιμα.
21: Είναι από ο Θεός να μας βοηθάει.
16: Προβληματική εικόνα γενικά και για την Ευρωζώνη, με τον Μάιο να κλείνει στο 3,2% σε υψηλό από το Σεπτέμβριο του 2023. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η αύξηση των επιτοκίων την ερχόμενη εβδομάδα, η πρώτη από τον Αύγουστο του 2023, πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
0: Το ποσοστό των επιχειρήσεων που σκοπεύουν να προχωρήσουν σε ανατιμήσεις το επόμενο τρίμηνο έχει εκτοξευθεί και πιο πολύ από το 2022. Δεν μπορούμε πλέον να αγνοούμε αυτό το σοκ.
16: Τις ψηλές πτήσεις του πληθωρισμού συντηρούν η ενέργεια και οι υπηρεσίες. Ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης προειδοποίησε όμως για επερχόμενες αυξήσεις και στα τρόφιμα εξαιτίας των ανατιμήσεων στα λοιπάσματα.
0: Οι επιπτώσεις τους στις τιμές των τροφίμων θα γίνουν πλήρως αισθητές στις αρχές του επόμενου έτους, μόλις θα έχουν ολοκληρωθεί η σπορά και συγκομίδη, γεγονός που θα επιδεινώσει τη διατροφική ασφάλεια.
16: Η επόμενη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι στις 10 και 11 Ιουνίου.
0: Yeah. Εκτός συνόρων, με 656 ντρόουνς και 73 πυράβλους, η Ρωσία χτύπησε αλίπητα την Ουκρανία. Από τις νυχτερινές επιθέσεις, οι νεκροί ξεπερνούν τους 20 και οι τραυματίες τους 100. Σε μια άλλη εξέλιξη, από το Οικονομικό Φόρουμ που ξεκινά αύριο στην Αγία Πετρούπολη, η είδηση που βγαίνει είναι η συμμετοχή αμερικανικής αντιπροσωπείας. Θα μας πει περισσότερα η Κορίνα Γεωργίου.
1: Ένα ισχυρότατο φαινόμενο Ελνίνιο είναι πρώτων πυλών, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, αυξάνοντας τις θερμοκρασίες σε έναν πλανήτη που ήδη δέχεται πιέσεις από την κλιματική αλλαγή.
2: Ελνίνιο conditions are developing in the tropical Pacific and are expected to influence weather and climate patterns around the world in the month ahead. Our experts estimate an 80% probability that El Niño conditions will emerge in the period between June and August 2026.
1: Ήδη η Ευρώπη βίωσε τον πρώτο μεγάλο καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ για το μήνα Μάιο και οι επιστήμονες κρούν τώρα τον κόδωνα του κινδύνου για περαιτέρω επιδείνωση των ακραίων καιρικών φαινομένων.
2: In some regions, it is likely we will see heavy rainfall and floods. In others, drought conditions. In others, increased or reduced extremes heat or tropical cyclone activity.
1: Το φαινόμενο Ελνίνιο προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στο παγκόσμιο κλίμα για αρκετούς μήνες. Υπό την επίδρασή του, μάλιστα, το 2023 και το 2024 καταγράφηκαν ως οι θερμότερες χρονιές στην ιστορία.
0: Το Ελνίνιο και η Λανίνια είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το Ελνίνιο αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου τα νερά στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό τείνουν να είναι θερμότερα από το μέσο όρο.
1: Το φόβο αύξησης των δασικών πυρκαγιών σε όλη την Ευρώπη τοποθετεί συνολικά 777 πυροσβέστες σε περιοχές υψηλού κινδύνου όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία.
0: Με το σύνθημα «Το πίσω στο σπίτι του», ο Ολυμπιακός προανήγγειλε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Trabzonspor στην ΑΕΚ. Πάμε να ακούσουμε την αθλητική επικαιρότητα έτσι όπως την κατέγραψε ο Δημήτρης Βάλσαμος.
22: Τη φανέλα της ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια θα φοράει ο Αλεξάνδρ Ζούπκοφ. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός που τον Αύγουστο κλείνει τα 30 είναι η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή των κιτρινόμαυρων. Η Ένωση αποκτά τον Ζούπκοφ έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ στην Trabzonspor, η οποία τον είχε κάνει δικό της πριν από 1,5 χρόνο, δίνοντας 6 στη Σαχτάρ. Είναι διεθνής με 45 εμφανίσεις στην εθνική ομάδα της χώρας του, ενώ έχει κατακτήσει πρωταθλήματα με Σαχτάρ, Φερετσβάρος και το φετινό κύπελο με την Trabzonspor. Οι κιτρινόμαυροι θα δώσουν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν στις 12 Αυγούστου, με τους πρωταθλητές να αντιμετωπίζουν τον κυπελούχο Όφη στο Παγκρίτιο. Αλλαγές στη διεξαγωγή του κυπέλλου Ελλάδας στη νέα σεζόν έφερε η σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Πλέον κάθε ομάδα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί από το 2004 και μετά στην ενδεκάδα τους, ενώ πέρυσι ο κανονισμός ανέφερε έναν. Παράλληλα, οριστικοποιήθηκε η παραμονή του Στεφάν Λανουά στην ηγεσία της ΚΕΔ, με τον Ολυμπιακό να είναι η μοναδική ομάδα που καταψήφισε την παρουσία του Γάλλου. Χωρίς τον Ντόρση θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον αυριανό πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.
23: Ο Τάιλερ δεν θα παίξει αύριο. Έχει μια τενότητα. Προέρχεται από την μεγάλη κούραση που παίζει από το καλοκαίρι με την Εθνική. Δεν έχει τυπήσει δηλαδή, αλλά έχει μια τενότητα.
22: Προβλήματα αντιμετωπίζουν και στον Παναθηναϊκό, με τους Λούκα και Ρογκαβόπουλο να είναι αμφίβολοι και τον αρχηγό των Πρασίνων να έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι διαθέσιμος αύριο.
24: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
25: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
24: Ε, τι ε!
25: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
24: Παίζουμε!
25: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
24: Μα...
25: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Πένα.
8: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
11: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
10: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
11: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
12: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
13: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί η Μαρία Καριστιανού με 6%. Οι πολίτες απαντούν πως θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές με κύριο συνέστημα και κριτήριο την προοπτική σε ποσοστό 54%. Με ανησυχία και ασφάλεια το 21, με θυμό και τιμωρία το 11 και με επιβράβευση το 8%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Εφέ Αχτζιόγλου, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζουφή και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η ανεξάρτητη. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν νοδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτήν την θεσμική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος θα εκκινήσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής την ερχόμενη 5η 4 Ιουνίου. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή, τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και οι τρεις γυναίκες είχαν τον ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στον υπόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σκουφά και Βουκουρεστίου στο Κολονάκι. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Η φωτιά έχει περιοριστεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Λυκαβητού από το ύψος της Σόλωνος, στην Δημοκρήτου επίσης από το ύψος της Σόλωνος και στη Σκουφά από το ύψος της Ομηρού. Διέψευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει πού θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας όμως το μήνυμά του προς την Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να κάνει συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και μπλέκεται όλο ένα και περισσότερο στην διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγραμματός του, το οποίο αρνιόταν προηγουμένως να συζητήσει. Υπογράμμισε ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζου αποτελεί την πρώτη και βασική προϋπόθεση για την πρόοδο των συνομιλιών, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η άρση των κυρώσεων δεν θα συνδεθεί αυτόματα με την επαναλήψη λειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού. Υποστήριξε πως οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν υποστεί σημαντικό πλήγμα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι η χώρα εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό αριθμό ντρόουν, διατηρώντας την επιχειρησιακή ισχύ στην περιοχή. Στο μεταξύ, νέος γύρος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον σήμερα μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση της έντασης. Ωστόσο, παρά τις διπλωματικές επαφές και τις αναφορές σε αμοιβαίες δεσμεύσεις για αυτοσυγκράτηση, το Ισραήλ συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέες επιχειρήσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιακτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

1966 και ο Frank Sinatra και το τραγούδι το συγκεκριμένο βρίσκονται στην κορυφή των βρετανικών singles chart. Βέβαια, ο αρχικός τίτλος δεν ήταν ο συγκεκριμένος, ήταν Betty Bye.

παράξενα της ημέρας, ναι, πολλά και διάφορα. Όσοι κάτσαμε χθες νομίζουμε ότι είναι Δευτέρα και μας έρχεται να ευχηθούμε καλή εβδομάδα. Κουτσί θα είναι αυτή η εβδομάδα. Μια εβδομάδα λέει που στο τέλος θα μας οδηγήσει και σε κάτι 35άρια. Πρέπει να σας πω ότι, καλά, μία μέρα έκατσα και δεν είχα κάτσει κι άλλη αργία εντωμεταξύ κατά τη διάρκεια του χρόνου και μου φάνηκε τεράστιος ο χρόνος. Δηλαδή για μία μέρα που έκατσα, όχι η αμηχανία στο πώς θα περάσει τον ελεύθερο χρόνο. Όχι, όχι, όχι. Πρώτα απ' όλα, μην νομίζετε, δεν σε φτάνει κιόλας. Αλλά τέλος πάντων, ωραία ήταν, μην παραπονιέμαι. Επειδή υπάρχει ένας μύθος και μια πραγματικότητα. Θα ξεκινήσω με γκρίνια. Και το λέω αυτό γιατί ακούω πάρα πολλούς που λένε τι γκρινιάζεται, φεύγει ο κόσμος, κάνει δείχνει ότι ναι, ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποια μέσα που αντιπολιτεύονται και λένε τη μισή αλήθεια και η άλλη μισή είναι ότι υπάρχει χρήμα και να το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έφυγαν. Η απάντηση δίνεται από την Καθημερινή. Για μένα η Καθημερινή είναι το Ευαγγέλιο, η οποία λέει μύθοι και αλήθειες για την αρνητική αποταμίευση. Τι λένε λοιπόν οι επιστήμονες, οι οικονομολόγοι, οι ειδικοί? 15 χρόνια, εάν τρώγαμε τα έτοιμα, θα είχαν εξαντληθεί. Αυτό το λένε οι οικονομολόγοι. Υπάρχει όμως το δοξασμένο μαύρο χρήμα, που αυτό δεν το πιάνει κανείς. Δηλαδή, ακούω κόσμο που λέει, τι γκρινιάζεται, μια χαρά είναι η Ελλάδα, φεύγει κόσμος. Ορίστε, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, το Πάσχα φύγανε. Το μαύρο χρήμα δεν καταγράφεται. Αλλά γίνεται σπίτια και κατανάλωση. Καθημερινή, ένθετο, οικονομική.

0: δεν καταναλώνεται. Άρα μένει και πάει στην άκρη. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα με αρνητική αποταμίευση στο μείον 9,3% έναντι θετικού μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 8,1%. Πρώτα απ' όλα, το μαύρο χρήμα δεν το αποταμιεύεις. Δεν μπορείς να το βάλεις σε τραπεζικό λογαριασμό εύκολα, γιατί πρέπει με κάποιο τρόπο να το δικαιολογήσεις. Τώρα πια τσεκάρονται αυτά. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η παραοικονομία παραμένει σε υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα και σύμφωνα με τις μελέτες είναι από 50 έως 90 δις ευρώ. Άρα, όχι μόνο του Αγίου Πνεύματος θα φύγουνε, διακοπάρες το καλοκαίρι. Προσέξτε όμως, δεν είναι μισθωτοί. Εκτός και αν έχεις ένα μισθό 10.000 ευρώ το μήνα, οπότε είσαι άρχοντας. Τότε σε καταλαβαίνω απόλυτα, δεν έχεις κανένα μα κανένα πρόβλημα και επίσης δεν θα μπεις και στα παπούτσια αυτού που δεν έχει. Οπότε, είναι ξεκάθαρο το παιχνίδι. 50 με 90 δις μαύρο χρήμα, το οποίο, τι γίνεται σπίτια, ακούστε κάτι τιμέ στα σπίτια και λες, σκέφτεσαι να έρθεις μόνιμα νύχτα, ευχαρίστω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ να μας προτιμάς. Στο 210-48-00-174 τα μηνύματά σας καταγράφει η Αργυρό Γεμελιάρη, ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής της εκπομπής. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμπης μουσικές επιλογές, υπέροχες όπως πάντα. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Ξαναλέω, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Νίκο μου, δεν ξέρω πώς το δικαιολογείς. Ξέρω, θα σου πω κάτι. Από έναν φίλο που θέλει να αγοράσει σπίτι, όχι όμως αυτού του ποσού που σου είπα. Πάει, λέει, και του λέει ο άνθρωπος, αυτός που πουλάει το σπίτι, πώς θα με πληρώσετε? Του λέει κανονικά μεταφορά. Ξέρετε, λέει, μου έρχονται με κάτι μαύρες σακούλες. Έτσι, δεν βγαίνουν από στραγάλια. Τα στραγάλια δεν είναι 50 και 90 δις. Καθημερινή, σας το ξαναλέω, σελίδα. Πόσο? 8. Κυριακή 31 Μαΐου. Τώρα, την Κυριακή που πέρασε. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Και αυτά έχουν σίγουρα το ενδιαφέρον τους. Διάβαζα λοιπόν ότι υπάρχει μια έκτακτη σύσκεψη το μεσημέρι της Παρασκευής. Έχει συγκαλέσει η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της πρόσφατης έξαρσης του έμπολα στην Κεντρική Αφρική και την συζήτηση περαιτέρω μέτρων, ετοιμότητας και συντονισμού, εννοείται, μεταξύ των κρατών μελών. Απλά τα πράγματα, από ό,τι φαίνεται, την Παρασκευή το...
1: Και συνοδεύεται συνήθως από κάτι τρομακτικό, έμπολα. Mm-hmm. Είναι ένας ιός που προκαλεί αιμορραγικό πυρετό. Mm-hmm. Η πηγή του είναι νυχτερίδες της Κεντρικής και Δυτικής Αφρικής.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι μόνο ένα είδος, είναι τουλάχιστον 4 είδη διαφορετικών ιών. Και το λέω αυτό γιατί...
0: Αυτό που λέμε στελέχη δηλαδή?
1: Όταν λέμε στέλεχος είναι κάτι εντός του ίδιου είδους.
0: Τώρα
1: μιλάμε
0: μάλιστα
1: για 4 διαφορετικά είδη του έμπολα. Υπάρχει το στέλεχος του Ζαΐρ. Anyway, αυτό που αφαίνεται ότι αυτή τη στιγμή προκαλεί την επιδημία στο Κονγκό είναι ένας ίσως το πιο σπάνιο.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο ονομάζεται από μια περιοχή της Ουγκάντα, Μπουντιμπούγια λέγεται.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι το μόνο είδο, είναι ένα από τα είδη βασικά για τα οποία δεν έχουμε ούτε θεραπεία ούτε εμβόλια διαθέσιμα αυτή τη στιγμή.
0: Δεν υπάρχει, δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Στα χαρτιά υπάρχουν διάφορα και γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι τους επόμενους 6 μήνες θα υπάρχει ένα εμβόλιο διαθέσιμο. Υπάρχει και ένα εμβόλιο που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, προωθείται από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και δεν είναι και το μόνο. Οπότε θεωρούμε ότι θα υπάρχει ένα εμβόλιο σύντομα. Απλά η αξιολόγησή του θα γίνει στα πλαίσια της τρέχουσας επιδημίας, εάν προλάβει να γίνει. Ελπίζουμε να σας πω την αλήθεια, να μην προλάβουμε,
0: ναι,
1: να κρουσμάτων, δηλαδή κρουσμάτων που δεν φαίνεται από που το κόλλησαν, το οποίο σημαίνει ότι η επιδημία είναι μεγαλύτερη από όσοι έχουμε καταγράψει μέχρι αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα είχαμε και κρούσματα σε δύο χώρες, και στο Κονγκό και στην Ουγκάντα. Αυτά λοιπόν προειδεάζουν ότι μάλλον η επιδημία έχει πιο ευρεία βάση από αυτή που έχει καταγραφεί αυτή τη στιγμή.

0: Γι' αυτό το λόγο, επίσης, να πούμε ότι έχουν δημιουργηθεί καταστάσεις οι οποίες μπορεί να είναι σαν λάδι στη φωτιά, να το πω έτσι. Υπάρχουν εμπόλεμες σειράξεις στην περιοχή. Μπήκαν, για παράδειγμα, ένοπλοι σε ένα νοσοκομείο που είχε ασθενείς με εμπόλα και σηκώθηκαν και έφυγαν οι ασθενείς. Υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα που είναι αρκετά να το πούμε, διαδεδομένο και επιδεινώνει την κατάσταση. Επειδή η νόσος μεταδίδεται και από τους νεκρούς, λόγω των θρησκευτικών αντιλήψεων κρύβουν τα πτώματα για να γίνουν κηδείες όπως θέλουν, όπως επιβάλλουν οι παραδόσεις, ενώ κανονικά δεν πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά. Δεν μπορείς να λείψεις, ας πούμε, το νεκρό με λάδια και τέτοια, γιατί μεταδίδεται ο ιός από σε αυτούς που κάνουν την τελετουργία. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν μια κατάσταση η οποία χρειάζεται, να το πω έτσι, μια πιο ευαίσθητη προσέγγιση. Αυτό να απαγορεύουν από τη μία στους συγγενείς να παίρνουν τα πτώματα, από την άλλη οι συγγενείς να κρύβουν τα πτώματα, να κρύβονται όσοι έχουν. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία δυσκολεύει τη διακοπή της επιδημίας. Και επίσης να βάλουμε και το υγειονομικό σύστημα, το οποίο δεν είναι και το καλύτερο δυνατό.
1: Βάλετε πράγματα δηλαδή που δεν τα έχουμε ξανακούσει πάντως, κύριε Μαγιορκίνη. Σε ό,τι έχει να κάνει βέβαια ακριβώς τον τρόπο που δεν ελέγχεται το πράγμα, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει εξαπλωθεί σε μεγάλη έκταση και δεν γνωρίζουμε και τη βάση της αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό το λόγο έχει χτυπήσει και το καμπανάκι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Φοβάται για μια ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή, η οποία μπορεί να λάβει τεράστιες διαστάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Να θυμίσουμε το 2014 με 2016 είχαμε πάνω από 20.000 κρούσματα στη Δυτική Αφρική mm-hmm. και πάνω από 10.000 νεκρούς. Άρα λοιπόν είναι ένας ιός ο οποίος μπορεί να ξεκληρίσει ολόκληρα χωριά. Φτάνει γύρω στο 50%, μπορεί να φτάσει και το 50% της θνητότητα σε συνθήκες αυτές που βλέπουμε, δηλαδή ένα υγειονομικό σύστημα που δεν μπορεί να υποστηρίξει καλά τους ασθενείς. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε πάντως έτσι κι αλλιώς τις επόμενες μέρες. Εγώ δεν σου λέω ότι θα το πάρεις πανάκριβα το σπίτι. Θα το πάρεις, πείτε, στον Κορυδαλό που μένω, ας πούμε, πόσο να κάνει νεόδμητο, να κάνει, ξέρω εγώ, 300 χιλιάρικα. Εσύ το έχεις κάνει μέσα του 1,5. Και εκεί δεν χρειάζεται να το δικαιολογήσεις κιόλας. Γιατί ελεύθεροι επαγγελματίες είναι οι περισσότεροι που μπλέκονται στην ιστορία αυτή. Δεν τα έχω γενικώς με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μην αρχίσετε και βαράτε τώρα. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι, ρε παιδί μου, που μπορούν και κρύβουνε. Να κάνουμε τώρα. Έτσι. Υπάρχουν και κάποιοι που μπορούν και κρύβουνε. Δεν μπορούν. Μπορούν. Οπότε το κάνεις μέσα το 300, το 1,5. Και παραπάνω. Λοιπόν. Και πολλά πολλά ακόμα που μπορείς να... Ναι, παιδιά, το ξαναλέω. Όταν σου λέει 50 με 90 δις και δεν μπορείς να το καταγράψεις κιόλας. Το 50 με 90 δεν μπορείς να είσαι και σίγουρος σαν, δηλαδή, που γέρνει προς το 50 ή προς το 90. Δεν καταγράφεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, Μανιάνα μου, μπορεί, λέει, αποταμίευση στην Ελλάδα να είναι αρνητική. Τα στοιχεία σας τα είπα. Και η αποταμίευση κάτω από το στρώμα όμως, εντάξει, εκεί είναι το κομπόδεμα. Εκεί είναι το κομπόδεμα, μια χαρά είναι. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Να πω κάτι πριν πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Πρώτα απ' όλα, ότι έχουμε τα podcast. Μπείτε σιγά σιγά να τα ακούσετε. Μπαίνουν σιγά σιγά γιατί έχουμε κάνει αρκετά. Είναι τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Είναι μια πλατφόρμα που έχει πάρα πολλές φωνές, ωραίες ιστορίες για πράγματα που μας απασχολούν, για την πόλη, για το περιβάλλον. Ιστορίες ανθρώπων που βεβαίως κρύβουν μεγάλες αλήθειες. Και η φιλοδοξία μας είναι αυτά τα podcast να είναι κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών. Να είναι ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν. Να, ας πούμε, για παράδειγμα, λίγο αργότερα θα σας πω για μια ιστορία ωραία που έγινε στο Χαλάνδρι. Και αυτή την ιστορία σκέφτομαι να την κάνω και podcast. Θα την κάνω. Οπότε, εσείς θα βάλετε τα ακουστικά, εμείς θα βάλουμε την τέχνη, εμείς θα βάλουμε και την όρεξη για να φτιάξουμε ωραία podcast. Οπότε.
2: Τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο.

0: ό,τι αφορά το στεγαστικό μας.
1: Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
0: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Πούπης.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Πρόκειται για τους Εφη Αχτσιόγλου, Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζέιμπεκ, Μερόπι Τζουφή και Θεανό Φωτίου. Μετά την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και οι τρεις γυναίκες είχαν τον ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στον υπόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σκουφά και Βουκουρεστίου στο Κολονάκι. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Η φωτιά έχει περιοριστεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Διέψευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ρε Γιώργο μου, συγγνώμη, τι εννοείς, λέει δεν πιάνει τη φοροδιαφυγή. Σου είπα δεν καταγράφεται. Έτσι, δεν μπορείς να την υπολογίσεις. Το δεν πιάνεται, ναι, έχουν γίνει βήματα κτλ. Αλλά ακόμα είναι ένα τέρας. Δεν καταγράφεται όμως. Δεν μπορείς να ξέρεις πώς, για τι μέγεθος μιλάμε. Αφού είναι μαύρο χρήμα. Πώς. Για πες με κάποιο τρόπο. Μου λέει και αυτό το λέει η Καθημερινή, γιατί δεν παρουσιάζεται τα μισά. Τι τα μισά.

0: Διάβασε το, σου λέω, μπήκες μέσα, το διάβασες ή βλέπεις κάπου ότι μπορεί να πιαστεί, ας πούμε. Πες μου και εμένα σε ποια παράγραφο είναι να το δω. Την καλησπέρα μου στον Χρήστο, σε όλη την παρέα από την 112, πτέρυγα μάχης Ελευσίνας, τι λες τώρα, την καλησπέρα μου. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Τώρα, το συγκεκριμένο γιατί. Γιατί ο Charlie Watts, παγκοσμίως γνωστός ως ο ντράμερ των Rolling Stones, είναι σχεδόν 60 χρόνια. Για 60 χρόνια ντράμερ. Με το απλό και ρυθμικό του παίξιμο, νομίζω ότι ήταν και είναι μια ήρεμη δύναμη, αλλά γεννήθηκε σαν σήμερα 2 Ιουνίου του 1941, που στο εμπόλεμο Λονδίνο τότε. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και επειδή αναφέρθηκα στην Καθημερινή, είχε ένα εκπληκτικό θέμα ο Μανώλης Ανδριωτάκης. Τα θέματα του είναι εξαιρετικά έτσι κι αλλιώς. Και μάλιστα βρέθηκε πριν από λίγες μέρες στην Silicon Valley, εκεί να δείτε, εκεί όπου 18 ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης ταξίδεψαν λοιπόν που στη Μέκα της τεχνολογίας και επισκέφτηκαν προφανώς και εταιρείες, πολύ μεγάλες εταιρείες, ενδεχομένως τα είπαν και με επενδυτές. Εκεί λοιπόν ήταν και ο Μανώλης Ανδριωτάκης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε να μας μεταφέρει νοητά και εμάς με κάποιο τρόπο στη Μέκα της τεχνολογίας και βεβαίως τι έκανε, τι συνάντησε, τι διαπίστωσε εκεί. Μανώλη μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, εγώ ευχαριστώ, είναι πάντα χαρά μου να μιλάμε.
0: Και εγώ χαίρομαι. Λοιπόν, για πες μου δύο λόγια, τι έγινε, γιατί έγινε αυτή η αποστολή εκεί?
1: Ναι, αυτό ήταν ένα έτσι πρωτοφανές πρόγραμμα που ξεκινάει από την ελληνική κυβέρνηση. Το παρασκήνιο είναι ότι ξεκίνησε στο περιθώριο της επίσκεψης μάλλον ενός συνεδρίου για την τεχνητή νοημοσύνη, πολύ μεγάλο και για την ηθική της, αν θυμάσαι, στο Παρίσι πέρσι, και στο περιθώριο της ο Έλληνας Πρωθυπουργός συναντήθηκε με κάποια υψηλόβαθμα στελέχη της OpenAI και κάπως εκεί ξεκίνησε να διαμορφώνεται μια σχέση. Ξεκίνησε η συνεργασία της κυβέρνησης με την OpenAI σε κάποιους τομείς. Ένας τομέας ήταν η επιχειρηματικότητα. Εκεί μπήκε και η Endeavor Greece για να φτιάξει, ας πούμε, ένα είδος επιταχυντή, μια λέξη που χρησιμοποιείται πολύ στα οικοσυστήματα αυτά τα τεχνολογικά, τα accelerator. Και στο τέλος του προγράμματος, αυτό ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025, προβλεπόταν ένα ταξίδι στο Σαν Φρανσίσκο, ώστε να υπάρξει αυτή, ας πούμε, η όσμωση με επενδυτές και με μεγάλες εταιρείες. Αφού επελέγησαν 22 εταιρείες ανάμεσα από 250 νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις. Δηλαδή υπάρχει, όπως καταλαβαίνεις, μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Υπάρχει πληθώρα,
1: Ναι, ναι, είναι εύκολο. Είναι εύκολο και καλώς που είναι εύκολο. Κάποιος με μια απλή ιδέα σήμερα μπορεί να φτιάξει ένα prototype, όπως λένε, ας πούμε, ένα πρωτότυπο προϊόν μέσα σε μια εβδομάδα, έτσι, να έχεις ένα μηχανικό, ιδέες υπάρχουν, ταλέντο υπάρχει.
0: Μπράβο.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα στη Silicon Valley που με ρωτάς, και εμένα πρώτη φορά ήταν, δεν έχω ξαναπάει στη Δυτική Ακτή, υπήρχαν κάποια πράγματα που παρατήρησα στο Σαν Φρανσίσκο που με σόκαραν.
0: Δηλαδή.
1: Και λίγο το αναφέρω μέσα στο άρθρο, ούτε καν μια πρόταση. Οι άστεγοι και οι ναρκωμανείς είναι ένα τεράστιο πρόβλημα από τη δεκαετία του 80 και του 90, αλλά ειλικρινά Δημήτρη δεν το έχω ξαναδεί. Ναι, έχω ταξιδέψει αρκετά. Νομίζω υπάρχει ένα φθηνό ναρκωτικό εκεί, φεντανίλη, που θερίζει πραγματικά. Η στέγαση, τα σπίτια είναι απρόσιτα. Χιλιάδες άνθρωποι σπρωγμένοι στο περιθώριο και αυτό είναι μεγάλη αντίθεση. Γράφω μάλιστα, θα γράψω για το ΚΑΠΑ ένα άρθρο για το Σαν Φραντζίσκο και όχι για αυτό που τώρα συζητάμε, και αυτό είναι μια παρένθεση που θα την κλείσω. Μεγάλη αντίθεση είναι με τα αυτοδηγούμενα ταξί της Waymo, που δηλαδή από τη μία έχεις χιλιάδες συστέμους και από την άλλη μπήκα σε ένα
0: τεράστια
1: ταξί.

0: κοιτάξτε, είχα ένα ηλίθιο χαμόγελο συνέχεια στα χείλη. Είναι, ξέρεις, από τη γέννησή μας έχουμε μια εικόνα. Έχουμε άνθρωπος, τιμόνι, αυτοκίνητο, έτσι. Δηλαδή ένα τιμόνι και από πίσω έναν άνθρωπο. Τώρα καθόμουν στη θέση του συνοδηγού, αλλά δεν υπήρχε οδηγός. Γύριζε το τιμόνι, πήγαινε καταπληκτικά αυτό. Κινείται, είναι απίστευτη η ακρίβειά του. Η πρώτη φορά είναι αυτό που λέμε η κοιλάρα του ανίκιου, δηλαδή αν κάνει βάλει, δηλαδή νιώθεις, βλέπεις το μέλλον, λες, α, έτσι θα γίνει, θα έρθουν και εδώ σε κάποια χρόνια, βλέπεις το μέλλον αυτό στο Σαν Φρανσίσκο και σε άλλες πόλεις βέβαια. Τώρα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και το ταξίδι αυτό μπήκε στο τέλος και η ΔΕΗ, δηλαδή αυτοί,
1: ναι,
0: χρηματοδότησαν το ταξίδι.
1: Ναι.
0: Επισκεφθήκαν τα κεντρικά της Nvidia. Ξέρεις, πολλοί έχουν παρομοιάσει. Ξέρεις, στο Σαν Φρανσίσκο το 1849 υπήρχε ο λεγόμενος πυρετός του χρυσού.
1: Ναι.
0: Που συνέρεαν στην πόλη, στην Καλιφόρνια, άνθρωποι, τυχοδιώκτες να το πούμε έτσι, για χρυσό, χρυσοφύρες. Αυτοί που πλούτιζαν τότε ήταν ουσιαστικά αυτοί που πουλούσαν τα φτιάρια. Γιατί δεν υπήρχε τόσους.
1: Σοβαρά,
0: ναι. Κάποιοι βέβαια, εντάξει, βρήκαν και χρυσό, αλλά καταλαβαίνεις, δεν είναι. Υπάρχει σπανιότητα. Λοιπόν, τώρα αντίστοιχα, η εταιρεία η οποία πλουτίζει από αυτό το. Την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης που πουλάει τα σε εισαγωγικά φτιάρια στους χρυσοθύρες είναι η Nvidia, η οποία φτιάχνει τους μικροεπεξεργαστές, ας πούμε, τα τσιπάκια της τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση που λέμε των μοντέλων. Εκεί συναντήθηκαν με έναν Έλληνα της Διασποράς, Κύπριο, συγγνώμη για την ακρίβεια, ο οποίος ήταν εξαιρετικός και πάρα πολύ βοηθητικός, ο Γιάννης Ιωσιφάκης, υψηλόβαθμος τέλεχος της Nvidia. Πολύ ενθαρρυντικοί όλοι απέναντι στα νέα παιδιά, ένας μέσος όρος ηλικίας μεταβίες 30 χρονών, νέα παιδιά με όρεξη, είδα δηλαδή, είδαν επενδυτές οι οποίοι τους παρότριναν, τους έλεγαν ελάτε να ζήσετε εδώ, να προσπαθήσετε και
1: μάλιστα
0: μιλούσα πριν από λίγο για να βάλω και μια τελεία με έναν Έλληνα της Διασποράς εκεί που ζει εκεί στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνιας, στη Silicon Valley, και λέει δεν μας λείπει τίποτα, όλα εκεί είναι, το ταλέντο, τα πάντα, αυτό που μας λείπει είναι λίγη αυτοπεποίθηση.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι, και αυτό πρέπει, λέει, να δώσουμε έτσι μια όθηση στην αυτοπεποίθηση ότι ναι, μπορούμε να φτιάξουμε την επόμενη, ας πούμε, Spotify, την επόμενη Google.
1: Τεράστια εμπειρία πάντως, έτσι, η Μανώλη.
0: Ναι.
1: Τώρα κάθομαι και σε ακούμε, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Βέβαια, φαντάσου, το οξύμορο σχήμα που ναι, περιγράφεις, όντως είναι κάτι.
0: Κοίταξε, είναι μια χώρα γενικά με τεράστια ανισότητα, έτσι, δεν το συζητάμε. Εμείς δεν έχουμε, έχουμε ανισότητα, αλλά όχι, αυτό που συνάντησα εκεί στο Σαν Φρανσίσκο δεν το περίμενα. Μπορεί κάποιος να το δει, να πας στο YouTube και να βάλεις homelessness in San Francisco και θα το δεις, είναι σαν ζόμπι πραγματικά,
1: ναι,
0: άνθρωποι στους δρόμους. Αλλά ναι, θα έλεγες ότι αυτή η τεχνολογική ανάπτυξη και υπεροχή θα μας έλυνε και κάποια, έτσι, τόσο θεμελιώδη προβλήματα, είναι στενάχωρο.
1: Ναι.
0: Ναι, απ' την άλλη, η αμερικανική κουλτούρα έχει αυτή τον πραγματισμό και τον οπτιμισμό, έτσι, την αισιοδοξία,
1: ναι, ναι,
0: ναι, που σε αφήνει.
1: Το έχει ακόμη αυτό, Μανώλη. Είδες, με ένα τελευταίο ερώτημα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Η ιστορία Τραμπ έχει. Είδες να έχει επηρεάσει η ψυχολογία ή.
0: Ναι, είναι
1: αυτό
0: πολύ
1: εδώ που
0: ωραία
1: λες.
0: Η ερώτησή σου. Ναι. Πολύ σωστή η ερώτησή σου. Έβαλα και άλλες δύο μέρες μετά, γιατί είναι μεγάλο ταξίδι.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν ένα τρίμερο, τρεις ημέρες κράτησε το πρόγραμμα. Και θέλησα, ξέρεις, να περπατήσω, να.
1: Ναι, να αφουγκραστεί, να ζήσει.
0: Ναι, του δημοσιογράφου, έτσι, το. η περιέργεια, και έπεσα πάνω σε μια διαδήλωση ενάντια στον Τραμπ στο κέντρο του Σαν Φρανσίσκο, όπου ήταν έξω από ένα μαγαζί μια αντιπροσωπεία της Τέσλα με τα βίας 30-40 άνθρωποι, οι οποίοι ο μέσος όρος ηλικίας ήταν χωρίς υπερβολή τα 60 με 65 χρόνια, δεν είδα

0: ούτε έναν άνθρωπο 30 ή 40 ή 50 χρονών. Ήταν όλοι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, πολύ καλοβαλμένοι, οι οποίοι είχαν πλακάτ που έλεγαν «Αντισταθείτε», «Δεν θέλουμε βασιλιάδες». Τα αυτοκίνητα επιδοκίμαζαν, ήταν σε μια διασταύρωση, κάθε Σάββατο 12 με 2 το κάνουν αυτό. Τα αυτοκίνητα επιδοκίμαζαν, κόρναραν υπέρ τους, τα αυτοκινούμενα που είναι δεκάδες, εκατοντάδες δεν κόρναραν φυσικά. Αλλά μου έκανε εντύπωση το ότι δεν υπήρχαν νέοι άνθρωποι.
1: Κατάλαβα.
0: Μάλλον είναι όλοι σε κάποια οθόνη.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Περιμένω και το κομμάτι στο το ρεπορτάζ κάπα. Στο ΚΑΠΑ. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μανώλη μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
0: Να
1: σε
0: καλά. Να σε καλά.
1: Μανώλη Ανδριωτάκη, εξαιρετικό το θέμα στην Καθημερινή. Όπως και μια ιστορία τώρα που θα διηγηθούμε. Λοιπόν, την Κυριακή το βράδυ είδα μια πολύ καλή φίλη, πήγαμε, φάγαμε και τι ξέρετε, έχει έρθει και εδώ αρκετές φορές, είναι ψυχοθεραπεύτρια η Μαρία Ρώτα και μου έλεγε για μια ιστορία πώς κινητοποιήθηκε μια ολόκληρη γειτονιά και όχι μόνο και μια ολόκληρη ομάδα για να σώσουν ένα γατάκι που είχε πέσει στον ασβέστη και άνθρωποι που δεν γνωρίζονταν και μεταξύ τους. Δηλαδή μου είπε και για περιπτώσεις που είχαν μετακομίσει τώρα εκεί στη γειτονιά και τελικώς σώθηκε το γατάκι. Αυτή η ομάδα έχει και έναν άνθρωπο που έχει κινήσει τα νήματα. Είναι δικηγόρος ο ίδιος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο Στέλιος Βουνιώτης. Να μας εξηγήσει τι ακριβώς έγινε και με αυτή την ιστορία. Την καλησπέρα μου, μιλάμε στον Ενικό. Μας ακούει ο κύριος Βουνιώτης.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σε ακούω και εννοείται ότι μιλάμε στον Ενικό.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Θέλω να σου πω ότι δεν κινητοποιήθηκε μόνο μία γειτονιά, κινητοποιήθηκαν πολλές γειτονιές. Γιατί ήρθε βοήθεια για το συγκεκριμένο περιστατικό από τον Πειραιά, από τον Κοροπή,
1: αλήθεια,
2: από το κέντρο της Αθήνας, από παντού.
1: Έγινε η γνωστοποίηση μέσα από τα social media, πώς το έμαθαν?
2: Η γνωστοποίηση έγινε μέσω των social media, μέσω άλλων εφαρμογών, Viber, WhatsApp κτλ. Δυστυχώς εγώ είμαι στο εξωτερικό, επομένως έπρεπε να συντονίσω την όλη ομάδα, προσπάθεια, την ομάδα μέσω τηλεφωνημάτων, μέσω μηνυμάτων. Τα καταφέραμε, δυστυχώς τα γατιά ήταν τρία, δεν ήταν ένα. Ήταν τρία τα γατιά τα οποία είχαν πέσει. Τα πρώτα δύο καταφέραμε να τα αρπάξουμε τις πρώτες μέρες. Το τρίτο όμως, το οποίο πραγματικά μας δυσκόλεψε και μας έφερε στα όρια μας, χρειαστήκαμε αρκετή βοήθεια. Και την είχαμε από ανεξάρτητους εθελοντές, από καμία φιλοζωική οργάνωση. Κούρνιας, κρυβόταν σε διάφορες γωνιές και δεν μπορούσαμε να το εντοπίσουμε. Δηλαδή για τέσσερις μέρες δεν τα βλέπαμε καν.
1: Πώς το μάθατε εσείς ότι έπεσαν στον ασβέστη τα γατάκια?
2: Είναι γατιά στην περιοχή που ταΐζω εγώ προσωπικά. Οπότε τα είχα δει αμέσως την επόμενη μέρα που έγινε το συμβάν, που έπεσαν δηλαδή μέσα στον ασβέστη, τα είχα δει. Επομένως τα ψάχναμε για μια ολόκληρη εβδομάδα. Τα πρώτα δύο τα παγιδεύσαμε κάπως πιο εύκολα. Το τρίτο μας δυσκόλεψε.
1: Τώρα είναι καλά στην υγεία τους, πώς είναι?
2: Τώρα είναι καλά στην υγεία τους. Το τρίτο το κατάκι ακόμη νοσηλεύεται. Τα άλλα δύο ευτυχώς δεν έχουν πάθει τόση μεγάλη ζημιά. Δυστυχώς είναι ένα γεγονός το οποίο δεν είναι σπάνιο. Δηλαδή πολλές κατασκευαστικές εταιρείες, πολλοί εργολάβοι δεν λαμβάνουν όλα τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λάβουν.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι ένας κίνδυνος και για τα αδέσποτα ζώα, αλλά και εν δυνάμει κίνδυνος και για ανθρώπους και για μικρά παιδιά και για ηλικιωμένους. Δυστυχώς ακόμη αυτό το πρόβλημα δεν έχει λυθεί με τις οικοδομές.
1: Εσείς έχετε κάνει μια ομάδα εκεί?
2: Εμείς έχουμε κάνει μια ομάδα, είμαστε ανεξάρτητοι εθελοντές, με το δικό μας χρόνο, τη δική μας προσπάθεια, τα δικά μας έξοδα.
1: Πόσους λέμε, ποια ομάδα είναι?
2: Thundercat, the volunteers. Μπορεί οποιοδήποτε να μας βρει στα social media. Είμαστε μια νέα ομάδα στην περιοχή εκεί. Δεν έχουμε δραστηριότητα μόνο στο Χαλάντρι. Προσπαθούμε παντού όσο γίνεται. Όσο γίνεται, γιατί δυστυχώς το πρόβλημα με τα δέσποτα είναι τεράστιο στην Αθήνα.
1: Πώς σας ήρθε η ιδέα για την δημιουργία αυτής της ομάδας?
2: Ήταν δύο οι παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα τα δέσποτα. Και στο συνδυασμό.

0: ας πούμε, με το γεγονός ότι είμαστε άτομα που αγαπάμε τα ζώα, οπότε είχαμε την ανάγκη και τη θέληση να τα βοηθήσουμε. Και δεύτερον, από το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη γενικότερα και σε επίπεδο Δήμου, αλλά και σε επίπεδο οργανώσεων, φιλοζωικών οργανώσεων, στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.
1: Μάλιστα. Ενώ υποτίθεται ότι οι Δήμοι ασχολούνται και με αυτό, υποτίθεται. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα που... Λοιπόν, θα χαρώ πάρα πολύ να κάνουμε και ένα podcast, έστω και τηλεφωνικό.
0: Όποτε θες.
1: Εντάξει.
0: Όποτε θες.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ να μας πεις και για την ομάδα, πώς ξεκίνησε.
0: Ευχαριστούμε που μας έδωσες αυτό το χρόνο.
1: Και εσείς τώρα να υποθέσω ότι και με δικά σας έξοδα κάνετε πολλά πράγματα, έτσι.
0: Μόνο με δικά μας έξοδα.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο με δικά μας έξοδα, ναι. Και με τη βοήθεια του κόσμου, όποιος θέλει να βοηθήσει.
1: Ναι, και το σημαντικό είναι αυτό που μου είπες, εγώ δεν το ήξερα, ότι ήρθανε από παντού και βοήθησαν. Μόλις έμαθαν από τα social... Να, ένας ωραίος τρόπος που χρησιμοποιούμε τα social media. Μόλις έμαθαν, έτρεξαν από παντού για να βοηθήσουν.
0: Από παντού. Από παντού, και ευχαριστώ τα παιδιά, και δεν μιλάμε. Μιλάμε για ότι έτρεξαν ώρες αξιμέρωτα, έτσι. Δηλαδή το γατί το τρίτο αρπάχτηκε στις 3 τα χαράματα.
1: Αλήθεια.
0: Για τέτοιες προσπάθειες.
1: Τρεις τα χαράματα.
0: Τρεις τα χαράματα πιάστηκε το συγκεκριμένο το γατί. Πολύ ξενύχτη, πολύ προσπάθεια, πολύ αγωνία. Αλλά και τα τρία γατιά είναι καλά στην υγεία τους αυτή τη στιγμή.
1: Να είστε καλά. Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσουμε άμεσα και να κάνουμε
0: ευχαριστώ.
1: Ένα podcast. Εντάξει.
0: Όποτε θες, Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Καλό πράγμα.
1: Τι ιστορία τώρα ήταν για αυτή. Τι συμβαίνει, έτσι. Σμαράκα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάσωσαν τα χαρτάκια, είδες. Ο Χριστός, Χριστό, συγγνώμη. Άκουσες εσύ αυτό το θέμα εδώ? Λέει ότι 5 μέρες ασχολούνται τα μέσα με το γάμο της κόρης. Εγώ, για να είμαι πολύ ειλικρινής, δεν ήξερα και τι παντρεύεται. Χιλιά συγγνώμη κιόλας, έτσι. Αχ, λέει εσύ δημοσιο... Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Μη μας βάζεις όλους στο ίδιο τσουβάλι. Δεν είναι. Δηλαδή, μ' άκουσες εδώ να λέω για αυτό το πράγμα. Εγώ σου λέγα για τα γατάκια που σώσανε. Πόσο πιο απλά. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά να σας πω, αλλά ναι, είχαμε και την ιστορία στην Καλαμάτα, τη γυναικοκτονία. 45 μαχαιριές. 45 μαχαιριές. Δηλαδή, τι θα ισχυριστεί αυτός ο δολοφόνος? Τι, δεν μπορώ να διανοηθώ τι, πώς και τα λοιπά. Και βέβαια, αυτό που παθαίνουμε σε κάθε τέτοια περίπτωση είναι η γειτονιά, ας πούμε. Μόλις έγινε ό,τι έγινε, άρχισαν πολλοί από τη γειτονιά να βγαίνουν και να λένε ότι ναι, είχαν καυγάδες στον Ατάλο και τα λοιπά. Και ότι, τέλος πάντων, και άλλες μαρτυρίες που... Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Όχι, να το βάλουμε κάτω στο τραπέζι, έτσι, να το συζητήσουμε. Πείτε ότι στη γειτονιά σας ακούτε συνέχεια καυγάδες και απειλές στον Ατάλο και τα λοιπά. Γιατί πάντα συμβαίνει αυτό. Μετά η γειτονιά χάνει τη υγεία από τα πόδια, όλοι οι γείτονες. Σου λένε ναι, ακούγαμε, κάναμε, δείχναμε και τα λοιπά, και ότι τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Γιατί δεν μιλάει κανείς? Ποιο panic bottom τώρα και... Τρεις λαλούν και δυο, δεν ξέρω, κάτι θα έχει σώσει και αυτό, αλλά 45 μαχαιριές. Τι θα ισχυριστεί αυτός τώρα? Τι ισχυρίστηκε? Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο, που θα το βρούμε μπροστά μας, υπάρχει συναγερμός στην Ιγουμενίτσα, στις αρχές για την παγκόσμια συνάντηση των Hells Angels. 5.000 μοτοσυκλετιστές, και δεν είναι και απλή περίπτωση, γιατί η προηγούμενη αντίστοιχη συνάντησή του στην περιοχή πριν από μια δεκαετία έχει καταλήξει σε θανάσιμο ξυλοδαρμό ενός Έλληνα. Οπότε τώρα υπάρχει, λέει, τεράστια κινητοποίηση εκεί. Θα είναι και το ελληνικό FBI, μόλις το ακούω αυτό, λίγο τρελαίνομαι. Έτσι. Θα είναι και εκεί και το ελληνικό FBI. Θα είναι μυργιώσει να δουν τι... Γιατί προφανώς έγινε λέει και συνάντηση ανώτατων αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας, στελέχη του λιμενικού και των τελωνιακών αρχών στο λιμάνι της Οικουμένητσας, από όπου και αναμένεται να περάσουν και περισσότεροι μοτοσυκλετιστές, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί λέει και οι διοκτικές αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν στην Ελλάδα πρόσωπα στόχοι υψηλού ενδιαφέροντος. Τι είναι αυτή τώρα? Πρέπει να το κάνουμε θέμα τις επόμενες μέρες αυτό. Θα είναι θέμα. Λοιπόν, θα υποδεχτούμε τι το ψάχνει Δημήτρη. Για 2 ώρες λέει φώναζα στη γειτονιά και ζητούσα βοήθεια και δεν βγήκε ένας. Το μόνο που άκουγα ήταν μπατζούρια να κλειδώνουν. Αυτοί είμαστε μπροστά στον πόνο του άλλου, κλείνουμε τα αυτιά μας και τα μπατζούρια μας. Γιώτα, τι συνέβη? Μπορείς αν θες να μου πεις. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για την επικοινωνία και το ότι μοιράζεσαι κάτι. Λοιπόν, θα υποδεχτούμε την Τάνια Τρύπη σε λιγάκι. Ξέρεις με τι θέλω να κλείσουμε? Με μπρους. Να βάλουμε ή το άλλο. Τι λες, τι σου αρέσει περισσότερο? Το άλλο, άντε να βάλουμε το άλλο. Διότι σαν σήμερα το 1985 το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν στην κορυφή του Billboard Hot 100. Νομίζω σου βγαίνει χρονικά, γι' αυτό το επέλεξε έτσι. Ας αρέσει κιόλας. Άντε, να σταφυρώσουμε, Δήμητρα. Μπας και σε καλοπιάσουμε, να μας έρχεσαι λίγο πιο συχνά.

0: Γιώτα, αν θέλεις με το μικρό σου όνομα, όποτε θέλεις, μπορείς να μου στείλεις έναν αριθμό κινητού και να τα πούμε στον αέρα. Θα χαρώ πάρα πολύ. Δεν χαίρομαι για το θέμα, εννοείται. Δεν χαίρομαι για το θέμα. Αλλά θα ήθελα, αν είχες τη διάθεση, να το μοιραστείς μαζί μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα και μεγάλη μου χαρά και τιμή που επικοινώνησες. Έτσι, να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Αν έχεις διάθεση, σε ξέρω, δεν με ξέρεις, μπορείς να βγούμε ένα βράδυ τηλεφωνικός εδώ να τα πούμε. Έτσι από... Δεν ξέρεις, ίσως μέσα από μια τέτοια κουβέντα ανοίξει και ένα στόμα να ανοίξει μιας γυναίκας, ένα, θα είναι μια επιτυχία. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το διαβάσω το μήνυμά σου το υπόλοιπο στον αέρα. Αν θες, συζητάμε ό,τι θέλεις. Λοιπόν, πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Η Μαρία Γιώργαρη έρχεται για το Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 10 και εμείς παρέα μετά με την Τάνια Τρύπη θα περάσουμε ωραία. Και προσέξτε, θα μιλήσουμε για ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει να κάνει και με αυτό που συζητήσαμε. Έχει να κάνει και με την εμφυλιβία, έχει να κάνει και με το trafficking, έχει να κάνει με πολλά. Και η Τάνια Τρύπη θα μας βοηθήσει σε αυτό.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
5: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί η Μαρία Καριστιανού με 6%. Οι πολίτες απαντούν πως θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές με κύριο συνέστημα και κριτήριο την προοπτική σε ποσοστό 54%. Με ανησυχία και ασφάλεια το 21, με θυμό και τιμωρία το 11 και με επιβράβευση το 8%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζουφή και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς. Μεταξύ αυτών, το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε αναρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτήν την θεσμική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ενταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι τρεις γυναίκες είχαν το ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Όλοι τους αρνήθηκαν κατηγορίες που τους αποδίδονται. Διέψευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει πού θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας όμως το μήνυμά του προς την Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να κάνει συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και μπλέκεται όλο ένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγραμματός του, το οποίο αρνιόταν προηγουμένως να συζητήσει. Υπογράμμισε ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αποτελεί την πρώτη και βασική προϋπόθεση για την πρόοδο των συνομιλιών, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η άρση των κυρώσεων δεν θα συνδεθεί αυτόματα με την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού. Υποστήριξε πως οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν υποστεί σημαντικό πλήγμα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι η χώρα εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό αριθμό ντρόουν, διατηρώντας την επιχειρησιακή ισχύ στην περιοχή. Στο μεταξύ, νέος γύρος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον σήμερα μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση της έντασης. Ωστόσο, παρά τις διπλωματικές επαφές και τις αναφορές σε αμοιβές δεσμεύσεις για αυτοσυγκράτηση, το Ισραήλ συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέες επιχειρήσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμα και αύριο, αν δεν υπήρχε το εμπόδιο της Χεζμπολάχ, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 619 τραυματίστηκαν σε 526 τροχαία που σημειώθηκαν τον Μάιο στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με την Ελλάς. Οι ρωσικές δυνάμεις ενδέχεται να εξαπολύσουν απόψε νέα μαζική επίθεση στο ουκρανικό έδαφος, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κατά τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις της Ρωσίας έχασαν τη ζωή τους 22 άνθρωποι σε όλη την Ουκρανία και 130 τραυματίστηκαν. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: απορώ γιατί τόσα χρόνια δεν είχαμε κάνει μια συνέντευξη. Βέβαια, την περίμενα αυτή την συνέντευξη, γιατί πρώτα απ' όλα δεν μιλάει πολύ συχνά. Έχει δίκιο, γιατί μου λέει πρέπει να έχω κάτι να πω για να μιλήσω. Και έτσι πρέπει να είναι τώρα. Πριν από λίγες μέρες είχαμε φιλοξενήσει εδώ μέλη της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ίασης, η οποία από το 2005 δραστηριοποιείται στον χώρο της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Και εκεί μου είπαν λοιπόν ότι έχουν ετοιμάσει ένα ντοκιμαντέρ υπό τον τίτλο «Ίασης επί σκηνής, όταν το θέατρο γίνεται θεραπευτικός χώρος έκφρασης», και ότι αυτό το έχει αναλάβει η Τάνια Τρύπη. Και δειλά-δειλά λέω, μπορούμε να ξέρω εγώ να... Μου λέει, φυσικά. Και να το χαμόγελο. Και να το φυσικά, ήρθε εδώ πέρα η Τάγια Τρύπη. Μιλάμε στον Ενικό.
1: Εννοείται. Έτσι,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Και ευχαριστώ και την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία πρώτα απ' όλα για το ντοκιμαντέρ και δεύτερον που μας έφερε σε επικοινωνία και κλείσαμε τη συνέντευξη. Πρώτα απ' όλα, πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι του χώρου να μιλάνε όταν έχουν κάτι να πούν?
1: Α, τώρα κι εσύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ γενικά είμαι πολύ λυτή και απέρητη σε ό,τι λέω. Πρέπει κάτι να το πιστεύω πάρα πολύ ή να το αισθάνομαι πάρα πολύ για να μπορέσω να μιλήσω και να ανοιχθώ. Οπότε νομίζω ότι ήρθε η σωστή στιγμή για μας τους δύο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, να δούμε πώς προέκυψε αυτό το ντοκιμαντέρ. Να ξαναπώ τον τίτλο. Ίασης επί σκηνής. Προσέξτε, θα πραγματοποιηθεί η προβολή την Πέμπτη που μας έρχεται στις 11 στα Village Cinema στο The Mall Athens, αλλά θα κάνει και ταξίδι μετά, θα πάνε και Βρυξέλλες, έχουν πολλά πράγματα να κάνουν. Πώς προκύπτει λοιπόν αυτό το ντοκιμαντέρ?
1: Να τα πάρουμε από την αρχή.
0: Ναι. Νομίζω θα μου πεις πρώτα για μια παράσταση.
1: Ναι, βέβαια. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο θέατρο, γιατί φέτος κλείνω 45 χρόνια στο θέατρο. Είμαι 57 χρονών και εργάζομαι επαγγελματικά από τα 12 μου. Το θέατρο είναι ο φυσικός μου χώρος, είναι το σπίτι μου, είναι εκεί που μεγαλώσαν τα παιδιά μου, είναι η παρηγοριά μου. Οπότε πάντοτε ψάχνεις να βρεις τρόπους να εξελίξεις αυτό που κάνεις, ειδικά όταν είσαι πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω. Αυτό σε συνδυασμό με

0: στοιχείο που θα μπορούσε να έχει ένας καλλιτέχνης.
1: Κάθε σου κουβέντα είναι τώρα και ερώτηση, αλλά
0: ρώτα εσύ.
1: Όχι. Είναι λοιπόν μια ομάδα που εσύ έχεις αναλάβει να κάνεις τι. Αλλά είπες, είναι ψυχολόγοι, είναι κοινωνική λειτουργία, είναι...
0: Λοιπόν, εγώ έχω αναλάβει να κάνω το εξής, να τους πάρω και να τους ταξιδέψω μέσα τους πάρα πολύ βαθιά, στον πυρήνα τους. Εκεί που είναι η αλήθεια τους, η πραγματικότητά τους, τα κρυμμένα, τα ανίποτα, τα ξεχασμένα συναισθήματα και να τα βγάλουμε όλα στην επιφάνεια. Αυτό είναι μια διαδικασία στην οποία ειδικά οι επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, ευαισθητοποιημένοι βεβαίως, αλλά σαφέστατα κάποια στιγμή παίρνουν μια απόσταση για να μπορέσουν να θεραπεύσουν και να βοηθήσουν. Έρχομαι λοιπόν εγώ εδώ πέρα και τους βοηθάω να ανθίσουν ακόμα περισσότερο και να εξελίξουν την ήδη υπάρχουσα ενσυναίσθηση, αλλά και όπου είναι συγκινητικό, γιατί βλέπεις πόσα στεγανά υπάρχουν και πώς αρχίζουν σιγά σιγά και σπάνε αυτά.
1: Εσύ έπιασες τη ρίζα
0: της ψυχής μας.
1: Της ψυχής.
0: Αυτό.
1: Πήγες στα πολύ βαθιά όμως.
0: Ναι, εννοείται.
1: Γιατί εκεί έχει πολύ σκάψιμο.
0: Ναι. Είναι τέλειο, είναι φανταστικό, είναι υπέροχο, γιατί μαζί αγκαλιά γίνεσαι πραγματική ομάδα και παράλληλα με αυτό ξεκινήσαμε, αφού ανέβηκε αυτή η παράσταση με μεγάλη επιτυχία, ξεκινήσαμε τις ομάδες ανθρώπων μας που είναι στα οικοτροφεία. Οι οποίοι είναι...
1: Και είναι και λογική η σειρά, ακούγεται, ότι πρώτα ξεκινάς από αυτούς που στην ουσία έχουν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, πάντα.
1: Και μετά πας πια.
0: Και το κάναμε παράλληλα, δηλαδή φτιάξαμε ομάδες που είναι από ανθρώπους που έχουν εύθραυστη ψυχούλα και είναι στα οικοτροφία μας. Και ομάδα με ανθρώπους που είναι στο φάσμα του αυτισμού και υπάρχει ένα άνθισμα, εγώ έτσι το λέω, γιατί με ρωτάνε ποια είναι η πιο συγκινητική σου στιγμή. Η πιο συγκινητική μου στιγμή είναι όταν βλέπω, και αυτά φαίνονται στο ντοκιμαντέρ, θα πούμε τώρα, βλέπω ανθρώπους που δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν. Δεν μπορούσαν να έρθουν καλά σε επαφή με το συναίσθημά τους ή δεν μπορούσαν να μιλήσουν καλά και σιγά σιγά αποκτάτε τέτοια εμπιστοσύνη και βλέπεις ένα άνθισμα. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να αποστηθήσουν είτε από την φάση που περνάνε είτε από κάποια φάρμακα που παίρνουν, αυτό το πράγμα είναι τόσο σημαντικό. Εγώ όταν πηγαίνω εκεί με αυτούς τους ανθρώπους, φεύγω μετά πετώντας, δεν περπατάω. Όταν βλέπω πρόοδο και επειδή δεν έχω καθόλου ανταγωνισμό, καθόλου, δεν ξέρω τη λέξη.
1: Δεν θα σνομπάρω... το κάνει εύκολα ένα συνάδελφος αυτό που
0: κάνεις. Όχι, όχι. Τον ανταγωνισμό τον σνομπάρω βαθιά. Το συναγωνισμό τον λατρεύω.
1: Καλά. Υπάρχει μια φανέλα για την οποία
0: εννοείται. Οπότε βλέπεις ότι ανθίζουν όλοι, δηλαδή είναι ένας κήπος.
1: Ποια δική σου ανάγκη σου οδήγησε εκεί?
0: Ποια δική μου ανάγκη, wow. Η λατρεία μου μάλλον προς τη ζωή, την ίδια. Ότι είναι ανεκτίμητο πράγμα να μπορείς να ξυπνάς το πρωί και να είσαι ψυχικά, πνευματικά και σωματικά υγιής. Οπότε αν έχεις αυτή την πολυτέλεια, δεν θα ήταν καλό να μπορείς να βοηθήσεις και κάποιον άλλον?
1: Έχω ένα ερώτημα το οποίο...
0: Μόνο ένα?
1: Τώρα σε αυτό το σημείο. Μου είπες για τους ανθρώπους που είναι στα οικοτροφία. Προϋποθέτει και κάποια, γιατί δεν είναι εύκολες περιπτώσεις όλες. Και ξέρεις, δεν έχουμε μάθει οι άνθρωποι να πλησιάζουμε όλες τις περιπτώσεις. Γιατί θεωρούμε ότι ένα τέτοιο θέμα δεν μας αφορά τη στιγμή που είναι έξω από την πόρτα μας. Εγώ θέλω να λέω τα πράγματα όπως είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Και να δούμε λίγο και την κοινωνία στον καθένα.

0: πέφτει. Έτσι,
1: έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Αυτό προϋποθέτει όταν παίρνεις αυτή την απόφαση να βοηθήσεις με αυτόν τον τρόπο, επειδή εσύ αγαπάς τη ζωή, και κάποια ψυχολογική, αν θέλεις, από σένα ετοιμότητα γι' αυτό.
1: Ναι,
0: ή
1: βέβαια.
0: Το θεώρησες αυτονόητο
1: ότι θα γίνει. Όχι, το θεώρησα αυτονόητο. Γιατί είμαι ζωάκι του ενστίκτου. Και το ενστίκτο μου με πάει εκεί και με πάει πάρα πολύ σωστά εκεί. Και δουλεύοντας με αυτούς τους ανθρώπους, πώς να σου πω, είμαστε οικογένεια. Δηλαδή εγώ το ΙΕΣΙΣ το βλέπω σαν οικογένεια. Εμένα μου αρέσει να δένομαι με τους ανθρώπους. Θέλω να έχω σύνδεση. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό είναι από τα πιο ισχυρά στοιχεία του χαρακτήρα μου. Ότι θέλω τη σύνδεση. Την αγαπώ. Αγαπώ να είμαι με τους ανθρώπους. Και με τα ζώα βέβαια. Mm-hmm. Αλλά το θεωρώ πάρα πολύ φυσικό στο να βοηθήσω και να προσφέρω. Αν δεν το κάνω, δεν νιώθω καλά. Δεν νιώθω ότι, πώς να σου πω, νιώθω μισή.
0: Μάλιστα.
1: Δουλεύοντας λοιπόν, κάνοντας αυτό το πρώτο project, περάσαμε στα πιο δύσκολα. Τα πιο δύσκολα λοιπόν ήταν μια παράσταση, αυτή που θα πάει και στις Βρυξέλλες, που λέγεται Λουλούδια Τσακισμένα. Η οποία, το αντικείμενό της είναι όλα τα είδη κακοποίησης. Όλα τα είδη κακοποίησης, τα οποία συνδέονται, είναι μονόλογοι που συνδέονται με μουσικά κομμάτια, γιατί μου αρέσει, αγαπώ τη μουσική, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, και θέλω πάντα μουσική στις παραστάσεις. Είναι λοιπόν όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία είναι τόσο καλά εκπαιδευμένοι πλέον, αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η ομάδα των επαγγελματιών, που κάναμε την παράσταση στο Ίδρυμα Κακογιάννη, ξετρελάθηκε ο κόσμος. Δεν το πιστεύαν αυτό που βλέπαν και μας προτείνανε τα δύο υπουργεία της Συνοχής και Οικογένειας και το Υπουργείο Παιδείας και κάναμε μία εβδομάδα μετά άλλη μία παράσταση στον ελληνικό κόσμο όπου παρακολουθήσαν ελίκια.
0: Και το συζητήσατε.
1: Αυτό ήταν το εξαιρετικό.
0: Το συζητήσατε.
1: Βεβαίως, γιατί. Ξέρεις, στην αρχή υπήρχε μια ανησυχία από τα εφηβάκια και πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στα εφηβάκια γιατί έχουν μέσα τους πολλά πράγματα αυτά τα πλάσματα και πρέπει να τα ακούσουμε. Τελειώνει η παράσταση, ευχαριστηθήκαν τα παιδιά, μιλάμε ότι είχαμε 5 λύκεια μέσα. 5 λύκεια, καταλαβαίνεις, εφηβεία με, χαμός. Λοιπόν, και στείνεται το πάνελ και τα παιδιά μου, η ομάδα μου των επαγγελματιών, γιατί παιδιά μου είναι, κατεβήκανε με τα κοστούμια της παράστασης ανάμεσα στους εφήβους με μικρόφωνο και αρχίσανε οι ερωτήσεις.
0: Και με βάση αυτό που είδαν, δηλαδή.
1: Με βάση αυτό που είδαν,
0: που έχει να κάνει με κάθε μορφή βίας.
1: Βέβαια.
0: Μπορεί να είναι και έμφυλη βία, μπορεί να είναι
1: τα πάντα.
0: Κάθε μορφή
1: παιδική
0: βίας.
1: Κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση, τράφικιν, γυναικοκτονία, τα πάντα. Τα πάντα. Αυτά είναι κείμενα που έχω γράψει εγώ. Και κάποια στιγμή θα τα εκδώσουμε κιόλας. Ήταν από τις ωραιότερες ημέρες της ζωής μου. Γιατί λέω, παιδιά, υπάρχει ελπίδα. Δηλαδή, δες αυτά τα παιδιά πώς ενδιαφέρονται και πώς με ένα σωστό ερέθισμα βλέπεις φως, ρε παιδί μου, παντού. Και εμένα μου αρέσει να υπάρχει φως στις παραστάσεις.
0: Σε εντυπωσίασαν οι ερωτήσεις των παιδιών?
1: Α, όχι, τις περίμενα. Τις ίδιες θα έκανα κι εγώ.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Γιατί εμείς δεν αλλάζουμε. Είμαστε. Εμένα η θεωρία μου είναι ότι δεν υπάρχει ένα μικρό παιδάκι μέσα μας. Όχι, εμείς οι ίδιοι είμαστε. Απλά αποκτάμε εμπειρίες και οι συνθήκες και οι καταστάσεις μας φτιάχνουν κάπως. Και μας φορτώνονται συμπεριφορές και μας φορτώνονται πράγματα. Τι πάμε να κάνουμε λοιπόν? Πάμε να μας ξαναβρούμε. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Είναι μια βαθιά ενδοσκόπηση.
0: Πώς έκανες τα κείμενα? Κάτσε, τα κείμενα δεν είναι, όταν μιλάς για σεξουαλική κακοποίηση, όταν μιλάς για έμφυλη βία, όταν μιλάς για τα πάντα, μπαίνεις σε ένα ρόλο. Όχι, γράφω μια παιδική έκθεση.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι, αυτό. Γιατί όταν αυτό θες να γίνει και τέχνη και να προκαλέσει συνέστημα, να προκαλέσει αντίδραση, να προκαλέσει τον άνθρωπο να πάει σε ένα άλλο μονοπάτι. Αυτός δεν είναι ο στόχος της τέχνης.
1: Ναι,
0: δεν είναι παιδική έκθεση. Λοιπόν, τι έκανες, πώς τα έγραψες?
1: Καταρχήν, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που...
0: Παρατηρείς.
1: Πάρα πολύ. Παρατηρώ, είμαι πάρα πολύ ανοιχτή. Βλέποντας και ακούγοντας και λέω, ας πούμε τώρα, τι έχει συμβεί? Έχει συμβεί αυτό. Για να δούμε. Για μπες στη θέση του. Μπήκα στη θέση. Όπως κάνω με τους χαρακτήρες που ερμηνεύω. Ναι. Μπήκα κανονικότατα. Έτσι γραφτήκαν αυτά τα κείμενα.
0: Μπήκε στα παπούτσια.
1: Εξαιρετικά μπήκα μέσα. Τα έγραψα. Και μετά όταν τα διάβαζα, λέω, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις τώρα. Και άρχισα να τα δίνω στην ομάδα και μου λένε, πω, είναι φοβερό. Εμείς είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό ή εμείς είχαμε... Όταν
0: μόνος
1: κάθε
0: κοινωνία
1: μέρα,
0: έχουμε.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Είμαστε γεμάτοι ερεθίσματα από αρνητικά πράγματα και από κακά πράγματα. Ακούμε συνέχεια. Δηλαδή, ο κάθε μονόλογος με το κάθε είδος κακοποίησης κουβαλά έναν ολόκληρο κόσμο από πίσω, από άτομα που έχουν βιώσει τα ίδια πράγματα.
0: Και φαντάσου μέσα στα εφηβάκια να ήταν ένα παιδί που είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Πόσο βοήθησες εκείνη τη στιγμή?
1: Πάρα πολύ, το πιστεύω. Και ξέρεις,
0: θέλω λίγο να το σκεφτούμε. Πόσο βοήθησε αυτή τη στιγμή?
1: Πάρα πολύ, γιατί το βλέπουν και ξέρεις τι συμβαίνει. Αυτό μου έχει συμβεί και με τα Άγουρα Κεράσια, που φέτος κλείσαμε 6 χρόνια με τον Κωνσταντίνο Καζάκο, τελευταία σκηνοθεσία του Μανούσου Μανουσάκη, που τα πήγαν περιοδία. Τι συμβαίνει? Πολλές φορές βιώνουμε την κακοποίηση και δεν το καταλαβαίνουμε ή δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Όταν λοιπόν το δεις μπροστά σου ζωντανό, όχι σε μία ταινία, ακόμα και σε μία ταινία μπορεί να λειτουργήσει φυσικά, όταν το δεις όμως ζωντανό μπροστά σου, το θέατρο είναι... Αυτή είναι η μαγεία του θεάτρου, ότι έχεις άμεση αντίδραση, είναι δράση-αντίδραση. Δηλαδή, εγώ δεν υπάρχω αν δεν υπάρχει το κοινό και το κοινό δεν υπάρχει αν δεν υπάρχω εγώ εκείνη την ώρα για να γίνουμε μαζί, να είμαστε μαζί. Οπότε, είναι καθρέφτης αυτό το πράγμα, σε άπειρα πράγματα. Εγώ θυμάμαι τότε με τον Κωνσταντίνο που κάναμε τα Κεράσια, μου έχει έρθει μήνυμα, άσε τα πιτσιρίκια που ερχόντουσαν και μαζευόντουσαν και κλαίγανε και εμένα, η μαμά, ο μπαμπάς, αυτά, ιστορίες. Μήνυμα το οποίο μου στέλνει ένα κορίτσι, γεια σας, με λένε Μαρία, ζωγραφίζω μαχαιρωμένους ήλιους και παίζω βιολί. Και μιλάμε τώρα ότι η υπόθεση του έργου του δικού μας ήταν ένα παιδί το οποίο το βίαζε ο πατέρας, ας πούμε, και αυτοκτόνησε, δεν άντεξε. Και η μάνα δεν καταλάβαινε τίποτα.
0: Άνω, τελεία. Τάνια Τρύπη κοντά μας. Είσαι εντάξει? Τέλεια. Ωραία κουβέντα. Επιστρέφουμε σε λιγάκι μετά το τίτλους των ειδήσεων. Και έχουμε πολλά να πούμε. Και έχουμε μείνει ακριβώς τώρα στο τι έχει το ντοκιμαντέρ. Σε ένα πολύ κομβικό σημείο και μετά από αυτό το παράδειγμα που μας είπες με το μήνυμα που δέχτηκες. Συστάσεις μετά, γιατί πιάσαμε την κουβέντα και δεν έχουμε πει τι είναι εδώ.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Άλεξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pals. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία έμοναδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και οι τρεις γυναίκες είχαν τον ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους, αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος στις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και μπλέκεται όλο ένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: καλώς σας βρίσκουμε. Όπου κι αν είστε αυτό το βράδυ, βράδυ Τρίτης, μπερδεύουμε συνέχεια και πάω να πω και καλή εβδομάδα. Όχι, θα το. Εντάξει, θα φύγει γρήγορα κι αυτή. Μάλλον με 35 άρια θα μας αφήσει η εβδομάδα αυτή. Καλοκαίρι, κατά καλό καιρό. Δήμητρα Σταματίου στην ρύθμιση του ήχου. Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεκτονική και μελέτη παραγωγή εκπομπή. Μουσικές επιλογές υπέροχες από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, την ευχαριστούμε πάντα. Στο 210-48-00-174 μηνύματα καταγράφει. Περιμένει σχόλια από όσους παρατηρήσω ό,τι θέλετε. Η Αργυρό Γεμελιάρη, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, Τανιά Τρίπη, καλεσμένη. Ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνω ό,τι θέλετε. Με χαρά εμείς εδώ. Θα το δεχτούμε και θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, αφορμή για την συνάντηση. Ένα ντοκιμαντέρ, το ξαναλέω, ίασης επί σκηνής, όταν το θέατρο γίνεται θεραπευτικός χώρος έκφρασης. Είναι μια σύμπραξη της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ίασης με την Τάνια Τρίπη που το έχει πάρει πατριωτικά, όπως καταλάβατε. Αλλιώς το περίμενα, αλλιώς μου προκύπτει.
1: Πώς το περίμενες.
0: Να είμαι απόλυτα ειλικρινής.
1: Απόλυτα.
0: Κάτι πιο διεκπεραιωτικό. Εδώ έχει πέσει πόνος.
1: Ας καλά, για τέτοια είμαστε διεκπεραιωτικά.
0: Έχει πέσει πόνος.
1: Βέβαια, έχει πέσει πόνος.
0: Δεν είναι. Όχι, παιδί μου, το είχα κάπως αλλιώς στο μυαλό μου.
1: Χαίρομαι που σε διαψεύδω.
0: Πολύ. Και είναι και
1: ωραία,
0: ειλικρινά. Και ξέρεις κάτι. Μην νομίζεις ότι είναι εύκολο και για μας να συναντάμε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί, θα σου είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ούτε είχες ανάγκη να έρθεις να κάνεις δημόσια σχέση για αυτό το πράγμα. Καμία ανάγκη. Έτσι. Και ήρθες εδώ να μας εξηγήσεις με έναν μοναδικό τρόπο πώς θα έπρεπε να ήμασταν και εμείς ήδη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό. Πολύ χαίρομαι με αυτό που μου λες.
0: Αυτό εδώ. Γι' αυτό με βλέπεις και είμαι λίγο σαχάνος και κοιτάω έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε. Μας είπες για το τι οδήγησε σε αυτό το μάλλον πώς φτάσαμε σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Τι θα είναι αυτό, το ξαναλέω, θα προβληθεί την 5η 4 Ιουνίου 11 το πρωί στα Βίλα της Σίνεμα στο The Mall Athens.
1: Αυτό λοιπόν το ντοκιμαντέρ είναι όλη η διαδρομή μας μέχρι στιγμής και όλη η πρόοδος που έχει γίνει. Δηλαδή από το πρώτες συναντήσεις μας και με τους επαγγελματίες. Εδώ και 1,5 χρόνο το γυρίζουμε.
0: Όταν είναι επαγγελματίες, να το ξαναπούμε, γιατί κάποιοι
1: είναι οι ψυχολόγοι μας και η κοινωνική μας λειτουργία και οι φροντιστές υγείας.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι η ομάδα των επαγγελματιών.
0: Ωραία.
1: Οπότε ξεκίνησε να ξεκίνησαν τα πρώτα μας πλάνα από τις πρώτες μας συναντήσεις και με τους επαγγελματίες, αλλά και στα οικοτροφία με τα παιδιά μας.
0: Να ξαναπούμε στα οικοτροφία, τι περιπτώσεις υπάρχουν πάνω κάτω.
1: Υπάρχουν άνθρωποι, δεν θέλω να
0: στιγματίσω. Όχι, όχι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ευθραυστότητα στην ψυχούλα τους και έχουμε διάφορες ομάδες. Άλλα παιδιά είναι έτσι πιο μέσα στο θέμα τους. Άλλα παιδιά είναι πιο ανάλαβα. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Και έχουμε και την ομάδα του αυτισμού μας επίσης. Όταν λέω παιδιά, εννοώ ότι είναι άνθρωποι. Μπορεί να έχω ένα παιδί 25, μπορεί να έχω ένα παιδί 60.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε λοιπόν όλη αυτή την πορεία και με συνεντεύξεις των ιδίων το πώς νιώθουν μέρα με τη μέρα και σε τι τους έχει βοηθήσει. Και είναι συγκλονιστικό αυτό. Εμείς όταν είδαμε την κόπια εργασίας την πρώτη που... δηλαδή είχα συγκινηθεί τόσο πολύ. Λέω, κοίτα να δεις, πέρασε 1,5 χρόνος. Πόση δουλειά έχει γίνει και πώς έχουν ανθίσει αυτοί οι άνθρωποι. Και η ομάδα των επαγγελματιών, αλλά και τα παιδιά μας στα οικοτροφία. Οπότε το ντοκιμαντέρ μας είναι όλη αυτή η διαδρομή. Μιλάνε βέβαια και οι επαγγελματίες, εννοείται. Τι να σου πω τώρα.
0: Σε τι σε έχει αλλάξει εσένα αυτό. Κοίτα, προφανώς από ό,τι μας εξήγησες και μας είπες πολύ ωραία ποια ανάγκη δική σου ότι εσύ αγαπάς τη ζωή, αλλά όταν ξεκίνησες προφανώς θα υπήρχε και ένας ρομαντισμός, πάντα υπάρχει σε τέτοια βήματα ένα
1: ρομαντισμό. Δεν φεύγει ο ρομαντισμός, είναι τέλειο.
0: Έχοντας πια περάσει αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα και η επαφή με τον κόσμο, η Τάνια τι έχει κερδίσει από αυτό?
1: Αυτό το δέσιμο, ότι έχω ανοίξει την οικογένεια και είμαστε πολλοί τώρα. Εγώ αυτό νιώθω. Δεν με έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Με έχει κάνει πολύ ευτυχισμένη. Αυτό με έχει κάνει. Και γιατί είναι ένα όνειρό μου, mm-hmm. το οποίο πραγματοποιείται. Μου φτιάξανε και μια εξαιρετική αίθουσα, μου το κρατάγανε έκπληξη, που είναι το θεατράκι μας και έχει το όνομά μου.
0: Αλήθεια.
1: Και είναι το θεατράκι μας, το οποίο είναι το σπίτι μας. Έρχονται όλοι εκεί. Δηλαδή, εγώ θα βάλω ράντζο στο τέλος. Ναι, και ερχόμαστε και εκεί. Είναι μια. Έχει το τελετουργικό το αυτό το πράγμα. Θα έρθουμε, θα αυτό, θα έχουμε το καφέ μας. Ξεσύγερμα, όμορφα, όμορφα, πολύ όμορφα.
0: Θα πάτε και Βρυξέλλες?
1: Βέβαια.
0: Τι θα κάνετε σε Βρυξέλλες?
1: Βρυξέλλες θα παίξουμε την παράσταση Λουλούδια Τσακισμένα. Γιατί τους Έλληνες εκεί. Θα έρθει πολλοί κόσμος να μας δει εκεί πέρα. Με κουβέντα βέβαια μετά, ξέρεις, με συζητήσεις. Ναι, είναι.
0: Έχω ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Συγχαρητήρια και τα λοιπά. Είναι ένα νέο είδος θεάτρου και καλλιτεχνικού υλικού? Είναι ένα θέατρο συνειδησιακής αφύπνισης για τον συνάνθρωπο?
1: Νομίζω πως ναι. Το οποίο τώρα γίνεται. Τώρα δημιουργείται. Νομίζω ναι. Και επαναλαμβάνω ότι για μένα η μεγάλη μου χαρά είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άγραφα χαρτιά.
0: Για μένα άλλο είναι το θέμα. Θα μπορούσες κάλλιστα, μετά από 45 χρόνια που είπες γιατί ξεκίνησες τα 12, να πατήσεις σε ένα, ξέρω, κλασικό κείμενο ή σε ένα άλλο έτοιμο κείμενο ή το οτιδήποτε. Εσύ έκατσες, έκανες ένα είδος εντός εισαγωγικών έρευνας, γιατί αυτό το πράγμα για να γράψεις και τα κείμενα έτσι στην παράσταση δεν είναι κάτι εύκολο. Και το πιάσες όλο, όχι από την ασφάλειά σου.
1: Ναι.
0: Που θα μπορούσε να την έχεις την ασφάλεια.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έτσι. Τέτοια εμπειρία που έχεις, για σένα θα ήταν τίποτα. Αλλά το δυσκόλεψες πάρα πολύ. Το δυσκόλεψες πάρα πολύ. Θα πάτε και Βρυξέλλες. Τι πιστεύεις ότι έχει καθορίσει το χαρακτήρα σου μέχρι τώρα? Και είσαι αυτό που είσαι.
1: Επειδή μου αρέσει να μιλάω με συναισθήματα, είμαι εικόνες. Για να μπορέσω να εξηγήσω ακριβώς αυτό που είναι μέσα μου. Από την πρώτη στιγμή που ένιωσα τον εαυτό μου, ένιωσα ότι είμαι μεγάλος άνθρωπος, χωρίς να είμαι μεγάλος άνθρωπος, και ταυτόχρονα και παιδί. Από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή.
0: Τι είσαι μεγάλος? Δηλαδή, γιατί ο μεγάλος άνθρωπος σημαίνει ότι έχει
1: μια σοφία. Λοιπόν,
0: ένα παιδί δεν το έχει αυτό εύκολα.
1: Δεν ξέρω τι παιδί ήμουν εγώ, εν πάση περιπτώσει. Τι παιδί ήταν αυτό, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εγώ νιώθω, καταρχήν έχω μία μνήμη, η οποία θυμάμαι τα πάντα. Όταν σου λέω τα πάντα. Θυμάμαι ένα πολύ τραυματικό και χαρακτηριστικό γεγονός, σαν να είναι τώρα. Ήμουνα 5,5 χρονό. Είχαν πει ότι υπάρχει ένας τύπος ο οποίος παρενοχλεί στη γειτονιά παιδάκια. Τέλος πάντων, και κάποια στιγμή με κατεβάζει η μητέρα μου για να περιμένω το σχολικό και με αφήνει και μου λέει δεν θα μιλήσεις σε κανέναν, όποιος και να σε πλησιάσει. Τώρα πρωί-πρωί και ανέβηκε πάνω, ξέρω εγώ τι έκανα, δει το φαγητό μην καεί. Και με πλησιάζει αυτός ο τύπος. Το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Ο οποίος φόρεγε ένα καφέ κοστούμι, φόρεγε καφέ φημέ γυαλιά. Λοιπόν, και βγάζει τα γυαλιά και βλέπω τα μάτια του και βλέπω το κακό μπροστά μου και λέω «Α, αυτό είναι που δεν πρέπει εγώ να ακολουθήσω ποτέ». Και μου λέει «Κοριτσάκι μου, θες να έρθεις μαζί μου?» Και του λέω «Όχι, σας ευχαριστώ». Και εκείνη την ώρα ήρθε το σχολικό, ανοίγαν και τα μαγαζιά απέναντι. Είχα πάντοτε την αίσθηση του κινδύνου, πάντοτε αυτό. Γεννήθηκα με αυτό και ανεπτυγμένο ένστικτο.
0: Σε τι δεν βάζει νερό στο κρασί σου?
1: Σε τι δεν βάζω νερό στο κρασί μου? Δυστυχώς έχω τεράστια κατανόηση για τα πράγματα, που κάποιες φορές λέω έλεος με αυτή την κατανόηση, να μπαίνει συνέχεια στη θέση του άλλου και να τα κατανοείς όλα και να δικαιολογείς και να... δεν βάζω νερό στο κρασί μου μόνο όταν μου πειράξουν άτομα που αγαπάω. Είτε είναι τα παιδιά μου, είτε είναι τα ζώα μου, είτε είναι οι φίλοι μου και η οικογένειά μου, η κατ' επιλογή. Γιατί δεν έχω βιολογικά αδέλφια, έχω αδέλφια όμως, ναι, κατ' επιλογή.
0: Για τα παιδιά σου,
1: Να, καλά.
0: Και για τα...
1: Και, ναι.
0: Γενικά για κάποιον που θεωρείς ότι είναι απροστάτευτος.
1: Ναι.
0: Σε κάποιο τρόπο. Ναι. Βέβαια, τα παιδιά σου τώρα έχουν μεγαλώσει.
1: Ναι.
0: Έχουν μεγαλώσει. Δεν είναι τόσο απροστάτευτα.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι.
1: Και ξέρουν να φροντίσουν τον εαυτό τους πολύ καλά. Πολύ καλά.
0: Τι μητέρα είσαι, η κλασική Ελληνίδα?
1: Τώρα εδώ είναι λίγο μπερδεμένο. Γιατί εγώ δεν είμαι φίλη τους, είμαι μαμά τους. Δεν δέχομαι να είμαι φίλη.
0: Το όριο, έτσι.
1: Ναι, είμαι η μαμά τους. Δεν είμαι καθόλου παρεμβατική και καθόλου επεμβατική. Καθόλου όμως, σε τίποτα. Λέω τη γνώμη μου μόνο όταν μου ζητηθεί. Και επειδή έχω αυτή τη στάση, πάντα μου ζητάνε τη γνώμη μου. Δεν κάνω κριτική ποτέ σε κανέναν όμως. Σε κανέναν. Δεν θεωρώ ότι η κριτική είναι ένα χρήσιμο πράγμα. Χρήσιμο πράγμα είναι η κατανόηση, η ευγένεια, ο σεβασμός και η προσπάθεια στο να γίνουμε καλύτεροι. Είτε είναι στη ζωή μας, είτε στη δουλειά μας. Μεγαλώσανε λοιπόν αυτά τα πλάσματα με πάρα πολλή κουβέντα. Όταν γινόταν λάθος από μέρους μου, ζήταγα αμέσως συγγνώμη εννοώντας το, και αυτή την αγάπη και αυτόν τον σεβασμό τα πήρα πίσω σε δεκαπλάσιο βαθμό. Δηλαδή τώρα μου εξαργυρώνονται που μεγαλώσανε. Δεν φοβόντουσαν να μιλήσουν. Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Ναι.
1: Να μην φοβούνται να μιλήσουν.
0: Το σημαντικότερο.
1: Και να ξέρουν ότι εγώ σέβομαι κάθε τους απόφαση.
0: Ενώ ήξεραν ότι δεν είσαι φίλη.
1: Ναι, ναι.
0: Με την έννοια δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Το όριο. Δεν λες
1: όριο
0: είμαι φίλη.
1: Είναι... Όχι, όχι.
0: Το όριο φαίνεται ξεκάθαρα από το όριο.
1: Ναι. Δηλαδή δεν. Κλασική μάνα είμαι στη ζακέτα και στο τάπερ. Αυτό
0: δηλαδή,
1: δεν γλιτώνει καμιά.
0: Είχε στα θέατρα τώρα τα λέω και μαγείρευε.
1: Πάντα.
0: Αλήθεια.
1: Μα βγήκε η μικρή και το είπε σε συνέντευξη. Λέει, μαμά μου είναι Αμαζόνα. Μας μαγείρευε, λέει, 5 ώρα το πρωί σηκωνόταν, μας τα φτιάχνε όλα. Έτσι ήταν η ζωή μας. Πάντα. Φαγητό, πολύ φαγητό.
0: Η μικρή είναι
1: η Τζέννη. Η συνάδελφος.
0: Η συνάδελφος που είχατε και μια παράσταση μαζί. Τι θαυμάζει την Τζέννη?
1: Θαυμάζω το ένστικτό της.
0: Σε σχέση με την δουλειά, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με τη δουλειά.
1: Ότι δουλεύει πάρα πολύ. Ότι την απασχολεί, ότι δεν επαναπαύεται.
0: Mm-hmm.
1: Καθόλου. Δεν επαναπαύεται. Τι άλλο θες να με ρωτήσεις?
0: Μου ζητάνε τώρα αν μπορούν με κάποιο τρόπο οι εκτός Αθήνας να δουν αυτό που έχετε ετοιμάσει στο ντοκιμαντέρ.
1: Αυτό πρέπει να το... Ναι, έχουν δίκιο που το ζητάνε και εμείς θέλουμε να το δείτε.
0: Αυτό ίσως μέσα στην σελίδα του να υπάρχει μετά.
1: Ναι.
0: Με κάποιο τρόπο, ναι.
1: Ναι, θα υπάρξει τρόπος.
0: Θα το δούμε, λέει, στην τηλεόραση, θα το δούμε...
1: Υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση. Ας κάνουμε την έναρξή μας τώρα.
0: Ναι. Στην Τζέννη ως παιδί τι θαυμάζεις?
1: Τι θαυμάζω? Την ακεραιότητά της και ότι εγώ είχα συμβουλέψει και τις δύο και το ακολουθούν και οι δύο. Απλά η Τζέννη, επειδή είναι πιο έντονη και είναι σε αυτή τη δουλειά πολύ μάχημη, εγώ τους είπα θέλω να είσαστε ο εαυτός σας. Μόνο όταν είσαι ο εαυτός σου και έχεις αποδεχθεί τον εαυτό σου και τον αγαπάς, μπορείς να αγαπήσεις τον υπόλοιπο κόσμο και να είσαι ευτυχισμένος. Δεν θα κάνετε πράγματα τα οποία θα σας κάνουν δυστυχισμένες και δεν θα μένετε δίπλα σε ανθρώπους τοξικούς που σας ρουφάνε την ενέργεια. Μακριά από μας αυτά.
0: Τι θεωρείς τοξικό?
1: Έλα τώρα, σταμάτα. Έλα τώρα, σταμάτα. Έλα τώρα.
0: Εντάξει.
1: Πόση εγώ... τοξικότητα γύρω μας, πες με.
0: Έλα,
1: πες
0: παντού.
1: Πες
0: παντού. Παντού. Μ' άρεσε που είπες πριν. Πρώτα απ' όλα, ρε παιδί μου, ποιος. Είπες πριν κάτι για τις σχέσεις που έχεις στην ομάδα και τα λοιπά. Λέω και εμένα, λέω, ποιος θέλει να δεσμεύεται τώρα. Κανείς. Από εκεί και πέρα αρχίζουν και τελειώνουν πολλά. Αλλά η τοξικότητα είναι στο δημόσιο λόγο, στα κόμματα,
1: εννοείται.
0: Στην τηλεόραση. Παντού.
1: Ναι.
0: Παντού. Όταν, σε εκπομπές.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή... Όταν την αναγνωρίζεις, μπορείς να την αποφύγεις. Μπορείς να την αποφύγεις. Ναι.
0: Γι' αυτό δεν σε βλέπουμε και πολύ συχνά, έτσι. Σας αποφεύγω, λέει, είστε τοξικοί. Ευχαριστούμε. Όχι, όχι, εντάξει. Όχι, εντάξει.
1: Όχι, Μαρία, πρέπει να έχουμε κάτι να πούμε αυτό. Τώρα έχουμε πολλά να πούμε, οπότε μπορούμε.
0: Τι θα κάνεις, τι σκέφτεσαι να κάνεις από εδώ και πέρα, γιατί αυτό θα τελειώσει.
1: Ποιο?
0: Η ιστορία με το, με την ίαση θα τελειώσει, θα κλείσει, θα συνεχίσετε με κάποιο τρόπο κάτι.
1: Όχι, δεν τελειώνει αυτό ποτέ.
0: Τελειώνει.
1: Θα γεράσω εκεί μαζί τους. Δεν τελειώνει αυτό.
0: Δεν
1: αυτό
0: τελειώνει.
1: Αναπτύσσεται, όχι, όχι. Αυτό είναι μέσα σε αυτά που θέλουμε να κάνουμε.
0: Τι ωραία.
1: Ήδη ετοιμάζουμε το τρίτο project, ήδη.
0: Είχες μια παράσταση που... Ήταν η τελευταία δουλειά του...
1: Του Μανουσάκη.
0: Του Μανουσάκη. Mm. Τι φοβερός άνθρωπος. Και έχει και τις ελιές του τελευταία και ήταν πανευτυχής.
1: Ναι.
0: Τι έχεις κράτησει από το Μανουσάκη.
1: Το Μανουσάκη.
0: Που δουλέψατε πολύ μαζί, έτσι.
1: Δουλέψαμε πολύ μαζί. Κάναμε και το Κόκκινο Ποτάμι.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Ο Μανούσος ήταν ένας εξαιρετικά γενναιόδωρος άνθρωπος και λάτρευε τους ηθοποιούς του. Λάτρευε τις γυναίκες, ήθελε πάντα να βγαίνουν όμορφες και με πάρα πολύ γλυκό λόγο, ακόμα και στις πιο αντίξωες συνθήκες, γιατί περάσαμε δύσκολα στο Κόκκινο Ποτάμι. Ήταν όλο γυρισμένο, ναι, σε φυσικούς χώρους, όπου εντάξει, πότε έβρεχε, πότε χιόνιζε, πότε... αυτός ήταν πάντα μάχημος και δίπλα μας, με τον καλό του το λόγο. Και μια φορά κάναμε ένα γύρισμα σε ένα ποτάμι. Μη με ρωτήσεις ποιο ποτάμι είναι, δεν θυμάμαι καθόλου. Ήταν ένα παγωμένο ποτάμι και έπρεπε να πέσουμε μέσα. Και λέει ο Μανούσος, εντάξει, είναι παγωμένο το ποτάμι. Λέμε, ναι, Μανούσο, λίγο ακόμα έτσι να συνηθίσουν τα ποδαράκια μας. Λέω, ρε παιδιά, τι είναι αυτό τώρα? Και κάνει μία έτσι και βουτάει ο ίδιος το ποτάμι. Και λέω, εντάξει, πάμε γρήγορα, στεγνώστε τον, θα πέσουμε κι εμείς.
0: Αλήθεια,
1: Έπεσε με τα ρούχα.
0: Ήταν ωραίος άνθρωπος.
1: Υπέροχος και με πάρα πολύ χιούμορ.
0: Στη δουλειά έχεις κάποιους που ξεχωρίζεις. Που ξεχωρίζει, δηλαδή, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη δική σου πορεία.
1: Ναι, τον Νίκο τον Κούρκουλο.
0: Γιατί?
1: Ο Νίκος ο Κούρκουλος ήταν σαν πνευματικός μου πατέρας. Και με αυτόν μπήκα στο Εθνικό και ήμουν πολλά χρόνια στο Εθνικό. Ήταν ένας ακέραιος άνθρωπος, ο οποίος καθάριζε μαζί με τις κοπέλες της καθαριότητας το θέατρο για να μπει ο κόσμος στην πρεμιέρα, μαζί με τους ηλεκτρολόγους βίδωνε λάμπες, έβλεπε τις πρόβες μας, έλεγε τη γνώμη του, αν ζητούσε ραντεβού οποιοδήποτε του ζητούσε συνάντηση, ας πούμε, στο γραφείο, οποιοδήποτε. Και θα του έδινε μισή ώρα, όχι 5 λεπτά στον ένα και 15 στον άλλο. Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ αξιοκρατικός και δίκαιος. Αυτό ήταν ο Νίκος ο Κούρκουλος και εμένα προσωπικά μου λείπει πολύ και νομίζω ότι λείπει σε πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Επίσης, αγαπούσα πάρα πολύ τον Γιώργο το Λεμπέση, mm-hmm, που είχε το Θρυλικό Αθήνεων, το Λαμπέτη, όλα αυτά τα θέατρα. Δηλαδή, εγώ όλα μου τα χρόνια ήμουνα μεταξύ Εθνικού Θεάτρου και Λεμπέση. Όλα αυτά τα χρόνια.
0: Τι σου λείπει περισσότερο από το θέατρο σήμερα? Γιατί έχουμε πάρα πολλές παραστάσεις, έχουμε... πηγαίνει ο κόσμος θέατρο.
1: Ναι, βέβαια, πηγαίνει. Και όταν είναι μια παράσταση
0: από
1: καλή.
0: Από αυτά που έχει ζήσει εσύ πριν, με αυτούς τους ανθρώπους που μας περιγράφεις.
1: Όλα, όλα.
0: Γιατί και ο Λεμπέσης ήταν μοναδικός.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Λεμπέσης και Κούρκουλος κάνανε το εξής. Έδινε στο χέρι και δεν χρειαζόταν κανένα χαρτί να υπογράψεις. Mm. Και οι αυξήσεις και τα δώρα δεν ζήταγες τίποτα από αυτούς. Ερχόντουσαν μόνα τους. Έβλεπε ο άλλος ότι είχε, ας πούμε, κάνει μια προσωπική επιτυχία, αμέσως θα το αναγνώριζε και θα το εκτιμούσε. Ναι. Βέβαια. Δηλαδή δεν είχαμε άγχος. Δεν είχαμε άγχος. Ήσουν σίγουρος για τα λεφτά σου, δεν θα χάσεις δεκάρα. Για το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.
0: Άρα λείπει λίγο η Μπέσα.
1: Λίγο.
0: Λέω. Εντάξει. Δεν είμαι διόδια στην μέσα του θεάτρου. Λοιπόν, να ξαναπούμε τα στοιχεία. Το ντοκιμαντέρ, λοιπόν, λέγεται «Η Ασής επί σκηνής», όταν το θέατρο γίνεται θεραπευτικός χώρος έκφρασης. Την Πέμπτη που μας έρχεται, 4 του μήνα, στις 11 το πρωί, στα Village Cinema στο The Mall Athens, στην αίθουσα 6. Θα σας, προφανώς, θα υπάρχει εκεί και καθοδήγηση για το πώς θα πάτε. Θέατρο δεν έχει το καλοκαίρι, μου εξήγησες.
1: Όχι. Μόνο η Ασής έχει.
0: Επειδή η εκπομπή λέγεται «Ζούμε αληθινά», τι είναι για σένα η αληθινή ζωή? Και κλείσαμε.
1: Τι είναι αληθινή ζωή? Αληθινή ζωή είναι να ξυπνάω το πρωί, να βλέπω τον ήλιο, να είμαι αρτιμελής ψυχικά και πνευματικά και σωματικά, και το ίδιο οι άνθρωποι μου και τα ζώα μου, και να χαιρόμαστε το κάθε λεπτό, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αυτό για μένα είναι αληθινή ζωή. Αυτό που κάνουμε εμείς τώρα είναι μια αληθινή συζήτηση. Δεν έχει καμιά ψευτιά. Αυτό για μένα είναι ζωή. Ζωή είναι που είπαμε καλησπέρα πριν με τα παιδιά και ήταν όλοι ευγενικοί και κάτσαμε και είπαμε δύο ανθρώπινες κουβέντες. Mm-hmm. Αυτό είναι ζωή. Δηλαδή τα μικρά καθημερινά είναι ζωή. Αφήνουμε και να περνάνε οι μέρες και οι ώρες περιμένοντας κάτι άλλο, και αυτό μπορεί να μην έρθει ποτέ. Πρέπει κάθε στιγμή να τη ζούμε σαν να είναι η τελευταία.
0: Να είσαι καλά, σε ξαναπεριμένω όποτε το θελήσεις και όποτε εσύ νομίζω ότι έχεις κάτι να μας πεις.
1: Ωραία, θα έρθω αύριο, φαντάζομαι.
0: Κοίτα, θα σου πω απόλυτα ειλικρινής, εγώ μιλάω πολύ χύμα. Αν μας άκουγε τώρα ένας άλλος συνάδελφος, μια συνάδελφος, μου έλεγε τι σούπα ήταν αυτή η συνέντευξη, δεν τη ρώτησες τίποτα.
1: Λοιπόν, εγώ μπορώ να απαντήσω σε όλα. Έχει υπόψη σου. Εσύ δεν ρωτάς.
0: Γιατί δεν με ενδιαφέρει.
1: Και αρχίζω και ρωτάω εγώ, φαντάζεσαι. Αρχίζω και σε ρωτάω εγώ.
0: Όχι. Δεν ρωτάω εγώ γιατί δεν με ενδιαφέρει.
1: Αυτό είναι τέλειο.
0: Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Αύριο βράδυ, λοιπόν, ήταν στο YouTube δύο νέους ανθρώπους. Η Μαρθά Βαρούχα δεν είναι. Έχει πορεία στο τραγούδι. Αλλά είδα και έναν τύπο, τον Χρήστο Αδαμόπουλο, που ετοιμάζουν μια βραδιά υπέροχη στην Τεχνόπολη. Οπότε θα τους έχουμε κοντά μας με κιθάρα μάλλον και θα μας τραγουδήσουν. Να είστε όλες και όλοι καλά. Τάνια μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Κάτσε να βγάλουμε ωραία φωτογραφία.
1: Ναι, εννοείται.
0: Γεια χαρά. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστή μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί Μαρία Καριστιανού με 6%. Οι πολίτες απαντούν πώς θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές με κύριο συνέστημα και κριτηρίο την προοπτική σε ποσοστό 54%, με ανησυχία και ασφάλεια το 21%, με θυμό και τιμωρία το 11% και με επιβράβευση το 8%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Τζέιμπεκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η ανεξάρτητη. Κατατέθηκε στη Βουλή νέα πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή 3 κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκαν 3 γυναίκες, οι 2 εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και οι 3 γυναίκες είχαν το ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους, αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Διέψευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι ο Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει πού θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας όμως το μήνυμά του προς την Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάνει συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγράμματός του, το οποίο αρνιόταν προηγουμένως να συζητήσει. Υπογράμμισε ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς αποτελεί την πρώτη και βασική προϋπόθεση για την πρόοδο των συνομιλιών, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η άρση των κυρώσεων δεν θα συνδεθεί αυτόματα με την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού. Υποστήριξε πως οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν υποστεί σημαντικό πλήγμα, προειδοποίησε ωστόσο ότι η χώρα εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό αριθμό drones, διατηρώντας την επιχειρησιακή ισχύ στην περιοχή. Στο μεταξύ, νέος γύρος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον σήμερα μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση της έντασης. Ωστόσο, παρά τις διπλωματικές επαφές και τις αναφορές σε αμοιβαίες δεσμεύσεις για αυτοσυγκράτηση, το Ισραήλ συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέες επιχειρήσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και αύριο αν δεν υπήρχαν τα εμπόδια, το εμπόδιο της Χεζμπολάχ, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η 39χρονη στην Καλαμάτα που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της και καθομολογεί ανδράστη δεν είχε κάνει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ούτε αναφορά περί ξυλοδαρμού, διευκρινίσεται από το αρχηγείο της αστυνομίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόσωπα από το περιβάλλον της είχαν εκφράσει ανησυχία, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους. Επιπλέον, η ελληνική αστυνομία ενημερώνει ότι συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων και λοιπόν αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Στο μεταξύ, ο καθομολογίων δολοφόνος πέρασε το κατόφλι των δικαστηρίων το μεσημέρι, προκειμένου να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3 2148-01-170 στο 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα 3η 2 Ιουνίου 2026 μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τη μία. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky διότι δεύτερη ώρα θα σας παρουσιάσουμε κυρίες και κύριοι το νέο βιβλίο του Ηλία Καφάουλου με τίτλο «Τροχαία εγκλήματα. 19+1 απρόβλεπτες ιστορίες». Δεν είναι μυθοπλασία, είναι ιστορική έρευνα. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εξειδικεύεται στα ζητήματα της αυτοκίνησης, στην ιστορία τους, στη διαδρομή τους. Μείνετε συντονισμένοι γιατί προβλέπετε μια πολύ ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική συνομιλία για όσα γίνονται στους δρόμους της χώρας των τελευταίων αιώνα, μεταξύ των οποίων και πολιτικά εγκλήματα. Ένα-δύο. 9:09 πρώτα λεπτά. Στιγμιότυπα Sky 100,3 και skyradio.gr ή στο σελίδα πάνω δεξιά το εικονίδιο. Πες την άποψή σου. Εκεί μπορείτε να καταθέσετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, ό,τι άλλο θέλετε για να συζητήσουμε και το επόμενο διάστημα. Και πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ. Η κάλυψή του μετά των αγώνων θα γίνει από την ΕΡΤ, από το ΕΡΤ2 Sports, την ΕΡΤ1 και μέσα από την πλατφόρμα ΕΡΤ Sports, όπου θα υπάρχει ένα ειδικό κανάλι για τις μεταδόσεις του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου. Και αυτό ίσως είναι το τελευταίο Μουντιάλ που θα μεταδοθεί ελεύθερα. Διότι το έχουμε δει στην Ελλάδα εδώ, με τις προσπάθειες του Antenna Plus, που προσπάθησε να το δείξει, θυμάστε, πριν από 4 χρόνια και κατέρευσε το σύστημα. Αλλά η προσπάθεια να είναι κλειδωμένα τα δικαιώματα μετάδοσης στο Μουντιάλ έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστεί. Ενδεχομένως θα είναι αυτό το καλοκαίρι το τελευταίο που θα το δούμε σε ελεύθερη μετάδοση. Προσεχώς δηλαδή, καλά να είμαστε, την υγεία μας να έχουμε, το 2030 θα είναι συνδρομητικό. Ούτως ή άλλως προς τα εκεί πηγαίνει η κατάσταση. Στο μεταξύ στις Βρυξέλλες θα αποφασίσουν, κυρίες και κύριοι, για το πώς θα διεξαχθεί ο ανταγωνισμός στην ελληνική τηλεόραση, διότι υπάρχει συμμαχία Antenna Plus. Εκεί έχουν συμπράττουν, εκτός από τον Θοδωρή Κυριακού, η Motor Oil, ο Μιλος Βαρδινογιάννη και η Alter Ego Media, Βαγγέλης Μαρινάκης. Είχε ανακοινωθεί η συμμετοχή των δύο από 33% καθένας κατά προσέγγιση. Αλλά ο έλεγχος θα πάει της συγκέντρωση αυτή θα γίνει στις Βρυξέλλες. Θυμίζω ότι ο όμιλος Antenna έχει εξαγοράσει στην Ιταλία και το συγκρότημα Getty, το οποίο έχει στη διάθεσή του μεταξύ άλλων και μια streaming πλατφόρμα, εκτός από ραδιόφωνα, εφημερίδες, διαφημιστικές εταιρείες. Οπότε σχεδιάζεται η κρίση να γίνει στις Βρυξέλλες. Διότι στην Ελλάδα υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα, δεν είναι τις παρούσεις. 2-10-48-0-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ή στο σελίδα. Ανακοινώθηκε η συνεργασία ανάμεσα στο πρώτο θέμα και την Google για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή την αξιοποίησή της. Και τώρα εδώ στα δικά μας, δηλαδή στα τηλεόραση του Sky, εκπομπή Prime Time, η ιστορία της Λεωφόρου. Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, ο δεύτερος κύκλος της εκπομπής «Η Λεωφόρος», της εκπομπής Prime Time με τίτλο «Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία» με τον Παύλο Τσίμα. Και εδώ υπήρξε μια μεγάλη είδηση, διότι ο πρόεδρος, Παναδρακός πρόεδρος και ιδιοκτήτης του Sky, Γιάννης Αλαφούζος, παρουσίασε το σχέδιο που θα προτείνει Παναθηναϊκός προς την πολιτεία για το μέλλον της Λεωφόρου, δίνοντας το λόγο στον. Και φυσικά το σχέδιο έρχεται, είναι από μια ομάδα αρχιτεκτόνων με επικεφαλής τον Ανδρέα Κούρκουλα. Το λέμε σχηματικά, από το γήπεδο της Λεωφόρου που θα καταδαφιστεί στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης διατηρούνται δύο εξέδρες, θύρα 13 και απέναντί της. Ενδιαμέσως δημιουργούνται γήπεδα ποδοσφαίρου, μικρά, για παιδιά και χώρος πρασίνου. Δε, στις εξέδρες που θα παραμείνουν, που είναι οι χαμηλές οι πρώτες, στο ισόγειά τους θα υπάρχει χώρος για καταστήματα. Άρα οι άνθρωποι αυτοί θα αποκτήσουν εκεί που δεν μπορείς να πάρεις ανάσταση στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, θα μπαίνουν μέσα εκεί που σήμερα υπάρχει το γήπεδο, θα μπορούν να κάθονται και τα παιδιά τους να παίζουν ποδόσφαιρο ή να απολαμβάνουν το πράσινο. Και ταυτόχρονα υπάρχει η ιστορική μνήμη του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Γιατί ο Παναθηναϊκός μετακομίζει, αλλά σχόλιο των πραγμάτων, το 2027 στο Βοτανικό, το πολύ μεγάλο σχέδιο

0: διατηρούνται, οι πρώτες τώρα, διατηρούνται δύο εξέδρες και ενδιαμέσως, και που παίζουν μπάλα τώρα, δημιουργούνται μικρά γήπεδα ποδοσφαίρου για τα παιδιά και χώρο και πάρκο. Και σε εξέδρες θα κάθονται οι γονείς και θα βλέπουν τα παιδιά τους να παίζουν μπάλα. Και άμα διψάσουν, θα υπάρχουν και καταστήματα. Για να θες μια φανέλα ιστορική του Παναθηναϊκού, πηγαίνεις στην μπουτίκ κτλ. Δηλαδή λίγο Ευρώπη. Όσα μεταδόθηκαν πριν από λίγη ώρα από την εκπομπή Prime Time με τον Παύλο Τσίμα στο αφιέρωμα «Η Λεωφόρος για τη δική της ιστορία».
1: Έχουμε κάνει μια μελέτη με τον Ανδρέα τον Κούρκουλα που είπα μια καταπληκτική ιδέα, το οποίο είναι βέβαια θέμα του Δήμου και της πολιτείας να την ασπαστεί, όπου ουσιαστικά μένει λεωφόρος, γκρεμίζονται τμήματα στις ευθείες, φυτεύεται πάλι ή 13 όλες οι θύρες, οπότε αυξάνει πολύ το πράσινο και εκεί από κάτω, μέσα εκεί θα υπάρχουν και γηπεδάκια με χώμα, για πυπισμένο χώμα για παιδιά να παίζουν μπάλα και βόλεϊ και πάρκο. Αυτή είναι η πρόταση.
2: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού λοιπόν πρέπει να διατηρήσει αυτές τις δύο ιδιότητες. Να είναι ένα στοιχείο μνήμης της πόλης, να τροποποιηθεί ώστε να γίνει σημείο μνήμης της πόλης και ταυτόχρονα από κλειστό κυβότιο να γίνει ανοιχτό πρόπυλο για να πάμε στο Λυκαβητό. Αυτό ήταν και η πρόταση που κάνουμε σαν γραφείο για την τροποποίηση του κτηρίου του Παναθηναϊκού, θεωρώντας το υψίστης σημασίας στοιχείο μνήμης της Αθήνας.
3: Το αρχιτεκτονικό γραφείο του Ανδρέα Κούρκουλα έχει επεξεργαστεί μια πρόταση που θα μπορούσε να δώσει απάντηση τόσο στην ανάγκη να μην χαθεί η μνήμη, όσο και στην ανάγκη για μια καλύτερη πόλη.
4: Κρατάμε τα δύο πέταλα, τη θηρία 13 προς την Παναθηναϊκού, το πέταλο που είναι προς την Κυριακού και πιο σημαντικό κρατάμε την πρώτη κερκίδα που φτιάχτηκε, που είναι προς την Αλεξάνδρας, που μας δημιουργεί έτσι και ένα σαφές όριο, γιατί το γήπεδο είναι μπροστά σε ένα μεγάλο δρόμο της πόλης και έτσι χρειαζόμαστε ένα όριο και οπτικό και ακουστικό που να απομονώνει το πάρκο μέσα.
5: Και κόψαμε κάποιες κερκίδες εδώ και έχουμε περάσματα μέχρι το πάρκο. Από την άλλη πλευρά είναι ένα ανοιχτό και βλέπουμε εκεί στο Λυκαβητό.

0: Αν γκρεμιστεί, νομίζω θα είναι ένα μεγάλο κρίμα. Το οποίο θα, όπως πολλά πράγματα που έχουμε κάνει, θα το μετανιώσουμε και θα το καταλάβουμε αργά. Γι' αυτό προτείνουμε είναι γκρεμίζοντας την κερκίδα προς το λικαβιτό στη Σούτσου, διατηρώντας τις άλλες δύο και κόβοντας κομμάτια που βοηθάνε την πρόσβαση μέσα στο γήπεδο, το μέτωπο προς την Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που είναι και το πιο παλιό, οι πιο παλιές και χαμηλές κερκίδες, προτείνουμε να γίνουν καταστήματα, ώστε να μπορεί να υπάρχει και ένα έσοδο για τη λειτουργία του πάρκου. Οι άλλες δύο πλευρικές κερκίδες, η θύρα 13 και ο τάφος του Ινδού, ανοίγουν από την κάτω του μεριά και αποκαλύπτουν το μπάσκετ και την πισίνα, τα οποία θέλουμε να αποδοθούν στα παιδιά των αμπελοκήπων.
1: Αρχιτέκτονος Ανδρέας Κούρκουλας, τη φωνή του μόλις ακούσαμε στην εκπομπή Prime Time με τον Παύλο Τσίμα για την ιστορία της Λεωφόρου, και νωρίτερα ο Γιάννης Αλαφούζος παρουσιάζοντας το σχέδιο. Υπάρχουν λοιπόν και άλλες δύο πτυχές. Εκτός κατεδαφίζεται το γήπεδο, διατηρούνται οι δύο κεντρικές θύρες, θύρα 13 και απέναντί της, και κάποιες από τις χαμηλές εξέδρες. Ενδιαμέσως στα γήπεδα του μπάσκετ δημιουργούνται γήπεδα ποδοσφαίρου και πάρκο για να παίζουν μικροί και μεγάλοι. Ισόγεια καταστήματα στις εξέδρες τις χαμηλές, και θα υπάρχουν και ο τάφος του Ινδού, το μπάσκετ δηλαδή, ο ιστορικός χώρος και το κολυμβητήριο. Στο κέντρο της Αθήνας όλα αυτά. Και από πάνω ο λικαβητός, αέρας δηλαδή, άφθονος, πράσινο. Και από κάτω, στο Βοτανικό, που είναι μια άκρος υποβαθμισμένη περιοχή, στον Ελαιώνα, θα φτιαχτεί το νέο γήπεδο, η εγκαταστάσεις ερασιτέχνη και το πάρκο, και όσοι παίζουν ποδόσφαιρο εκεί θα μπορούν να δουν από αρκετά σημεία του γηπέδου και την Ακρόπολη μαζί και οι φίλοι. Πάμε. Αυτά. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Τώρα έρχεται ο Στέφανος Νικολαίδης με τα νέα από το χώρο των μέσων ενημέρωσης, πολιτισμού και της τεχνολογίας, όπως τα καταγράφει το sky.gr.
2: Καλησπέρα Βασίλη, ξεκινάω από την OpenAI, διότι η Φλόριντα έγινε η πρώτη αμερικανική πολιτεία, κυρίες και κύριοι, η οποία μηνύει την OpenAI για τον σχεδιασμό

0: και την ασφάλεια του chatbot τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, του ChatGPT δηλαδή. Να πούμε ότι η ευρεία κλίμακα αγωγή κατατέθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα James Uthmeyer και ισχυρίζεται ότι η OpenAI και το αφεντικό της βεβαίως, ο Sam Altman, θέτουν σε κίνδυνο και εθίζουν παιδιά, βοηθούν και υποκινούν δράστες μαζικών πυροβολισμών και παρασύρουν χρήστες στην αυτοκτονία, καθώς η εταιρεία, όπως λένε, κυνηγά το κέρδος. Μάλιστα, σε δήλωσή της ως απάντηση στην αγωγή, η OpenAI ανέφερε ότι έχει θεσπίσει κορυφαίες για τον κλάδο προστασίας και πολιτικές. Υπάρχουν και κάποια περιστατικά, να πούμε, τα οποία οδήγησαν σε αυτή την αγωγή, όπως η δολοφονία δύο ανθρώπων κατά τη διάρκεια μαζικών πυροβολισμών στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, και επίσης η δικαστική αυτή ενέργεια στοχεύει στο να καταστήσει τον Altman προσωπικά υπεύθυνο για φερόμενη απερίσκεπτη και σκόπιμη συμπεριφορά, όπως και συμπεριλαμβανομένης και της επίδειξης απόλυτης αδιαφορίας για τον κίνδυνο της ανθρώπινης ζωής. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Αναμένουμε πως θα εξελιχθεί. Πραγματικά είναι νέα, εντελώς κάτι καινούριο, και θα δούμε πως θα πάει. Τώρα φεύγουμε από την τεχνολογία, πάμε στον πολιτισμό, πάμε στη μουσική βιομηχανία, στο Mick Jagger, ο οποίος, αρχηγός των Rolling Stones, δήλωσε πως έχει πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω του, αλλά πιστεύει ότι η αντιγραφή των μουσικών τάσεων, οι μιμήσεις, οι επανεκτελέσεις κτλ. Είναι λάθος. Γιατί, επειδή είναι φευγαλές, όπως λέει. Θεωρείται το Rolling Stone, εντάξει, θεωρείται εμπρέως ως ένα από τα σημαντικότερα rock and roll όλων των εποχών. Συνεδρίστηκε από τον Sir Mick το 62, Keith Richards, ξέρουμε όλοι, Brian Jones, Bill Wyman και ο αείμνηστος Charlie Watts. Οπότε αυτός ο ισχυρισμός αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Και μάλιστα όλα αυτά τα ανέφερε ο Mick Jagger στην εκπομπή Track of My Years του BBC Radio. Μαζί με το Ρόνι
1: υπάρχει Wood, η προφητεία του Παΐσιου. Θα είστε σε μια μουσική, θα είστε σε μια εποχή που θα έχετε φοβερή μουσική και θα ακούτε όλες τις διασκευές.
0: Α, ορίστε.
1: Προφητική αισθητική μου. Όχι ο άρθρο του γέροντος. Λοιπόν.
0: Όπως
1: ναι, βέβαια, έχουμε τελειώσει με τις διασκευές, πια έχουμε κουραστεί. Το ένα,
0: σωστά.
1: Και οι μισές είναι και χάλια περισσότερο.
0: Πάντα είναι υποκατάστατα. Συμφωνώ απόλυτα. Και κλείνω με τα τηλεοπτικά βραβεία Gotham. Τα φετινά για το 2026. Έχουμε στο sky.gr, κυρίες και κύριοι, τις σειρές και τις ερμηνείες που απέσπασαν τα φετινά βραβεία. Το βράδυ της Δευτέρας, χτες το βράδυ έγινε αυτό, η τρίτη ετήσια τελετή απονομής στη Νέα Υόρκη. Τα βραβεία μοιράστηκαν σε διαφορετικές παραγωγές, όπως θα δείτε. HBO Max πήγε πάρα πολύ καλά. Στις κορυφαίες διακρίσεις, να πούμε εντάχει το Pluribus του Apple TV Plus, με δημιουργό τον Vince Gilligan, με πρωταγωνίστρια τη Ρία Σίχορν, κατέκτησε το βραβείο καλύτερης νέας δραματικής σειράς. Γενικώς το Apple TV πάει πάρα πολύ καλά. Ήταν και η σπουδαία αυτή σειρά με τον Gary Oldman.
1: Ναι.
0: Εξαιρετική. Το Slow Horses.
1: Το Slow Horses, κατασκοπευτική, ναι.
0: Καταπληκτική.
1: Περιμένουμε τον επόμενο κύκλο.
0: Εναγωνίως. Και βεβαίως τιμητικά βραβεία έλαβαν και η Claire Danes. Έλαβε το Performer.
1: Και πάμε να ολοκληρώσουμε, ναι.
0: Ναι. Και το Stranger Things πήγε πάρα πολύ καλά. Και βεβαίως η Michelle Pfeiffer, τιμητικό βραβείο. Αυτά.
1: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11:22 πρώτα λεπτά. Δίνουμε τον τόμο για την ιστορία της λεωφόρου, κυρίες και κύριοι. 622 σελίδες. 2-10-48-00-174. skyradio.gr. Στο τηλεφωνικό κέντρο αφήνεται ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό. Συγγραφέας ο Ανδρέας Οικονόμου. Κυκλοφορεί από την Belle Epoque εκδοτική. Αν θέλετε να μάθετε την ιστορία της Ακρόπολης με όλα τα στοιχεία, αναλυτικά, δημοσιεύματα, λεπτομέρειες, το πολιτικό προσκήνιο και παρασκήνιο για να χτιστεί στην περιβόλα το γήπεδο, το ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, η Ακρόπολη του αθλητισμού, εδώ είμαστε. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της πρώτης ώρας. Επιστροφή στη Σελήνη και στο μέλλον με αφορμή την αποστολή του Artemis 2. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Βάιος Λάπας, καθηγητής και πρόεδρος στο τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Λάπα.
2: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Είναι το διάστημα επιστρέφει με διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά. Εσχάτως το τελευταίο μεγάλο βήμα ήταν η αποστολή Artemis 2, η οποία εκτοξεύτηκε την 1η Απριλίου του 2026 και είναι, όπως γράφεται, η πρώτη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη μετά το 1972, μεταφέροντας 4 αστροναύτες τρεις Αμερικανούς και έναν Καναδό σε μια ενάημερη αποστολή προετοιμασίας για μελλοντικές επανδρομένες πτήσεις. Να δούμε λοιπόν αυτή την προοπτική, κύριε Λάπα.
2: Ναι, βεβαίως. Είναι η επιστροφή της ανθρωπότητας στη Σελήνη και ο λόγος είναι ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη Σελήνη σαν προπονητήριο για να εξερευνήσουμε το ηλιακό μας σύστημα λίγο πιο πέρα, για να πάμε δηλαδή να κάνουμε το επόμενο βήμα, να πάμε στον Άρη. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια της NASA και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, στο οποίο είναι μέλος και η Ελλάδα, η χώρα μας, για να επιστρέψει ο άνθρωπος και να μπορέσει να εκπαιδευτεί, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις αποστολές εξερεύνησης στον Άρη στην επόμενη δεκαετία ή δύο δεκαετίες.
1: Ναι, που σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να υπάρξει, να συνεχιστεί αυτός ο συντονισμός, αυτό το ενδιαφέρον και να υπάρξουν τέτοια κεφάλαια για αυτό το πάρα πολύ δύσκολο έργο για να συνεχιστεί αυτή η εξερεύνηση. Ποια είναι η ευρωπαϊκή συνεισφορά σε αυτή την προσπάθεια?
2: Είναι πολύ κρίσιμη, είναι ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι βασικά του διαστημοπλοίου, αυτό το οποίο δίνει ισχύ, δομή και την προώθηση του διαστημοπλοίου για να πάει στη Σελήνη. Επίσης θα έχουμε και Ευρωπαίους αστροναύτες οι οποίοι σε συμφωνία μαζί με την NASA θα πάνε στη Σελήνη. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ σημαντική επένδυση από την Ευρώπη, στην οποία συμμετέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Εκπαιδεύονται αστροναύτες, προετοιμάζονται, δημιουργούνται νέες τεχνολογίες οι οποίες θα ρίξουν και το κόστος και σε πολύ μεγάλο ποσοστό για να μπορέσουμε να πάμε εκεί στη Σελήνη, αλλά να την εκμεταλλευτούμε κιόλα, γιατί έχουμε βρει νέα υλικά, νέες ύλες για παράδειγμα, τις οποίες εν δυνάμει στο μέλλον θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε προς όφελος και εδώ πέρα στη Γη. Θα μπορούσε να κάνει δηλαδή για παράδειγμα την λειτουργία του ανθρώπου στη Σελήνη πολύ πιο εύκολη. Οπότε υπάρχουν πολλοί λόγοι που θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στη Σελήνη.
1: Θα υπάρχουν και αποστολές εμπορικών σκάφων, σας διακόπτω κύριε Λάπα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει πολύ σημαντική έτσι, συμμετοχή ιδιωτικών φορέων, όπως η SpaceX για παράδειγμα και η Blue Origin, όπως και άλλων εταιριών, οι οποίοι φτιάχνουν αυτό που λέμε ιδιωτικά διαστημόπλια, που θα προσεδαφίζονται ήδη στη Σελήνη, ρομποτικές αποστολές, ακριβώς για να εκμεταλλευτούν τις πρώτες ύλες που υπάρχουν στη Σελήνη.
1: Εξαιρετική φαντάζει αυτή η προοπτική. Βεβαίως υπάρχει πάρα πολύ διαδρομή.
2: Υπάρχει διαδρομή, υπάρχουν οι τεχνολογικές και έτσι, ας πούμε, προτεραιότητες, αλλά υπάρχει και μια πολύ ανθρώπινη διάσταση, ξέρετε, με το διάστημα. Είναι κάτι το οποίο έγινε πάρα πολύ συμβολικά σε αυτή την αποστολή Artemis 2. Ξέρετε, το διάστημα πάντα ενώνει. Είναι ίσως το μοναδικό μέρος στο οποίο ακόμα και μεγάλοι αντίπαλοι όπως είναι η ΗΠΑ και η Ρωσία συνομιλούν και συνεργάζονται. Έτσι σε μια δύσκολη εποχή πάντα το διάστημα εμπνέει αλλά και μας βοηθά να δουλεύουμε μαζί. Και αυτό έγινε στο Artemis 2. Ξέρετε, από το διάστημα τα πάντα φαίνονται έτσι πολύ, η μεγάλη εικόνα ενώνει και αυτό ήταν κάτι που χρειαζόμασταν πάρα πολύ νομίζω σήμερα, κύριε Κουφόπουλε.
1: Ναι. Και από την άλλη υπάρχει μια περίεργη επικαιρότητα με όλα αυτά τα βίντεο που απελευθερώνει ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο με τα άγνωστα αυτότητα σπτάμενα αντικείμενα ή όπως πλέον είναι ο νέος τους όρος. Που δεν έχουμε όμως κάποια επεξήγηση για το τι βλέπουμε, παρά μόνο βλέπουμε.
2: Πιστεύουμε ότι υπάρχουν κάποιες επεξηγήσεις. Τα περισσότερα από αυτά είναι λίγο fake news. Για να νομίζω ότι ο οδηγός μας εδώ, όπως και γενικότερα.
1: Όχι, δεν υπάρχει επίσημη εξήγηση επιστημονική. Ναι, απλώς τα διοχετεύουν στο διαδίκτυο. Δεν μας λέει κανείς τι είναι αυτό που βλέπουμε.
2: Σωστά. Είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει πολύ πιο.
1: Δηλαδή, περίμενα ότι θα υπήρχε μια απάντηση από την NASA να πει μια τοποθέτηση. Δεν υπάρχει τοποθέτηση. Αν δεν
2: υπάρχουν ορισμένες τοποθετήσεις, αλλά νομίζω ότι σε αυτά ο οδηγός είναι η επιστήμη και η αλήθεια που βρίσκουμε μέσα από την επιστήμη.
1: Και υπάρχουν και πολλές και ενδιαφέρουσες σειρές. Για παράδειγμα, στην Apple TV εδώ και 3-4 χρόνια, το 2019, το For All Mankind για όλη την ανθρωπότητα. Που είναι η εναλλακτική θεώρηση της ιστορίας ότι οι Αμερικάνοι δεν καταφέρουν να στείλουν τον πρώτο αστροναύτη στην Σελήνη και το πετυχαίνει η Σοβιετική Ένωση. Και υπάρχει πλέον τώρα και η διάσταση, η εκδοχή της ιστορίας από την πλευρά των Σοβιετικών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης με τη σειρά Star City και είναι τρομερό.
2: Και βλέπεις... τα βιβλία που είχαν βγει με το αν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, για παράδειγμα, θα έβγαινε με κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν για παράδειγμα δεν κέρδιζαν. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες
1: προσεγγίσεις. Ο άνθρωπος στο ψηλό, στο απόρθωτο κάστρο του Φίλιπ Ντίκ.
2: Ναι, σωστά. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Και επίσης υπάρχει και η διάσταση η ελληνική. Ξέρετε, στην Ελλάδα επενδύουμε πάρα πολύ στο διάστημα. Ναι, στις 30 Μαρτίου εκτοξεύσαμε και τους πρώτους ελληνικούς.
1: Πολύ, πολύ σωστά. Ναι, ξέχασα το πω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Όχι, είναι σημαντικά. Είναι πάρα πολλά τα νέα καταιγιστικά. Τα ακούμε και από την εκπομπή σας κάθε βράδυ, ξέρετε, και εμείς σαν απλοί ακροατές. Αλλά ξέρετε, το διάστημα όχι μόνο εμπνέει, αλλά μας βοηθά και στην καθημερινότητά μας. Όπως για παράδειγμα η εκπομπή αυτή, η δική σας, που αναμεταδίδεται σε όλο τον κόσμο, γίνεται μέσω δορυφορικών τηλεπικοινωνιών. Σωστά. Αυτά γίνονται και στην Ελλάδα, μέσα από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, μέσα στο τμήμα αεροδιαστημικής του ΕΚΠΑ, αλλά και σε άλλα τμήματα όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών και Αιγαίου. Και οι ελληνικοί δορυφόροι είναι πραγματικότητα. Και η συμμετοχή, όπως και επίσης η εκπαίδευση του πρώτου Έλληνα αστροναύτη.
1: Σωστά. Είναι φοβερά βήματα που έχουν γίνει. Πραγματικά η χώρα έχει μπει σε τροχιά.
2: Και τώρα που είμαστε ακριβώς στις πανελλήνιες και στις εξετάσεις, ξέρετε, οι απόφοιτοι του τμήματός μας είναι περιζήτητοι. Είναι ένα από τα τμήματα στα οποία η επαγγελματική αποκατάσταση βρίσκεται στο 100%. Ξέρετε, στο ΕΚΠΑ υπάρχουν τρία τμήματα που έχουν αυτό το στατιστικό: ιατρική, νοσηλευτική και αεροδιαστημική.
1: Τρομερό.
2: Οπότε σημαντικά γεγονότα, νομίζω, ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ, θα επανέλθω.
2: Χαρά μου, καλό βράδυ.
1: Βάιος Λάπας, καθηγητής και πρόεδρος του τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η τίτλη των ειδήσεων τώρα. Προσγειωνόμαστε στη γη με την Αθηνά Μαράκη.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Άλεξη Τσίπρα δείχνει νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου, Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Άλεξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυση της δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες του ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΙΠΕ. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και οι τρεις γυναίκες είχαν το ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι οι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται ολόνα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Στιγμή ότι πας, Sky 100,3, 11 και 33 πρώτα λεπτά. Στα σχόλια, Γιώργος Καραβουλέξης και καθαρίζει κάπως το οποίο με τις νέες δημοσκοπήσεις. Θεωρώ πως όταν ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά θα υπάρξουν μεγάλες απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δείχνει να διατηρεί μια ενότητα ακόμη και στα δύσκολα, αναφορικά με τις ζυμώσεις στα κόμματα της κατακαιρματισμένης κέντρο-αριστεράς. Εκεί το μεγάλο σύστημα στίχημα Σπύρος μέχρι το Σεπτέμβριο, ειδικά από την νέα μεγάλη δεξαμενή του κέντρου. Προβλέπω ότι δεν θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ένας νέος αρχηγός στο Πασόκ. Να και μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Sky 100,3, στιγμιότυπα. Παραμένουμε στα θέματα τεχνολογίας. Χρειάζεται άραγε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ο κύριος Αντώνης Ζαΐρης, πολυγραφόδοντος, είναι καθηγητής διοίκησης επιχειρήσεων και μέλος της Ένωσης Αμερικανών Οικονομολόγων. Καλησπέρα, κύριε Ζαΐρη.
5: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, πάμε να προσεγγίσουμε τα ζητήματα της χρήσης της νέας τεχνολογίας, η οποία έχει πάρα πολλές όψεις, είναι ένα κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα. Έτσι δεν είναι? Άρα χρειάζεται και ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
5: Ναι, είναι μια έννοια η οποία είχε πρωτοεισαχθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τον 18ο αιώνα από τον Ρουσό και τα λοιπά. Τι εννοούμε όταν λέμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο? Εννοούμε κάποια συνομολόγηση, κάποια συμφωνία ανάμεσα στο κράτος, ανάμεσα στην πολιτεία και στους πολίτες που αφορά ζητήματα δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και νέας δομής και οργάνωσης κοινωνίας. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Συμβαίνει επειδή οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν πάρα πολύ μεγάλες και βαθιές επιπτώσεις τόσο στην εργασία, στην οικονομία, στην ίδια τη λειτουργία και τη δομή της δημοκρατίας κτλ. Διεισδύει και παρεμβαίνει σε πάρα πολλούς τομείς, έτσι, και δημιουργεί νέες μορφές, πώς να το πούμε, εξουσίας, αλλά πολλές φορές χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή, γιατί μπορεί, για παράδειγμα, το AI και η τεχνητή νοημοσύνη να αυξάνει π.χ. Την παραγωγικότητα, να αλλάζει τις σχέσεις εργασίας, αλλά πρέπει να δούμε εδώ και αν τα ωφέλη κατανέμονται ίσα. Δηλαδή, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σημαντικό. Οι επιχειρήσεις πλέον θα έχουν πρόσβαση σε καινούργια δεδομένα και μεγάλες, στα big data που λέμε, και υπολογιστική ισχύ, και αποκτούν βεβαίως συγκριτικά πλεονεκτήματα, θα συγκεντρώνεται πλούτος, αλλά πρέπει να δούμε και άλλα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, καθώς οι αλλαγές είναι πάρα πολύ δραματικές.
1: Φυσικά, είναι το ποιος θα ελέγχει την τεχνολογία, ένα.
5: Ακριβώς.
1: Και τι, ναι, και τι δημιουργεί, εκτός από την ευκολία, πόσες θα είσαι εργασίες καταργεί, δηλαδή, και τι, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις?
5: Έτσι, δηλαδή έχουμε μια αποδόμηση, να το πούμε, μια και μιλάμε για το κοινωνικό συμβόλαιο, αυτή η έννοια την οποία χρησιμοποίησα. Παλιότερα τι λέγαμε? Ότι υπήρχε σταθερή εργασία, υπήρχε κράτος πρόνοιας, δημοκρατική συμμετοχή κτλ. Τώρα με το νέο κοινωνικό συμβόλαιο, τα big data, τα νέα δικαιώματα, νέες μορφές κοινωνικής προστασίας είναι ζητήματα που πρέπει να τα επανεξετάσουμε. Αυτοματοποιούνται θέσεις εργασίας, δημιουργούνται καινούργιες. Μην ξεχνάτε ότι τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα 10 χρόνια, το 60% των θέσεων εργασίας που υπάρχουν σήμερα δεν θα υπάρχουν. Θα πρέπει να μιλάμε, κύριε Κουφόπουλε, για θέσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, υψηλής εξειδίκευσης, που αυτό τι σημαίνει? Ότι αν δεν προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις στα καινούργια ψηφιακά δεδομένα, τότε θα υπάρχει και πρόβλημα, ξέρω εγώ, ανεργίας. Έτσι. Θα συγκεντρώνεται ισχύ σε μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Θα λειτουργούμε με τους αλγόριθμους. Όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία μπαίνουν στη ζωή μας. Το θέμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη, με λίγα λόγια, να ωφελεί τους πολλούς και όχι τους λίγους.
1: Ναι,
5: αυτό
1: ναι, υπάρχει
5: πάρα πολύ. Ναι, σημαντικό.
1: Γιατί η τεχνολογία εκδημοκρατίζεται όταν πηγαίνει στους πολλούς, όταν δεν είναι προνόμιο των λίγων και όταν δεν ελέγχεται.
5: Έτσι, μπράβο. Και δηλαδή το φορολογικά συστήματα τώρα, τα οποία βασίζονται, να πω ένα παράδειγμα, στη δουλειά, στην ανθρώπινη εργασία. Όταν αυτή μειώνεται, η ανθρώπινη εργασία, εξαιτίας των νέων μορφών εργασίας που θα προκύψουν και των νέων θέσεων, όταν αυτή μειώνεται, δεν θα υπάρχει μια αποσταθεροποίηση όλο το σύστημα. Άρα όλα αυτά τα πράγματα. Και η πολιτεία, γι' αυτό μιλάμε και για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, ώστε να είναι ομαλή, κύριε Κουφόπουλε, η μετάβαση στην εποχή της τεχνικής νοημοσύνης και να δοθεί έμφαση και στις ελληνικές ιδιαιτερότητες. Mm. Να το πούμε και αυτό, γιατί στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις, ξέρετε, είναι το 98,5% είναι μικρομεσαίες.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Είναι κομβικό.
5: Ακριβώς. Και το δεύτερο ποιο είναι? Ότι, ξέρετε, η εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από το εμπόριο και από τον τουρισμό, από την κατανάλωση, να το πω έτσι, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άρα πρέπει να το δούμε και στη λογική μετασχηματισμού και μετάβασης στο νέο πρότυπο οικονομίας, που πρέπει να είναι το νέο παραγωγικό μοντέλο. Επίσης, η θέση, αυτό που είπα πριν, υψηλής εξειδίκευσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ξέρετε, οι εποχές, κύριε Κουφόπουλε, που η διαθεσιμότητα της εργασίας και η μοιρασιά, να το πω έτσι, του παραγόμενου προϊόντος από την εργασία, αυτό τι έκανε, εξορροπούσε τη σχέση εργασίας, διαβίωσης, ευημερίας και ανάπτυξης. Αυτό έχει παρέλθει πια. Όπως έχουν παρέλθει και οι αντιλήψεις περί διακριτών ρόλων, φορτισμένες από τον καπιταλισμό, να στοχοθετούνται στον παραγωγικό, την ατομοργασμό επενδύσεων, να το πω έτσι. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει.
1: Ναι.
5: Για να προβεί σήμερα κάποιος στην κατανομή υπηρού του, πρέπει πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσει την παραγωγή του.
1: Χωρίς την παραγωγή.
5: Έτσι. Άρα και αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η τεχνολογία θα κυρώσει πολλά επαγγέλματα, ανοίγονται ευκαιρίες, να το πούμε και αυτό, για ανάδειξη νέων κατηγοριών επαγγελμάτων, αλλά που απαιτούν τι, νέες γρήγορες προσαρμογές, νέες εξειδικεύσεις και βεβαίως skills, αυξημένες δεξιότητες. Και εδώ είναι και ο ρόλος της παιδείας, έτσι, της εκπαίδευσης. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό η διασύνδεση και των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, ώστε να βγάζουμε εργαζόμενους και που μπορούν να ενσωματωθούν στις νέες απαιτήσεις των επιχειρήσεων που θα ψηφιοποιηθούν και θα έχουν ανάγκη από καινούργιες εξειδικεύσεις. Γι' αυτό και μιλούμε για...
1: Έπεσε, είχαμε τη σύνδεση. Να ξαλέξουμε καλά τον κύριο, ξανά τον κύριο Ζαέρη, διότι πάτησε κάποιο κουμπί εδώ επικοινωνίας και εμφανίστηκε η υπόμνηση από το κινητό τηλέφωνο. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα 11 και 40 πρώτα λεπτά. Να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς διαμορφώνεται η αθλητική επικαιρότητα της χώρας. Αυτή είναι η νέα στήλη που έχουμε προσθέσει στην εκπομπή. Γιάννης Αλαφούζος, υπάρχει μια καταπληκτική ιδέα για να παραμείνει ηλιοφόρος. Πρώτο θέμα στο monobala.gr. Στην εκπομπή Prime Time, τηλεόραση του Sky, έγιναν αποκαλύψει σε σχέση με την αξιοποίηση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας από τον Γιάννη Αλαφούζο. Πρώτο θέμα τώρα στο monobala.gr και, και στην ιστοσελίδα του Sport FM στα θέματα της επικαιρότητας, πέρα από αυτό το κεντρικό για το μέλλον της Λεωφόρου και την πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τελική κρίνει το πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι κριτήριο για κανέναν η αναφορά στο μπάσκετ. Ξανά στον κύριο Αντώνη Ζαΐμη, επιστρέφουμε το λόγο κύριε Ζαΐρη. Επαναλαμβάνω. Ξανά ο λόγος στον κύριο Αντώνη Ζαΐρη, ο οποίος έχει γράψει και ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Σας ακούμε, κύριε Ζαΐρη.
5: Ναι. Μιλούσα για τη σύνδεση, συγγνώμη για τη διακοπή, για τη σύνδεση πανεπιστημίων επιχειρήσεις, στην αναγκαιότητα ότι χρειάζονται νέες στρατηγικές έξυπνες εξειδίκευσης και νέες επιχειρηματικές ανακαλύψεις που προϋποθέτουν τη διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας, δηλαδή των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και το κλειδί για την ουσιαστική συμβολή των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην οικονομία γνώσης είναι η καινοτομία και η δημοκρατικοποίηση αυτής της καινοτομίας. Άρα θέλω να πω, το κλειδί της επόμενης μέρας σε μεγάλο βαθμό το κρατούν και τα πανεπιστήμια. Έτσι, των οποίων η συνεισφορά, κατά την άποψή μου, θα μπορούσε να είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό με τι επιτυγχάνεται? Με έρευνα, ανοιχτά δεδομένα, λογισμικά ανοιχτού κώδικα, διάδοση τεχνολογίας χωρίς περιορισμούς, έτσι, αξιοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων έρευνας, και όλα αυτά δεν απαιτούν πόρους αλλά αλλαγή στους θεσμούς, ώστε τα πανεπιστήμια, κύριε Κουφόπουλε, να μετατραπούν σε τι, από αρένες πολιτικής, να το πω έτσι, σε αρένες γνώσεων και τεχνολογίας. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να αναμετρηθούμε με τις προκλήσεις της επόμενης μέρας.
1: Και μία αναφορά για το βιβλίο σας, Παράδρομος, ναι. Ο Ηρακλής μου έγινε άντρας.
5: Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ναι. Ήδη τελειώνει εντός των επόμενων ημερών η πρώτη έκδοση και πρόκειται για μία ιστορική μαρτυρία που έχει ήρωα τον Ηρακλή και αφορά τα δυτικά, κυρίως προάστια, και καταγράφει εμπειρίες, ανθρώπους και ό,τι διαδραματίζεται σε όλες αυτές τις γειτονιές. Είναι μια, θέλουμε να απευθυνθούμε και στους νέους ανθρώπους, όχι μόνο στις ηλικίες μεγαλύτερες, γιατί το βιβλίο αυτό είναι μια, αναφέρεται σε κοινωνίες πώς μετεξελίσσονται και αλλάζουν, και μαζί τους αλλάζει και ο ήρωας που είναι ο Ηρακλής. Άρα βλέπει ένας νέος άνθρωπος τη μετάβαση από τις δεκαετίες του 60, 70 και 80, μέχρι σήμερα. Άρα αποτελεί ένα ιστορικό ντοκουμέντο κατά την άποψή μου και όλα ξεκινούν μέχρι εκεί που ο χωματόδρομος, τον οποίο ζήσαμε εμείς στη μεγαλύτερη ηλικία, γίνεται δρόμος. Άρα λοιπόν σήμερα η όσμωση αυτή, η συναλλαγή, οι φασαρίες, οι καυγάδες, τα νέα ήθη, έθιμα, πολιτισμός, η βεγγέρα, είναι έννοιες άγνωστες για τους νέους ανθρώπους και προσπαθούμε να τους μοιήσουμε σε όλα αυτά με ήρωα τον Ηρακλή. Αφορά επίσης τις προσφυγικές συνοικίες των δυτικών προαστίων και γίνεται αναφορά στις συμπεριφορές και στα ήθη και έθιμα που επικρατούν την εποχή εκείνη. Άρα λοιπόν υπάρχει μια νοσταλγία, θα έλεγα, επιστροφή σε έναν κόσμο της γειτονιάς που είχε, κύριε Κουφόπουλε, το μοναδικό του όπλο, ποιο ήταν? Το όνειρο. Το όνειρο και η ανάγκη του καθενός από αυτούς τους ανθρώπους να ξεχωρίσει, να διαφοροποιηθεί, να φτιάξει και να σχεδιάσει τη ζωή που ονειρεύεται. Αυτό είναι το βιβλίο, ο παράδρομος των εκδόσεων Στιγμός. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το δικαίωμα να το αναφέρω και το βιβλίο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποψινή σας παρουσία και την ενδιαφέρουσα προσέγγιση στα ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης. Χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Αντώνης Ζαΐρης, καθηγητής διοίκησης επιχειρήσεων, μέλος της Ένωσης Αμερικανών Οικονομολόγων. Είναι 12 παρατέταρτο. Υπενθυμίζουμε την προσφορά της εκπομπής. Ο τόμος για το γήπεδο της Λεωφόρου κυκλοφορεί από την Belle Époque εκδοτική, συγγραφέας ο Ανδρέας Οικονόμου. 600 και πλέον σελίδες. Σκληρό με σκληρό εξώφυλλο, μαύρο με πράσινο και με ιστορική φωτογραφία της Λεωφόρου. Μην το χάσετε. Έχετε ακόμη λιγότερο από 15 λεπτά για να διεκδικήσετε αυτό το απίθανο δώρο. Αφήνετε τον ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό στο 210-48-00-170-4. 210-48-00-170-4. Το τηλεφωνικό κέντρο του Sky. Και ώρα για επικαιρότητα, τα τελευταία νέα όπως τα καταγράφει το sky.gr με τον Στέφανο Νικολαίδη.
0: Πρώτο μας θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι η δημοσκόπηση του Sky και της Pulse, όπου δεύτερο κόμμα με 14 μονάδες διαφορά από την πρώτη Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε αναλυτικά όλα τα γραφήματα, όλα τα στοιχεία, κάθε έβριμα, τα κριτήρια επιλογής των ψηφοφόρων, ποιοι και πόσοι θα ήταν εκείνοι που θα ψήφιζαν ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ποιο είναι το προφίλ των ψηφοφόρων στα νέα κόμματα και κυρίως ποιες διαφορές διακρίνουν οι πολίτες στον Αλέξη Τσίπρα. Διαφορές σε σχέση με το παλαιότερο προφίλ του και το καινούριο μετά το rebranding. Από εκεί και ύστερα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη σελίδα του sky.gr μπορείτε να διαβάσετε για ρήγμα στη συμμαχία Τραμπ και Νετανιάχου, οι οποίοι συγκρούονται σε ό,τι αφορά στους όρους και στις ακριβείς συνθήκες αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Ένας Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι έξαλλος με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, είσαι παλαβός, όπως του λέει, ενώ αν δεν ήμουν εγώ, θα ήσουν στη φυλακή. Βαριές κουβέντες μεταξύ των δύο ηγετών, την ίδια ώρα που η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει σε κάθε περίπτωση να κρέμεται από μια κλωστή. Επίσης, γυρνάμε λίγο στα δικά μας, σε ό,τι αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση. Έγινε γνωστή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ταξινομείται σε 6 άξονες, η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχουμε στο sky.gr όλο το κείμενο, μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε βεβαίως. Έχουμε βίντεο ντοκουμέντο από την απόδραση 47χρονου κρατούμενου από τις φυλακές Κορυδαλλού, ένα βίντεο που καταγράφεται ο 47χρονος να τρέχει προς την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, έχοντας μόλις διαφύγει από τον χώρο που εργαζόταν, εντός του καταστήματος κράτησης βεβαίως. Και κλείνουμε προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, με την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όπου έγινε γνωστό πως με 45 μαχαιριές σκότωσε ο δράστης την 39χρονη. Μπορείτε να δείτε και τα ευρήματα, το τι δείχνει δηλαδή η ιατροδικαστική, ενώ τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά και τη δολοφονία της μητέρας, στον ανακριτή ο δολοφόνος, Βασίλη.
1: 11:47 πρώτα λεπτά στιγμιότυπα, Sky 100,3. Ο Στέφανος Νικολαίδης, κυρίες και κύριοι, με τη σύνοψη της επικαιρότητας όπως το καταγράφει το sky.gr. Και η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία, το μέρος δεύτερο που προβλήθηκε απόψε από την τηλεόραση του Sky στην εκπομπή Prime Time Ο Παύλος Τσίμας έκανε ολόκληρη την έρευνα με τη βοήθεια και των συνεργατών του. Είχαμε ακούσει εδώ τον αρχιτέκτη εκπομπή, τον Άγγελο Σκορδά. Μεταξύ πολλών προσωπικότητων που έδωσαν, παραχώρησαν συνέντευξη στην εκπομπή, είναι ο Αντώνης Αντωνιάδης, ο Αριστείδης Καμάρας, ο Βασίλης Κωνσταντίνου και άλλοι. Εδώ ένα απόσπασμα, μια σύνοψη από το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky με την Έλενα Χελβατζόγλου.
6: Τα σχέδια για την επόμενη μέρα της ιστορικής έδρας του Παναθηναϊκού αποκαλύπτονται για πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος του Prime Time για το γήπεδο της Λεωφόρου. Ο αρχιτέκτονας που έχει ήδη επεξεργαστεί μια πρόταση μιλά στον Παύλο Τσίμα για την ανάγκη να μην χαθεί η μνήμη του γηπέδου.
7: 2 Ιουνίου 1971. Ο Παναθηναϊκός του Μίμη Δωμάζου συναντά τον Άγιαξ του Γιώχαν Κρόιφ.
6: 55 χρόνια από την ιστορική βραδιά του Γουέμπλεϊ. Τα μέλη της ομάδας που έφτασαν με τον Παναθηναϊκό στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών μιλούν στην κάμερα του Prime Time για το μέχρι και σήμερα ξεπέραστο εκείνο επίτευγμα.
8: Από πίσω από 10 μέτρα παίρνω φόρο. Πατάω δίπλα τους και με τον νόμο τους παίρνω παραμάζουμε και τις δύο.
9: Ο Αντώνης έχει βγει πάνω από τον center back. Μου δίνει όπως πήγα να μπω, μου δίνει ένα χτύπημα στο κεφάλι, στην αγωνιά. Εγώ παίρνω κουτρουβάλες.
10: Όλο το γήπεδο, όλος ο κόσμος, από τις τηλεοράσεις με αποθεώνανε.
11: Είχε επιτύχει το μεγαλύτερο κατόρθωμα του ελληνικού αλλά και του βαλκανικού ποδοσφαίρου.
12: Μόλις τελείωσε ο αγώνας, τον πήραν όλοι, όλος ο κόσμος στα χέρια. Και ο πατέρας μου δεν πατούσε στο έδαφος πια, πετούσε.
6: Παλέμαχοι αθλητές του Παναθηναϊκού, πρώην παίκτες αντίπαλων ομάδων όπως ο σπουδαίος Γιώργος Κούδας, παράγοντες, δημοσιογράφοι, επώνυμοι φίλοι αλλά και απλοί φίλαθλοι που έζησαν μοναδικές στιγμές στο Απόστολος Νικολαίδης, καταθέτουν τις αναμνήσεις τους από το παλαιότερο και ιστορικότερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της χώρας. Λίγους μήνες πριν η ομάδα της Αθήνας εγκατασταθεί στο νέο της σπίτι, στον Βοτανικό.
13: Με διαφορά τεράστια το πιο όμορφο γήπεδο της Αθήνας και εμένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο δεν μπορεί να το αντιγράψει κανείς άλλος, ότι από μεγάλο μέρος του γηπέδου θα φαίνεται η Ακρόπολης.
1: Τρομερό. Διότι με αυτή με την διπλή ανάπλαση αλλάζει η Αθήνα, κυρίες και κύριοι. Ο Βοτανικός, αυτή η υποβαθμισμένη ιστορική περιοχή της πρωτεύουσας, αλλάζει μια για πάντα όψη, αποκτά ένα γήπεδο, αυτό του Παναθηναϊκού, από το οποίο θα μπορεί κάποιος να δει την Ακρόπολη ή να παίζει μπάλα στη σκιά της, βλέποντας τον Παρθενώνα. Φανταστείτε όταν θα πηγαίνει η κάμερα στις ευρωπαϊκές ανδρές του Παναθηναϊκού, το πλάνο που θα φεύγει από το γήπεδο και θα πηγαίνει στην Ακρόπολη. Το σημείο αναφοράς. Εκτός από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, θα δημιουργηθούν και εγκαταστάσεις για τον Αριστέχνη Παναθηναϊκό και το πάρκο των 80 στρεμμάτων. Αλλάζουν οι δρόμοι επίσης, γιατί ανοίγονται νέοι δρόμοι. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Κατεδαφίζεται το γήπεδο της Λεωφόρου, αλλά μένουν οι δύο θύρες, οι 13 και απέναντί της, και οι χαμηλές εξέδρες. Ενδιαμέσως, εκεί δηλαδή που τώρα είναι το χορτάρι και τα γκολπόστ, δημιουργούνται μικρά γήπεδα ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική πρόταση προς την πολιτεία, την οποία έχει υιοθετήσει ο Παναθηναϊκός, και θα υπάρχει και πάρκο. Σε εξέδρες θα κάθονται οι γονείς, τα παιδιά θα παίζουν αυτό. Καταστήματα ολόγυρα, ανοιχτός χώρος, κάτω από το Λυκαβητό. Εξαιρετική βόλτα. Ξαφνικά λοιπόν το κέντρο της Αθήνας αποκτά δύο τεράστιες ανάσεις και δύο προορισμούς. Αυτά. 11:52 πρώτα λεπτά. Η στιγμή που περιμένετε, κύριε Σιγήρη, για την πολιτική επικαιρότητα ήρθε λίγο νωρίτερα στην τηλεόραση του ΣΚΑ, η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του σταθμού. Πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο κόμμα με 14 μονάδες διαφορά, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Το συμπέρασμα, όπως παρουσιάστηκε από τον κύριο Αράπουλου και από τον Αλέξη Παπαχελάτο, διευθύντη της εφημερίδας Καθημερινή, λίγο νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ με τη Λένα Φλιτζάνη.
14: Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ότι η δεύτερη θέση εδώ είναι καθαρά, βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα, και βλέπουμε στην τρίτη θέση να παλεύει το ΠΑΣΟΚ με την κυρία Καριστιανού. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι πολύ ενισχυτικό για το ΠΑΣΟΚ. Και αν κανείς υποθέσει ότι μπορεί ο Ελλάς, ακόμα δεν έχω συνηθίσει να το λέω, να πάρει και κάποιες ψηφοφόρες από τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα, πιθανώς να έχει μια περαιτέρω δυναμική. Και βέβαια με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση ανέβασε το ποσοστό της κατά 1,5%. Αυτό
4: σε δεύτερη θητεία, ναι, με ό,τι έχει γίνει. Και όλες τώρα, για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργο, θέλω να ρωτήσω εσένα, πότε μπορούμε να έχουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα, να πούμε ότι αυτό είναι μια τάση και παγιώνεται, γιατί ξαναλέω, μετρήσαμε μετά τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος, είναι λογικό να έχει και μια ορμή.
15: Συμφωνώ, γι' αυτό και θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον μέχρι και την επόμενη έρευνα, θα είναι μάλλον σύντομα, πριν το καλοκαίρι. Από εκεί και μετά θα αισθανόμουν πολύ πιο σίγουρος αν είχαμε περισσότερες έρευνες. Νομίζω ότι από το φθινόπωρο και μετά θα μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το νέο πολιτικό σκηνικό.
14: Να ρωτήσω εγώ ποιος κάνει η κυβέρνηση με αυτά τα αποτελέσματα.
15: Θέλω να επισημάνω ότι η Νέα Δημοκρατία έδειξε η ψηφοφόρη της αντανακλαστικά και αμέσως συσπυρώθηκε με την εμφάνιση νέων παικτών, οι οποίοι κάνανε δυναμική είσοδο, και το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρας, πραγματικά έκαναν, η Ελλάς, έκαναν πολύ δυναμική είσοδο. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι τα πράγματα είναι αρκετά ρευστά. Έτσι όπως είναι τώρα τα αριθμητικά, δεν είναι εύκολη η αυτοδυναμία, όμως η υψηλή γκρίζα ζώνη που παρατηρήσετε ότι παραμένει υψηλή παρά την εμφάνιση των δύο κομμάτων, και αυτή η μεταβλητότητα που διαπιστώνουμε, νομίζω ότι αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
14: Αλλά πέραν τούτου, Νέα Δημοκρατία με Πασόκ κάνουν κυβέρνηση, για παράδειγμα.
15: Αριθμητικά, άμα το προσθέσει 35% ή μόνη τη Νέα Δημοκρατία, αν πάρει 35%, ναι, μπορεί να κάνει αυτοδυναμία με ένα ικανό άθροισμα ποσοστών κομμάτων εκτός Βουλής.
4: Πάντως, Αλέξη, επειδή έχει ανοίξει και το θέμα των συνεργασιών και στο Πασόκ πολύ δυνατά, καταλαβαίνω ότι με το να είναι στην τρίτη θέση, τουλάχιστον σε αυτή τη δημοσκόπηση, για αυτή την ώρα πίσω από τον Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, καταλαβαίνω πόσες πιέσεις θα υπάρχουν και στη Χαριλάου γι' αυτό.
14: Ναι, νομίζω ότι γκρίνια θα υπάρχει, γκρίνια και για τους δημοσκόπους, να το περιμένετε αυτό, Γιώργο, έτσι, είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά αυτό που είδαμε και προφανώς είναι ανησυχητικό για το Πασόκ, είναι πόσο διχασμένος είναι ο κόσμος που ψηφίζει Πασόκ. Άλλος το θέλει να μην κυβερνάει με κανέναν, άλλος το θέλει να κυβερνήσει με όποιον έρθει πρώτος. Αυτό νομίζω θα δημιουργήσει πάρα πολλές πιέσεις στον κύριο Ανδρουλάκη το επόμενο διάστημα.
4: Και για να πάω λίγο πίσω, επειδή λέμε για τις συνεργασίες, πάντως στο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, εκεί θέλουν περισσότερο συνεργασία από ό,τι θέλουν στο Πασόκ, από τις κάρτες που δείξαμε νωρίτερα.
14: Ναι, και νομίζω η πίεση προς το Πασόκ και από εκεί και από τον κύριο Τσίπρα θα είναι πολύ μεγάλη το επόμενο διάστημα.
1: Και στο θέμα της ημέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, μερικά πράγματα που δεν ξέρατε για τον Αστακό, η Χρύσα Βαχτσεβάνο.
16: Ο Ρικ Τούγκουτ θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας γκουρού του Αστακού. Στο εστιατόριό του, πρόνων δελών, στο Πάντστοου, μια βρετανική πόλη διάσημη για τα ψάρια της, τα οστρακοειδή σερβίρονται φρέσκα, κατευθείαν από το καΐκι. Ο Ρικ θα μας δείξει κάποια από τα μυστικά του. Πρώτα, ο σεφ παραλαμβάνει τον αστακό από το λιμάνι, που βρίσκεται 300 μέτρα μακριά. Η Κορνουάλη είναι μία από τις σημαντικότερες περιοχές αλιείας αστακού στην Ευρώπη. Εκεί αλιεύονται περίπου 250 τόνοι κάθε χρόνο. Οι βραχώδεις ακτές αποτελούν άλλωστε ιδανικό βιότοπο για το είδος. Ο Τζόνι Μερ ψαρεύει ακριβώς εκεί. Παρεμπιπτόντως, η ζωντανή αστακή δεν είναι κόκκινη. Η ευρωπαϊκή είναι γαλαζοπή, ενώ η ελαφρώς μεγαλύτερη, η αμερικανική, είναι πιο καφέ. Οι θηρευτές και πτωματοφάγοι αστακοί ζουν στο βυθό της θάλασσας και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα. Όμως, οι πληθυσμοί του ευρωπαϊκού αστακού μειώνονται. Γι' αυτό υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί για τους ψαράδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρέπει να τον μετράμε τον αστακό και πρέπει να είναι 90 χιλιοστά, δηλαδή από την κόγχη του ματιού μέχρι το πίσω μέρος του κελύφους. Οτιδήποτε μικρότερο πρέπει να επιστρέψει στη θάλασσα. Εδώ ένα κιλό αστακού κοστίζει έως και 100 ευρώ. Όμως ο αστακός δεν ήταν πάντα μια λεπτεπίλεπτη λιχουδιά. Τον 18ο αιώνα, για παράδειγμα, τον σέρβιραν σε αμερικανικές φυλακές. Οι αστακοί συχνά μαγειρεύονται ζωντανοί, και αυτό είναι κάτι αμφιλεγόμενο με ορισμένες χώρες να απαγορεύουν αυτή την πρακτική. Σύμφωνα με μελέτες, το ζώο διαθέτει ένα πολύπλοκο νευρικό σύστημα. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές αν αισθάνεται πόνο. Παρ' όλα αυτά, πολλοί σεφ χρησιμοποιούν πιο ανθρώπινες μεθόδους. Στο σπίτι, αν μαγειρεύατε μόνο έναν, θα τον βάζατε στην κατάψυξη για μισή ώρα και αυτό τον μουδιάζει εντελώς. Όμως, προφανώς σε ένα εστιατόριο, όπου ίσως μαγειρεύουμε 20 έως και 30 την ημέρα, απλώς περνάμε το μαχαίρι από την κορυφή του κεφαλιού. Ο σωστός χρόνος είναι καθοριστικός. Λίγα λεπτά παραπάνω και το κρέας θα γίνει σας όλα. Το χρώμα θα αλλάξει από αυτό το όμορφο μπλε σε αυτό που θεωρούμε κλασικό χρώμα αστακού, αυτό το ροζοκόκκινο. Τώρα θα βγάλουμε τον αστακό. Μπορείτε να δείτε ότι το χρώμα έχει πλέον αλλάξει και απλώς θα καλύψουμε τον αστακό με πάγο. Η δική του εκδοχή ενός κλασικού πιάτου της Κορνουάλης σερβίρεται με βούτυρο και λίγη έμπνευση από την ασιατική κουζίνα, λίγο τραγανό λάδι τσίλι και φρέσκα κρεμμυδάκια.
1: Και Χρύσα Βασιλεύανου στο ρεπορτάζ. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων από το Sky 100,3 τα μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη και μετά τροχαία εγκλήματα 19 συν 1 πρόληπτες ιστορίες με τον Ηλία Καφάουλου.

0: την έγραψε στο δικό με μπογιά.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί Μαρία Καριστιανού με 6%. Οι πολίτες απαντούν πως θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές με κύριο συνέστημα και κριτήριο την προοπτική σε ποσοστό 54%. Με ανησυχία και ασφάλεια το 21%, με θυμό και τιμωρία το 11% και με επιβράβευση το 8%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Θεάνο Φωτίου, Μερόπι Τζούφη και Χουσέιν Ζέιμπεκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η ανεξάρτητη. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή 3 κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκαν 3 γυναίκες, οι 2 εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο και οι 3 γυναίκες είχαν το ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος στις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει πού θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας όμως το μήνυμά του προς την Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάνει συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγραμματός του, το οποίο αρνιόταν προηγουμένως να συζητήσει. Υπογράμμισε ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς αποτελεί την πρώτη και βασική προϋπόθεση για την πρόοδο των συνομιλιών, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η άρση των κυρώσεων δεν θα συνδεθεί αυτόματα με την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού. Υποστήριξε πως οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν υποστεί σημαντικό πλήγμα, προειδοποίησε ωστόσο ότι η χώρα εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό αριθμό drones, διατηρώντας την υπηρεσιακή ισχύ στην περιοχή. Στο μεταξύ, νέος γύρος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον χθες μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση της έντασης. Ωστόσο, παρά τις διπλωματικές επαφές και τις αναφορές σε αμοιβαίες δεσμεύσεις για αυτοσυγκράτηση, το Ισραήλ συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέες επιχειρήσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και αύριο, αν δεν υπήρχε το εμπόδιο της Χεζμπολάχ, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο. Προφυλακίστηκε ο ένας εκ των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι απολογήθηκαν για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στην Πατεσίων, όπου τραυματίστηκε ένας υπάλληλος κινητής τηλεφωνίας. Ο 30χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι πυροβόλησε τον 39χρονο υπάλληλο, επιρρύπτοντας ευθύνες τον τέταρτο εμπλεκόμενο που διαφεύγει τη σύλληψη. Οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η Ερευνητική Επιτροπή, που έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Σουηδική Κυβέρνηση, πρότεινε χθες να απαγορευτεί η πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Χάνουμε μια ολόκληρη γενιά στην αδιάκοπη αναπαραγωγή περιεχομένων», προειδοποίησε ο Υπουργός Δημόσιας Υγείας σε συνέντευξη τύπου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασιλικού Φόπουλο.

0: στιγμή ότι πάει 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, συντονισμένη στο Sky 100,3, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026. Τροχαία εγκλήματα, 19 συν 1 απρόληπτες ιστορίες, βιβλίο του Ηλίου Ακαφάγουλη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Σε λίγο θα τον ακούσουμε, ένα βιβλίο απόλυτα αποκαλυπτικό, μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον Στέφανο Νικολαίδη για το τελευταίο ξεχωριστό θέμα από το sky.gr, ο οποίος θα μας κάνει όμως και την κλήρωση για το βιβλίο της Λεωφόρου που κυκλοφορεί από την Belle Époque εκδοτική με την υπογραφή του Ανδρέα Οικονόμου. Με τους ήχους από την ταινία Σοφερίνα, το τιμόνι με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, συναντάμε τον Στέφανο Νικολαίδη.
1: Βασίλη, καλησπέρα. Συνήθως αυτή στην τρίτη μας συνάντηση πάμε πάνω, πάμε προς το διάστημα. Τώρα για την αλλαγή θα πάμε κάτω. Θα κάνουμε την ανασκαφή του αιώνα. Θα πάμε στο υπέδαφος, θα πάμε κάτω από τη γη, διότι καθώς οι τουρίστες στο Παρίσι περιμένουν υπομονετικά στην ουρά κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο για να ανέβουν στην Παναγία των Παρισίων, να δουν από κοντά τα περίφημα Gargoyle, μια άλλη ομάδα ανθρώπων εργάζεται προς την αντίθετη κατεύθυνση, σκάβοντας βαθιά μέσα στο έδαφος και σκάβοντας βαθιά στον ίδιο τον χρόνο, έτσι. Τώρα, μόλις 4 μέτρα κάτω από το πλακόστρωτο, αυτή η ομάδα των αρχαιολόγων που πραγματοποιεί ανασκαφές, τι έκανε, στην ουσία βρήκε κανονικά 1700 χρόνια ιστορίας κάτω από την ίδια την Παναγία των Παρισίων. Έχουμε εικόνες στο sky.gr, έχουμε βίντεο στο sky.gr από αυτή τη συγκλονιστική ανακάλυψη. 2000 χρόνια ιστορίας μόλις 4 μέτρα κάτω από την Παναγία των Παρισίων. Το ξαναλέω, διότι πραγματικά εμένα μου φαίνεται απίστευτο. Το έδαφος δεν μπορεί να σκαφτεί στο Παρίσι για έργα ανάπλασης αν δεν προηγηθεί σχολαστική αρχαιολογική έρευνα για να αποφευθεί οποιαδήποτε καταστροφή στα αρχαία στρώματα. Και έτσι λοιπόν ένα τμήμα του προαυλίου έχει μετατραπεί σε ένα ανοιχτό ανασκαφικό σκάμα. Απίστευτο πραγματικά. Ένα σύγχρονος κώδικας Νταβίντσι, όπως λέει το σχετικό άρθρο στο Associated Press. Και τα γαλλικά μέσα έτσι το χαρακτηρίζουν δηλαδή κιόλας. Ως την ανασκαφή του αιώνα, πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία να εργαστούμε πάνω σε κάτι που πρόκειται να αλλάξει αισθητά την ιστορία του Παρισιού, όπως δήλωσε η κυρία Λουσί Άλτενμπουργκ, που είναι συντηρήτρια της αρχαιολογικής υπηρεσίας του Παρισιού. Να πούμε ότι, και με αυτό θα κλείσω το θέμα, ανάμεσα στα εκατοντάδες αντικείμενα που έχουν ήδη εντοπιστεί, ξεχωρίζει ένα νόμισμα του 4ου αιώνα που φέρει τη μορφή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, θράψματα επίσης μεσαιωνικής κεραμικής και τα τελευταία είναι βαμμένα στο εσωτερικό τους με σύμβολα που κανένας ειδικός δεν έχει καταφέρει ακόμη να αποκρυπτογραφήσει, θυμίζοντας έτσι ένα σύγχρονο κώδικα Νταβίντσι, εξού και ο χαρακτηρισμός από το Associated Press. Σε κάθε περίπτωση κάνει όλο αυτό την Παναγία των Παρισίων να μοιάζει ξανά ζωντανή. Όχι ότι έχει ιδιαίτερη ανάγκη γι' αυτό. Είχαν προηγηθεί και οι φωτιές. Μεγάλη αυτή η φωτιά το 2020, καταλαβαίνεις. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Όλα τα ευρήματα τα έχουμε στο sky.gr, Βασίλη. Πραγματικά υπέροχο. Πραγματικά.
0: Θέλουμε έναν αριθμό από το 1 έως το 12.
1: Από το 1 έως το 12. Πάλι δεν πιάσαμε για 1 το 13.
0: Πάμε περίμενε, από το 1 στο 12. Μην κάνεις, δεν πιάσαμε το 13. Κάτσε.
1: Γι' αυτό σου λέω. Πάμε στο 12 που είναι όσο πιο κοντά στο 13.
0: Μάλιστα. Okay. Το 12. Μαρία Μαυρομάτη είναι η νικήτρια του βιβλίου «Λεωφόρος, η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού και η πραγματική ιστορία της». Από την Belle Époque εκδοτική στη σειρά Παναθηναϊκή Κυκλοπαίδεια με την υπογραφή του Ανδρέα Οικονόμου. «Λεωφόρος, η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού και η πραγματική ιστορία της». Αυτή είναι ο πλήρης τίτλος του βιβλίου. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέφανο Νικολαίδη. Παραλαβή του βιβλίου από Ευθυνάρχο Μακαρίου, Κεφαλιρέως 2, στο Νέο Φάληρο, στον Sky. Λεωφόρος, η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού και η πραγματική ιστορία της. Και αυτός είναι ο πλήρης τίτλος του βιβλίου. Το αναλαμβάνουμε γιατί η Μαρία κάνει ένα σχόλιο για το χαρακτηρισμό του γηπέδου ως Ακρόπολη του αθλητισμού. Δεν είναι δικός μας, αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου. Και μέσα το τεκμέρι, διότι στην εποχή του το

0: Ηλία, θα μου επιτρέψει τον ελληνικό αριθμό στη συνομιλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Επιβάλλατε. Καλημέρα πλέον.
0: Καλημέρα. Άλλαξε η ώρα, σωστά. Ναι. Τι είναι αυτό, θα ήθελα συνοπτικά να μας πεις τι είναι αυτό το βιβλίο και γιατί είναι διαφορετικό σε σχέση με τα υπόλοιπα του αυτοκινήτου.
1: Είναι μια ανασκαφή, για να συνδεθούμε και με αυτά που ακούσαμε πιο πριν για το Παρισίον. Είναι μια ανασκαφή στην ιστορία της αυτοκίνησης με έναν τρόπο απρόβλεπτο. Συνήθως μιλάμε για τα αυτοκίνητα και την αυτοκίνηση, την υποδοχή του αυτοκίνητου από την κοινωνία δηλαδή, γι' αυτό μιλάμε για αυτοκίνηση, με όρους τεχνικούς ή με όρους που επιμερίζουν το αυτοκίνητο στα διάφορα συστήματα που μας εξυπηρετούν σε αυτό. Σπανίως μιλάμε για το αυτοκίνητο εντάσσοντάς το στο κοινωνικό περιβάλλον, στον κοινωνικό σχηματισμό που λέγαμε παλαιότερα, και σπανίως μιλάμε για το αυτοκίνητο συνδυάζοντάς το με το παρελθόν και τα πράγματα που το έχουν ακολουθήσει από τη γέννησή του στο εξωτερικό, αλλά εδώ κυρίως στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο στοιχείο που προσδιορίζει το επίθετο απρόβλεπτος. Το δεύτερο είναι διότι εδώ γίνεται μια προσπάθεια να πιάσουμε στιγμιότυπα από την ιστορία της αυτοκίνησης, όπου το αυτοκίνητο εμπλέκεται σε εγκληματικές ενέργειες, είτε ληστείες είτε απόπειρας δολοφονίας
0: σημαντικών προσώπων.
1: Σημαντικών προσώπων, όχι όλες. Παραδείγματος χάρη, δεν ασχολούμαι με την υπόθεση Kennedy, διότι δεν είναι δυνατόν να αναμετρηθεί κανείς με αυτό. Βεβαίως δεν ασχολούμαι με την δολοφονία Λαμπράκη, είναι πολύ γνωστά, αλλά και με λεπτομέρειες. Παραδείγματος χάρη, το τροχαίο ατύχημα το οποίο την ίδια χρονιά είχαν ο Τσόρτσιλ και ο Χίτλερ. Το 1933 στη Νέα Υόρκη ο Τσόρτσιλ, το 1933 ο Χίτλερ. Ο Τσόρτσιλ κοίταξε από λάθος πλευρά του δρόμου συνδυσμένος από τη Μεγάλη Βρετανία, τον παρέσυρε ένα αυτοκίνητο, έμεινε 6 μήνες στο νοσοκομείο. Ο Χίτλερ τον παρέσυρε ένας νέος που οδηγούσε Fiat, δεν τιμωρήθηκε. Μάλιστα του είπε ο Χίτλερ, κατά την λαϊκή δοξασία, οδηγείς πάρα πολύ καλά, νεαρέ. Ασχολούμαστε λοιπόν με κάποια σημαδιακά.
0: Παρά το τυχητό. και την απόπειρα εναντίον του Ελευθέρου Βενιζέλου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ασχολούμαστε με κάποιες πλευρές όπου το αυτοκίνητο πρωταγωνιστεί και το κυριότερο εγκαθίσταται πολύ αναπαυτικά σε αυτό που λέμε συλλογικό φαντασιακό. Ασχολούμαστε παραδείγματος χάρη με τη ληστεία στην Πέτρα και θα εξηγήσω γιατί λέω ασχολούμαστε και όχι ασχολούμαι αμέσως μετά, γιατί μιλάω δηλαδή σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Οι ληστές είναι οι αδερφοί Ρετζέι, διάσημοι στην εποχή τους, εποχή δεκαετία του 20, εποχή Μεσοπολέμου. Τους υποδέχονται ως ήρωες, ληστεύουν ένα αυτοκίνητο χρηματοαποστολής από την τράπεζα της Πρέβεζας στο σημείο Πέτρα, στην τοποθεσία Πέτρα. Η υποδοχή των Ρετζέων ως ηρώων συνεχεία στην πόλη των Ιωαννίνων, αφού τους συλλαμβάνουν με πομπές αυτοκινήτων, κορλαρίσματα και περίπου αρνιά που σφάζονται κτλ. Δείχνει ακριβώς όχι μόνο τη λαϊκή πλευρά της αγάπης προς τους λίσταρχους εκείνη την περίοδο που ήταν λίτρουχος νοσήρωες, αλλά και στο αυτοκίνητο. Η άλλη περίπτωση είναι η απόπειρα δολοφονίας του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1933. Εδώ έχουμε μία υπόθεση που θα μπορούσε να διαβαστεί ως αστυνομικό μυθιστόρημα, γιατί έχουμε μία καταδίωξη του Βενιζέλου, του αυτοκίνητου του Βενιζέλου, μία Πακάρ είναι το αυτοκίνητο του Βενιζέλου.
0: Του Ελευθέρου Βενιζέλου, το λέμε για να μην μπερδευτούμε.
1: Του Ελευθερίου Βενιζέλου. Του original, του Ελευθερίου Βενιζέλου. Και το αυτοκίνητο της συνοδείας τους με συνεχείς πυροβολισμούς, με αυτόματα υποπολιβόλα, να το πούμε έτσι, ας πούμε, στη λεωφόρο Κηφισίας. Διασώζεται, τραυματίζεται ελαφρά η Έλενα Βενιζέλου που είναι δίπλα στον Ελευθέριο. Ο Βενιζέλος δεν τραυματίζεται, η υπόθεση δεν διελευκάνεται, είναι μπλεγμένη η μισή διοίκηση της ασφάλειας Αθηνών και πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες.
0: Η μισή διοίκηση της ασφάλειας Αθηνών είναι μπλεγμένη.
1: Τρεις διοικητές αλλάζουν μέχρι να πάει σε δίκη η υπόθεση και ουσιαστικά αθώνονται. Μετά έχω μια άλλη περίπτωση που βέβαια είναι η Bonnie και Clyde. Εκεί πάμε σε ένα διεθνές πεδίο. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, όχι γιατί η Bonnie και Clyde δεν δολοφονούσαν, δεν σκότωναν, λίστευαν απλώς και αυτό έχει σημασία.

0: για εκείνη την περίοδο, αλλά και γιατί είναι σε μια χώρα η οποία είναι ουσιαστικά η πατρίδα της μαζικής παραγωγής του αυτοκινήτου, όχι του αυτοκινήτου, της μαζικής παραγωγής του αυτοκινήτου, και είναι πάρα πολύ δεδομένο εκείνη την εποχή. Το αυτοκίνητο Bonnie και Clyde μάλιστα το κάνουν σουρωτήρι, το κάνουν σαν ελβετικό τυρί όπως λένε οι εφημερίδες εκείνη την περίοδο. Επίσης μιλάμε για δύο ήρωες, το ξέρουμε και από την γνωστή ταινία βεβαίως. Άλλη προσέγγιση για να δούμε την αυτοκίνηση από απρόβλεπτη διαδρομή είναι ο Τεντέν.
1: Ο Τεντέν.
0: Ο Ερζέ ο ίδιος, ο δημιουργός του Τεντέν, ήταν λάτρης του αυτοκινήτου, δούλευε στην Ford στο Βέλγιο, ήταν υπεύθυνος με ενός διαφημιστικού εντύπου που έβγαζαν τότε. Στο Τεντέν μπορούμε να έχουμε ένα ανθολόγιο στις 23, νομίζω περιπέτειες, ή 24, δεν θυμάμαι ακριβώς το ακριβή αριθμό αυτή τη στιγμή. Ένα ανθολόγιο της αυτοκίνησης στις δεκαετίες του 50 και του 60, καταγράφονται περίπου από 70 έως 90 διαφορετικά αυτοκίνητα, προεξάρχει βεβαίως τον Ντεσεβό, τον Ντιπόν Εντιπόν, των γνωστών χαζών εντός ή εκτός εισαγωγικών, και πάντως πολύ τρυφερών, έτσι όπως παρουσιάζονται επιθεωρητών. Ένα αυτοκίνητο βέβαια εμβληματικό, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά περισσότερα γι' αυτό, ξαναπαρουσιάζεται ως ηλεκτρικό νομίζω το 2030 επισήμως από τη Citroën. Εκεί λοιπόν πιάνουμε την περίπτωση του Τεντέν και την περίπτωση ενός πάρα πολύ δημοφιλούς αυτοκινήτου που χαρακτήρισε μια ολόκληρη εποχή, μαζί βέβαια με το τοπολίνο της Fiat και τον γνωστό σκαραβαίο της Volkswagen. Μια άλλη υπόθεση είναι
1: η περίπτωση η απόπειρα δολοφονίας.
0: Έχουμε τον Ντεγκόλ, ναι. Εκεί λοιπόν έχουμε μια απόπειρα δολοφονίας. Ο Ντεγκόλ χρησιμοποιεί DS, Citroën DS. DS στα γαλλικά σημαίνει θεά. Είναι αυτή το αυτοκίνητο ακριβώς που απογειώνει ο Ρολάν Μπαρτ στο γνωστό κείμενο του Τις Μυθολογίες, που περίεργως δεν έχει μεταφραστεί στην ελληνική έκδοση. Μάλιστα οι μυθολογίες στην τρίτη ή τέταρτη έκδοση στη σειρά Φολιό έχουν ως εξώφυλλο μία DS. Παρότι είναι ένα θαυμάσιο, συμπίλημα, συγκέντρωση, σύμμικτος τόμος με δοκίμια πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέροντος και πολύ μεγάλης κοινωνιολογικής σημασίας. Το DS πυροβολείται από Αλγερινούς, από υποστηρικτές εν πάση περιπτώσει της μη ανεξαρτησίας της Αλγερίας, για να το πω κομψά. Επειδή έχει υδροπνευματικές αναρτήσεις με τα λάστιχα διαλυμένα, κατορθώνει να ο οδηγός να την κατευθύνει σε ευθεία γραμμή και να διαφύγει και να την γλιτώσει ο Ντεγκόλ. Εκεί πιάνουμε το ΔΙΑ, ένα αυτοκίνητο που βγαίνει μετά, βγαίνει το 55 εν πάση περιπτώσει από την Citroën, παραστατικό για την εποχή του, και να πως μπορεί να συνδυαστεί η πολιτική, η κοινωνική συγκυρία, η αυτοκινητοβιομηχανία και οι παρεμβάσεις της με το έγκλημα, τη λογοτεχνία, την αστυνομική λογοτεχνία και τις συλλογικές νοοτροπίες που είπα πιο πριν. Γι' αυτό και το πεδίο για να μιλήσω για την αυτοκίνηση είναι πλέον πάρα πολύ αναπεπταμένο. Μία ελληνική περίπτωση που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ο Γιάννης Μαρής, ο οποίος προπολού έχει ξεπεραστεί το ζήτημα ότι είναι παραλογοτέχνη, αστυνομική λογοτεχνία. Είναι θαυμάσια, βεβαίως.
1: Σπουδαίος.
0: Φυσικά.
1: Τόσα πολλά έργα, τόσα πολλά βιβλία.
0: Πάρα πολύ σπουδαίος.
1: Κείμενα που δημοσιεύονταν στις εφημερίδες.
0: Τα βιβλία του είναι ένα πραγματικό ανθολόγιο για την αυτοκίνηση στην Ελλάδα τη δεκαετία του 50 και του 60. Το αυτοκίνητο τότε στην Ελλάδα είναι σήμα, λειτουργεί ως σήμα, αυτό που θα λέγαμε αναδυόμενη μεσαία τάξη. Δεν είναι φτηνό, όπως
1: σωστά
0: πρόχειρα κάποιος θα έλεγε. Λειτουργεί όμως ως σημείο απελευθέρωσης, ως σημείο κοινωνικού κύρους. Έχω αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Πάμε μια βόλτα, υπάρχει και το
1: σωστό, γνωστό. Σωστό.
0: Και λειτουργεί βεβαίως και ως πρότυπο καταναλωτικής συμπεριφοράς. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί την ίδια περίοδο έχουμε μία αναδιάταξη του οδικού δικτύου της, της χώρας και των αντίστοιχων υποδομών υπό την κυβέρνηση της ΕΡΕ, με τον Καραμαλή αρχικά υπουργό μεταφορών. Και
1: τότε που ξυλώνεται ότι ξυλώνεται ναι, γραμμές του Τραμπ.
0: Ναι,
1: να δούμε να πάμε. Ωραία. Αυτό είναι περίπου το βιβλίο. Ναι. Αυτά τα βασικά θέματα μην το εξηγήσουμε όλα γιατί θα χαθεί και το περαιτέρω ενδιαφέρον. Ήδη όσοι λατρεύουν την λογοτεχνία αλλά και τις ιστορίες μπορούν να δούνε πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις όπου το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται και ως παγίδα θανάτου
0: ναι.
1: και ως τρόπος διαφυγής και ως ναι. μέθοδος διαφυγής. Να δούμε όμως τα στοιχεία της αυτοκίνησης, γιατί έχοντας γράψει πάρα πολλά βιβλία και έχοντας όλη αυτή τη γνώση, να μην αναφέρω όλο αυτό το τεράστιο βιογραφικό σου, να δούμε πώς, γιατί το αυτοκίνητο επικυριαρχεί στην Ελλάδα σε βάρος όλων των υπολείπων τρόπων μετακίνησης.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια συζήτηση που θα έπρεπε να έχει γίνει μετά τα Τέμπη.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς δεν έγινε και δεν θα γίνει, φοβάμαι. Το αυτοκίνητο λοιπόν κυριαρχεί στην Ελλάδα μετά τη δεκαετία του 30.
1: Μετά τη δεκαετία του 30.
0: Μετά τη δεκαετία του 1930.
1: Δηλαδή σχεδόν περίπου πριν από έναν αιώνα.
0: Σχεδόν πριν από έναν αιώνα. Τότε μέχρι εκείνο το σημείο υπάρχει μια πολύ μεγάλη δημόσια συζήτηση. Πολύ μεγάλη δημόσια συζήτηση. Η οποία κρατάει περίπου 4-5 χρόνια στις εφημερίδες, στα πανεπιστήμια και στην κοινωνία, με το δίλημα αυτοκίνητο ή και σιδηρόδρομος. Αυτά τα μέτρα, τα μέσα θεωρούνται συμπληρωματικά. Η όλη συζήτηση είναι πώς συνδυάζονται κατά περίπτωση και ανάλογα με τη γεωμορφολογία του εδάφους. Εκεί την περίοδο υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα οδικών έργων, το γνωστό πρόγραμμα οδοποίησης Μακρύ, που συνδέεται με το λεγόμενο δεύτερο παραγωγικό δάνειο, εν πάση περιπτώσει, της χώρας, με κεφάλαιο από το εξωτερικό φυσικά. Και τότε λοιπόν μπαίνει μια ταφόπλακα όταν ο Βενιζέλος το 1931 στη Βουλή, με συμφωνία και των λαϊκών, της αντιπολίτευσης δηλαδή, ξεκαθαρίζει ότι πλέον δεν θα ασχοληθούμε άλλο με το τρένο, με το σιδηρόδρομο. Έχουμε πλέον τον Παυσανία Μακρύ, αντιπρόσωπο της ΕΛ στην Ελλάδα. Έχουμε αθρώα κυκλοφορία αυτοκινήτων και θέλουμε δρόμους και άρα θα επικεντρωθούμε πλέον στο αυτοκίνητο και στους δρόμους.
1: Άρα συνεπώς το 1931 λαμβάνεται η κεντρική απόφαση για το μέλλον της χώρας σε σχέση με την εγκατάλειψη του σιδηροδρόμου ως τρόπου μετακίνησης των ανθρώπων και των εμπορευμάτων και επικεντρώνεται πλέον στην πλήρη ανάπτυξη του αυτοκίνητου.
0: Ναι, ανάπτυξη. Αυτό βέβαια ανατρέπεται αναγκαστικά την περίοδο του Μεταξά και ανατρέπεται αναγκαστικά διότι θα έπρεπε να υπάρχουν συμπληρωματικά μεταφορικά μέσα για να γίνει αυτή πάρα πολύ κατά κοινή ομολογία επιτυχημένη επιστράτευση
1: ναι.
0: για τον πόλεμο. Εκεί λοιπόν λίγο αυτό ανατρέπεται, τα τρένα λειτουργούν καταπληκτικά και αυτό διότι το 1935 αναλαμβάνει διοικητής στο ΣΕΚ ο Γιώργος Πυρίδων. Ο Γιώργος Πυρίδων ήταν ο διοικητής του τέταρτου γραφείου, του γραφείου δηλαδή μεταφορών, εν πάση περιπτώσει, ναι. και ανεφοδιασμών του στρατού και του σώματος στη Μικρά Ασία. Αυτός αντιμετωπίζει το ζήτημα, είναι τελευταία φορά που αντιμετωπίζει σφαιρικά το ζήτημα, το αντιμετωπίζει σφαιρικά, προσπαθεί να βρει λύσεις ώστε να συνδυαστούν τα δύο μέσα, το αυτοκίνητο και ο σιδηρόδρομος. Οι γραμμές δηλαδή των σιδηροδρόμων να χρηματοδοτούν
1: ναι.
0: τις γραμμές των αυτοκινήτων και ανάποδα, μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες νομοθετικές, υπάρχουν εν πάση περιπτώσει λύσεις.
1: Το 35 δηλαδή είναι η τελευταία προσπάθεια που γίνεται, αλλά αυτή δίνει την όθηση, δίνει την δυνατότητα στην Ελλάδα να στείλει κατά τη διάρκεια έναρξη του πολέμου του στρατιώτη στο αλβανικό μέτωπο.
0: Βεβαίως.
1: Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα μπορούσε να υπάρξει πρώτη γραμμή.
0: Δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια τόσο επιτυχημένη επιστράτευση, η οποία ήταν προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί σε 3 εβδομάδες και ολοκληρώθηκε σε περίπου λιγότερο από 2 εβδομάδες με τις δυνάμεις παρατακτές στο μέτωπο. Μετά τον πόλεμο γίνονται κάποιες προσπάθειες να επανέλθει το θέμα του, των σιδηροδρόμων. Βεβαίως είναι καταστραμμένες οι γραμμές κτλ. Οι Αμερικανοί του σχεδίου Marshall αποφασίζουν ότι το μέλλον είναι το αυτοκίνητο και από εκεί και πέρα η πορεία οδηγεί σε μια κυριαρχία της αυτοκίνησης σε επίπεδο φετιχισμού, επιτρέψτε μου την έκφραση, στην χώρα.
1: Ο Ηλίας Καφάογλου, δημοσιογράφος, συγγραφέας. Η συνέχεια μετά τους στήλους των ειδήσεων του ΣΚΑΙ 100,3 με την Αθηνά Μαράκη.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον ΣΚΑΙ 100,3.
3: Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διαλύσή της, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν το ρόλο του υπαρχηγού, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος, ενώ όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσνταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και μπλέκεται όλο ένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας χθες. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Το Σαραβαλάκι, κυρίες και κύριοι, μεταφέροντας την αίσθηση μιας άλλης εποχής που έπαιρνε κανείς το αυτοκίνητό του και μπορούσε να κάνει μεγάλες βόλτες και να πάει στην παραλία. Ένα δείγμα μιας, αν και το τραγούδι είναι μεταγενέστερο, μιας εποχής όπως η δεκαετία του 60 που σιγά σιγά ήταν το αυτοκίνητο το μέσον για να γίνουν αυτές οι ωραίες εκδρομές προς τη θάλασσα. Αφού σταδιακά το όχημα επικρατούσε έναντι του σιδηροδρόμου και των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ο Ηλίας Καφάουλου είναι στο ραδιοθάλαμο και μας μιλάει για την ιστορία της αυτοκίνησης πλέον. Είμαστε στο 50 λοιπόν.
1: Είμαστε στο 50-60. Ναι. Το 50 τελειώνει το σχέδιο Marshall, να το πούμε έτσι. Ήδη έχει ληφθεί η απόφαση από τους μηχανικούς του Αμερικανικού στρατού που συνόδευαν την Αμερικανική αποστολή ότι το μέλλον είναι οι δρόμοι. Εκείνοι έλεγαν οι αυτοκινητόδρομοι, αλλά τέλος πάντων οι δρόμοι.
0: Ναι, εκείνοι μιλούσαν για αυτοκινητό, μια μικρή, μια τεράστια διαφορά.
1: Και βεβαίως...
0: Δηλαδή δεν ακολουθήσαμε ούτε το αμερικανικό όραμα.
1: Όχι.
0: Και κάναμε περιορισμένα πράγματα, τα οποία φαίνεται το βλήμα του τότε. Αυτό είναι πολύ, και προφανώς λόγω των απαλωτριώσεων που κόστιζαν την εποχή εκείνη που έπρεπε να γίνουν και δεν είχαν χρήματα να πληρώσουν, δεν ήθελαν να
1: στεναχωρήσουν. Σωστά.
0: Και εκλογικούς πελάτες.
1: Ξεκινάει λοιπόν ένα οδικό πρόγραμμα μέσα στη χώρα. Εδώ να πούμε κάτι, ότι δεν υπάρχει παρθενογέννηση σε όλα αυτά τα πράγματα, όπως δεν υπάρχει παρθενογέννηση και στην ίδια τη ζωή άλλωστε. Όλα αυτά τα οποία γίνονται μετά τον πόλεμο εκπονούνται μέσα στην κατοχή. Η κατοχή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος για την ιστορία της ελληνικής αυτοκίνησης. Μην μπούμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες.
0: Ναι. Αλλά έχει σημασία αυτό ότι γίνεται τότε, μέσα στον όλυθρο.
1: Υπάρχουν πέντε.
0: Υπό τον Ναζιστή. Δηλαδή η Ελλάδα είναι, έχει τρεις κατακτητές: τους Ναζί, τους Γερμανούς και τους Ναζί Γερμανούς, τους Ιταλούς και τους Βούλγαρους. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα κομμάτι ανθρώπου που εξακολουθεί να σχεδιάζει το μέλλον της.
1: Ναι, υπάρχουν παραδείγματος χάρη πέντε επιτροπές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που δουλεύουν στην Εθνική Τράπεζα, στο χώρο της Εθνικής Τράπεζας εννοώ, σε συνεργασία με πολύ φωτισμένους γερμανοτραφείς κυρίως, επομένως με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την σύγχρονη τεχνολογία εκείνης της εποχής. Καθηγητές του Πολυτεχνείου. Εκπονείται λοιπόν ένα σχέδιο οδικού δικτύου, το οποίο για πρώτη φορά εκδίδεται το 1948 με τίτλο «Το οδικό πλέγμα της Ελλάδος». Εν πάση περιπτώσει, για πρώτη φορά όμως εκεί έχουμε μια πλήρη μελέτη του οδικού δικτύου της χώρας, με φορτία που πρέπει να μεταφερθούν, με το βάρος αυτών των φορτίων, με σύνδεση των λιμένων, με το ποιους δρόμους πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να συνδεθούν αυτά τα πράγματα αποτελεσματικά, ώστε να μην φτάσουν σε σάπια τα φρούτα, παραδείγματος χάρη, στη μεταφορά κτλ. Αυτό είναι μια πλήρης μελέτη.
0: Χωρίς υπολογιστές.
1: Την οποία υπογράφει ο Στεφάνος Δεσποτόπουλος, πατέρας του τελευταίου εντός εισαγωγικών πρόεδρου της ΕΛΠΑ, γιατί πήγε και ένας ενδιάμεσος μέχρι να φτάσει η ΕΛΠΑ στην πλήρη χρεοκοπία. Αυτό είναι το πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά εφαρμόζεται μετά τον πόλεμο, με κάποιες προσθήκες οι οποίες αφορούν κυρίως την δόμηση, αφορούν κυρίως την Αθήνα. Θυμίζω, επιτρέψτε μου, ότι η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα πριν γίνει πόλη.
0: Και αυτό
1: δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί αυτό ενδεχομένως εξηγεί πολλά πράγματα για την κακοδαιμονία σε ό,τι αφορά στις δομές και όχι μόνο και στην ποιότητα ζωής βέβαια. Το πρόγραμμα αυτό προέβλεπε για την Αθήνα ευρωπαϊκές προδιαγραφές, παραδείγματος χάρη τα πεζοδρόμια, ευρωπαϊκές προδιαγραφές από το πρώτο πεζοδρόμιο στη Βιέννη το 1860 τόσο. Λένε ότι πρέπει να έχουν πλάτος 15 μέτρα. 15 μέτρα πεζοδρόμια μέσα στην Αθήνα, πλάτος τέτοιου υπάρχει, όπως ξέρετε, έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος, και η Συγκρού, αλλά η Συγκρού έχει στη μέση, έχει κοπεί με δρόμο για τα αυτοκίνητα. Πιθανώς να ξεχνάω κάποιο, αλλά δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, είναι πάντως ελάχιστα. Επομένως δεν είναι ευρωπαϊκές υποδιαγραφές και η πόλη δεν αποδίδεται στους κατοίκους. Όλο αυτό το πλέγμα σιγά σιγά αρχίζει και οδηγεί στην κατασκευή οδικών δικτύων, σε σύνδεση με το ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, περίπου σε ε1, έτσι παλιά εθνική οδός και τα λοιπά. Και συγχρόνως στην Αθήνα γίνονται έργα τα οποία προσπαθούν να συνδέσουν την πόλη με το παραλιακό μέτωπο. Αυτό είναι ένα πρόταγμα της εποχής, το οποίο χαρακτηρίζεται από τους αρχιτέκτους στα συνέδρια νέα μεγάλη ιδέα. Είναι γνωστές περίπου οι διαδικασίες, fast track διαδικασίες για να γίνει όλο αυτό. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα όραμα. Μπορούμε να διαφωνούμε ενδεχομένως πολιτικά με αυτούς που υλοποίησαν αυτό το όραμα, αλλά υπάρχει ένα αναπτυξιακό όραμα διατυπωμένο και το οποίο πραγματοποιείται. Και πραγματοποιείται σε συζήτηση με την κοινωνία, σε fast track διαδικασίες, μάλιστα και απολύτως αποτελεσματικές. Περίπου σε 3-4 μήνες απαλωτριώνεται δεξιά και αριστερά η παραλιακή, ώστε να υπάρξει ο δρόμος έτσι και
0: να συνδεθεί δηλαδή η Αθήνα με
1: το παραλιακό μέτωπο.
0: Με το παραλιακό μέτωπο. Μια καινοτομία δηλαδή. Γιατί τώρα δεν το έχουμε. Θεωρούμε ότι είναι δεδομένο ότι υπάρχει από τους αιώνες. Δεν είναι έτσι.
1: Όχι. Όλα υπάρχουν από το παρελθόν, όπως και πολλά άλλα. Λοιπόν, αυτό όλο συντονίζεται σε όλη τη χώρα, που αρχίζει και πατάει τροχός αυτοκινήτου. Εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία κάτι το οποίο μπορεί να φανεί πολύ ειδικό, αλλά δεν καθόλου ειδικό, και αυτή είναι η οργάνωση του Ράλι Ακρόπολης. Για το Ράλι Ακρόπολης, που στα καλά του έφτανε μέχρι και περίπου 3.000 χιλιόμετρα, 2.800 χιλιόμετρα σε όλη τη χώρα, περνούσε από δρόμους όπου πιθανώς δεν είχε ξαναπεράσει αυτοκίνητο. Αυτούς τους δρόμους τους διανοίγαν για να περάσει ο αγώνας, βέβαια, για να υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές. Το Ράλι Ακρόπολης λοιπόν, με το Ράλι Ακρόπολης λοιπόν ανοίγουν και δρόμοι που συνδέουν χωριά μεταξύ τους σε αυτό που λέμε ελληνική επαρχία. Τον όρο το χρησιμοποιούμε μόνο γεωγραφικά προς Θεού και όχι κοινωνικά. Και όλο αυτό γίνεται στην ίδια ακριβώς λογική, σε μια λογική αναπτυξιακή όλης της χώρας. Μιλώ για το οδικό δίκτυο, για τη μεταφορά των προϊόντων και για μια διαδικασία όπου υπάρχει βέβαια αστικοποίηση, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, έτσι ειδικά μετά τον εμφύλιο, αλλά γίνεται μια προσπάθεια να διατηρηθούν ζωντανοί πυρήνες στα χωριά.
0: Άρα το Ράλι Ακρόπολης βοηθάει στην διάνοιξη των δρόμων.
1: Βοηθάει στην διάνοιξη των δρόμων, ο τροχός ανοίγει δρόμους. Αυτή όλη η πορεία βεβαίως είναι μια πορεία μη αναστρέψιμη σε ό,τι αφορά στην Αθήνα. Δεν είναι δυνατόν βεβαίως με αυτή την πολεοδομική δόμηση που έχει επικρατήσει, αναρχία εν πάση περιπτώσει και όχι δόμηση ακριβώς, να μιλήσουμε πάρα πολύ σοβαρά για ορθολογικά σχέδια. Το μεγάλο ερώτημα είναι, αφού αυτά τα πράγματα όλα είχαν διατυπωθεί, αφού όλα αυτά τα πράγματα είχαν επισημανθεί, ήδη το 1938 ο μηχανικός Τσαγκρής έλεγε ότι η Αθήνα φτιάχτηκε με το έλεος του Θεού και τον πόλο των ανθρώπων, εννοώντας ακριβώς μια εντελώς άναρχη κατάσταση που υπήρχε ήδη από τότε. Γιατί όλο αυτό το πράγμα δεν μπόρεσε να χαλιναγωγηθεί με κάποιο τρόπο και να λειτουργεί προς όφελος των κατοίκων. Να αποδίδεται δηλαδή η πόλη σε αυτούς που τους ανήκει, αυτό που ο Άρη Λεφεύρ.
0: Και συνεπώς όταν αποκτούν όλοι αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δηλαδή υπάρχει εκτός από το συνωστισμό των ανθρώπων στις πολυκατοικίες, μετά έρχεται ο συνωστισμός των οχημάτων. Στους δρόμους, είτε ακίνητα είτε εν κινήσει. Αυτό που συμβαίνει σήμερα.
1: Ναι, παραδείγματος χάρη δεν έχει προβλεφθεί και δεν έχει συζητηθεί, ενδεχομένως το έχουν συζητήσει κάποιοι συγκοινωνιολόγοι ή ο σύλλογός τους, ένα κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας.
0: Ναι, είναι μια πρόταση.
1: Κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας είχε προταθεί το 1927 έως 1929. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, όταν οι εφημερίδες έγραφαν ότι ζούμε μια πραγματική κοσμογονία της αυτοκίνησης κτλ. Βέβαια πρωτόγονο κέντρο διαχείρισης για εκείνη την εποχή.
0: Ναι, αλλά υπήρχε η ιδέα ότι παιδιά υπάρχουν οχήματα και κάπως πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά.
1: Η ιδέα αυτή.
0: Αυτό το κέντρο λειτουργήσε παρανθετικά μόνο κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, που υπήρχαν οι κάμερες και κάπως υπήρχε ένας συντονισμός. Μετά δεν ξέρουμε πώς και αν λειτουργεί, σε τι φάση βρίσκεται.
1: Ναι, είναι στο πλαίσιο αυτού του φαραωνικού οράματος των Ολυμπιακών Αγώνων, έτσι το χαρακτηρίζω εγώ. Και όπου γίνανε διάφορα πράγματα, κάποια θετικά βεβαίως. Φυσικά δεν ξέρουμε ούτε τα εγγόνια μας.
0: Καλά, το κόστος άλλαξε. Εκεί υπήρχε πάντως πάντα ένα κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας.
1: Κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας. Αυτό δεν έχει πάψει να λειτουργεί και δεν υπάρχει και καμία διαδικασία που να οδηγεί προς τα εκεί. Οι πινακοί δεσμοί στους δρόμους που λένε οι κατεχάκοι σε 12 λεπτά κτλ. Είναι βοηθητικές, αλλά δεν είναι βέβαιες στις ροές. Υπάρχει ένα πρόβλημα κατανομής ροών. Αυτό το πρόβλημα γεννιέται τη δεκαετία 50-60, γιγαντώνεται, βέβαια, γιγαντώνεται μέσα στη δικτατορία και από εκεί και πέρα η μπάλα χάνεται. Τα δύο σχέδια πόλεως τα οποία θεωρούνται πραγματικά ριζοσπαστικά μετά τα σχέδια του Μεσοπολέμου, υπάρχει από το 24, τα σπατουκά λιγά, τα οποία είναι τα σχέδια Τρίτσι από τη μία πλευρά και Μάλου από την άλλη, θα πρέπει να ξεφύγουμε από στενές κομματικές τοποθετήσεις προφανώς. Όπως ξέρετε, δεν υλοποιήθηκαν. Στη μία πλευρά δεν πρόκανε ο Τρίτσι, στην άλλη περίπτωση ο Μάλος.
0: Κανείς δεν τους πίστεψε, κανείς δεν ήθελε να τους ακούσει. Ταράζονταν και μόνο στην ιδέα ότι μπορεί να αλλάξει, να υπάρξουν τέτοιες δομικές αλλαγές στην Αθήνα και να προστατευτούν περιοχές και να αλλάξει η σχέση του ανθρώπου με το αυτοκίνητο.
1: Τα συμπεράσματα αυτών που πολύ συνοπτικά προσπάθησα έτσι λίγο να σας πω και ελπίζω να μην κούρασα και πάρα πολύ νυχτιάτικα τους ακροατές, πολλοί από αυτούς είναι και οδηγοί αυτή τη στιγμή που
0: αγγελίζουν
1: κτλ. Είναι πρώτον ότι θα πρέπει να σκύβουμε στο παρελθόν για να διδασκόμαστε για το μέλλον. Σας είπα κάποια πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα, μπορούμε να πούμε και πολλά άλλα για τα τροχαία ατυχήματα κτλ.
0: Ναι, θα θέλουμε και μία.
1: Δεύτερον, οι υποδομές, το ξέρει οποιοδήποτε πρωτοετή, σοβαρός πρωτοετής πολυτεχνείου, χαρακτηρίζεται ως μεγάλα τεχνολογικά συστήματα. Στο εξωτερικό υπάρχουν σπουδές εστιές, στην Ελλάδα είναι ένα εξάμεινο στο Πολυτεχνείο και αν. Αυτό σημαίνει ότι με τις υποδομές συνδέονται θέματα τεχνικής, θέματα πολιτικής βούλησης, θέματα κοινωνικών σε κάποιες χώρες όπως η Ελβετία και θρησκευτικών συσχετισμών.
0: Τόσο πολύ, ε.
1: Βεβαίως. Θέματα που έχουν να κάνουν με ζητήματα εμπορίου. Θέματα που έχουν να κάνουν.
0: Άρα είναι κρίσιμες πολιτικές. Είναι αποφάσεις τεχνικής με πολιτική βαρύτητα.
1: Ναι, γι' αυτό όταν.
0: Μηχανικών με πολιτική βαρύτητα.
1: Ναι, γι' αυτό όταν καταραίει ένα μεγάλο τεχνολογικό σύστημα, ουσιαστικά καταραίει ο κρατικός μηχανισμός. Εάν δεν υπάρχει βεβαίως κάποιο σεισμός ή κάτι τέτοιο.
0: Ηλία Καφάγουλ, πριν μπούμε στα τροχαία δυστυχήματα, μια υπενθύμηση πότε ξεκίνησε για πρώτη φορά να εφαρμόζεται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας στην Ελλάδα.
1: Το 1961.
0: 1961.
1: Πριν το 1961 δεν υπάρχει κώδικας όπως τον εννοούμε σήμερα. Υπάρχουν όμως διατάξεις της διεύθυνσης τροχέας κινήσεως. Στην Αθήνα και για τις τέσσερις πόλεις υπάρχει διεύθυνση τροχέας κινήσεως, όπου προσπαθούν να εφαρμοστούν κάποιοι κανόνες. Το κύριο βάρος των κανόνων αυτών δεν είναι η αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ αυτοκινήτων και τα λοιπά, όπως θα νόμιζε κάποιος εκείνη την περίοδο, γιατί τα αυτοκίνητα χαρακτηρίζονταν σε φημές κινούμενες λεμιτόμοι, αλλά είναι η προφύλαξη σε κάθε περίπτωση των πεζών και οι προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν στους πεζούς.
0: Ανάποδα δηλαδή από τη
1: σύγκριση. Εντελώς ανάποδα. Το πρώτο άρθρο των διατάξεων που εμφανίζονται το 1927 από τη Διεύθυνση Τροχέας Κινήσεων προς τιμήν της, αφορά τους πεζούς μέσα στην πόλη και πώς τα αυτοκίνητα πρέπει να προσέχουν και τα λοιπά, να μην ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια και τα ρέστα.
0: Αντίθετα, όπως συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι, και μάλιστα υπάρχει η φράση «τα πεζοδρόμια ανήκουν στους πεζούς».
0: Άρα είναι η πρώτη φορά που εκπονούνται κάποιες οδηγίες, έρχονται να συμβαδίσουν με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη σήμερα. Και αυτό που είναι πρωτοπορία για την εποχή έναν αιώνα πριν, σήμερα είναι είναι μια φρικτή. Είμαστε στην πιστοδρόμηση, όπου τα πιστοδρόμια ανήκουν σε κάθε είδους οχήματα. Μηχανάκια, πατίνια, αυτοκίνητα.
1: Πάντως, όχι σε αυτούς πρέπει να ανήκουν που είναι οι πεζοί.
0: Ναι.
1: Που αυτοί έχουν το δικαίωμα, καταξοχήν το δικαίωμα στην πόλη. Ο πρώτος κώδικας οδικής κυκλοφορίας λοιπόν το 1961 βγαίνει μετά από συζήτηση 2 ετών. Όμως δεν βγαίνει έτσι στον αέρα. Είναι εφαρμογή του γαλλικού κώδικα και αφού η Ελλάδα έχει συμμετάσχει από το 1909 σε όλες τις διεθνείς συσκέψεις και διασκέψεις που αφορούν στα θέματα ασφάλειας, οδικής ασφάλειας και διαρρύθμισης της σχετικής νομοθεσίας.
0: Άρα υπάρχουν οι ειδικοί, υπάρχει κουλτούρα και, η επιστημονική βιβλιογραφία.
1: Μία ματιά ρίξει κανείς στη βιβλιοθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου, η οποία βρίσκεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, και στη βιβλιοθήκη του Ιωάννη Μεταξέα, η οποία βρίσκεται στο Καπελεργοστάσιο, στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Καπελεργοστάσιο, και οι δύο βιβλιοθήκες έχουν περίπου τον ίδιο αριθμό βιβλίων, 2.500 βιβλία. Θα διαπιστώσει ότι και στις δύο υπάρχουν τα τεχνικά περιοδικά του Μεσοπολέμου, τεχνικά χρονικά κτλ. Και στις δύο υπάρχουν υπογραμμίσεις στα περιοδικά αυτά. Ο Βενιζέλος, για να το πούμε κάτι δοκρολογικά, με μελάνιο, μεταξύ με μολύβι, να μπορεί να σβήνει και να διορθώνει ενδεχομένως, σε ό,τι αφορά σε αυτά τα θέματα. Είναι απίστευτες δηλαδή οι λεπτομέρειες που μπορεί να δει κάνεις, ειδικά στη βιβλιοθήκη του Βενιζέλου, όπου ισχολείται και προσωπικά με τέτοια θέματα διαχείρισης των πόλεων, να το πούμε αλλιώς, του περιβάλλοντος κατ' ουσία, χώρου, έτσι. Λοιπόν, ο κώδικας του 1961 λοιπόν βγαίνει μετά από μεγάλη συζήτηση. Είναι ένας κώδικας που εισηγείται η ΕΛΠΑ, η οποία έχει παίξει τεράστιο ρόλο φυσικά στην ελληνική αυτοκίνηση, αστικό σωματείο διεθνών προδιαγραφών, και είναι αντίγραφο του αντίγραφου. Ακολουθεί τις διατάξεις του γαλλικού κώδικα οδικής κυκλοφορίας με πλέον ενοποιημένα τα σήματα κυκλοφορίας σε σχέση με το stop κυρίως, που έγινε πολυγονικό αρκετά αργά, ήταν στρογγυλό πιο πριν.
0: Στρογγυλό το stop.
1: Εντάξει, μάλιστα. Μια λεπτομέρεια. Από εκεί και πέρα, ο κώδικας αυτός οδικής κυκλοφορίας έχει μια ομοιότητα με το σημερινό κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τον κώδικο ο οποίος έχει ψηφιστεί και ισχύει τώρα. Η ομοιότητα είναι ότι ο τόμος του κώδικα, ο μισός είναι οι διατάξεις, ο άλλος μισός είναι τα οικονομικά revenue από τις διατάξεις αυτές. Ναι. Το ίδιο ισχύει και με τον τωρινό κώδικα. Εάν κάποιος δει τον τόμο του κώδικα, όχι μόνο το κείμενο του κώδικα, θα δει το ίδιο πράγμα. Μία σημαντική διαφορά στους δύο κώδικες όμως, σοκαριστική διαφορά, γι' αυτό και θα την πω, είναι ότι ο καινούριος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αυτός που εφαρμόζεται σήμερα
0: και δεν εφαρμόζεται,
1: σε ένα εδάφιο ενός άρθρου αναφέρει ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία. Υπάρχει δυνατότητα. Ο κώδικας του 1961 δεν λέει ότι υπάρχει δυνατότητα, λέει ότι είναι ευκταίο και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί. Αυτή και μόνον η διαφορά.
0: Τρομερό είναι. Δεν υπάρχει υποχρέωση. Δηλαδή το κράτος δεν αναλαμβάνει την.
1: Δείτε τον κώδικα, υπάρχει τώρα. Ένα εδάφιο.
0: Δεν γνωρίζω. Δηλαδή, νέος κώδικας κυκλοφορίας, ο οποίος μας λέει ότι υπάρχει δυνατότητα. Και όχι, δεν γίνεται υποχρεωτικό το μάθημα στα παιδιά, έτσι ώστε να τελειώσουμε με τα ατυχήματα και τα στοιχήματα. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχουν πλέον παιδιά χάνουν τη ζωή τους οδηγώντας πατίνια. Αφού δεν γίνεται το μάθημα στη σχολεία.
1: Τότε μάλιστα το 1961 και λίγο πριν τη μεταρρύθμιση Παπαλούτσου. Και πριν τα Ιουλιανά βέβαια, γιατί μετά τα Ιουλιανά πάμε σε μια διαφορετική φάση, ιδρύονται και πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής στη συνεργασία της ΕΛΠΑ και του Υπουργείου Παιδείας, απευθείας συνεργασίας. Δεν μπαίνει η κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία βέβαια, αλλά ιδρύονται πάρκα σε κεντρικά σημεία.
0: Και αυτή η εμπειρία χάνεται δηλαδή, και αυτή η κατάκτηση εξαφανίζεται.
1: Γιατί για να μιλήσουμε για τα τροχαία δυστυχήματα, θα πρέπει να μιλήσουμε για την αγωγή των οδηγών, ως προς το ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η οδήγηση είναι τέχνη. Τέχνη απολεσθήσα. Δεν είναι απλώς το αυτοκίνητο ένα αντικείμενο που χρησιμοποιούμε, είναι ένα αυτοκίνητο που πρέπει να χρησιμοποιούμε τέχνη και προσοχή. Από το να δέρουμε τη ζώνη ασφαλείας
0: και τα λοιπά. Αυτονόητο.
1: Όταν κάποιος να κάθεται να γράψει ένα βιβλίο, έχει κάποια πράγματα γύρω του, έτσι. Ένα χώρο, το φωτισμό του κτλ. Το ίδιο είναι και το αυτοκίνητο. Λοιπόν, το αυτοκίνητο και η ανάγνωση είναι τέχνες και τα δύο, ξεχασμένες ενδεχομένως στην εποχή μας και οι δύο. Η πρώτη σίγουρα. Και τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα. Από εκεί και πέρα, τα θέματα του. Έχει πολύ ενδιαφέρον κάποιος να καθίσει να δει αναλυτικά τους κώδικες οδικής κυκλοφορίας από το 1961, που είναι ο πρώτος κώδικας, και πιο πριν βεβαίως οι διατάξεις που υπήρχαν μέχρι σήμερα. Και για τους κώδικες οδικής κυκλοφορίας υπάρχει επίσης προϊστορία, τους μετά τον πόλεμο εννοώ, και η προϊστορία αυτή είναι στην κατοχή.
0: Και στην κατοχή δηλαδή.
1: Ναι,
0: δυστυχήματα.
1: Στην κατοχή έχει αποδειχθεί από την έρευνα ότι η δεύτερη αιτία θανάτου την εποχή του λοιμού μετά την πείνα είναι τα τροχαία δυστυχήματα.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Για πολλούς,
0: και μπορούσε να οδηγήσει.
1: Για πολλούς και διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί οι Γερμανοί θεωρούσαν τους Έλληνες νομιστεράκια, να το πούμε έτσι. Δεύτερον, γιατί υπάρχουν πολλοί θάνατοι σαλταδόρων που επιτελούσαν ηρωικό ρόλο σε
0: τα παιδιά που έμπαιναν μέσα για να πάρουν τα ψωμιά και να.
1: Τρίτον, γιατί καταγράφονται πολύ υψηλά επίπεδα μέθης σε αρκετούς γερμανούς οδηγούς, οι οποίοι δεν συλλαμβάνονται ακριβώς, αλλά ελέγχονταν από τα όργανα της τροχέας, εν πάση περιπτώσει. Του δοσολογικού κράτους, αλλά τα όργανα της τροχέας, έτσι. Τέταρτον, διότι τα αυτοκίνητα ήταν κακοσυντηρημένα, σε κάποιες περιπτώσεις ήταν και αυτοκίνητα φτιαγμένα εκ των ενόντων. Έκτον, για το οδικό δίκτυο στην περιφέρεια των Αθηνών ήταν χάλια. Εκεί λοιπόν η τροχέα πατρών υπό ένα πολύ σημαντικό αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, τον αριστομένη Κουτσουμάρη, που έχει αφήσει και προσωπικό αρχείο που είναι στο Ηλιά, καταγράφει τις αιτίες αυτές εν πάση περιπτώσει των τροχαίων ατυχημάτων και αρχίζει και βγάζει κάποια συμπεράσματα τι πρέπει να γίνεται.
0: Αυτό είναι πάντως εντυπωσιακό, ότι υπάρχουν θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα την περίοδο της κατοχής.
1: Τα συμπεράσματα.
0: Και δεύτερο στη λίστα μετά από τους θανάτους.
1: Ναι, αυτό έχει καταγραφεί. Έχει καταγραφεί και έχει καταγραφεί και από την έρευνα. Και από τα βιβλία του Χαραλαμπίδη και από μένα προσωπικά κτλ. Οφείλω τώρα μία εξήγηση, επιτρέψτε.
0: Και απλώς να το ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να σχεδιάσουμε. Ωραία. Την τελευταία εξήγηση.
1: Οφείλω μια εξήγηση για το πρώτο πληθυντικό, την οποία είπα πριν. Η δουλειά για την ελληνική αυτοκίνηση και την ιστορία της έχει ξεκινήσει πρόσφατα στην Ελλάδα, μετά το 2009 και κυρίως το 2013. Δεν είναι μια δουλειά κάποιων πυροβολημένων εντός εισαγωγικών ερευνητών. Έχουν συναντηθεί με άλλους, κυρίως το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο, αλλά και εκτός Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων. Είναι μια δουλειά που αφορά την ελληνική ταυτότητα και πώς αυτή διαμορφώνεται, γιατί οι υποδομές συνδέονται με κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Συνδέονται με ποια χώρα θέλουμε.
0: Σωστά.
1: Σε επίπεδο ανάπτυξης. Και αυτό το πολύ μεγάλο ερώτημα είναι αυτό το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Και επομένως δεν μπορεί να απαντηθεί και το ερώτημα τι είδους υποδομές θέλουμε. Έτσι χάθηκε μια πολύ χρυσή ευκαιρία μετά τα Τέμπη.
0: Ο Ηλίας Καφάγλου, δημοσιογράφος, συγγραφέας, αφορμή για την παρουσία του απόψε το βιβλίο, το νέο του βιβλίο με τίτλο «Τροχιά εγκλήματα. 19+1 απρόβλητες ιστορίες» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν απόψε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Στη ρύθμιση του ήχου, κυρίες και κύριοι, ήταν Δημήτρα Σταματίου, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Θανάσης Καραγιάννης στην υποστήριξη, ο Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο, το δελτίο στη μία με την Αθηνά Μαράκη και μετά μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι στον Skype.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός.

0: Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7 και ακολουθεί η Μαρία Καριστιανού με 6%. Οι πολίτες απαντούν πως θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές με κύριο συναίσθημα και κριτήριο την προοπτική σε ποσοστό 54%. Με ανησυχία και ασφάλεια το 21, με θυμό και τιμωρία το 11 και με επιβράβευση το 8%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτήν την θεσμική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή 3 κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκαν 3 γυναίκες, οι 2 εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και οι 3 γυναίκες είχαν το ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος, ενώ όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Διέψευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει πού θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας όμως το μήνυμά του προς την Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάνει συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται όλο ένα και περισσότερο στη κυβέρνηση της χώρας, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγράμματος, το οποίο αρνιόταν προηγουμένως να συζητήσει. Τέλος, επισήμανε ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς αποτελεί την πρώτη και βασική προϋπόθεση για την πρόοδο των συνομιλιών, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η άρση των κυρώσεων δεν θα συνδεθεί αυτόματα με την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού. Στο μεταξύ, νέος γύρος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον χθες μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση της έντασης. Ωστόσο, παρά τις διπλωματικές επαφές και τις αναφορές σε αμοιβές δεσμεύσεις για αυτοσυγκράτηση, το Ισραήλ συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέες επιχειρήσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και αύριο, αν δεν υπήρχε το εμπόδιο της Χεζμπολάχ, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γερμανία περιστατικό με πυροβολισμούς και ομοιρία παιδιών. Ένας άντρας κρατά ομοίρως 2 παιδιά σε διαμέρισμα στο Ντόρτμουντ, ενώ νωρίτερα πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών οι οποίοι επιχείρησαν να τον συλλάβουν για απόπειρα ληστεία σε εστιατόριο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο ύποπτος αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεργίου εναντίον των θαμώνων. Στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο και όταν η αστυνομία προσπάθησε να τον σταματήσει, πυροβόλησε από το εσωτερικό του οχήματος και τραυμάτισε ελαφρά έναν από τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν. Κατόπιν κατέφυγε σε πολυκατοικία όπου πιστεύει ότι κρατάει ομοίρως 2 παιδιά, πιθανόν τα παιδιά του. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν πρόκειται για τον τόπο κατοικίας του. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από μια γυναίκα που δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής αν σχετίζεται μαζί του ή με τα παιδιά. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με εκπαιδευμένα σκυλιά, ενώ στελέχη των ειδικών δυνάμεων βρίσκονται στο κτίριο και προσπαθούν να διαπραγματευτούν με τον ύποπτο προκειμένου αρχικά να απελευθερωθούν τα παιδιά. Κατά τις πληροφορίες της Bild, ο ύποπτος είναι Σέρβος, πατέρας 3 παιδιών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, πιθανές μπόρες στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
6: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
7: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Όπα!
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Λίμνη και Ζουλούλου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
10: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
11: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
13: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
14: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Δεν σας λέω καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, τι έγινε να πούμε. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Γιατί χτες δούλευα. Αυτό λέω, το είπα. Αλλά καλή εβδομάδα και καλό μήνα και να μην τα λέω εγώ. Να τα λέει κάποιος καταλληλότερος, ο influencer υφυπουργός Πανάκης.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Σήμερα, Δευτέρα, 1η Ιουνίου, του Αγίου Πνεύματος. Χρόνια πολλά σε όλους. Εδώ στα νότια, ένα όμορφο απόγευμα. Γυρίζουμε τις όμορφες γειτονιές. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Τι διάολο, έχουνε τόσο χρόνο οι υπουργοί, τόσο δουλειά δεν έχουνε και οι υφυπουργοί που φτιάχνουν βιντεάκια για να πούνε καλό μήνα, καλημέρα, χρόνια πολλά, τι όμορφες είναι οι γειτονιές μας, γεια σας. Το στηρίζω έτσι, δεν το λέω, δεν το κατακρίνω κάθε άλλο. Πώς θα γελάμε εμείς οι υπόλοιποι, αν και οφείλω να ομολογήσω ότι γενικώς η πολιτική είναι πιο, πώς να το πούμε, έχουν περισσότερο ενδιαφέρον όταν μιλούν για το αντικείμενό τους παρά ως influencer. Παραδείγματος χάρη, λίγες μέρες πριν ο υφυπουργός Σπανάκης μιλάει για τα έργα εδώ, για αυτό το... την περιοχή Natura που έχει ανακηρυχθεί εδώ, η περιοχή Natura, και δεν γίνεται τίποτα. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν περάσει. Ούτε ξέρουμε πόσα χρόνια έχει περάσει. Πολλά χρόνια πια δεν γίνεται τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Ήταν να παραδοθεί, είχε κλείσει ο δρόμος, έχει μείνει κλειστός. Θα άνοιγε το Σεπτέμβριο. Μετά θα άνοιγε το Δεκέμβριο. Μετά είπανε, ας μην πούμε πότε θα ανοίξει, δεν θα ανοίξει ποτέ. Συμβιβαστείτε με αυτό. Συνηθίστε το. Παρ' όλα αυτά, ο υφυπουργός Πανάκης που δεν κολώνει πουθενά.
1: Το σημείο αυτό που αναφέρετε στην ερώτησή σας βρίσκεται λίγα μέτρα από το πατρικό μου σπίτι. Επειδή μου κάνατε και ένα χτύπημα κάτω από τη ζώνη πριν από λίγες μέρες, αλλά πήρα την απάντησή σας. Δεν γνωρίζω την πηγή των πληροφοριών σας, αλλά σίγουρα δεν έχετε την εικόνα για το έργο το συγκεκριμένο, γιατί οι εργασίες εκτελούνται κανονικά.
0: Όσοι βιαστείτε να γελάσετε, θα σας πω ότι δεν ξέρετε ελληνικά. Ο άνθρωπος δεν λέει ότι προχωρούν τα έργα με γοργούς ρυθμούς, όπου θα ήταν, θα γελούσαμε. Λέει, τα έργα συνεχίζονται κανονικά. Δηλαδή, τίποτα. Διότι ειδικά για το συγκεκριμένο έργο, το τίποτα είναι η κανονικότητα. Το να αρχίσει ξαφνικά να προχωράει, αυτό δεν είναι κανονικό. Είναι να πεις τι διάολο έγινε, τι κάνουν έργα εδώ στην παραλία. Έλα Παναγία μου. Ενώ κανονικά είναι αυτό το τίποτα που αντικρίζεται κάθε μέρα όσοι περνάτε από εδώ. Και όσοι μένετε εδώ, είμαι υπέρ του δουλέματος, εγώ να πω, ειδικά όταν είναι ψηλό γαζί, παιδιά. Άμα είναι, γιατί τώρα πάνε πολύ, όλοι προσπαθούν να δουλέψουν, αλλά μερικοί είναι, δεν μπορούν. Οι άνθρωποι είναι πώς να το πούμε, δεν είναι μερακλείδες. Το δούλεμα ψηλό γαζί είναι ό,τι καλύτερο. Γι' αυτό και πάω στην αριστερά. Αγαπώ ιδιαίτερα την αριστερά, όπου εκεί είναι ψηλό γαζί το δούλεμα, είναι όλα ψηλό γαζί. Και πολύ παχυντικά. Πάρα πολύ με κοιτάει ο Παναγιώτης, μου λέει τι λέει. Παχαίνει, παιδιά, η αριστερά. Είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε όλοι, μακριά από την αριστερά. Γιατί οτιδήποτε γίνεται στην αριστερά, θες να φας popcorn. Θέλεις να πάρεις ένα πακέτο popcorn και να αρχίσεις να τρως. Πόσο popcorn θα φάμε με τους συντρόφους. Παραδείγματος χάρη, ντοκουμέντο εναντίον Μαρατζίδη, η εφημερίδα του Βαξεβάνη είναι το ντοκουμέντο, για τον οποίο αποκαλύπτει, παιδιά, ότι χρηματοδοτείται από βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Τώρα εντάξει, η καταγγελία είναι κάπως vintage, αλλά αυτό είναι που της δίνει και μεγαλύτερη αξία. Ο Μαρατζίδης απειλεί με μηνύσεις. Τώρα αυτοί όλοι είναι πρώην και νύν τσιπρικοί. Τσουπ, να και ο Ράμος. Ο γνωστός Ράμος, ο δικαστής Ράμος, ο οποίος υπερασπίζεται το Μαρατζίδη, και βγαίνει ο Βαξεβάνης και λέει, τι εσύ μιλάς? Που αν δεν ήμουν εγώ, δεν ήξερε κανένας. Που σου δίνα τα ονόματα γιατί με τη λίστα των παρακολουθήσεων. Αυτά δεν θέλουν τώρα popcorn. Δεν θέλουν πολύ popcorn. Δεν θα μας παχύνουν οι σύντροφοι. Εννοείται ότι πρόκειται για έναν πόλεμο στον οποίο εμείς είμαστε με τον άνθρωπο, έτσι πάντα, και τα popcorn μας και τον απολαμβάνουμε, διότι από τη μία, δηλαδή πώς να πούμε, και τα θύματα αυτού του πολέμου, αυτοί που τώρα είναι θύματα, αυτοί οι οποίοι δέχονται επίθεση, είναι οι άνθρωποι που την αγκάλιασαν αυτή την τοξικότητα. Την είδαν αυτή την τοξικότητα και δεν είπαν εγώ δεν θέλω με αυτούς καμία σχέση, δεν θέλω παρεδώσε μακριά. Όχι, αγκάλιασαν τον Αλέξη όταν η τοξικότητα τον ωφελούσε. Λογικό είναι κάποια στιγμή αυτή η τοξικότητα να στραφεί και εναντίον τους, και ακόμα πιο λογικό είναι να μην τους λυπηθούμε καθόλου. Θα ήταν σαν να λυπόμαστε τον Ανδρέα Παπανδρέου όταν του χυμούσε η Αυριανή. Ενώ στην πραγματικότητα και τότε με τα popcorn στο χέρι λέγαμε θεία δίκη.

0: και ντιβάνι, γιατί αυτά δεν είναι πια ξαπλώστε, είναι ντιβάνια ολόκληρα και τέτοια, και φτηνά. Και κλαίνε κύριε Πόρτερ μαζί, δεν βρίσκει ο κόσμος ξαπλώστρες. Μιλάμε για δυστοπία, ναι, αυτό δεν σου είπα, ένας πολύ ωραίος ποπός και η κάμερα είναι εκεί, κραμπ. Μπράβο. Λοιπόν, στηρίζω έτσι από τα θεάματα που δείχνει η τηλεόραση, από τα καλύτερα είναι αυτό. Λοιπόν, τι έλεγα, α ναι, ότι έχουμε συγκλονιστικά γεγονότα, παιδιά. Αποχώρησαν 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, θα το έχετε ακούσει. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική είδηση που δεν αλλάζει απολύτως τίποτα, αλλά έχει πλάκα. Αντιθέτως, αυτό που τα αλλάζει όλα είναι η αποχώρηση του συντρόφου Πέτρου Κόκαλη από τον κόσμο. Όχι τον πλανήτη μας, τον κόσμο. Ο κόσμος είναι το κόμμα, είναι ο φορέας, είναι δεν ξέρω πώς διάλογο τα λένε αυτά, που ο ίδιος δημιούργησε για την οικολογία, παιδιά. Και αποχωρεί. Πράγμα που σημαίνει τι? Δεν υπάρχει πια ελπίδα για τον πλανήτη. Η τελευταία ελπίδα για τον πλανήτη ήταν ο Πέτρος ο Κόκαλης και ο κόσμος του. Τώρα που έφυγε από τον κόσμο του, χάθηκε και η τελευταία ελπίδα. Τετέλεστε. Αλλά δεν τα παίζουν αυτά πρώτα θέματα στις ειδήσεις, αν και τα λένε. Τα λένε γιατί τα ξέρω, φοβερά σημαντικά. Έφυγε ο Κόκαλης από τον κόσμο. Ήταν στον κόσμο του, τώρα θέλει να πάει στον κόσμο του Αλέξη πάλι. Everything that feels so good is bad, bad, bad. Στο δε Πασόκ, στο δε Πασόκ έχει πάρει ο δήμαρχος το Πριόνι και κάνει κάτι που εγώ δεν το καταλαβαίνω. Πριονίζει την καρέκλα του συντρόφου Ανδρουλάκη. Μα η καρέκλα του συντρόφου Ανδρουλάκη, σύντροφε Χρυσόστομε, είναι, πώς να το πούμε, είναι τιμόροπη, θα σπάσει από στιγμή σε στιγμή. Δεν χρειάζεται εσύ να πριονίζεις. Εν πάση περιπτώσει, προσφέρει υπηρεσίες και ο Χρυσόστομος, ο σύντροφος Χρυσόστομος, ο δήμαρχος, στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Όλοι προσπαθούν τι να κάνουν, να τον βγάλουν αυτοδύναμο. Θα τα καταφέρουν στο τέλος. Τόσοι άνθρωποι προσπαθούν. Δεν... Συγγνώμη. Δεν είναι και οι πιο ικανοί άνθρωποι, αλλά τόσοι πολλοί, άμα προσπαθούν, θα κάτι θα καταφέρουν. Σύντροφος Δούκας.
1: Εσείς λοιπόν, βλέποντας μια τέτοια εικόνα, θα προτείνατε έστω και τώρα να κάτσετε κάτω να τα βρείτε και αυτό να κατέβετε με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο σε εκλογές?
2: Αυτό που λέτε τώρα είναι πέρα από τις αποφάσεις του συνεδρίου, που είναι αυτόνομη πορεία. Όμως.
0: Γιατί τους έβαλε να αποφασίσουν αυτόνομη πορεία στο συνέδριο. Όμως,
2: αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση, δεν σημαίνει περιχαράκωση, δεν σημαίνει αποκλεισμός. Λέω πάλι το παράδειγμα της Αθήνας. Στην Αθήνα, στην πρώτη Κυριακή, πήρε 41 η δημοτική αρχή του κ. Μπακογιάννη και 14 εγώ.
3: Ισχύει αυτό.
0: Εντάξει, ίσως το παράδειγμα της Αθήνας να μην είναι το καλύτερο για να προσελκύσουμε πελάτη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μου πέφτει λόγο στο μάρκετινγκ του καθενός. Οπότε έχουμε μείνει αυτόνομη πορεία, αλλά άμα δούμε ότι συμφέρει, θα ενωθούμε με τους Σιριζέους, την Ελλάς δηλαδή, την Ελλάς όχι του κυρίου Μιχάλη, του Αλέξη μας, θα ενωθούμε με την Ελλάς, θα γίνουμε το τέτοιο της Ελλάς. Με ποιον αρχηγό θα το κάνουμε αυτό?
1: Άρα για τη δεύτερη κάλπη μιλάμε τώρα. Στην πρώτη κάλπη δηλαδή κατεβαίνετε αυτόνομοι. Λοιπόν, στη δεύτερη κάλπη, παιδιά, θα πάμε με ένα ψηφοδέλτιο.
2: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
1: Και ποιος θα είναι ο αρχηγός στη δεύτερη κάλπη?
2: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Να είμαστε εμείς καταλήτης.
1: Με αρχηγό ποιον?
2: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ.
0: Αλλά και αν δεν είναι τώρα, δεν απάθουμε και τίποτα. Δρούλα να οικονομήσουμε και μετά όλα τα άλλα, ο διάολο, δεν πειράζει, καλή καρδιά. Δεν ξέρω γιατί τόσοι πολλοί, ίσως ποτέ άλλοτε στην πολιτική ιστορία της χώρας, τόσοι πολλοί δεν έχουν βαλθεί να βοηθήσουν τον Πρωθυπουργό. Και όταν λέω τόσοι πολλοί, από την αντιπολίτευση. Εδώ ο Δούκας τι κάνει, πώς βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία, όπως τη βοηθάει τόσο καιρό και ο ίδιος και ο Ανδρουλάκης. Λέει δηλαδή σε όσους ψηφοφόρους του Πασόκ, για το δικό του λόγο, καθένας πρώτα απ' όλα επειδή είναι λογικοί άνθρωποι, τρέμουν στην ιδέα να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, να ψηφίσουν Τσίπρα, να ψηφίσουν δηλαδή την Ελλάς, του Αλέξου και του Μιχάλη, ότι παιδιά μην ψηφίζετε Πασόκ, γιατί ψηφίζοντας Πασόκ μπορεί να ψηφίζετε Τσίπρα. Αυτό τους λέει. Ψηφίζοντας Πασόκ μπορεί να ψηφίζετε Τσίπρα. Να ψηφίζετε Τσίπρα ως ηγέτη, να ψηφίζετε Τσίπρα ως συνεργάτη, πάντως μπορεί να ψηφίζετε και Τσίπρα.

0: ακολουθούν αυτή την μπούρδα της αριστερής στροφής, καταδικάζοντας το κόμμα του. Θυμάστε πόσα χρόνια τώρα τα λέμε, 2-3 χρόνια νομίζω τα λέμε αυτά, ότι γιατί δεν είναι, και ένα μικρό παιδί μπορεί να δει ότι ένα Πασόκ που πάει να παραστήσει το ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος θα την πατήσει. Έχει αρχίσει να την πατάει το Πασόκ, φταίνε οι δημοσκοπήσεις φυσικά, θα παλέψει για την τρίτη τέταρτη θέση με την Καριστιανού. Αυτό είναι το κατόρθωμα και του Ανδρουλάκη, αλλά και του συντρόφου Δούκα που έσπροχνε τον Ανδρουλάκη. Αλλά πάλι του Ανδρουλάκη, γιατί και ο σύντροφος Δούκας χωρίς τον Ανδρουλάκη δεν θα τον ξέραμε. Να πω, εκείνος τον πρότεινε για δήμαρχο. Από την άλλη μεριά στην Ελλάς, την Ελλάς του Μιχάλη, όχι, του Αλέξη, όχι του Μιχάλη, πρέπει να το λέμε για να μην μπερδευόμαστε, στην Ελλάς, ο σύντροφος Νηφούδης, ο άνθρωπος που είχε διαγνώσει, μάλλον όχι είχε διαγνώσει, που ισχυριζόταν ότι ο σύντροφος Τσίπρας είναι ένας καραγκιόζης, λέει.
1: Ο μόνος σκοπός είναι η νίκη στις πρώτες εκλογές, στις εκλογές όποτε και αν έρθουν αυτές, και οποιαδήποτε συζήτηση τέτοια ή παρόμοια πρόταση δεν πέφτει καν στο τραπέζι για να συζητηθεί. Οπότε νομίζω ότι αυτό τα συμπεριλαμβάνει όλα.
0: Όχι, το καημένο το Πασόκ, μη μείνει μόνο του, και το 9 που είναι τώρα του φαίνεται καλό. Διότι αυτοί που απεχθάνονται τον Τσίπρα θα πάνε να ψηφίσουν Μητσοτάκη, αυτοί που γουστάρουν τον Τσίπρα θα πάνε να ψηφίσουν απευθείας Τσίπρα, και θα μείνει ο Νίκος, ο Παύλος, η Άννα και ο Δήμαρχος. Εντάξει, για τον τελευταίο δεν το βλέπω να μένει και πάρα πολύ.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Βλέψη Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διαλύση της δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοίκο περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν το ρόλο του υπαρχηγού, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος, ενώ όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Διέψευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γερμανία περιστατικό με πυροβολισμούς και ομοιρία παιδιών. Ένας άντρας κρατά ομοίρους δύο παιδιά σε διαμέρισμα στο Ντόρτμουντ, ενώ νωρίτερα πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι επιχειρήσαν να τον συλλάβουν για απόπειρα ληστεία σε εστιατόριο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Κοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
7: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
8: Και αν το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Όπα!
9: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
10: Γουλή μου και ζουλούλου μου, γιόλα και κατηφέ μου.
11: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
12: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
9: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
13: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
14: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
15: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Αχ, παρετήθηκε εκεί Αξιόγλου από βουλευτής. Φτωχότερη η βουλή μας από σήμερα. Δεν ειρωνεύομαι, παιδιά, καθόλου. Γιατί χάρη στην Αξιόγλου, μάλλον η Αξιόγλου μας βοήθησε να κωδικοποιήσουμε, να μπορούμε πλέον να περιγράψουμε με μία μόνο φρασούλα τη δράση της αριστεράς.
1: Η κανονικότητα στην πραγματικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά. Η κανονικότητα οδηγεί στον ατομικισμό.
0: Και η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά. Άρα προσπαθούμε να την διαταράξουμε για να αποκτήσουμε μια ευκαιρία κι εμείς. Κάτι είχαμε καταλάβει και πριν τα πει ο Αξιόγλου, απλώς όταν τα είπε η συντρόφισσα πλέον λέμε ναι ρε, καλά είχαμε καταλάβει, αφού το λένε και οι ίδιοι. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο.

Δωρημέδων δεν εκφράσατε συμπαράσταση στο ζεύγος Τζανακόπουλου Αξιόγλου που τώρα θα δυσκολευτούν να τα βγάλουν πέρα με μία μόνο βουλευτική αποζημίωση. Η Αξιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτή, ο Τζανακόπουλος όχι. Παιδιά, εγώ δεν κοροϊδεύω αυτό το πράγμα, γιατί πιστεύω ότι το να είσαι βουλευτής είναι δουλειά και είναι καλό που είναι δουλειά. Το κακό είναι ότι πάνε να το πουλήσουν ως κάτι που δεν είναι δουλειά. Και ξέρετε τι συμβαίνει με αυτούς που πουλάνε τη δουλειά τους ως κάτι που δεν είναι δουλειά? Το κάνουν για να μην μπορείς να τους πεις τίποτα. Είναι σαν αυτούς που λέει εγώ κάνω λειτουργήμα, ώστε όταν τα κάνουν θάλασσα να μπορούν να γυρίσουν να σου πούνε μα λειτουργήμα κάνω, τι θέλεις κιόλας. Ενώ όταν ο άλλος είναι επαγγελματίας δεν έχει δικαιολογία. Οπότε εγώ θέλω βουλευτές επαγγελματίες. Δηλαδή θα ψηφίζω σίγουρα βουλευτή ή πολιτικό αρχηγό που θα πει παιδιά, δεν είναι ότι σας αγαπάω πολύ και τέτοια, αλλά θέλω να κάνω μια δουλειά, μπορώ να την κάνω αυτή τη δουλειά και θα την κάνω καλά, ψηφίστε με. Ως δουλειά, γιατί μου αρέσει ο μισθός, μου αρέσουν τα έξτρα, μου αρέσουν πολλά, ψηφίστε με. Θέλω αυτή τη δουλειά. Και βέβαια δεν κοροϊδεύω, καταλαβαίνω ότι είναι μια δουλειά που αν θες να την κάνεις στα σοβαρά, δεν μπορείς να κάνεις και άλλη δουλειά παράλληλα. Δηλαδή εμένα περισσότερο με ενοχλούν αυτοί που είναι και βουλευτές, αλλά κάνουν και τη δουλίτσα τους παράλληλα. Γιατί κάτι από τα δύο δεν κάνουν καλά. Και αν είναι να μην κάνουν τη δουλίτσα τους καλά, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Αν όμως δεν κάνουν τη δουλειά του βουλευτή καλά, τότε αυτό είναι πρόβλημα για μένα, για όλους μας. Οπότε ναι, οι άνθρωποι πολύ καλά κάνανε. Και πολλοί άλλοι, δεν είναι μόνο αυτοί, είναι πολλοί άλλοι που δεν παρετούνται από βουλευτές, γιατί τι θα τα χάσουν αυτά τα λεφτά? Εκείνοι δεν έχουν χρηματοδότες, όπως μπορεί να έχει ο Αλέξης, σε περίπτωση που τα λεφτά δεν τα βρήκε σε κάποιο μπαούλο εκεί στο εξοχικό του Σουνίου.

0: Βύρονας, Μάνο, άνοιξα τηλεόραση να δω οπίστια στο κύμα, αλλά έπεσα σε αίματα και φόνους. Δεν τους λες να ξαναδείξουν οπίστια. Δεν ξέρω ποιο κανάλι ανέβηκε. Εγώ δεν ξέρω ποιο κανάλι έριχνε τους ποπούς. Δεν ήταν ο Sky εκείνη την ώρα. Ήταν ο Α, ήτανε. Στον Α έβλεπα. Τώρα δεν έχει τίποτα. Κανένας δεν έχει ποπούς. Πέρασαν οι ποποί. Ο Πιγκουίνος, όταν φτιάξεις δικό σου κόμμα, θα έχει δικαίωμα κάποιο μέλος να παραιτηθεί, όπως αυτή στη Νέα την Αριστερά ή ο Πέτρος ο Κόκαλης. Θα προβλέπει κυρώσεις στο καταστατικό. Αν έχεις καταστατικό, καταρχήν δεν χρειάζεται να έχω καν κόμμα, Πιγκουίνε. Διότι εγώ θα είμαι κομμουνιστής ηγέτης. Δεν χρειάζομαι κόμμα. Η ισχύς μου θα προέρχεται από το λαό. Ό,τι λέω θα είναι προς όφελος του λαού. Οτιδήποτε αντίθετο με αυτό που λέω θα είναι εχθρικό για το λαό. Να τα κάνουμε τα κόμματα και τα άλλα καταστατικά, λέει, και τέτοια. Η ισχύς μου θα είναι η αγάπη του λαού, για τον οποίο θα κάνω τα πάντα. Και στο όνομα του. Ο Νίκος, συγγνώμη, αλλά οι δημοτικές εκλογές είναι το 28. Ο σύντροφος Δούκας γιατί ενδιαφέρεται για τις βουλευτικές εκλογές του 27. Καλά, γιατί μετά το 28... Δεν ξέρεις. Δηλαδή θέλω να πω, ξαναλέω, οι άνθρωποι πρέπει να φροντίζουμε για το μέλλον μας. Εν πάση περιπτώσει, που είμαστε τώρα, τι θα ακούσουμε. Έχω λίγο τέτοιο. Ακούσαμε τον σύντροφο Νιβούδη. Πάμε στο σύντροφο Γιαννούλη. Όχι, Σαουλίδη. Πάμε στο σύντροφο Σαουλίδη. Ζητώ συγγνώμη. Έχουμε popcorn με την αριστερά πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Όπως όλα τα σύγχρονα κόμματα, και έτσι και η Ελλάς του Αλέξη, όχι του Μιχάλη, θα κάνει συνέδριο.
1: Όπως κάνουν όλα τα κόμματα και κυρίαρχα τα σύγχρονα κόμματα, θα προχωρήσουμε και σε εκλογικές διαδικασίες, σε συνέδριο, σε καταστατικό και όλα αυτά.
0: Όλα τα σύγχρονα κόμματα κάνουν συνέδριο και έτσι θα κάνουμε και εμείς, παρότι το συνέδριο δεν είναι καμιά ουσιαστική διαδικασία, παιδιά, μην δίνετε σημασία.
2: Το συνέδριο θα γίνει πριν από τις εκλογές.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια διαδικασία καθαρά τεχνική, η οποία
2: ουσιαστική,
1: θα δούμε
2: όμως.
1: Το ότι... Γιατί είναι ουσιαστική?
0: Γιατί την κάνουν όλα τα σύγχρονα κόμματα. Σαουλίδης Πασόκ, έτσι. Πασόκ μέχρι προσφάτως ή διέγνωσε το βούλιαγμα του πλοίου ή δεν τον παίζανε και πολύ, δεν ήταν πρώτο όνομα. Εξοφυλαρούχα, σου λέει, οπ, ευκαιρία εδώ. Συμβαίνει στο ποδόσφαιρο καμιά φορά να είσαι στον πάγκο μιας ομάδας, να πάρεις τη μεταγραφή και να παίζεις που και που ενδεκάδα. Βέβαια τώρα δεν ξέρω με αυτούς που θα έρθουν αν θα έχει χώρο στην ενδεκάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά τα βλέπουμε τότε. Σύντροφος Γιαννούλης, αν δεν κάνω λάθος, είναι ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει και σημασία, έτσι κι αλλιώς σε λίγο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρχει. Ο οποίος πάει ο άνθρωπος να πει κάτι και δεν βάζει μέσα το φάμελο. Του το επισημαίνουνε και τι να κάνει, κάνει την ανάγκη, κάνει την καρδιά του πέτρα και το λέει.
3: Η εμπιστοσύνη στον κόσμο κατακτάται όταν έχει ένα νόημα η συζήτηση. Όταν βγω εγώ και πω Θεός ο Τσίπρας, πεις εσύ Θεός ο Μητσοτάκης, Θεός ο Ανδρουλάκης, δεν κάνουμε συζήτηση. Προσευχόμαστε.
4: Εσείς δεν πρέπει να πείτε Θεός ο Φάμελος.
3: Ορίστε. Ναι, σωστά, Θεός ο
0: Φάμελος. Κανονικά έπρεπε να της πει συγγνώμη, θα λέμε Θεούς και τους υπηρεσία. Ακούς τώρα. Εν τω μεταξύ, να πω επίσης ότι Θεός ο Ανδρουλάκης, ο μόνος που μπορεί να έχει πει τέτοιο πράγμα είναι ο Μητσοτάκης. Κανείς άλλος δεν μπορεί να έχει πει Θεός ο Ανδρουλάκης. Η Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη, θα ακούσουμε κύριο Μιχάλη, ελπίζω να προλάβουμε, η οποία, παιδιά, καταγγέλλεται από τη μορία των ψεκιών ότι της κλέβει το πρόγραμμα.
5: Τοποθετηθήκατε με μια πολύ σκληρή ομολογουμένως δήλωση για τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί?
6: Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις.
0: Προτάσεις έκανε ο Τσίπρας. Θα μου πεις και ποιες προτάσεις έκανε και η Μαρία των Ψεκιών. Οπότε, μια χαρά, παιδιά, το copyright στο δούλεμα να πω δεν το έχει κανένας, έτσι και στο Παπατζηλίκι. Οπότε μην τζακώνεστε, κρίμα είναι. Πάμε τώρα στα κατεβασμένα βρακιά της αστυνομίας και της κυβέρνησης. Ο Ρουβίκονας, η οργάνωση η οποία τραμπουκίζει ανθρώπους στα σπίτια τους, πάει και βανδαλίζει, απειλεί, βγάζει στο Facebook διαφημίσεις με τηλέφωνα που λέει άμα δεν γουστάρετε κανένα γιατρό πάρτε μας τηλέφωνο, δεν το λέει έτσι, λέει άμα σας ζητούν φακελάκι, αλλά μπορώ να πάρω εγώ να πω τάδε μου ζήτησε φακελάκι. Τρέχα γύρευε αν ζήτησε και όχι, οπότε παίρνουμε για όποιον γιατρό δεν γουστάρουμε. Όλα αυτά με την άδεια της κυβερνήσεως προφανώς, γιατί αλλιώς κάποιος θα μαζευόταν. Μπούκαρε και στο γραφείο του Δήμου του Δημάρχου της Καλαμάτας, γιατί είναι πανελλήνια πώς να το πούμε, τα δίχτυα έχουν απλωθεί σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμείς σήμερα απαιτούμε και δηλώνουμε ότι θα πάρετε πίσω τις νέες αυξήσεις, θα τελειώσει μια και καλή η κοροϊδία με τις εκτόσεις συνέπειας και θα αντικατασταθούν από πραγματικά κοινωνικό τιμολόγιο, θα λογοδοτήσετε δημόσια για το φιάσκο του ΦΥ 800 και θα προβείτε σε καθαρή, πεντακάθαρη ενημέρωση των δημοτών της Καλαμάτας για την καταλληλότητα και την κατάσταση του νερού στο Δήμο της Καλαμάτας. Εμείς από τη μεριά μας δεσμευόμαστε δημόσια ότι μέχρι να ικανοποιηθεί και το τελευταίο από τα αιτήματά μας, Δήμος και ΔΕΙΑΚ θα μας έχετε απέναντι σε κάθε βήμα με χίλιους τρόπους.
0: Ελεύθεροι, έτσι δεν τους ενοχλεί κανείς και δεν μπορούν να τους πιάσουν κιόλας, παιδιά, γιατί τα παντελονάκια των αστυνομικών είναι κατεβασμένα. Πού να τρέξει με κατεβασμένα παντελονάκια? Και βέβαια οι αστυνομικοί κατεβάζουν τα παντελονάκια γιατί βλέπουν το ίδιο να κάνουν οι κυβερνητικοί. Η αστυνομία, θυμίζω, δεν είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Έχει υπηρεσία, είναι. Ο επικεφαλής της είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης, είναι η κυβέρνηση. Κατεβασμένα τα παντελονάκια λοιπόν η κυβέρνηση, κατεβασμένα και οι αστυνομικοί. Σου βλέπουν οι Ρουβίκονες και σου λέει από εδώ κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και από ποιον, παιδιά, έχουν πάρει παράδειγμα? Από τους κνήτες, οι οποίοι χθες εντελώς ανενόχλητοι, εντελώς, έκλεισαν τα διόδια της, κατέλαβαν τα διόδια της Ελευσίνας, όχι συμβολικά όπως άκουσα αυτή την ανοησία να επαναλαμβάνεται σε διάφορα ρεπορτάζ. Συμβολική κατάληψη είναι άμα δεν κάνεις τίποτα. Κάθεσαι εκεί και δεν πειράζει τίποτα. Αυτοί πειράξανε, ανοίξανε τα διόδια, δεν πλήρωναν οι οδηγοί και έτσι θα πληρώσουμε όλοι εμείς τους ταξιδιώτες του τριημέρου, χάρη στο κουκουέ. Αλλά κυρίως χάρη στην ελληνική κυβέρνηση που με κατεβασμένα τα βρακιά βλέπει το κουκουέ. Βλέπει το Ρουβίκονα, βλέπει όλες αυτές τις ομάδες που παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους, όλους αυτούς τους βιτζιλάντε να δρουν ανενόχλητοι και δεν κάνει απολύτως τίποτα, διότι είπαμε, δεν μπορείς να τρέξεις με κατεβασμένα τα βρακιά. Κυριάκο, κύριε Μιχάλη. Και βλέποντας την κυβέρνηση να είναι με κατεβασμένα τα βρακιά, βγαίνει και ένας πιτσιρικάς και λέει που έγραφε τέλος πάντων ο Θεός να το κάνει πανελλήνιες εξετάσεις και κατήγγειλε ότι
7: το αθλητισμό και τον μπάσκετ. Έχεις
8: γράψει? Για τον αθλητισμό και το μπάσκετ.
7: Ναι, δεν έγραψα αυτά τα πράγματα γιατί δεν μου φάνηκαν ενδιαφέρον. Έγραψα δικές μου πανελλήνιες.
9: Εντάξει, καλό.
8: Δηλαδή
7: έγραψα για το ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι.
8: Εντάξει, okay. Δεν έχει σχέση με το μπάσκετ.
0: Οι ψεκασμένοι βρήκαν νέον ήρωα μετά από εκείνον, θυμάστε, που είχε μουτζώσει την εξέδρα των επισήμων, εκείνον τον μαθή, τον αποθέωναν διάφοροι τριαντάριδες, σαραντάριδες, πενηντάριδες, εξιντάριδες με αποθυμένα. Τώρα αυτοί άλλοι τριαντάριδες, σαραντάριδες, πενηντάριδες με αποθυμένα βρήκαν έναν καινούριο ήρωα. Και όταν είσαι 17 και λες ψεκασμένες μπούρδες για βιαστές και δολοφόνους που μας κυβερνάνε, εντάξει, θα πεις πάει το 17 χρονών, γιατί έγινε. Είναι μια χαρά και πραγματικά έτσι είναι. Δεν, μάλλον μια χαρά δεν είναι, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, περνάει. Το να είσαι 40, 50, 60 και να χειροκροτείς πιτσιρικάδες όταν λένε αυτό είναι κατά τη γνώμη μου κάπως θλιβερό. Αλλά τι να κάνουμε, όταν οι κυβερνήσεις είναι με κατεβασμένα τα βρακιά, θα τους λένε διάφορα. Και κύριες να κάθονται να τα ακούνε. Γιατί όταν βγαίνει κάποιος και λέει η κυβέρνηση είναι δολοφόνοι και βιαστές, δικαιολογούνται και άλλοι να κλείσουν, να ανοίξουν, να καταλάβουν μάλλον τα διόδια. Άλλος δικαιολογείται να πουλήσει τσαμπουκά, άλλος δικαιολογείται να εκβιάσει, άλλος δικαιολογείται να δείρει. Άμα αστυνομία και τέτοια έχουν κατεβασμένα τα βρακιά, δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Και δικαιολογημένος, δεν κατεβασμένα τα βρακιά έχουν αυτοί. Πάμε γρήγορα να προλάβουμε πρώτα. Πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσω το μήνυμα του Νίκου. Καλησπέρα σας κύριε Βουλαρίνο. Θα μου επιτρέψετε να σας αναφέρω ότι είστε κομμουνιστής ηγέτης κατά προσέγγιση. Καθώς τον επικαλείστε των λαών, ο οποίος ως έννοια είναι ένα άμορφο συνονθήλευμα ετερόκλητων κοινωνικών στοιχείων. Ο γνήσιος κομμουνιστής ηγέτης επικαλείται το προλεταριάτων και μόνον. Το στοιχείο της πολιτικής σας ταυτότητας, το οποίο προσυδειάζει τον κομμουνισμό, είναι η δικτατορική σας κλίση. Πρέπει όμως να την ευαμπτήσετε εις την κολυβήθραν του προλεταριάτου ή να καταστεί έγκυρος. Δικτατορία του προλεταριάτου, ουμπεράλες. Από τα ωραιότερα μηνύματα που έχω διαβάσει ποτέ μου. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε, προλάβουμε ίσα ίσα, Μιχάλη Χρυσοχοίδη της Ελλάς, όχι του Αλέξη, της άλλης Ελλάς, για τις κάμερες.
10: Είναι η αρχή προφανώς μιας νέας εποχής ουσιαστικά για την εφαρμογή της βεβαίωσης κλήσεων μέσω καμερών. Προφανώς θα υπάρχουν κάποια προβλήματα.
0: Διαβάζω από την Καθημερινή της περασμένης εβδομάδας, την Τετάρτη ή την Πέμπτη, δεν θυμάμαι ποια από τις δύο μέρες ήτανε. Χρειάστηκαν μόλις λίγες εβδομάδες από την προκήρυξή του στα τέλη Απριλίου για να ακυρωθεί ο πολυαναμενόμενος διαγωνισμός για την εγκατάσταση 1000 έξυπνων καμερών στο οδικό δίκτυο. Πάει αυτός ο κανονισμός. Ταυτοχρόνως, σε κύκλο προσφυγών έχει μπει και ο διαγωνισμός για τη δημιουργία του πληροφοριακού συστήματος πάνω στον οποίο θα κουμπώσουν οι έξυπνες κάμερες. Ο προηγούμενος ο διαγωνισμός που είπα ακυρώθηκε ως φωτογραφικός. Εδώ αντίστοιχα σε κύκλο προσφυγών έχει μπει ο διαγωνισμός για τις έξυπνες κάμερες, ενώ, τα διαβάζω πολύ γρήγορα, είναι πολύ πιο αναλυτικό το άρθρο, αν θυμάστε σε 600 λεωφορεία θα έμπαιναν κάμερες για να γίνουν κινητοί τροχονόμοι. Μάλιστα, πάπαλα, πάπαλα και αυτό, άκυρος ο διαγωνισμός, μπλα μπλα μπλα μπλα, σε 250 λέει ο καινούριος διαγωνισμός. Και βλέπουμε. Και με αυτό το αισιόδοξο, τα αισιόδοξα νέα, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο, το βράδυ στην τηλεόραση. Καλό μεσημέρι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί η Μαρία Καριστιανού με 6%. Οι πολίτες απαντούν πως θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές με κύριο συνέστημα και κριτήριο, την προοπτική σε ποσοστό 54%, με ανησυχία και ασφάλεια το 21%, με θυμό και τιμωρία το 11% και με επιβράβευση το 8%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Εφη Αχτσιόγλου, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Ζέιμπεκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η ανεξάρτητη. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς. Μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτήν τη θεσμική αλλαγή που αφορά, όπως είπε, την καθημερινότητα όλων μας. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή 3 κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκαν 3 γυναίκες, οι 2 εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και οι 3 γυναίκες είχαν το ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους, αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι ο Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει που θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας όμως το μήνυμά του προς την Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάνει συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας. Δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγραμματός του, το οποίο προηγουμένως αρνιόταν να συζητήσει. Επισήμανε ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αποτελεί την πρώτη και βασική προϋπόθεση για την πρόοδο των συνομιλιών, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η άρση των κυρώσεων δεν θα συνδεθεί αυτόματα με την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού. Εν τω μεταξύ, ένα πετρελοφόρο υποσημαία της Μποτσουάνα κινητοποιήθηκε από τον Αμερικανικό στρατό στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, το πλήρωμα του καινού φορτίου πετρελοφόρου αγνόησε τις επανειλημμένες τους προειδοποιήσεις να αλλάξει πορεία. Τελικά, ένα Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε το σκάφος, εκτοξεύοντας ένα πύραυλο στο μηχανοστάσιο του πλοίου, εμποδίζοντας το δεξαμενόπλοιο να φτάσει στο Ιράν, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν ακινητοποιήσει 6 εμπορικά πλοία και έχουν ανακατευθύνει 122 από τότε που ξεκίνησε ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γερμανία περιστατικό με πυροβολισμούς και ομηρία παιδιών. Ένας άντρας κρατά ομήρως 2 παιδιά σε διαμέρισμα στο Ντόρτμουντ, ενώ νωρίτερα πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι επιχείρησαν να το συλλάβουν για απόπειρα ληστείας σε εστιατόριο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, το ύποπτος αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού εναντίον των θαμώνων. Στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο και όταν η αστυνομία προσπάθησε να τον σταματήσει, πυροβόλησε και τραυμάτισε ελαφρά έναν από τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν. Κατόπιν κατέφυγε σε μια πολυκατοικία που πιστεύεται ότι κρατάει ομήρως 2 παιδιά, πιθανόν τα παιδιά του. Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για τον τόπο κατοικίας του. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από μια γυναίκα που δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής αν σχετίζεται μαζί του ή με τα παιδιά. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στελέχη των ειδικών δυνάμεων βρίσκονται στο κτίριο και προσπαθούν να διαπραγματευτούν με τον ύποπτο, προκειμένου αρχικά να απελευθερωθούν τα παιδιά. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ύποπτος είναι Σέρβος, πατέρας τριών παιδιών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, πιθανές μπόρες στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, επί της ουσίας για τους περισσότερους πρώτη για την εβδομάδα, πρώτη για τον μήνα. Άρα καλό μήνα να έχουμε, καλή εβδομάδα, εύχομαι τα καλύτερα είτε για εσάς που είσαστε εδώ από την ελλαδική επικράτεια, είτε για όλους εσάς κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθείτε από το εξωτερικό. Σας έλεγα από την προηγούμενη Παρασκευή ότι θα έχουμε συνέντευξη η οποία το έκανα και ανάρτηση στο έξω, θα κάνει Πάταγο σήμερα φίλες και φίλοι. Φιλοξενούμενος βρίσκεται ήδη στο Ρεδοθάλαμο ο κύριος Νίκος Σαλάτας. Ο κύριος Σαλάτας είναι δικαστικός. Καλημέρα σας κύριε Σαλάτα.
3: Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Καλό μήνα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ
3: καλά,
2: πάρα πολύ.
3: Καλά.
2: Διατελέσατε πρόεδρο στον ΟΠΚΕΠΕ από τις 30 Ιανουαρίου 2025 έως τις 23 Μαΐου του 2020.
3: 110 μέρες. Ο πρόεδρος των 110 ημερών.
2: Μάλιστα. Και συμπίπτεται επί υπουργίας Κώστα Τσιάρα.
3: Ναι, ναι, ναι. Μόνο βέβαια. Ναι.
2: Μόνο σε αυτή την περίοδο. Ως δικαστικός, δύο κουβέντες κύριε Σαλάτα,
3: δεν
2: διατελέσατε.
3: Έχω να πω κάτι, ήμουν πρόεδρος εφετών, πήρα αφιπηρέτησα και είχα μια συνδικαλιστική έτσι, διαδρομή στον χώρο της δικαιοσύνης πάνω από 20 χρόνια. Ήμουνα και γενικός γραμματέας στο τέλος στο Ενωτικό Προεδρείο που ήταν ο κύριος Σεβαστίδης πρόεδρος, ο κύριος Λιμπερόπουλος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου αντιπρόεδρος και εγώ γενικός γραμματέας και νομίζω ότι εκεί προασπίσαμε το κύρος της δικαιοσύνης όταν έπρεπε με υποθέσεις άλλες παλιές.
2: Εγνωσμένες αξίες που την έννοια και με την ψήφο των συναδέλφων σας. Αυτό τέλειωσα.
3: Στους οποίους και τώρα τους ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ για την αγάπη που μου έδειξαν τόσα χρόνια.
2: Ναι. Εγώ κύριε Σαλάτα θα ήθελα να θα σας ακούσουμε ξανά ως προς την ιστορία του σκανδάλου ΟΠΚΕΠΕ.
3: Μάλιστα.
2: Και κυρίως σκανδάλου το οποίο από ό,τι είπα έχω ένα ηχητικό, θα το βάλω στη συνέχεια, θα το ακούσουμε για να το πληροφορηθούν και το έχουν ακούσει ναι, οι φίλοι που μας παρακολουθούν στις 8 αλλάζουν τα κοινά όπου ο συνάδελφός μου Δημήτρης Τάκης ερωτά την κυρία Ράνια Σβίγκου του ΣΥΡΙΖΑ για, με αφορμή την καταδίκη κάποιων κλεφταρέων του ΟΠΚΕΠΕ της περίοδου 2016-2018.
3: Μάλιστα.
2: Αν είναι ροζ σκάνδαλο, αλλά ναι. έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι υπάρχει μια διαχρονική ιστορία στον ΟΠΚΕΠΕ από ό,τι καταλαβαίνουμε.
3: Ναι, ναι.
2: Αλλά το θέμα, η κριτική την οποία ασκούμε στον Πρωθυπουργό, που ανέλαβε και την πολιτική ευθύνη από πέρσι ήδη, είναι ότι το 2019 δεν μπήκε να πιάσει τον τάβρο από τα κέρατα να αλλάξει τη διαδικασία λειτουργίας του ΟΠΚΕΠΕ. Αυτά τα λέω. Ναι. Διότι σήμερα θέλω να σας ρωτήσω για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά προλέγω προς το κοινό ότι δεν επιχειρώ να καλύψω κανένα σκάνδαλο. Το σκάνδαλο είναι υπαρκτό. Εγώ έχω.
3: Οικονομικό σκάνδαλο υπάρχει αραφισβήτητα.
2: Αραφισβήτητα.
3: Το μέγεθος δεν ξέρουμε.
2: Μάλιστα.
3: Που μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλο. Σε σχέση με τα χρήματα που δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Διότι όταν βλέπουμε τα εκατομμύρια που ακούμε τώρα, πρέπει να δούμε ότι πόσα λεφτά δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή τα 5 χρόνια που ψάχνουν, τα 6 χρόνια τώρα που ψάχνουν, καλά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έψαξε και έχει βρει 2.900.000 ευρώ, τίποτα δηλαδή. Τώρα ο κύριος βέβαια Βουριώτης και ο κύριος Γκύρης που ψάχνει βρίσκουν αρκετά εκατομμύρια. Βεβαίως υπάρχει το τεκμήριο αθωότητος όλων των κατηγορουμένων. Και εδώ πρέπει να σταθώ λίγο, γιατί υπάρχει μια πολυπλοκότητα στο θέμα που μπορεί να φαίνεται αδίκημα και να μην είναι στο τέλος. Τα τεχνικά δεν ξέρω να σας τα πω, δεν μπορούσα πρόλαβα να τα μάθω, αλλά ξέρω ότι υπάρχει μια πολυπλοκότητα στο θέμα. Καταλάβατε τι γίνεται. Λοιπόν,
2: όταν στα τεχνικά είναι αρίστη η κυρία Χαλκιά.
3: Η κυρία Χαλκιά είναι εξαιρετική, την γνώρισα τώρα, δεν την ήξερα πιο πριν. Είναι εξαιρετική και από άποψη γνώσεων και από άποψη ήθους, κατά την άποψή μου. Και επιτρέψτε μου ότι να μπορώ να καταλαβαίνω τους ανθρώπους κάπως πιο εύκολα.
2: Μην μου χτυπάτε το τραπέζι, όχι, δεν παράγεται ήχος.
3: Λοιπόν, δεν είμαι στην έδρα.
2: Αυτό θα σας έλεγα, δεν είστε στην έδρα. Αυτό θα έλεγα και εγώ.
3: Λοιπόν, και επειδή έτσι εμείς οι δικαστές πρέπει να ψυχολογούμε λιγάκι και τους διαδίκους, τους μάτια λοιπά, μου έχει κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση η κυρία Χαλκιά για την ηθική της υπόσταση. Τελειώνουμε εκεί. Θέλω να σας πω λοιπόν. Και ότι η κυρία Χαλκιά, νομίζω ότι το μόνο της ενδιαφέρον είναι η προάσπιση του κύρους του κράτους δικαίου. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι το ελαττήριο της κυρίας.
2: Πάντως το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ είναι δύσκολο θέμα.
3: Είναι δύσκολο.
2: Πολύ. Για εμάς του
3: πολύ, και πολύ,
2: ειδικά
3: πολύ.
2: Για μένα τον Ανταΐ.
3: Εγώ δεν μπαίνω στα τεχνικά θέματα, θα κάνω θάλασσα. Ήταν λίγος ο χρόνος. Αν καθόμουν 2 χρόνια, θα μπορούσε ενδεχομένως.
2: Με την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου δεν πάω τη διαβάσω.
3: Δεν την έχω διαβάσει.
2: Όχι,
3: ούτε εγώ θα την καταλάβαινα.
2: Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
3: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτά τα 6 χρόνια που ψάχνει, ουσιαστικά ψάχνει ο κ. Βουριώτης, δηλαδή και κυρία, ο κ. Γκύρης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ψάχνει όπου θέλει, έχουν δώσει ο οργανισμός 20 δις. Πρέπει λοιπόν να δούμε στα 20 δις τι αστοχίες έχουμε. Όχι, ξέρω εγώ, σημειώθηκε, ας πούμε, είχαμε αστοχίες 50 εκατομμύρια. Τα 50 εκατομμύρια, το κάθε ευρώ είναι σπουδαίο. Έτσι, το κάθε ευρώ είναι σπουδαίο, δεν το λέω αυτό. Αλλά πρέπει να δούμε και τις αναλογίες. Και πρέπει να κοιτάξουμε και το τεκμήριο αθότητας, διότι είναι δύσκολες οι παρέσεις.
2: Αστοχίες υπάρχουν διαχρονικά, η Ελλάδα πληρώνει πρόστιμα για αστοχίες στη διαχείριση.
3: Εντάξτε, ναι. Τα πρόστιμα που πληρώνει, τα μεγάλα πρόστιμα που πληρώνει η χώρα, δεν είναι από τις αστοχίες. Είναι ότι δεν ήμασταν έτοιμοι για αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είχαμε κτηματολόγιο, δεν είχαμε δασολόγιο, δεν είχαμε το προσωπικό που έπρεπε να έχουμε. Καταλάβατε, εκεί πέφτανε εκατοντάδες εκατομμύρια. Δηλαδή 100 εκατομμύρια φάγαμε πρόστιμο, διότι δεν είχαμε ακόμη 100 υπαλλήλους. Γιατί νομίζετε, ψάχνει.
2: Εντάξει, μα ούτε η δικαιοσύνη έχει εξειδικευμένους στο να διαβάζουν τέτοια πράγματα.
3: Όχι, αλλά υπάρχουν πραγματογνώμονες.
2: Υπάρχουν ελεκτικές,
3: υπάρχουν ελεκτικές εταιρείες που μας ψάχνουν και από την Ευρώπη, αλλά και δικές μας. Αυτές λοιπόν οι οποίες μας ελέγχουν, ξέρουν τα θέματα αυτά. Έπρεπε εκεί να πάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να μην ζητήσει την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία είναι η μεγάλη υπεύθυνη, η κυρία Τιχεροπούλου, με τον κύριο Σιμανδράκο, ανέλαβαν. Πρώτη, ο κ. Σιμανδράκος ανέλαβε Ιούλιο του 22 μέχρι Δεκέμβριο, 31 Δεκεμβρίου του 23. Η κυρία Τιχεροπούλου, που ήταν μια προϊσταμένη μια διοίκηση της εκπαίδευσης, μετά από μια εβδομάδα διέκρινε τα προσόντα της ο κ. Σιμανδράκος, δεν ξέρω πώς τα διέκρινε, και την έκανε διευθύντρια στο πιο νευραλικό πόστο.
2: Ναι, καταγράφεται από τον τύπο, ναι, ότι είναι η αίρια της καθάρσεως.
3: Είναι η καθάρσεως, είναι εδώ, είναι ας πούμε η προπαγάνδα, είναι η δύναμη της προπαγάνδας, την οποία εγώ αυτά που θα σας πω σήμερα δεν θα θέλουν απόδειξη. Αυτά που θα σας πω εγώ σήμερα θα αποδεικνύονται πάρα αυτά. Επειδή θα πω σοβαρά πράγματα, δεν θέλω να πω σκέψεις, θέλω να πω γεγονότα που αποδεικνύονται άμεσα. Λοιπόν, να τελειώσουμε την κυρία. Ναι. Λοιπόν, να πάρουμε από την αρχή. Θα μου επιτρέψετε μου. Πώς πήγα εγώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ δηλαδή. Ένας άνθρωπος που δεν είχα ιδέα από τα αγροτικά. Έχω ζήσει στην Αθήνα. Δεν έχω ζήσει στην επαρχία. Δεν είχα ακούσει ποτέ τη λέξη ΟΠΕΚΕΠΕ. Με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Τσιάρας. Τον κύριο Τσιάρα πώς τον γνώρισα εγώ. Δεν τον ήξερα. Έγινε υπουργός δικαιοσύνης. Εγώ ήμουν γενικός γραμματέας ενός δικαστικού εισαγγελέων. Είχαμε οπωσδήποτε μια θεσμική. Πάλι το χέρι. Πάλι το χέρι κάνω. Πρέπει να με δέσετε τελικά για να μπορέσω να μιλήσω.
2: Θα προσαρμοστεί.
3: Θα προσαρμοστεί. Ναι. Λοιπόν, είχαμε μια θεσμική ιδιότητα και οι δυο, υπουργός, εγώ πήγαινε κορμαντέρας μια σέρα δικαστών και εισαγγελιών, δεν είναι μια ένωση ας πούμε συνδικαλιστική μόνο, είναι μια ένωση επιστημονική, είναι μια ένωση που εκφράζει ας πούμε τις απόψεις της μίας εκ των τριών ανεξαρτήτων και ισοτήμων εξουσιών. Καταλάβατε, δηλαδή έχει τη βαρύτητα την οποία έχει, αρκεί εμείς που την εκπροσωπούμε την ένωση να είχαμε και εμείς την ίδια βαρύτητα.
2: Θεσμική λειτουργία της
3: δικαιοσύνης. Θεσμική λειτουργία πολύ μεγάλη. Επομένως είχαμε Είχαμε επικοινωνία με τον κύριο Τσιάρα. Ο κύριος Τσιάρας, μη νομικός, ήταν η πρώτη φορά που υπήρχε υπουργός δικαιοσύνης μη νομικός, γιατρός, αλλά μου έκανε εντύπωση το πόσο γρήγορα εξοικειώθηκε με το θέμα και νομίζω ήταν ένας πολύ καλός υπουργός δικαιοσύνης. Με εκτίμησε προφανώς, γιατί εγώ δεν είμαι του κομματικού σωλήνα. Εγώ δεν έχω σχέση. Βέβαια, κανένας δικαστής δεν μπορεί να είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν ήμουνα ούτε φιλοκυβερνητικός, ούτε αντικυβερνητικός. Λοιπόν, ένας δικαστής, ο οποίος ηγούμην μιας συνδικαλιστικής παράταξης πάνω από 10 χρόνια, που η μία ήταν ο κ. Λιπερόπουλος, ήταν ο κ. Σεβαστής και στη μέση ήμουν εγώ. Αυτό ήταν. Λοιπόν, και όταν με πήρε λοιπόν τηλέφωνο και μου είπε για τον ΟΠΚΠ, του λέω τι είναι ο ΟΠΚΠ, θα σου εξηγήσω, μου λένε στο γραφείο. Πάω στο γραφείο, μέχρι να πάω στο γραφείο όμως, μπαίνω στο ίντερνετ να δω το ΟΠΚΠ.

0: Πάω λοιπόν στο κύριο Τσιάρα, με το οποίο αφιπηρέτησα εγώ, έφυγε από την Υπουργείο Δικαιοσύνης ο κύριο Τσιάρα, ούτε ξανασυναντηθήκαμε πάλι. Μετά από δύο χρόνια, έτσι. Μου λέει έτσι και όλα αυτά, είπαμε τα παλιά, μου λέει Νίκο, ξέρει, επειδή σε έχω εκτιμήσει πάρα πολύ και όλο αυτό το καιρό, θα ήθελα σε παρακαλώ να λάβει εδώ πρόεδρο. Του λέω, κοίταξε να δει, του λέω, να λάβω πρόεδρο, αλλά πολιτικέ αυτά που είπα και τα λοιπά. Λέω, θα σου απαντήσω δύο μέρε. Να σου ενθώ και με του μέρε. Προκοίταξε να δει, εθνικό καθήκον εδώ, μου λέει. Λέω, τι εθνικό καθήκον. Αυτό περνάει τα κόμματα και τα λοιπά. Ξέρει, είναι 3 με 3,5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Είμαστε ένα βήμα πριν τον γκρεμό. Πρέπει να βοηθήσει, το καταλαβαίνει, μου λέει. Λέω, κοίταξε, θα ενεργώ σαν ανεξάρτητη αρχή. Εγώ δεν είμαι. Θα είσαι σαν ανεξάρτητη αρχή. Δεν ήμουν γιατί με έδιωξανε. Αλλά μου είπε ότι θα ήμουν σαν ανεξάρτητη αρχή και μάλιστα μου είπε για να μου δώσει και ένα σήμα ότι δεν θα υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν θα ψάξεις. Από τη Θεσσαλία που είμαι εγώ, από την Ήπειρο, από την Κρήτη. Μου τα είπε όλα έτσι για να καταλάβω περί τίνος πρόκειται. Και έτσι λοιπόν ανέλαβα. Ανέλαβα, είπατε εσείς τέλος Ιανουαρίου. Εγώ ανέλαβα 3 Φεβρουαρίου, τη Δευτέρα που πήγα εκεί. Μου βγήκε το φέρτη Παρασκευή. Εγώ πήγα τη Δευτέρα. 3 Φεβρουαρίου. Έπεσα στο Λάκκο των Λεόντων. Να ξέρετε ότι το επίπεδο των εργαζομένων πολύ ψηλό στον ΟΠΚΠ. Πάρα πολύ ψηλό. Ειδικά των διευθυντών και των προϊσταμένων, πάρα πολύ ψηλό. Βλέπω βέβαια έναν ΟΠΚΠ ο οποίος ήταν στο Ζενίθ, ας πούμε, στο Ναδύρ η αυτοπεποίθησή τους. Όλος ο τύπος να τους βρίζει, απαταιώνες, αυτά. Λοιπόν, οι άνθρωποι, εντάξει, έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, πάνε σχολείο. Και εσείς με συγχωρείτε που το λέω, ας πούμε, απευθύνομαι σε δημοσιογράφο τόσα χρόνια. Αλλά πρέπει να προσέχετε. Όχι εσείς. Γενικά εσείς οι δημοσιογράφοι.
1: Όχι, και εγώ πρέπει να προσέχω. Και εμένα σε αυτό το λάθος.
0: Πρέπει να προσέχουμε λιγάκι. Διότι υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν bullying.
1: Δεν θα με εξαιρέσετε και εμένα, λοιπόν.
0: Δεν το ξέρω. Λοιπόν, θέλω να σας πω. Εγώ δεν λέω κάποιος τι κάνει, ούτε τι δεν κάνει. Λέω γενικά. Όπως εμείς οι δικαστές πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην εκθέτουμε το θεσμό το οποίο υπηρετούμε. Όπως η πολιτική μας πρέπει να είναι και αυτή. Έτσι πρέπει όλοι μας, έτσι λοιπόν. Κοιτάζω λοιπόν, αρχίζω να διαβάζω. 6 του μηνός, Δευτέρα είχα πάει εγώ. 6 του μηνός είναι Παρασκευή. Βλέπω στον τύπο τη Χεροπούλου, η αίρια της κάθαρσης, 99 αφημί, τα 99 αφημί του κύριου Βάρα και τα λοιπά, 99 αφημί, που υπάρχει ζημία 2.900.000 ευρώ, υποτιθέμενη, έτσι δεν είναι. Το οποίο γίνεται πρωτοσέλιδος όλες τις εφημερίδες δικές μας και μας περιλαμβάνει και το πολίτικο έξω, το οποίο μας περνάει γενναίες 14. Εν τω μεταξύ, λέω παιδιά, το πολιτικό, εγώ δεν είμαι το πολιτικό. Δεν ασχολούμαι και με το πολιτικό. Το πολιτικό λέει το διαβάζει ο κόσμος. Το πολιτικό κατευθύνει κυβερνήσεις. Δηλαδή, μας ξεφτύλισαν στην Ευρωπαϊκή, στις Βρυξέλλες, γιατί για 2.900, αφήστε τώρα, ποια είναι η εικόνα εκεί και για 99 αφημί. Αυτό ξέρετε τι έγινε. Γιατί έπρεπε η κυρία Τυχηροπούλου να φανεί ότι είναι η αίρια της κάθαρσης. Διότι τα έχει κάνει θάλασσα όταν ήταν εκεί. Διότι όταν εκεί ήταν εκεί, εγώ όταν έψαξα μετά, ξαναψάχνω την Τυχηροπούλου, βλέπω ότι ο κ. Παπασίδης, ο προηγούμενος πρόεδρος, ο οποίος δεν τον ξέρω, τον είδα μια μέρα που μου παρέδωσε τον ΟΠΚΠ, δεν έχω καμία σχέση, της είχε κάνει δύο μηνύσεις και ένα πειθαρχικό. Και μάλιστα την είχε υποβιβάσει, και θα σας πω γιατί, από προϊσταμένη του εσωτερικού ελέγχου, διευθύντρια δηλαδή, πήγε στο πρωτόκολλο. Να σας πω γιατί. Λοιπόν, και πηγαίνω. Και πηγαίνω εγώ, πού να πάω πρώτα, πάω στους συναδέλφους μου, τους εισαγγελείς, εκεί δεν πρέπει να πάω.
1: Θα κάνουμε διάλειμμα όμως τώρα.
0: Θα πούμε σε φόρμα.
1: Εκεί, ναι, και θα συνεχίσουμε από αυτό το σημείο, κύριε Σαλάτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: juste une parole.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μόναδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΕΠΚΕΠΕ. Σε κατοικοπεριορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν το ρόλο του υπαρχηγού ή οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Ελεύθερος με όρους, αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος, ενώ όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Διέψευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται όλο ένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκό Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γερμανία περιστατικό με πυροβολισμούς και ομοιρία παιδιών. Ένας άντρας κρατά ομοίρους δύο παιδιά σε διαμέρισμα στο Ντόρτμουντ, ενώ νωρίτερα πυροβόλησε δύο αστυνομικών, οι οποίοι επιχείρησαν να τον συλλάβουν για απόπειρα ληστεία σε εστιατόριο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας. Ο κύριος Νίκος Σαλάτας, διατελέσας πρόεδρος των ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο από τις 2 Φεβρουαρίου του 2025 έως τις 23 Μαΐου του ίδιου έτους, 110 ημέρες, θα είναι μαζί μας και για τη συνέχεια. Κύριε Σαλάτα, καλημέρα σας και πάλι, προχωρούμε.
5: Να είστε καλά. Έχουμε μείνει ότι βλέπω λοιπόν αυτά που έχουν γίνει. Βλέπω ότι την περίοδο που ήταν και ο Σημαδράκος και η κυρία Τυχεροπούλου είναι η χειρότερη περίοδο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό το λέω όχι εγώ. Βεβαίως και εγώ που το λέω έχει μια αξία γιατί είμαι ο τελευταίος πρόεδρος, αλλά το λέει ο συνήγορος του πολίτη. Τα έχω δώσει στη Βούλη όλα αυτά. Το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση που λέω ότι για την περίοδο εκείνη, ενώ το ποσοστό σφάλματος θα έπρεπε να ήταν μέχρι 2, εμείς είχαμε πει 1,65 και κάνουν αυτή η έλεγχο και είναι 6,2. Και αυτό έχει επισφάλεια, δηλαδή 123 εκατομμύρια μας τύχησε αυτό. Τα έχω τα χαρτιά εδώ, θα σας τα αφήσω. Λοιπόν, τα ξέρουν τα χαρτιά όλα αυτοί, αλλά κάνουν ότι δεν τα ξέρουν. Λοιπόν, και πάω λοιπόν στην κυρία Κυβέλλο και λέω: κοίταξε να δεις, έχετε εδώ τη Χειροπούλου, η οποία από ό,τι βλέπω εγώ, γιατί από ό,τι βλέπω εγώ και ο προηγούμενος πρόεδρος, κ. Παπασίδης, έχει κάνει 2 μηνύσεις και έχει κάνει και ένα πειθαρχικό. Τα έλεγξα και βλέπω ότι αποδεικνύει ότι εξεγράφων. Πώς την έχετε εσείς εκεί να ελέγχει άλλους? Εδώ θα έχετε πρόβλημα, λέω, Ευγενία μου. Φίλη μου, Ευγενία Κυβέλλο.
4: Εισαγγελέα Σεφετών.
5: Εκεί. Μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη πώς ανεμίχθη η κυρία Κυβέλλου σε αυτά τα θέματα, γιατί ήταν ένας έντιμος άνθρωπος. Και καλή, έτσι τουλάχιστον την ήξερα εγώ, μου ανέβει πολλές φορές στην Ιάτρα, είχα πολύ καλή εντύπωση αυτή. Του λέω: κοίταξε να δεις. Μα μου λέει τι πήγαν στο πρωτόκολλο. Καλά έκανε, λέω, και ο παπάς που την πήγε στο πρωτόκολλο. Γιατί την πήγε στο πρωτόκολλο? Διότι έκανε μια πληρωμή τέλος Ιουνίου του 22, του 23. Έκανε τέλος Ιουνίου, ενώ δεν έπρεπε να την κάνει. Και ενώ την ενημερώσανε μια μέρα πριν να μην την κάνει, αυτή κάνει την πληρωμή, γιατί ήταν η αρμόδια και πλήρωσε αχρεωστήτως, δηλαδή πλήρωσε χωρίς να πρέπει να πληρώσει ύψους 53 εκατομμύρια. Αυτά τα λάθη γίνονται. Γίνονται τα λάθη αυτά. Το αναφέρει στη δίκηση εγγράφος 4 Ιουλίου ότι έγινε το λάθος αυτό και αποσιωπά.
4: Ναι, γίνονται τα λάθη, τα χρήματα επιστρέφονται. Πώς γίνονται?
5: Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Έχουμε φάει 15 εκατομμύρια γι' αυτό. Περιμένετε. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κάνει ελέγχους, η ελεκτική μηχανισμή της Ευρώπης. Δεν το έχει αναφέρει πουθενά. Μόνο στη δίκηση η κυρία Τυχεροπούλου. Μας το βρίσκουν οι ξένοι. Γιατί το, μας έχετε ενημερώσει για 53 εκατομμύρια. Λέει, το ξέχασα. Το ξέρετε αυτό, το ξέχασα πόσο μας τύχει σε εμάς. 13,5 εκατομμύρια.
4: Ναι. Πληρώσαμε. Ναι, αλλά,
5: γι' αυτό
4: κύριε,
5: λοιπόν.
4: Κύριε Τιγρόη, πιστεύετε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όμως.
5: Γι' αυτό
4: εκεί θέλω
5: κυρία,
4: να πάω, κύριε παρακαλώ.
5: Γι' αυτό ο κύριος Παπασίδης την έβγαλε από διευθύντρια και την πήρε στο πρωτόκολλο. Καλώς έκανε.
4: Ναι, αλλά την χάνει την εμπιστοσύνη τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
5: Αυτό είναι το πολύ κακό, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Αν ήταν ένα θέμα τυχεροπούλου ή Μανδράκου, εγώ εμείς οι δικαστές είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με τα δικήματα των πολιτών. Και εγώ πολύ περισσότερο, γιατί ήμουν πολλά χρόνια στο ποινικό, στο αμυγές ποινικό. Δεν θα ήμουν εδώ, κύριε Παρτοσάτη. Αν το έλεγα μια φορά στην εισαγγελία και θα ήμουν ήσυχος. Το είπα όμως στην εισαγγελία και είμαι πολύ ανήσυχος. Διότι η εισαγγελία τι τους ψάχνουν, ταυτίστηκαν με αυτούς. Έδωσαν ασυλία.
4: Η εισαγγελία η Ευρωπαϊκή.
5: Έδωσε ασυλία. Και όχι μόνο έδωσε ασυλία, αλλά την έκανε και ηλέκτρια ακόμα παραπάνω.
4: Ναι.
5: Καταλάβατε. Αυτά λοιπόν είναι αδικήματα, γιατί. Μη μας φοβίζει. Κοιτάξτε, δεν είναι κανένας πάνω από τον νόμο.
4: Ναι. Εγώ θα ρωτήσω το εξής τώρα, κύριε Σαράτα, ναι. Κύριε δικαστά.
5: Ναι, πήγα μία φορά, συγγνώμη, πήγα δεύτερη φορά, τους τα είπα, πήγα τρίτη φορά, απίβδησα μετά. Ναι. Πήγαμε λοιπόν, όχι, θα σας πω το εξής. Πήγαμε γιατί υπήρχε μεγάλο θέμα στην Ευρώπη και πήγα εγώ και ο κύριος Τσιάρας στις Βρυξέλλες να απολογηθούμε για τα 99 αφημί της κυρίας Τιχεροπούλου και για τα 2.900. Τίποτα δηλαδή. Έτσι. Και μάλιστα. Υπάρχουν διαρροές οι οποίες με εκπλήσουν πάρα πολύ. Βλέπετε εδώ, κύριε Πρωτοσάλτη μου, πόσο του μηνός γράφει. 13 Δευτέρου, δεν γράφει.
4: 25, 2000.
5: Τι γράφει εδώ, μια εφημερίδα πανελλαδική εμβέλεια. Τι γράφει.
4: Ναι.
5: Τι γράφει.
4: Ναι.
5: Βορύδης και Καβγεράκη στη φυλακή. 13 Δευτέρου. Τι είναι αυτά.
4: Ναι. Μισό λεπτό. Αυτό θέλω να σα ρωτήσω τώρα. Μισό λεπτό. Για να μπορεί να το καταλάβει και το κοινό.
5: Ναι.
4: Η υπόθεση ο ΠΚΠ σε ό,τι αφορά στις παρακολουθήσεις ναι. από την ελληνική αστυνομία αποκαλύπτεται ένα χρόνο πριν τέτοια εποχή, τέτοιες μέρες. Είναι αρχές θέρους.
5: Θα σας διακόψω, ναι. Με συγχωρείτε. Εδώ είναι η κατάξη εξουσίας Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Διότι έγινε παρακολούθηση, ακούστε. Έγινε παρακολούθηση για τη θητεία του κ. Μελά.
4: Μάλιστα.
5: Έγινε παρακολούθηση για τη θητεία του κ. Μπαμπασίδη. Έτσι, δηλαδή μπήκε στα τηλέφωνα, έχουν κατάσχει τους δίσκους, όλα. Μάλιστα, ενώ για τον κ. Σημανδράκο δεν έγινε. Καταλάβατε. Έγινε για τους διευθυντές του Μελά, γιατί ο Μελάς με τους διευθυντές μίλαγε. Έγινε εκεί παρακολούθηση. Έγινε τους διευθυντές του Παπασίδη, για τους διευθυντές του Σημανδράκου, Τιχεροπούλου, Θεοδωρόπουλου κτλ. Δεν έγινε. Τι είναι αυτό. Αυτό που δεν ελέγχθη το 22, δηλαδή δεν ελέγχθη από 1η Ιουλίου του 22 μέχρι 31 Δεκάτου του 23. Αυτό. Όλος ο κόσμος μπορεί να το πει. Γιατί δεν ελέγχθη αυτή η περίοδος. Ο κόσμος δεν ξέρει που πάει αυτό. Δεν πάει σε μένα, ούτε σε εσάς. Πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που δεν την έλεξαν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα δεν μπορεί να την ελέξουν. Δεν μπορεί να γίνει τώρα νόμιμη επισύνδεση. Τώρα δεν μπορεί να γίνει κατά όπως καταλαβαίνετε. Έχει χαθεί αυτό το αποδεικτικό. Αυτό είναι κατάξυξη εξουσίας. Αυτό είναι
4: κατάξυξη εξουσίας
5: εκ των εισαγγελέων.
4: Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
5: Από τους εισαγγελείς. Εδώ. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός. Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
4: Την
5: ασπάζομαι ως θεσμό την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
4: Το ελληνικό σκέλος της Ευρωπαϊκής.
5: Το ελληνικό βεβαίως και η κυρία Κοβέση. Γιατί η κυρία Κοβέση είναι αυτή η οποία τα κινεί όλα. Ξέρετε κάτι, η κυρία Κοβέση έχει βγάλει το μανδύα του εισαγγελέα. Είναι ο κριτής των πάντων. Δεν είναι εισαγγελής έτσι. Οι εισαγγελείς δεν μπορούν να κατηγορούν, διότι πρέπει να γνωρίζουν οι εισαγγελείς. Πόσο μάλλον μια Ευρωπαία εισαγγελέα, ότι υπάρχει το τεκμήριο αθωότητα. Και δεν μπορεί να βάζουν ένα κράτος.
4: Σύμφωνοι.
5: Έτσι, λοιπόν.
4: Βγαίνει λοιπόν, αρχίζει λοιπόν η ιστορία για τον κύριο Βορύδη πέρσι τέτοια εποχή.
5: Ναι.
4: Έτσι. Ωραία. Στη συνέχεια όμως, όλο το φθινόπωρο, διανύσαμε μια περίοδο φθινοπόρου και χειμώνα, μέχρι να φτάσουμε στην άνοιξη, όπου υπήρχαν δημοσιεύματα στον τύπο ότι επίκειται δίωξη εναντίον πρώην υπουργών και πολλών βουλευτών νεοδημοκρατών. Αυτή την πληροφορία δεν την είχε κανένας άλλος.
5: Όχι, πλην το είχε μόνο Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό, μα δεν βλέπετε εδώ αυτή την πληροφορία.
4: Ναι, αυτό σας λέω. Αυτό σας λέω.
5: Όλα αυτά, κοιτάξτε. Εγώ έχω κάνει τρεις επιστολές. Οι οποίες καίνε, ας πούμε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και γιατί έχω κάνει τις επιστολές αυτές που έκανα και έχω αναφέρει 17 αδικήματα για την κυρία Τιχεροπούλου και τον κύριο Σημανδράκο, αποδεικνυόμενα εξ εγγράφων. Έχω τα έγγραφα, κύριε Πορτοσάντη. Δεν στέκανε κανένα. Τα έχει στείλει ο κύριο Τσιάρα στην κυρία Δηλίνη και στον κύριο Τζαβέλα. Είναι εκεί και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κανένα δεν ασχολείται. Τα λέω εγώ, δεν ασχολείται κανένα. Λέω ότι έχουν κάνει κατάξυξη εξουσία σε εγγραφή. Δεν ασχολείται. Σου λέει, ξέρετε κάτι. Ή εγώ έχω χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Και πρέπει κάποιο να με παραφέρει στην πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι.
4: Ναι, αλλά ήρθε η κυρία Κοβέση εδώ και μας έκανε μαθήματα. Μας έκανε μάθημα. Έβαλε κάτω την κυβέρνηση Μητσοτάκη και είπε ότι υστερεί στο κράτος δικαίου στα χρόνια. Δεν θέλω να σας βάλω στην πολιτική.
5: Εγώ δεν
4: θέλω να
5: σας
4: βάλω. Όχι, όχι. Ωραία. Εσείς δεν θα πείτε. Ούτε θέλω, ούτε έχω σκοπό να σας βάλω εγώ στα πολιτικά. Όμως ας μείνουμε στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, ο θεσμός εκφράζεται της κυρίας Κοβέση, η οποία ήρθε στους Δελφούς και έκανε μάθημα στην
5: Νομίζει
4: Ελλάδα.
5: Νομίζει η κυρία Κοβέση ότι είναι πάνω από έλεγχο. Δεν υπάρχει στις δημοκρατίες, στις δυτικές, δεν υπάρχει άνθρωπος που είναι πάνω από τον έλεγχο. Όλοι ελεγχόμεθα άμεσα. Όπως είναι ελεγχόμενη και ένας υπάλληλος, που είναι η κυρία Κοβέση. Μόνο στα αυταρχικά και δικτατορικά καθεστώτα υπάρχουν μη ελεγχόμενοι. Δηλαδή, η κυρία Κοβέση έχει μία, ας πούμε, εικόνα της μη ελεγχόμενης. Δεν είναι αυτό. Ξέρετε κάτι. Αυτό παράγει διαφθορά στη χώρα μας. Αυτό που έχουν κάνει οι Έλληνες Ευρωπαίοι εισαγγελείς, που έχουν κάνει καραμπινάτη κατάχρηση εξουσίας, τα έχω πει στη Βουλή εγώ αυτά. Από στη Βουλή, όταν εξετάστηκε ως μάρτυρας, είπα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κάνει καραμπινάτη κατάξυση εξουσίας, γιατί αποδείχνεται ξεγράφουν αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην ελέγχει. Δηλαδή, πώς το βλέπετε εσείς, να ελέγχει μια προγενέστερη περίοδο, να ελέγχει μια μεταγενέστερη και να μην ελέγχει την ενδιάμεση που είναι και χειρότερη. Το καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και αυτή που πρέπει. Ποιο θα πρέπει να ελέγξει, τη Χεροπούλου, που ήταν υπερδιευθύντρια. Ήταν η διευθύντρια που είχε δύο διευθύνσεις. Δεν υπήρχε άλλη διευθύντρια που να έχει δύο διευθύνσεις ταυτόχρονα. Η μία που έδινε τα 2 δισεκατομμύρια και η άλλη που έδινε το 1 δισεκατομμύριο. Επάνω λοιπόν στην κυρία Τιχεροπούλου κτίστηκε ένα αφήγημα, έτσι, το οποίο να πούμε έγινε επίθεση κατά τη χώρα. Καταλάβατε. Εγώ με τον κύριο Τσιάρα που πήγαμε στι Βρυξέλλε. Δεν ήταν το θέμα δεν δημοκρατία, πασόξυρα. Αυτό τίποτα για μένα. Για μένα τίποτα όλα αυτά. Διέκρινα επίθεση κατά τη χώρα. Διότι να ξέρετε κάτι. Αυτά γίνονται το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, αλλά από τον Ιούλιο πέρσι ξεκίνησε η διαπραγματεύση για την καινούργια ΚΑΠ.
4: Αυτό είναι το θέμα που αφορά στην Ελλάδα
5: 28-34.
4: Τώρα.
5: 28-34. Πέστε μου εσεί, τι διαπραγματεύσει να κάνει ο κ. Σχοινά τώρα με τα χέρια κάτω. Να δω κι εγώ, διότι δεν ξέρετε.
4: Τι μου θυμίζει αυτό, αν μου επιτρέπετε και τι μου θυμίζει. Πάλι δεν θέλω να σα βάλω στην πολιτική, αλλά μου θυμίζει εκείνη την περίοδο του 2010. Που ο τότε πρωθυπουργός, πάλι πηγαίνοντας στην Ευρώπη, έλεγε ότι είμαστε και λίγο απατεωνάκι στη χώρα. Δεν θέλω να σας βάλω στην πολιτική. Θέλω να πω ότι πολύ εύκολα κατηγορούμε ο ένας τον άλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, να το πω έτσι. Τα οποία όμως όλα αυτά καταλήγουν εις βάρος όλης της Ελλάδος και όλων των Ελλήνων.
5: Εγώ, επειδή ήμουνα εκπρόσωπος της δικαστικής, ας πούμε, εξουσίας 35 χρόνια και πολύ, ας πούμε, με ενδιαφέρει το θέμα της αξιοπιστίας δικαιοσύνης και πολύ με πληγώνει που ο κόσμος τώρα μας εμπιστεύεται 25%. Δεν μπορεί ένα κράτος να πάει μπροστά όταν οι πολίτες εμπιστεύονται 25%.
4: Και τώρα μετά τη δικαιοσύνη.
5: Και θα πάει τώρα 15%. Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Ξέρετε, το κράτος δικαίου, το οποίο εμείς έχουμε. Το κράτος δικαίου πρέπει να το περασπίζεται κάθε πολίτης. Αλλά εμείς οι δικαστές κατεξοχήν. Εμείς οι δικαστές που λοιπόν που κατεξοχήν πρέπει να υπερασπιζόμεθα το κράτος δικαίου, δυστυχώς έχουμε, ας πούμε, αιμομικτικό βιασμό του κράτους δικαίου. Διότι οι δικαστές και οι εισαγγελείς οι δικοί μας, οι συγκεκριμένοι τους έχω αναφέρει στον Αεριοπάγο, στην εξεταστική, και τώρα τους πω, δεν έχω πρόβλημα. Ποιοι είναι, γιατί δεν όλοι. Πρέπει κάποιος να πούμε ποιοι είναι, γιατί δεν όλοι. Δεν όλοι σε αυτό. Είναι 5. Και έγινε και ένας έκτος τώρα. Λοιπόν, αυτοί εμείς που πρέπει να προστατεύουμε το κράτος δικαίου, βάλουμε κάτω το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου, κύριε Πρωτοσάλτη μου, είναι πάνω από όλους εμάς. Για να έχουμε κράτος δικαίου εμείς στη χώρα μας, έχουν σκοτωθεί χιλιάδες άνθρωποι. Έχουν φυλακιστεί και εξοριστεί χιλιάδες άνθρωποι. Δεν νομίζω ότι μπορούν 5 εισαγγελείς. Για μένα είναι επίρροκη εισαγγελείς να ανατρέψει το κράτος δικαίου και κυρία Κοβέση. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φτάσαμε αυτό το σημείο. Καταλάβατε τι σας λέω. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι αιμορραγή το κράτος δικαίου.
4: Λοιπόν, αγαπητέ κύριε δικαστά, κύριε Νίκο Σαλάτα, ήμασταν στο κράτος δικαίου και στην υπεράσπιση
5: λοιπόν,
4: του.
5: Το κράτος δικαίου, ναι.
4: Παραφέρατε 5, είπατε για αμήν.
5: Θα τελειώσω το κράτος δικαίου ένα λεπτό και θα σου πω. Το κράτος δικαίου λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για μια χώρα. Είναι η ανάσα, αν θέλετε, το οξυγόνο της δημοκρατίας. Όταν το κράτος δικαίου. Έχουμε μια έκπτωση του κράτους δικαίου, έχουμε και μια έκπτωση δημοκρατίας και είμαστε πολύ ευάλωτοι στις επιθέσεις. Καταλάβατε, γιατί δεχόμεθα επίθεση από τις Βρυξέλλες, θα διανεμηθούν τα δισεκατομμύρια, πόσα θα πάρουμε εμείς τώρα με αυτά. Τέλος πάντων.
4: Αυτό είναι τεράστιο πολιτικό θέμα για την πατρίδα.
5: Για την πατρίδα.
4: Αν με αφορμή το σκάνδαλο αυτό, έτσι όπως στήθηκε όλη η ιστορία, σκανδάλου που έχει φέρει, αποτελέσει αφορμή να πάρουμε λιγότερα χρήματα μέσω τη διανομή.
5: Είναι σίγουρο αυτό. Δηλαδή δεν θα ήθελα να στη θέση του κ. Σχοινά με τίποτα.
4: Αλλά επειδή δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, είπατε για να μην φύγει όλο το σώμα των δικαστών.
5: Εγώ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σαν θεσμό την αποδέχομαι απολύτως. Εγώ είμαι Ευρωπαίος πολίτης, πιστεύω στην Ευρώπη, όλα αυτά, στην κοιτίδα της δημοκρατίας και όλα αυτά δεν μην τα λέμε, χάνουμε χρόνο. Όμως, αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να μην την εκθέτουν. Το καταλάβατε. Και με τα καμώματα.
4: Η Ελλάδα οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής.
5: Όχι, και η Ευρωπαϊκή. Δεν πρέπει. Κατεξοχήν. Εγώ δεν ξέρω τι γνωρίζει η Ευρωπαία για τα τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να την ενημερώνει ο κύριος Πασκάλης, ο οποίος ο Ευρωπαίος εισαγγελέας δικός μας, με έδρα στο Λουξεμβούργο. Οι άλλοι εισαγγελείς εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει, έχουν ανάμειξη. Και στην κάλυψη, στην ασυλία της κυρίας Τυχεροπούλου και στο κύριο Σημανδράκου, που αντί να είναι ελεγχόμενοι, ελέγχουνε και έχουν κάνει κραμπιδάτη, πάλι το λέω, κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος, που θα πρέπει κάποια στιγμή η δικαιοσύνη να το καταλάβει αυτό, διότι είναι ένα θέμα που αφορά τη δικαιοσύνη, που πρέπει να το
4: και
5: λύσει.
4: Και να σταθεί εναντίον λειτουργών της δικαιοσύνης.
5: Βεβαίως, για να μπορέσει να κάνει την κάτι.
4: Ποιος είναι αυτή, ποιοι είναι.
5: Η εισαγγελία του Αγίου Πάγου.
4: Όχι, όχι, ποιοι είναι αυτοί.
5: Θα σας πω ποιοι είναι. Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Ύποπτη. Αυτή η ύποπτη είναι καθαρά δηλαδή. Καταρχήν ήταν ο κύριος Σοφουλάκης. Ο κύριος Σοφουλάκης πήρε σύνταξη τώρα. Και μην τον μπερδεύουμε με τον αδελφό του, ο οποίος θα πάρει σύνταξη τώρα. Αυτός είχε πάρει πριν ένα χρόνο ο κύριος Σοφουλάκης. Αυτός, ως αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ήταν και ο επικεφαλής, ας πούμε, αυτής της κατάστασης.
4: Είμαστε εκεί με την Οβάρτης.
5: Μια στιγμή. Είναι με την Οβάρτης, είναι ο δεύτερος εισαγγελέας.
4: Μάλιστα.
5: Που είπε τα αντίθετα από το πρώτο. Δηλαδή που είπε. Μην με βάζετε όμως, δεν θέλω πολύ. Που είπε ότι δεν είναι σκάνδαλο, ότι είναι σκάνδαλο και όχι σκευωρία.
4: Και όχι σκευωρία.
5: Ναι. Αυτό.
4: Γιατί δηλαδή, κάτι θυμάμαι με, αυτό, με αυτό.
5: Αλλά πώς είναι ένα άλλο θέμα, μάλιστα. Μια άλλη ιστορία. Εμείς σαν Ένωση είχαμε πάρει θέση τότε, τη σωστή, και θέλαμε να στηρίξουμε τη δικαιοσύνη να μην εκτίθεται. Εμείς ως ενωτικό, ο κύριος Σεβαστίδης, ο κύριος Λιπερόπουλος και εγώ. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, πάει αυτό. Είναι ο κύριος Πασκάλης, ο οποίος είναι Ευρωπαίος εισαγγελέας και είναι ο υπεύθυνος και ο σύνδεσμος μεταξύ των Ελλήνων και των ξένων. Είναι η κυρία Παπαντρέου, προφανώς. Είναι δυστυχώς η κυρία.
4: Της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
5: Ναι. Ο Πασκάλης είναι ο Ευρωπαίος εισαγγελέας, ο σύνδεσμος. Είναι ο Ευρωπαίος εισαγγελίας, ο Σοφουλάκης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είπαμε, η κυρία Κυβέλου, δυστυχώς, η οποία εισαγγελέας εφετών και είχε την εποπτεία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κυρία Παπαντρέου, το εκτελεστικό όργανο. Η κυρία Σίσκου. Και δυστυχώς και ο κύριος Μουζάκης που υπέγραψε αυτή την έκθεση με τους 13 τώρα. Αυτό, καλά, αυτό μιλάμε για περίπτωση τώρα.
4: Αυτή 13-11 συνδυασμοί.
5: Αυτό είναι περίπτωση τώρα. Όχι περίπτωση το περιεχόμενο. Η μεθόδευση με την πραγματογνωσία, το περιεχόμενο, εγώ δεν το ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω το περιεχόμενο. Γιατί για μένα και οι 10.000 είναι 10.000. Καταλάβατε, αλλά η μεθόδευση αυτό που έχει. Αυτοί λοιπόν οι 6 οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν τιμούν το δικαστικό, το εισαγγελικό σώμα.
4: Αυτά τα έχετε καταθέσει, κύριε Σαράτη.
5: Τα έχω καταθέσει, λέει. Τα έχω καταθέσει στη Βουλή, στην Εξεταστική Επιτροπή, με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Ότι γιατί η ευθύνη των εισαγγελέων, ποια είναι στην κατάχρηση? Ότι δεν ελέγχουν τον Σημανδράκο και τη Χεροπούλου. Εγώ πάω 17 δικήματα. Δεν τα ελέγχουν αυτά. Καταλάβατε. Δηλαδή, αυτό που σας είπα, ότι το ξέχασε η κυρία τη Χεροπούλου και φάγαμε 13,5 εκατομμύρια ευρώ, που την πήγε ο κ. Μπαμπασίδης από διευθύντρια στο πρωτόκολλο. Καλά δεν έκανε. Μας έχουν φάει με αυτό το πρωτόκολλο. Καλά έκανε, τι να κάνει. Φάγαμε 13. Διότι αν δεν πήγαινε στο πρωτόκολλο, τι θα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Μαζί τα φάγατε. Γιατί, πώς δεν τη τιμώρησε αυτό?
4: Ναι, αλλά πώς θα το πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν η κυρία Τυχεροπούλου είναι και ελέγχουσα.
5: Όχι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
4: Πώς θα το πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
5: αυτό
4: την
5: σας λέω,
4: κυρία
5: τώρα, δηλαδή τώρα, κοιτάξτε. Τι σύγκρουση καθηκόντων ήταν αυτό. Δηλαδή η κυρία Παπαντρέου τώρα έβαλε πραγματογνώμονα την κυρία Τυχεροπούλου να ελέγξει την περίοδο που ήταν και αυτή η διευθύντρια.
4: Κλείνοντας, μου κάνει και το εξής πράγμα εντύπωση. Εδώ και μία εβδομάδα παίζει αυτό το θέμα για αυτήν την μεθόδευση για τους 13. Και δεν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λαλίστατη ως το προγενέστερο διάστημα δεν έχει μιλήσει καν. Δεν
5: η
4: έχει μιλήσει μια κουβέντα.
5: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Πορτοσάλτε μου, πρέπει να αντιμετωπίσει τις παρανομίες που έχει κάνει. Δεν θα ηρεμήσει το κράτος δικαίου όσον αυτοί εκεί παριστάνουν τους εισαγγελείς. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω. Δηλαδή αυτό το λέω ένα χρόνο, δεν βλέπετε. Πάρτε το διαφορετικά, το ένα χρόνο.
4: Τώρα καταλαβαίνουμε τι προσπαθούσατε να πείτε την προηγούμενη φορά που είχαμε συζητήσει και
5: μόνο...
4: δεν σας καταλαβαίναμε, κύριε.
5: Όχι, δεν καταλαβαίνετε.
4: Σαράτα και κύριε Μαστό.
5: Όχι, να σας πω κάτι. Είχατε δίκιο. Διότι αυτά τα οποία εγώ τα λέω με άνεση τώρα.
4: Ναι, τώρα εσείς ρίχνετε βόμβες τώρα με αυτά
5: δεν
4: που.
5: Δεν ξέρω τι ρίχνω βόμβα. Δεν έχω ρίξει 10 μέχρι τώρα.
4: Ναι, αλλά δεν
5: πρέπει να εκραγεί η βόμβα. Πρέπει να εκραγεί η βόμβα κάποια στιγμή. Όλα τα τζούφια μέχρι τώρα. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα. Ελπίζω να εκραγεί η βόμβα. Αν δεν εκραγεί, εδώ είμαστε πάλι να την πυροδοτήσουμε. Θέλω να σας πω. Δεν σταματάω. Εγώ έχω την αίσθηση ότι υπερασπίζουμε το κράτος δικαίου. Δεν σταματώ. Καταλάβατε
4: πάρα πολύ, κύριε.
5: Κάτι θέλω να πω, το ξέχασα.
4: Μια κουβέντα, ορίστε.
5: Τέλος πάντων.
4: Όχι, είσαστε, λέτε ότι να πυροδοτηθεί τώρα και ότι είσαστε εδώ να επανέλθετε.
5: Ότι εγώ αυτά τα οποία λέω, ναι, τα λέω, τα έχω πει 10 φορές. Εάν είναι λάθος, δεν θα με είχαν φέρει σε τάξη. Δεν θα μπορούσα να τα λέω 10 φορές.
4: Όχι, όχι λάθος, αν ήσασταν συκοφάντης.
5: Αυτό θα ήταν λάθος, αν ήμασταν συκοφάντης.
4: Αυτό λέω, αυτό λέω, κύριε Σαλάτα. Αν συκοφαντούσατε και με τα ονόματα επώνυμα που παραθέτε εδώ τώρα.
5: Βεβαίως, βεβαίως. Μα τα έχω πει 10 φορές. Τα έχω πει καταθέσει στη Βουλή. Κανένας από την εξεταστική της Βουλής δεν πήρε χαμπάρι τίποτα.
4: Καλημέρα.
5: Για κοιτάξτε και αυτό. Και να ξέρετε κάτι άλλο. Έκλεισε η εξεταστική, γιατί έπρεπε να ελέγξουν αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, χωρίς να αναφερθούν από 1η Ιουλίου του 2022 μέχρι 31 του 2023. Τι εξεταστική επιτροπή είναι αυτή, τι πόρισμα είναι αυτό,
4: σας να το καταλάβω κι εγώ.
5: Καλημέρα. Συγγνώμη,
4: παρακαλώ.
5: Δεν ξέρω το τόνο της φωνής μου, αλλά έχω λίγο θυμό για όλα αυτά και στεναχώρια, να ξέρετε, γιατί δεν είναι για μένα εύκολο να στρέφομαι κατά συναδέλφους. Εγώ τόσα χρόνια στην Ένωση υπερασπιζόμουν τους συναδέλφους από τα έξωθεν πειρά, αλλά δυστυχώς κάνουν και εισαγγελίες, όλοι μας κάνουμε λάθη.
4: Καλημέρα.
5: Και η κυρία Κοβέση κάνει λάθη.
4: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.